περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο κάλεσε χθες τους πολίτες της για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπεύσουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικό συναγερμός. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σήμερα στις 9 το βράδυ αντιμέτωπος με την Real στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν όψη του τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο στις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιούν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλος πυροβόλησε προς τον Λευκό Οίκο κοντά στην πύλη 17. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο ύποπτος από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πύρων φέρεται να έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε επίσης ένας περαστικός. Η κατάσταση έχει πλέον ελεγχθεί. Ο επικεφαλής του FBI επιβεβαίωσε το περιστατικό. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ανέφερε πως βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο, όπου πραγματοποίησε νωρίτερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής σχετικά με τη δημιουργία μνημονίου συνεργασίας για την ειρήνη με το Ιράν, ενώ είχε ξεχωριστή συνομιλία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Για τουλάχιστον τρεις τραυματίες έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης του Κίεβου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό νωρίτερα στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με αξιωματούχο, φέρεται να άνοιξε πυρ προς τον Λευκό Οίκο κοντά στην πύλη 17 και να δέχθηκε πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής του ενόπλου με τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η κατάσταση έχει πλέον ελεγχθεί. Τη στιγμή του περιστατικού, στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο επικεφαλής του FBI επιβεβαίωσε το περιστατικό. Το FBI βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού Προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ο Κας Πατέλ μέσω X. Να σημειωθεί πως είναι η τρίτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε αργά χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή την ώρα και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Πάντως, τα ιρανικά μέσα ενημερώσεις αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Με βάση το τελευταίο κείμενο, εάν επιτευχθεί η πιθανή συμφωνία, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση του Ιράν, ανέφερε το Φάρς. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα θετικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό με κέρδη άνω των 170.000 ευρώ, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η εγκληματική ομάδα είχε καταφέρει να εξαπατήσει και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Κατά τις έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, συνελήφθησαν 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός. Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 άτομα για καταπερίπτωση, απλή συνέργεια, απάτη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίχνια. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο επίτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Για τουλάχιστον 3 τραυματίες έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης του Κίεβου, ο οποίος ανέφερε πως χτυπήθηκαν 4 τοποθεσίες στην πόλη. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στον ρωσικό στρατό ως απάντηση στην Ουκρανική επίθεση με ντρόν εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Από την πλευρά του, το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους και διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών ντρόουν στην περιοχή. Χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Μόσχα προετοιμάζει πλήγμα με τον υπηρεχητικό πύραυλο Ρέσνικ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο κάλεσε χθες τους πολίτες της για τις επόμενες 24 ώρες να είναι έτοιμοι να σπέβδουν στα καταφύγια σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός. Τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε χρυσορυχείο που λειτουργούσε χωρίς την άδεια των αρχών στην Αγκόλα, ανακοίνωσε χθες η αστυνομία. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σήμερα στις 9 το βράδυ αντιμέτωπος με την Real στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ προς το Λευκό Οίκο εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε επίσης ένας περαστικός. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Πάντως, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, προσθέτοντας πως με βάση το τελευταίο κείμενο, εάν επιτευχθεί η συμφωνία, τα στενά θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση του Ιράν. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που κήρυξαν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Για τουλάχιστον 3 τραυματίες έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης του Κιέβου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Για τις επόμενες δύο ώρες θα προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια σειρά όσα άφησε πίσω της η εβδομάδα, να σταθούμε λίγο περισσότερο στις ιστορίες πίσω από τους τίτλους, να δούμε πώς οι διεθνείς εξελίξεις φτάνουν μέχρι την καθημερινότητα και να κρατήσουμε και λίγες μικρές μουσικές ανάσες μέσα στον θόρυβο της επικαιρότητας.

Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστηρίξη και την ηχοληψία βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης σε λίγο θα βρίσκεται εδώ κοντά μας για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν.

Σήμερα ανάμεσα στα πιο σπάνια ονόματα που συναντάμε στο εορτολόγιο ξεχωρίζει το όνομα Βηθεσδά. Ένα όνομα με έντονη βιβλική και ιστορική αναφορά προέρχεται από την κολυβήνθρα της Βηθεσδά στα Ιεροσόλυμα που σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση συνδέθηκε με θεραπείες και θαύματα. Ίδια η λέξη αποδίδεται συνήθως ως οίκος Ελέους ή οίκος Χάριτος. Δεν είναι ένα όνομα που ακούγεται συχνά στην Ελλάδα. Ίσως όμως γι' αυτό μένει και πιο εύκολα στη μνήμη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 35 το απόγευμα, χαριζοντάς μας 14 ώρες και 27 λεπτά φωτός. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της άνοιξης, το φως αρχίζει πια να κυριαρχεί μέσα στην ημέρα, τα πρωινά γίνονται πιο φωτεινά, τα βράδια αργούν και σκοτεινιάζουν και η Κυριακή μοιάζει να κρατά λίγο περισσότερο.

Και η πρώτη καλημέρα εδώ στην παρέα του Skycom 100,3 και την εκπομπή μας από τον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια. Μας στέλνει την καλημέρα του πριν ξεκινήσει όπως μας αναφέρει για δουλειά. Καλημέρα αγαπητέ Σωτήρη, καλή Κυριακή να έχουμε.

Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους μεγάλους πράσινους χώρους της Ευρώπης, στα εθνικά πάρκα, στα δάση, στις λίμνες και στα προστατευόμενα τοπία που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένα, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πόσο απαραίτητα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Η ημέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Μαΐου, καθώς αν σήμερα το 1909 δημιουργήθηκε στη Σουηδία τα πρώτα 9 εθνικά πάρκα της Ευρώπης. Ίσως όμως σήμερα η σημασία αυτής της ημέρας να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε μια εποχή όπου οι πόλεις μεγαλώνουν συνεχώς, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η επαφή με τη φύση γίνεται όλο και πιο περιορισμένη, τα πάρκα μοιάζουν να είναι κάτι περισσότερο από όμορφες εικόνες ή χώροι αναψυχής. Είναι μικρές ανάσες μέσα στον θόρυβο των πόλεων, χώροι όπου ο άνθρωπος θυμάται για λίγο πιο αργούς ρυθμούς, λίγο περισσότερο ουρανό, λίγη περισσότερη σιωπή. Και αυτό είναι μάλλον και το πιο σημαντικό μήνυμα της σημερινής ημέρας, ότι η προστασία της φύσης δεν αφορά μόνο τα δέντρα και τα τοπία, αλλά και τον τρόπο που θέλουμε να ζούμε οι ίδιοι.

Αυτή η ημέρα ξεκίνησε με έναν συναγερμό στο Λευκό Οίκο και με ένα νέο επεισόδιο πυροβολισμών λίγα μόλις μέτρα από το πιο καλά φυλασσόμενο κτίριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ώρα Ουάσιγκτον, λίγο πριν τις 2 η ώρα ώρα Ελλάδος, ένας άνδρας πλησίασε σημείο ελέγχου της μυστικής υπηρεσίας κοντά στη λεωφόρο Πενσιλβάνια, έβγαλε όπλο από την τσάντα του και άρχισε να πυροβολεί προς τους πράκτορες ασφαλείας. Ακολούθησαν, όπως ήταν επομένως, σκηνές χάους. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο βόρειο κήπο του Λευκού Οίκου μιλούν για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, με άνδρες της μυστικής υπηρεσίας να τους απομακρύνουν άμεσα και να οδηγούν ολόκληρο το συγκρότημα σε καθεστώς αποκλεισμού ασφαλείας. Οι πράκτορες ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας θανάσιμα τον δράστη, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυροβολισμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο Λευκό Οίκο, χωρίς ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, να τεθεί ποτέ σε άμεσο κίνδυνο. Οι αμερικανικές αρχές πριν από λίγη ώρα ταυτοποίησαν τον ένοπλο, υπάρχει και φωτογραφία του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τον ταυτοποίησαν ως τον Νασίρ Μπεστ, έναν Αμερικανό, έναν άνδρα που σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ήταν γνωστός στις αρχές και φέρεται να αντιμετώπιζε και πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως είχε απασχολήσει επανειλημμένα τη μυστική υπηρεσία, καθώς συνήθιζε να κινείται κοντά σε σημεία ελέγχου γύρω από τον Λευκό Οίκο. Φέρεται να είχε παραβιάσει ακόμη και δικαστική εντολή που του απαγόρευε να πλησιάσει την περιοχή. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, γύρω από το Λευκό Οίκο στήθηκε αμέσως μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με δρόμους να αποκλείονται, πράκτορες να συλλέγουν κάλικες και αποδεικτικά στοιχεία, ενώ για περίπου 40 λεπτά ολόκληρη περιοχή παρέμενε σε αυξημένο συναγερμό. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα κλίμα αυξανόμενης πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζουμε πως οι πυροβολισμοί οι σημερινοί σημειώθηκαν μόλις έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Παραμένουν ακόμη νοπές και οι μνήμες από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης το καλοκαίρι του 2024, όταν σφαίρα είχε τραυματίσει τον πρώην πρόεδρο στο αυτί.

θα ξαναδούμε την επικαιρότητα στο επόμενο ημίωρό μας. Ας κάνουμε τώρα το ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν. Σαν σήμερα η ιστορία μοιάζει να περνά από αυτοκρατορίες, γέφυρες, εξεγέρσεις, κινηματογράφο, αστρονομία και μουσικές που άλλαξαν τον τρόπο που ακούμε τον κόσμο γύρω μας. Ξεκινάμε το ταξίδι μας από το μακρινό 1626. Οι Ολλανδοί άπικοι αγοράζουν από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Σύμφωνα με την ιστορική παράδοση, το αντάλλαγμα αντιστοιχούσε σε αγαθά αξίας περίπου 24 δολαρίων. Μικρά εμπορεύματα, εργαλεία, μπιχλιμπίδια της εποχής. Ένα σχεδόν απίστευτο ποσό, αν σκεφτεί κανείς πως αιώνες αργότερα το Μανχάταν θα εξελιχθεί σε ένα από τα ακριβότερα και ισχυρότερα οικονομικά κέντρα του πλανήτη.

1883 εγκαινιάζεται η γέφυρα του Brooklyn. Ένα τεχνολογικό θαύμα για την εποχή του που χρειάστηκε 14 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί και που ενώνει για πρώτη φορά το Manhattan με το Brooklyn, αλλάζοντας για πάντα την εικόνα της Νέας Υόρκης. Το 1956 πραγματοποιείται στην Ελβετία ο πρώτος διαγωνισμός της Eurovision. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως δεκαετίες αργότερα ο μουσικός αυτός διαγωνισμός θα εξελισσόταν σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της Ευρώπης, συνδέοντας μουσική, πολιτική, εικόνα και pop κουλτούρα. Και το τραγούδι που θα ακούσετε ήταν το πρώτο που κέρδισε τον διαγωνισμό.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1930, αποκαλύπτεται ο Πλούτωνας, ο ένατος πλανήτης όπως θα ονομαστεί τότε. Έρχεται να αλλάξει την εικόνα που είχε ο άνθρωπος για το ηλιακό σύστημα. Παρότι δεκαετίες αργότερα θα χάσει επίσημα τον τίτλο του πλανήτη, ο Πλούτωνας παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα της αστρονομίας. Το 1968 η Γαλλία ζει τις πιο εκρηκτικές ημέρες του περίφημου Γαλλικού Μάη. Με εκατομμύρια απεργούς, βίες συγκρούσεις και πολιτική κρίση, ο Σαρλ ντε Γκολ επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο προκηρύσσοντας δημοψήφισμα για την παραμονή του στην εξουσία. Οι εικόνες εκείνων των ημερών θα επηρεάσουν ολόκληρη την πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ευρώπης. Σαν σήμερα, το 1998, θα γεννηθεί ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Συγγνώμη, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος θα παραλάβει στις Κάνες τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα». Μια από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, με έναν σκηνοθέτη που κατάφερε να κάνει τη σιωπή, τη μνήμη και τον χρόνο κομμάτι της κινηματογραφικής αφήγησης.

Και σαν σήμερα, το 1941, γεννιέται ο Bob Dylan. Η φωνή που συνδέθηκε ως ολίγες με τη διαμαρτυρία, με την ποίηση και την αμερικανική μουσική του 20ου αιώνα. Τραγούδια του έγιναν ύμνοι ολόκληρων γενεών, μιλώντας για πολέμους, για δικαιώματα, για αμφισβήτηση και ελευθερία. Και ίσως γι' αυτό ο Bob Dylan δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ απλώς ως τραγουδιστής, αλλά σαν ένας αφηγητής της εποχής του, που κατάφερε να μετατρέψει τη μουσική σε κάτι πολύ περισσότερο από μελωδία.

0: up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man have?
1: Μια χρήσιμη υπενθύμηση τώρα για τους συνταξιούχους, επειδή μας το ζητάτε κιόλας. Καθώς ξεκινά τις επόμενες ημέρες η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου. Την Τρίτη λοιπόν, 26 Μαΐου, καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Στην πράξη, βέβαια, όσοι χρησιμοποιούν κάρτα ανάληψης από ATM θα δουν τα χρήματα διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Μαΐου. Ακολουθούν βεβαίως την 5η, 28 Μαΐου, οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση τα ποσά θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Τετάρτης, δηλαδή 27 Μαΐου.

Πριν δώσουμε τη σκητάλη για τους σύντομους τίτλους ειδήσεων αυτή την ώρα, να στείλουμε καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και σε όσους από νωρίς έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο και βρίσκεστε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα και στην φίλη την Εύα από την Αθήνα που μας στέλνει την καλημέρα της με την βοήθεια της διαδικτυακής σελίδας του skyradio.gr. Καλημέρα αγαπητή Εύα, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ προς τον Λευκό Οίκο εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε επίσης ένας περαστικός. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούς θα επαναλειτουργήσουν πλήρως είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδοπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικό χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Για τουλάχιστον 3 τραυματίες έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης του Κίεβου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα στην κεντρική Τουρκία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και πάλι εδώ στον Sky 100,3. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σε μια εβδομάδα όπου η επικαιρότητα κινήθηκε ξανά σε γρήγορους και συχνά πολύ απρόβλεπτους ρυθμούς. Από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μέχρι ιστορίες της καθημερινότητας, θα προσπαθήσουμε να δούμε όχι μόνο τις εικόνες των γεγονότων αλλά και όσα κρύβονται πίσω από αυτές. Μένουμε μαζί με πρόσωπα και τις φωνές όσων βρέθηκαν στο επίκεντρο της εβδομάδας.

0: Και ξεκινάμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το κουβάρι μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης με όπλα, χειροβομβίδες και πυροβολισμούς μέσα στη νύχτα προσπαθούν να ξετυλίξουν οι αστυνομικές αρχές μετά το αιματηρό περιστατικό στο Μικρολίμενο. Ένας 42χρονος άνδρας με βαρύ ποινικό παρελθόν, καταγωγής από την Αλβανία, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της δίωξης εκβιαστών στην ακτή Δηλαβέρη, σε μια περιοχή όπου εκείνη την ώρα πολλοί άνθρωποι διασκέδαζαν στα παραλιακά μαγαζιά. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην προσπάθεια ελέγχου, ο 42χρονος επιχείρησε να διαφύγει και στη συνέχεια πρόταξε όπλο προς τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να πυροβολήσει και να τον τραυματίσει σοβαρά. Όσο όμως παίρνουν οι ώρες, τόσο μεγαλώνει ο προβληματισμός για το τι ακριβώς έκανε ο 42χρονος στην περιοχή, έχοντας μαζί του τρία όπλα, δεκάδες φυσίγγια και ξυχυροβομβίδες μέσα σε σακίδιο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, από το αν πρόκειτο για μεταφορά οπλισμού, μέχρι το αν σχεδιαζόταν κάποια εγκληματική ενέργεια σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της νυχτερινής Αθήνας. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
1: Ένα μοσαϊκό βίας, δολοφονιών, απόπειρας δολοφονίας, ληστείων, απαγωγής συνθέτουν Μάρκο το εγκληματικό προφίλ 42χρονου άνδρα που δέχθηκε τα πειρά εδώ, στο Μικρολίμανο, στις 4:20 τα ξημερώματα. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 42χρονος Αλβανός, γνωστός ως Τίτη, ο οποίος έχει συλληφθεί δεκάδες φορές, έχει δηλωθεί στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας με 6 διαφορετικά ονόματα και 9 διαφορετικά επώνυμα. Αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Τίτη φέρεται να σχεδίαζε κάποια ενέργεια τα ξημερώματα, γι' αυτό άλλωστε και είχε μαζί του 6 χειροβομβίδες και 3 πιστόλια. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αστυνομικοί ακόμη και να σχεδίαζε κάποιο συμβόλαιο θανάτου ή να έκανε ρήψη χειροβομβίδων σε κάποιο άγνωστο για την ώρα σημείο. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε, αυτό άλλωστε δεν είναι και τυχαίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το γεγονός ότι έφερε μαζί του τόσο βαρύ οπλισμό. Αυτό που διερευνούν τώρα οι αστυνομικοί, Μάρκο, είναι πότε έχει έρθει στη χώρα μας ο Τίτη, καθώς ήταν φυλακισμένος μέχρι και πέρσι στις φυλακές της Αλβανίας και καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές από το 2019. Πού διέμενε, προκειμένου να δουν αν από εκεί, αν φτάσει στο Χριστούγεννό του, θα βγάλουν κάποια ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το πού δραστηριοποιούνταν όλο αυτό το διάστημα που παρέμενε στη χώρα μας, αλλά και τι σχεδίαζε. Την ίδια στιγμή, απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα αναμένεται να δώσουν και τα τρία άτομα τα οποία ήταν μαζί του λίγη ώρα πριν γίνει συμπλοκή σε αυτό ακριβώς σημείο που θα δείξουμε τώρα, πίσω από αυτό το αυτοκίνητο, τα ξημερώματα. Καθώς ο 42χρονος άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση σε ένα μπαρ, όπως ακούσαμε και στο βίντεο του Γιώργου Πρωτοψάλτη, συνθέτων αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει, έφτασε εδώ, προέταξε το όπλο κατά των αστυνομικών, οι οποίοι του γνωστοποίησαν την ιδιότητά του και του ζήτησαν να σταματήσει, και τότε δέχθηκε τουλάχιστον 2 πυροβολισμούς, με τη μία σφαίρα να τον βρίσκει στο κεφάλι και γι' αυτόν τον λόγο να βρίσκεται διασωληνωμένος στο αντικό νοσοκομείο.
0: Εκτός συνόρων τώρα, η Μέση Ανατολή παραμένει πάνω σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην εκεχηρία και μια νέα κρίση. Και όσο στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι στρατιωτικές προετοιμασίες, τόσο εντείνονται και οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποφευθεί μια νέα ανάφλεξη που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια οικονομία, από τις τιμές της ενέργειας μέχρι την αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ωρών, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά σε ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συμφωνίας, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τη σταδιακή χαλάρωση αμερικανικών κυρώσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο παράτασης της έθραυστης εκεχηρίας για 30 έως 60 ημέρες ακόμη, ώστε να υπάρξει χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις και τεχνικές συζητήσεις γύρω από τα πιο δύσκολα σημεία της συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες παραμένουν πολλές. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να διατηρήσει δυνατότητα παραγωγής πυρηνικού όπλου, ενώ η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί πλήρη εγκατάλειψη των στρατηγικών της δυνατοτήτων ή αμερικανικό έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο αυτής της διαπραγμάτευσης, γιατί πίσω από τις συζητήσεις για το ουράνιο, τις κυρώσεις και τις θαλάσσιες οδούς, βρίσκεται στην πραγματικότητα η προσπάθεια να καθοριστεί ποια θα είναι η νέα ισορροπία ισχύω στη Μέση Ανατολή μετά από μήνες πολέμου, πιέσεων και διαρκούς φόβου για γενικευμένη σύγκρουση. Ο διεθνολόγος, ο Κωνσταντίνος Φίλης, μας και αγραφεί τις έθραυστες αυτές ισορροπίες.
2: Μετά από αρκετό καιρό, οι πληροφορίες δεν είναι πλέον τόσο συγκεχημένες, αλλά συντείνουν στην λύση, τουλάχιστον υπό τη μορφή ενός προσχεδίου ή μάλλον να το πω καλύτερα ενός μνημονίου κατανόησης. Γιατί οριστική λύση και διευθέτηση δεν μπορεί να προκύψει στην παρούσα φάση. Τα δύο μέρη θέλουν να κερδίσουν χρόνο, να συμφωνήσουν σε κάποιες βασικές κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα να αφήσουν τις λεπτομέρειες για ένα επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι και μακρύ. Τώρα, φαίνεται από πλευράς Ιρανών, οι διαρροές λένε ότι η Τεχεράνη αποδέχεται να απέχει από την απόκτηση πυρηνικών τα επόμενα χρόνια, δεν έχει προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, να προτείνει την ταυτόχρονη το λήξη του πολέμου με το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και να δεσμεύεται ότι για ένα χρονικό διάστημα επίσης απροσδιόριστο δεν πρόκειται να επιβάλλει τέλη, άλλος διόδια δηλαδή, στο στενό του Ορμούς. Σε αυτή την περίπτωση μένει ανοιχτό το ζήτημα του Λιβάνου, αν δηλαδή το Ιράν έχει εξασφαλίσει ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και στον Λίβανο, καθότι όπως ξέρεις υπάρχουν συνεννοήσεις και συνομιλίες μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών που γίνονται σε ένα παράλληλο επίπεδο. Όμως οι σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο, που προκειμένου Χεζμπολάχ, θα ήθελε πάρα πολύ η Τεχεράνη να έχει συμπεριλάβει και αυτή την πτυχή. Όλο αυτό ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό στην παρούσα φάση, αλλά πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες οι Ιρανοί, οι Πακιστανοί, οι Αμερικανοί ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί. Λένε ότι μπορεί να βρισκόμαστε κοντά σε ένα μνημόνιο, θα ξαναπώ, κατανόησης και όχι σε μια οριστική συμφωνία. Και πριν από λίγες ώρες οι Ιρανοί διέρεαν ότι σε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία δεν θα συμπεριλαμβάνονταν το ζήτημα των πυρηνικών. Αν δεν υπάρχουν μέσα τα πυρηνικά, ο Τραμπ αποκλείεται να συνηγορήσει. Για τον Τραμπ το μέτρο σύγκρισης είναι η συμφωνία του 2015 του Ομπάμα με τους Ιρανούς. Αν πάρει κάτι λιγότερο από αυτή τη συμφωνία, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, γιατί ο Ομπάμα κατάφερε αυτή τη συμφωνία μέσα από διαπραγματεύσεις, ενώ ο Τραμπ, αν την καταφέρει, θα είναι μέσα από πόλεμο. Μια επιλογή Τραμπ να αφήσει εκτός τον Νετανιάχου, που θεωρεί ότι έχει μια μαξιμαλιστική ατζέντα στο ζήτημα του Ιράν και συνολικά της Μέσης Ανατολής. Πρώτον, ότι σήμερα το Ισραήλ θεάται από αρκετούς από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, κυρίως στις μοναρχίες του κόλπου, ως μια αποσταθεροποιητική δύναμη, ως μια δύναμη η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από τη λύνη. Δεύτερον, ότι ο Νετανιάχου έχει σε λίγους μήνες εκλογές και μάλιστα οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί εναντίον του, άρα είναι πιθανό να χάσει τις εκλογές. Τρίτον, ότι ανεξάρτητα από τις αντιπάθειες που έχει ο Νετανιάχου στο εσωτερικό του Ισραήλ, η συντριπτική πλειονότητα των Ισραηλινών παραμένουν προσιλωμένοι σε μία λύση σε σχέση με το Ιράν, η οποία δεν θα αφορά μόνο στα πυρηνικά, αλλά και σε αλλαγή καθεστώτος. Επομένως, θεωρούν οι περισσότεροι Ισραηλινοί ότι είναι μία χρυσή ευκαιρία για το Ισραήλ χρονικά να πετύχει και αλλαγή καθεστώτος, και από τη στιγμή που αυτή, από ό,τι φαίνεται, δεν πρόκειται να επιτευχθεί, αυτό οπωσδήποτε επηρεάζει τη θέση του Ισραήλ. Άρα, ο Τραμπ θέλει να αποφύγει να δεσμευτεί έναντι των μαξιμαλισμών του Τελ Αβίβ.
0: Μετά από εβδομάδες λοιπόν απειλών, στρατιωτικής έντασης και συνεχών διπλωματικών θρίλερ, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φαίνεται να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια προσωρινή τουλάχιστον συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο μέσα από το Truth Social τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως οι τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας πλαισίου βρίσκονται πλέον υπό οριστικοποίηση. Αποκάλυψε παράλληλα ότι πραγματοποίησε έναν μαραθώνιο τηλεφωνικών επαφών με ηγέτες του κόλπου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Πακιστάν, καθώς και ξεχωριστή συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το πιο κρίσιμο στοιχείο που επιβεβαιώνει πλέον ανοιχτά η αμερικανική πλευρά είναι το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, της θαλάσσιας αρτηρίας από όπου περνά το πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη είναι η διεθνής πίεση για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή μετά από εβδομάδες πολέμου, επιθέσεων σε πλοία, στρατιωτικών επεισοδίων και πολύ σοβαρής αναστάτωσης στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι ηγέτες των χωρών της περιοχής ενθάρρυναν έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, φοβούμενοι ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε πραγματικά να αποσταθεροποιήσει συνολικά τη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα παραμένει έθραυστο. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι και λίγες ώρες πριν κινούνταν ανάμεσα στην αισιοδοξία και στις ανοιχτές απειλές προς την Τεχεράνη, δείχνοντας και πόσο δύσκολη και ασταθής παραμένει αυτή η διαπραγμάτευση πίσω από τις κλειστές πόρτες. Πάντως, όπως ανέφερε ο ίδιος στην ανάρτησή του, οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα. Ο Μιχάλης Ιγνατίου μας μεταφέρει τις πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, αλλά και το πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του.
3: Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος και για τον πόλεμο και για την ειρήνη. Σήμερα θα έχει αυτή την κρίσιμη συνάντηση, στην οποία θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος Βάνς και οι μεσολαβητές Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, για να αποφασίσουν επί της τελευταίας πρότασης της ιρανικής ηγεσίας. Δήλωσε σε δημοσιογράφο του ιστότοπου Άξιος ότι πιθανότατα μέχρι την Κυριακή θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει τον πόλεμο. Ο Αμερικανός Πρωθυπουργός είναι αναποφάσιστος αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να κάνει μια καλή συμφωνία ή διαφορετικά, όπως δήλωσε, να τους ανατινάξει. Η απόφαση του Προέδρου να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον χθες, αντί να πάει να ξεκουραστεί και να παίξει γκολφ στο ξενοδοχείο του στη Νέα Ιερσέη, όπου θα περνούσε το τριήμερο της Εθνικής Αργίας, πυροδότησε φήμες που στη συνέχεια έγιναν πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμαζόταν για ένα νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι έχουν ακυρωθεί οι άδειες για στρατιωτικούς και ανώτερα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι επέστρεψαν όλοι στην Ουάσιγκτον. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για επανάληψη των επιθέσεων, καθώς η απόφαση θα ληφθεί στη βάση της νέας ιρανικής αντιπρότασης. Οι δύο πλευρές βρίσκονται τόσο κοντά όσο και τόσο μακριά. Μας λένε ότι βρίσκονται στην πιο λεπτή φάση των συζητήσεων για να ολοκληρώσουν μια συμφωνία μιας σελίδας, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις. Διότι αν πρέπει να περιληφθούν σε αυτή τη συμφωνία τα σοβαρά θέματα, ας πούμε το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας. Ο Μάρκο Ρούμπι από την Ινδία δήλωσε πως υπάρχει μια πιθανότητα το Ιράν να δεχθεί μια συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά βλέπουμε ότι και ο Αμερικανός Υπουργός ομιλεί με γρίφους. Εξέφρασε την ελπίδα να έχει καλές ειδήσεις και δήλωσε ότι είναι δυνατό αργότερα σήμερα, αύριο ή μέσα σε μερικές μέρες να έχουμε να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες, όπως είπε. Όποια και αν είναι η θέση των υπολείπων, έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Σήμερα έχει προγραμματίσει να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τους ηγέτες των χωρών του Περσικού Κόλπου. Θα τους ακούσει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει τις συμβουλές τους. Χθες, για παράδειγμα, είχε σχεδόν αποφασίσει να χτυπήσει. Τον περιέγραφαν ως πολύ θυμωμένο, διότι με τις καθυστερήσεις οι Ιρανοί κατάφεραν να ανανεώσουν το προστάσιό τους και να έχουν καταστεί ξανά επικίνδυνοι για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Στη συνέχεια έρθει το μήνυμα από το Πακιστάν ότι τα μηνύματα από την Τεχεράνη είναι θετικά. Λοιπόν, μετά τη σημερινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και τις συνεννοήσεις με το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, μπορεί να έχουμε μεγάλες εξελίξεις. Είτε θα πρόκειται για τη συμφωνία, είτε για την απόφασή του να ξεκινήσουν βομβαρδισμούς.
0: Πίσω εδώ στα δικά μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση μετά τη θυελώδη συνεδρίαση στη Βουλή και τις υποκλοπές και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Η παρέμβασή του από το βήμα της Βουλής, με εχμές τόσο για τις υποκλοπές όσο και συνολικά για την πορεία της κυβέρνησης, αναζωπήρωσε τα σενάρια για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να υποβαθμίσουν τα σχετικά σενάρια, ωστόσο στο παρασκήνιο οι συζητήσεις έχουν ήδη ανοίξει, καθώς πολλοί εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να φέρει νέες ανακατατάξεις στον χώρο της κεντροδεξιάς. Ο Γιάννης Καντέλης μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Στον απόϊχο της χθεσινής φοδρής αντιπαράθεσης στη Βουλή συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μετά την απόρριψη του αιτήματος για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη συζήτηση.
5: Απλά αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ η ουσία, δεν το ενδιαφέρει η αλήθεια, το ενδιαφέρει μόνο η εργαλειοποίηση
6: του συγκεκριμένου ζητήματος
5: για να ρίχνει την πολιτική ζωή στην τοξικότητα, γιατί μόνο έτσι επιβιώνει.
7: Τοξικό είναι να έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος να μην θέλει να λάμψει η αλήθεια για τον εαυτό του.
4: Την ίδια ώρα φουντώνουν οι συζητήσεις για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος μετά και τη χθεσινή σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση από το Βήμα της Βουλής, όπου μίλησε και για τις υποκλοπές.
6: Θα είναι λάθος η δημιουργία άλλου κόμματος, αν θέλετε τη γνώμη μου, καθαρά. Θα είναι λάθος από την πλευρά του Αντώνη του Σαμαρά. Μία μικρή ζημιά θα γίνει, όχι όμως της έκτασης που νομίζω ότι περίπου κινείται η ερώτησή σας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς με τις θέσεις που έχει εκφράσει περισσότερο θα κόψει από τον πιο δεξιό χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Από την πλευρά της κυβέρνησης ζυγίζουν τις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά και απαντούν στην κριτική που κάνει.
8: Η κριτική που ασκεί εδώ και καιρό ο κύριος Σαμαράς απέναντι στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να είναι επικοδομητική. Δεν είναι μια κριτική που γίνεται για να διορθωθούν λάθη ή να βελτιωθούν πράγματα που ο ίδιος θεωρεί προβληματικά. Είναι μια κριτική που μοιάζει να υπηρετεί ίσως κάτι άλλο.
9: Είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει. Καμία άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ποια άλλη έχει επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο και νότια της Πελοποννήσου. Ποια άλλη έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο.
0: Και ενώ η πολιτική ένταση παραμένει υψηλή, στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης εντείνονται οι διεργασίες για την επόμενη ημέρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να παρουσιάσει επισήμως το νέο πολιτικό του εγχείρημα την ερχόμενη Τρίτη, σε μια κίνηση που πολλοί εκτιμούν ότι μπορεί να διατάξει συνολικά τον χώρο της αντιπολίτευσης και να ανοίξει και ένα νέο κύκλο πολιτικών εξελίξεων. Στο ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν ήδη φόρμουλα πιθανής συμπόρευσης, με στελέχη του κόμματος να μιλούν ανοιχτά για ανάγκη δημιουργίας ενός νέου προοδευτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεργασίες και γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, που επιχειρεί να αποσαφαινίσει τη δομή, τα πρόσωπα και τον πολιτικό προσανατολισμό του κινήματός της. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με νέα κόμματα, νέες συμμαχίες και έντονη πολιτική κινητικότητα, όλο και περισσότεροι μιλούν για μια περίοδο αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Η συνάδελφος Μαρία Τσίλη Νίκου έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
10: Στην τελική ευθεία το νέο κόμμα Τσίπρα, το οποίο αναμένεται να ανακατέψει την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα ανοίξει τα χαρτιά του την προσεχή Τρίτη στην πλατεία Θησίου.
11: Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί.
10: Για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθοριστική θα είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας και τις αποφάσεις των πολιτικών του οργάνων, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να δημιουργηθεί ο πόλος της κεντροαριστεράς, ο κυβερνητικός πόλος κεντροαριστεράς, όπου θα αντιταχθεί στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
13: Είναι μια προσπάθεια στον προοδευτικό χώρο που μπορεί να δημιουργήσει όρους συσπήρωσης και όρους αντίπαλου δέος. Να υπάρχει ισχυρός αντίπαλος απέναντι σε αυτή την παρακμή της Νέας Δημοκρατίας.
10: Η Μαρία Καριστιανού επιχειρεί να αποσαφηνίσει το πλαίσιο λειτουργίας και εκπροσώπησης του κινήματός της μετά την παρουσίασή του στη Θεσσαλονίκη.
14: Στελέχη του κινήματός μας είναι αποκλειστικά και μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του κινήματός μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.
6: Νομίζω ότι η αρχική παρουσία της κυρίας Καριστιανού ήταν απογοητευτική. Ένας εθνικολαϊκιστικός αχταρμάς παρουσιάστηκε χωρίς θέσεις.
15: Δεν νομίζω πάντως.
6: Εγώ νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού στο τέλος θα παλέψει να μπει να μην μπει στην Βουλή.
16: Το Πασό δεν έρχεται, ξέρετε, με συνθήματα, συναισθηματισμούς.
15: Το
16: λέμε γενικά για όλους όσους θεωρούν ότι το κύμα της αντίδρασης θα μεταφραστεί πολιτικά εις βάρος της κυβέρνησης. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μεταφραστεί θετικά υπέρ μιας κυβερνητικής πρότασης.
17: Παλιά και νέα κόμματα ουσιαστικά προτείνονται, προωθούνται, μπας και απορροφήσουν αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Σε τι προσανατολισμό? Να έχουν ένα φιλολαϊκό μανδύα και να υπηρετούν τους στόχους του κεφαλαίου.
18: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται κόμματα δήθεν μετανοημένων αμετανοήτων, ούτε κόμματα συμπόνιας που είναι κόμματα μίας χρήσης και τα χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης ανοίγοντας και σαμπάνια στο Μαξίμου.
10: Σήμερα αρχίζουν οι διήμερες συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς με το βλέμμα στραμμένο στις προθέσεις των στελεχών της ομάδας Χαρίτση.
0: Και επιστρέφοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μέσα από ένα σπίτι που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο τηλεφωνικό κέντρο, ένα οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών κατάφερνε επί μήνες να εξαπατά πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δράστες τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους, παριστάνοντας είτε υπαλλήλους του ΔΔΕ είτε λογιστές, με ψεύτικες ιστορίες για δήθεν προβλήματα στην εφορία, για διαρροές ρεύματος ή ανάγκη προστασίας χρημάτων και κοσμημάτων, έπειθαν με αυτόν τον τρόπο τα θύματά τους να αφήσουν μετρητά και τη μαλφή έξω από τα σπίτια τους. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλα μέλη της οργάνωσης περνούσαν και παραλάμβαναν τη Λία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η συνολική δράση του κυκλώματος φαίνεται να ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης και κατά τη μεγάλη αυτή επιχείρηση της Ελλάς στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν 10 άτομα, ανάμεσά τους τα φερόμενα αρχικά στελέχη και οι τηλεφωνητές της πείρας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν, να σας πω, δεκάδες κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, μετρητά, κοσμήματα και πολύ ακριβά ρολόγια. Και για ακόμη μια φορά οι αρχές υπενθυμίζουν, σας το λέμε και εμείς από εδώ, από τα μικρόφωνα, πως καμία δημόσια υπηρεσία ή λογιστής δεν ζητά ποτέ από πολίτες να αφήσουν χρήματα ή τη μαλφή έξω από το σπίτι τους. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του συναδέρφου Γιάννη Μαλιαράκη.
11: Δυτική Αττική. Πανοπλοί άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πάνε με πολιορκητικό κρυό την πόρτα του τηλεφωνικού κέντρου που είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές για να ξαφρίζουν ανυποψία στους πολίτες. Οι τηλεφωνητές της οργάνωσης έβρισκαν τα υποψήφια θύματα μέσω τηλεφωνικού καταλόγου. Υπό τις οδηγίες των αρχηγικών μελών, τους έπειθαν με διάφορα προσχήματα και ανάλογα με τον ρόλο που αναλάμβαναν να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προσβάσιμα σημεία. Ακολουθούσαν πιστά την πεπατημένη παρόμοιων οργανώσεων που έχουν θησαυρίσει στο παρελθόν.
15: Ωράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας. Γι' αυτό σας λέω.
19: Αυτή τη στιγμή έχω τον δρόμο από πάνω στην οικία σας. Και επειδή μετράω τις παροχές και έχεις παραφόρτωση, γι' αυτό.
11: Ανάμεσα στα 10 άτομα που συνελήφθησαν και οι εισπράκτορες του κυκλώματος που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε 58 περιπτώσεις απάτης.
20: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά. Πρέπει να τα βγάλεις, να τα βάζεις πάνω στο τραπέζι για να τα δηλώσουμε κι εμείς. Για να μην φάμε και κανένα πρόστιμο.
11: Παρά τις συνεχείς εξαρθρώσεις παρόμοιων κυκλωμάτων, καινούρια, φαίνεται ότι εμφανίζονται διαρκώς σαν λερναία ύδρα. Διεθνές κύκλωμα με έδρα τη Βουλγαρία. Είχε γίνει τους τελευταίους μήνες ο φόβος και ο τρόμος για ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους έχασαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, φοβούμενοι ότι οι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο.
21: Είχα ζαλιστεί, παλικάρι μου. Με είπαν εγχειρήσεις, με είπαν νοσοκομεία. Τα άφησα σε ένα μέρος και να τα πάρουν. Το μυαλό μου είχε σταματήσει. 100-120.000 πρέπει να είπε. Από τη ζάλη μου πήρα το ένα το μπακέτο, έκοβα με το μαχαίρι τις δεσμίδες.
11: Σε χωριό του Λαγκαδά, τον Απρίλιο, η ηλικιωμένη έχασε 100.000 ευρώ όταν απατεώνες την έπεισαν τηλεφωνικά να ξεθάψει τις αποταμιεύσεις από τον κήπο της για να καταγραφούν από ντρόουν που δήθεν πετούσε στην περιοχή. Ήταν μόλις μία από τους πολλούς κατοίκους του Λαγκαδά που έπεσαν στα δίχτυα τους.
22: Μπήκε μέσα στο σπίτι, εγώ ξάπλα ήμουν από τον ύπνο και με λέει τα λεφτά, λέει, ό,τι έχεις και δεν έχεις φέρει τα. Και ξέρω εγώ, λέει, θα αλλάξουμε τα καλώδια γιατί θα καούν. Και εγώ αφαιρέθηκα, η αλήθεια να λέγεται. Ό,τι είχα εδώ κάτω, ας πούμε, τα χρήματα τα έδωσα, 8.000 ευρώ, 3 λίρες εγγλέζικες.
11: Σε πρόσφατο βίντεο της ελληνικής αστυνομίας με πρωταγωνίστρια και πάλι την κυρία Χρυσούλα αλλά και τον κύριο Γιώργο, οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλες τις μορφές ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών απατών.
23: Με πήραν για την τράπεζα, μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
24: Σπούφι, δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
23: Πλόκι, δεν συνήμαστε.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ κοντά στην πύλη 17 εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη βόρεια πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι οι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 20 έως 30 πυροβολισμοί. Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού Προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία επενεύει έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Πατέλ, μέσω X. Να σημειωθεί πως είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου αναφοράς ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος για την ετήσια δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών Λευκού Οικού. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε αργά χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητούνται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν σύντομα, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τόνισε εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού μέσω X. Και τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αμφισβητούν τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο ισχυρισμός του Προέδρου Τραμπ ότι τα στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν πλήρως στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, ανέφερε το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθειρξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε σχολείο του Κίεβου, όταν επλήγη από ρωσικό πυράβλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο. Ανέφερε επίσης πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στον ρωσικό στρατό ως απάντηση στην Ουκρανική επίθεση με ντρόουν εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Από την πλευρά του, το Κίεβο αρνήθηκε ότι έπληξε πολιτικούς στόχους και διαβεβαίωσε ότι στοχοποίησε μονάδα χειρισμού ρωσικών ντρόουν στην περιοχή. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σήμερα στις 9 το βράδυ αντιμέτωπος με την Ρεάλ στον τελικό του Final Four της EuroLeague. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του τελικού στο ΆΚΑ εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο στις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 το απόγευμα χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26, τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Κάποια τραγούδια από τις πρώτες νότες δημιουργούν αμέσως ατμόσφαιρα. Σαν να φέρουν μαζί τους νύχτα, καταιγίδα για κάτι ανίποτο που αιωρείται στον αέρα. Το In the Air Tonight κυκλοφορεί το 1981 από τον Phil Collins. Αργό, σκοτεινό, σχεδόν υπνοτικό, με εκείνα τα εμβληματικά τύμπανα που έμελε να γράψουν ιστορία στη μουσική των επόμενων δεκαετιών. Για χρόνια κυκλοφόρησαν δεκάδες μύθοι γύρω από το τραγούδι, ότι μιλά για ένα έγκλημα, για έναν πνιγμό.

ενώ στην Ευρώπη η οικονομική ανασφάλεια και οι κοινωνικές αλλαγές δημιουργούν μια διάχυτη αίσθηση ανησυχίας. Την ίδια περίοδο η μουσική αλλάζει. Τα μεγάλα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 αρχίζουν να δίνουν χώρο σε πιο προσωπικούς ήχους, στα synthesizer, στη μοναχική ατμόσφαιρα και στις πιο εσωτερικές αφηγήσεις των αρχών της δεκαετίας του 80. Στην Ελλάδα το 1981 είναι επίσης χρονιά μεγάλων αλλαγών. Η χώρα μπαίνει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Λίγους μήνες αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει τις εκλογές, αλλάζοντας το πολιτικό κλίμα μιας ολόκληρης εποχής. Το In There Tonight μένει μέχρι σήμερα σαν κάτι περισσότερο από μια μεγάλη επιτυχία της pop μουσικής. Είναι το τραγούδι μιας εποχής γεμάτης αναμονή, έντασης και αβεβαιότητα, σαν εκείνη τη στιγμή λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα. Γι' αυτό εξακολουθεί να ακούγεται ακόμη τόσο κινηματογραφικό, σαν μια νυχτερινή σκέψη που δεν υπόθηκε ποτέ δυνατά.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 6 το πρωί, περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Σε όσους είστε μαζί μας από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα. Και σε όσους συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το ήσυχο πρωινό της Κυριακής.

Εδώ μαζί μου από το στούντιο που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία σας στέλνει τις καλημέρες του ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια βρίσκεται η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο καλός μου φίλος ο Πέτρος Ομοραΐτης βρίσκεται εδώ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε.

Πάμε λίγο μέχρι την γειτονική μας Τουρκία, εκεί όπου οι τελευταίες ημέρες θυμίζουν όλο και περισσότερο πολιτική θύελλα. Συλλήψεις στελεχών της

αντιπολίτευσης, δικαστικές έρευνες, αποφάσεις δικαστηρίων που αλλάζουν ακόμη και την ηγεσία κομμάτων, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Άγκυρα και ένα κλίμα βαθιάς πόλωσης που επιστρέφει δυναμικά στην τουρκική πολιτική σκηνή. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Αυτή η ιστορική παράταξη που ίδρυσε ο Μουσταφά και Μάλατα Τούρκ και αποτελεί σήμερα τη βασική δύναμη απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τουρκικό δικαστήριο λοιπόν αμφισβήτησε τα προηγούμενα 24 ώρα το συνέδριο μέσα από το οποίο είχε εκλεγεί αρχηγός του κόμματος ο Σγκιούρ Οζέλ, επαναφέροντας προσωρινά τον προκάτοχό του, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν μάλιστα και σε συλλήψεις προσώπων που συνδέονται με εκείνη την διαδικασία. Η αντιπολίτευση μιλά ανοιχτά για δικαστικό πραξικόπημα και για πολλούς αναλυτές το θέμα δεν είναι πλέον μόνο εσωκομματικό. Η μεγάλη εικόνα βρίσκεται αλλού. Τα τελευταία χρόνια το Κεμαλικό Κόμμα άρχισε για πρώτη φορά μετά από καιρό να δείχνει πραγματική πολιτική δυναμική απέναντι στον Ερντογάν. Οι δημοτικές εκλογές, να θυμίσουμε, του 2024 έφεραν σημαντικές νίκες της αντιπολίτευσης της μεγάλης πόλης, ενώ ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμ Μάμογλου, εξελίχθηκε στον πιο επικίνδυνο πολιτικό αντίπαλο του Τούρκου Προέδρου. Ο Ιμάμογλου βεβαίως συνελήφθη το 2025, αντιμετωπίζει σειρά βαριών κατηγοριών για διαφθορά, ενώ ακόμη και το πανεπιστημιακό του πτυχίο ακυρώθηκε, κάτι που θα μπορούσε να μπλοκάρει και μια μελλοντική προεδρική υποψηφιότητά του. Η κυβέρνηση Ερντογάν επιμένει πως η τουρκική δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και πως όλες οι υποθέσεις αφορούν παραβιάσεις του νόμου, όμως για μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης, αλλά και για πολλούς Ευρωπαίους παρατηρητές, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Βλέπουν μια Τουρκία που η πολιτική μάχη μεταφέρεται όλο και περισσότερο στις δικαστικές αίθουσες, σε μια περίοδο που ο Ερντογάν, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια στην εξουσία, δείχνει να θέλει να διασφαλίσει ότι δεν θα εμφανιστεί απέναντί του ένας πραγματικά επικίνδυνος αντίπαλος. Hey, is this thing on?

Σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων μπαίνουν πρώτοι στη διαδικασία την προσεχή Παρασκευή στις 30 του Μαΐου, ενώ ακολουθούν αμέσως μετά και οι εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Σε πολλά σπίτια αυτές τις τελευταίες ημέρες η ατμόσφαιρα μοιάζει διαφορετική. Λίγο περισσότερο άγχος, λίγη περισσότερη σιωπή, βιβλία ανοιχτά μέχρι αργά, γονείς που προσπαθούν να βοηθήσουν χωρίς να πιέσουν και παιδιά που αισθάνονται πως σε λίγες ώρες πρέπει να χωρέσουν κόπο πολλών χρόνων. Οι καθηγητές λένε πως αυτές τις τελευταίες ημέρες το σημαντικότερο δεν είναι να προσθεθεί άλλη πίεση, αλλά να διατηρηθεί η ψυχραιμία και η καθαρή σκέψη. Να μην χαθεί ο ύπνος, να μην εξαντληθεί το σώμα, να μην μετατραπεί η αγωνία σε πανικό. Προσέξτε λίγο. Οι πανελλήνιες είναι μια δύσκολη δοκιμασία. Δεν είναι όμως η μοναδική ευκαιρία που θα καθορίσει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Και αυτό χρειάζεται να το θυμούνται πολλές φορές όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και εμείς, οι ίδιοι οι γονείς. Γιατί πίσω από τους βαθμούς, πίσω από τις σχολές και τα μηχανογραφικά, υπάρχουν παιδιά 17 και 18 ετών που αυτές τις ημέρες χρειάζονται πάνω απ' όλα ηρεμία, στήριξη και την αίσθηση ότι η αξία τους δεν μετριέται μόνο από μια εξέταση τριών ωρών. Και οι ειδικοί υπενθυμίζουν πρακτικά πράγματα που ακούγονται απλά αλλά είναι σημαντικά. Καλό ύπνο, σωστή διατροφή, έγκαιρη προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο και αποφυγή του πανικού από φήμες ή συζητήσεις μετά από κάθε μάθημα. Και κάτι ακόμα. Σε χιλιάδες σπίτια σε όλη τη χώρα μετρά αντίστροφα όχι μόνο μια εξεταστική διαδικασία, αλλά και μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή ενηλικίωσης για μια ολόκληρη γενιά παιδιών. Καλή δύναμη λοιπόν από εμάς, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν αυτή τη διαδρομή τις επόμενες ημέρες.

καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 που μεγαλώνει ώρα με την ώρα. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, να τις ανταποδώσουμε στην φίλη την Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά του Νεοφαλήρου και στον φίλο τον Μίτσο που επικροτούν και τις μουσικές επιλογές μας.

σε πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου υπάρχει πλέον μια μικρή αγωνία που επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε μήνα και σιγά σιγά γίνεται πολύ μεγάλη. Το ενίκιο. Η στιγμή που ανοίγει ο τραπεζικός λογαριασμός, που υπολογίζονται τα έξοδα, που κάποιος αναρωτιέται αν μπορεί να συνεχίσει να μένει στην ίδια γειτονιά, στην ίδια πόλη ή ακόμη και στην ίδια χώρα. Και ίσως πουθενά αυτή η εικόνα δεν φαίνεται πιο έντονα από τη Νέα Υόρκη. Στο Μανχάταν λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγα 24 ώρα, για πρώτη φορά το μέσο μηνιαίο ενίκιο ξεπέρασε τα 5.000 δολάρια. Συγκεκριμένα έφτασε τα 5.099 δολάρια τον μήνα. Ένα απλό διάρρη κοστίζει πλέον πάνω από 5.200 δολάρια, ενώ ένα μεγαλύτερο οικογενειακό διαμέρισμα ξεπερνά ακόμη και τις 8.000 δολάρια. Την ίδια ώρα οι διαθέσιμες κατοικίες μειώνονται συνεχώς, οι αγγελίες ενοικίασης έχουν πέσει σχεδόν 25% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ τα κοινά διαμερίσματα βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 ετών. Οι εικόνες θυμίζουν όλο και περισσότερο ανταγωνισμό επιβίωσης, άνθρωποι που στέκονται σε ουρές για μια επίσκεψη σε ένα σπίτι, υποψήφοι ενοικιαστές που καταθέτουν φακέλους μέσα σε λίγες ώρες, εργαζόμενοι που μετακινούνται όλο και πιο μακριά από το κέντρο της πόλης αναζητώντας κάτι οικονομικότερο. Και η Νέα Υόρκη δεν είναι βεβαίως εξαίρεση. Σύμφωνα και με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων που βασίζεται σε στοιχεία της Eurostat, μόνο σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέσο ενίκιο παραμένει χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό. Στην Πράγα, στην Τσεχία, το μέσο ενίκιο φτάνει τα 1710 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι στα 924. Στη Λισαβόνα το ενίκιο αγγίζει επίσης τα 1710 ευρώ, με κατώτατο μισθό περίπου τα 1073 ευρώ, και στην Αθήνα το κόστος ενοικίασης αντιστοιχεί πλέον περίπου στο 153% του κατώτατου μισθού. Το σπίτι που κάποτε θεωρούνταν το πιο σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά άγχη των σύγχρονων πόλεων. Νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στο πατρικό τους, ζευγάρια καθυστερούν να κάνουν οικογένειες, εργαζόμενοι μετακινούνται όλο και πιο μακριά από τα κέντρα των πόλεων αναζητώντας ένα σπίτι που θα μπορούν πραγματικά να πληρώσουν. Γιατί τελικά το σπίτι δεν είναι μόνο οικονομία, είναι και αυτή η αίσθηση ότι μπορείς να χτίσεις μια ζωή κάπου και αυτή η αίσθηση γίνεται σήμερα όλο και πιο ακριβή.

Ελάτε να ταξιδέψουμε και μέχρι τη Νότια Ιταλία, στην Πομπία. Μια πόλη εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια μοιάζει να έχει μείνει ακίνητη μέσα στον χρόνο. Μια νέα λοιπόν αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει ξανά στο φως όχι μόνο την ιστορία μιας αρχαίας καταστροφής, αλλά και μια πολύ ανθρώπινη στιγμή των τελευταίων λεπτών πριν από το τέλος. Η Ποπία, κοντά στην σημερινή Νάπολη, καταστράφηκε το 79 μετά Χριστόν, όταν ο Βεζούβιος εξεράγει ξαφνικά, σκεπάζοντας ολόκληρη την πόλη με στάχτη. Για αιώνες έμεινε θαμένη και γι' αυτό ακριβώς διατηρήθηκε σαν μια παγωμένη εικόνα της καθημερινής ζωής της αρχαίας Ρώμης. Σήμερα οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να ανακαλύπτουν μικρές ιστορίες ανθρώπων που προσπάθησαν να φύγουν την τελευταία στιγμή. Η πιο πρόσφατη αφορά έναν άνδρα που πιθανότατα ήταν γιατρός. Τα λείψανά του βρέθηκαν στον λεγόμενο κήπο των Φυγάδων, εκεί όπου πολλοί κάτοικοι προσπάθησαν να σωθούν χωρίς να τα καταφέρουν. Δίπλα του οι ερευνητές εντόπισαν μικρά μεταλλικά εργαλεία, μια θήκη, νομίσματα και αντικείμενα που φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή φαρμάκων ή αλυφών. Οι επιστήμονες πιστεύουν πως ο άνδρας κρατούσε μαζί του το ιατρικό του kit ακόμη και την ώρα που έτρεχε να σωθεί. Σαν να κουβαλούσε μέχρι το τέλος όχι μόνο τα υπάρχοντά του, αλλά και την ίδια του την ιδιότητα. Η ανακάλυψη μελετήθηκε με σύγχρονες τεχνικές, από αξονικές τομογραφίες μέχρι ανάλυση με τεχνητή νοημοσύνη. Όμως νομίζω πως αυτό που συγκινεί περισσότερο δεν είναι η τεχνολογία, αλλά είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που μέσα στον πανικό μιας τεράστιας φυσικής καταστροφής να κρατά ακόμη μαζί του τα εργαλεία με τα οποία κάποτε προσπαθούσε να φροντίζει άλλους ανθρώπους.

Και πριν δώσουμε τη σκητάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Ελλάδα αυτή την ώρα. Να στείλουμε εμείς καλημέρες. Καλημέρες και στον φίλο μας λοιπόν τον Θάνο που μας έστειλε μήνυμα μέσω της πλατφόρμας του Sky Radio. Καλημέρα αγαπητέ Θάνο από την Δονούσα. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στην παρέα του Sky 100,3.

0: μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ προς τον Λευκό Οίκο εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή των πυρών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε ένας περαστικός. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολύ κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε προς το προσχέδιο περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητώνται αυτή την ώρα και θα ανακοινωθούν, έγραψε συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς ακόμα και αν συναυθεί συμφωνία. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο μετά από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί νωρίτερα και σε σχολείο του Κίεβου, το οποίο πλήγει από ρωσικό πύραυλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές υπόρρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Λίγο μετά τις 6.30 μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας διαδρομής. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε σε ιστορίες που ίσως δεν κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα, αλλά λένε κάτι ουσιαστικό για την εποχή που ζούμε. Ιστορίες για ανθρώπους, για μικρές κοινωνικές αλλαγές, για έναν κόσμο που συχνά αλλάζει πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε. Και φυσικά, με λίγη ακόμα μουσική, για να κρατήσουμε αυτή την ιδιαίτερη αίσθηση του κυριακάτικου πρωινού.

Και τις θερμές μας καλημέρες σε όσους μπαίνετε στον κόπο. Να μας στείλετε εδώ το σχόλιο. Την ζεστή σας καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στον φίλο τον Νίκο από το Μοσχάτο, στην φίλη τη Μαρία από το Χαλάνδρη, στη Βούλα από το Παγκράτη, στον Ευγένιο από την Νίκαια, στη Δέσποινα από την Ελευσίνα, στον φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γερακά. Καλή Κυριακή σε όλους.

Από το Παρίσι ήρθε αυτές τις ημέρες ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO, 20 χώρες από διαφορετικές ηπείρους πήραν το λόγο για να στηρίξουν ανοιχτά την ελληνική θέση για την επανένωση των γλυπτών στην Αθήνα. Και σύμφωνα με όσους παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, η Βρετανική αντιπροσωπεία βρέθηκε αυτή τη φορά εξαιρετικά απομονωμένη. Καμία χώρα δεν στήριξε ανοιχτά τα επιχειρήματα του Λονδίνου, παρά τις επαναλαμβανόμενες νομικές αιτιάσεις που προβάλλει εδώ και χρόνια η Βρετανική πλευρά για τη διατήρηση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο. Αντίθετα, χώρες όπως η Αίγυπτος, η Ιταλία, η Βραζιλία, η Κίνα, ο Λίβανος, η Νιγηρία, η Τσεχία, ακόμη και η Τουρκία στήριξαν με σαφή τρόπο τις ελληνικές θέσεις. Η τουρκική παρέμβαση μάλιστα προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς αμφισβήτησε ανοιχτά το βασικό επιχείρημα των Βρετανών ότι ο Λόρδος Έλγκιν είχε δήθεν επίσημη άδεια από τον Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να αφαιρέσει τα γλυπτά από τον Παρθενώνα. Η τουρκική αντιπροσωπεία υποστήριξε πως το περίφημο Φιρμάνι που επικαλείται διαχρονικά το Λονδίνο δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ επίσημα, ούτε υπάρχει αυθεντικό οθωμανικό έγγραφο που να αποδεικνύει μια τέτοια εξουσιοδότηση. Και αυτή η συζήτηση έχει ιδιαίτερο βάρος και μάλιστα νομικό, γιατί αφορά όχι μόνο την επιστροφή αρχαιοτήτων, αλλά και το ερώτημα, το νομικό ερώτημα, αν η απομάκρυνση των γλυπτών έγινε τελικά με νόμιμο, σε εισαγωγικά, τρόπο ή μέσα από μια ιστορική αυθαιρεσία της εποχής. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το κλίμα που διαμορφώθηκε στην UNESCO δημιουργεί πλέον αυξημένη ηθική και πολιτική πίεση προς το Λονδίνο, ώστε να υπάρξει μια πραγματική πολιτική βούληση για ουσιαστική συζήτηση γύρω από την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Γιατί περισσότερο από 200 χρόνια μετά την απομάκρυνσή τους, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, όχι μόνο ως πολιτιστικό θέμα, αλλά και ως ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere. Met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of

0: πραγματικά.
1: Στη Γαλλία θα πάμε τώρα, όπου υπάρχουν κάποιες εικόνες που μοιάζουν σχεδόν αιώνιες. Ένα μικρό τραπέζι σε μπιστρό, μια μπακέτα, λίγο τυρί και ένα ποτήρι κρασί. Γι' αυτό και η είδηση που δημοσιεύθηκε αυτές τις ημέρες μοιάζει σχεδόν συμβολική για τους ίδιους τους Γάλλους. Για πρώτη φορά λοιπόν στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, η κατανάλωση της μπύρας ξεπέρασε την κατανάλωση του κρασιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Γάλλοι κατανάλωσαν πέρυσι περίπου 22,1 εκατομμύρια 100 λίτρα μπύρας, ενώ η κατανάλωση κρασιού έπεσε στα 22 εκατομμύρια 100 λίτρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από την δεκαετία του 1950. Και πίσω από αυτούς τους αριθμούς, οι αναλυτές βλέπουν κάτι βαθύτερο. Μια αργή, αλλά ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο ζωής και στις συνήθειες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το κρασί στη Γαλλία ήταν για δεκαετίες κάτι περισσότερο από ποτό. Ήταν μέρος της οικογενειακής ζωής, του φαγητού, της υπαίθρου, της ίδιας της γαλλικής ταυτότητας. Η μπύρα αντίθετα συνδέεται περισσότερο με πιο γρήγορες, πιο ανεπίσημες στιγμές. Έναν αγώνα ποδοσφαίρου, μια έξοδο με φίλους, ένα ποτό μετά τη δουλειά. Υπάρχει βέβαια και η οικονομική πραγματικότητα. Η μπύρα είναι συνήθως φθηνότερη, την ώρα που το αυξημένο κόστος ζωής αλλάζει τις καθημερινές επιλογές, κυρίως των νεότερων ηλικιών. Και την ίδια στιγμή, η παγκόσμια αγορά κρασιού πιέζεται από την κλιματική κρίση, τη μείωση της παραγωγής, αλλά και τις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κάπως έτσι, μέσα από κάτι τόσο απλό όσο ένα ποτήρι σε ένα γαλλικό τραπέζι, φαίνεται πως αλλάζουν σιγά σιγά ακόμη και οι πιο βαθιές πολιτισμικές συνήθειες της Ευρώπης. Γιατί μερικές φορές οι μεγάλες αλλαγές μιας κοινωνίας δεν φαίνονται πρώτα στην πολιτική, φαίνονται σε αυτά που οι άνθρωποι επιλέγουν να βάλουν στο ποτήρι τους στο τέλος της ημέρας.

Υπάρχουν κάποιες εικόνες που μοιάζουν σχεδόν αιώνιες. Μια παραλία, ένα καλοκαιρινό πρωινό, ο ήχος του κύματος, η άμμος που φεύγει μέσα από τα χέρια χωρίς ποτέ να σκεφτόμαστε ότι μπορεί κάποτε να αρχίσει να λείπει. Κι όμως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο πλανήτης αντιμετωπίζει πλέον μια αθόρυβη αλλά πολύ σοβαρή κρίση: την υπερβολική κατανάλωση άμμου. Κάθε χρόνο η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνους για τσιμέντο, για δρόμους, για γέφυρες, για γυαλί, για να φτιαχτούν ουρανοξύστες, λιμάνια, ακόμη και για τα μικροτσιπ και για τα ηλιακά πάνελ. Είναι ένας αριθμός τόσο μεγάλος που δύσκολα μπορεί κανείς να τον φανταστεί. Οι ειδικοί λένε πως η κατανάλωση συνεχίζει να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, καθώς οι πόλεις μεγαλώνουν, οι κατασκευές επεκτείνονται και ολοένα περισσότερες χώρες κτίζουν νέες υποδομές. Στην πραγματικότητα η άμμος βρίσκεται σχεδόν παντού γύρω μας. Στα σπίτια που ζούμε, στις πόλεις που επεκτείνονται, στις οθόνες που κοιτάζουμε καθημερινά. Μόνο που η φύση δεν προλαβαίνει πλέον να την αναπληρώσει με τον ίδιο ρυθμό. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις κατασκευές. Οι επιστήμονες λένε πως η άμμος λειτουργεί σαν μια φυσική άμυνα του πλανήτη. Είναι εκείνη που συγκρατεί τις ακτές, που προστατεύει από πλημμύρες, που προστατεύει από την διάβρωση, που φιλτράρει το νερό, που στηρίζει ολόκληρα οικοσυστήματα στις θάλασσες και στα ποτάμια. Στις Μαλδίβες, τεράστιες ποσότητες άμμου αφαιρέθηκαν από τον βυθό για να δημιουργηθεί μια νέα γη δίπλα στη θάλασσα. Λίγους μήνες αργότερα, κοραλιογενείς ύφαλοι και θαλάσσια οικοσυστήματα είχαν ήδη καταστραφεί. Παρόμοιο παράδειγμα στις Φιλιππίνες, εκεί όπου ψαράδες είδαν τα ψάρια να εξαφανίζονται μετά από μεγάλες εξορίξεις στο βυθό. Στην Ινδονησία το ίδιο, ολόκληρες κοινότητες έχασαν σχεδόν το σύνολο του εισοδήματός τους όταν άλλαξε η μορφή της θάλασσας γύρω τους. Αυτό είναι και το πιο παράξενο στοιχείο αυτής της ιστορίας που σας μεταφέρω, ότι μια από τις μεγάλες κρίσεις του μέλλοντος ίσως να μην αφορά κάτι σπάνιο ή εξωτικό, αλλά κάτι τόσο απλό, τόσο καθημερινό, όσο η μικρή κόκκι άμμου που για αιώνες πιστεύαμε πως θα υπάρχουν για πάντα κάτω από τα πόδια μας.

Πάμε λίγο μέχρι την γειτονική μας Ιταλία και συγκεκριμένα σε μια μικρή παραθαλάσσια περιοχή, εκεί όπου οι κάτοικοι ξυπνούν πλέον σχεδόν κάθε βράδυ από τις φωνές παγωνιών. Στην Πούντα Μαρίνα, στις ακτές της Αδριατικής, εκεί όπου δεκάδες παγόνια κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους, ανεβαίνουν σε στέγες και αυλές, περπατούν ανάμεσα σε αυτοκίνητα και έχουν μετατραπεί ξαφνικά σε ένα απρόσμενο πολιτικό ζήτημα. Κάποιοι κάτοικοι διαμαρτύρονται για θόρυβο, ακαθαρσίες και ζημιές, ενώ άλλοι λένε πως τα πτηνά έχουν γίνει πια κομμάτι αυτής της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής. Το θέμα πήρε όμως τέτοια έκταση, ώστε το κόμμα της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, της Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορεί πλέον τη Δημοτική Αρχή της Ραβένας ότι δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κατάσταση. Για κάπως έτσι μια ιστορία με πολύχρωμα φτερά και πουλιά της εξωτικής ομορφιάς μετατράπηκε σε πολιτική αντιπαράθεση. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης λένε πως ο πληθυσμός των παγωνιών αυξήθηκε ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, όταν οι άδειοι δρόμοι και η μειωμένη ανθρώπινη παρουσία τα έφερε πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές. Σήμερα υπολογίζεται πως στην περιοχή ζουν ελεύθερα περισσότερα από 100 παγόνια. Κάποιοι προτείνουν να απομακρυνθούν, άλλοι να προστατευτούν και κάποιοι να γίνουν ακόμη και τουριστικό αξιοθέατο. Μάλιστα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δημοτικές αρχές είχαν δοκιμάσει τα προηγούμενα χρόνια διάφορες λύσεις, από περιορισμούς στη σίτηση των πτηνών μέχρι σχέδια μεταφοράς τους σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τίποτα όμως φαίνεται δεν έλυσε οριστικά το πρόβλημα, καθώς τα παγόνια συνεχίζουν να επιστρέφουν στις γειτονιές, όπου πλέον κινούνται σχεδόν σαν μόνιμοι κάτοικοι. Και αυτή τελικά είναι και η πιο παράξενη πλευρά της σύγχρονης πολιτικής, ότι μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο κρίσεις, πολέμους, οικονομικές ανησυχίες, μια μικρή πόλη της Ιταλίας συζητά καθημερινά για παγόνια που περπατούν αργά στους δρόμους, σαν να μην καταλαβαίνουν καθόλου τον θόρυβο που έχουν προκαλέσει γύρω τους.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Η Κυριακή έχει πια ξυπνήσει για τα καλά. Οι ρυθμοί της ημέρας αρχίζουν σιγά σιγά να δυναμώνουν και μια νέα εβδομάδα βρίσκεται ήδη μπροστά μας. Σας ευχαριστούμε που περάσατε αυτό το πρωινό μαζί μας, με ειδήσεις, με ιστορίες, με μουσικές και μικρές στιγμές που προσπάθησαν να κάνουν την αρχή της ημέρας λίγο πιο ήρεμη. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με χρόνο για ξεκούραση, με ανθρώπους που αγαπάτε και για λίγη απόσταση από τον θόρυβο της εβδομάδας. Από όλους εμάς εδώ, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: είπα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
9: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
8: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
10: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
9: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
8: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
11: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πύρκοντα στην πύλη 17. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που ήταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι οι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 30 περίπου πυροβολισμοί. Το FBI βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει την υπηρεσία φύλαξης του Αμερικανού Προέδρου και άλλων υψηλών προσώπων, η οποία επενέβη έπειτα από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η τρίτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γίνεται στόχος απόπειρας δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη καταγράφηκε στις 25 Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου, όπου βρίσκονταν ο Αμερικανός πρόεδρος για την ετήσια δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Πολύ κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Μετέδωσε χθες ο ιστότοπος άξιος επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, είχε αναφέρει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε πως το προσχέδιο περιλαμβάνει τα στενά του Ορμούς, αλλά τα τελικά στοιχεία, όπως είπε, θα αποκαλυφθούν σύντομα. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρόεδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση, ακόμα και αν συμφωνεί στην συμφωνία, στόνισε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού μέσω X. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβητούν παράλληλα τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε, η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθριξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Να παραμείνουν στα καταφύγια, καλούν τους πολίτες οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε σχολείο του Κίεβου, το οποίο επλήγε από ρωσικό πύραυλο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Όπως έγινε γνωστό χθες βράδυ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίπεινα στο ρωσικό στρατό ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόουνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουγάνσκ. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ώρα τελικού απόψε στις 9 για Ολυμπιακό και Ρεάλ, που διασταυρώνουν τα ξύφη του στο T-Center με φόντο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου της Ευρωλίγκας. Η διαιτητική τριάδα του τελικού θα αποτελείται από τους Σρέντεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και Όλεξ Λάτισεβς. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εξέδωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για τη συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτεροι του Απόλλωνα στο Σεράφιο ήταν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επικρατώντας 12-9 προκρίθηκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ξανά μετά από 2 χρόνια απουσίας η γυναική ομάδα της Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο, καθώς συνέτριψε τη Λιόν με 4-0 στον τελικό του Champions League γυναικών που διεξήχθη στο Όσλο και κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 ως 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ευχές και κατάρες. Να γίνουμε μια ωραία, κύριε Γιάννη, κυριακάτικη, επιτέλους ενδεχομένως ανοιξιάτικη παρέα.
1: Αυτά βρέχει λέει το μεσημέρι.
0: Είπα ενδεχομένως, ρε Γιάννη, γι' αυτό είπα ενδεχομένως. Λέω τώρα, είδα καλό τον καιρό έξω, είπα να πω ενδεχομένως.
1: Το θέμα με αυτή την ιστορία εδώ είναι η θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες είναι καλές. Το βράδυ πέφτει λίγο, αλλά περισσότερο είναι η αίσθηση της υγρασίας, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν είναι θέμα κρύο.
1: Δεν έχει κρύο. Κρύο δεν έχει σε καμία περίπτωση.
0: Απλά είχε κάτι πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη, κάτι ναι. πλημμύρες στην Κρήτη, κάτι πλημμύρες στις Κυκλάδες.
1: Οι Κυκλάδες πανηγυρίζουν που έβρεξε, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια έριξε πάρα πολύ νερό. Βλέπαμε και εικόνες και από Τίνο και από άλλα νησιά που ήταν χύμαροι τα γκαλντερίμια και τα σοκάκια. Δεν μπορούσε να περάσει.
0: Πλά σου θυμίσω είναι τέλος Μαΐου, έτσι.
1: Εντάξει. Κάνει αυτά που κάνει τώρα για να φτιάξει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θα φύγει και κόσμος.
0: Πάντως οι καντίνες σήμερα ήταν γεμάτες. Ο φίλος σου με το τζιπ ήταν ναι. εκεί, τουλάχιστον την ώρα που πέρασα εγώ, διπλοπαρκαρισμένος πολύ ωραία με το κορίτσι του ή με τα κορίτσια του, δεν ξέρω. Και επίσης είχε ανοίξει, ξέρεις και ποιο, αυτό που είναι απέναντι από τον Αρδιτό, πώς το λένε το. Αυτό που σου αρέσει εσένα.
1: Τον μπανάνα.
0: Τον μπανάνα.
1: Εκεί μεγαλώσαμε, ρε Γιώργο. Τι εννοεί, μου αρέσει.
0: Και ήτανε, έχει
1: εκεί ήταν το
0: και...
1: τελευταίο που πηγαίναμε στις εξόδους, στις βραδινές εξόδους.
0: Αυτό μένει μέχρι αργά, αυτό
1: ναι.
0: δεν
1: ναι. Μα όταν εγώ ξεκινάω να έρθω εδώ πέρα, υπάρχει κόσμος ακόμα μέσα.
0: Ναι, καλέ.
1: Δηλαδή, ξέρεις πόσες φορές έχω πει να ξυπνήσω μια ώρα νωρίτερα έτσι να περάσω.
0: Να πιεις ένα ποτό.
1: Ένα ποτάκι έτσι και να έρθω.
0: Και ο δίπλα χώρος πάρκινγκ.
1: Απλά φοβάμαι μετά δεν θα έρθω καθόλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν το κάνω. Είμαι επιρρεπής.
0: Άστο ρε Γιάννη τώρα θες να πάω να πιεις ποτάκια στον μπανάνα 5 ώρα το πρωί. Άστο. Κάτσε εδώ, καλά είσαι.
1: Καλά με, χωρίς αλκοόλ.
0: Τι να πιεις, πορτοκαλάδα.
1: Ένα, κάτι, ναι.
0: Άμα είναι για πορτοκαλάδα, έχει και πιο κάτω ένα καφέ.
1: Από πορτοκάλι.
0: Έγινε, κάτσε. Το θέμα σε αυτή τη ζωή
1: ναι.
0: είναι να είσαι ο ένας.
1: Ο ένας από ποιους.
0: Από αυτούς που πρέπει. Όχι ο ακόμα ένας.
1: Mm.
0: Κατάλαβες. Μπορείς να λες τέτοιες αοριστείες γενικώς.
1: Καλά, για αοριστείες.
0: Και ο άλλος σου λέει κάτι λέει. Αυτό εσύ δεν θα λες τίποτα.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Το θέμα είναι ποιος είναι ο αρχηγός.
1: Εν τω μεταξύ, είναι ένα Σαββατοκύριακο φωτιά. Γιατί έχει και τα μπάσκετ εκεί στο T-Center. Εχθές είχε και συναυλία Iron Maiden.
0: Iron Maiden.
1: Χαμός πάλι.
0: Όντως χαμός. Και βέβαια όλοι ήταν στην ηλικία του Νότι, τη δική μας. Εκεί.
1: Δεν είχε παρακάτω.
0: Και τα πιτσιρίκια τους. Και τι λέγανε, λέει ήρθαμε γιατί είναι ο μπαμπάς μου heavy metalάς.
1: Ναι, ναι, ο μπαμπάς heavy metalάς. Το μόνο μέταλλο που έχει πάνω του είναι από τις επεμβάσεις που έχει κάνει.
0: Και το δόντι,
1: συγγνώμη.
0: Και πώς τα λένε και τα σίδερα από τα εμφυτεύματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Έτσι, αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο χρόνος.
1: Γιατί έχω δει και εγώ διάφορους τώρα έτσι και εν όψη και της συναυλίας και τις προηγούμενες με τους Μετάλλικα και τα λοιπά που βάζαν φωτογραφίες μεταλλάδες στα νιάτα τους με κάτι αλογουρές. Και κάτι δερμάτινα, σπιρούνια, καρφιά, ιστορίες. Και έχουν και πώς είναι σήμερα. Και έχουν πολύ πλάκα όμως. Πραγματικά. Καλά, δεν τους αναγνωρίζεις έτσι κι αλλιώς.
0: Κοίτα τη Μούρη στον καθρέφτη, κοίτα τη Μούρη μου στον καθρέφτη, κοίτα τον Παπαγιαλάκο στον καθρέφτη. Να βγάλεις ένα συμπέρασμα, να μην κουράζεις. Όχι,
1: εγώ η μόνη αλλαγή που έχω δει είναι σε σχέση με το πώς ήμουνα σε αυτή την κλασική σχολική φωτογραφία στον Υπηαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού. Στο θρανείο μπροστά, με το χάρτη πίσω. Που έβαζες και τα χεράκια σου μπροστά, φόραγες και την ποδιά. Εμείς φοράγαμε και ποδιά, τσεκλένι τότε. Και είχαμε και σου βγάζε τη σχολική φωτογραφία. Και είχες τη φωτογραφία κάδρο στο σπίτι, λες και είχες πάρει το πτυχίο.
0: Βέβαια. Που τη συνέδινε σε μία μεγάλη
1: ναι.
0: και δύο μικρές. Τη μικρή την έδινε στη γιαγιά, την άλλη στην ονά και κράταγε εσύ τη μεγάλη.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν πάρα πολύ άσχημο παιδάκι σε εκείνη τη φωτογραφία. Δεν θέλω καθόλου να τη θυμάμαι. Μου τα κόβει η μάνα μου τα μαλλιά σαν τα Playmobil.
1: Ναι, κράνος,
0: Κράνος, μόνη της. Μου λέγε, έλα σε κουρέψω. Όχι, και έκλαιγα εγώ. Όχι, δεν πάω πάλι.
1: Τότε μας κουρεύανε οι μανάδες, εννοείται. Εμένα, δεν πηγαίναμε τότε. Θυμάμαι μόνο όταν είχα έρθει Αθήνα, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Πιτσιρικάκι τώρα. Υπήρχε εκεί στον δρόμο της, στην ευθεία της Πύρου Μερκούρη, πριν βγεις προς Κάραβελ μεριά, υπήρχε ένα κομμωτήριο το οποίο είχε και ένα τμήμα για παιδάκια. Στο οποίο για κάποιο λόγο πηγαίναν όλα τα παιδάκια εκεί. Για ποιο λόγο όμως ανακάλυψα. Γιατί αυτός είχε μέσα καρεκλάκια τα οποία ήταν παιχνίδια, ήταν αυτοκινητάκια, ήταν οχήματα, ήταν μηχανάκια. Σε έβαζε πάνω και εσύ νομίζω ότι έχεις έρθει σε παιδική χαρά να παίξεις. Επειδή φοβόμασταν τα ψαλίδια.

0: Δεν συζητάω. Εγώ θυμάμαι τότε είχα έρθει για κάτι γιατρούς, για οδοντιάτρους, για διάφορους γιατρούς. Δεν έχει σημασία.
1: Και από Πάτρα.
0: Από Πάτρα. Και επί τη ευκαιρία, γιατί ήταν κάτι γιατροί εδώ πέρα γνωστοί μας, γι' αυτό ήρθαμε. Μου τα διηγούνταν μετά, γιατί εγώ δεν τα θυμόμουν. Θυμόμουν μόνο το κομμωτήριο με το αμαξάκι που σέβαζε. Και εσύ χαχάνιζες εκεί και αυτό σκούρευε και δεν έπαιρνες χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ήρθε η ώρα του γιατρού, κυνηγιόμασταν με το γιατρό γύρω από το γραφείο του. Γιατί με το που κάθομαι στην καρεκλίτσα, εμφανίζεται μια σύριγγα να.
1: Oh.
0: Και με το που βλέπω εγώ τη βελόνα, που σε πονεί και που σε σφάζει. Και άρχισε το κυνηγητό. Μέσα στο.
1: Εντάξει, ο γιατρός πάντα έτσι τα λέει. Λίγο δύσκολη ημέρα. Επίσης, σήμερα κύριε Γιάννη, ενημέρωση εδώ. Διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ σήμερα.
0: Ποιον?
1: Όχι ποιον. Για το Μαρκόρ.
0: Τι είναι το Μαρκόρ?
1: Είδος έγαγρου. Το σύμβολο του Πακιστάν.
0: Κατσίκι.
1: Κατσίκι.
0: Δεν το λες κατσίκι.
1: Μαρκόρ το γράφει. Διεθνής ημέρα
0: κατσίκι
1: γυναικών. Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων και παγκόσμια ημέρα ιχθυομετανάστευσης.
0: Mm.
1: Αυτά στην ατζέντα της ημέρας.
0: Εντάξει, ωραία. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στα κατσίκια μας.
1: Έχουμε και στη Μήλο εγάγρους. Το ξέρεις.
0: Ναι, έχετε βέβαια. Με τα πολιτικά έχουμε καμιά εξέλιξη, τίποτα? Καριστιανού τα έχει βάλει με διάφορους εντωμεταξύ. Τα βάλε και με το Λιάγκα, διάβαζα χθες. Έβγαζε κάτι ανακοινώσεις και αυτά. Επειδή τους έλεγε ψεκασμένους και ότι έχει διάφορους εκεί.
1: Όχι Καριστιανού, το κόμμα, πηγές του κόμματος της Καριστιανού. Γιατί λέει, είχαμε και μεγάλους επιστήμονες, είχαμε και σπουδαίους Έλληνες του εξωτερικού, είχαμε και ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων. Λέει, πού τους είδες εσύ μόνο ψεκασμένους? Φαίνεται, λέει, ότι έχεις μια προσωπική εμπάθεια σε ό,τι αφορά στα του κόμματος. Διότι.
0: Αυτοί και δεν πηγαίνανε εκεί καλεσμένοι στο Λιάγκα, συγγνώμη.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Είχε πάει Καρσιανού στο Λιάγκα.
0: Γενικά, όσοι από τους πολιτικούς θέλουν να προβληθούν και να πατήσουν και πάνω σε, όπως το έχουν στο μυαλό τους τουλάχιστον, σε νεανικότερα κοινά και σε άλλα κοινά, πιο ανάλαφρα γενικώς, όχι.
1: Ναι, πάνε.
0: Πάνε.
1: Στο Λιάγκα.
0: Το Κασελάκι το ίδιο δεν έκανε.
1: Βέβαια.
0: Όλοι αυτοί ξαφνικά ανακαλύψανε τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν ξεκινάει στην πολιτική σου καριέρα τις ψυχαγωγικές εκπομπές, μετά όλα θα σε πάρει ψυχαγωγικά. Δεν θα σε πάρει πολιτικά, δεν θα σε πάρει σοβαρά. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και
0: όταν χτίσεις ένα προφίλ στο οποίο είναι χάι-χούι, α, τι ωραία που είναι η ζωή, το σκυλάκι μου, το γατάκι μου κτλ. Όταν θα αρχίσεις μετά να μιλάς για τα σοβαρά, δεν θα σε πάρει κανείς σοβαρά. Όπως στρώνεις, θα κοιμηθείς. Έτσι είναι αυτά.
1: Ναι,
0: οπότε
1: αλλά
0: μην εκνευρίζονται μετά εκ των υστέρων.
1: Βλέπεις όμως ότι και το TikTok έχει αρχίσει και ανεβαίνει και όλοι προσπαθούν να το ψιλοχαβαλεδιάσουν κιόλας λίγο.
0: Παγίδα να είναι όλα αυτά. Κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις.
1: Απευθύνονται όμως και αυτά σε ένα κοινό.
0: Έχεις απαιτήσεις όμως από τη ζωή μετά.
1: Εντάξει, τι να σου
0: πω. Όχι, πληροφοριακά στο λέω, ρε παιδί μου. Πληροφοριακά. Γιατί κάποια στιγμή όλοι αυτοί, οι οποίοι τώρα έχουν βγει και τάζουν πράγματα και υπόσχονται και κάνουν και δείχνουν κτλ., θα πρέπει να απευθυνθούν και στον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος περιμένει να ακούσει και μια πρόταση. Θες για τα οικονομικά του, θες για την ακρίβεια, θες για την τσέπη του, θες για τα εθνικά θέματα.
1: Όταν θα έρθει η ώρα, δεν θα ακούσει θεωρητικά, τουλάχιστον, δεν θα υπάρχει κάποιο πρόγραμμα.
0: Ελπίζω. Και να μην είναι απλά παπαγαλία. Α, έμαθα τώρα ότι υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, οι ΑΟΣ, τα 12 ναυτικά μίλια κτλ.
1: Κοίταξε, εσύ τώρα μιλάς για κόμμα εξουσίας.
0: Όχι, μιλάω γενικά για τα κόμματα.
1: Εντάξει,
0: τα κόμματα λέγονται πολιτικά, δεν λέγονται ψυχαγωγικά. Ναι. Δεν έχουν έρθει για να μας φτιάξουν την ψυχολογία μας και να μας ψυχαγωγήσουν.
1: Εσένα.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Κοίταξε, τα κόμματα απευθύνονται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Άλλος θέλει να ακούει πολιτική, άλλος θέλει να ακούει.
0: Γρηγόρο στην κάλπη, δεν πάω να ψηφίσω
1: να τηλεοπτικό
0: σοου. Κόμμα πάω να ψηφίσω.
1: Έτσι θα έπρεπε να είναι, όπως το περιγράφεις, έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά από εκεί και πέρα σου λέω.
0: Πάρουν κρατική επιχορήγηση όλοι αυτοί. Την επιχορήγηση δεν θα την πάρουν. Για να κάνουν φεστιβάλ.
1: Να τα λένε στη Βουλή, ωραία.
0: Α, για να τα λένε ωραία.
1: Ευγενικά.
0: Ναι. Πάντως ο ένας προετοιμάζεται φουλ, δηλαδή χθες μίλησα με ανθρώπους του για το Τζίπρα εννοώ. Mm-hmm. Είναι πυρετοδός οι προετοιμασίες. Συσκέψεις επί συσκέψεων, εδώ στην Αμαλία, ας πούμε, τα γραφεία. Προετοιμάζουν τα πάντα όλα. Εξέδρες, φωτισμούς, μουσικές. Πώς θα έρθει ο κόσμος που θα κάτσει. Τηλεοπτική κάλυψη για την Τρίτη, λέω, για το θυσίο.
1: Ναι, 8.30.
0: Ναι. Έχουν πέσει διάφορα ονόματα. Ο Τσίπρας του άρεσε το ορίζοντας.
1: Ναι, αλλά δεν.
0: Του είπαν όμως ότι ο πρόεδρος έχει κλειδώσει, λέει, το όνομα. Λέει να ξεκλειδώσει. Δεν λέει, δεν γίνεται. Πώς τώρα πας στο παραπέντε, λέει, της εκδήλωσης. Υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι το όνομα που έχει κλειδώσει είναι η Πηξίδα.
1: Πηξίδα.
0: Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι ένα από τα ονόματα που είναι στο top 3.
1: Εσύ ξέρεις τίποτα παραπάνω να μας πεις?
0: Παραπάνω δεν ξέρω, αλλά έχω μια υποψία. Υποψία είναι μόνο αυτό. Πώς το έκανε, ρε παιδί μου, η Καριστιανού που ανέβασε τη Μουτσάτσιο πάνω και τραγούδαγε αυτό το τραγούδι, το σουξέ που είχε.
1: Το μια φορά. Το Κοριαλά.
0: Ναι, το μια φορά. Μην τυχόν υπάρχει έκπληξη και από μεριάς Τσίπρα και ανεβάσει την Ευρυδίκη.
1: Ποια Ευρυδίκη?
0: Ευρυδίκη Καλυμάνη.
1: Την τραγουδίστρια.
0: Ενέρεση, Γιώργο, ποια Ευρυδίκη?
1: Εντάξει, Γιάννη, είπε Ευρυδίκη. Πού να ξέρω εγώ ποια Ευρυδίκη?
0: Να τη σηκώσω όμως γιατί η Ευρυδίκη, ένα από τα σουξέ της είναι αυτό που θα ακούσεις τώρα, που έχει να κάνει με Πηξίδα.
1: Yeah,

0: Τρελάνε την πηξίδα μας.
1: Πολύ πιθανό. Ξέρω εγώ, αρχίζει γίνει τη μόδα. Εκεί που βγάζανε, θυμάσαι που βγάζανε παλιά παιδάκια. Αυτή η μόδα την έχει ξεκινήσει ο Ανδρέας. Ανέβαζε πάνω την Ελενίτσα, τη μικρή, τη έδινε και μια ανθοδέσμη, βγάζανε και φωτογραφία, παραλληλούσε το κοινό από κάτω.
0: Ναι.
1: Τώρα η μόδα είναι να ανεβάζει καλλιτέχνες.
0: Για να σε δω.
1: Ο επόμενος είναι ο Αργυρός, ετοιμάζεται.
0: Αυτός θα πάει στο φιλοαμερικανικό κόμμα με πρωταγωνίστρια την Κίμπερλι.
1: Αυτός ετοιμάζεται κανονικά.
0: Η οποία πήγε με ροζ φουστίτσα,
1: ναι,
0: στη Μύκονο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Καλεσμένη της Κατερίνας Μολογιού, λέει.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέει δεν θα πάει στο τελικό σήμερα.
0: Α, ναι.
1: Ανέβασε βίντεο από το γήπεδο προχθές που είχε πάει.
0: Βεβαίως.
1: Και έλεγε Ολυμπιακός, I love Ολυμπιακός, my team, my favorite team, United States, Donald Trump, όλοι μαζί, τα πει όλα. Αλλά λέει δεν θα είμαι γιατί...
0: Μύκονο.
1: Only one son invite me in Μύκονος.
0: Ο γιος της.
1: Μονογιού, ρε.
0: Α!
1: Καλά δεν ξέρεις αγγλικά.
0: Εντάξει τώρα όχι, δυστυχώς δεν τα έχω καταφέρει πολύ καλά στα αγγλικά. Only one son. Όχου...
1: Γιώργο, δηλαδή, έλεος. Και νόμιζα ότι είχες πάρει τα βασικά
0: πτυχία. Ρε Γιάννη, τι είπες τώρα, only one son, Κατερίνα Μολογιού, ε.
1: Κάθριν, only one son.
0: Εκεί είναι, προφανώς θα πάει και ο Αργυρός με την κυρία Νίκα, έτσι.
1: Ο Αργυρός τον βλέπω από Νέα Δημοκρατία μεριά. Και τώρα δεν το λέω αστεία, έτσι, επειδή κάνουμε και την πλάκα μας. Για τον Αργυρό έχουν ακούσει διάφορα. Επειδή κατά καιρούς τα κόμματα ψάχνουν για τα ψηφοδέλτια, τα λαμπερά λεγόμενα πρόσωπα.
0: Και ενδέχεται.
1: Όλα πιθανά είναι. Όλα είναι πιθανά.
0: Ναι, απλά ο Αργυρός να σου πω ότι σε ένα βράδυ βγάζει το μισθό το μηνύο ενός βουλευτή, έτσι. Δεν ξέρω αν
1: θα σταματήσει. Καλά, θα σταματήσει να βλέπει.
0: Θα εμφανίζεται ως βουλευτή.
1: Εννοείται, ναι, βέβαια.
0: Και τώρα μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αργυρός και λέει: χαμένος κάπου στα στενά του. Έτσι.
1: Αυτό. Και δώσ' του ζεμπεκιά από κάτω.
0: Λοιπόν,
1: και δώσ' του πιάτα, τραπέζια, όλα μαζί.
0: Έλα, πάμε μερικές καλημέρες. Εύη, αγαπημένη μας παρέα, καλημέρα. Αν αντέχετε, δείτε Γιάννη Βαρουφάκη, λέει στην εκπομπή Restis Politics. Περιγράφει την Ελλάδα με τα πιο μελανά χρώματα και με χαρά, λέει, προβλέπει το τέλος της Ευρώπης. Αυτός ο κύριος λέει και την τύχη μας στα χέρια του. Καλή Κυριακή, Εύη από Κηφισιά.
1: Καλά, πάντα χαρούμενα τα έκανε αυτά. Δηλαδή και τότε και στην περίοδο του εξαμήνου του πρώτου του 2015 που υποτίθεται ήταν και επιφυλής της διαπραγματευτικής μας ομάδας, δηλαδή, πάντα χαρούμενος ήταν. Χαμογελαστός έμπαινε, χαμογελαστός έβγαινε.
0: Γιατί να μην ήταν.
1: Άλλα έλεγε μέσα, άλλα έλεγε έξω. Άλλα έλεγε εδώ.
0: Τα έχει ηχογραφημένα αυτά που λέγε μέσα. Άστο, θα αποδειχθούν αυτά που λες όταν θα αποφασίσει να τα.
1: Καλά, αποτύχει, ζούμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά...
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές για τον μπάσκετ. Εμείς οι φίλαθλοι της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ευχόμαστε απόψε, λέει, να νικήσει ο καλύτερος. Για Iron Maiden, λέει, όταν θα έρθουν να παίξουν η Καρία, θα πάω. Έστω στη Σάμο.
1: Η Καρία.
0: ο Γεράσιμος. Καλημέρα, λέει, γιατί δεν αναφέρεται τη χώρα του αλλοδαπού εγκληματία στο Μικρολίμανο. Γεράσιμε, εάν έχεις χρόνο κάτσε και δεις τηλεοπτικούς Δεκατιανούς, διότι θα δεις αποκλειστικό ρεπορτάζ που δεν θα μπορείς να το φανταστείς. Η χώρα του είναι η Αλβανία, η χώρα καταγωγής του, μεγαλωμένος και ενδεχομένος και γεννημένος στο Ζωγράφο Αττικής.
1: Α, τόσο καλά. Γείτονά σου.
0: Γείτονάς μου. Γείτονάς μου και μάλιστα...
1: Τον ήξερες από τις φωτογραφίες που είδες. Ήταν γνωστή φυσιογνωμία. Γιατί αυτός πρέπει να τον καταζητούσε όλος ο πλανήτης. Είχε βγει η ερυθρά αναγγελία από την Ιντερπόλ σε ό,τι αστυνομική αρχή υπήρχε σε όλο τον κόσμο. Γιατί ήταν καταζητούμενο. Αλλά αυτός ήταν μια χαρά ανάμεσά μας.
0: Ωραία. Μόνο μία λέξη θα σου πω. Καθόλου καταζητούμενος δεν ήταν. Μόνο αυτό, τα υπόλοιπα στην τηλεόραση. Καθόλου καταζητούμενος δεν ήταν.
1: Δεν υπήρχε ερυθρά αναγγελία.
0: Μπορώ να μην σου πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ναι, αν μου πεις όποτε θες, αλλά απορία είναι αυτό τώρα.
0: Δεν ήταν. Μπορεί για την Ελλάδα να ήταν, για την Αλβανία δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Εξαίτη επινές δηλαδή, τέλος πάντων. Θα τα δούμε μετά. Ο Αντώνης, καλημέρα σας, λέει. Καλημέρα και η Εύα. Αυτά.
1: Εντάξει, όλα καλά. Ο φίλος του Αργυρού πώς λέγεται, λέει ο Μιχάλης από την Άρτα. Φιλάργυρος.
0: Πώς.
1: Τι έχουμε πάθει. Τι λέει εδώ, ρε παιδιά. Ο Βασίλη, δυνατά, τσιπρέικα, πιταρά.
0: Σε πήρα από χαμπάρι, δεν είναι κάτι.
1: Από εδώ και πέρα να λέμε και την Πέτρου Ράλι Πίτερ Φόρμουλα 1. Παιδιά, άμα θέλετε τέτοια να κάνουμε ένα παιχνίδι. Ευχαρίστω.
0: Μιλάμε τόση σύνορα, έχουμε συμφωνία μεταξύ Ιράν και Αμερικής, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, έτσι.
1: Εντάξει, μην φουσκώνουμε τώρα και τα μυαλά του κόσμου, γιατί για τον Τραμπ μιλάς. Εγώ από ό,τι είδα τουλάχιστον, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια, αυτό το μνημόνιο κατανόησης που λέει, γιατί δεν είναι συμφωνία,
0: ναι.
1: Και χειρίας ειρήνης ή όπως αλλιώς θα μπορούσε να βαφτιστεί, παίζουμε λίγο με τις λέξεις.
0: Συναντήληψης.
1: Ναι. Συναντήληψης, ναι. Κατανόησης, ναι. Κτλ. Έχει μιλήσει ο Τραμπ με καμιά δεκαριά ηγέτες της περιοχής. Τα έχουν συμφωνήσει. Τα ιρανικά μέσα λένε κάτι διαφορετικό. Επικεντρώνονται βεβαίως στα στενά του Ορμούζ, που ο Τραμπ θεωρεί ότι από αυτή τη συμφωνία ανοίγουνε. Οι Ιρανοί σου λέει δεν ανοίγει τίποτα. Ή και να ανοίξει.
0: Θα είναι.
1: Εμείς έχουμε τα διόδια,
0: ναι.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Και το πώς θα ανοίξουν και το πώς θα λειτουργήσουν και το τι ποσά θα δίνονται είναι δική μας δουλειά. Και το πυρηνικό, που είναι και το βασικό θέμα του Ιράν, του Ισραήλ, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πάει σε δεύτερο χρόνο. Θα το συζητήσουμε αφού περάσει κανένας μήνας και έχουμε συμφωνήσει.
0: Και έχουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καταρχάς. Ναι. Και άνοιγμα των στενών των ορμούς. Λοιπόν,
1: ναι, δεν ξέρω πώς έχει πάει το τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου. Δεν παίρνω και όρκο, να σου πω την αλήθεια. Για αυτά που λέει ο Τραμπ.
0: Τα είπαμε, λέει, πολύ καλά με το.
1: Μέχρι εκεί, τελεία.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Ξύπνα! Ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Να παίξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
12: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
11: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κόκκινο Μήλο προς Αχαρνών λόγω εργασιών. Συναγερμός σήμανε μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτηρίσε το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσε σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Νέες ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων εν ώψη του απόψινού τελικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρώνονται από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημερική απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα με τον Τραμπ τώρα, γιατί εντάξει, η είδηση είναι πραγματικά σοβαρή και μακάρι όμως να έχει και μια βάση αληθείας, γιατί υποτίθεται ότι ο Τραμπ έχει βγει στα δικά του social media και με επίσημες ανακοινώσεις και μιλάει για μια συμφωνία με το Ιράν, ένα μνημόνιο συναντήληψης, κατανόησης, όπως θέλετε πείτε το.
1: Ναι.
0: Ξεχωριστή διαπραγμάτευση, λέει, θα γίνει για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όμως, σε αυτή την καταρχήν συνεννόηση, ναι, φαίνεται ότι έχει μιλήσει με καμιά δεκαριά ηγέτες της περιοχής.
1: Σωστά.
0: Τους έχει ενημερώσει, τα έχουν πει, τα έχουν συμφωνήσει, έχει μιλήσει και με ξεχωριστό τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και λέει ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει διευκόλυνση ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Εδώ τώρα παρένθεση. Οι Ιρανοί λένε ότι η διαχείριση της ναυτικής διόδου παραμένει υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έτσι.
1: Εντάξει, δεν, το ένα δεν ανέρει το άλλο.
0: Όχι.
1: Σύμφωνα.
0: Όχι. Έτσι για όλες τις λεπτομέρειες συμφωνίας δεν τις ξέρουμε.
1: Και δεν υπάρχουν νομίζω στην παρούσα φάση και λεπτομέρειες.
0: Ωραία. Αποχώρηση του αμερικανικού στόλου από την ευρύτερη περιοχή.
1: Με ασφάλεια.
0: Φύγετε. Πηγαίνετε στα ανοιχτά. Πηγαίνετε Αφρική, όπου θέλετε πάτε. Απελευθέρωση του μισού ποσού των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Ναι. Περίπου 12 δις δολάρια. Αυτά είναι μέσα στις άκρες η συμφωνία.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει και η πληροφορία πάλι από διπλωματικές πηγές ότι το Ιράν θα παραδώσει σε δεύτερο χρόνο και το ουράνιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θα παγώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, κάτι που είχε επιτευχθεί, σου θυμίζω, και με διαπραγματεύσει επί διακυβέρνηση Ομπάμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, βεβαίως, όλα αυτά δεν έχουν γίνει σε απευθεία συζητήσει Αμερικανών ή Ιρανών. Είναι μέσω των διαπραγματευτών.
0: Εντάξει, ουσιαστικά του Πακιστάν κυρίως. Το Πακιστάν εδώ.
1: Έτσι, και των υπολείπων.
0: Εδώ όμως, κοίταξε τώρα. Εδώ ο Τραμπ μας τα μπερδεύει λίγο. Γιατί ενώ βγαίνει και δεν θα πω πανηγυρίζει, αλλά τέλος πάντων δείχνει ένα φως στην άκρη του τούνελ. Κάνει δεύτερη ανάρτηση μετά. Εδώ πρέπει να. Εδώ είναι η τρέλα δηλαδή της ιστορίας. Ανεβάζει ένα χάρτη της περιοχής όπου το Ιράν είναι καλυμμένο με την αμερικανική σημαία. Και λέει, γράφει ο Τραμπ, πώς το λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής.
1: Τα βρήκανε δηλαδή.
0: Εγώ ανάποδα το βλέπω. Έχεις καλύψει τη χώρα του Ιράν πάνω στο χάρτη με την αμερικανική σημαία και λες οι Ηνωμένες Πολιτείες Μέσης Ανατολής. Ναι. Ή δείχνεις ότι το κατέλαβα, το εξουσιάζω, είναι δορυφόρος μου, ότι ουσιαστικά το έκανα την 53η, πόσες πολιτείες έχει η Αμερική. Δηλαδή, πράγματα τα οποία... Α, ξέχασα. Ναι. Και ακολουθεί και άλλη ανάρτηση, λίγο αργότερα, με άλλο χάρτη.
1: Τι χάρτη?
0: Φωτογραφία Γρυλανδία και πίσω από τα βουνά εμφανίζεται να κουμπάει τα χεράκια του πάνω στις κορυφογραμμές ο Ντόναλντ Τραμπ, να κοιτάει από κάτω τη Γρυλανδία και γράφει «Γεια σου Γρυλανδία». Τέλειωσα με το Ιράν, καθάρισα,
1: ναι,
0: τα βάλα όλα σε τάξη και τώρα Γρυλανδία έρχομαι, έρχεται η σειρά σου.
1: Κοίτα, όλα αυτά φαίνονται λίγο γραφικά, αν δεν ήταν επικίνδυνα, βεβαίως αν ο Τραμπ δεν έμπαινε στο Truth Social κάθε μισή ώρα να ανεβάζει και κάτι λίγο παράξενο, λίγο ιδιαίτερο, λίγο προϊόν AI, λίγο αλλοπρόσαλο και λίγο πονηρό και λίγο έξυπνο ταυτόχρονα, όλα αυτά μαζί, θα είχαμε βγάλει πιο γρήγορα, ναι, συμπέρασμα. Τώρα, τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συναντήληψης, τουλάχιστον το οποίο φαίνεται ότι σε πρώτη φάση, χωρίς τις πολλές λεπτομέρειες, το αντιλαμβάνονται και οι δύο πλευρές. Και ναι, αυτό ενδεχομένως και να είναι και το πρώτο βήμα για τη λήξη και για τον τερματισμό του πολέμου. Σημαίνει ότι θα ανακουφιστεί όλος ο πλανήτης, έτσι, στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα, εμείς εδώ ήδη έχουμε, έτσι για να το ελληνοποιήσουμε και λίγο, έχουμε αρχίσει και ανακουφιζόμαστε, γιατί αυτές οι ειδήσεις, αυτές οι εξελίξεις, οι πολύ σημαντικές από Τραμπ μεριά και τα τηλεφωνήματα που έκαναν, έφτασαν ήδη στα πρατήρια καυσίμων.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει.
1: Γιατί...
0: Ρε Γιώργο, στην εποχή του ίντερνετ οι ειδήσεις φτάνουν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Δηλαδή, τώρα συμφωνεί, σε 5 λεπτά το ξέρει και ο τελευταίος, στο τελευταίο χωριό. Δεν το ξέρουν στα πρατήρια, πιστεύεις?
1: Στα πρατήρια θα το ξέρανε αν ήταν ανέβει η τιμή.
0: Όχι, τώρα είναι. Όχι, θα πέσει.
1: Καταρχάς.
0: Να μην σου πω τι έπεσε κιόλας.
1: Εντάξει, άμα δεν με πιστεύει σε μένα, εδώ είναι ο κύριος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής, συγγνώμη, να μας πει αν έφτασε το τηλέφωνο και η ειδήσει στα πρατήρια της Αττικής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα μάθατε Κυριακή. Τα νέα.
2: Με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, αλλά δεν πρόλαβα να το σηκώσω.
0: Α, είναι η αλήθεια. Δεν κάνετε για πρωθυπουργό. Ένα πρωθυπουργό πρέπει 3:30 το πρωί να χτυπήσει τηλέφωνο να το σηκώσει.
1: Το θέμα είναι ποιο θα το σηκώσει.
0: Το θέμα είναι ποιο θα το σηκώσει.
2: Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Ποιο θα το σηκώσει, σωστό.
1: Λοιπόν, για πείτε μα τώρα τι γίνεται.
0: Δεν το σηκώνετε όμω, γιατί. Να δούμε κι εμεί, α
1: πούμε. 2-13, μέση τιμή.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι ληστηριακέ τιμέ μειώθηκαν τις προηγούμενες δύο μέρες, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά 3 λεπτά το λίτρο. Την Τρίτη όμως ξανατιμολογούν τα δηληστήρια, από ό,τι οσμίζομαι θα υπάρχει πάλι αύξηση.
0: Γιατί να υπάρχει αύξηση τώρα, για ποιο λόγο?
2: Γιατί να υπάρχει αύξηση, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί λίγο σαν βυθία. Δηλαδή κατά 50% θα ανοίξουν ένα σενάτορ Μούζ, αλλά κατά 50% μπορεί και να στείλουμε και κάποιους πυράβλους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οι αγορές δεν μπορούν να το πάρουν στα σοβαρά. Μα το ότι συνεχίζει να είναι πέριξ το 105 δολαρίων η τιμή διεθνώς. Ναι. Τώρα είπατε πριν στα 103,5 και τα λοιπά. Εντάξει, οκ, okay, θεμητό.
1: Τώρα έκλεισε στα 100, έτσι. Έκλεισε την Παρασκευή, έκλεισε στα 100,9. 100,9 έκλεισε τον πρέπει.
2: Ναι, αυτό το σασέρ από τα 115 δολάρια μέσα στα 100 συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Δεν φτάνουν οι ανακοινώσεις τύπου είμαστε κοντά σε συμφωνία, πλησιάζουμε. Εντάξει.
0: Εγώ καταλαβαίνω.
2: Ή θα παντρευτούμε ή δεν θα παντρευτούμε. Αυτή είναι η λογική της αγοράς.
0: Το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει ακυρώσει ό,τι έχει ακυρώσει από κοινωνική εκδήλωση, προσωπική, ψυχαγωγική, οτιδήποτε άλλο, και έχει μείνει Σαββατοκύριακο στο Λευκό Οίκο γιατί θέλει να κλείσει τη συμφωνία και τη Δευτέρα να ανοίξουν οι αγορές με αυτή τη συμφωνία. Επειδή μιλάμε και για ψυχολογία αγοράς, αλίμονο αν τη Δευτέρα που ανοίξουν οι αγορές και έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη, αυτό δεν επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομίας. Και τα κάτω.
2: Μακάρι να το δούμε.
0: Ναι, αλλά μας λέτε ότι την Τρίτη θα τιμολογήσουν με παραπάνω.
2: Ναι, μα αυτό σας εξηγώ, ότι όσο παραμένει σε παρατεταμένα, σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 100 δολάρια, και η προοπτική είναι τα 110, ακούμε από διεθνείς αναλυτές 120, 130, 150.
0: Ναι.
2: Οι ανακοινώσεις, οι πληροφορίες αυτές, τις οποίες έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν συνεχόμενα και δεν τις έχω δει εγώ, δεν τις έχουν δει οι πρατηρίουχοι στη χώρα, έτσι. Κάποιοι άλλοι καθορίζουν τις τιμές και εμείς ό,τι μας τιμολογούν τα δηληστήρια πουλάμε.
0: Πόσο έχει η αμόλυβδη τώρα που μιλάμε τώρα?
1: 2,13 μέση τιμή.
2: Μέση τιμή είναι στα 2,13, που σημαίνει ότι η αμόλυβδη κυμαίνεται από τα 2,09 στις μεγάλες αστικές πόλεις, σε κάποια πρατήρια, ελάχιστα, μέχρι και τα 2,29 στην νησιωτική χώρα.
0: 2,29. Μάλιστα. 2,29 έχει κατοστάρα εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά στα νησιά, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, σου λέει, εμείς έχουμε και τα μεταφορικά και δεν βγαίνουμε για κανένα.
0: Το δίζελ είναι μόνο χαμηλά.
2: Αλλά είναι 14 λεπτά το μεταφορικό κόστος για τα νησιά.
1: Ναι. Το δίζελ είναι χαμηλά γιατί έχει την επιδότηση.
2: Ακριβώς, έχει την επιδότηση, την οριζόντια επιδότηση. Και είναι κάτι το οποίο το ζητάμε πάντα. Δηλαδή, όταν λέμε για 2,13 βενζίνη αμόλυβδη, κανένας δεν λέει ότι παιδιά, εμείς πήραμε και 35 λεπτά fuel pass. Τουλάχιστον οικονομικότερα, οι οικονομικά ασθενέστεροι. Πήραμε και 35 λεπτά fuel pass. Αυτό έχει υπολογίσει η κυβέρνηση για μια μέση κατανάλωση.
1: Πάντως, κύριε
2: Άρα αυτός ο άνθρωπος το που πληρώνει είναι 1,80. Δεν το λέει όμως κανένας ότι εγώ πήρα τη βενζίνη 1,80, την αγόρασα. Γιατί εξαργύρωσε το fuel pass το Πάσχα, πήγε στο χωριό του, τελειώσαν τα χρήματα. 50 ευρώ ήταν. Δεν ήταν και ένα χιλιάρικο.
1: Απλώς απ' την άλλη, εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε, για να μην φανεί ότι σας χαϊδεύουμε και τα αυτιά, ότι την προηγούμενη φορά στον Ρωσουκρανικό πόλεμο που είχε φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι ξανά τότε, δεν είχε πάει στα 2,13 η βενζίνη.
2: Κοιτάξτε, η βενζίνη στο πόλεμο τη Ουκρανία. Στο πρώτο τρίμηνο είχε φτάσει στα 2,24 και το πετρέλαιο κίνηση είχε φτάσει κοντά στα 2,30.
1: Είχε φτάσει 2,24 το λίτρο στην Ελλάδα.
2: Βεβαίως. Και το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει, είχε πλησιάσει στα 2,30.
1: Ναι.
2: Έτσι, και μάλιστα λέγαμε ότι στις Κυκλάδες πήγαινε και για 2,50.
0: Τότε είχαμε και το στάρι τότε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστά. Τότε ήταν εκεί υπήρχε μια άλλη ιδιαιτερότητα που είχε να κάνει με το φυσικό αέριο. Όπως θυμάστε, το φυσικό αέριο είχε αυξηθεί 400% κοντά. Ναι, 300%.
0: Άρα λοιπόν η εβδομάδα που ξεκινάει, όποιος βάλει τώρα καλύτερα, γιατί μετά θα είναι πιο ακριβή, λέτε.
2: Τώρα θέλετε την άποψή μου, δεν έχει καμιά αξία να συζητάμε αν η βενζίνη ανέβει 2 λεπτά ή κατέβει 2 λεπτά. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μια παρατεταμένη κρίση στην ενέργεια και στα υγρά καύσιμα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία επηρεάζουν και τα ίδια τα πρατήρια και όλες τις επιχειρήσεις. Ναι. Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων πια. Δεν ξέρουμε αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, τι θα γίνει το Σεπτέμβρη, πόσες από αυτές τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτά. Δεν είναι μόνο ότι δοκιμάζεται η οικονομία της οικογένειας και η αντοχή της. Δοκιμάζεται και των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας συνολικός βομβαρδισμός στην ελληνική οικονομία και στο εισόδημα του μέσου Έλληνα. Και δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Δηλαδή, ακούμε από παντού σχόλια και ειδήσεις ότι θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι. Το είπε και ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Φιερακάκης, πριν από 2 μέρες. Ότι κάθε μήνας που περνάει από εδώ και πέρα κάνει τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα, αν δεν ανοίξουν ασθενά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηρίου Χωνατικής, ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
2: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Να σηκώνετε τα τηλέφωνα άλλη φορά. Μπορεί να και
2: στις 3 ώρα το πρωί.
1: Άμα αλλάζουν οι τιμές στις 3 ώρα, στις 3 ώρα. Εννοείται, κύριε Παπαγεωργίου. Βάλτε πλάτη λίγο. Όντως είχε φτάσει τότε η βενζίνη. Έχει δίκιο ο κύριος Παπαγεωργίου. Εγώ έκανα λάθος. Είχε φτάσει μέχρι και 2,43.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Τα καλύτερα έρχονται, ενώ ότι πήγαινε βάλε σήμερα. Φούλα ρε το. Μην το λυπηθείς. Βάλε και μετά μεταπόληση, σαν τα εστήρια του Final Four.
1: Λοιπόν, για τα του Τσίπρα μας γράφει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, πηξίδα. Όχι. Πατριωτική αριστερά, όχι. Όπως και να το ονομάσει ο Τσίπρας, είναι καμένος, λέει. Η Χείρης πληρώνει υπέρ υγείας του πεθαμένου συζύγου, υπέρ υγείας με τον νόμο Κατρούγκαλου και στην κυρία Σύνταξη και στην Επικουρική. Ας τον ψηφίσουν ξανά οι Έλληνες που κάνουν και τους ξύπνιους. Περαστικά, λέει.
0: Τώρα που λέει καμένος, να σου πω ότι βλέπω το Πάνο Καμένο έχει βγει στην ΕΡΤ και η πρόβλεψή του, άλλοτε συγκυβερνήτης με τον Τσίπρα, έτσι, βεβαίως, έχει σημασία. Η πρόβλεψή του, η πολιτική του πρόβλεψη είναι ότι το κόμμα της κυρίας Χριστιανού θα έρθει δεύτερο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν φλερτάρει.
1: Υπάρχει περίπτωση τέτοια.
0: Τι να σου πω. Γενικά και ο ίδιος ήταν λίγο από το καλοκαίρι, είχε αρχίσει και είχε μια μικρή κινητοποίηση.
1: Ναι, ακούστηκαν κάποια σενάρια.
0: Ακούστηκαν πολλά και το στελεχειακό του δυναμικό έτσι ήταν λίγο πιο υπερδραστήριο εκεί που υπήρχε μια νιρβάνα.
1: Κινητοποιήθηκαν.
0: Ναι, ήταν σε χειμερή ανάρκη ρε παιδί μου. Και τώρα ξαφνικά, οπ.
1: Οπ ναι, αλλά οπ με ποιον.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί και με τις δύο περιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρχει κάποια σύγκληση απόψεων.
0: Καλά δεν τις αυτούς. Αυτοί έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Έχουν ένα μαγικό τρόπο να προβλέπουν το μέλλον. Μόλις δούνε, φαντάζομαι δηλαδή, ότι κάποιος έχει ένα μικρό προβάδισμα και μέσα αυτό το προβάδισμα έχουν και οι ίδιοι μια πολιτική προοπτική, αν θέλουν, φαντάζομαι θα πάνε, ξέρουν αυτόν τον τρόπο, δεν είναι θέμα.
1: Πιστεύεις κάτι τέτοιο για τον κύριο Καμένο?
0: Δώρε εσύ, όταν το 15, ο Τσίπρας δεν είχε αυτοδυναμία και έπρεπε να κάνει μια σύμπραξη.
1: Σωστά.
0: Το τηλεφώνημα που είχε κάνει το πρώτο ήταν στο Σταύρο Θεοδωράκη.
1: Σωστά, βεβαίως.
0: Γιατί είχε πάρει τον Σταύρο Θεοδωράκη? Γιατί θεωρούσε ότι ιδεολογικά, πολιτικά ήταν όμορο κόμμα.
1: Είχανε
0: του ευρύτερου χώρου, ναι, της λεγόμενης κεντροαριστεράς.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Παίρνει τον Θεοδωράκη. Αρχίζει ο Θεοδωράκης και ετοιμάζεται στο σπίτι. Κάνει τα μπάνια του, τα αυτά του, τα λούσα του εκείνο. Ειδοποιεί τους ανθρώπους του. Παιδιά, να πάμε το απογευματάκι, Τσίπρα. Και δεν έχει προλάβει και έχει πάει ο Καμένος και έχει κλείσει και deal και βγαίνει έξω στις κάμερες και λέει έχουμε κυβέρνηση. Πριν κάνω ο Τσίπρας ανακοινώσει το οτιδήποτε. Έτσι απλά για να σου θυμίσω και την ιστορία, ναι, πώς είχε γίνει.
1: Ναι. Τώρα θα δούμε. Α, τώρα τι είναι, με μπάλα της Μπαρτσελώνα είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Άντε πάλι.
1: Τσίπρας. Της Μπαρτσελώνα ο κύριος Τσίπρας.
0: Καινούριο έβγαλε. Έβγαλε καινούριο βίντεο.
1: Μάλλον το χάσες αυτό. Για μπες να τσεκάρεις.
0: Μα είναι δυνατόν. Δεν τα προλαβαίνω, αλλά έχει 1,200 διαόλια εδώ πέρα.
1: Σας περιμένω όλους, λέει.
0: Πού?
1: Πού ρε Γιάννη, στο Θησίο.
0: Αλέξη Τσίπρας. Να το.
1: Για ρίξε.
0: Για κάτσε να το... Νότι τώρα το κάνω από το τηλέφωνο, γιατί δεν
3: το
0: έχουμε άλλο τρόπο.
3: Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Το μπλε της πατρίδας μας,
3: φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Άρα φτιάχνει ομάδα για πρωτάθλημα. Άρα αυτά που βλέπαμε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, το 26 πίσω τον αριθμό, τα χρώματα, η μπλαουγκράνα που λένε.
1: Μπλαουγκράνα
0: ο Τσίπρας. Ρε Νότι, το καταλαβαίνεις, μπλαουγκράνα. Θα γίνει το θυσίο Καμπ Νου την Τρίτη. Θα βουλιάξει. Το Καμπ Νου πόσο παίρνει, 80-100.000 κόσμο. 100.000 κόσμο. Εδώ μεταξύ τώρα, παρένθεση. Εάν πας, μου έχει τύχει, γι' αυτό το περιγράφω τώρα. Έχω πάει Βαρκελόνη και παίρνω ταξί. Για να πάω στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Όχι για να δω αγώνα, για να το δω. Λέω στο ταξιτζί. Νουέβο Κάμπο. Το όνομα του γηπέδου. Καμία απόκριση. Σαν να μην ήμουν καν μέσα στο αυτοκίνητο. Νουέβο Κάμπο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Νουέβο Κάμπο. Ξανά τίποτα. Και καταλαβαίνω εκεί και το γυρίζω. Γιατί μιλάω άπτεστα καταλανικά και του λέω Καμπ Νου. Α, Καμπ Νου λέει. Βεβαίως.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Βάμος.
1: Αλλά πλάγια.
0: Έπρεπε να το πεις καταλανικά. Αλλιώς του το έλεγα εγώ ισπανικά στην πραγματικότητα. Δεν είναι εκεί. Έχουν και τα δικά τους. Ξέρεις, είναι και λίγο. Είναι σαν το Τζίπρα που είπε: φτιάχνουμε ομάδα για πρωταθλητισμό. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο του αγωνά. Πώς το
1: λέω. Αγώνα, ναι.
0: Του αγώνα.
1: Και μπάλα της Μπαρτσελόνα. Ή είναι του κόμματος.
0: Άρα αυτά θα είναι τα χρώματα. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
1: Πάμε όλα, ναι. Πηξίδα με μπλε και κόκκινο χρώμα.
0: Ωραία, τι πάθαμε.
1: Βάλε κάτι Νότι λίγο να συνέλθουμε από το σοκ.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Νότι, να σου πω την αλήθεια, δεν το χορταίνω αυτό το καινούριο το σποτάκι του Τσίπρα. Κάτσε λίγο, γιατί με την Μπαρτσελόνα δεν το χορταίνω.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Κόμμα Μπαρτσελόνα, κανονικό.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Είμαι σίγουρος ότι έχει βρει και τον ύμνο. Άκουσέ τον. Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. ο ύμνος του νέου κόμματος Τσίπρα.

0: Μπάρτσα λέει.
1: Μπάρτσα λέει.
0: Πασόκ νόμιζα ότι έλεγε.
1: Όχι, γιατί Πασίνια με λέγει και Ποδέμο.
0: Καλά, εσύ τώρα. Εγώ είπα μπάρτσα επειδή θα το μπλε και το κόκκινο. Μπορεί να είναι και πανιόνιο.
1: Τι πανιόνιο, παιδί μου. Μπάρτσα είναι όλο. Την μπάλα τη Μπαρσελόνα κράταγε στα χέρια του. Τη φανέλα τη Μπαρσελόνα μα έδειξε στα TikTok με το νούμερο 26 που παραπέμπει 26 Μαΐου. Τι άλλο θε να κάνει. Μόνο ο Μέση δεν έγραφε πίσω. Αυτό θα το βάλει μετά, σε δεύτερο χρόνο.
0: Θα κατέβει και ο Μέση με τον Τσίπρα.
1: Ο Ποδέμο. Τον έχει τα ψηφοδέλτια.
0: Λοιπόν, παραφύγουμε.
1: Πού να πάμε.
0: Να ετοιμαστούμε γιατί
1: έχουμε αγώνα τώρα.
0: Έχουμε υποδοχή μετά.
1: Έχουμε... Τι έχουμε.
0: Παίκτη τη πρώην Μπαρσελόνα.
1: Σύλλογο μεγάλο, δεν υπάρχει άλλο. Τραγούδα λίγο, ρε.
0: Να σφυρίξω.
1: Σφύρα. Γιώργο, κάνε λίγο έτσι και κουνάει το δόντι.
0: Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Νίκος from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
8: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
9: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
8: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
10: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
9: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
8: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει παράταση της διακεκυρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος, στη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών, το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτινόμενης συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Σύμφωνα με το Άξιος, το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από την Τεχεράνη να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματος για τον εμπλουτισμό ουρανίου, καθώς και την παράδοση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην πύλη 17. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δημοσιογράφοι που ήταν στο σημείο μετέδωσαν ότι πράκτορες ασφαλείας καλούσαν τους πολίτες να πέσουν στο έδαφος, ενώ ακούστηκαν 20 με 30 πυροβολισμοί. Έρυθρα αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μεταξύ άλλων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούσαν σε βάρος του ποινές φυλάκισης και κάθριξης στη χώρα μας που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Να παραμείνουν στα καταφύγια, κάλεσαν τους πολίτες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε σχολείο του Κίεβου, το οποίο επλήγει από ρωσικό πύραυλο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν. Όπως έγινε στο μεταξύ γνωστό χθες, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή για αντίπεινα στο ρωσικό στρατό ως απάντηση στην ουκρανική επίθεση με ντρόουνς εναντίον φοιτητικής εστίας στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους περιφέρεια του Λουγάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τη Μόσχα, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνηση των φιλάθλων εν ώψη του αποψινού τελικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ εξέδωσε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 και αστυνατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιώργος Γοριάδης και Γιάννης Πιταράς.

0: Ανακοίνωση. Αυτή την ώρα που εμείς είμαστε στο ραδιόφωνο, πάρα πολλά παιδάκια, κύριε Πιταρά, πάνε να δώσουν για lower key proficiency.
1: Α, είναι το Κυριακή.
0: Είναι οι εξετάσεις. Mm. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδάκια, ποιος λες είναι, ρε Γιάννη?
1: Ποιος είναι?
0: Ο Μάριο Καλόρο. Ξέρεις ποιος είναι ο Μάριο Καλόρο?
1: Όχι, δεν τον ξέρω.
0: Ο γιος της αδερφής μου. Και μας ακούνε από το αυτοκίνητο. Αλήθεια? Και μου λέει, αδερφή μου, πες στον Πιταρά να πει ευχές στο Μάριο.
1: Ναι, ελπίζω να μην άκουγε τα αγγλικά που λέγαμε πριν.
0: Δεν είπαμε και τίποτα.
1: Όχι, είπαμε only one son. Μην μπερδευτείτε. Πάει και γράψει το παιδί καλά τέτοιο. Καλή επιτυχία, good luck που λένε και στη κυρία Αλβιώνα.
0: Και έχουμε και πανελλήνιες αυτή τη βδομάδα. Παιδάκια ψύχρεμα, δυνατά, γερά, όμορφα, χωρίς άγχος.
1: Όπως έχει διαβάσει ο καθένας, ό,τι έχει διαβάσει, όπως το έχει στο μυαλό του, αυτό ακριβώς θα γράψει. Δεν θα φανταστεί κάτι άλλο, δεν θα σκεφτεί κάτι άλλο, δεν θα αγχωθεί για τίποτα περισσότερο. Και οι γονείς να μην είναι κρεμασμένοι έξω από τα κάγκελα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Και να μην αγχώνουν
1: κανένας στη δουλειά του.
0: Έτσι.
1: Δεν χάθηκε η ζωή από ένα γραπτό 2 ώρων. Έχετε πάρα πολλές ώρες μπροστά σας, όλη σας τη ζωή.
0: Και να ξέρετε, τα επαγγέλματα που θα επιβιώσουν την εποχή του AI,
1: ναι,
0: είναι αυτά που δεν χρειάζονται πολλά πτυχία.
1: Αν κάτσεις και διαβάσεις μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει για το τι επάγγελμα κάνουν τα παιδιά αφού τελειώσουν το πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενό τους, με αυτό το οποίο μπορεί να είχαν στο μυαλό τους, με αυτό το οποίο σπούδασαν. Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή στον καθένα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Λοιπόν, πάμε, δίνουμε, περνάμε χαλαρά και όμορφα. Έτσι.
1: Εμείς τα πηγαίναμε να δώσουμε, ήταν ο Λέτζος ανοιχτός τότε, στο Βάλσο του Παγκρατίου.
0: Και τρώγε στο.
1: Ξυπνάγαμε το πρωί, 7 η ώρα, περνάγαμε από το Λέτζο, παίρναμε φραπέ, ο περίφημος φραπές του Λέτζου.
0: Που ο Θρύλος λέει ότι έβαζε μέσα και αυγό.
1: Ναι, έτσι έλεγε ο Θρύλος.
0: Αλλά δεν έβαζε.
1: Λοιπόν, ο οποίος φραπές ήταν ένα πράγμα το οποίο έπινες μία γουλιά και ήσουν σαν τον Ποπάη μετά. Πεταγώσουν στον αέρα. Όχι, κατά κυριολεξία. Δεν σου κάνω πλάκα.
0: Το έχω έπινα, ρε
1: συγκαλή. Σου βάραγε στα μιλίγκια. Μπαμ, κατευθείαν στο κεφάλι. Ξύπναγε ο εγκέφαλος. Ξύπναγε και το στομάχι όμως. Γιατί ήσουν ακενιστικός. Αλλά πήγαινες και έδινες. Εντάξει, δεν είναι ότι σε εξασφάλιζε καλό βαθμό. Αλλά ότι είχε διαβάσει.
0: Σε τόνωνε, ας πούμε.
1: Αλλά ήταν, ναι, το νεοτήρι κανονικό.
0: Εμείς είμαστε ζωγράφου. Πήραμε φραπέ εκεί στις γειτονιές που βάζανε και κάτω από το ποτήρι, σου θυμίζω, ένα μεταλλικό, ένα αλουμινένιο με χεράκι για να τον πιάνεις. Το θυμάσαι τότε, εκείνη την εποχή.
1: Εγώ έτσι πήγαινα και έπινα τον καφέ, το φραπέ στο λουμπαδιάρι. Έτσι το είχε.
0: Αλλά θέλω να πω ότι όταν θέλαμε να πάμε να πιούμε καφέ καλό, υποτίθεται, με το αυγό μέσα. Ξεκινούσαμε, το κόβαμε, κατεβαίναμε την Παπάγου κάτω, μπαίναμε Μούλοφ Πάλμε, σκάγαμε μητού, μπαμ, στο Λέτζο.
1: Βέβαια.
0: Και πίναμε στο Λέτζο και νομίζαμε ότι έχουμε κάνει τη φοβερή μαγιά τώρα ότι πήγαμε στο Λέτζο για καφέ. 14, 15, 16.
1: Ναι, εκείνα είχε, τα χρόνια. Είχε δύο καφετέρειες. Η μία για τους μεγάλους ηλικιωμένους και μία για τους
0: νέους. Και για τους μεγάλους. Ναι. Όντως. Δίπλα-δίπλα ήταν αυτές οι.
1: Αντικριστά πέρα.
0: Ναι.
1: Στη μία γωνία η μία, στην άλλη η άλλη.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Έχουμε και άλλο
1: Παγκράτιο. Αυτά θα σα μείνουν από τι εξετάσει.
0: Έχει και άλλο Παγκράτιο στην παρέα σου, να ξέρει.
1: Ποιο είναι? Καρανίκας. Έχει έρθει στο Παγκράτη ο Καρανίκας.
0: Καλέ, πίσω από την πλατεία Προσκόπων είναι το γραφείο του.
1: Αλήθεια?
0: Είναι. Βέβαια.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καρανίκα. Πώς να το πούμε τώρα, στέλεχος του τότε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στέλεχος γενικός.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε μαζί σας.
1: Τώρα πέσατε και στη συγκυρία, γιατί πριν από λίγο μεταδώσαμε ένα καινούριο σποτάκι του κυρίου Τσίπρα για εν ώψη της εκδήλωσης της Τρίτης, όπου κρατάει μια μπάλα της Μπαρτσελώνα, μια φανέλα της Μπαρτσελώνα με τα χρώματα.
2: Αν δεν είναι Πανιόνιος.
1: Όχι, Μπαρτσελώνα. Όχι, το εξήγησε κιόλας. Δηλαδή είχε φανέλα μπάλα Μπαρτσελώνα, μπλαουγκράνα, δηλαδή το μπλε και το κόκκινο. Το μπλε,
2: γιατί λίγο κάτι σαν κόκκινο. Μπορδό.
1: Αυτό, ναι, ροδομπορδό, ναι. Το μπλε λέει είναι για την πατρίδα, το κόκκινο είναι για τον αγώνα.
0: Ναι, αλλά θα τον
2: έτσι, να μα θέλει να δημαγωγήσει, θα χρησιμοποιήσει και την πατρίδα και τον αγώνα. Αν είσαι απλά δεξιά, θα δημαγωγήσει με την πατρίδα. Αν είσαι αριστερά, θα δημαγωγήσεις με τον αγώνα, αλλά πρέπει και η πατρίδα.
1: Ίσα-ίσα, ξέρετε, όταν ξεκίνησε αυτό.
2: Τι είναι.
1: Θα σας πω, όταν ξεκίνησε αυτό το βίντεο, λέει ότι αυτό που θέλει να περάσει είναι ότι πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα να πάρουμε το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι, εννοεί να βγούμε πρώτο κόμμα.
2: Και ναι, ναι, άμα είναι για πρωτάθλημα. Ποδόσφαιρο εννοεί, η μπάσκετ.
1: Εντάξει τώρα.
2: Εντάξει, να ξέρουμε, εγώ που δεν παρακολουθώ, τι να καταλάβω.
0: Το ότι φορούσε ότι ήταν της Μπαρτσελώνα, δηλαδή μιας ισπανικής ομάδας, σημαίνει κάτι αυτό? Θα μπορούσε να είναι του Πανιωνίου, ας πούμε.
1: Είναι αυτό.

0: αστυνόμοι κιόλας, περιοχή.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, ειλικρινά δεν έχω κάνει καμία διατριβή στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, επικοινωνιακά πώς τα βλέπετε εσείς αυτά, πού στο χέρι δηλαδή.
1: Ο Τσίπρας το έχω πει και άλλη φορά, το έχω γράψει κιόλας, τον ενδιαφέρει να κυβερνήσει. Τώρα το πώς θα κυβερνήσει είναι το δεύτερο, αυτό τον ενδιαφέρει.
0: Να κυβερνήσει ο ίδιος, ανεξαρτήτως με ποιους θα έχει δίπλα του.
1: Αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ότι τα βρήκε με τον εαυτό του ότι θέλει να κυβερνήσει. Αυτό είναι το που του αρέσει.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα δίπλα του, πρώτον, ποιοι του έμειναν. Ξεκινάς πάντα έτσι. Να δεις ποιοι σου έμειναν. Δεύτερο, κοιτάς ποιους εκτιμάς από αυτούς που σου έμειναν.
0: Ναι.
1: Και μετά κοιτάει ποιος μπορεί να γράψει κάτι. Ένα κείμενο, μία πορεία στον δρόμο,
0: έρχονται
1: μία κοινωνικότητα.
0: Δηλαδή σήμερα μπορεί να πάρθει και απόφαση, έχουν κεντρική επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, η Νέα Αριστερά και φεύγουν, λέει, να πάνε στον Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το πραξικόπημα που έκανε για να ανατρέψει τον Κασελάκη, είναι μια κατάσταση σύψης. Φυσικά με την εμφάνιση του Κασελάκη παρουσιάστηκε και η υπεροψία της αριστεράς που ήταν η Νέα, η οποία έκαναν το δικό τους το κόμμα και υποδιάλυση και αυτό. Οπότε έκανε ένα καλό ο Κασελάκης. Ξεκαθάρισε λίγο στο λαό, σε εμάς, τις αυταπάτες. Δηλαδή, αυταπάτες έχει όλη η κοινωνία, αλλά αυταπάτες είχαν και τα μέλη της αριστεράς. Mm-hmm. Όχι τα στελέχη mm-hmm. που τα κανόνισαν, τα μέλη. Δηλαδή, εγώ ήμουν μέλος, δεν ήμουν στέλεχος. Έτσι, στον ΣΥΡΙΖΑ. Για να είσαι ένα στέλεχος στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά, πρέπει να είσαι και στέλεχος μιας φράξειας. Αυτά όλα τα είδατε πλέον. Μας διασκεδάζουν. Στην αρχή λίγο μας σοκάρανε. Τώρα, επειδή βλέπουμε πώς προχωράει το πράγμα και πώς εξελίσσεται, είμαστε βέβαιοι και για άλλα πράγματα. Ο Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα κόμμα γιοταχή, ιδιωτικής χρήσης είναι. Σαφώς δεν μπορεί να περιμένει αριστερούς, αλλά ανθρώπους που λένε ότι είναι αριστεροί ή που κατάγονταν την αριστερά. Αριστερός άνθρωπος και γιοταχή κόμμα δεν συνάδει. Να τελειώνουμε με αυτό. Έβαλε και 30 φωστήρες ακαδημαϊκούς που όσοι ασχολούνται λίγο σοβαρά με τα ζητήματα θεωρίας και πολιτικής γελάσανε με το μανιφέστο, αυτή την μπουρδολογία όπως λέει ένας γερμανός φιλόσοφος, Χάρι Φράγκφουρτ, κάπως έτσι δεν το θυμάμαι το όνομά του, λέει αυτό το εξής, ότι υπάρχει μια μπουρδολογία, είναι το εξής, να φλιαρείς ακατάπαυστα για να κρύψεις στο τέλος την αλήθεια. Αυτό κάνανε αυτοί. Κάνανε ένα μανιφέστο για να ενώσουν, λέει, τρία ρεύματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το πιο αστείο. Έτσι, όποιος είναι στα ρεύματα αυτά, πιο πιθανό είναι να πάθει ψήξη παρά να καταλάβει τι εννοούν με αυτό το μανιφέστο. Γιατί και από τα τρία ρεύματα αφαίρεσε τον πυρήνα. Ναι. Δηλαδή, από την αριστερά αφαίρεσε τον σοσιαλισμό. Δεν υπάρχει σοσιαλισμός, αλλά αριστερά χωρίς σοσιαλισμός. Τι είναι.
0: Ο Γιώργος εδώ είχε μια. Θες να πεις την απορία σου που μου την έλεγες κατά καιρούς για τον Τσίπρα.
1: Και ανάλογα ακύρωσε και τη σοσιαλδημοκρατία που δεν αντιλήφθηκε ότι υπάρχει στη σοσιαλδημοκρατία το εργατικό κίνημα και η αγορά.
0: Ναι.
1: Και στην οικολογία, τέλος πάντων. Εκεί είναι το πιο.
0: Ωραία, να πω εγώ την απορία του Γιώργου εδώ που μου την έλεγε κατά καιρούς. Γιατί εντάξει, τα πολιτικά δεν τα πολύ καταλαβαίνει. Του κάνουν εντύπωση μερικά πράγματα.
2: Ναι, για πες.
0: Λέει, ο Τσίπρας ήταν σε ένα κόμμα. Έγινε αρχηγός κόμματος. Έγινε πρωθυπουργός.
2: Μάλιστα.
0: Μετά ξαφνικά φεύγει.
2: Φεύγει.
0: Γιατί δεν θέλει, δεν του αρέσουν αυτοί που είναι στο κόμμα. Δεν μπορεί να τους αλλάξει. Λέει, θα φύγω εγώ και θα αλλάξω εγώ. Κάνει το rebranding. Και αρχίζουν και έρχονται κατά ομάδες όλοι αυτοί τους οποίους υποτίθεται δεν ήθελε.
1: Άρα δεν έκανε rebranding.
0: Και κολλάνε δίπλα του.
1: Reunion.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνει.
1: Κάνει reunion. Μαζεύει τον ΣΥΡΙΖΑ ξανά. Γιατί, κοιτάξτε λίγο.
2: Ούτε γιατί έφυγε όμως.
1: Κομμάτι. Ακούστε λίγο.
2: Ξέρετε λίγο. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Έφυγε γιατί δεν άντεξε ο άνθρωπος.
2: Έφυγε γιατί δεν άντεξε. Δεν άντεξε προφανώς γιατί.
1: Λογικό είναι. Ακούστε λίγο. Τσίπρας είναι, χωρίζεται σε πολλά κομμάτια. Έτσι στο πριν το 12, 12 με 15, 15 με 18, 18 μέχρι σήμερα. Και στο σήμερα πάλι μπορούμε να σπάσουμε κάποια κομμάτια και να τον δούμε. Λοιπόν, όταν έφυγε, είχε αγανακτήσει ο άνθρωπος. Λογικό. Πόσο να αντέξεις με τους φραξιονιστές, πόσο να αντέξεις με τους αυτοαναφορικούς.
2: Ναι, αλλά τώρα αν καταλαβαίνουμε καλά, οι φραξιονιστές και οι αυτοαναφορικοί ενδεχομένως και να επανενταχθούν στο νέο εγχείρημα του Τσίπρα.
1: Έχετε δίκιο, αυτό κάνουν, αυτό κάνουν. Αυτό, να σας το πω τώρα 2 λεπτά.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν τους ήθελε.
1: Θα τρώω τον χρόνο, θα σας το πω.
2: Δεν μας τον τρώτε, για να μας εξηγήσετε σας.
1: Α, ναι, αυτό θα σας εξηγήσω. Έφυγε, είπαμε ο άνθρωπος, βούχτισε. Δεν θα πάω να κάνω λίγο τη ζωή μου. Τώρα ό,τι έκανα κτλ. Στην πορεία λίγο τα ζητήματα τα δικά του, λίγο τα ζητήματα του περιβάλλοντος που είχε, το περιβάλλον πρέπει να φάει, να πιει, να υπάρχει. Δεν έγινε περιβάλλον, ο Τσίπρας δεν έχει το περιβάλλον πριν το 18, πριν το 15. Ναι. Έχει το περιβάλλον με την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτός που έχει δίπλα του, αφού είδανε κυβέρνηση και φως μπήκανε δίπλα του. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και λίγο έως πολύ αριβίστες. Δεν είναι. Θα μου πείτε όχι. Okay. Εγώ δέχομαι και το όχι. Απλά λέω πόσο σκέφτομαι. Πάμε σημείο-σημείο. Λοιπόν, έφυγε. Αμπούχτησε, έφυγε και λέει θα κάνω rebranding, θα κάνω μια επιστροφή με δικούς μου όρους. Ξεκινάει με κέντρο. Το θυμάστε. Δημοκρατικός καπιταλισμός. Ναι, αλλά το κέντρο είναι το σημείο που το ορίζουν τα άκρα του. Δηλαδή τα άκρα λένε τι είναι το κέντρο. Ναι. Δεν υπάρχει κέντρο χωρίς άκρα. Λοιπόν, αυτά δεν τόλμησε να τα ακουμπήσει. Οπότε άρχισε τις αερολογίες. Το κέντρο όμως που υπάρχει, γιατί υπάρχουν και τα άκρα, θέλει λίγο σοβαρότητα, μάλλον όχι, θέλει λογική. Δεν είμαι με το σοβαρό. Υπάρχει η σοβαροφάνεια που είναι για να σε κοροϊδέψω. Λοιπόν, το κέντρο έχει μια λογική. Θέλει αποδείξεις ότι όταν μιλάς έχεις κάνει τη μελέτη σου και αυτά που μας προτείνεις είναι εφικτά. Είδε ότι ο Τσίπρας λέει αερολογίες και μπουρδολογίες, δεν τον ακολούθησε. Έβαλε το βιβλίο του για να μαζέψει αυτόν τον κόσμο. Έκανε 1, 2, 3, 4 συναντήσεις, παρουσιάσεις, όπου πάει ο Τσίπρας έχει κόσμο. Αλλά και το 23 έχει κόσμο. Πάμε παρακάτω. Είδε στις συναντήσεις ότι δεν του έρχεται κανένας από το κέντρο.
0: Ναι.
1: Οπότε του λένε και οι δικοί του το περιβάλλον, το φοβερό περιβάλλον, από το 19 τον πάνε από ήττα σε ήττα, μην το ξεχνάμε, αυτούς που έχει δίπλα τους έχει το 19.
2: Ναι.
1: Και από το 19 μέχρι σήμερα τον πάνε από ήττα σε ήττα.
2: Και του είπανε ξαναγύρνα στους συντρόφους σε...
1: Του είπανε μωρέ εσύ τώρα δεν το πάμε λίγο με ό,τι έχουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί δες τι έχουμε, έχουμε πάρα πολύ κόσμο του λένε. Αυτά λέγανε και το 23. Ναι. Έτσι, το 23 κοντέψαμε να πιστέψουμε ότι θα γίνουμε κυβέρνηση. Γιατί όπου πήγαινε ο άνθρωπος, γινόταν της κακομοίρας.
2: Ναι,
1: η κακομοίρα που γίνεται εκλογικά είναι αστεία. Αλλά ως θέαμα είναι σοβαρό.
2: Να ρωτήσω λίγο, επειδή μας αρχίζει και μας πιέζει ο χρόνος. Το κόμμα Καρισιανού, πώς το βλέπετε?
1: Έχουμε θέμα χρόνου. Άρα έχουμε θέμα χρόνου.
2: Κοιτάξτε, έχουμε θέμα χρόνου μέχρι και μισή. Να ξέρετε, μέχρι και μισή.
1: Οπότε καταλήξαμε στο σημείο ότι ο άνθρωπος ήθελε να κάνει κάτι κεντρό, δεν του βγήκε. Το κάνει και κάνει από rebranding, κάνει reunion. Και μαζεύει πάλι όλα αυτά. Δεν θα τους μαζέψει όλους, γιατί και δεν θέλουν και όλοι.
0: Πάντως ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις, επειδή τώρα το συζητάμε, οι δημοσκόποι ακόμα δεν έχουν σαφή εικόνα, όμως αφήνουν ένα ανοιχτό παραθυράκι για το ποιος μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα.
1: Δηλαδή, ωραία, όλα ναι, τα κοιτάξτε συζητάμε. Να δείτε, δεύτερο κόμμα μπορεί να είναι ένα κόμμα που έχει 42% και το πρώτο 43%. Δεύτερο κόμμα μπορεί να είναι ένα κόμμα που έχει 36% και το πρώτο να έχει 40%. Δεύτερο κόμμα μπορεί να είναι ένα κόμμα που έχει 12%. Για αυτό πάνε.
2: Το κόμμα Καρισιανού πώς το έχετε δει, το κίνημα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, τώρα λίγο το παρακολούθησα. Είναι γενικά και αόριστα όπως και ο Τσίπρας. Ακούσατε την ομιλία, τα σημεία τους και αυτοί, γενικά και αόριστα. Απλά γενικά και αόριστα γέρνω ανάλογα με το περιβάλλον μου, δεξιά ή αριστερά. Ακούστε λίγο. Θα μας πρίξουνε λόγω των εκλογών. Εμένα οι εκλογές μου αρέσουν για 2-3 λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι ότι υπάρχει παροχή. Παρέχουν πολλά στο λαό. Μ' αρέσει αυτό. Αν γινόταν κάθε 6 μήνες να κάναμε εκλογές, να
0: μας δίνανε
1: και πράγματα. Ναι, ναι, θα ήμασταν μια χαρά. Αλλά δυστυχώς γίνεται μια φορά στα 4 χρόνια. Λοιπόν, σε 4 εκλογές θα γίνει ο χαμός. Λοιπόν, απλά θα γίνει ο χαμός της μπουρδολογίας. Το βλέπετε.
2: Ναι. Μήνυμα από ακροατή. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
2: Παιδιά, δεν ψήφισα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα. Αλλά ένα ακόμα υπό τον Καρανίκα, άνετα το ψήφιζα και να του το πείτε, λέει.
1: Ο γλυκούλης μου. Αγαπάω τον
2: τρόπο. Τα βλέπετε ότι έχετε ρεύμα.
1: Ναι, έχουμε ρεύμα, μην πάθουμε ψήξη, το είπαμε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Να σας πω γιατί λέω ότι θα υπάρχει μπουρδολογία μεγάλη. Δηλαδή θα αποκρύβεται η αλήθεια. Αυτό είναι η μπουρδολογία, έτσι. Θα φλιαρούν και θα κρύβουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι θέλω να εξουσιάσω. Και δεν θα το πει κανένας τους. Η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με κάτι πάρα πολύ σοβαρό και θα το πάει ανάλογα εδώ με το περιβάλλον της. Η αερολογία είναι ψηφίστε με γιατί εγώ θα κάνω κάθαρση. Okay, αλλά για την κάθαρση θέλουμε εισαγγελέα, δεν θέλουμε κόμμα. Το ίδιο και η αριστερά, η παρακμιακή, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Ροτσίπρας, τι θα πούνε. Θα μιλήσουν ανάλογα με την, με την αντιπολίτευση που κάνανε. Μα η αντιπολίτευση που κάνανε για να δείτε τώρα τι απάτη υπάρχει. Το 75% των νόμων και των διατάξεων και τα πάντα που πέρασε η Νέα Δημοκρατία τα στήριξαν.
2: Πάντως σας βλέπω πολύ αντιπολιτευτικό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όχι. Είμαι με την πολιτική με τους όρους που ήμουν ανέκαθεν. Η πολιτική σημαίνει στίγω την εξουσία. Είτε για να την πάρω για να κάνω αυτά που προγραμματίζω, είτε για να ανατρέψω αυτά που κάνουν. Πολιτική δίχως παρέμβαση στην εξουσία δεν υπάρχει. Οπότε,
0: εγώ σας
1: να
0: βλέπω
1: πάντως την αλήθεια.
0: Την ημέρα των εκλογών, σας κατατάσσω με τουλάχιστον αυτά που ακούω τώρα, γιατί και εγώ στην ίδια κατηγορία με περίπου. Ότι θα αποφασίσετε μέσα στο παραβάν όταν είστε εσείς.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω αποφασίσει τι δεν θα ψηφίσω. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό το ναι. Καταλάβαμε.
1: Έτσι.
2: Το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν,
0: καλά, και εγώ το λευκό το πετάω. Το πρώτο πετάω είναι το λευκό.
1: Λοιπόν, ξέρω τι δεν θα ψηφίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω την παρακμιακή αριστερά, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα πάει στις εκλογές. Δηλαδή από πραξικόπημα σε πραξικόπημα φάγανε και τον Πολάκη. Οπότε γι' αυτό το λόγο αυτοί όλοι θα μαζευτούν γύρω από τον Τσίπρα γιατί κάποιος τους είπε ότι μπορούν να κυβερνήσουν. Οπότε σου λέμε ποιος θα κυβερνήσει, ο Τσίπρας με εμάς.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας όμως παίρνει διάφορα ρετάλια. Είδατε, έκανε μία σύγκληση, πραγματικά έκανε μία συμπαράταξη. Τι ανθρώπων, εγώ γελάω, πιστέψτε με. Δηλαδή έκανε τη συμπαράταξη για να μαζέψει αυτόν τον καθηγητή της κοινωνιολογίας που έγραφε τόσες μέρες μανιφέστο και δεν υπήρξε ολιγάρχης στην κοινωνία, δεν υπάρχουν ολιγάρχης, ο κοινωνιολόγος δεν ανακάλυψε την κοινωνική δύναμη που λέγεται ολιγάρχης. Έτσι.
0: Μήνυμα εδώ έχετε κύριε Καρανίκα από το Μίτσο, έτσι τουλάχιστον υπογράφει. Καρανίκας Θεός, τελικά αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Τέλος πάντων, δεν είμαι με το σοβαρό, προτιμώ το τσίρκο, έχει συγκροτημένη και συγχρονισμένη ζωή.
2: Λοιπόν.
1: Έτσι, αυτό που ζούμε είναι ανερμάτιστο. Ζούμε μία, κοιτάξτε, δηλαδή έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει αριστερά. Μία σοβαρή δύναμη η οποία λέει αντιπαρατίθεται στο υφιστάμενο με ένα εφικτό πρόγραμμα. Πριν 100 χρόνια, 200 υπήρχε. Σήμερα ζουν ακόμα με τα πριν 100 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Βλέπετε ότι οι αναλύσεις τους είναι από φιλοσόφους που πέθαναν ή σταμάτησαν να γράφουν το 90. Που ακόμα υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Με αυτούς κινούνται.
2: Κύριε Καρανίκα.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε το επόμενο διάστημα. Θα...
1: Τίποτα, με ξεγελάσατε, με βάλατε εκεί να μιλήσω. Με...
0: Τι, για, σε 10 λεπτά για Μπαρτσελόνα,
1: είπατε. Μόλις ξεκινήσαμε, τι θέλετε την Μπαρτσελόνα.
2: Ελάτε, κύριε Καρανίκα. βγήκαμε και 9 και είναι και 28.
1: Λοιπόν. Τίποτα δηλαδή. Ίσα που είπαμε δύο αστεία.
0: Τι λέτε κύριε Καρανίκα, εδώ άλλοι πληρώνουν για να βγουν τόσο χρόνο.
1: Καλά, με έχετε εμένα να πληρώνω για να βγω.
2: Όχι βέβαια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος, ο κύριος Νίκος Καρανίκας.
1: Χαίρομαι όποτε μιλάω μαζί σου.
0: Λοιπόν, χαρά και δική μας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε.
2: Να περάσετε
1: καλά, καλή δύναμη.
0: Θα περάσουμε ωραία το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, μην τσιμπάτε με το θέαμα. Υπάρχει και ουσία. Αλλά η ουσία είναι μακριά από αυτό το θέαμα που βλέπουμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ωραία, υπέροχα. Το ζήτημα είναι ο πρωταθλητισμός σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Γι' αυτό έχει την μπάλα της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Ωραία. Θα τη σηκώσουμε την κούπα και αυτή, ενώ ότι...
2: Ποιοι.
0: Α δούμε.
2: Φαντάζεσαι να ήταν πράσινο το χρώμα.
0: Σου έχω στην τηλεόραση Παύλο Μαρινάκη για να δεις η πολιτική πώς είναι. Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος του κάνουν ερωτήσεις με αφορμή και το Final Four. Μαρινάκη έπαιζε και λίγο μπάσκετ γιατί είναι και 2-3 πόσο είναι.
2: Ναι.
0: Και του κάνουν για το Final Four και τα λοιπά. Να δεις πως μπλέκει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα απαντήσεις για να μην γυρίζει η καρδιά και της αρεστήσει από εδώ ή από εκεί. Λάμε, είναι χάρισμα, είναι αυτό, χάρισμα. Γι' αυτό συλλογή είναι πολιτικός.
2: Να ρίξω διαφημίσεις που μπορώ.
0: Ρίξε.
2: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
6: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
5: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, μετέδωσε ο ιστότοπος άξιος επικαλούμενος Αμερικανούς αξιωματούχους. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, είχε δηλώσει χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος. Συναγερμό σήμανε μετά από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ένοπλος άνοιξε πυρ προς τον Λευκό Οίκο, εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Τραυματίστηκε σοβαρά ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτήρισε το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκκρεμούσαν σε βάρος του 42χρονου Λοδαπού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς χθες το πρωί στο Μικρολίμανο. Τους 56 εκπροσώπους του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως τις 6 το απόγευμα. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωση και μετακίνηση των φιλάθλων εν ώψη του απόψινού τελικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
9: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Βλέπω εδώ το κοινό, τον Καρανίκα τον αποθεώνει, έτσι. Ωραίος ο καλεσμένος, λέει ο Γιώργος. Ο άλλος Γιώργος δεν ήταν, λέει, παρακαλώ να τον βγάζετε συχνότερα τον Καρανίκα. Είναι από τους λίγους που μιλούν πολιτικά και ξεβρακώνουν τους καταφάντες μας σωτήρες που μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, η αριστερά φαινόταν ότι είχε εναλλακτικές λύσεις πριν από 100 χρόνια λόγω έλλειψης ενημέρωσης, να πείτε στον κύριο Καρανίκα. Αλλά όπως πάντα ήταν εξαιρετικό σχολιασμό του. Κοίτα να δεις ρεύμα. Καλά τα πω άλλο ότι μπορεί να φτιάξει κανένα κόμμα.
1: Ο κύριος Καρανίκας έχει πολιτικό λόγο, πραγματικά.
0: Εντάξει, έχει. Καλά, τους έχει ζήσει και από μέσα. Πιο μέσα δεν γίνεται.
1: Εντάξει, και να μην ξεχνάμε ότι ήταν και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μας έχουν κάνει ένα ερώτημα. Ποιος είπε Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο?
0: Δεν το ξέρω. Ποιος το
1: είπε? Η λανθασμένη ονομασία Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο χρησιμοποίησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή τον Αύγουστο του 2019, αναφερόμενος στις σπουδές του. Το λεκτικό αλλίωμα της επίσημης ονομασίας Πολυτεχνείου προκάλεσε τότε ποικίλα σχόλια και πολιτικές αντιδράσεις.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι τη ρήμη του λόγου.
1: Εντάξει, έκανε ένα λάθος βέβαια τότε, γιατί δεν νομίζω να μην ήξερε ότι τελείωσε το Πολυτεχνείο και να νομίζω ότι έχει τελειώσει το Πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, το ίδιο είχε συμβεί και με τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
1: Εντάξει, λάθη μπορεί να κάνεις τώρα, δεν είναι εκεί η ουσία της υπόθεσης. Βέβαια, καλό είναι όταν είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας να μην κάνεις ούτε αυτά τα μικρά λάθη, γιατί σχολιάζονται. Να πάμε τώρα, κύριε Πιταρά, λίγο σε ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς και όλους τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, οι οποίοι θα κληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες λίγο έως πολύ θα καθορίσουν και το μέλλον τους εκπαιδευτικά σίγουρα και ενδεχομένως και επαγγελματικά.
0: Ναι, εντάξει. Άγχος να μην έχουν τα παιδιά και να απολαύσουν αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι μια διαδικασία που θα τους μείνει χαραγμένη στο μυαλό τους, αλλά δεν είναι ότι θα χαθεί ο κόσμος. Δεν τρελαθούμε κιόλας.
1: Ωραία, έχουμε καλέσει τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι εκπαιδευτικός αναλυτής και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Είναι αλήθεια, όπως το είπατε, ότι θα το θυμούνται. Να σκεφτείτε ότι άνθρωπος 79 ετών που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 1965 μου μιλούσε για αυτές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ξεχνάς.
0: Όχι, από την άλλη, τρεις σημαντικές στιγμές ζωή είναι σε ενός ανθρώπου.
1: Σωστά.
2: Ναι. Γιατί είναι από τις σημαντικές στιγμές? Διότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος εξωτερικός αξιολογητής μας κρίνει. Είναι οι πρώτες σοβαρές εξετάσεις που περνάει άνθρωπος στα 18 του. Είναι περίπου σαν μια κατάσταση ενηλικίωσης, διότι αν πάμε στους πρωτόγονους λαούς, υπήρχε στα 12 μια τελετή ενηλικίωσης στις χώρες της Αφρικής. Κάτι ανάλογο τώρα στα 18 συμβαίνει στο δυτικό κόσμο, διότι σε όλες τις χώρες του κόσμου για να πάρεις το απολυτήριο λυκείου υπάρχει μια εξωτερική αξιολόγηση, είτε με θέματα κοινά να νομώ, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, υπάρχει αυτή η εξωτερική αξιολόγηση.
0: Αυτό όμως, ξέρετε, δημιουργεί στρες, μεγάλο στρες.
2: Έτσι είναι.
0: Και στους γονείς και στους εξεταζόμενους.
2: Εδώ λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εδώ στην Ελλάδα του δίνουμε περισσότερη σημασία από ό,τι έχει, και κυρίως εμείς οι γονείς. Λοιπόν, να εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Το ποσοστό επιτυχίας από τις εξετάσεις του Γενικού Λυκείου στα Πανεπιστήμια είναι 70,3%, δηλαδή 7 στους 10 το Σεπτέμβριο θα είναι φοιτητές. Το ερώτημα είναι πού θα είναι φοιτητές. Αυτό τους απασχολεί. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τις πολύ περιζήτητες σχολές, μιλάμε για ιατρικές, οδοντιατρικές, νομικές, ψυχολογίες, οι οποίες πρέπει να γράψεις πάνω από 16 για να είσαι μέσα σε αυτές, σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές σπουδών από 9 έως 19. Δηλαδή, θέλεις να σπουδάσεις πληροφορική. Μάλιστα, υπάρχουν σχολές από το 9 στο 19. Mm-hmm. Ποιες είναι οι σχολές του 9? Αυτές οι οποίες είναι απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα, αν δεν γράψεις όσο καλά θέλεις για να πετύχεις και τη σχολή και την πόλη, τουλάχιστον να πετύχεις τη σχολή, να σπουδάσεις αυτό που θέλεις. Αυτό είναι απολύτως εφικτό. Γιατί τώρα γίνεται όλος αυτός ο θόρυβος? Πρώτον, διότι είναι ο απόϊχος από τον καιρό που δίναμε εμείς εξετάσεις, όπου πέρναγαν 3 στους 10 και όχι 7 στους 10, που τότε όντως ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος. Δεύτερον, διότι έχει συνδεθεί με την επαγγελματική προοπτική που έχει ο άνθρωπος, το οποίο δεν είναι στην εποχή μας πια σωστό, διότι είναι πολύ διαφορετικό αρκετές φορές αυτό που σπουδάζεις από το επάγγελμα που κάνεις, και το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Να σας πω το πιο τρανταχτό, έτσι πρόσφατο παράδειγμα που είδα, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Anthropic, η Anthropic είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες AI που βγάζει το Claude.
1: Σωστά.
2: Πολύ ωραία. Η κυρία Μοντέι, το πρώτο της πτυχίο είναι αγγλικής φιλολογίας. Καταλαβαίνουμε.
1: Κατανοητό, ναι.
2: Ναι, είναι άλλο πράγμα οι σπουδές και άλλο το επάγγελμα στην εποχή.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι λίγο πιο πρακτικό, σας παρακαλώ. Ναι. Επειδή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε και κάποια δυσάρεστα περιστατικά. Αυτή την περίοδο, μέχρι και να ολοκληρωθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά, τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς τους, ώστε να μην δημιουργούνται. Πώς να το πω τώρα,
2: πολύ
1: παραπάνω άγχος από αυτό που χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τους γονείς που έχουμε περισσότερο άγχος συνήθως από τα ίδια τα παιδιά. Εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι ό,τι έκαναν και πέρυσι. Πέρυσι τα παιδιά τους ήταν στη Δευτέρα Λυκείου και έδιναν εξετάσεις προαγωγικές. Για να πάνε από τη Δευτέρα στην Τρίτη Λυκείου. Είχαν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ας κρατήσουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Μην το βαρύνουν πιο πολύ το θέμα. Διότι αγχώνονται. Και βέβαια, να σταματήσουν μερικές συμπεριφορές που μου φαίνονται έτσι εκτός τόπου και χρόνου. Ας πούμε, μου λέγε μια μαμά, συνέχεια λέω στην κόρη μου να μην αγχώνεται. Mm-hmm. Ναι, όταν της το λέει συνέχεια θα αγχώνεται. Δεν υπάρχει.
1: Σωστά.
2: Μία άλλη μαμά μου έλεγε, θα πάρω άδεια τις μέρες των πανελλαδικών να κάνω στον κανακάρι μου πορτοκαλάδες. Όχι, μην το κάνεις. Δεν βοηθάς έτσι, κάνεις το αντίθετο. Αυτά ως προς τους γονείς. Τώρα τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά? Ξεκούραση. Πολύ ύπνος, ξεκούραση, καμιά βόλτα, κάνα καφέ στη λιακάδα. Δεν έχουμε και πολλές λιακάδες αυτές τις μέρες, αλλά τι να κάνουμε αυτές που έχουμε. Διότι το διάβασμα αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είναι αυτό το ιστερικό διάβασμα, όχι Θεέ μου, δεν προλαβαίνω.
0: Απλά ξέρετε κάτι όμως, επειδή μιλάμε και για στρες και τα λοιπά, εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά, φταίνει οι γονείς, φταίει το εξεταστικό σύστημα. Ξέρετε, υπάρχει και μια αίσθηση, και εμείς την είχαμε, ότι μια σχολική διαδρομή κάποιων ετών κρίνεται μέσα σε κάποιες ώρες.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και τώρα
2: αλήθεια.
0: Σκέφτεται ο άλλος, μήπως φταίει το εξεταστικό σύστημα, μήπως οι πανελλαδικές πρέπει να καταργηθούν, μήπως να βρούμε κάτι άλλο.
1: Κοίτα, πάντως όντως είναι ένας διαγωνισμός, έτσι, στην πραγματικότητα δοκιμάζεσαι.
2: Ακριβώς, είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Και τώρα είπατε το πολύ σωστό, τα παιδιά δεν χρειάζεται να γράψουν άριστα, ούτε καλά. Χρειάζεται να γράψουν καλύτερα από τους άλλους. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία. Δηλαδή, για να σας το πω με έναν αριθμό, η Ιατρική Αθήνας έχει 140 θέσεις. Ποιοι θα μπουν? Οι 140 που θα γράψουν καλύτερα και θα έχουν δηλώσει τη σχολή φυσικά, ναι, στο μηχανογραφικό τους. Άρα πρέπει να είσαι στους 140 πρώτους. Αν έχουν γράψει όλοι 12, να έχεις γράψει 13. Αν έχουν γράψει όλοι 18, να έχεις γράψει 19. Αυτό είναι. Δεν πας για να γράψεις 20. Πας να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Συνεπώς την ώρα που γράφεις δεν γνωρίζεις αν ο βαθμός που θα γράψεις φτάνει για να πετύχεις το στόχο σου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Μάλιστα. Τώρα, όντως κρίνεται σε 4 μαθήματα και αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ και χρόνια φωνάζω 4 μαθήματα και 4 επιστημονικά παιδιά είναι μέγα λάθος. Θα έπρεπε να είναι παραπάνω τα εξεταζόμενα μαθήματα. Αν θέλουμε να το κάνουμε κάπως αλλιώς, θα έπρεπε να μετράνε και οι βαθμοί του σχολείου. Εδώ ξέρετε που σκοντάφτουμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί ότι ο γιος της θα έχει 13. Διότι αν βάλεις ένα παιδί 13, θα μπουκάρει ο πατέρας στο σχολείο και θα κάνει κολυμπηθρό ξύλα το σύμπαν.
0: Κάτι τελευταίο, έτσι απλά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Η ερώτηση είναι του Γιώργου, του φίλου μας εδώ, του ακροατή μας. Ρωτήστε τον, λέει, τη γνώμη του για το Εθνικό Απολυτήριο.
2: Ναι, το είπα, το Εθνικό Απολυτήριο προσπαθεί να βάλει μέσα και τους προφορικούς βαθμούς. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να το δεχτεί. Οπότε θα φτάσουμε σε μια αποτυχία, ακριβώς όπως φτάσαμε και πριν 30 χρόνια, γιατί θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά δεν είναι καινούργια. Τα πρωτοεφάρμοσε στην ελληνική κοινωνία ο ύμνηστος κύριος Αρσένης το τέλος της δεκαετίας του 90. Απέτυχε παταγωδός. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα θυμάστε διαδηλώσεις καθημερινές,
1: ναι,
2: κλπ. Λοιπόν, πάμε στο ίδιο και κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα δεν είναι οι πανελλαδικές. Το πρόβλημα είναι η ελληνική κοινωνία που δεν εμπιστεύεται τους καθηγητές να βάλουν τους βαθμούς και να είναι αξιόπιστοι αυτοί οι βαθμοί, γιατί αρχίζουν οι αμφισβητήσεις. Και έχουν και κάποια βάση αμφισβητήσεις, έτσι, δεν είναι τελείως παράλογο.
1: Κύριε Στρατηγάκη, να μείνουμε σε αυτά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα
0: πολύ
1: για τα πολύτιμα που μας είπατε. Γονείς, και παππούδες και γιαγιάδες που μας ακούτε, και αν μας ακούει κανένας μαθητής, κρατήστε τις συμβουλές του κυρίου Στρατικάκη, είναι πολύτιμες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, και μην τάζετε αυτοκίνητα στα παιδιά σας. Γενικώς.
2: Βέβαια, ναι. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημιστική ανάσα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Μπούπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Επειδή η εκπομπή σε μεγάλο της βαθμό προάγει και τον πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις, σε συνδυασμό και με τα τοπικά ακούσματα, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για εσάς. Σας το συστήνουμε.
1: Τι είναι αυτά που λες, τι έπαθες? Προάγεις τον πολιτισμό σε συνδυασμό με τις τοπικές παραδόσεις και τα εδέσματα.
0: Διεθνή ακούσματα.
1: Τα διεθνή ακούσματα.
0: Βεβαίως. Τι πιο ωραίο, ρε παιδί μου, να πάρεις, ας πούμε, σήμερα παράδειγμα,
1: ναι,
0: τα μαξάκι σου,
1: ναι,
0: να κάνεις μια διαδρομή μιας ώρας.
1: Μάλιστα.
0: Θες να σου βάλω και ένα τέταρτο ακόμα? Μία ώρα και ένα τέταρτο.
1: Βάλε και ένα τέταρτο.
0: Ωραία. Να φτάσεις, ξέρω εγώ, Κιάτο μεριά.
1: Κιάτο.
0: Τυχαία.
1: Ωραία.
0: Να μπεις αριστερά, να πάρεις τον επαρχιακό που πάει για Φενεό.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως έχεις μπει και ανοιχθείς και ανηφορίζεις και πηγαίνεις προς το βουνό, τσακ, σταματάς.
1: Πού?
0: Κλιμέντι.
1: Τι έχει εκεί?
0: Τι έχει, ρε Γιώργο? Τι έχει, ρε Γιώργο?
1: Στο Κλιμέντι, ρε Γιάννη, θα πάω. Τι έχει?
0: Νότι, μόνο εσύ να καταλάβεις. Γουρνοπούλα.
1: Ναι.
0: Και belly dancing.
1: Άντε, γεια σου.
0: Πώς σου φαίνεται η ιδέα? Ε? Με κέφι. Ε? Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος.
1: Τώρα μίλησες καθαρά.
0: Είναι ο ιδιοκτήτης του καφενείου ταβερνίου στο Κλιμέντι που κάνουν αυτές τις πολύ ωραίες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Καλώς τώρα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννόπουλε.
19: Καλημέρα. Σας προθέσατε πάρα πολύ ωραία. Τοπικά εδέσματα και διεθνή ακούσματα.
0: Έτσι είναι. Εμείς στο μεταξύ, προσέξτε, επειδή σας παρακολουθούμε λίγο και μας αρέσετε αυτά τα ωραία που κάνετε, δεν έχουμε καταφέρει να έρθουμε ακόμα. Όλα τα βλέπουμε εξ αποστάσεως.
19: Ακόμα. Φέτος είναι η χρονιά να έρθετε, λοιπόν, γιατί θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις το φετινό καλοκαίρι.
0: Ωραία.
19: Και νομίζω ότι είναι η ώρα να εμφανιστείτε λοιπόν.
0: Για πείτε τες.
19: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τον Ιούλιο με το Ντουκάτι Ψήνεται. Είναι ένα αφιέρωμα στη μηχανή Ντουκάτι, στα τοπικά εδέσματα που είναι βεβαίως η Γουρνοπούλα.
0: Γουρνοπούλα.
19: Και θα έχουμε, ναι, βέβαια, και θα έχουμε επίσης και live. Θα εμφανιστεί φέτος ο ηθοποιός ο Γιάννης ο Πεστικός, ο οποίος είναι και φοβερός λιράρης, μαζί με τον Τάσο τον Σκούρα, έναν από τους σημαντικότερους bluesman της Ελλάδα. Και θα συνδέσουμε τη rock blues με την παραδοσιακή κριτική μουσική.
0: Και τη Γουρνοπούλα.
1: Αυτό θα γίνει, πότε είπαμε.
19: Η Γουρνοπούλα,
0: η Γουρνοπούλα δεν αλλάζει.
19: Θα γίνει στις 12 Ιουλίου, 12 Ιουλίου.
1: Και σήμερα έχει belly dancing ή τσάμπα θα κατέβω κάτω.
19: Σήμερα όχι, δεν έχει belly dancing.
1: Τι μου λες να πάω σήμερα. Γιατί μου λες να πάω σήμερα. Θες να με πιάσει κοροϊδό να πάω εκεί πέρα για να φοράω, να πούμε το κοντό το φανελάκι να χορέψω.
0: Εσύ θα πάω σήμερα. Εγώ θα πάω τη μέρα που έχει belly dancing.
1: Πότε έχει belly dancing. Και Γουρνοπούλα.
19: Μετά λοιπόν, ακούστε. Τον Αύγουστο έχουμε άλλη περίπτωση. Ναι. Κάνουμε αφιέρωμα στο Pink Floyd με Γουρνοπούλα ξανά. Και έχουμε το Pink Floyd λοιπόν.
0: Pink Floyd.
19: Pink Floyd, βέβαια. Και φέτος μάλιστα θα έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στο stage μας και τον σαξοφωνίστα τον Pink Floyd, τον Gerald Asmon, ο οποίος θα εμφανιστεί φέτος στο Κλιμέντι μαζί με τους top μουσικούς της Ελλάδας από το χώρο της Τζας. Βεβαίως με Γουρνοπούλα πάντα, έτσι, αυτό να μην το κρυμπάμε.
1: Δεν χρειάζεται καν να το αναφέρετε, το καταλάβαμε. Ό,τι εκδήλωση λέει, γίνεται θα έχει Γουρνοπούλα.
0: Έχει στείλει μήνυμα ο Κωνσταντίνος, λέει, μετά τη Γουρνοπούλα, το μπέλι είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Το dancing παίζεται, λέει.
1: Εμείς το μπέλι το έχουμε.
0: Ναι.
1: Το dancing άστο.
19: Μπέλι το έχουμε. Το dancing αφήστε το πάνω μας, θα το βρούμε εμείς.
1: Θα το βρείτε εσείς.
0: Λοιπόν, άντε να έρθει ο κόσμος να περάσει όμορφα, να καταφέρουμε κι εμείς κάποια στιγμή να τα πούμε από κοντά.
19: Θα χαρούμε πάρα πολύ όσο φιλοξενήσουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Άντε, είδες, ωραία, άμα έχεις και ωραίες ιδέες και ο κόσμος τα κυνηγάει αυτά, μην νομίζεις.
1: Βέβαια, Pink Floyd, φανταστικό θα είναι. Γουρνοπούλα και Pink Floyd, ε. Τέλεια. Ωραία, έλα, πάμε να
0: φύγουμε.
1: Μ' άνοιξε η όρεξη τώρα. Σκέφτομαι την μπέτσα από την Γουρνοπούλα με αλατάκι πιπεράκι, ε.
0: Εσύ θα πας αγκαλιά τη Γουρνοπούλα και θα χορεύεις belly dancing μαζί της.
1: Ερωτικός χώρος θα είναι αυτός.
0: Νοτι. Εμείς ετοιμαζόμαστε να ξέρεις, εσύ συνέχισε, κάνω ό,τι θες εδώ, εμείς έχουμε δουλειές τώρα.
1: Ρώτησα, βρε, τα ξέρει όλα, βρε, στα παχθές, ναι, τα ναι. Ξέρει όλα. Όπου θες να πάει να φας προβατήρα και Γουρνοπούλα στην Αττική, θα ζητήσετε στο τηλέφωνο Νότι Παπαγιάννη.
0: Πάρουμε και τον Νότι παρέα.
1: Για belly dancing.
0: Ναι. Λοιπόν, 10 παρά 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ παρεΐτσα 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι αύριο. Απολαύστε τον ήλιο όσο υπάρχει ακόμα, γιατί έρχονται ξανά βροχές και καταιγίδες. Τα φιλιά μας τα λέμε 9 και 40 στην τηλεόραση.

0: στην Betzon, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
13: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
12: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
11: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο Sky.
14: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διαξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών, το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό, χωρίς στέλη διέλευσης, και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Σύμφωνα με το Άξιος, το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματος για τον εμπλουτισμό ουρανίου, καθώς και την παράδοση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συναγερμός είμαν εχθές μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ. Ο ένοπλος εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τη στιγμή του περιστατικού στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο Sky, υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στις εξετάσεις θα λάβουν μέρος περίπου 100.000 μαθητές, 80.000 από γενικά λύκεια και 20.000 από επαγγελματικά. Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι οι εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά όχι οι πιο κρίσιμες, και χαρακτήρισε τις πανελλαδικές εξετάσεις στάση και όχι τελικό σταθμό. Προανήγγειλε ότι αύριο θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 10 τραυματίστηκαν. Επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και μετακίνησης των φιλάθλων, εν ώψη του απόψινου τελικού της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένα με λεωφορεία.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή της μεντοκονία.
0: Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
0: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
0: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
6: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από αυτήν την εβδομάδα ανοίγουμε έναν άλλο κύκλο συζητήσεων, πάντα στην περιγραφή της ιστορίας του 19ου αιώνα, ιστορίας που αφορά κατά κύριο λόγο, όπως θα διαπιστώσετε, στην ελλαδική οικονομική ιστορία, με προσκεκλημένο καθηγητή τον κύριο Ζήνωνα Ζαμπακίδη. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, φίλες και φίλοι, είναι, όπως διαβάζω, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας. Το βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ, όπως λέει ο ίδιος, είναι το 5ο βιβλίο του. Τίτλος λοιπόν του βιβλίου που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και κάλεσα τον κύριο Ζαμπακίδη, έτσι ώστε να κάνουμε την ραδιοφωνική μεταφορά του γραπτού του λόγου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε, είναι από τα σχετικά φρέσκα βιβλία αυτής της χρονιάς. Ο τίτλος του είναι «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων. Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις. 1821-1932. Εμείς θα διανύσουμε την περίοδο του 19ου αιώνα, πάντα από την αναλυτική καταγραφή δεδομένων που κάνει ο συγγραφέας κύριος Ζαμπακίδης. Αλλά ειλικρινά ήταν το βιβλίο το οποίο περίμενα. Ο τίτλος του και μόνο, που αναφέρεται στα 100 πρώτα χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων, είναι αυτό που θα ήθελα να περιγράψω, φίλες και φίλοι. Η αρχή φυσικά θα γίνει από τα χρόνια του αγώνα της ανεξαρτησίας. Κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
6: για
7: την πρόσκληση.
6: 2-3 στοιχεία για τον εαυτό σας, κύριε Ζαμπακίδη.
7: Είμαι εκπαιδευτικός, όπως είπατε. Διδάσκω στις σχολές Μωραΐτη, στο International Baccalaureate. Είμαι διεθνής εξεταστής στο International Baccalaureate. Είμαι συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας, που θεωρώ ότι είναι μια φοβερή δουλειά για τον οικονομικό εγγραμματισμό των Ελλήνων. Και μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Και τα 5 βιβλία που έχω γράψει, τα 4 είναι είτε παιδικά είτε ενηλίκων, καθαρά όμως ιστορικού ενδιαφέροντος. Και το 5ο είναι μόνο οικονομικό, λεγόταν οικονομικά για να καταλαβαίνουμε τις ειδήσεις. Και το είχα γράψει στην κρίση, γιατί συνειδητοποιούσα ότι υπήρχε και μία έλλειψη κατανόησης βασικών όρων οικονομίας.
6: Ναι. Δηλαδή, εκτός από το πρόβλημα της κατανόησης κειμένου, που σημαίνει είτε γραπτού είτε προφορικού λόγου να μην καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε ή τι ακούμε, υπάρχει και ένα ειδικό κομμάτι που αφορά στα οικονομικά δεδομένα.
7: Ναι. Αν θέλετε την ιστορία, μετά από ένα θεατρικό στο οποίο είχα πάει να δω μια φίλη μου, ήμουν σε ένα μπαρ στο κέντρο και μιλάγα για την ανεργία στην Ελλάδα. Και έλεγα να είναι 30% η ανεργία. Άρα έχουμε 3 εκατομμύρια άνεργους. Το οποίο προφανώς δεν έχει καμία αίσθηση πραγματικότητας ή κατανόηση του πώς μετριέται η ανεργία. Οπότε μετά με έπιασε ότι μα είναι βασικοί όροι που δεν κατανοούνται και έγραψα αυτό το βιβλίο.
6: Ανεξαρτήτως βέβαια μορφωτικού επίπεδου. Δηλαδή μπορεί να το βρεις και στους καλά εκπαιδευμένους σε μη τομείς οικονομίας τον οικονομικό αναλφαβητισμό.
7: Ναι. Ναι, μπορείς, γιατί δεν υπάρχει οικονομική παιδεία. Ουσιαστικά.
6: Δεν συνδυάζεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια, δηλαδή δεν είναι μια ύλη την οποία γνωρίζει ο μαθητής ή η μαθήτρια από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Αυτό δεν είναι,
7: μεγάλο μέρος του προβλήματος. Και ναι. Το πρόβλημα γίνεται πρακτικό. Δηλαδή, πάρα πολλές οικογένειες, όταν σκέφτονται οικονομικά, το πρώτο αίσθημά τους είναι το στρες. Δεν κάνουν επενδύσεις, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Δεν κάνουν καλές κινήσεις. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι στην πρώτη κρίση αυτές οι οικονομίες που δεν έγιναν, ενώ θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει μια οικογένεια σε οικονομική ασφάλεια, τελικά αυτή η οικογένεια βρίσκεται σε οικονομική δυσκολία. Το να ενισχυθεί ο οικονομικός αλφαβητισμός στη χώρα μας θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, ας επιστρέψουμε και στην ιστορία.
8: Όχι, επιστρέψουμε,
7: που είναι...
8: θα πάμε στην ιστορία. Έτσι και λιώσει για την ιστορία θα μιλήσουμε, κύριε Ζαβαγγίδη. Αλλά δεν ενετάχθη ένα κάποιο μάθημα, έστω ένα εισαγωγικό τώρα τον τελευταίο καιρό? Κάτι τέτοιο άκουσα, δεν ξέρω.
7: Στην πρώτη ηλικίου. Από όσο γνωρίζω.
8: Είναι αργά η πρώτη ηλικίου. Ή όχι.
7: Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες μέσα στην πολιτική οικονομία, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που χρειάζεται εκ του αποτελέσματος.

0: πούμε.
1: Ναι, ή οδηγεί και σε όχι λάθος πολιτικές αποφάσεις, αλλά κάποιος να ψηφίζει χωρίς να έχει την κατανόηση του τι ψηφίζει. Αν είχε ο καθένας φυσικά να ψηφίζει ό,τι θέλει. Έτσι,
0: ναι, εννοείται είναι... φυσικά. Απολύτως
1: αλλά
0: σωστά ας αυτό,
1: υπάρχει κατανόηση της κρίσης, αλλά για να έχουμε κρίση πρέπει να έχουμε γνώση. Σε όλα τα πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από το κεφάλαιο 1 του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και όπως συνηθίζω να λέω, ταυτόχρονα με την ακρόαση μπορείτε εσείς να συμβουλεύεστε και τον γραπτό λόγο του κυρίου Ζαμπακίδη, ενώ να διαβάζετε και το βιβλίο του, το οποίο είναι εύκολο διάβαστο. Οφείλω να πω ότι το διάβασα όλο ένα απόγευμα Σαββάτου, κύριε Ζαμπακίδη, με προσήλωση φυσικά, γιατί με τις σημειώσεις που ήθελα να κρατήσω κτλ. Λοιπόν, είπε ο Ανδρέας Ανδρεάδης, οικονομολόγος και ιστορικός, ο οποίος έζησε από το 1876 έως το 1935. Είπε, η ιστορία της δημόσιας οικονομίας του νεότερου ελληνικού κράτους είναι εν πολλής η ιστορία του δημοσίου χρέους. Πώς γίνεται τώρα να συνδεόμαστε, γελάω και δεν αστείο φυσικά, να συνδεόμαστε οι άνοδοι και οι κάθοδοι ενώ της ιστορίας των 200 ετών να είναι πάντα συνδεδεμένες με ένα χρέος που θα το βρίσκουμε πάντα μπροστά μας.
1: Ο Ανδρεάδης, ο οποίος είναι ίσως, και το ίσως δεν ξέρω καν γιατί το τοποθετώ, ο μεγαλύτερος οικονομολόγος της περίοδου του, όταν πέθανε ακόμα και ο Κέινς, φρόντισε να σταματήσει τα πάντα για να ασχοληθεί με το θάνατο του Ανδρεάδη. Αυτό που θέλει να πει εδώ ο Ανδρεάδης είναι ότι ποτέ η Ελλάδα δεν χειρίστηκε κατάλληλα τα δάνεια που έπαιρνε. Ή σε μεγάλο βαθμό δεν τα χειρίστηκε κατάλληλα και αυτά κατέληγαν να μετατρέπονται σε χρέος, συνεχώς αυξανόμενο, το οποίο πέρα από ένα σημείο γινόταν μη βιώσιμο και γι' αυτό έχουμε σε αυτά τα χρόνια τρεις χρεοκοπίες, συν μια τέταρτη λίγο αργότερα του Βενιζέλου.
0: Θα τα εξηγήσουμε όλα. Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, διαβάζω στην πρώτη σελίδα, που υπογράφτηκε από την Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γαλλία, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έγινε επίσημα κράτος στις 3 Φεβρουαρίου 1830. Γι' αυτό άλλωστε, σε λιγότερα από 4 χρόνια, θα τιμήσουμε ακριβώς τα 200 χρόνια, όχι πια από την έναρξη της Επαναστάσεως, αλλά από τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Έως τότε, γράφει ο κύριος Ζαμπακίδης, είχε ήδη πτωχεύσει το 1827, δηλαδή 3 χρόνια πριν από τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους, αδυνατώντας να αποπληρώσει τα λεγόμενα δάνεια της ανεξαρτησίας, επιβεβαιώνοντας περίτερνα το συμπέρασμα του Ανδρεάδη. Γιατί πήρε η Ελλάδα αυτά τα δάνεια και εξίσου σημαντικό, γιατί επέλεξαν οι ξένοι τραπεζικοί οίκοι να δανείσουν μια υποδημιουργία χώρα με αμφίβολο μέλλον? Τελικά πόσο βοήθησαν αυτά τα δάνεια και πόσο αναπόφευτη ήταν η πτώχευση? Ένα-ένα λοιπόν. Δεύτερη εθνοσυνέλευση του άστρους. Κύριε Ζαμπακίδη, ορίστε, αρχίζει η αφήγηση.
1: Ένα πράγμα που είναι ίσως σημαντικό να τονιστεί εδώ πέρα είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. Το οποίο θα δούμε ότι έχει και οικονομικό αποτέλεσμα αυτό. Οπότε π.χ. οι πλούσιοι καλοντημένοι Παριζιάνοι, οι Λονδρέζοι καθόντουσαν στα καφέ τους, ξέρω και εγώ, στο Le Procop στο Παρίσι, που είναι τα πιο παλιά, και ανοίγαν τις εφημερίδες τους και διαβάζανε για τον Μπότσαρη και διαβάζανε για τον Κολοκοτρώνη και ενθουσιάζονταν με την Ελληνική Επανάσταση και κάποιοι φτιάξανε και τεράστια έργα τέχνης, όπως ήταν ο Ντελακρουά. Η τραπεζική
0: και
1: κύκλη
0: συνέβαλαν
1: όμως,
0: στον φιλελληνισμό με αυτά τα έργα.
1: Συνέβαλαν πάρα πολύ και σε μια μονιμοποίηση, αν θέλετε, του φιλελληνισμού και στα επόμενα χρόνια. Η τραπεζική κύκλη όμως, αυτά είναι και λίγο πιο κοινική, είναι λίγο πιο οικονομική. Όταν σου λέγανε, OK, υπάρχει αυτή η επανάσταση, έχει διεθνές ενδιαφέρον, αλλά δεν θα πιστεύαμε ότι θα πετύχει. Δεν ήταν δηλαδή πολύ θετική προς την ιδέα του να δανείσουν σε μια επανάσταση για τις πιθανότητες στατιστικά.
0: Να βάλουν τα λεφτά τους, να επενδύσουν δηλαδή.
1: Να επενδύσουν. Δηλαδή,
0: ο δανεισμός ο δικός μας είναι η επένδυση δική τους.
1: Έχετε πολύ το δίκιο. Ακριβώς αυτό. Ναι. Γιατί μέχρι τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αντιμετωπίσει πολλές παρόμοιες επαναστάσεις, οι οποίες ξεκινάγανε εντυπωσιακά, συχνά πιάνανε εξαπίνεις τους Οθωμανούς, οι οποίοι όμως με τον καιρό οργανώναν και την καταπνίγανε την εκάστοτε επανάσταση. Είχαν γίνει σχετικά εξπέρ σε αυτό. Εκεί που προκάλεσε περισσότερο ενδιαφέρον η Ελληνική Επανάσταση ήταν μετά τα Δερβενάκια. Γιατί ξαφνικά είδαν ότι ενώ ήρθε ένας τεράστιος Οθωμανικός στρατός, αυτός ο Οθωμανικός στρατός όχι μόνο δεν αποτελείωσε την Επανάσταση, αλλά συνετρίβει. Οπότε ξαφνικά άρχισαν να σκέφτονται ότι εδώ πέρα μπορεί να

0: υπάρχει και ένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Συν το φιλελληνισμό που δημιουργείται, συν μια σειρά από πολιτικούς λόγους που θα πούμε σε λίγο.
1: Γιατί επενδύοντας σε μια χώρα που θα συγκροτηθεί, αν αυτή πάει καλά, θα ανέβουν και οι αποδόσεις.
0: 100%. Και ειδικά όπως θα δούμε, τα δάνεια εδώ ήταν αρκετά υπέρ των δανειστών.
1: Αυτό θα μας το εξηγήσετε ένα-ένα. Ωραία. Πάμε να πιάσουμε το πρώτο του 1823, την Εθνοσυνέλευση. Εκεί λοιπόν τι λένε.
0: Στην Εθνοσυνέλευση λοιπόν, καταρχάς ακόμα και στον προϋπολογισμό που πάει να γίνει, ο οποίος ήταν ένας προϋπολογισμός αρκετά γενικόλογος, ακόμα και σε αυτόν τον γενικόλογο προϋπολογισμό, τα έξοδα είναι τρεις φορές μεγαλύτερα από τα έσοδα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι μια επανάσταση, κάθε πολεμική σύραξη, έχει τεράστιο κόστος. Οι Έλληνες χρειάζονταν όπλα. Χρειάζονταν πολεμοφόδια. Χρειάζονταν επιμελητεία, τρόφιμα. Χρειάζονταν μισθή. Η αμοιβή του μέσου στρατιώτη ήταν περίπου 30 αγρόσια. Τώρα να καταλάβουμε τι είναι 30 αγρόσια. Με ένα αγρόσιο αγόραζε περίπου 10 καρβέλια ψωμί. Οπότε ήταν ένας μισθός ο οποίος επαρκούσε για να ζήσει κάποιος, αλλά όχι να πλουτίσει. Δεν μπορούσε να κάνει περιουσία.
1: Ένα αγρόσιο αντιστοιχούσε, λέτε, σε 40 παράδες.
0: Ναι.
1: Με ένα καρβέλι ψωμί να κοστίζει περίπου 4 παράδες και ένα πλοίο πολλές χιλιάδες γρόσια, για να καταλάβουμε τα μεγέθη της εποχής.
0: Οπότε ένα αγρόσιο περίπου 10 καρβέλια ψωμί. Ταυτόχρονα τα έσοδα ήταν ελάχιστα. Από τη στιγμή που επαναστάτησε η Ελλάδα, αποκλείστηκε από το Οθωμανικό εμπόριο. Ταυτόχρονα η αγροτική παραγωγή, η οποία ήδη δεν επαρκούσε σε μεγάλο βαθμό, γιατί ένα φαινόμενο που θα το δούμε και στη συνέχεια, ήταν απαρχαιωμένη. Ήταν πρωτόγονη στον τρόπο που λειτουργούσε η αγροτική καλλιέργεια στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα τα λάφυρα τα οποία μαζεύτηκαν και τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν στους Έλληνες ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο αν επενδυθεί σωστά μπορούσε να καλύψει τα έξοδα του αγώνα, κατασπαταλήθηκαν. Ουσιαστικά τα πήρανε οι
1: επαναστάτες.
0: Ναι.
1: Οι επαναστάτες. Όπως σημειώνεται, ο Δημήτριος Υψηλάντης πρότεινε να κάνουν ένα κουμπαρά, να κάνουν ένα ταμείο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είχε άλλες προσλαμβάνουσες από τους χώρους στους οποίους βρισκόταν και σου λέει το λογικό δεν είναι να πάρει ο καθένας ένα κομμάτι από αυτά τα λάθυρα, αλλά να τα μαζέψουμε για το κοινό καλό. Οι Έλληνες όμως δεν είχαν συνηθίσει έτσι.
1: Και ο Καποδίστρια στη συνέχεια προσπάθησε και αυτός να οργανώσει ένα φορολογικό σύστημα. Και μάλλον δολοφονήθηκε γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Σίγουρα δεν έγινε αρεστός. Γενικά η φορολογία ήταν ένα πρόβλημα. Εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι λίγο πριν αυτή την Εθνοσυνέλευση, όταν η τότε γερουσία της Πελοποννήσου είχε προσπαθήσει να βάλει φόρους στους έχοντες, έπρεπε να πάει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης να τους πείσει, εντός εισαγωγικών, να δώσουν κάποια χρήματα. Γιατί και το συνήθιο επίσης της περίοδου, πέρα από το να παίρνει ο καθένας λάφυρα σαν ανταμοιβή για τη μάχη που κέρδισε, ήταν να αποφεύγουμε να πληρώνουμε φόρους, αν μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Το οποίο είναι και αυτό λίγο ενδημικό στη συνέχεια.
1: Και κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι φυσικά, κάποιοι εξ αυτών λειτουργούσαν σαν εισπράκτορες στο όνομα της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής. Έτσι, ναι. Δεν είναι, δηλαδή αγόραζαν φόρους τους οποίους προπλήρωναν για να τους αγοράσουν στη συνέχεια ως ενδιάμεση.
0: Ωραία, ας πάμε λίγο τότε στο φορολογικό σύστημα λίγο πιο γενικά της περίοδου μέχρι και τον Τρικούπη. Τότε ο φόρος που υπήρχε ήταν ο φόρος δεκάτης. Αυτό τι σήμαινε? Ότι σε αξία ή σε είδος, σχεδόν πάντα σε είδος, ο αγρότης έπρεπε να δίνει το 10% των προϊόντων του, τα οποία μετά μεταπολούνταν και μετατρέπονταν σε χρήματα συχνά. Αλλά η φορολογία, ή μάλλον η ίσπραξη φόρων την περίοδο εκείνη, ήταν μια ιδιωτική υπόθεση. Υπήρχαν φόροι εισπράκτορες, όπως πολύ σωστά είπατε, οι οποίοι πηγαίνανε για το κράτος, μαζεύανε αυτούς τους φόρους και παραδίδανε στο κράτος το ποσό που αντιστοιχούσε. Αυτή η τακτική δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε πρωτότυπη, ούτε μοντέρνα. Υπάρχει από την αρχαιότητα. Ξέρουμε ότι όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσε με φοροεισπράκτορες. Αλλά και από τότε ξέρουμε ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί πολλά πολλά προβλήματα. Γιατί ο φοροεισπράκτορας έχει συχνά και μια αίσθηση κερδοσκοπίας. Θέλει να βγάλει χρήματα. Τι κάνει λοιπόν? Επιβαρύνει τον τόπιο πληθυσμό όσο μπορεί, μαζεύει όσους περισσότερους φόρους μπορεί, συχνά πολύ πάνω από αυτό το 10%, και αν έχω εγώ συμφωνήσει με το ελληνικό κράτος ότι θα παραδώσω χ χρήματα και βγάλω 2 χ, τα υπόλοιπα δικά μου. Οπότε τελικά το πόσο πλήρωνε ο εκάστοτε αγρότης είχε να κάνει με τις συνθήκες, με την τύχη του ποιο φορενοικιαστή θα έχει, και ήταν και κατά βάση ένας άδικος φόρος. Δεν ήταν μόνο ένας φόρος ο οποίος δημιουργούσε πτώχευση στους ντόπιους πληθυσμούς, αλλά ήταν άδικα τα φορολογικά βάρη, γιατί δεν υπήρχε ούτε φόρος εισοδήματος, ούτε φόρος περιουσίας, ούτε φόρος κερδών. Οπότε οι αγρότες και οι κατώτερες οικονομικές τάξεις λίγο πολύ πληρώνανε όλο το φορολογικό βάρος της Ελλάδος. Κάτι το οποίο θα επανέλθει στα επόμενα χρόνια και θα δημιουργήσει και αυτό ένταση.
1: Αυτή η κατάσταση, αυτό το σύστημα πήγε έως τον Τρικούπη.
0: Ως τον Τρικούπη και τον Κομοδούρο.
1: Ωραία. Θα το δούμε πώς αλλάζει όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την χρονική στιγμή, στην περιγραφή της εννοώ. Επιστροφή πίσω στην Εθνοσυνέλευση του Άστρου. Εκεί λοιπόν τι διαπιστώνουν τώρα, ότι υπάρχουν έξοδα.
0: Τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα έσοδα. Χρήματα δεν υπάρχουν. Τα λάφυρα δεν φέρνουν χρήματα στο ελληνικό κράτος. Εμπόριο έχει περιοριστεί. Η αγροτική παραγωγή είναι ελλιπής ούδος ή άλλος. Δεν μπορεί να φέρει ουσιαστικά έσοδα. Άσε που πολλές περιοχές έχουν καταστραφεί και το εργατικό δυναμικό είναι λιγότερο για να παράξει, γιατί πολεμάνε. Και οι φιλέλληνες, όσα χρήματα και να δώσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να καλύψουν την τρύπα, να το πω έτσι απλά. Πέρα από το γεγονός ότι και οι δωρεές των φιλελλήνων, πέρα από ένα σημείο, αρχίζουν να φθήνουν, γιατί δεν μπορεί κάποιος να δίνει συνέχεια για ένα σκοπό. Οπότε η μόνη λύση είναι το δάνειο.
1: Το δάνειο το οποίο για να το πάρουν απευθύνονται στην Αγγλία.
0: Απευθύνονται, ναι.
1: Ή έχουν δοκιμάσει και από τις άλλες δύο δυνάμεις.
0: Έχουν δοκιμάσει καταρχάς, το οποίο τουλάχιστον εγώ το βρήκα λίγο χιουμοριστικό, να πάνε στους υπότες της Μάλτας, τους Ιωαννίτες. Το οποίο από τη μία δείχνει.
1: Βρήκατε έγγραφο δηλαδή, βρήκατε.
0: Ναι, βρήκα κείμενα πάνω σε αυτό. Και το σημειώνει και ο Ρωμαίος στο βιβλίο του, αρκετά έτσι με ενδιαφέρον.
1: Ο Γιώργιος Ρωμαίος.
0: Ναι. Έχει γράψει ένα ενδιαφέρον βιβλίο γιατί έχει πολλά αποφθέγματα της περίοδου και έχει κομμάτια από τις εκάστοτες βουλές. Οπότε βλέπεις και την ένταση των γεγονότων. Το να πάει κάποιος υπότες, απ' τη μία, είχε μια ιστορική συνέχεια. Δηλαδή σήμερα ότι στους Έλληνες είχε μείνει αυτή η εικόνα, αν μη τι άλλο, των Ιαννητών που για αιώνες πολεμούσαν τους Οθωμανούς, ήταν υπέρμαχοι της χριστιανοσύνης, στους ιερούς τόπους, στη Ρόδο, μετά στη Μάλτα, αλλά είχε και μια έμφυτη αφέλεια, γιατί οι Ιωαννίτες δεν είχαν καν κράτος εκείνη τη στιγμή. Ο Ναπολέοντας τους είχε εκδιώξει από τη Μάλτα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν είχαν πολλά να προσφέρουν και είχαν πολλά να ζητήσουν, γιατί θέλανε κάπου να έχουν βάση. Οπότε όταν αυτό δεν πήγε πουθενά, τελικά κατέληξαν σιγά σιγά οι Έλληνες τη λογική επιλογή του Λονδίνου. Και γιατί ήταν το Λονδίνο μία.
1: Και όχι το Παρίσι.
0: Όχι το Παρίσι τόσο εύκολα. Όχι ότι το Παρίσι δεν είχε χρήματα, αλλά είχε πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες. Οι τραπεζικοί κύκλοι του Παρισιού δεν ήταν τόσο ελεύθεροι στο τι και πού μπορούσαν να δανείσουν. Υπήρχε και πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα κρατικά συμφέροντα πολύ πιο έντονα.
1: Άρα μπορούμε να κατανοήσουμε από εκείνη την εποχή πόσο ο καπιταλισμός λειτουργεί διαφορετικά στην Αγγλία, στο περιβάλλον της Αγγλίας.
0: Όχι ότι οι τραπεζικοί κύκλοι της Αγγλίας δεν είχαν σύνδεση με την πολιτική ζωή της. Αντιθέτως, πολλοί τραπεζίτες Άγγλοι ήταν στη Βουλή των Λόρδων. Αλλά ταυτόχρονα είχαν και μια ελευθερία κίνησης. Επίσης η Αγγλία τότε και το Λονδίνο ήταν το χρηματιστηριακό κέντρο του πλανήτη. Ήταν τεράστιο εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πανίσχυρη. Και οπότε ήταν και το πιο λογικό να πάνε εκεί.
1: Και συγκροτείται η Τριμελής Επιτροπή.
0: Συγκροτείται μια Τριμελής Επιτροπή από τον Ανδρέα Λουριώτη, τον Ιωάννη Ορλάνδο και τον Ιωάννη Ζαΐμη. Ο Ζαΐμης, επειδή βλέπουμε και τα προεόρτια, ούτε καν τα προεόρτια, είμαστε στον εμφύλιο ουσιαστικά. Τσακώνεται με τους άλλους δύο ως Μωραΐτης και ουσιαστικά αποχωρεί. Και μένουν οι άλλοι δύο, οι οποίοι πηγαίνουν, φτάνουν στο Λονδίνο και καταφέρουν το 1824 να πετύχουν ένα πρώτο δάνειο. Το οποίο τέλος πάντων, όχι ότι έχει σημασία, υπογράφεται με τον τραπεζικό οίκο Lauman O'Brien Ellison Co. Εδώ, βλέποντας τα στοιχεία αυτού του δανείου, αρχίζουμε να βλέπουμε και μια ιδέα για το γιατί μας δανείσανε οι ξένοι, που ήταν το άλλο ερώτημα που θέσατε. Αυτό το δάνειο ήταν τεράστιο. Ήταν για 800.000 λίρες. Ένα ποσό που για την εποχή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά, ενώ το επιτόκιο δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό, ήταν 5%, η σύγχρονη Ελλάδα έχει κατά καιρούς δανειστεί με μεγαλύτερα επιτόκια και η απόσβεση ήταν σε 36 χρόνια, υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο ονομαστικό δάνειο και στο πραγματικό δάνειο. Τι είναι το πραγματικό δάνειο? Είναι αυτό που παίρνει ο δανειζόμενος. Οι Έλληνες λοιπόν πήραν το 59% του δανείου, αλλά χρωστούσαν το 100%. Προφανώς δεν έχει νόημα να θυμόμαστε το 59, έχει όμως νόημα να θυμόμαστε ότι πήραν πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία χρωστούσαν. Το οποίο στην πράξη επίσης σημαίνει ότι και το επιτόκιο είναι πολύ μεγαλύτερο, αν το ανάγουμε στο ονομαστικό δάνειο. Από αυτά τώρα το 800 χιλιάρικα, ένα ποσό πήγε για προεξόφληση τόκων. Κάποιο άλλο πήγε για εξασφάλιση νέων τόκων. Κάποιο άλλο πήγε για πολεμοφόδη από την Αγγλία. Οπότε στην Ελλάδα τελικά έφτασαν 300.000.
1: Τους έδεσαν χειροπόδαρα συνεπώς.
0: Ναι.
1: Έτσι με μια πρώτη ματιά.
0: Θα πω και την πλευρά των δανειστών, αλλά πρώτα να κάνω ένα αστερίσκο, αν επιτρέπετε.
1: Θα σας το επιτρέψω αμέσως μετά το διάλειμμα. Κάνουμε διακοπή εδώ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την περιγραφή που μας κάνει ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης. Ο κύριος Ζαμπακίδης είναι καθηγητής οικονομικών αλλά και ιστορίας ταυτόχρονα. Είναι εκπαιδευτικός και με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος προσεκλήθη προκειμένου να συζητήσουμε μαζί την οικονομική ιστορία στα πρώτα 100 χρόνια συστάσεως, συγκροτήσεως του νεοελληνικού κράτους. Μετά το διάλειμμα, συνέχεια, καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπανγκόκ, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Συναγερμό σήμανε χθες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ένοπλος άνοιξε πυρ, εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών έπεσε νεκρός. Τραυματιστήκε σοβαρά ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτηρίσε το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τους 56 εκπροσώπους του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι ψηφοφόροι. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι Σιρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές ή μπόρες μεσημερινή απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ένα ακόμη κεφάλαιο παράθεσης της ιστορίας του 19ου αιώνα βρισκόμαστε. Προσκεκριμένος σήμερα ο καθηγητής Ζήνων Ζαμπακίδης, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τον τίτλο «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων». Κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα.
11: Σας συστήνω εκ νέου στο κοινό. Τώρα, μας είπατε για την ιδιότητά σας. Έχουμε κάποιο άλλο να προσθέσουμε από το βιογραφικό? Ότι είσαστε εκπαιδευτικός, διδάσκετε στην
12: Σχολή Μωραΐτη.
11: Στη Σχολή Μωραΐτη, ακριβώς.
12: Είμαι διεθνής εξεταστής για το IB. Είμαι συντάξης στο περιοδικό Ξενοφώντας και επίσης είμαι στην Επιστημονική Επιτροπή και της Ελληνικής Ολυμπιάδας των Οικονομικών και της Διεθνής Ολυμπιάδας των Οικονομικών, για την οποία βγάζω και θέματα για τους τελικούς.
11: Μάλιστα. Τώρα, επιστρέφουμε, κύριε Ζαμπακίδη, στην φάση την πρώτη, την σύναψη του πρώτου δανείου των επαναστατικών χρόνων, γιατί είπατε προηγουμένως ότι χρειάζονται λεφτά οι αγωνιστές, το έξοδα είναι 3 φορές, τα έσοδα είναι μόλις, σε μια αναλογία, 3-1, οπότε η Ανδρέας Λουριώτης, Ιωάννης Ζαΐμης και Ιωάννης Ορλάντος συγκροτούν μια επιτροπή, η οποία όμως τελικώς καταλήγει με 2 μέλη.
12: Ναι.
11: Γιατί υπάρχει η σύγκρουση Μωραϊτών και Ρουμελωτών. Οπότε συνάπτεται λοιπόν αυτό το δάνειο, για το οποίο η Ελλάδα δανείζεται 800.000 λίρες Αγγλίας, αλλά περιορίζεται να εισπράξει μόλις 300.000.
12: Ναι. Ένα κομμάτι από αυτά που δεν εισέπραξε πηγαίνουν στο να πάρει η Ελλάδα πολεμικό υλικό από τους Βρετανούς. Το οποίο, όταν το ακούει κάποιος, μπορεί να πει αυτό είναι εξαιρετικό. Οι Βρετανοί έχουν μία από τις καλύτερες πολεμικές μηχανές τότε στον κόσμο, έχουν εξοπλισμούς τελευταίας τεχνολογίας, η Ελλάδα θα πάρει από το πάνω ράφι. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε είναι ότι η Βρετανία ξεσκάρταρε οτιδήποτε πολεμικό υλικό δεν ήθελε στην Ελλάδα, χωρίς να σκεφτεί τις ανάγκες των Ελλήνων. Π.χ. έδωσε περικεφαλές. Περικεφαλές οι Έλληνες δεν φορούσαν. Ακόμα και οι πίνακες του Κολοκοτρώνη με την περικεφαλαία δεν έχουν και τόση βάση στην πραγματικότητα. Πιο πολύ τη φορούσε μετά το τέλος της Επανάστασης παρά πριν. Οπότε και αυτό το υλικό δεν ήταν χρήσιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
11: Άρα η Ελλάδα και φορτώθηκε κάτι που δεν ήταν απολύτως απαραίτητο και χρεώθηκε από το δάνειο το οποίο έλαβε.
12: Και το οποίο χρωστούσε.
11: Και το χρωστούσε. Εδώ υπάρχει το εξής, είναι μια ευκαιρία να σταθείτε για λίγο στην περιγραφή ενός δανείου. Λέμε το δάνειο αυτό έχει ονομαστική αξία τόσο ποσό, η πραγματική του αξία όμως είναι τόση. Άρα η ονομαστική αξία ήταν 800.000 λίρες, η πραγματική αξία 300.000 λίρες. Με επιτόκιο όμως που αντιστοιχούσε στις 800.000.
12: Ναι, ακριβώς. Η πραγματική αξία ήταν το 59% της ονομαστικής, 472.000 λίρες, από τις οποίες όταν αφαιρέθηκαν προμήθειες, επόμενοι τόκοι και αυτό το πολεμικό υλικό, το οποίο χρήσιμο ουσιαστικά δεν ήταν, έμεινε στους Έλληνες 300.000.
11: Μάλιστα. Τα μέλη της Επιτροπής, πόσοι είπαμε ότι έμειναν στο Λονδίνο, ήταν οι δύο.
12: Ο Λουριώτης και ο Ορλάντος.
11: Και ο Ορλάντος, οι οποίοι συνέχισαν να ζουν στο Λονδίνο, δηλαδή με την ευκαιρία εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο.
12: Έμειναν για κάποιο καιρό.
11: Να παρακολουθήσουν την πορεία του δανείου, εν πάση περιπτώσει, εκταμείευση.
12: Ναι, έμειναν για κάποιο καιρό στο Λονδίνο, όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι έκαναν μια καλή διαπραγμάτευση. Αν μη τι άλλο, οι όροι που πήρε η Ελλάδα ήταν χειρότεροι από άλλα παρόμοια δάνεια που είχε δώσει τότε η Αγγλία σε ενδυνάμει χώρες ή σε επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική. Ουσιαστικά ο Λουριώτης και ο Ορλάντος έκαναν μεγάλη ζωή, να το πούμε έτσι απλοϊκά, με αυτά τα χρήματα, με την αιτιολογία ότι πρέπει να δείξουμε ένα πλούσιο πρόσωπο και άνεση για να πείσουμε αυτούς τους τραπεζίτες να μας δανείσουν.
11: Για να μας μετράνε.
12: Για να μας μετράνε, ναι. Και το οποίο φυσικά δέχτηκαν μετά τεράστια κριτική, γιατί είναι μια περίοδος στην οποία πάρα πολλοί Έλληνες ζούσαν με το ζόρι. Υπήρχε ασυτεία, υπήρχε πείνα. Επίσης ζητούσαν και πολύ μεγάλες αποζημιώσεις για αυτούς και τις οικογένειές τους. Για παράδειγμα, ο Ορλάνδος ζητούσε μια επιπλέον αποζημίωση των 6.000 λιρών.
11: Και είναι μια περίοδο... από το κόστος ζωής στο Λονδίνο που το είχε αναλάβει το δάνειο.
12: Εννοείται.
11: Μάλιστα.
12: Και είναι μια περίοδο στην οποία υπήρχαν Έλληνες που ζούσαν σε σπηλιές.
11: Ναι, ναι. Αυτό περιγράφεται ότι δεν ήταν απλώς η ανέχεια, ήταν ότι ήταν τροχλωδίτες οι άνθρωποι. Δηλαδή, ναι, ναι.
12: Και πραγματική...
11: Ζούσαν σε τρύπες μέσα γιατί υπήρξε καταστροφή.
12: Τα χωριά είχαν καταστραφεί.
11: Ακριβώς.
12: Και στην τρύπα σε έβρισκε πιο δύσκολα ο Οθωμανός ή και ο Έλληνας λόγω του εμφυλίου. Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι πραγματικοί ήρωες επανάστασης παλεύαν να πάρουν μια μικρή σύνταξη για να ζήσουν. Όταν ο Ορλάνδος ζητούσε 5.900 λίρες και ζούσε πλουσιοπάροχα στο Λονδίνο. Οπότε όλο αυτό ερέθησε και το λαϊκό αίσθημα εναντίον τους. Σε τόσο βαθμό μάλιστα που όταν ο Ορλάνδος είχε φτιάξει αργότερα ένα μεγάλο σπίτι στο Σύνταγμα, η ιστορία είναι ότι συνήθιζαν οι Έλληνες να πηγαίνουν και να τον βρίζουν. Σε βαθμό που αναγκάστηκε να φύγει. Τώρα, γιατί μας δάνεισαν οι ξένοι? Το πρώτο, το καταλαβαίνουμε, αυτά τα δάνεια είχαν μεγάλο ρίσκο σίγουρα για αυτούς, αλλά είχαν και μέσα στο συμβόλαιο ρήτρες που ήταν υπέρ τους. Όπως αυτή η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό και στο ονομαστικό και τους τόκους που έχουν προπληρωθεί.
11: Αυτοί επένδυαν σε μια χώρα η οποία περίμενε ότι θα κερδίσει την επανάσταση, θα συγκροτηθεί σε κράτος, θα αρχίσει να αναπτύσσεται και με βάση αυτό θα αρχίσει και η αποπληρωμή και η επιστροφή της επενδύσεώς τους. Αυτό είναι το σχήμα.
12: Αυτό είναι το σχήμα και αν κερδίσει η Ελλάδα αλλά δεν μπορεί να αποπληρώσει, υπάρχει το ενέχειρο μέσα στα δάνεια της Εθνικής Γης. Οπότε αυτό βόλευε. Πολιτικά αυτά τα δάνεια βολεύαν και τους δύο. Βολεύουν την Ελλάδα γιατί για να δανείσεις κάποιον δέχεσαι ότι υφίσταται. Σε δανείζω, άρα υπάρχεις.
11: Είναι ένα διαβατήριο αυτό να σταθεί στον κόσμο, ας πούμε. Ναι. Να ανοιχθείς και να πεις, να δηλώσεις την παρουσία σου.
12: Ναι. Από τη στιγμή που εγώ σε δανείζω, δέχομαι ότι είσαι μια χώρα υποδημιουργία μένα, αλλά είσαι μια υπόσταση. Ταυτόχρονα, οι Άγγλοι προετοιμάζουν την επόμενη μέρα. Βλέπανε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει. Μετά από πάρα πολλούς αιώνες όπου έλεγχε την περιοχή, είναι ο κλασικός γίγαντας με τα πύληνα πόδια που έχει περιγραφεί πολλές φορές, με αποτέλεσμα να θέλουν να προετοιμάσουν την ηγεμονία τους πάνω στις περιοχές και στις χώρες που θα δημιουργηθούν. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε δανείσει την Ελλάδα, έχουμε και μια οικονομική ηγεμονία πάνω στην Ελλάδα και είναι μια μορφή οικονομικού υπεραλισμού, ο οποίος είναι και πιο ασφαλής και συχνά είναι και πιο σίγουρος από το να πας να καταλάβεις μια περιοχή και πιο φτηνός. Η Βρετανική Αυτοκρατορία κόστησε στους Άγγλους υπέρογκα ποσά. Δεν ήταν όλοι οι Άγγλοι χαρούμενοι με την ιδέα του να κατακτηθούν νέες περιοχές. Τώρα οι Έλληνες τι κάνουν αυτά τα χρήματα?
11: Μάλιστα. Πού τοποθετήθηκαν?
12: Πουθενά. Δηλαδή, άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του εμφυλίου, όχι για τις ανάγκες του πολέμου με τους Οθωμανούς, και όχι απλά χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του εμφυλίου, αλλά υποδάβλησαν και τον εμφύλιο.
11: Τα χρησιμοποίησαν οι Μωραΐτες?
12: Όχι, δεν τα χρησιμοποίησαν οι Μωραΐτες, δεν δόθηκε σε αυτούς. Δόθηκε στους πιο φιλοάγγλους, όπως ήταν οι αντίπαλοι των Μωραϊτών, ο Κουντουριώτης, ο Μαυροκορδάτος, και οι οποίοι πήραν αυτά τα λεφτά. Εξαγόρασαν επιρροή, εξαγόρασαν οπλαρχηγούς, όπλα, δύναμη. Και ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο Γκούρας.
11: Υπέρ Ρουμελωτών.
12: Υπέρ Ρουμελωτών, ναι. Ο Γκούρας π.χ. έπαιρνε χρήματα για 4 περισσότερους στρατιώτες από όσους είχε. Ο οποίος ο Γκούρας είναι μια μορφή που δεν έχει αφήσει καλό όνομα πίσω του, γιατί θεωρείται και υπεύθυνος για την δολοφονία του Ανδρούτσου. Τώρα.
11: Και τις πτώσεις του Ανδρούτσου από την Ακρόπολη.
12: Αυτή ήταν και η δολοφονία.
11: Η δολοφονία, έτσι, ακριβώς.
12: Οπότε η Ελλάδα πολύ γρήγορα. Ξύμνω από λεφτά.
11: Μάλιστα.
12: Τι έκανε?
11: Τώρα, μισό λεπτό πριν πάμε εκεί, δύο στοιχεία ακόμη για τα αδέλφια Κουντουριώτη.
12: Τα αδέλφια Κουντουριώτη ήταν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ο ένας από τους δύο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να έχει πολύ μεγάλη πολιτική ισχύ. Δηλαδή, ο Γιώργος Κουντουριώτης ήταν ένας άνθρωπος, και ιδιαίτερα με την Ήδρα. Ήτανε ζάμπλουτοι, ήτανε πλειοκτήτες, μπήκανε στον πόλεμο με το ζόρι. Όχι τόσο πολύ επειδή δεν ήταν πατριώτες, αλλά γιατί δεν ήξεραν ότι αυτός ο πόλεμος αναγκαστικά θα μπορούσε να κηρυχθεί, επανάσταση δηλαδή, και φοβόντουσαν τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ήττας. Αλλά υπήρχε τεράστια λαϊκή πίεση στην Ήδρα, που ουσιαστικά τους όθησε να λάβουν πολύ πιο ενεργό μέρος. Τώρα, ο Γιώργος Κουντουριώτης έχει κατακριθεί για πολλά στην πολιτική του ζωή, γιατί ανέλαβε και θέσεις πρωθυπουργικές ουσιαστικά, για να το πούμε έτσι με μοντέρνα στάνταρ. Δεν έλαβε όμως ούτε επαρκή μέτρη για τη θωράκιση των επαναστατημένων περιοχών και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο έδρασε πάρα πολύ αργά. Υπάρχουν και ιστορίες που πηγαίνει με το άλογο τόσο αργά, παίρνει μέρες για να πάει
11: να τον αντιμετωπίσει.
12: Να τον αντιμετωπίσει.
11: Εκείνος καίει ό,τι υπάρχει μπροστά του.
12: Και κυρίως έχει φτάσει στην Πελοπόννησο και έχει οργανωθεί. Δηλαδή, άμα θες να αντιμετωπίσεις ένα στρατό που εισβάλλει στην περιοχή σου, ο καλύτερος τρόπος είναι να τον αντιμετωπίσεις πριν φτιάξει μια σταθερή βάση. Αυτό δεν έγινε. Και έχουμε άλλους όπως ο Παπαφλέσσας, ο οποίος έδρασε πολύ πιο γρήγορα. Όχι αναγκαστικά επιτυχημένα, αλλά μια ταχύτητα η οποία έδειξε και το δρόμο που θα έπρεπε ίσως να έχει ακολουθηθεί.
11: Ο Λάζαρος.
12: Ο Λάζαρος ήταν ένας άνθρωπος.
11: Λάζαρος Κουντουριώτης.
12: Κουντουριώτης, ο οποίος ήταν ακόμα πιο πλούσιος, ακόμα πιο ισχυρός από τον αδελφό του, Καραβοκύριδες και οι δύο, και ο οποίος όμως ήθελε να έχει μια πιο σκιώδη εξουσία. Δεν ήθελε να είναι στο κέντρο της πολιτικής ζωής. Καταρχάς δεν ήθελε να φύγει από το νησί του. Από τη βολή του, από το σπίτι του, να έχει να αντιμετωπίζει πιθανώς τις γκρίνιες ή την πίεση που έρχονται με την ενεργή πολιτική. Αλλά μπλέχτηκε στα δάνεια, ειδικά στο πρώτο ήταν στην Επιτροπή Ελέγχου των Χρημάτων που έφτασε στην Ελλάδα. Είχε δηλαδή αυτό τον τρόπο σκέψης, ότι εγώ θα εμπλεκώ εκεί πέρα που παίζουν συμφέροντα, που μπορεί να υπάρχει και μια άμεση χρήση. Συγκρούστηκε και με τον αδελφό του. Μάλιστα, όταν ο αδελφός του απέτυσε χρήματα, ο Λάζαρος δεν έκανε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, το γιατί δεν το ξέρουμε 100%, και ο αδελφός του δεν πήρε τα χρήματα που ήθελε σαν αποζημίωση από τη Βουλή των Ελλήνων και άφησε πίσω του μια τεράστια περιουσία. Αν θέλουμε, η κατηγορία που αυτός έχει είναι ότι δεν ενίσχυσε αναγκαστικά όσο θα έπρεπε ή θα μπορούσε τους μεσολογγίτες με τον Ιδραϊκό Στόλο, το οποίο εν μέρει οδήγησε και στην πτώση του Μεσολογγίου. Συγκρούστηκε αργότερα και με τον Καποδίστρια, γιατί ο Καποδίστριας δεν έδινε σε αυτόν αποζημίωση για το έργο του. Αλλά επιστρέφοντας στην ιστορία των δανείων, η Ελλάδα, όπως είπαμε, το πρώτο δάνειο το κατασπατάλησε. Οπότε αμέσως τον επόμενο χρόνο επιστρέφει στην Αγγλία για δεύτερο δάνειο. Πάλι με τον Ορλάνδο και τον Λουριώτη. Εδώ λοιπόν αυτό το δάνειο υπογράφεται με τους αδελφούς Ρικάρντο. Για να καταλάβουμε την κατάσταση, ο Ιμπραήμ έχει αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές για την Ελληνική Επανάσταση. Γίνονται συμφωνίες και η Ελλάδα παίρνει ένα τεράστιο δάνειο, 2 εκατομμυρίων λιρών. Αλλά όπως φαντάζομαι καταλαβαίνετε, και πάλι τα χαρακτηριστικά του δανείου είναι παρόμοια με το πρώτο. Οπότε και εδώ το 55% του δανείου είναι το πραγματικό δάνειο, από το οποίο φεύγουν προμήθειες, χρήματα για εξόφληση του πρώτου δανείου, χρήματα για ναυπήγηση πλοίων, το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία από μόνο του. Και στην Ελλάδα φτάνουν 230.000 λίρες, που και αυτά όμως επί το πλείστον κατασπαταλούνται.
11: Εδώ όμως υπάρχει η ιστορία των πλοίων τώρα.
12: Ναι.
11: Αυτό είναι το ενδιαφέρον μέσα στην δεύτερη αποτυχία.
12: Ομολογώ ότι αν το διάβαζα για άλλη χώρα θα το έβρισκα αστείο. Εδώ πέρα πιο πολύ σαν τραγελαφικό. Οι Έλληνες λοιπόν δείχνουν μια κάποια αφέλεια, όπως θα δούμε και στην περιγραφή, στην προσπάθειά τους να ναυπηγήσουν πλοία από το εξωτερικό, τα οποία χρειάζονταν γιατί ένας ενισχυμένος στόλος θα μπορούσε και να αποκλείσει τον Ιμπραήμ και να κρατήσει τους Οθωμανούς μακριά από τον ελλαδικό χώρο. Και να διατηρήσει και τις επικοινωνίες ανάμεσα στη Στερεά, την επαναστατημένη Στερεά και την επαναστατημένη Πελοπόννησο. Οπότε η πρώτη κίνηση που γίνεται με την καθοδήγηση της Επιτροπής που έλεγχε το δάνειο που δεν είναι Έλληνες, κάτι το οποίο οι Times του Λονδίνου τότε που ήταν στα πρώτα τους χρόνια το τονίσανε, όχι θετικά, για τους Άγγλους που είχαν δώσει το δάνειο, ήταν να αγοραστούν έτοιμα πλοία από την Αγγλία. Τι πλοία? Ατμόπλοια. Τα ατμόπλοια ήταν η καινούρια τεχνολογία της περίοδου. Ήταν πλοία που είχαν ένα μεγάλο αβαντάζ, πάνω από ένα μεγάλο αβαντάζ σε σχέση με τα ιστιοφόρα. Ότι μπορούσαν να κινηθούν πολύ πιο άνετα και γρήγορα ανεξαρτήτως αέρα. Δηλαδή όταν υπάρχει άπνοια, το ιστιοφόρο γίνεται πολύ αργό.
11: Έμπαινε μπρος η μηχανή με την καινούρια τεχνολογία.
12: Και πήγαινε. Επίσης χρειαζόντουσαν κάπως λιγότερο κόσμο. Ήταν πλοία τα οποία είχαν ευελιξία, που η ευελιξία στον πόλεμο, το ξέρουμε και από την αρχαιότητα, ειδικά σε ναυμαχίες, έχει τεράστιο φαντάζ. Εδώ όμως γίνονται κάποια κερδοσκοπικά παιχνίδια, αν θέλετε, σε σχέση με αυτά τα πλοία. Ποια είναι αυτά? Ότι η Επιτροπή λέει όχι, δεν θα δώσουμε στην Ελλάδα 6 έτοιμα πλοία, θα κατασκευαστούν καινούρια, καλύτερα πλοία.
11: Αυτό πρώτα απ' όλα σημαίνει καθυστέρηση. Δηλαδή πάβουν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο που θέλουν για να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ. Έτσι δεν είναι?
12: Ναι. Αλλά εδώ πέρα έχουν ένα συμφέρον οι Άγγλοι, αν θέλουμε να το δούμε λίγο κακόβουλα. να κατασκευαστούν καινούργια πλοία, γιατί στην κατασκευή μπορούν να γίνουν υπερκοστολογήσεις, να δοθούν προμήθειες σε δικούς τους ναυάρχους, οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο, να πάρουν χρήματα, αγγλικά ναυπηγεία. Οπότε υπάρχει και ένα δικό τους οικονομικό συμφέρον.
11: Δανείζουν για να μείνουν τα λεφτά στον τόπο τους.
12: Ναι, αυτό στις μέρες μας το λέμε tied aid. Τέλος πάντων, σου δίνω χρήματα, το κάνει πολύ η Κίνα στην Αφρική. Δίνει π.χ. χρήματα σε μια αφρικάνικη χώρα, αλλά με τη συμφωνία ότι ό,τι φτιάξει αυτή η χώρα θα αγοραστεί από την Κίνα. Οπότε τα χρήματα ξαναγυρνάνε στην κινέζικη οικονομία. Μπορούσαν αυτά τα πλοία να φτιαχτούν γρήγορα και με ποιότητα και με χαμηλό κόστος? Ξεκάθαρα ναι. Και αυτό το βλέπουμε από την καρτερία. Η καρτερία είναι ένα πλοίο το οποίο την επίβλεψη την έκανε ο Frank Hastings. Στην Ελλάδα έμεινε γνωστός ως ο Hastings. Ο Frank Hastings λοιπόν επέβλεψε το πλοίο, το κράτησε μέσα στο κόστος, το έφτιαξε γρήγορα, το εξόπλισε με ειδικά βλήματα της περίοδου που ήταν πιο διατριτικά και κατέστρεφαν ακόμα περισσότερο τα ξένα πλοία, το οδήγησε στην Ελλάδα και στην ναυμαχία της Αγκάλης προκάλεσε τεράστιες ζημιές και συνέτριψε ουσιαστικά τον Οθωμαϊκό στόλο.
11: Πραγματικός φιλέλλην.
12: Πραγματικός φιλέλλην, ναι. Και ο οποίος πέθανε στο Μεσολόγγι λίγο αργότερα.
11: Καρτερία, τι έγινε στο μεταξύ?
12: Η Καρτερία νομίζω βυθίστηκε στο Μεσολόγγι. Αλλά στα γραπτά του δικού μας Υπουργείου είναι σημειωμένο ότι η Καρτερία είναι και το πρώτο πλοίο παγκοσμίως σε αυτή την τεχνολογία που παίρνει μέρος σε πολεμικές σειράξεις. Οπότε έχουμε εδώ πέρα μία πρωτοπορία.
11: Υπενθυμίζουμε πάλι ότι το ονομαστικό δάνειο το δεύτερο είναι 2 εκατομμύρια λίρες. Σημειώνεται ότι είναι τεράστιο ποσό για την εποχή εσείς στο βιβλίο σας. Η πραγματική αξία του δανείου από την ονομαστική των 2 εκατομμυρίων λιρών εισπράττει η Ελλάδα 1.100.000 λίρες, το 55%, και η διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 36 χρόνια.
12: Ναι, ήταν ένα νούμερο χρόνων που είχε μείνει το ίδιο και στα δύο δάνεια. Ναι. Και επανέρχεται και συνέχεια σε πολλά δάνεια.
11: Τώρα, από αυτά τα 1.100.000 λίρες, λέει ο κ. Ζαμπακίδης στο βιβλίο του, ξοδεύτηκαν για χρεολύσια, προμήθειες και τόκους 284.000 λίρες. Για εξόφληση ομολογιών πρώτου δανείου 212.000 λίρες. Για ναυπήγηση πλοίων και στρατιωτικό υλικό 392.000 λίρες. Μετά από όλα αυτά τα υποχρεωτικά, λέτε, κουρέματα του ποσού, στην Ελλάδα έφτασαν τελικά 230.000 λίρες από την ονομαστική αξία ενός δανείου 2 εκατομμυρίων λιρών.
12: Στα οποία μάλιστα είναι και κάποιες δωρεές μέσα σε αυτές τις 230.000.
11: Και από αυτά τα λεφτά, αυτά που φτάσανε εδώ, πώς χρησιμοποιήθηκαν, κύριε Ζαμπακίδη?
12: Από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, χρησιμοποιήθηκαν και αυτά για τον εμφύλιο, για να ενισχυθεί η επιρροή των πολιτικών της περίοδου, για τις συγκρούσεις. Ελάχιστα πήγανε είτε για να ελαφρύνουν την πείνα του ελληνικού λαού, είτε για να πολεμηθεί ο Ιμπραήμ.
11: Μάλιστα.
12: Το ενδιαφέρον εδώ είναι τα υπόλοιπα πλοία τα οποία ναυπηγήθηκαν.
11: Μισό λεπτό, πριν πάμε στα πλοία, άλλη μια ευκαιρία εδώ να εξηγήσετε ως οικονομολόγος τι είναι οι ομολογίες.
12: Λοιπόν, όλα τα δάνεια που παίρνει ένα κράτος είναι λίγο πολύ ομολογιακά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, να το πούμε κάπως απλά, ένα δάνειο σπάει σε πολλά πολλά μικρά κομμάτια, τα οποία αυτά τα κομμάτια έχουν, σκεφτείτε σαν ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί έχει πάνω ένα νούμερο, π.χ. στις μέρες μας 1000 ευρώ. Το οποίο θα έχει το νούμερο 1000 ευρώ, θα έχει το επιτόκιο που θα σου χρωστάει το κράτος, γιατί εσύ του δίνεις τα 1000 ευρώ, συν το πότε το κράτος έχει υποχρέωση να σου δώσει πίσω και να αποσβέσει αυτό το ποσό που έχει πάρει. Αυτά τα ομόλογα όμως γίνονται και κομμάτι του χρηματιστηριακού παιχνιδιού. Δηλαδή, έχω ομόλογα. Βλέπω ότι η Ελλάδα δεν πάει καλά. Θέλω να τα πουλήσω. Εσύ θεωρείς ότι θα ανέβει. Τα αγοράζεις. Βλέπω ότι η Ελλάδα πάει καλά. Αλλά εγώ θέλω χρήματα. Οπότε βλέπω ότι έχει ανέβει η ασφάλεια ότι θα αποπληρωθούν. Δίνω τα ομόλογα σε κάποιον άλλον. Οπότε η αξία τους αλλάζει. Και στο χρηματιστήριο της Αγγλίας υπήρχε αυτό το ταλαβέρι με τα ελληνικά ομόλογα, όπως και με πολλά άλλα ομόλογα. Και συχνά οι φιλέλληνες χρησιμοποιούσαν και ψευδείς πληροφορίες ή αυτό που θα λέγαμε σήμερα inside information για να κερδίζουν τις διαφορές. Δηλαδή, βγαίνει μια φήμη, τη βγάζουν μια φήμη, ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τεράστια νίκη. Πουλάνε τα ομόλογά τους σε ψηλή τιμή, ακόμα και αν αυτή η φήμη μετά δεν ισχύει. Αυτά συμβαίνουν στα χρηματιστήρια, δεν είναι...
11: Εγκλωβίζεται ο δεύτερος αγοραστής, ας πούμε.
12: Εγκλωβίζεται κατά κάποιο τρόπο, ναι. είναι χρηματιστηριακές απάτες.
11: Αλλά πάντως αυτές οι ομολογίες διανεμήθηκαν σε βρετανικό κοινό.
12: Κυρίως σε βρετανικό κοινό, ναι.
11: Μάλιστα.
12: Επί το πλείστον.
11: Ναι. Γυρίζουμε στα πλοία. Έχουμε 2 λεπτά με τη διάθεσή μας. Με τα υποκατασκευή πλοία. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι και αλλιώς. Απλώς δώστε μας λοιπόν τι κάνουμε τώρα με τα πλοία. Κατασκευάζεται μόνο η καρτερία.
12: Κατασκευάζονται και τα άλλα. Η μόνη που κατασκευάζεται μέσα στο κόστος και σε χρόνο που να είναι χρήσιμη και σε καλή ποιότητα, ναι, είναι η καρτερία.
11: Τα άλλα επέπλεψαν.
12: Τα βυθίστηκαν μέσα στον Τάμεση. Το οποίο ηρωνικά αυτό που βυθίζεται μέσα στον Τάμεση είναι ένα πλοίο που ονομάστηκε ο Ακαταμάχητος. Οι λόγοι είναι που είναι ενδιαφέρον και δείχνουν και την αφέλεια των Ελλήνων εδώ. Οι Έλληνες, οι περισσότεροι είναι αγράμματοι. Δεν έχουν μάθει τα σύνθετα συμβόλαια των Άγγλων ή των Αμερικάνων. Οπότε, τα συμβόλαια τα οποία υπογράφονται για αυτά τα πλοία δεν έχουν βασικές ρήτρες μέσα, όπως ποινές για υπερκοστολογήσεις ή ρήτρα για καθυστερήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι ο ναυπηγός που φτιάχνει αυτά τα πλοία, ο λεγόμενος Galloway, ο γιος του είναι στην αυλή της Αιγύπτου. Οπότε δεν έχει αναγκαστικά και συμφέρον ούτε να φτιαχτούν αυτά τα πλοία γρήγορα.
11: Για να αντιμετωπιστεί ο Ιμπραήμ.
12: Βέβαια.
11: Που είναι της Αιγύπτου και της αντιβασιλείας της Αιγύπτου, μάλιστα.
12: Ναι, οπότε ουσιαστικά ο γιος του είναι στην αυλή του μεγάλου αντιπάλου των Ελλήνων την περίοδο εκείνη.
11: Ναι.
12: Και ενός στρατηγού, ο οποίος άλλωστε είναι ικανότατος και κάνει και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Οπότε δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος ο Ιμπραήμ.
11: Εδώ έχουμε σύγκρουση συμφερόντων.
12: Έχουμε σύγκρουση συμφερόντων.
11: Ανατίθεται η κατασκευή πολεμικών πλοίων σε έναν άνθρωπο του οποίου τα συμφέροντα είναι συνδεδεμένα με τον εχθρό. Για τον οποίο κατασκευάζονται τα πλοία προκειμένου να τον αντιμετωπίσουν, ας πούμε.
12: Ναι. Οπότε οι καθυστερήσεις είναι και λίγο δεδομένες. Στην ιστορία μας εδώ πέρα μπλέκεται και ο διάσημος ναύαρχος Κόχραν.
11: Θα τον κουβεντιάσουμε αυτόν την επόμενη Κυριακή, κύριε Ζαμπακίδη.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ο κύριος Ζήνος Ζαμπακίδης, φίλες και φίλοι, μας περιγράφει την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα, η οποία αρχίζει από τα 2 περίφημα δάνεια στη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας σας, εννοείται η συνέχεια της ιστορίας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ. Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
13: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
0: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
15: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove.
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
21: Από τη Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
24: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
23: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
24: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
15: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
25: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
26: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank,
1: Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν οι Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
26: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
26: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
28: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
27: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
29: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
28: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
27: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
30: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Λόγω πραγματοποίησης εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μητροπόλεως από το ύψος της πλατείας Συντάγματος στο κέντρο της Αθήνας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, τη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών, το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό χωρίς στέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το προσχέδιο περιλαμβάνει δεσμεύσεις από το Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων και να διαπραγματευτεί την αναστολή του προγράμματός του για τον εμπλουτισμό ουρανίου καθώς και την παράδοση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με την Ουάσιγκτον να προχωρά σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μετέδωσαν λίγο νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τουρκία είναι έτοιμη να δώσει κάθε είδους υποστήριξη στη διάρκεια της εφαρμογής μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε από την πλευρά του ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ηγέτες της περιοχής σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας. Συναγερμό σήμανε χθες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ. Εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης ήταν άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνουν υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο Sky, υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στις εξετάσεις θα λάβουν μέρος περίπου 100.000 μαθητές, 80.000 από γενικά λύκεια και 20.000 από επαγγελματικά. Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε ότι οι εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά όχι οι πιο κρίσιμες και χαρακτήρισε τις πανελλαδικές στάση και όχι τελικό σταθμό. Προανήγγειλε ότι αύριο θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Όπως είπε, θα αντιστελεχώνουν οι ψυχολόγοι των κεδασί. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε σήμερα στα social media. Τα χρώματα μας τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας, το κόκκινο των αγώνων, τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη στις 8 το βράδυ, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας. Νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο εξαιτίας μαζικής επίθεσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Η νυχτερινή ρωσική επίθεση στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην πρωτεύουσα και τα περιχωρά της, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς τάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για τη συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάκομπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτεροι του Απόλλωνα στο Σεράφιο ήταν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επικρατώντας 12-9 προκριθήκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε ξανά μετά από 2 χρόνια απουσίας η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελώνα στο ποδόσφαιρο, καθώς συνέτριψε τη Λιόν με 4-0 στο τελικό του Champions League γυναικών που διεξήχθη στο Όσλο και κατέκτησε για 4η φορά το τρόπαιο.
0: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές συμπόρες και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

2-1. Βολεύει και ο τίτλος. Είναι και Bob Dylan. Άλλη μια κούπα από καφέ, έτσι. Νομίζω ότι επιβάλλεται λόγω της ώρας, λόγω της ημέρας, για να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Από την άλλη, Bob Dylan, από τους κορυφαίους καλλιτέχνες, κορυφαίες προσωπικότητες της λαϊκής μουσικής, με επιρροή βεβαίως που ξεπερνά τα όρια της πατρίδας του, ξεκινώντας από την ακουστική folk μέχρι την παραδοσιακή στιχουργική της rock and roll. Νομίζω ότι ένας από τους καλύτερους χαρακτηρισμούς για τον Bob Dylan, που σαν σήμερα, 24 Μαΐου του 1941, γεννήθηκε, έχει έρθει από τον Allen Ginsberg. Τον χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο ποιητή του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Βεβαίως τον έχουν πει και Σέξπιρ της γενιάς του. Και ο ίδιος μας έχει χαρίσει πάρα πολλά. Πέρα από τα τραγούδια, μυαλό αρκετό, είχε πει πως αν θέλεις να θυμάσαι τις αναμνήσεις σου, θα πρέπει βεβαίως

0: ρύθμιση του ήχου. Ισχύει το 210-48-00-170-4. Ο Πέτρος Μωραΐτης σας απαντά. Ό,τι θέλετε βέβαιως πάντα στην διάθεσή σας. Κωνσταντίνα Βρασάμι στις μουσικές επιλογές. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Προφανώς ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί περιμένουμε σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε και έχουμε πολλά να συζητήσουμε μέχρι τις 12 που θα είμαστε κοντά σας. Και εσείς εδώ, και νομίζω ένα από τα θέματα που βεβαίως θα το συζητήσουμε αναλυτικά και βεβαίως αλλάζει με κάποιο τρόπο την επικαιρότητα είναι το ότι, όπως έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, μίλησε με την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τον Μπαχρέιν και έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό διαπραγμάτευση για μια συμφωνία που βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των άλλων χωρών βεβαίως που αναφέρονται. Το σημειώνει λοιπόν ο ίδιος ο Τραμπ. Βέβαια τώρα θα μου πείτε και δίκιο έχετε, αλλά και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτή η τάξη σχεδιάζεται σε κινούμενη άμμο. Αλλά αυτό δεν είναι και κάτι καινούργιο, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει δει μια σταθερή, ποσό δε μάλλον ασφαλή και ειρηνική τάξη εδώ και πάρα πολλές γενιές. Ο Τραμπ προσθέτει πως είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Βεβαίως είναι ένα ζητούμενο στο πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας τι θα πράξει και ο ίδιος ο Νετανιάχου. Τώρα, το τι περιλαμβάνει η συμφωνία, είναι πολλά αυτά που τέλος πάντων έχουν διαρρεύσει. Η συμφωνία που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν πρόκειται να υπογράψουν περιλαμβάνει μια πολυήμερη παράταση γύρω στις 60 μέρες της εκεχηρίας κατά την οποία θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν θα μπορεί να πουλάει ελεύθερα πετρέλαιο και να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Τώρα, η ιστοσελίδα Άξιος, νομίζω ότι ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων 2-3 πληροφορίες, οι δύο πλευρές τονίζει θα υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας περίπου 60 ημερών όπως είπα που θα μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συνένεση και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου των 60 ημερών το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό χωρίς διόδια από το Ιράν. Το Ιράν θα συμφωνήσει να καθαρίσει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει και να επιστρέψει έτσι στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων σε αυτό το καθεστώς. Τώρα, υπό διαπραγμάτευση τα πυρηνικά, πολλά είναι αυτά που είναι τα ζητούμενα. Το ξαναλέω όμως, έτσι κι αλλιώς, προφανώς είναι μια τάξη που σχεδιάζεται πάνω σε κινούμενη άμμο και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Έχουμε πολλά που θα συζητήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως εμείς τον είχαμε καλέσει για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και μάλιστα έχει αρθρογραφήσει. Τον άκουσα και μέσα στην εβδομάδα εδώ στον Sky 100,3, αλλά προφανώς θα ήθελα μία πρώτη του άποψη για το πρώτο θέμα. Δηλαδή το ότι Φαίνεται, το ξαναλέω, ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε κάποια έτσι δεδομένα για αυτή την συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα μέρα κύριε Γιατζόγλου, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Να πω ότι είστε καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Πρώτη Αθηνών. Και βεβαίως έχετε γράψει και το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις, που κυκλοφορεί σε εκδόσεις Πατάκη. Αλλά θέλω εισαγωγικά να μην ξεκινήσουμε από το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Μια πρώτη δική σας ανάγνωση από αυτό που παίζει ως είδηση από χθες το βράδυ.
1: Κρατάω μικρό καλάθι. Το λέω αυτό
0: και δικαιολογημένα.
1: Διότι, ναι, διότι όλο το τελευταίο και είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες για διαφορετικούς λόγους. Mm-hmm. Οι Ιρανοί προφανώς γιατί πιέζονται, οι Αμερικανοί διότι αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο αυτής της καταστάσεως. Δηλαδή και να αρχίσουν οι εχθροπραξίες, δεν πρόκειται οι Ιρανοί να αλλάξουν. Έχουν καταλάβει οι Αμερικανοί ότι η αλλαγή του καθεστώτος δεν γίνεται έτσι εύκολα όπως πίστευαν.

0: Οπότε είναι εκφρασμένη θέση και των δύο πλευρών εδώ και πολύ καιρό να μην προχωρήσουν εκ νέου σε εχθροπραξίες. Το αποφεύγουν. Mm-hmm. Χαρακτηριστικός ο τρόπος που το αποφεύγουν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πρέπει ο καθένας να σώσει το γόητρό του.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και πολύ καιρό, είναι μια μάχη γοήτρου αυτό το οποίο γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε πλευρά, να σας δώσω δύο παραδείγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρώτο, όταν ανακοίνωσε η Αμερική ότι επίκειται λύση, mm-hmm. έσπευδε, κάθε φορά που ανακοίνωνε η Αμερική ότι επίκειται λύση, έσπευδε το Ιράν να το καταγγείλει και τα ανάπαλλην. Όποτε υπήρχε όμως πρωτοβουλία από το διαμεσολαβητή, όπου δεν φαινόταν ότι ο ένας ή ο άλλος ανακοινώνει τη λύση, mm-hmm. αλλά το έλεγε το Πακιστάν, τότε βλέπαμε πρόοδο.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι λοιπόν μάχη γοήτρου για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο κόστος πολιτικό, όχι στρατιωτικό, για την Αμερική, εν όψει και των ενδιάμεσων εκλογών και εν όψει και της θέσεώς της στην παγκόσμια οικονομία και σε όλες τις συνέπειες που έχουν επέλθει.
1: Από τη μεριά του Ιράν?
0: Το Ιράν έχει τεράστιο πρόβλημα ούτως ή άλλως. Έχει διαλυθεί στρατιωτικά. Όλη αυτή η μηχανή του έχει καταστραφεί, η στρατιωτική μηχανή. Έχει καταστραφεί όλο αυτό το σύστημα το οποίο έστεινε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά το Ιράν ξέρει να παίζει σκάκι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου λέει έχω χάσει τα βασικά σημεία, θα το παλέψω όμως στα επιμέρους σημεία στα οποία θεωρώ ότι θα μπορέσω να κερδίζω. Ποια είναι αυτά? Τα στενά του Ορμούζ, είναι η πίεση στη διεθνή οικονομία στον Αμερικανό πρόεδρο και παίζει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή το Ιράν δεν παίζει στρατιωτικά, παίζει πολιτικά πλέον. Στρατιωτικά είναι διαλυμένο.
1: Mm-hmm. Τώρα, εάν σε αυτό το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι είναι σαφές ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο θα τερματιστεί. Εδώ έχει σημασία και το τι θα κάνει και ο Νετανιάχου, έτσι.
0: Αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο, ναι. Εάν περιλαμβάνεται πράγματι ο Λίβανος, αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία του Ιράν. Mm-hmm. Διότι το Ιράν από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι η εκεχηρία δεν πιάνει μόνο εμένα, πιάνει και την κατάσταση
1: ναι,
0: στο Λίβανο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Εάν λοιπόν περιλάβει η εκεχηρία και το Λίβανο, είναι επιτυχία του Ιράν, διότι εμφανίζεται ως εκπροσωπών και την κατάσταση στο Λίβανο. Mm-hmm. Δηλαδή διατηρεί μια θέση γοήτρου στην περιοχή, αφού κατορθώνει και επιλύει τις συγκρούσεις ακόμη και εκεί πέρα.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα ο Νετανιάχου τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση?
0: Γιατί έχει αυτό σημασία. Ναι, εξαρτάται πόσο αποφασισμένος είναι ο Τραμπ να προχωρήσει σε επίλυση του θέματος. Εάν ο Τραμπ έχει πάρει οριστικά απόφαση να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα σταματήσουν. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου αντιλαμβάνει και αυτό στα όρια του. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι όλος αυτός ο πόλεμος προέκυψε από μια λάθος εκτίμηση του Αμερικανού Προέδρου.
1: Ακριβώς.
0: Ότι όλη αυτή η ιστορία θα τελείωνε σε λίγες μέρες.
1: Πάρα πολύ χρονικό διάστημα, ακριβώς.
0: Ναι, θα αποκεφαλιζόταν η ηγεσία του Ιράν και θα τελειώναμε σε λίγες μέρες. Θα ερχόταν κάποιος άλλος, θα τα βρίσκαμε όπως έγινε και στην περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου έφυγε ο παλιός πρόεδρος και το παλιό καθεστώς του παλιού πρόεδρου τα βρήκε με την Αμερική.
1: Mm-hmm. Ναι. Πάμε τώρα στα δικά μας. Και όχι, και αυτά δικά μας είναι. Με μια γενικότερη έτσι.
0: Τα βλέπουμε στο βενζινάδικο και τι έχουν γίνει δικά μας.
1: Προφανώς. Ξέρετε, συζητούσαμε πριν από λίγο, ανοίγω μια παρένθεση στην αίθουσα σύνταξης έξω, λέμε κάτσε να δούμε αν θα προκύψει κάτι σήμερα για να δούμε τι θα γίνει αύριο στο ταμπελάκι. Μην βάλουμε από σήμερα βενζίνη. Καταλάβατε.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό,
1: λοιπόν,
0: σωστό.
1: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο ζητούμενο. Το κείμενο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Τουρκία, που δεν το ξέρουμε από διαρροές ότι έχουμε μάθει. Φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα και ακούγοντας και τον ανταποκριτή μας από την Τουρκία, τον Μανώλη Κωστίδη, το τουρκικό προσχέδιο φαίνεται ότι τελικώς δεν θα περιλαμβάνει αρκετά από αυτά που αρχικώς είχαν διαρρεύσει. Αλλά παρόλα αυτά, ό,τι και αν γίνει, προφανώς η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου αλλάζει πίστα.
0: Μπορώ να ξεκινήσω από το 100% αλλάζει πίστα.
1: Ναι.
0: Αλλά ξεκινήσω από το πρώτο σημείο. Mm-hmm. Δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Mm-hmm. Δηλαδή οι Τούρκοι όλο αυτό τον καιρό ψαρεύουν να δουν ποιες είναι οι αντιδράσεις μας, ποιες είναι οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Διότι ατύπως, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι έχει ρωτηθεί η τουρκική πολιτική ηγεσία τι πάει να φέρει. Mm. Και έχουν γίνει παρεμβάσεις από τρίτες χώρες, από Αμερική, από Ευρώπη, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι πάτε να κάνετε. Οπότε η Τουρκία, από την ώρα που το κείμενο εμφανίζεται, η Τουρκία δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
1: Ναι.
0: Από την ώρα που βασιζόμαστε σε διαρροές στον τύπο, η Τουρκία μπορεί να αλλάξει τη μερουσημεία του.
1: Mm-hmm.
0: Άρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών της Τουρκίας που προσπαθούσε να διαπιστώσει ποια είναι τα όρια της για να δει τι θα φέρει για ψήφιση στη Βουλή.
1: Βέβαια, αν ψηφιστεί κάτι, θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει.
0: Θα είναι αδύνατο να αλλάξει.
1: Ναι. Ναι.
0: Το είδαμε το 1995.
1: Ακριβώς.
0: Όταν ψηφίστηκε είχαμε το ψήφισμα για το κάζος Μπέλι από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Κάθε φορά που λέγαμε στους Τούρκους διπλωμάτες, γιατί δεν το παίρνετε πίσω. Και απάντηση ήταν, δίκιο έχετε, αλλά δεν έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή για να αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Το κάζος Μπέλι σε περίπτωση επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, έτσι. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε ας θεωρήσουμε δεδομένο πως αν γίνει κάτι τέτοιο, αν δηλαδή ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, θα μείνει. Δεν αλλάζει. Μένει πάνω στο τραπέζι, θα το έχουμε για πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Σημαίνει ποιοτική αναβάθμιση των διεκδικήσεων της Τουρκίας. Δηλαδή, η Τουρκία δεν θα μας λέει αυτή είναι η άποψή μου. Η Τουρκία θα μας λέει αυτός είναι ο νόμος μου και εγώ πρέπει να τον τηρήσω. Γιατί έχει ψηφιστεί από την Εθνοσυνέλευση, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό κλείνει την πόρτα σε οποιοδήποτε λογικό διάλογο. Δηλαδή, άμα πιάσεις και πεις εσύ στον Τούρκο διπλωμάτη, μα δεν είναι δυνατόν να διεκδικείς θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Η απάντησή του θα ήταν, μπορεί να είναι έτσι όπως το λες, αλλά εγώ εφαρμόζω τον νόμο μου. Και ο νόμος αυτός δεν αλλάζει γιατί δεν έχουμε την πλειοψηφία να αλλάξουν. Άρα είναι ποιοτική αναβάθμιση. Δεν σημαίνει απαραίτητο θερμό καλοκαίρι. Επειδή το ακούω ως ερώτηση από πολλοί κόσμο, θα έχουμε θερμό καλοκαίρι. Αυτό
1: νομίζω ότι αυτό θα το δούμε μακροπρόθεσμα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, μακροπρόθεσμα
0: ακριβώς.
1: Να το δούμε. Και εκεί θα φανεί η ποιοτική διαφοροποίηση ακριβώς της όποιας ατζέντα τεθεί στο τραπέζι.
0: Ακριβώς. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι αν έρθει ο νόμος αυτός στην επιφάνεια, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις διμερείς σχέσεις, στην καθημερινότητά του σε σχέση με σε διπλωματικό επίπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Για να φτάσουμε σε επίπεδο θερμού επεισοδίου, θα πρέπει να βγουν εφαρμοστικά διατάγματα και στη συνέχεια να θελήσουν οι Τούρκοι να τα εφαρμόσουν στην πράξη.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά απέχουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε σε μια τέτοια φάση.
1: Ωραία.
0: Άρα...
1: το ερώτημα βεβαίως είναι, και αυτό είναι εύλογο ερώτημα, τι μπορεί, πώς μπορεί στην παρούσα φάση να κινηθεί η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, διευθυνίζω ότι δεν έχω κάποιες ιδιαίτερες πληροφορίες. Γνωρίζω όμως τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Όταν έρχονται άτυπες πληροφορίες, το λέω διότι άκουσα για την αντιπολίτευση γιατί δεν βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δεξιά και Αριστερά.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνεις να διαμαρτυρηθείς για φήμες. Βγαίνεις να διαμαρτυρηθείς επισήμως όταν έχεις κάτι συγκεκριμένο. Μέχρι τότε. Εκείνο το οποίο κάνεις, ζητάς από συμμάχους να παρέμβουν προς αυτά τα οποία θεωρείς ότι σε ενοχλούν ατύπως.
1: Έτσι ώστε να σταλεί και ένα μήνυμα προς τη μεριά
0: της Τουρκίας. Έτσι στέλνεται ακριβώς το μήνυμα.
1: Ακριβώς,
0: στέλνεται το μήνυμα. Οπότε θεωρώ ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η ελληνική πλευρά πληροφορήθηκε όλα αυτά από τα δημοσιεύματα της προθέσης της Τουρκίας και σίγουρα έχουν γίνει ατύπως παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τους Αμερικανούς. Ότι αυτό είναι κάτι που είναι για μας απαράδεκτο και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό λέω ότι οι Τούρκοι ψαρεύουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ψαρεύουν να δουν αντιδράσεις μέχρι πού μπορούν να το πάνε. Σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βγήκε στις 12 Μαΐου,
1: mm-hmm.
0: ανακοινώθηκε ότι στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται και τα νησιά που κατά την Τουρκία είναι γκρίζες ζώνες.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δύο μέρες μετά οι διαρροές από το τουρκικό κράτος διαρροές. Λένε ότι αυτά τα νησιά θα εμφανίζονται ότι ανήκουν στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Μετά από δύο μέρες βγαίνει μια άλλη ανακοίνωση και λέει αυτά τα νησιά θα εμφανίζονται ότι είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας βάσει των διεθνών συνθήκων, αλλά δεν θα λέμε ότι ανήκουν στην Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά, πριν από την προηγούμενη Πέμπτη, τώρα που μας πέρασε, βγαίνει κάποιος ο οποίος υποτίθεται έχει δει το νομοσχέδιο και συμμετείχει. Όχι, λέει, δεν πρόκειται εμείς να βάλουμε νησιά καθόλου μέσα. Δεν περιέχει καθόλου νησιά.
1: Τα είπε και ο Μανώλης Κωστίδης μέσα στην εβδομάδα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Επειδή είναι Κυριακή, να ξεκουραστείτε και χαρά και τιμή μου που τα είπαμε. Να είστε καλά.
0: Δικιά μου.
1: Για χαρά.
0: Πάρα πολύ.
1: Για χαρά. Ο κύριος Συρίγος, να στα είπε ωραία, έτσι νομίζω ότι καταλάβαμε πάνω κάτω. Είναι βεβαίως καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Έχει σημασία να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και γι' αυτό σταθήκαμε για να κάνουμε και το μάζεμα της εβδομάδας. Βεβαίως είχαμε και το πρώτο του σχόλιο, την πρώτη του ανάγνωση αν θέλετε, για το θέμα της ενδεχόμενης εντός εκτός αγωγικών συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Θα πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά πλησιάζει 10.30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχω μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Στο πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου, θα τα πω μετά τους τίτλους. Να πω την καλημέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, να σε καλά.
2: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά, μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούμπης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι!
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι!
13: Όλα, σενιόρ Μακής!
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
3: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
2: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Λόγω πραγματοποίησης εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μητροπόλεως από το ύψος της πλατείας Συντάγματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, σημειώνει Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Συναγερμός σήμανε μετά από πυροβολισμούς χθες κοντά στο Λευκό Οίκο. Ένοπλος άνοιξε πυρ, εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών έπεσε νεκρός. Τραυματίστηκε σοβαρά ένας περαστικός. Στη σύλληψη ενός 46χρονου και ενός 34χρονου που οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ, προχώρησαν χθες βράδυ και σήμερα το πρωί αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωνόνται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς τάση σε άλλους σταθμούς. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρώνονται από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεσημέρι και απόγευμα μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / Σπίτι 25.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι των Beatles είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια, τα οποία αναφέρονται σε μια περίοδο που άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στην Ευρώπη. Αναφέρομαι στο Μάιο του 68. Και σαν σήμερα, 24 Μαΐου του 1968, ο De Gaulle προκηρύσσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην Προεδρία. Αυτό ήταν να διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου. Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων στη Γαλλία. Το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται. 10 εκατομμύρια οι απεργοί. Ταραχές τότε στη Λιόν, ο πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της αστυνομίας που σκοτώνει έναν αξιωματικό. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι, στην περιοχή του σταθμού της Λιόν. Ξεσπά φωτιά στο χρηματιστήριο, που γρήγορα τίθεται υπό έλεγχο. Θα ξανανοίξει αρχές Ιουνίου, 7 νομίζω Ιουνίου τότε. Και απολογισμός της ημέρας, πέρα από το νεκρό, 456 τραυματίες και 795 συλλήψεις. Δημιουργούνται επιτροπές υπεράσπισης της δημοκρατίας από το χάος. Οι γκολιστές το έκαναν αυτό, οι οποίοι είχαν και μια μπροσούρα που έλεγε «Μην αφήνετε τη μειοψηφία να κυβερνήσει». Να πω την καλημέρα μου στον Αριστομένη. Καλημέρα μου, λέει, καλή Κυριακή. Κοσμογονικές αλλαγές, πια στενά ορμούς, πια νάρκες, πια συμφωνία ειρήνης. Εδώ μιλάμε για ελπίδα και επερχόμενη πηξίδα. Αναφέρεται στα εσωτερικά μας. Έχει γράψει ένα συγκλονιστικό κομμάτι για μένα σήμερα στην Καθημερινή και θα σας το πω αργότερα. Δεν βιαζόμαστε. Ένα κομμάτι που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ότι έχει να κάνει με την Μαρία Καριστιανού, ο Μιχάλης Τσιτσίνης. Θα τα πούμε στην πορεία. Χρήστος, καλημέρα. Μου λέει, ξεχάσαμε, μου λέει, τον Ακύλα και τα πανηγύρια κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, Χρήστο μου, ήθελες αυτό να είναι θέμα σήμερα? Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν θέλω κιόλας. Να πω την καλησπέρα μου. Καλημέρα, παιδιά μου, έχει μείνει το καλησπέρα. Συγγνώμη, είναι η ώρα που κάνω εκπομπή βράδυ, οπότε μου έχει μείνει το καλησπέρα. Εκτάκτως είμαι κοντά σας εδώ, στη θέση της Κριστίνας Βίδου. Λοιπόν, όχι, δεν είναι. Τοποθέτηση φωνής, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Βεβαίως έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση. Εννοείται για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ, απόψε στις 9. Τώρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάληρο. Από τις 5 το απόγευμα, οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 και θα ισχύσει ότι και την Παρασκευή δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθρων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια, χωρίς λοιπόν στάση σε άλλους σταθμούς. Τώρα, οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Ας το έχουμε αυτό κατά νου, έτσι ώστε να ξέρουμε τι πώς και τα λοιπά. Βέβαια, νομίζω ότι όλοι περιμένουμε, ασχέτως το τι πιστεύει ο καθένας, ποια είναι η ομάδα του κτλ. Προφανώς η ευχή είναι να τα πάει καλά ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι από τα ρεπορτάζ της ημέρας, από τον Κυριακάτικο Τύπο, που τον διαβάσαμε από χθες το βράδυ για να είμαστε έτοιμοι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η Χρύσα Λιάγκου σήμερα στις οικονομικές σελίδες, στο οικονομικό ένθετο της Καθημερινής, υπό τον τίτλο «Οι ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΑΠΕ, επιδοτούν το ρεύμα στη Βουλγαρία». Μεγάλη ωφελημένη από την πράσινη φθηνή ενέργεια, προφανώς δεν είναι οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά οι γείτονές μας που έχουν εγκαταστήσει συστήματα αποθήκευσης, κάτι που εδώ από ό,τι φαίνεται αργεί. Η Ελλάδα λοιπόν έχει εγκαταστήσει 18.000 πράσινα μεγαβάτ που παράγουν άφθονη και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο και πολλές ώρες την ημέρα. Για κάποιες ακόμη και με μηδενικές τιμές, παρακαλώ. Είναι βεβαίως κάτι που το κατανοούμε. Και αυτό, αν θέλετε, ήταν και το νόημα αυτής της ιστορίας. Από το 2024 η χώρα μας έχει μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τις αρχές του 2026 εξάγει περίπου μία τεραβατόρα το μήνα, μεγάλη ποσότητα, επίδοση που την κατατάσσει τέταρτη μεγαλύτερη καθαρή εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, μετά από Γαλλία, Σουηδία και Ολλανδία και Βέλγιο. Λοιπόν, προφανώς, οι ανανεώσιμες πηγές βελτιώνουν αισθητά και τη θέση της χώρας στο χάρτη των ευρωπαϊκών χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα δεν κρατάει πλέον τα σκύπτρα της ακριβότερης, αν θέλετε, αγοράς που κρατούσαμε διαχρονικά. Αλλά αυτό δεν φτάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Το φθηνό ρεύμα των ΑΠΕ δεν φτάνει στον Έλληνα καταναλωτή. Το όφελος της φθηνής παραγωγής, σημειώνει λοιπόν η Χρύσα Λιάγκου, και θα σας έλεγα να το διαβάσετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής, το καρπώνονται, ας πούμε, για παράδειγμα, οι Βούλγαροι, που έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και γι' αυτό το ξεχωρίζω. Όπως και ευχαριστώ πάρα πολύ την Έλενα Χελβατζόγλου, την αγαπητή συνάδελφο, η οποία θα μας δώσει ένα ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ που έκανε και το έχει δουλέψει αρκετά. Εντάξει, σήμερα έχει συννεφιά, δεν νομίζω ότι θα πάτε για μπάνιο, αλλά νομίζω ότι είναι και από τα τελευταία Σαββατοκύριακα που είναι έτσι ο καιρός. Οπότε από το άλλο, το ερχόμενο, μην κοιτάτε εμείς που είμαστε της ανοργάνωτης παραλίας, εγώ και ο Νότης, έτσι. Εμείς δεν είμαστε της ξαπλώστρας. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αρκετές και αρκετοί είστε. Πόσο βαθιά θα βάλετε, πόσο ξύλινο ακούγεται αυτό. Και κλείσε. Το χέρι στην τσέπη. Το χέρι στο μαλλιό. Όχι, αυτό είναι ας.
1: Στην τσάντα θαλάσσης.
0: Στην τσάντα θαλάσσης. Να, είδες η λογική. Η φωνή της λογικής, όχι, αυτό παραπέμπει αλλού. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Αν ήταν καλύτερος ο καιρός, θα ήμουν και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Άμα είχαμε και ρεπό και ήμασταν έξω, ακόμη καλύτερα.
0: Ωραία, και αν ήθελες να πας για ξαπλώστρα, θα ήσουν καλά.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Εκεί θα ήμουνα πολύ χειρότερα. Τώρα, χθες και σήμερα δεν είχαμε πολύ καλό καιρό.
0: Γι' αυτό προνοεί ο καιρός.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μπορεί να κράτησε τον κόσμο μακριά από τις παραλίες. Το ζήτημα όμως είναι ένα. Πόσο κοστίζει φέτος ένα μπάνιο στην Αττική? Γιατί αν πριν από λίγα χρόνια λέγαμε πάμε για ένα μπανάκι να δροσιστούμε, φέτος μάλλον πρέπει να το πούμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να δούμε αν μας παίρνει να κάνουμε μπάνιο στις παραλίες της Αττικής.
0: Τις οργανωμένες.
1: Ναι, πάντα για τις οργανωμένες μιλάμε. Αλλιώς παίρνει ο άλλος την πεζετούλα του, το ταπεράκι του.
0: Ακριβώς.
1: Το καφεδάκι του από το σπίτι.
0: Μια χαρά
1: και
0: είναι.
1: Στην παραλία.
0: Και ένα βιλιαράκι, παιδιά. Καλό είναι να το έχουμε αυτό παρέα.
1: Εννοείται.
0: Τι σου προκύπτει από το ρεπορτάζ?
1: Τι μου προκύπτει? Λοιπόν, μου προκύπτει ότι το μπάνιο στην Αττική δεν είναι μια μικρή απόδραση απλώς, αλλά είναι μια ακριβή υπόθεση και για πολλούς είναι απαγορευτική. Η σεζόν έχει ξεκινήσει, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο κόσμος κατεβαίνει στις παραλίες, αλλά αυτό που επίσης ανεβαίνει και μάλιστα πολύ γρήγορα είναι οι τιμές ξαπλώστρες. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα.
0: Ναι.
1: Στον Αστέρα Βουλιαγμένης, που θεωρείται ένα από τα πιο κοσμικά σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεκινώ από πάνω για να αρχίσω να κατεβαίνω σιγά σιγά.
0: Να μείνει καλή εντύπωση στο τέλος.
1: Ακριβώς. Οι τιμές εκεί προκαλούν ήλιγκο. Πρώτη σειρά 150 ευρώ τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα 210. Τώρα, αν θες λίγο πιο πίσω.
0: Καλά, κοίταξε, αν είσαι τουρίστας από Αμερική, Καναδά, δεν ξέρω, από την καλή κάστα των Ινδών, δεν ξέρω από πού.
1: Σου φαίνεται φυσιολογικό.
0: Θα σου είναι και ναι, εντάξει.
1: Και πιο πίσω, οι ξαπλώστρες 100 με 160 ευρώ.
0: Τώρα, αν είσαι του χιλιάρικου στην Ελλάδα.
1: Δύσκολα.
0: Το Σαββατοκύριακο πόσο είναι αυτό?
1: Σαββατοκύριακο μπροστά 210 και η πιο πίσω 160.
0: Ούτε καν 200, γιατί δεν τα άφησαν στο κιλό.
1: Έτσι.
0: Όχι ότι κάτι θα άλλαζε.
1: Όχι, δεν θα άλλαζε κάτι. Τώρα, plot twist. Δεν πληρώνεις μόνο ξαπλώστρα, πληρώνεις και είσοδο.
0: Πού είναι δηλαδή, αυτό εκεί,
1: στην περιοχή.
0: Στην ευρύτερη περιοχή του Λιαμού.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες, οποίες πληρώνεις και είσοδο και ξαπλώστρα.
0: Okay.
1: Και κάπου εκεί, επειδή έχουμε βγει έξω, έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ξεκινάνε τα σχόλια από τον κόσμο, που λένε πιο φθηνά μου βγαίνει να πάω σε ένα νησί για το Σαββατοκύριακο, παρά να κάτσω στην ξαπλώστρα εδώ.
0: Αυτός που στο είπε ήταν ήδη στην ξαπλώστρακη.
1: Ναι, προφανώς. Είναι αυτοί που έχουν πληρώσει, που έχουν πληρώσει είσοδο, που έχουν πληρώσει ξαπλώστρα, που έχουν πληρώσει καφέδες, φαγητά, τα πάντα εκεί. Mm-hmm. Μένουν κάπου στην Αττική, mm-hmm. είτε στο κέντρο της Αθήνας και επέλεξαν να πάνε εκεί με το αυτοκίνητο που έχουν νοικιάσει, είτε στη γύρω περιοχή. Αλλά όσο για τους Έλληνες, που ένας στους 10 που ήταν εκεί οι Έλληνες, γιατί πιο πολλοί είναι τουρίστες, μου είπαν αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη μητέρα που ναι. ήταν όχι στη συγκεκριμένη παραλία, λίγο πιο πριν, λέει, είπε χαρακτηριστικά ότι έφερε τα παιδιά μου για μια βουτιά, αλλά μάλλον θα καθίσουμε στην άμμο και την άλλη φορά θα φέρουμε και ομπρέλα να είμαστε εδώ καλύτερα.
0: Θα της δοθεί το δικαίωμα αυτό και στη συγκεκριμένη παραλία, μπορεί. Προφανώς υπάρχει κάποιο κενό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιο ναι. κενό.
0: Μεταξύ διοργανωμένων, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Εκεί γενικότερα το κάνουν περισσότεροι. Παίρνουν τα πράγματά τους και πηγαίνουν ανάμεσα στις οργανωμένες παραλίες, ναι. για να έχουν και την αίσθηση ότι είναι κοντά στις οργανωμένες. Τώρα, στην Ακτή Βουλιαγμένης, εκεί που είχαμε πει, είναι είσοδος περίπου 10 ευρώ τις καθημερινές mm-hmm. και 15 Σαββατοκύριακα. Αυτό που λέγαμε, ότι αν προσθέσουμε καφέδες, νερά, σνακ.
0: Εκεί δεν έχει ξαπλώστρα.
1: Έχει ξαπλώστρα, φυσικά.
0: Α, ναι, πόσο ναι, ναι. πάει εκεί το μαλλί?
1: Τώρα για μια τετραμελή οικογένεια, ένα απλό μπάνιο φτάνει τα 50 ή 60 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Μόνο το μπάνιο.
1: Μόνο το μπάνιο. Mm. Στη Βάρκιζα, σε ξενοδοχειακή μονάδα, ένα σετ ξαπλώστρα ξεκινά από 20 έως 25 ευρώ. Τις καθημερινές, το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει περίπου 20%. Και αν θέλεις έτσι, να το πούμε πιο instagramικό, πιο VIP.
0: Instagramικό μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, κάτι πιο άνετο, ας πούμε. Προσθέτεις άλλα 100 ευρώ για να πας μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει κάτι καναπέδες, που είναι ναι. πιο ωραίο, ας πούμε.
0: Έχει αυτές τις κουρτίνες για τον ήλιο.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. ναι. Που τελικά περνάει ο ήλιος, αλλά είναι έτσι για να φαίνεται. Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά ένας που βρισκόταν εκεί, είπε: δεν ξέρω αν πληρώσω τη θάλασσα ή το story που θα ανεβάσω. Mm-hmm. Γιατί νομίζω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό. Τώρα, στη Βούλα, σε γνωστό beach bar, η είσοδος είναι 8,5 ευρώ τις καθημερινές και 10 ευρώ τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά μετά έρχεται και η ξαπλώστρα έξτρα και μπορεί να φτάσει τα 40 ευρώ. Τώρα, οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους δίνουν τη δική.
0: Ερώτηση: σε μια μέρα τα έκανες όλα αυτά?
1: Είναι δίπλα.
0: Πολύ εργαλείο. Για λέτε.
1: Οι επιχειρηματίες τώρα από τη δικιά τους πλευρά δίνουν τη δική τους εξήγηση. Μιλούν για αυξημένα λειτουργικά κόστη, για υψηλά ενίκεια, για επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, προσωπικό, καθαριότητα, ασφάλεια, όλα αυτά. Όπως μας λένε, δεν πουλάμε απλώς μια ξαπλώστρα, πουλάμε μια εμπειρία.
0: Ξέρεις στο αφήγημα αυτό τι έχει χτιστεί στην Ελλάδα. αυτό το εμπειρία. Όλο το ελληνικό καλοκαίρι μια εμπειρία είναι.
1: Έτσι, έτσι. Ήταν. Τώρα.
0: Ευτυχώς εμείς οι μεγαλύτεροι το ζήσαμε κάποια στιγμή. Και χωρίς αυτή εδώ την κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς. Εμείς όχι τόσο. Ναι. Όχι τόσο. Πράγματι πάντως, αν πάει κανείς σε αυτές τις παραλίες, θα δει σέρβις στην ξαπλώστρα, μουσική, κοκτέιλ, εστιατόρια που θυμίζουν Μύκονο. Όχι Αττική. Το ρύθμο βέβαια που θέτουν οι πολίτες είναι: χρειάζεται να πληρώσεις αν είσαι νησί για να κάνεις ένα μπάνιο δίπλα στο σπίτι σου. Και κάπου εδώ πολλοί λένε ότι η παραλία αλλάζει χαρακτήρα. Δηλαδή από δημόσιο αγαθό γίνεται ουσιαστικά εμπειρία πολυτέλειας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι η παραλία στην Ελλάδα πάει να γίνει είδος premium. Και να σας πω κάτι ακόμη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα στο Μάιο. Οι τιμές που ακούμε θεωρούνται, όπως λένε οι ίδιοι επαγγελματίες, χαμηλές τη σεζόν. Από τον Ιούνιο και μετά, πιθανότατα.
0: Στην καρδιά δηλαδή του καλοκαιριού θα το συζητήσουμε τελείως.
1: Όχι σε όλα.
0: Εντάξει, αντιληπτό.
1: Σε ορισμένα αναμένονται νέες αυξήσεις. Δηλαδή το ταβάνι που βλέπουμε τώρα ίσως είναι απλώς η αρχή. Τι κάνει λοιπόν ο κόσμος? Ψάχνει εναλλακτικές. Πηγαίνει πιο νωρίς για να βρει ελεύθερο χώρο. Στις ανοργάνωτες κυρίως και σε κάποιες πιο οικονομικά που είναι οι οργανωμένες. Φέρνει τη δική του ομπρέλα. Και για παράδειγμα στην Ακτή του Ηλίου, ναι, εδώ ναι, κοντά, ναι. εκεί οι τιμές είναι πιο προσιτές. Mm-hmm. Περίπου 6 ευρώ τις καθημερινές, 8 τα Σαββατοκύριακα, ενώ για τους δημότες υπάρχουν και δωρεάν επιλογές. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι ακούς και διαφορετικές κουβέντες μεταξύ των ανθρώπων. Έλα. Ερχόμαστε οικογενειακά χωρίς άγχος, δεν χρειάζεται να υπολογίσω τον καφέ που θα πάρω, έτσι πρέπει να είναι θάλασσα για όλους. Και επιστρέφουμε στο βασικό ερώτημα, δηλαδή το μέχρι πού θα φτάσει αυτή η τάση.
0: Είπες κάτι πριν,
1: ναι.
0: και με αυτό κλείνουμε, ότι ναι, μοιάζει και φαντάζει σαν να είσαι στη Μύκονο. Γιατί θέλαμε. Εμείς τις παραλίες να μοιάζουν με τις παραλίες της Μυκόνου, αναρωτιέμαι.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Όχι, δεν έχει και νόημα. Εξάλλου, πέρα από αυτό, νομίζω ότι χάνεται και η διαδικασία του μπάνιου με αυτόν τον τρόπο. Ταπεινή μου άποψη είναι, εγώ είμαι της ελεύθερης παραλίας, εννοείται. Εννοείται. Αν θα το κάνω, θα το κάνω μια φορά μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι για... Όχι για την εμπειρία.
1: Όχι για την γιατί, εμπειρία. Τότε
0: έτσι.
1: Γιατί.
0: Έτσι. Επειδή μπορεί η παρέα μια φορά να πούμε, άντε θα πάμε μια καθημερινή στην άδειά μας. Να κάνουμε και
1: καθημερινή, όχι σουκού, γιατί σουκού είναι πιο ακριβά.
0: Όχι, και αυτό σου είπα καθημερινή. Δεν θα κάτσουμε τώρα να παίξουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι ωραίο ετοιμάζεις, να άρχισε να μας το λες.
1: Εννοείται, με μεγάλη
0: Κυριακή,
1: χαρά.
0: Εκτάκτωση με τις καθημερινές. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε μια σύντομη υπενθύμηση και αμέσως μετά ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Έχετε πάει ποτέ σε μπαρμπέρικο? Έτσι, ρωτάω. Γιατί εκεί θα μας πάει ένας εξαιρετικός συνάδελφος από την Καθημερινή, ο Θοδωρής Λένα. Σε λιγάκι θα τα πούμε μαζί του.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω η δική σας εμπειρία. Εγώ το είχα προλάβει τα πρώτα κουρέματα, τότε που είχα μαλλιά. Ήταν στο μπαρμπέρι και μας έβαζαν ένα ξύλο πάνω εκεί στα μπράτσα της εκείνης της καρέκλας με τη δερματίνη. Τη θυμάστε, έτσι. Και μια τάβλα και πάνω καθόμασταν γιατί ήμασταν πιτσίρικα κοντά. Στο ύψος δεν είμαστε και πρώτο μπόι ακόμη. Τέλος πάντων, μεγαλώσαμε το μύθο ότι θα το παίρναμε μπόι, αλλά την κοιλιά εννοώ. Αλλά δεν πήγε έτσι, δεν έπαιξε έτσι στο σενάριο. Και έτσι είχαμε αυτή την εμπειρία. Βέβαια, ξαναπήγα κάποια στιγμή και θα σας πω πότε σε ένα ωραίο μπαρμπέρικο. Ο Θοδωρής Λέλλανς, λοιπόν, συνάδελφος από την Καθημερινή, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Πινέλο Ξηράφη, εξομολόγηση. Έτσι ήταν τα μπαρμπέρικα τόπο συνάντησης. Θοδωρή μου, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Εσύ είσαι τώρα σε μια ηλικία που για ρεπορτάζ πήγες. Δεν έχεις την εμπειρία.
5: Για ρεπορτάζ πήγα, μαλλί έχω ακόμα, οπότε εντάξει.
2: Εντάξει, εντάξει.
5: Είναι χρήσιμο και αναγκαίο το κούρεμα.
2: Είχες ποτέ εμπειρία από μπαρμπέρικο, έτσι, ή όχι?
5: Με την έννοια την παραδοσιακή νομίζω πως όχι, δηλαδή το ανακάλυψα τώρα. Από την άλλη, το άρωμα, η αίσθηση της τελετουργίας του κουρέματος την είχα από παιδάκι που ήταν αυτό, θυμάμαι πάντα μια Παρασκευή με τον παπά μου. Που πηγαίναμε στο κουρείο, που είχε έτσι χαρακτηριστικά
2: έτσι,
5: παραδοσιακά.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Τι σου έκανε εντύπωση από το πέρασμα λοιπόν από τα μπαρμπέρικα? Δώσε μου σε tips τι σου έκανε εντύπωση. Γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος. Τι έκανε εντύπωση σε ένα νέο άνθρωπο το μπαρμπέρικο? Από το μπαρμπέρικο.
5: Νομίζω ότι η πρώτη μου σκέψη καταρχάς όταν ξεκινούσα αυτό το θέμα είναι να βρω εστίες όπου η πόλη σπάει η ομοιογένεια της πόλης. Και νομίζω ότι και στα κουρία υπάρχει μια τάση όλα να είναι ίδια. Αυτό αναζήτησα, κάτι που να διαφοροποιεί την τάση αυτή των ομοιογενών και των έτσι λίγο τυποποιημένων κουρίων, barber shop έτσι που αποκαλούνται. Mm-hmm. Και βρήκα αυτές τις στις διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπου ήθελα κυρίως να δω και πώς αντανακλάται το χαρακτηριστικό, το ξεχωριστό που έχει η εκάστοτε γειτονιά. Αυτό το οποίο ξεχωρίζω νομίζω είναι ότι στον χώρο του μπαρμπέρικου, του παραδοσιακού, σταματάει ο χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή η ταχύτητα και ο ρυθμός με τον οποίο τα κάνουμε τα πάντα για λίγο παγώνει. Ξεκινάει μια συζήτηση, ξεκινάει μια έτσι, διαλεκτική, μια αντιπαράθεση ενίοτε. Mm-hmm. Επίσης, επειδή εγώ και όλοι και οι προηγούμενες γενιές έχουμε μεγαλώσει με την ξυριστική μηχανή, μας είναι ξένο το παραδοσιακό κούρεμα, το οποίο θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει κομπρεσούλα, θέλει ξανά. Δεύτερο πέρασμα.
2: Που επομένως, σου πετάει νομίζω μετά το λεμόνι μυρτό και πετάγεσαι πάνω.
5: Ναι, αυτό σπάει λίγο τι είναι.
2: Βέβαια, βάζει μετά την Ιβέα και έρχεται. Όχι, δεν είναι τοποθέτηση προϊόντος, γιατί έτσι ήταν τα μπαρμπέρικα. Τα είχε μυρτό και Ιβέα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Υπάρχει πελατεία σε αυτά που πήγες?
5: Υπάρχει πελατεία. Γενικώς αυτό το οποίο έτσι συζητώντας και κάνοντας βόλτες στην Αθήνα είναι ότι οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ραντεβού. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και στα μπαρμπέρικα είναι ένας αντικατοπτρισμός μιας πόλης που διαρκώς δεν βρίσκεις που να κάτσεις. Είναι όλα κλεισμένα. Στα τρία έτσι κουρία τα οποία επέλεξα, τα οποία νομίζω έχουν και ένα ενδιαφέρον λόγω των ιστοριών των ανθρώπων, οι ρυθμοί είναι λίγο διαφορετικοί. Αλλά ναι, υπάρχει ζήτηση και ήταν μάλιστα και ένα σχόλιο που μου έκαναν και πάρα πολλοί φίλοι ότι τι μας λες τώρα για μπαρμπέρικα και για ρομαντισμούς και για νοσταλγίες, εμείς δεν προλαβαίνουμε να βρούμε ραντεβού.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο επόμενο πάλι θα σε ενοχλήσουμε. Ωραίο ρεπορτάζ. Πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
5: Να είστε καλά. Έτσι. Να είστε καλά, καλή
2: Κυριακή. Θοδωρής Λένας, λοιπόν, μπαρμπέρικο. Το τελευταίο μπαρμπέρικο που πήγα ήταν στο Γαλαξίδι. Όταν έκανα τα γυρίσματα εδώ στο Sky 100,3, είχαμε πάει στο Γαλαξίδι για εκπομπή Νότι. Και επειδή είχα λίγο χρόνο, λέω ας πάω σε ένα μπαρμπέρικο που βρήκα. Ήταν ένας μπαρμπέρης που είχε Πάρκινσον. Όταν λοιπόν έπιανε το ξηράφι, το χέρι ήταν αλφάδι. Στην αρχή τον ήταν λίγο και φοβήθηκα. Αλφάδι. Όταν σου λέω αλφάδι, αλφάδι. Λέω, είδες. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε. Το θέμα που θα πιάσουμε μετά, έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπαγκόνγκ, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
16: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
17: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
16: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
18: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
17: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
16: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
19: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Λόγω πραγματοποίησης εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Οδό Μητροπόλεως από το ύψος της πλατείας Συντάγματος. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η Δευτέρα Ιουνίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως, πρόσθεσε, τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθαρίζει την αναρτησή του κ. Μητσοτάκης. Σημειώνει παράλληλα ότι κλείδωσαν και τα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Επαιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής. Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα από 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν. Όμως αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, η οποία στη χώρα μας είναι οξύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα ως θεατής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών, το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό χωρίς τέλη διέλευσης και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τον αποκλεισμό του σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερο πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με την Ουάσιγκτον να προχωρά σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μετέδωσαν νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Συναγερμός σήμανε χθες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Ένοπλος άνοιξε πύρα, εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, ενώ έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένας περαστικός. Αξιωματούχος χαρακτηρίζεται το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνουν υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μία ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε σήμερα στα social media. Τα χρώματα μας τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας. Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα 21 ετών για υπόθεση απάτη σχημάτισαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Ο κατηγορούμενος το απόγευμα της Παρασκευής επικοινώνησε τηλεφωνικά με 56χρονο με το πρόσχημα της υπογραφής ασφαλιστηρίου συμβολέου για το σπίτι του και τα κοσμήματα που κατήχε. Κατάφερε να τον πείσει να τοποθετήσει σε σακούλα 6 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών και να τα αφήσει έξω από το σπίτι του. Στη συνέχεια ο δράστης φέρεται να παρέλαβε τη σακούλα και να εξαφανίστηκε. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολογία χωρίς τάση σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Rolling Stones. Και γιατί? Γιατί σαν σήμερα το 1968 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Βεβαίως ένα τραγούδι που η κυκλοφορία του επισκιάζεται από την σύλληψη του Jagger και της Faithfull στο σπίτι τους, με την κατηγορία της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Νότι μου ήσουν εκεί. Μου λέει ψέματα, λέει δεν το πιστεύω. Να πω την καλημέρα μου στον Κώστα Κρομίδα, πολύχρονος κιόλας, μας ακούς επιστρέφοντας από την Άουσα. Να πω την καλημέρα μου στην Ζωή, από τη Θεσσαλονίκη που όμως είναι στην Κρήτη. Γεια σου Ιάκωβε, έχεις μείνει εσύ με την κολόνια λεμόνι μυρτό, έτσι, μάλιστα. Ακόμη τη μυρίζεις. Το είπαμε και εκείνη την ώρα. Και πέφτε μετά νιβαία, έτσι, για να ισορροπήσει το πράγμα. Ο Ευγένιος, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, έτσι. Θα τα δώσω, μου λέει, για καύσιμο, αντί να πληρώσω αυτές τις πανάκριβες παράλληλες, για να πάω σε μια πιο μακρινή, καθαρή θάλασσα. Είμαι αυτής της λογικής, δεν πηγαίνω σε οργανωμένες. Να είσαι καλά, φίλε μου, και καλές βουτιές από το επόμενο πια Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Φάνη. Το θέμα είναι, λέει, γιατί πας στην παραλία. Αν πας για να δροσιστείς και να χαρείς τη θάλασσα, είναι τσάμπα. Αν πας για να δείξεις και να δειχθείς, κοστίζει. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρος. Επανάκριβε η παραλία στην Αττική. Επαρτελή καραβάκι, ελάτε στην αμαρτωλή Κρήτη. Αμαρτωλή λόγω των ηλίθιων συμπατριωτών μου. Ο χαρακτηρισμός δικός σου, έτσι. Με τις ανόητες γνωστές λεβεντιές τους. Ξέρετε, δυστυχώς. Γεια σου, είναι ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Βασίλη μου, καλημέρα. Κανείς δεν μας υποχρεώνει να πάμε να πληρώνουμε σε οργανωμένη παραλία. Έχουμε τεράστια ακτογραμμή. Παίρνουμε την ομπρέλα μας και όλα τα καλά. Έχω βαρεθεί, λέει, τις ίδιες συζητήσεις κάθε χρόνο, μου λέει ο Βασίλης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά λέμε. Ξέρεις κάτι, γεμάτες είναι. Μη σου πω ότι υπάρχει και μια λογική, ότι παίρνουν τηλέφωνο και κλείνουν κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο. Την καλημέρα στον Τάσο. Μου λέει, η κλοπή και η κοροϊδία με τις παραλίες έχει γίνει πλέον επικίνδυνη. Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά πολύ στην Αττική και οι παραλίες οι ελεύθερες μειώθηκαν και το κράτος έχει δώσει σε ιδιώτες. Γιατί, λέει, δεν υπάρχει ο ΕΟΤ και δεν μιλάω, λέει, για την εποχή της αναρχίας του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πρέπει να μας γδύνουν. Πόσο θα το αντέξουμε αυτό? Και αυτό, αν το πιστεύουν στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση που δεν μιλάει καθόλου για το θέμα. Τι άλλο? Γεια σου Αριστομένη μου, σε ευχαριστώ και για το μήνυμα αυτό. Πέτρο μου, Πέτρος από Ηράκλειο, τι έγινε? Μας ακούνε πολύ στο Ηράκλειο στην Κρήτη, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Την καλημέρα μου. Και να κάνουμε συστάσεις πριν πάμε σε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Μαζί του θα αρχίσουμε τη δεύτερη ώρα μας. Εξαιρετικός καλεσμένος. Και έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Στο 210-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει ο Πέτρος Μωραΐτης, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βασάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Προφανώς ισχύει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έρχονται τα μηνύματα έτσι κι αλλιώς. Το www.

0: των ιδεών στο Καποδιστριακό μας Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει αυτό το εκπληκτικό βιβλίο, το καλύτερο για την περίοδο, τον ενδοξότερο αγώνα. Περιμένουμε και τη συνέχεια, γιατί μας έχει υποσχεθεί ότι θα έχουμε και συνέχεια. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, διάβασα πριν από λίγες μέρες ένα εξαιρετικό άρθρο του, υπό τον τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας». Λοιπόν, ήταν το 2023 όταν δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας». Ωραίο, βαρύγδουπο ακούγεται αυτό, πάρα πολύ ωραίο. «Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας». Και ο στόχος της πρόσκλησης ήταν, υποτίθεται, η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού και την διαμόρφωση νέων προοπτικών στην επιστημονική και επαγγελματική πορεία αυτών, εννοείται ερευνητικά έργα, προγράμματα κτλ. Και είχε λοιπόν, πρώτα απ' όλα έγραψε ο Απόστολος Λακασάς για το ναυάγιο αυτής της ιστορίας, εξαιρετικό, Ελλάδα 2026, έρευνα δεν υπάρχει ή υπάρχει τέλος πάντων αλλά δεν. Και έχει και ο ίδιος μια εμπειρία από όλη αυτή την ιστορία. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
0: Όχι, όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει τεράστια εκτίμηση. Περιμένουμε τη συνέχεια, έτσι. Μας είχε υποσχεθεί ότι το βιβλίο...
1: Ετοιμάζεται.
0: Λοιπόν, για πείτε μου δύο λόγια. Τι σας οδήγησε να γράψετε αυτό το εκπληκτικό άρθρο υπό τον τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας»?
1: Κοιτάξτε, η απόγνωση. Σε πολλά πράγματα απογοητευόμαστε στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό που συνέβη, η ελληνική περίπτωση, αυτή θα σας περιγράψω με δύο λόγια, είπατε και εσείς ήδη, έχει συμβεί, από όσο γνωρίζω, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τι έγινε λοιπόν με δύο λόγια? Προκηρύχθηκε ένα πολύ μεγάλο και πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο ίσως, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, στην ελληνική ιστορία, το Trust Your Star, είναι και ειρωνικός ο τίτλος, «Εμπιστοσύνη στα αστέρια». Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να μην βοηθήσει την έρευνα τελικώς, το πρόγραμμα αυτό και η κυβέρνηση, η πρόθεσή της ήταν αυτή, έτσι, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να μας κάνει και ζημιά. Uh-huh. Δηλαδή, μετά το τέλος αυτής της ιστορίας, δεν επανήλθαμε στην προτέρα κατάσταση, μας έκανε ζημιά. Μας διέλυσε. Και θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνονταν σε όριμους ερευνητές, όπως είμαι εγώ, δηλαδή, τακτικός καθηγητής κτλ. Ξέρετε, που έχουν μια ομάδα, και σε μεταδιδάκτορες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά που θα πω αφορούν και τους μεταδιδάκτορες. Αυτούς που πήραν τέλος πάντων.
0: Μέρος.
1: Νέοι επιστήμονες που έχουν τελειώσει το διδακτορικό τους, από όλο τον κόσμο, Έλληνες από όλο τον κόσμο κτλ.
0: Έχει σημασία γιατί... το ότι πέρα από τους όριμους, έτσι, υπάρχουν και οι νέοι. Έτσι.
1: Ήταν και οι νέοι.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν και οι νέοι. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μιλήσετε με κάποια από τα παιδιά αυτά. Εγώ θα σας πω το δικό μου τον καημό,
0: ναι,
1: του όριμου ερευνητή.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ο οποίος έκανε αίτηση. Προσέξτε, αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έφτανε το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Για να το διεκδικήσεις ως όριμος ερευνητής, έπρεπε να το διεκδικήσεις με ομάδες που είναι διαπανεπιστημιακές.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όχι μόνο από το ΕΚΠΑ, αλλά τουλάχιστον από άλλο ένα πανεπιστήμιο. Εγώ το διεκδίκησα, η δική μου ομάδα συνεργάστηκε με την ομάδα μιας ιστορικού της νεότερης γενιάς που μόλις είχε εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κατερίνα Γαλάνη ονομάζεται, με διδακτορικό από την Οξφόρδη.
0: Στην Οξφόρδη, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εξαιρετική ιστορικός, συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε για μήνες να προετοιμάσουμε
0: την πρόταση και τα λοιπά.
1: Εμπλέξαμε και άλλους που τη διάβασαν. Εντάξει, κάναμε την αίτηση. Όπως καταλαβαίνετε, για ένα τόσο μεγάλο έργο έγιναν πάρα πολλές αιτήσεις. Οι αιτήσεις φτάσαν στις 1241.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και περιμέναμε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Περιμέναμε. Έφτασε ένας χρόνος.
0: Πόσο καιρό σας πήρε η προετοιμασία?
1: Η προετοιμασία μας πήρε μήνες. Μας πήρε 2-3 μήνες. Δηλαδή η βασική δουλειά, την οποία κάναμε η κυρία Γαλάνη και εγώ, αλλά και όλοι οι συνεργάτες.
0: Όλη η ομάδα, ναι.
1: Και συνεργάτες όπως, θα μην λέω ονόματα, δεν έχει σημασία, δηλαδή όριμοι ερευνητές, συνάδελφοι, καθηγητές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και δικοί μου συνεργάτες και της κυρίας Γαλάνη, αλλά και νέοι επιστήμονες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες,
0: mm-hmm,
1: οι οποίοι έτοιμασαν το δικό τους κομμάτι, έπρεπε να το... Στάθητος. Να καταλαβαίνετε. Ναι. Θέλει μια δουλειά.

0: η οποία είναι πολύ εντατική και πάρα πολύ προσεκτική. Καταλήξαμε σε μια πρόταση για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι, γιατί η πρόταση αυτή ήταν, πιστεύαμε εμείς και όχι μόνο εμείς, και όσοι τον είχαμε, ότι είναι πολύ καλή. Και πράγματι, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη αναμονή, πάνω από ένα χρόνο, στις 22 Ιουλίου του 2025, mm-hmm. ανακοινώθηκαν στη διάβγεια τα αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Ενημερώθηκα και εγώ από τη διάβγεια. Καταλαβαίνετε ότι από εκείνη την ώρα, πέραν της χαράς που είχαμε, έπρεπε να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε αυτό που θα κάνουμε. Αυτό το πρόγραμμα, για να είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου, καταλαβαίνετε τώρα τι δουλειά έχει από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει και για ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα, οι αντιδράσεις αυτών που δεν πήραν, που δεν επελέγησαν, ήταν πολύ μεγάλες. Είναι λογικό αυτό, είναι αναμενόμενο. Συμβαίνει κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δεν.
1: Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι δεν μπαίνουν.
0: Ειδικά μάλιστα όταν είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τους συναδέλφους που διαμαρτύρονται. Γιατί πάρα πολλοί από τους συναδέλφους νομίζω τεκμηρίωσαν. Δεν τα έχω δει εγώ, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που,
1: ναι.
0: που το λένε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω πάρα πολλούς από αυτούς. Ότι η αξιολόγηση έγινε με προχειρότητα και τα κείμενα που λάβανε ως αξιολόγηση βασίζονταν και στο ChatGPT.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή εν πάση περιπτώσει artificial intelligence. Εντάξει. Δυστυχώς από εδώ και πέρα αυτό θα είναι δεδομένο.
1: Δεν αμφισβητήθηκε όμως η δική σας.
0: Όχι, καμία περίπτωση.
1: Έτσι, εντάξει, ναι, γιατί. Ναι.
0: Μάζεψαν και πολλές υπογραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές υπογραφές, όχι μόνο δικές τους, και άλλων συναδέλφων. Είχε και ένα έτσι αντικυβερνητικό πρόσημο η προσπάθεια αυτή. Και καλώς, δεν έχω καμιά αντίρρηση αυτό. Αλλά πουθενά δεν αμφισβήτησαν
1: ωραία.
0: Δική μας επιλογή. Πουθενά.
1: Τι έγινε λοιπόν στο. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ήσασταν μέσα κτλ.
0: Σε περιπτώσεις. Όχι μόνο ήμασταν μέσα, ήμασταν και πολύ ψηλά στην κατάσταση.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμέναμε οι συνάδελφοι που κάνανε αυτές τις ενστάσεις να εκδικαστούν οι ενστάσεις αυτές, να σχηματιστεί μια επιτροπή,
1: ωραία.
0: Να δει τις ενστάσεις, να τις εξετάσει, να απορρίψει κάποιες να δεχθεί και όσοι τέλος πάντων βρεθούμε. Εμείς εναντίον μας δεν έγινε κάποια ένσταση προφανώς,
1: mm-hmm.
0: εμείς ήμασταν ήδη μέσα. Λοιπόν, ποτέ. Ούτε οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν, και είμαι βέβαιος ότι αδικήθηκαν, δεν το αφισβητώ καθόλου. Επαναλαμβάνω, γιατί γνωρίζω αρκετούς από αυτούς και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε. Ούτε οι συνάδελφοι λοιπόν που αδικήθηκαν είδαν ποτέ την ένστασή τους να συζητείτε, έτσι. Θα μπορούσα να ανήκω σε αυτούς και να διαμαρτύρομαι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αλλά και εμείς που μάθαμε ότι το πήραμε, μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Mm-hmm. Δεν λάβαμε κανένα email. Δεν μας ενημέρωσε κανένας, ούτε προσωπικά ούτε συλλογικά. Χρειάστηκε να στείλουμε μηνύματα.
1: Συγγνώμη, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος δηλαδή.
0: Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και επειδή ξέρετε αυτό το ποσό, ήταν συνολικά γύρω στα 80 εκατομμύρια, φαινόταν ότι χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ τώρα γράφτηκαν διάφορα πράγματα, εγώ είμαι πολύ προσβέβαιος, ότι αυτό ήταν η αδράνεια του συστήματος. Δεν πήγαν τα λεφτά αλλού. Δηλαδή αυτό πάλι αν συμβεί θα με εξοργήσει ακόμα περισσότερο, αλλά φοβάμαι ότι αυτό ήταν απλώς η αδράνεια του συστήματος. Υπήρχε εκεί το κονδύλι και έμεινε χρησιμοποιητό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος άρχισαν ευρωβουλευτές να κάνουν ερωτήσεις και έγιναν τα λεφτά αυτά, μήπως τα έφαγε κανένας άλλος, γιατί δεν ενημερώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή
1: έκανε
0: το Υπουργείο Παιδείας να βγάλει μια.
1: Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή.
0: Ότι τα λεφτά πήγαν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαθήκαν. Επέστρεψαν. Δηλαδή, αποδεσμεύτηκε το ποσό αυτό.
1: Συγγνώμη. Πήγαν πίσω τα λεφτά.
0: Απένταξη. Πήγαν πίσω. Ναι, έγινε απένταξη το συγκεκριμένο. Γιατί χάσαμε, λέει, χάσαμε το deadline για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο και μάλιστα έχουν εμπλακεί και σε μια δικαστική διαμάχη, τι ανακαλύπτουν. Ότι πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 22 Ιουλίου, πριν είχε ήδη χαθεί η προθεσμία για την χρήση τους. Και μάλιστα μου στείλαν και τα στοιχεία για να τα δηλαδή είναι γελία πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι γελία. Δεν είναι γελία. Είναι εξοργιστικά. Όταν μιλάμε για αριστεία, γιατί, ναι, όταν μιλάμε για. Και το έχουμε κάνει και σημαία εντωμεταξύ. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Έχετε εμπειρία τεράστια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, πολύ εύκολα, γιατί λέμε για το λαϊκισμό. είναι μια μορφή λαϊκισμού το να κάνει σημαία την αριστεία και στο τέλος να την κάνει κουρελόχαρτο.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γιατζούλη, το είμαι λίγο σκληρός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι όσοι μιλούν για αριστεία, για επιστήμη, για στήριξη της έρευνας, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάνε. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Ακόμα και αυτοί που πέρασαν και από κάποια καλά πανεπιστήμια, έχουν τις σπουδές τους κτλ., δεν πέρασαν από έρευνα, δεν ξέρουν τι θα πει να έχεις μια ομάδα 30 νέων ανθρώπων, να τους δεσμεύσεις για ένα χρόνο, να χάσουν ευκαιρίες, να μην πάνε αλλού. Πώς θα πάνε αλλού? Δεν μπορούν να πάνε αλλού, γιατί αν πάνε αλλού, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα είναι εκτεθειμένοι απέναντί μου. Τώρα είμαι εγώ εκτεθειμένος απέναντί τους. Τους δέσμευσα για ένα χρόνο. Δεν είχα χρήματα να τους δώσω που έλπιζα να τους τα δώσω. Σας ενημερώνω, τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν κυρίως σε αυτή την ομάδα των 30 ερευνητών.
1: Ναι.
0: Ήταν κυρίως, επίσης ενημερώνω τους ακροάτες και τους ακροατές, ότι εμείς που είμαστε επικεφαλής αυτών των προγραμμάτων, επειδή είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, δικαιούμαστε ένα μικρό ποσό. Επειδή παίρνουμε το μισθό μας, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι οποίοι πληρώνονται από εμάς, ιδίως με τα διδάκτορες και οι διδάκτορες, οι υποψήφιοι διδάκτορες παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα το μήνα, ας πούμε, από ό,τι παίρνει από το πρόγραμμα αυτό τα μέλη ΔΕΒ. Δηλαδή, θέλω να σας εξηγήσω γι' αυτό, γιατί το ακούν και οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Ακούν μεγάλα ποσά και λένε, ποιος ξέρει εδώ, αυτό το εκατομμύριο θα το φάνε οι καθηγητές. Όχι. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέους επιστήμονες κυρίως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, το πώς θα πάνε, σε ποιους κτλ. Υπάρχουν όλα στην πρόταση που καταθέσαμε. Τα ονόματα, τις θέσεις,
1: οι
0: άνθρωποι αυτοί,
1: ναι, ναι,
0: και δεν πήραν χρήματα. Και δεν μπόρεσαν να κάνουν μία αίτηση κάπου αλλού για να βρουν δουλειά κάπου αλλού. Οπότε δεν χάσαν ένα χρόνο μόνο.
1: Όχι, καλά.
0: Χάσαν τουλάχιστον δύο. Καταλαβαίνετε τι καταστροφικό είναι αυτό. Όποιος έκανε την ανοησία, συγγνώμη που το λέω, να επιστρέψει στην Ελλάδα, είναι θεωρήσει ότι το ελληνικό κράτος είναι αξιόπιστο, μετανιώνει τώρα πικρά, είτε είναι σε ομάδα που πήρε πρόγραμμα, είτε σε ομάδα που δεν πήρε. Κακώς δεν πήρε.
1: Καλά, και που πήρε δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, ούτε πήρε. Ναι, δηλαδή, προσέξτε, αυτό που έγινε είναι το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Αν έκανε κλήρωση και έπαιρνε 80 προγράμματα και τα χρηματοδοτούσε, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Παρά,
1: ναι, προφανώς. Το δικό σας πρόγραμμα γιατί ήταν ακριβώς, τι θέλατε?
0: Λοιπόν, το δικό μου, όπως θα φαντάζεστε εσείς που ξέρετε και το, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σαν αντικείμενό του τις προσφυγικές ροές στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, πολύ σοβαρή, για τους πρόσφυγες του 1922. Έτσι. Και μάλιστα από δύο συναδέλφους που εργάζονται εξωτερικό, οι οποίοι συνεργάζονται και μαζί μας. Φοβερή δουλειά. Εμείς θα το κάναμε αυτό για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα για τους πρόσφυγες της Ελληνικής Επανάστασης. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το δικό μας λεγόταν «Χαρτογράφηση των προσφυγικών μετανικηνήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης». Προσέξτε τώρα, μεθοδολογικά πολύ καινοτόμο, με τη χρήση μεγάλων δεδομένων, τα big data τα λεγόμενα,
1: ναι,
0: και γεωχωρικών τεχνικών. Φανταστείτε χάρτες interactive που θα δείχνανε τον τρόπο που μετακινούνται και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και πιθανόν και κάποιοι Εβραίοι ελάχιστοι, αν επιβίωσαν, το θεωρώ πολύ απίθανο, και μετακινήθηκαν και αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Με ψηφιοποίηση, προσέξτε τώρα να σας πω και κάτι προσωπικό. Εγώ επειδή ήμουν ενθουσιασμένος, εγώ το έκανα αυτό, δεν μπορούσα να ζητήσω τα παιδιά να αρχίσουν να δουλεύουν. Άρχισα να δουλεύω, άρχισα να συγκεντρώνω υλικό, πήγα στο Λονδίνο 3-4 φορές με δικά μου έξοδα και τι συγκέντρωσα, τι βρήκα εκεί. Βρήκα από τα καράβια τα βρετανικά και από άλλα καράβια τα ονόματα των προσφύγων που μετακινούνταν. Ας πούμε, εκατοντάδες τώρα μιλάμε, έτσι, από το Αϊβαλί στην Τίνο. Χ, άντρες, γυναίκες, τα ονόματά τους. Μουσουλμάνους από τον Άφλιο στη Σμύρνη. Μόλις οι Έλληνες πήραν τον Άφλιο, ένα βρετανικό πλοίο μετακίνησε στην. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό όλο το υλικό, αυτός ο θησαυρός, και όχι μόνο αυτός, θα μείνει ανεκμετάλλευτος και θα μείνει ανεκμετάλλευτος για τους λάθος λόγους.
1: Ναι.
0: Οπότε, αντί για εμπιστοσύνη στα αστέρια μας,
1: ναι,
0: αυτό που τελικώς ήταν το αποτέλεσμα ήταν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εξοργιστικό από όλα, από όλα, από όλα. Μετά από όλο αυτό το θόρυβο, τα εξώδικα που στείλανε οι συνάδελφοι, 90 συνάδελφοι έχουν στείλει εξώδικα, ζητούν καμία απάντηση, κανένα ενδιαφέρον. Δημοσιεύτηκε το άρθρο στην Καθημερινή, που ξέρετε η Καθημερινή τι σημαίνει, είναι η ελληνική newspaper of record, έτσι. Δηλαδή να δημοσιεύεται ένα άρθρο δικό μου στην καθημερινή, ενός συναδέλφου μου στο Βήμα. Δύο εφημερίδες που διαβάζουμε περισσότερο. Καμία αντίδραση. Δεν ίδρωσε κανείς.
1: Ευτυχώς που το είδα. Κύριε καθηγητά, ευτυχώς που το είδα. Θέλω τεράστια χάρη.
0: Δεν βάζω εσάς μέσα.
1: Όχι, όχι.
0: Προφανώς αντιδράσατε.
1: Θέλω τεράστια χάρη.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θα έρθετε ένα βράδυ μες τη βδομάδα να τα πούμε αναλυτικά. Θα βρούμε ένα βραδάκι.
0: Θα είναι λίγο δύσκολο γιατί θα σας πω, πάω στην Κρήτη.
1: Ωραία.
0: Οι Κρητικοί γιορτάζουν εκεί στα Χανιά το μία από τις πολλές επαναστάσεις τους και θα δώσω τρεις ομιλίες.
1: Ωραία, προσέξτε.
0: Τελική, ναι,
1: επειδή δεν θα γίνει τίποτα, μόλις βρούμε ένα βραδάκι θα έρθετε εδώ για μία ώρα. Όχι μέσα στη βδομάδα, όποτε γυρίσετε από την Κρήτη. Εντάξει.
0: Βέβαια
1: θα ήταν πιο εύκολο να ήταν το. Όχι, πώς ήταν το. Ήταν η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ήταν αυτό το τηλεοπτικό, το Dancing with the Stars.
0: Ναι, εκεί θα είχαμε.
1: Χαριτολογώντας το λέω. Εκεί θα είχατε μια ελπίδα.
0: Ναι, εκεί θα υπήρχε και κάποια αντίδραση αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
1: Τέλος πάντων. Αστειεύομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ναι, δεν έχει κανένα.
0: Ευχαριστώ και εγώ
1: νόημα.
0: Πολύ, κύριε Γατζόγλου, για το ενδιαφέρον και την πολύ ωραία συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Αν άκουγε κάποιος από το Υπουργείο. Αν ήθελε να μιλήσει μαζί με τον κύριο Χατζή, όχι σε μένα. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω τίποτα μετά από ό,τι άκουσα. Ας απαντούσε στον κύριο Χατζή. Δηλαδή να τον είχα εδώ τώρα από το Υπουργείο, οποιονδήποτε. Να ήταν εδώ με τον κύριο Χατζή, ο κύριος Χατζή στο τηλέφωνο και κάποιος από το Υπουργείο να το απαντούσε. Να του έλεγε κάτι. Ειλικρινά. Το μήνυμά σου, Γιάννη, μου στείλει το στην Εφέλη. Όχι εδώ. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θες να πεις από την Εφέλη, αλλά δεν το διάβασα και καθόλου. Μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που ακούσατε. Και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σκέψη και την προσοχή για όλα αυτά που είπε ο κύριος Χατζής. Λοιπόν, Νότι μου, τι έχουμε, έχουμε διαφήμιση. Ωραία, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση και τίτλοι ειδήσεων επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο.
6: Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
13: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
10: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Λόγω πραγματοποίησης εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Μητροπόλεως από το ύψος της πλατείας Συντάγματος. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, μετέδωσε στο τόπος άξιος επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, σχολιάζει Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τραγωδία νωρίς το πρωί στη Ζαχάρο. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό Ισαπφάλιρο από τις 5 το απόγευμα. Η Στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάλιρο από τις 5 θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάση σε άλλους σταθμούς. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημερινή απόγευμα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ροζάν Κας, κόρη του μεγάλου τραγουδιστή Τζόνι Κας, και μάλιστα το 1985, σαν σήμερα το 1955 γεννήθηκε, σαν σήμερα το 1985 κέρδισε βραβείο Grammy με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου έκανε εντύπωση ότι σας άγγιξε πάρα πολύ το θέμα που ακούσαμε από τον κύριο Χατζή, τον καθηγητή. Όταν συζητάμε για αριστεία, όταν συζητάμε για φωτεινά μυαλά που πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ήρθε αυτό το θέμα και τα ακυρώνει όλα. Όλα. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το θέμα. Έτσι, και γι' αυτό είπα ότι εγώ δεν θα ρωτούσα τίποτα έναν υπουργό. Ας απαντούσε ο ίδιος στον κύριο Χατζή. Ο δημοσιογράφος εδώ το χάνει, δεν έχει ρόλο. Ο Χατζής είναι το θέμα. Το θέμα είναι η έρευνα. Το θέμα είναι ό,τι ακούσατε και η απάντηση που οφείλει να δώσει ο υπουργός. Τελείωσε. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε το απόσπασμα αύριο. Μου το ζητήσατε. Αύριο βράδυ θα παίξει όλη η συνομιλία με τον κύριο Χατζή. Και αν κάποια στιγμή τον πετύχουμε στην Αθήνα, θα τον φέρουμε και κοντά μας. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο, ο οποίος νομίζω ότι είναι ήδη στο ΆΚΑ, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο μου.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα. Έχεις φτάσει ήδη?
1: Υπάρχουν οι ανάγκες του ρεπορτάζ από το πρωί.
0: Εντάξει, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, δώσε κλίμα, δώσε ό,τι θέλεις.
1: Κοίταξε, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας από πολύ νωρίς και άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου, που για όποιον δεν ασχολείται καταλαβαίνει ότι κάτι σημαντικό θα γίνει απόψε εδώ στην περιοχή. Αλλά για εκείνους που ασχολούνται ξέρουν ότι είναι μια ξεχωριστή αναμέτρηση. Για πέμπτη φορά Ολυμπιακός και Ρεάλ συγκρούονται σε τελικό. Mm-hmm. Με τον Ολυμπιακό να έχει κερδίσει μία φορά, τις άλλες τρεις έχει κερδίσει η Ρεάλ. Απόψε οι Ερυθρόλευκοι σε ένα γήπεδο που θα είναι κατάμεστο από δικούς τους οπαδούς θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά από το 2013 όπου το είχαν κατακτήσει στο Λονδίνο πάλι με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης. Σε έναν τελικό που είχε προηγηθεί η Ρεάλ στο ξεκίνημα με 17 πόντους και στο τέλος νίκησε ο Ολυμπιακός με 12. Mm-hmm. Καμιά σχέση εκείνη η ομάδα, εκείνες οι ομάδες, εκείνο το μπάσκετ του 13 με το μπάσκετ τώρα. Η Ρεάλ έχει κατακτήσει 11 φορές το βαρύτιμο τρόπαιο και παρά τα προβλήματά της είναι πάντα μια ομάδα που ξέρει πώς να φτάσει στην πηγή, το έχει αποδείξει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι, το θέμα για τη Ρεάλ είναι ότι όλα τα προβλήματα είναι διαθέσιμα. Δεν έχει σέντερ. Είχαν χτυπήσει δύο πολύ πριν το Final Four. Χτύπησε και ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε ο Γκαρούμπα στον ημιτελικό με την Βαλένθια. Και μένει να δούμε ο πολυμήχανος Σκαριόλο τι θα σκαρφιστεί για να προσπαθήσει να περιορίσει τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Και γενικότερα να απομακρύνει τους ψηλούς του Ολυμπιακού από το καλά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Βλέπουμε τους Ερυθρόλευκους πιο ήρεμους από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. Είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four για την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει η εμπειρία για τους περισσότερους. Υπάρχουν οι μνήμες από το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια και τι πρέπει να αποφύγουν τώρα. Έτσι ώστε να κάνουν το τελευταίο βήμα που χρειάζονται για να ανεβούν στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Με τις ευχές όλων μας.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Θα σε ακούσω.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Στην ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και το ρεπορτάζ. Βέβαια, να έχετε κατά νου ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν στις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Τώρα, ένα θέμα για το οποίο έχω δεχτεί ερωτήματα μέσα στην εβδομάδα και σκεφτήκαμε να είναι κοντά μας ο κύριος Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι αυτή η ιστορία με την ψηφιακή πλατφόρμα για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων. Οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουνίου να τα καθαρίσουν και να δηλώσουν τον καθαρισμό, αλλιώς θα αναγκαστούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα. Κύριε Παραδιά, τι κάνετε? Την καλημέρα μου.
2: Είμαστε μέσα θα μπούμε σε λίγο στον Ιούνιο, μέσα στον οποίο λήγουν δύο σιωπηλές προθεσμίες. Τη μία την αναφέρατε ήδη, 15 Ιουνίου, προθεσμία του καθαρισμού. Η άλλη είναι 30 Ιουνίου, η δήλωση, για τους ανελκυστήρες.
0: Για τους
2: ανελκυστήρες, έτσι που και αυτοί δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε και δεν πρέπει να μείνει κανένας να δει το ανελκυστήρα.
0: Αυτό θα το κάνουμε μέσα στη βδομάδα. Πάμε τώρα, γιατί και αυτό προφανώς είναι ένα θέμα. Ήδη το έχουμε αναδείξει και με συνεργάτη σας μέσα από την εκπομπή.
2: Βεβαίως.
0: Αλλά θέλω να έρθουμε τώρα σε αυτό, γιατί δέχτηκα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός?
2: Ο καθαρισμός περιλαμβάνει την απαλλαγή των αστικών οικοπαίδων από κάθε είδους έφλεκτα υλικά και σκουπίδια, κυρίως όμως καθαρισμό από κλαδιά και από φυτική ύλη, από ξερά κλαδιά, από χαμηλή πυκνή βλάστηση και από τα χαμηλά κλαδιά των δέντρων, ώστε αν μια φωτιά πιάσει επιφανειακά, να μην αυτονόητα μεταδοθεί και στα κλαδιά των δέντρων και φουντώσει όλο το δέντρο. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί αυτό πλέον και με τη βοήθεια της πλατφόρμας ο κάθε ένας ιδιοκτήτης που έχει αστικό οικόπεδο, πρώτον να καθαρίσει το οικόπεδό του μέσα σε μια διευρυμένη προθεσμία που ήταν δική μας πρόταση από τον Απρίλιο και μόνο 1 με 30 Απριλίου. Η προθεσμία αυτή καθορίστηκε 1 Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου με δυνατότητα κάποιες μικρές παράτασεις ενδεχομένως, αλλά δεν θα πρέπει να στοχεύσουμε στην παράταση.
0: Καλά, έτσι καλύτερα να πια στην καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ακριβώς. Και στη συνέχεια να μπει μέσα στην πλατφόρμα και να δηλώσει το ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδο αυτό, με ευχέρεια κάθε γείτονα ο οποίος βλέπει τον γείτονά του να αδιαφορεί, είτε επωνύμως είτε ανωνύμως,
0: να κάνει την καταγγελία.
2: Να κάνει την καταγγελία.
0: Δεν
2: και να
0: το ίδιο ισχύει και για φορείς του δημοσίου για ακίνητα που διαχειρίζονται.
2: Κοιτάξτε, τυπικά ισχύει βεβαίως, αλλά τώρα η καταγγελία τώρα καταγγείλει στο Δήμο ότι δεν καθάρισε το πάρκο.
0: Όχι, δεν λέω για την καταγγελία. Αν είναι υποχρεωμένοι να τα καθαρίσουν κι αυτοί, αυτό με αυτή την έννοια το λέω.
2: Βεβαίως είναι υποχρεωμένοι. Το θέμα είναι πρακτικά πόσο μπορούν να το κάνουν τώρα. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί ο δημόσιος τομέας, ο Δήμος έχει τεράστιες εκτάσεις που κάθε Δήμο.
0: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση. Γιατί εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Τι γίνεται όταν μια δήλωση είναι ψευδής?
2: Όταν μια δήλωση είναι ψευδής, έχει συνέπειες. Mm-hmm. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, ασκείται ποινική δίωξη για την ψευδή δήλωση. Με συνέπειες οι οποίες είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Πρέπει να σας πω ότι προβλεπόταν προηγουμένως φυλάκιση 2 ετών, η οποία κρίνεται σαν υπερβολική. Δηλαδή, δεν είναι τόσο μεγάλο το αδίκημα αυτό κάποιος. Και η χρηματική ποινή είναι 5.000, προβλεπόταν μέχρι 54.000 ευρώ. Έτσι. Γιατί τώρα εμείς συζητήσαμε την εκλογήκευση αυτών των ποινών? Γιατί μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να καθαρίσει μέσα στον Απρίλιο το ακίνητό του, σε ένα οικόπεδο που ζει μακριά από εκεί, στη συνέχεια να πέσουν μερικά νερά όπως ήδη πέσανε αυτές τις μέρες, και να ξαναβγούν πάλι κάποια βυτά, και κάποιος να περάσει να το δει και να θεωρήσει ότι κάποιος έχει κάνει ψεύτικη δήλωση. Και να το τραβάει. Έτσι. Εμείς σε αυτό το θέμα πετύχαμε. Η ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση να μην ασκείται πριν περάσει η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της πράξης επιβολής του προστίμου. Και επίσης, αν κάποιος κάνει πρόθεσμα ένσταση, να αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι να βγει απορρευτική απόφαση του οργάνου, ούτως ώστε να μην ασκούνται ασκόπως ποινικές διώξεις, οι οποίες μετά θα πρέπει, αφού απασχολήσουν τη δικαιοσύνη, τους εισαγγελείς στα δικαστήρια, να ανακληθούν στη συνέχεια ως αβάσιμες, ταλαιπωρώντας τη δικαιοσύνη και τους πολίτες.
0: Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και κληρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν πέρα από τις ψευδείς δηλώσεις.
2: Ναι, βεβαίως, υπάρχουν. Βεβαίως. Αυξήθηκε από μισό ευρώ το μέτρο σε ένα ευρώ το μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ, αλλά με αίτημα δικό μας μπήκε και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Στην περίπτωση που κάποιος δεν καθαρίσει, και βεβαίως στην περίπτωση αυτή, εκτός από το βασικό αυτό πρόστιμο, θα επιβαρυνθεί και με τη δαπάνη το αυτεπάγγι του καθαρισμού του οικοπαίδου που θα πάει ο Δήμος να το καθαρίσει και να το χρεώσει. Συνεπώς, δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να το ρισκάρει και να πει αυτό δεν βαριέσαι και δεν θα το δούνε. Έτσι. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το πρόστιμο του 1 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, εμείς προτείναμε και έγινε δεκτό στο νόμο, να επιβληθεί μόνο αφού ο υπόχρεος ενημερωθεί από το Δήμο την περιοριστική για τη δυνατότητα της εκ των υστέρων συμμόρφωσής του. Δηλαδή, όταν σε ειδοποιήσουν και μετά και πας και το καθαρίσεις, εκεί πλέον έχεις μείωση του διοικητικού προστίμου στο 50%. Πάλι και αυτό είναι πρόταση δική μας. Δηλαδή, γιατί? Γιατί το ζητούμενο είναι ο καθαρισμός του οικοπαίδου και όχι επιβολή προστίμου, όσο είναι και καλά. Έτσι, δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, χάσει την προθεσμία και γίνει η καταγγελία και τον ειδοποιήσουν και αυτός πάει και το καθαρίσει, θα φάει το πρόστιμο, αλλά θα πληρώσει μόνο το μισό.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Προφανώς υπάρχει και ένα διάστημα του τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ωραία, το καθαρίζουμε, αλλά έχουμε καλοκαίρι, ξαναφυτρώνουν κτλ.
2: Όχι, η υποχρέωση είναι διαρκής. Μέχρι το τέλος της αντικής ζωής. Βέβαια, δηλαδή πρέπει να έχει κάποιος στο νου του και μετά. Μήπως τυχόν, είτε μετά πάει κάποιος και του πετάξει κλαδιά μέσα από ένα διπλανό οικόπεδο εκεί κτλ. Ή αν ξαναβγούνε τα χορτάρια, δηλαδή κάποιος πρέπει να έχει το νου του συνέχεια. Και αυτό να έχει την υπόψη σας, δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά για όσους δεν κατοικούν κοντά στο οικόπεδο και δεν έχουν τη συνήθεια υποπτία. Κάποιος δηλαδή μένει στην Κόρινθο και έχει ένα οικόπεδο στις Σέρες μέσα, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Ούτε ο καθαρισμός ο ίδιος. Εντάξει, τώρα ο κόσμος γνώρισε τα συνεργεία, τα βρήκε, δηλαδή η εφαρμογή του μέτρου κάθε χρόνο διευκολύνει την κατάσταση. Έτσι, δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι είχαμε οικόπεδα καθάριστα επί δεκαετίες. Mm-hmm. Με μαζεμένα μέσα ξύλα, πεταμένα, μπάζα, το ένα τ' άλλο κτλ. Έτσι, τώρα έχει ευθρεπιστεί η κατάσταση αρκετά με την ετήσια εφαρμογή του μέτρου. Ξέρουμε επίσης τα συνεργεία ποια είναι, διότι την αύξηση των τιμών των συνεργείων τη δημιουργούσε η πολύ σύντομη προθεσμία. Εμείς,
0: άρα μεγάλη ζήτηση και χαμηλότερη προσφορά.
2: Ακριβώς. Δηλαδή από 30 μέρες κάναμε 76 μέρες στην προθεσμία. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι πάει η πίεση αυτή και πάει και η δικαιολογία των συνεργείων ότι δεν μπορώ, μου ζητάνε άλλοι 10. Άμα θες τόσο, αλλιώς δεν έρχομαι, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα ισχύει και για αγροτεμάχια αυτό, έτσι ή όχι?
2: Ισχύει για αγροτεμάχια τα οποία είναι στα 100 μέτρα γύρω-γύρω από το σχέδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Σε αυτά ισχύει. Δεν ισχύει σε όλα τα χώρα.
0: Ωραία. 100 μέτρα γύρω-γύρω από το σχέδιο. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ας πούμε ότι έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος έχει αδιαφορήσει. Πέρα από την καταγγελία που μπορεί να κάνει κάποιος. Αλλά ρε παιδί μου, πείτε ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα, αφού μπαίνει το συνεργείο στο δικό του, μπορεί να καθαρίσει, ας πούμε, και του γείτονα με κάποιο τρόπο.
2: Κοιτάξτε κάτι. Νομικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά στην πράξη όμως. Πολλές φορές γίνεται. Δηλαδή πάει το συνεργείο, πηδάει δίπλα το συνεργείο και τουλάχιστον το κομμάτι που γειτονεύει με το δικό σου οικόπεδο μέσα σε μισή ώρα, μια ώρα δεν κάνει το καθάρισε. Το καθάρισε de facto και πραξικοπηματικά. Δεν κακό πράγμα να το κάνει κάποιος. Δεν είναι όμως μια νόμιμη ενέργεια. Μπορεί όλος να αντιδράσει. Και αυτή τη σενιά εσένα, ας πούμε, στη δική μου ιδιοκτησία, θα έρθει μέσα να κάνει.
0: Ή μπορεί οι δύο γείτονες να έχουν ένα συνεργείο για να τους διευκολύνει και μετά να το δηλώσει ο καθένας από μόνο του.
2: Αυτό είναι το πιο εύκολο και το καλύτερο.
0: Και το πιο εύκολο.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Πάντως είναι σημαντικό το μέτρο και κανείς δεν πρέπει να το αμελεί. Εκεί υπάρχει κάψιμη ύλη η οποία μπορεί να συμβάλλει στη μετάβαση μιας πυρκαγιάς και να καούν σπίτια και να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές. Έτσι, δηλαδή είναι σημαντικό κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας και ο καθαρισμός των αστικών οικοπαίδων. Γι' αυτό και εμείς με παρεμβάσεις που κάναμε μπορέσαμε και εξορθολογήσαμε όλο αυτό το δίκαιο να έχει σχέση με τη λογική και με την πραγματικότητα, οι προθεσμίες του, τα πρόστιμά του, αλλά και το ότι όταν κάποιος συμμορφώνεται τελικά σε αυτό, να έχει πολύ πιο ανθρώπινη μεταχείριση και όχι ας πούμε 54.000 πρόστιμο ας πούμε και σχετικά πράγματα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Και εγώ
0: θα επανέλθουμε μέσα στη βδομάδα με το θέμα με τους ανελκυστήρες, γιατί λίγη ακόμα
2: έχουμε άλλα δύο θέματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι αυτό ο διοικητικός κώδικας, ο οποίος δημιουργεί τεράστια θέματα, τεπλασιάζει την προλογική εμφάνιση στο ΤΑΠ. Και το άλλο είναι το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο δημοσιεύτηκε προχθές, που έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
0: Θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε. Θα τα πούμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

Σαν σήμερα το 1998, ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απονέμεται στον κορυφαίο μας, στον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, για την ταινία «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα». Το βραβείο βεβαίως αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέμα που ακούμε, Ελένη Καραΐνδρου, ακριβώς «Μια αιωνιότητα, μια ημέρα».

Μιχάλη, σου απαντήσαμε. Στέλλα μου, ναι, θα το ακούσουμε το απόσπασμα αύριο με τον καθηγητή, τον κύριο Χατζή. Δεν θέλω να το χάσουμε και το ξαναλέω, όταν τον πετύχουμε στην Αθήνα μετά την επιστροφή του από την Κρήτη που θα πάει να μιλήσει, θα τον έχουμε κοντά μας και ένα βράδυ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την έρευνα. Νομίζω το ακούσατε, το καταλάβατε, γιατί έχω μηνύματα. Σπυρό μου, επίσης να σου πω το εξής. Μου λες ότι όσο ακόμα βρέχει, δεν έχει νόημα να καθαριστούν τα οικόπεδα, αφού θα φυτρώσουν ξανά χόρτα. Πρέπει να δοθεί παράταση στην προθεσμία των 15, από τις 15 Ιουνίου και μετά. Αυτό το δουν οι ειδικοί. Δεν μπορώ να το, να το πω, πέρα από το σχόλιο που μπορώ να κάνω διαβάζοντας το δικό σου μήνυμα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Νομίζω ωραία περάσαμε. Θέλω να κάνω μια αναφορά σε ένα βιβλίο ενός αγαπημένου μου καθηγητή από το Πανεπιστήμιο, του Βασίλη Καραποστόλη. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάχη. Λέγεται «Η ανάγκη της εμψύχωσης». Είναι γνώρισμα του καιρού μας ότι από την ανθρώπινη δράση λείπουν τα ψυχικά εφόδια υψηλής τάσης. Σπάνιες οι λάμψεις, ξέρετε, ζέσεις ή έξαρσης. Συχνότατες όμως οι δραστηριότητες που σβήνουν από τα πρώτα τους βήματα, η ατονία, η αδυναμία να πράξει κάποιος κάτι για χάρη ενός σκοπού που να υπερβαίνει τους δισταγμούς, τους κόπους και τους φόβους. Και έρχεται λοιπόν αυτό το εκπληκτικό βιβλίο για την ανάγκη της εμψύχωσης, που αξίζει πραγματικά, γιατί άρχισα να το διαβάζω. Τον ευχαριστώ και ιδιαίτερος για την αφιέρωση. Το πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που τον είχα καθηγητή. Το 89 μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Όπως επίσης θα το δούμε αυτή την εβδομάδα αυτό το βιβλίο. Βία, στρατηγικές πρόληψεις και διαχείρισης. Αναφέρεται στην παιδική και εφηβική βία, συζητώντας για αυτά. Επιμέλεια Μαριάννα Φαφαλιού, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, και είναι ένα, αν θέλετε, μοσαϊκό από απόψεις που έχουν καταθέσει άνθρωποι που ξέρουν, και υπάρχει και ένα επίμετρο από την γνωστή και αγαπητή μας καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Θα το δούμε και αυτό το βιβλίο μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Νότι Παπαγιαννάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε την Τζέση Αμπντουλάη που ήταν στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, και όλη την υπόλοιπη υπέροχη ομάδα. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι κοντά σας η Χριστίνα Βίδου. Εμείς αύριο βραδάκι, 9 με 11, εδώ στον Sky 100,3. Και μάλιστα αύριο θα σας έλεγα να ακούσετε το εξής. Παγκόσμια ημέρα για τον θηροειδή. Θα έχουμε καλεσμένη την ενδοκρινολόγο, την Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Ξέρω ότι τέτοια θέματα δημιουργούν κουβέντα και πολλά ερωτήματα από εσάς. Άρα αύριο έχουμε ιατρικό θέμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Pink Floyd για το. Όχι, τι έχω πει. Α, Bob Dylan, συγγνώμη. Τώρα το κατάλαβα, επειδή λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε, κλείνουμε όπως αρχίσαμε την εκπομπή. Bob Dylan, για χαρά!

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
12: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν η Πακεκίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
18: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
17: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
19: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
18: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
17: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.
20: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αργότερα σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε πριν από λίγο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Εκτίμησε χαρακτηριστικά ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη διάρκεια της περίοδου των 60 ημερών, το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό χωρίς τελειδιαλεύσεις και το Ιράν θα συμφωνήσει να απομακρύνει τις νάρκες που πόντισε στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις, προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, αναφέρει στο μεταξύ Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοινώσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η Δευτέρα Ιουνίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως, πρόσθεσε, τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσούκαλας, τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν. Όμως αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, που στη χώρα μας είναι οξύτερη από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, τονίζει ο κ. Τσούκαλας, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα ως θεατής. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο Sky, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο θα ανακοινωθεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Τραγωδία νωρίς σήμερα το πρωί στη Ζαχάρο. Ένας 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ερευνόταν από την τροχέα, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Συναγερμός σήμανε χθες μετά ο πυροβολισμός κοντά στο Λευκό Οίκο. Ένοπλος άνοιξε πύρα, εντοπίστηκε άμεσα από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Αξιωματούχος χαρακτήρισε το δράστη ως άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς στο νότιο-δυτικό Πακιστάν.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΕΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμο του το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Η στάση διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΟΑΚΑ με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτερη του Απόλλωνα στο Σεράφιο ήταν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επικρατώντας 12-9 προκρίθηκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: καλά τώρα, εντάξει, ξέρω να σου πω για τις εκπλήξεις που περιμένουμε την Τρίτη το βράδυ στο Θησίο, σε ρυθμούς Μπαρτσελώνα πάντα βέβαια, έτσι.
1: Εγώ έτσι όπως έχει πάει το Final Four δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις να μου πεις ποιος θα κερδίσει?
1: Ξέρω να σου πω ποιος δεν θα πάει, αν και θα θέλει πολύ.

0: Ξέρω να σου πω, Γιάννη μου, ποιος είναι ο πραγματικός προβληματισμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον Τσίπρα. Δεν έχει ακουστεί ως τώρα.
1: Ξέρω να σου πω πού το πάει ο Σαμαράς.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν με το Γιάννη Καντέλη. Γιάννη.
1: Αντώνη, κοίτα να δεις. Σήμερα έτσι όπως είναι η μέρα, από αθλητική επικαιρότητα, θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή μόνος σου. Αλήθεια, να είσαι χαρούμενος, να το χαρείς και μπράβο σου, δικαιολογημένα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο χάρο.
0: Εντάξει, αλλά εσείς υπεράνω, έχουμε πει.
1: Κοίτα να δεις, δεν ξέρω τι με έχει πειράξει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επειδή τον Παναθηναϊκό δεν τον πολύ έβλεπα. Είχα πει νωρίς, εδώ με τους φίλους μας τους αθλητικούς που κάθονται στην πλάτη μας,
0: ναι,
1: στα γραφεία.
0: Έχουμε μεγάλο debate.
1: Και έχουμε debate
0: μέρα, ναι.
1: Σχεδόν κάθε μέρα.
0: Ναι, περνάμε
1: τον
0: πολύ
1: μπάσκετ.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πολιτικό με αθλητικό.
1: Ναι. Είχα πει τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου και με κοροϊδεύαν ότι η Real Madrid θα πάρει το Final Four. Mm-hmm. Έτσι όπως έχει γίνει, με τις απουσίες που έχει, και το έλεγα συγγνώμη, και το έλεγα ακόμη και όταν στον ημιτελικό θα ζευγάρωνε αν περνούσε ο Παναθηναϊκός με τον Παναθηναϊκό. Και πάλι έλεγα ότι το Final Four το πάρει Real. Δεν ξέρω αν με έχει πειράξει ότι μετά τους τραυματισμούς της δεν έχει καμία ελπίδα, ή με έχει πειράξει περισσότερο που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε καν να πάρει στο Final Four.
0: Μήπως σε πείραξε περισσότερο που έχασε η Βαλένθια, την οποία κέρδισε τον Παναθηναϊκό από την Ρεάλ. Περίμενες λίγο να κερδίσει η Βαλένθια.
1: Όχι.
0: Μας κέρδισε μια καλή ομάδα.
1: Όχι, δεν περίμενα να κερδίσει η Βαλένθια.
0: Α,
1: πραγματικά πίστευα και το έλεγα και μέχρι που ξεκίνησε και το Final Four και λίγο πριν. Ότι θα, και θα είναι μάρτυρας ο Νίκος Σταματέλος, με τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο. Ότι θα ήταν η Ρεάλ το φαβόρι. Μια χαρά μου πήγαινε, έχουν τραυματιστεί όλοι ψηλοί. Τι να κάνω.
0: Είναι λοιπόν η αθλητική εκπομπή σήμερα, ξέρω να σου πω, στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπντουλάη.

0: είμαι full με τους στενοχωρημένους. Δηλαδή με Τσίπρα, με Ανδρουλάκη. Συμπάσχω μαζί τους.
1: Τι εννοείς είσαι full?
0: Είμαι full μαζί τους, συμπάσχω.
1: Επειδή είναι Παθηναϊκή.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό.
0: Συμπάσχουμε.
1: Γι' αυτό.
0: Και αυτός που είναι full Ολυμπιακός και δεν θα πάει, παρότι θα ήθελε πολύ, άρα σου λέει θα έχει 20.000 κόσμο να γίνεται χαμός εκεί πέρα, άστο τώρα μην μπλέκω, είναι ο Μητσοτάκης.
1: Δεν θα πάει.
0: Όχι, δεν θα πάει.
1: Θεσμικά, σαν πρωθυπουργός, θα πάει στον τελικό.
0: Θα το δει σπίτι με τους φίλους του.
1: Σαν Ολυμπιακό, σαν.
0: Θα το δει σπίτι με τους φίλους του.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Α, να σου πω ένα...
1: περίμενα πως θα πήγαινε.
0: Να σου πω ένα ωραίο.
1: Άστο τον ημιτελικό.
0: Να σου πω ένα ωραίο περιστατικό από τη βραδιά των εκλογών το 23. Νότι δεν θα. Εσύ τι.
1: Για τη στραβή λέει ο Νότης.
0: Λες Νότη να ήταν η τελευταία ελπίδα των Παναθηναϊκών. Τη βραδιά των εκλογών του 23.
1: Ναι.
0: Καλοκαιράκι. Όχι, Μάιο, συγγνώμη, των πρώτων εκλογών το Μάιο. Ήταν και ο τελικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Είχαν βγει, φαινόταν ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Αλλά ξέραμε ότι οποιαδήποτε αντίδραση θα υπήρχε από το επιτελείο της Πειραιός θα ήταν μετά το τέλος του τελικού.
1: Στο Κάουνας.
0: Στο Κάουνας. Όπου υπήρχαν στον τρίτο όροφο που είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είχαν μαζευτεί 20 άτομα, όλοι τους Ολυμπιακοί όπως καταλαβαίνεις. Βλέπαν τον τελικό. Ήμασταν από κάτω με συναδέλφους και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Κάποιοι από εμάς ήμασταν ήδη στημένοι στον αέρα να βγούμε να πούμε και είχαμε ζητήσει μια τηλεόραση από αυτές τις δύο οθόνες που είχαμε κάτω να παίζει και αυτή το μπάσκετ να βλέπουμε τι γίνεται. Δεν μας είχαν κάνει το χατήρι. Δείχναν κανάλια με τα exit poll, με τις προβλέψεις αποτελεσμάτων κτλ. Και εκεί που περιμέναμε, με βάση το χρόνο, θα τελείωνε το παιχνίδι και περιμέναμε να ακούσουμε τα πανηγύρια από τον τρίτο όρφο γιατί ήσασταν το μεγάλο φαβόρι σε εκείνο τον τελικό. Δεν πήγε καλά βέβαια. Ακούμε νεκραμάρα και κάτι μπινελίκια. Και κοιταζόμασταν οι Παναθηναϊκοί μεταξύ μας και τα είπαμε τα χέρια μας.
1: Λοιπόν.
0: Και τους αρχίσαμε στην πλάκα.
1: Ο παππούς Γιάννης Καντέλης έχει ξεκινήσει τις πολιτικές ιστορίες του. Εμείς όμως να συνδεθούμε με τον πρωί του στάμενα του αθλητικού ρεπορτάζ. Είδες, τα μπέρδεψα. Του Sky, τον Νίκο Σταματέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κανονικά πρέπει να το κλείσω το τηλέφωνο.
1: Εντάξει, τώρα αναφέρεται στο Κάουνας. Θα μας πει και για τη Σαραγώσα σε λίγο και για τη Μαδρίτη. Το Λονδίνο μόνο δεν θα μας πει, Νίκο, ο Γιάννης.
0: Όχι, εγώ περιέγραψα μια βραδιά εκλογών. Που συνέπεσε με έναν τελικό.
2: Αν δεν ήταν, θα κλείσω το τηλέφωνο.
0: Αν ήταν να περιγράψω τελικούς Ευρωλίγκας, θα περιέγραφα αυτούς που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
2: Είναι
0: και περισσότεροι. Θα είχα περισσότερες ιστορίες.
2: Ψάχνεις να βρεις αντίστοιχο τελικό. Δηλαδή γιατί λες για το Λονδίνο και λες για το Κάουντας.
1: 13, να πάμε στο 13.
0: Δεν είχε εκλογές στο 13.
2: Γιατί έχει τη μέρα.
0: Περιέγραψα μια ιστορία του 23, αδερφέ.
2: Ναι. Άστι περιέγραψες τώρα.
0: Σούπα, το καλό νέο που είπα όμως το άκουσες.
2: Ποιο είναι το καλό νέο?
0: Δεν θα είναι ο Μητσοτάκης στο...
2: Ευχήθηκε χρόνια από... Ευχήθηκε καλή τύχη.
0: Ευχήθηκε στο Facebook.
1: Εντάξει και εσύ. Τι περιμένεις, δηλαδή.
2: Πέρσι δεν είχε πει καλή τύχη να δούμε ελληνικό τελικό για που πιστεύκαν και δύο.
0: Ναι, αλλά είχε πει, συγγνώμη, είσαι άδικος, γιατί είχε πει και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στον τελικό με τη Φιωρεντίνα και το πήρατε.
2: Φαίνεται στο ποδόσφαιρο δεν πιάνει ο Μιντιλίμπαρ, τα έχει βρει, δεν
0: να είσαι δίκαιο. Θέλω να είσαι δίκαιο.
2: Δεν το θυμόμουν, αλλά φαντάζομαι πως έτσι ήταν, ναι. Αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
0: Επειδή με αμφισβητούσε ο Ατζολέτος, τι πρόβλεψη είχα κάνει για το Final Four?
2: Και θα το πάρει.
0: Και με αμφισβητούσατε, ναι.
2: Ρεάλ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ρεάλ. Πέρσι Φενέρ και φέτος Ρεάλ.
1: Και επιμένεις ότι θα το πάρει.
0: Τώρα πια όχι, με αυτούς τους τραυματισμούς που έχει. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για τον Ολυμπιακό από ότι ο Νίκος.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και χθες που συζητούσαμε στο γραφείο, ο Γιάννης ήταν πολύ πιο αισιόδοξος από ότι εγώ.
0: Έλα, για δώσε λίγο κλίμα τώρα, γιατί ήσουν μέσα στον ημιτελικό, θα είσαι στον τελικό.
2: Κοίταξε, στον ημιτελικό είδαμε ένα μάτι που δεν το περιμέναμε, κακά τα ψέματα. Γιατί το Ολυμπιακός Φενέρ ήταν, η Φενέρ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Το ξεχνάμε. Μέχρι να παραδώσει τα σκύπτρα της το βράδυ της Παρασκευής. Ήταν μια ομάδα που με Σαρούνας για Σκεβίτσους προπονητή, με παίχτες που ξέρουν από τέτοιες καταστάσεις, που πέρσι πήραν το ευρωπαϊκό. Είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος μπήκε αποφασισμένος. Δηλαδή έκανε επίδειξη ισχύω ο Ολυμπιακός την Παρασκευή.
1: Ξεκίνησαν και οι άλλοι πώς ξεκίνησαν. Έτσι δεν βρίσκαν καλάθι. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: 7 λεπτά χωρίς καλάθι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα λεπτά ξύλο. Για δώσε λίγο κλίμα το γήπεδο.
2: Κοίταξε. Ήταν ερυθρόλευκο. Δηλαδή ήταν σε μια γωνιά η χείλη, βαριά χείλη τη Φενέρ, χείλη 200. Σε 1500, αυτό που γράφανε

0: σύμβαση με 5.000 σε καμία περίπτωση. Αν ο διάζωμα δεξιά, όπως έδειχνε η κάμερα, η χείλη της Βαλένθια με πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία, δηλαδή ήταν οι τύποι, το ζούμε μέχρι τελευταία στιγμή. Και πάνω αριστερά, εκεί που δεν φαίνονταν λόγω κάμερας, οι 500 της Ρεάλ, αυτοί που πάνε στάνταρ, οι 550 δηλαδή, δεν πρέπει να είχε προαγοράσει εισιτήριο ο παδός της Ρεάλ για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο.
1: Πριν στο δελτίο λέγαμε πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί της Ρεάλ. Αυτοί μεταξύ μετακινούνται μια χαρά.
0: Μια χαρά, ναι. Δηλαδή λέει πελεφορία από το Καλυμπάρμαρο. Πελεφορία από το Καλυμπάρμαρο. Γιατί τέτοια ταλαιπωρία.
2: Και σήμερα τόσο λίγοι θα είναι, δεν υπάρχουν άλλες εισιτήρια, έτσι.
0: Υπήρχε το Σάββατο, με το που τέλειωσε και ο δεύτερος ημιτελικός, υπήρχε το παράθυρο μεταπόλησης μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague. Ναι. Για όποιον θέλει να πουλήσει το εισιτήριό του. Δηλαδή, ο παδός της Φενέρ, ο παδός της Βαλένθια, είναι πάνω από 2.000 εισιτήρια αυτά. Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, όχι, εγώ θέλω να το δω, τελικό.
2: Ναι.
1: Πάντως, φίλοι μου που είχαν εισιτήριο για το παιχνίδι με την Φενέρ, πήγανε στις θέσεις τους και δεν είχαν να κάτσουν.
0: Εντάξει,
1: ήταν κατηλημένες για κάποιο λόγο.
0: Ναι, για κάποιο λόγο ήταν κατηλημένες, γιατί ο καθένας μπήκε και έκατσε όπου ήθελε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μπήκαν πολύ αργότερα, γιατί υπήρχε το τεράστιο πρόβλημα με τα εισιτήρια. Δεν λες ότι στο θέμα των εισιτήριων είναι μια άριστα η διοργάνωση. Η Ευρωλίγκα το χρεώνει στην εταιρεία που χειρίζεται τα εισιτήρια. Έχουν ακουστεί πολλά.
1: Γενικώς η Ευρωλίγκα δεν παίρνει πολλά άριστα σε θέματα οργάνωσης.
2: Σήμερα τα ίδια θα δούμε, Νίκο, δηλαδή.
0: Ότι θα μπει, ότι θα έχει κόσμο, θα είναι κατάμεση στο γήπεδο, θα είναι. Τώρα πώς τι θα είναι, τι να σου πω. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Ας πάνε νωρίς όσοι έχουν τα εισιτήριά τους πάντως.
0: Ναι.
2: Να κάτσουν στη θέση τους.
1: Νίκο, για πες μας την πρόβλεψή σου, πες μας ποσοστά.
0: 92-48 Ολυμπιακός.
1: Ρε, σηκώφτε τα γούρια.
2: 52-48.
1: Οι αθλητικοί είστε πολύ κουραστικοί με τα γούρια.
0: Αν έλεγα για γούρια, αν ήταν για γούρια.
2: Θα να διαφωνήσω κι εγώ μαζί σου, δηλαδή. Για ρόλο του Θεού.
0: Αν μιλούσα με βάση τα γούρια, θα έλεγα φαβορή τη Ρεάλ.
2: Πες 62-38. Δώσε λίγο παραπάνω, εντάξει. Okay. 52-48.
0: Βγήκε ο Φουρνιέ και είπε ότι έχουν πάρει 11 ευρωπαϊκά. Ξέρουν τον τρόπο. Και θα πάω εγώ κόντρα στο Φουρνιέ.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Έχεις δει πολλές ομάδες να πηγαίνουν τελικό χωρίς να έχουν ένα πεντάρι, ένα ψηλό και να θέλουν να το πάρουν κιόλας.
2: Εντάξει, εγώ τον Γκιούλ φοβάμαι πάλι, παιδιά. Μην κάνει τα ίδια. Τελευταία στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το ότι λείπει το πεντάρι, δεν έχουν πεντάρι δηλαδή, και τα τρία είναι εκτός. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα θέμα. Αλλά είναι η Real Madrid. Δεν σου λέω ότι θα βγάλει λαγούστα από το καπέλο Σκαριόλο και ξαφνικά θα εμφανιστεί ένα παίχτη και θα γίνει ο Σακίλ Ονίλ. Αλλά είναι η Real, δεν μπορείς να πεις ότι. Και είναι και τελικός. Και στο παιχνίδι μιας βραδιάς το ξέρουμε πολύ καλά. Ότι ο θεωρητικά πιο αδύναμος, και λέω θεωρητικά πιο αδύναμος για τη Real λόγω των απουσιών.
1: Νίκο, τι να σου πω, μακάρι να δικαιωθείς, φίλε μου. Μην το κλείσεις.
0: Μακάρι να δικαιωθείς.
1: Μην το κλείσεις, ρε, έλα, μην το κλείσεις.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Όλη τη χρονιά στο γραφείο αυτά λέμε, μην πειράξει την πέρα.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Όλη τη χρονιά στο γραφείο συζητάω για το σημερινό τελικό. Και πάντα κάποια ανατροπή γίνεται. Έτσι,
0: ναι, οπότε, άστο.
2: Είναι μεγάλη κούρσα. Είναι μεγάλη κούρσα και μεγάλο το βάρος. Οπότε, δικαιολογημένα και σήμερα να ξεκινήσουν κάπως μουδιασμένα, ξέρω εγώ πώς έγινε.
0: Καλά, το άγχος θα υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει άγχος. Απλά βλέπω τους ερυθρόλευκους πιο συγκεντρωμένους από κάθε άλλη φορά. Και στον τρόπο που κινούνται. Στην προπόνηση, στον τρόπο που κινούνται, στον τρόπο που ακούσε να μιλάνε. Είναι όλα αυτά ένα δείγμα ότι. Εντάξει, είναι και το πέμπτο συνεχόμενο Final Four για την ομάδα.
2: Ναι.
0: Σίγουρα κάτι έχουν αποκομίσει από όλα αυτά. Υπάρχει εμπειρία που σου δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείς αλλιώς καταστάσεις. Λογικό είναι.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
2: Ωραία, Νίκο. Θα σε ακούμε, θα σε βλέπουμε.
1: Θα σε δούμε στο δελτίο που θα βγεις.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
2: Και όλα να πάνε καλά. Να έχουμε να συζητάμε αύριο εδώ πέρα.
1: Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Αυτό λέει ο Γιάννης. Αυτό έφυγε το Γιάννης. Κατάλαβες τώρα.
0: Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν ωραίο μπάσκετ. Αλλά αν το πάρει ο Ολυμπιακός, Γιάννη μου, και δούμε το χειρότερο τελικό όλων των εποχών, δεν θα με επηρεάξει καθόλου.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό, φίλε μου. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος.
2: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Συνέχεια. Γεια.
1: Αφού βγάλαμε τα μάτια μας, καλά να πάθουμε.

0: Φαντάζομαι ότι θα πάνε και σήμερα πολιτική στο γήπεδο. Έτσι, είχα δει Γιώργο Γεραπετρίτη, είχα δει κόσμο στον ημιτελικό.
1: Σίγουρα θα πάνε. Ναι. Δεν πήγαζαν τελικό, θα χάσουν τελικό.
0: Εντάξει. Και είναι και γουρλίδε. Άλλωστε, του θέλουμε στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτό πήρανε. Το πρώτο παιχνίδι θα πάνε και στο δεύτερο. Καλά. Και το ΑΚΑ έχει και το. Σαν γήπεδο.
0: Είναι φοβερό γήπεδο.
1: Είναι φοβερό γήπεδο.
0: Είναι φοβερό γήπεδο. Και είχα πάει το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν με πήρε με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων.
1: Κακό σου να.
0: Και βέβαια θα ερχόμουν.
1: Θα σε πάρω στο. Δεν νομίζω να γίνουν και πολλά παιχνίδια. Στο ένα παιχνίδι θα γίνει μεταξύ μας. Θα σε πάρω μαζί μου.
0: Λοιπόν, να σημειώσουμε, επειδή είμαστε μια καθαρά αθλητική εκπομπή, το 8.46 του Μίλτον Ντόγλου. Επανήλθε δηλαδή δυναμικά.
1: Ναι, άντε, επιτέλους.
0: Αθληταράς μεγάλος.
1: Επιτέλους.
0: Καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Και άντε, να πάει και για το πανελλήνιο ρεκόρ σιγά-σιγά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με πάρα πολιτικά παρασκήνια.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ΗΠΑ και Κίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αργότερα σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε λίγο νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ανοίξει το στενό του Ορμούς. Το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πριν, αν σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Τραγωδία νωρίς το πρωί στη Ζαχάρο. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΕΣΑΠ Φάλιρο από τις 5 το απόγευμα. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάλιρο από τις 5 θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια, χωρίς στάση σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον φίλο μου τον Αντώνη Ατζολέτο.
1: Και με τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα παραμείνουμε σε αθλητικό περιβάλλον.
1: Πάντα, πάντα.
0: Το οποίο θα το συνδυάσουμε με τον Μέση της πολιτικής.
1: Ναι. Το πας στην Μπαρτσελόνα εσύ. Και τον είδες σήμερα που έπαιζε με την μπάλα, ε.
0: Αλέξη Τσίπρας.
1: Αλέξη Τσίπρας. Γιατί δεν του πήγαινε σε Πανιόνιος, όχι λες. Τα ίδια χρώματα δεν είναι. Και έχει και ελληνικό.
0: Εντάξει.
1: Και Σμύρνη και αναφορές και.
0: Αναφορές, αλλά δεν έχει Μέση.
1: Εντάξει.
0: Ο Μέση στην Μπαρτσελόνα έχει παίξει.
1: Ο ιστορικός όμως.
0: Επιστρέφει ο Μέση στα γήπεδα.
1: 1890.
0: Σου λέει ο Τσίπρας. Επιστρέφει ο Μέση στο γήπεδο της πολιτικής.
1: Και μπορεί και ο Μέση να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, ακούγεται επίσης. Άρα διπλές επιστροφές.
0: Όπου πάει. Τα χρώματα τα βρήκαμε.
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Μπλε πατρίδα, κόκκινο αγώνες. Και έλεγα εγώ με στη βδομάδα, το μπλε θα συζητηθεί, έλεγα. Ότι παραπέμπει λίγο σε κάτι πιο δεξιό. Αλλά εντάξει, το πάει στην πατρίδα. Πατριωτική αριστερά.
0: Νομίζω ότι προσπαθεί να τους πιάσει όλους τώρα.
1: Ναι.
0: Σου λέει δεν κάνουμε με χωριό με μία.
1: Μόνο με την αριστερά.
0: Κοιτώντας προς τη μία πλευρά.
1: Ναι, την πατριωτική αριστερά την χρησιμοποιεί συνέχεια όλο την περίοδο του rebranding. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου είχαν πει ρε παιδί μου στη βδομάδα ότι με το πατριωτική αριστερά παίξε λίγο. Μπορεί ενδεχομένως κάπου να το δεις, αλλά δεν μου έδωσαν κάποιο σήμα ότι θα εμπεριέχεται και στο όνομα του κόμματος, χωρίς να το αποκλείω. Εγώ πίστευα ότι μέχρι σήμερα κάτι θα έχει διαρρεύσει. Αλλά η αλήθεια δεν έχει διαρρεύσει.
0: Όχι, δεν έχει διαρρεύσει.
1: Σχετικά με το κόμμα. Και κάνουν και συσκέψεις και το κόμμα, το όνομα του κόμματος δεν το αναφέρουν στις συσκέψεις.
0: Μην ξεφύγει σε κανέναν. Ναι, δηλαδή, είναι ένα μαρτυριάρη εκεί στην παρέα.
1: Ναι, έχω μιλήσει με ανθρώπους που οποίοι μου ορκίζονται, δεν ξέρουν τίποτα και λένε καλύτερα να μην ξέρω γιατί θα με κατηγορήσουν μετά.
0: Άμα βγει, αυτό συμβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι,
0: βγαίνει
1: ναι.
0: Κάτι και μετά κοιτάζουν όλοι καχύποτα μεταξύ τους. Ποιος την έχει κάνει.
1: Όχι,
0: την πληρώνει αυτό που δεν φταίει.
1: Σύσκεψη με Τσίπρα, παιδιά, θα σας πω το όνομα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε. Μα θα σας το πω.
0: Ενσωματώνει λίγο και το μπλε στη διακυβέρνηση. Το εκπροσωπούσε ο Καμένος.
1: Σωστό. Α, λες, δεν είναι κατάλοιπα Καμένο αυτά.
0: Σου λέει, αντί να μπλέξω, να τους φέρνω απ' έξω και τα έχω όλα πάνω μου.
1: Τι θα
0: γιατί
1: να
0: χρειάζομαι τον κάθε Καμένο.
1: Τώρα πρέπει να σου πω για την Τρίτη, επειδή είπαμε και στην αρχή. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι θα υπάρχει ένα βίντεο. Χωρίς να μου έχουν πει και πάλι για αυτό το βίντεο τίποτα, καταλαβαίνω πως λογικά πάντα, θα έχει κάποια μηνύματα από ξένους ηγέτες σε σχέση με το νέο κόμμα. Τώρα με ποιους θα έχει συζητήσει. Εντάξει, λογικό μου ακούγεται ένα νεολέτα με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις. Τώρα να έχει κανέναν Ολάντ, λες, ξέρω εγώ.
0: Το Γιούνκερ.
1: Το Γιούνκερ.
0: Είχε μιλήσει και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει και στο κόμμα της Πειραιά να μιλήσει.
1: Σωστά, να μιλήσουν και για τη γραβάτα που του είχε δώσει. Ή να απαντήσει και σε φήμες που είχαν ακουστεί. Ναι, δεν νομίζω. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Μάλλον σε πιο σοσιαλδημοκράτες.
0: Να κλέψει Σάντσεθ από Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, εκεί θα γίνει χαμός.
0: Εκεί θα γίνει χαμός.
1: Εκεί θα γίνει χαμός. Ήδη το μπιφ έχει ξεκινήσει, έτσι. Όπως. Και είναι και χοντρό.
0: Εννοείται και φαντάζομαι εμφανίσει Σάντσεθ. Που όποτε έχει να γίνει.
1: Τον πάρει τηλέφωνο κατευθείαν ο Ανδρουλάκης. Τι κάνεις. Με ποιον είσαι.
0: Εγώ νομίζω ότι τον διαγράψει από τις κλήσεις του. Πάει επαφές. Σάντσεθ. Delete.
1: Λοιπόν, σε σχέση με την Τρίτη πάντα. Θα στηθεί μια εξέδρα όπως μου έχουν πει στο τέρμα Ηρακλειδών, εκεί που είναι η πλατεία Θησίου, με θέα την Ακρόπολη. Επίσης το ερώτημα είναι αν στη σκηνή θα ανέβουν μετά την ομιλία του προφανώς και κάποια από τα πρόσωπα τα οποία έχουμε πει ότι ενδεχομένως να είναι στη βιτρίνα το επόμενο διάστημα. Ούτε αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο. Επίσης προσπάθησα να μάθω για τον Εμίλιο Χιλάκη αν θα έχει κάποια συμμετοχή. Ούτε αυτό μου το είπανε. Το θεωρώ φυσιολογικό που είναι και αφηγητής του βιβλίου του και προσωπικός του φίλος. Αυτό που αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο είναι ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε συντριπτική πλειοψηφία δεν θα πάνε.
0: Παρότι η καρδιά τους, όπως είπα και δίκολο που στην εβδομάδα, θα είναι εκεί.
1: Φαντάζεσαι πόσο δύσκολα θα κάτσουν στο σπίτι τους. Αλλά δύσκολο όντως. Αλλά πού να πάνε ρε εσύ. Να πάνε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος.
0: Εκτός αν έχουν πάει στην Αμαλία και πούν τα γραφεία ή στα άλλα που είχες αποκαλύψει εσύ στις Φιλελλήνων και περιμένουν από κάτω. Λέει θα γυρίσουν να μπούμε τότε μέσα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση μέσα στην εβδομάδα ο βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, που είπε ότι θα βρεθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη αυτό. Η αλήθεια είναι πως είναι περισσότεροι από 15-18 βουλευτές οι οποίοι σχεδόν το έχουν ανακοινώσει ότι θα μεταπηδήσουν με κάποιο τρόπο στο κόμμα Τσίπρα.
0: Είχε Παπάς σήμερα στην ΕΡΤ, ο Νίκος Παπάς, ναι. Και λέει ότι Δικαίωμά του, καθένας να πάει όπου θέλει.
1: Ναι.
0: Ας παραιτηθεί και ας πάει.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι είναι εσύ. Και από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί θα βγαίνουν να μιλούν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και θα υποστηρίζουν τις αρχές της διακήρυξης του κόμματος Τσίπρα. Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο για αυτούς? Το δύσκολο είναι να φτάσουν οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο. Άντε να γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, λύνονται
0: τα θέματα. Εκεί διαλύθηκαν.
1: Εκεί παρετήσε ένα μήνα πριν και είναι και κοντά. Απρίλιο, τι κάνεις?
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό που έλεγες.
0: Μελοκάματο. Πάνω απ' όλα.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα, γιατί εντάξει, όντως είναι 5,5 χιλιάρικα. Κάποιοι, η αλήθεια είναι πως ζουν από αυτά και είναι,
0: ναι,
1: δύσκολο.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή και εκεί λίγο έχουν δυσανασχετήσει με τον Τσίπρα. Αλλά το άλλο ποιο είναι? Τι έχει ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας? Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Κανείς από εσάς που θα έρθετε από το πρώην κόμμα δεν θα είναι στη βιτρίνα. Και που ξέρουν ποιον θα βρουν στην περιφέρειά τους.
0: Δεν σου πω κάτι. Καταλαβαίνεις. Πολύ δύσκολο το παίζει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, ρε,
0: αλήθεια το παίζει πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι θέλει να βγάλει καινούργια πρόσωπα, να κάνει. Το έχω ακούσει και από άλλους πολιτικούς και από άλλους πολιτικούς χώρους. Οκ. Okay. Αλλά τις εκλογές τις τρέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Αν πάρεις 10 καινούριους, όσο ικανοί και όσο λαμπεροί να είναι, αν δεν έχουν ξανακάνει εκλογές, δεν μπορούν να φέρουν ψήφους.
1: Αν δεν είναι πολιτικοί δηλαδή, αν, ναι, δεν έχουν το μηχανισμό, στην περιφέρεια,
0: αν δεν πάνε στα καφενεία, στις, ναι, κηδείες, ναι, ναι, στους γάμους, στα βαφτίσια, ναι, δεν θα φέρουν ψήφους.
1: Γι' αυτό και δεν τους έχει αποκλείσει, αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως ο Τσίπρας πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης το πάει για τον Απρίλιο, αλλά θα ευχόταν να το κάνει πιο νωρίς, όπως το εύχεται και η Καλλιστιανού, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, η κυβέρνηση σου λέει δεν ασχολούμαστε με τους άλλους, αλλά τους αρέσει που απλώθηκε η τράπουλα τόσο νωρίς. Τους βολεύει, γιατί σου λέει όσο να είναι, όσο και να κρύβονται, θα μιλάνε.
1: Τους παρέσει ο Μητσοτάκης,
0: θα αρχίσουν. Ότι αυτό έγινε, η διαρροή για τις εκλογές το Σεπτέμβριο έγινε για δύο λόγους: να μαζευτεί η κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο και να ξεδιπλωθούν και οι υπόλοιποι και να έρθουν μπροστά. Σίγουρα έγινε. Σίγουρα τους βολεύει να μιλάνε όσο γίνεται περισσότερο στο διάστημα που έρχεται, γιατί θα εκτεθούν σε διάφορα πράγματα, το πιστεύουν αυτό. Είδαμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη με την ιδρυτική διακήρυξη. Δεν βλέπουμε να βγαίνουν μπροστά άνθρωποι. Ας πούμε, θα ακούσουμε την κυρία Νεγρεπόντε σε λίγο. Έχουμε ένα ηχητικό που βγήκε, είναι πολύ κοντά της, καθηγήτρια οικονομικών, ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βγήκε στον Νίκο Ευαγγελάτο να μιλήσει για το οικονομικό πρόγραμμα. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Κατά τα άλλα, όμως παρουσιάστηκαν οικονομικές θέσεις.
1: Άρα.
0: Ευχολόγια.
1: Ναι, ευχολόγια ήταν.
0: Αυτό, όταν μιλάς με ευχολόγια και μετά πας στην πράξη και σου λέει τώρα με κάτι φοιτητές μου, θα καθίσουμε να το φτιάξουμε.
1: Εντάξει, ρε, γιατί οι φοιτητές δεν έχουν καλές ιδέες.
0: Όχι, δεν λέω. Ρε, και σου λέει έχουν, ήταν φοιτητές μου, τώρα είναι οικονομολόγοι. Αλλά κατεβάζεις το κόμμα και δεν έχεις έτοιμες τις προτάσεις. Το παρουσιάζεις και δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις αυτό που λες. Υπόσχεσαι κάτι στην τρίτη διακήρυξη. Ναι. Αν δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις, έχει νόημα, υπόσχεσαι.
1: Καλά, γενικό όλο αυτό με την παρουσία στη Θεσσαλονίκη, αυτό το πολύ αντιμνημονιακό στοιχείο, που γενικότερα από ό,τι άκουσα, από όσους βρέθηκαν εκεί, ενδεχομένως να μην είχε και τον κόσμο που περίμενε η κυρία Καριστιανού. Δηλαδή και έξω από το Λίμπιον δεν υπήρχε κάποιος κατακλυσμός.
0: Ναι, όχι, δεν γίνονταν χαμός.
1: Ναι. Και
0: επέλεξε. Είχε μάθει σε μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Ναι, και επέλεξε στην Βόρεια Ελλάδα που είναι η μεγάλη της δύναμη. Εντάξει, θα δείξει. Θα έχουμε δημοσκοπήσεις πολύ ενδιαφέρουσες μέσα στον Ιούνιο, έτσι. Ωραία παρουσία. Να την ακούσουμε λίγο την Μαρία Καριστιανού.
3: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα. Άρα, μιλάμε για την εξουσία. Αυτό είναι ο στόχος μας.
4: Πρώτο κόμμα.
3: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς.
1: Πάμε για την νίκη.
0: Όταν κατεβαίνεις στον αγώνα, τι, για να κερδίζει, κατεβαίνεις.
1: Βέβαια, τι κατεβαίνεις, να πάρεις στη δεύτερη θέση, αυτά που λέμε εμείς εδώ πέρα, μάχη για τη δεύτερη θέση, κατεβαίνεις για να κερδίσεις. Σωστά το είπε.
0: Πρωθυπουργός Μαρία.
1: Πρωθυπουργός Μαρία.
0: Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε πει πρωθυπουργός.
1: Ναι. Και ποια ήταν η έκπληξη της Μαρίας Καριστιανού στην εκδήλωση?
0: Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Για να ακούσουμε.
4: έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές.
0: Διεθνές επίπεδο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αλλάζουμε επίπεδο.
1: Δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα αυτά που είπα, θέλω να σου πω. Και αυτή την ειδησιογραφία που παρακολουθούσε σε διεθνές επίπεδο δεν κατάλαβα πολύ, αλλά εντάξει.
0: Influencer, δεν είναι.
1: Εντάξει, κάπου θα βοηθήσει, κάτι θα έχουμε δει. Έπαιξε και το τραγούδι της, το μια φορά με τον Κοριαλά.
0: Ναι, και βγήκε ο Κοριαλάς και λέει καταστράφηκα.
1: Το αλήθεια δεν είναι αυτό, όχι.
0: Κάπου έκανε μια δήλωση ο Κοριαλάς και λέει. Έπαιξε αυτό το τραγούδι, λέει. Πω, καταστράφηκα τώρα. Γιατί παίξαν το τραγούδι μου. Σου λέει που έμπλεξα. Και υπάρχει και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που νομίζω θα το αφιέρωναν πολύ από τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Καριστιανού.

0: Ράσπουτιν.
1: Ράσπουτιν. Αναγκαστικά.
0: Γιατί βγήκε ο άλλος, λέει Ρώσοι είναι. Βγήκαν και άλλοι και το είπανε, βέβαια τους, θα τους κάνουν μήνυση.
1: Εντάξει, τα πήραν πολύ με αυτό. Αλλά και ο Αυγερινός βγήκε με μια μπλούζα με τους Ρώσους συγγραφείς.
0: Ναι, και από τη μία το προμοτάρουν.
1: Ναι.
0: Δείχνουν ότι και καλά το εναλλακτικό δεν είναι τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη, όταν τους λένε τι παίζει με τους Ρώσους. Ξύλο.

0: Τσίπρας δεν έχει ανάγκη να ψάξει τραγούδια.
1: Όχι, όχι, το βρήκε. Σταμάτης Καρονάκης.
0: Που γράφει ύμνο.
1: Μουσικό θέμα, λέει, χωρίς στίχους, το οποίο θα παίζει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εντάξει, υπήρχε μια απόσταση νομίζω το τελευταίο διάστημα, αλλά μάλλον
0: μουσική τα κάλυψε όλα.
1: Η μουσική τα κάλυψε όλα.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να πεις. Εμείς θεωρούμε ότι με Ρωσία πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν είπαμε ότι θα έχουμε καλές σχέσεις. Το λέει το ένα νέο κόμμα εννοεί.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: να πει ότι okay, θεωρούμε ότι είναι λάθος να μην έχουμε καλές σχέσεις όπως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.
1: Εντάξει, είναι στα επιχειρήματα, θα τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε την εθνική στρατηγική, θα ακούσουμε και αυτό δηλαδή εννοείς.
0: Θα μπορούσε, θέλω να πω, δεν είναι κακό. Και να δαιμονοποιείται. Άμα θες πες το, δηλαδή θα κρυθείς.
1: Ναι, προφανώς δεν θέλουν να το πούνε. Θέλουν να το δείξουν μόνο, δεν ξέρω.
0: Υπογείως.
1: Ναι, ναι.
0: Να περάσει το μήνυμα. Πάμε στο τρίτο κόμμα.
1: Πάμε και στο τρίτο κόμμα. Τον είδα πολύ δυναμικό τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή.
0: Κοίτα, δες. Πλέον έχει ανοίξει την κριτική σε όλα τα θέματα στην κυβέρνηση. Ξεκίνησε από τα εθνικά, το χτίσε εκεί και πλέον είναι απέναντι σε όλα. Και δεν υπάρχει καμία γέφυρα, επειδή λέγανε διάφορα και στο συνέδριο κάποιοι κτλ. Τώρα αυτά είναι ευχολόγια χωρίς βάση.
1: Τι γέφυρα μπορεί να υπάρξει μετά από αυτά που έχει σούρει.
0: Σαμάρας δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκη μπροστά του ούτε σε κάρτ ποστάλ. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα κάνει το κόμμα πλέον για τους περισσότερους, όχι αν θα το κάνει. Γιατί είναι δεδομένο ότι έχει κάνει επαφές με πολλούς ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Ο Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Τσίπρα και την Καριστιανού. Έχει έτοιμο μηχανισμό που μπορεί μέσα σε ένα μήνα να του τρέξει εκλογές σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ο ίδιος δεν χρειάζεται να κάνει κανένα rebranding. Έχει μια ταυτότητα πολύ συγκεκριμένη και πολύ αναγνωρίσιμη. Και επειδή είναι πολύ έμπειρος σε σχέση με όλους αυτούς και έχει αυτά τα πλεονεκτήματα, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί να κάνει κόμμα.
1: Εγώ, ρε Σιγιάννη, νομίζω ότι δεν θα το κάνει το κόμμα στο τέλος. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Γιατί να το κάνει. Εντάξει, ξέρουμε γιατί θα το κάνει. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος. Αλλά νομίζω ότι επειδή το έχει κάνει στο παρελθόν, έχει μια συγκεκριμένη πορεία, ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτή τη στιγμή. Ξέρω εγώ ότι θα συγκρατηθεί στο τέλος.
0: Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να συγκρατηθεί στο τέλος, αλλά εγώ μπορώ να σου πω δεδομένα ότι κάνει επαφές με κόσμο και τους λέει, εφόσον προχωρήσουμε στο εγχείρημα, θέλω τη στήριξή σας. Και αρκετοί την προσφέρουν.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι ένας από τους τρόπους που θα το στηρίξουν είναι ο Κώστας Καραμαλής.
1: Θα το στηρίξει ανοιχτά.
0: Όχι ανοιχτά.
1: Α.
0: Όχι ανοιχτά, όχι ανοιχτά, είπαμε. Μέχρι ένα σημείο.
1: Κλειστά, πόσο κλειστά δηλαδή.
0: Την Τρίτη που παρουσιάζει ο Τσίπρας στο κόμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Καραμαλής μιλάει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι, και ξέρεις ποιος είναι μέσα στους ομιλητές.
0: Ποιος?
1: Δεν τα έχεις δει αυτά.
0: Για πες.
1: Βαγγέλης Καλπαδάκης, πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Ο οποίος θα πρέπει να προλάβει. Θα πάει στο Τσίπρα μετά. Θα προλάβει να πάει και στα δύο.
1: Θα πάει και στα δύο. Κάπως θα συνδυαστεί, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, Καλπαδάκης, έχεις δίκιο.
1: Ναι, σου λέω, αυτή ήταν με το που χτύπησε το μάτι εκεί πέρα. Να σου πω, ο Πολάκης πιστεύεις ότι θα κάνει κόμμα?
0: Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ρε, αφού δεν έχει πλειοψηφία μες στο κόμμα.
0: Και άμα φύγουν οι άλλοι, ποιοι μένουν?
1: Πιστεύεις ότι άδικα τον διέγραψε ο Φάμελος?
0: Έχουν πει άλλοι χειρότερα και δεν τους έχει διαγράψει ο Φάμελος.
1: Ναι, ρε, εσύ, οι άλλοι έχουν πει ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Αυτό υπονόησε ότι τα έχει βρει ο Τσίπρας με το Φάμελο. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά εγώ σου λέω, ωραία, για αυτό το λόγο έπρεπε να τον διαγράψει. Γιατί να μην διαγράψει και κάποιον που βγαίνει και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λόγο ύπαρξης και πάμε όλοι στο Τσίπρα?
1: Δεν το λέει έτσι, το λέει έχει κλείσει τον κύκλο του.
0: Λέει όλος αυτό, όσο Χατζησοκράτης πρέπει να αυτό διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είπε να ενσωματωθεί. Δεν χρησιμοποιεί σωστές λέξεις, ρε Σιγιάννη.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλάζει τώρα τα λεγόμενα των πολιτικών.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είχαν λήξει το λεξιλόγιο της ανανοτικής αριστεράς.
1: Μα συγγνώμη, ενσωμάτωση είναι άλλο με την αυτοδιάλυση.
0: Εντάξει. Καταρχάς όλοι αυτοί τους μισούς δεν τους θέλει ο Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω ποιους τελικά θέλει.
0: Και τον Παπά βλέπω όλο αυτό στο να κρατήσω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, εντάξει. Αν και δεν είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή με τον Πολάκη. Γιατί όπου ο Παπάς έρχεται και λέει να συνεννοηθούμε με τον Τσίπρα. Ο Πολάκης νομίζω είναι στη γραμμή, δεν υπάρχει συνεννόηση. Ίσως και πιο ρεαλιστική. Πάμε μόνοι μας να κρατήσουμε.
0: Τίμιο το βλέπω αυτό του Πολάκη εγώ. Δεν περίμενα θα το πω, θα τον στηρίξω τόσο ανοιχτά.
1: Είναι τίμιο γιατί δεν το θέλει ο Τσίπρας. Είναι τίμιο γιατί δεν το θέλει ο Τσίπρας. Σου θυμίζω πως σου στήριξε τον Κασελάκη. Μετά πέριξε τον Κασελάκη. Και σου θυμίζω τη στήριξη του Κασελάκη στον Πολάκη.
0: Ναι.
1: Όταν διαγράφει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως αλλά... έχουμε εκεί κάτι πάλι.
0: Εντάξει, δύσκολο, αλλά θεωρώ τίμιο του Πολάκη. Ωραία, δεν μα στέλνει αυτό. Θα διαλύσουμε το κόμμα, θα κρατήσουμε το κόμμα.
1: Εντάξει, να δω πώς θα γίνει αυτό σε κεντρική επιτροπή και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και όλους μαζί αυτούς θα τους κυνηγάει η ζωή, πιστεύω.
1: Όλοι μαζί θα κυνηγούνται μεταξύ τους, Γιάννη.
0: Χαμός.
1: Φαντάζεσαι τι έχει.
0: Φαντάζεσαι να τους βάλεις όλους αυτούς σε ένα κλουβί.
1: Αν τα βάλεις τώρα κάτω.
0: Να πετάξεις και τα κλειδιά.
1: Και με αυτό που έρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα 6-7 κομμάτια τουλάχιστον.
0: Από όλο αυτό, εγώ κράτησα προχθές τη Βουλή σε συζήτηση για την Εξεταστική που σηκωθήκαν, αποχώρησαν όλοι και έμεινε η ζωή Κωνσταντοπούλου μόνη της μέσα. Όχι, εγώ θα σας... εδώ.
1: Ναι, γιατί...
0: Κερδίζω και τον χρόνο σας.
1: Γιατί ήθελε... Θυμάσαι τι είχε γίνει μες τη εβδομάδα, τι της είπε ο Φλωρίδης.
0: Να το ακούσουμε, να το δούμε.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.
3: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
4: Κοιτάζω πάντα τον κρεμό. Πο. Δάση της λύσας μου κρατώ. Πο.
1: Εν τω μεταξύ ακούμε αυτά και βλέπω και το πεταχτάρι τώρα στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, ήθελα να το πω.
5: Να, και εγώ βλέπα πριν το Γιούλα.
1: Τι θα έβλεπες εσύ, εννοείται.
0: Εσύ έβλεπα τα πλάνα από τον Μπανταλώνα Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι το αφήνουμε τώρα στο τελικό στο Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι. Πόσο εικόνα, βλέπεις αυτήν την εικόνα και λες τι μπάσκετ παίζαν τότε.
1: Πραγματικά.
0: Πόσο... Τι τηλεόραση βλέπαμε τότε.
1: Ναι,
0: τι ποιότητα
1: ναι, ναι, ναι.
0: εικόνας βλέπαμε τότε.
1: Πόσο έχει εξελιχθεί το πράγμα σε όλα τα επίπεδα. Και στον τρόπο παίξηματος και στην τηλεόραση και στην εικόνα τα πάντα. Άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, στη Βουλή γίνεται χαμός και θα δούμε ακόμη χειρότερα.
1: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
0: Βάλαμε και το κομμάτι της ταινίας που λέγει ο Φλωρίδης.
1: Ναι, ναι, έχουν ξεφύγει τα πράγματα εντελώς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο θα φτάσουμε. Καλύτερα να γίνουν εκλογές σύντομα. Τελικά.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί μετά αυτοί που θα μπουν μέσα θα είναι ακόμη καλύτερο.
1: Τώρα...
0: Θα ανέβει επίπεδο η παράσταση.
1: Ναι, εντάξει, εμείς θα την πληρώνουμε πάλι. Το θέμα είναι τώρα, τελειώσαμε με προανακτική εξεταστική. Έχουμε τίποτα άλλο σημαντικό μέσα στο καλοκαίρι από τη Βουλή? Καμιά πρόταση δυσπιστίας, θα μου πεις.
0: Υπάρχει μια φημολογία για το ότι το Πασόκ από εβδομάδα μπορεί να κάνει μια πρόταση μορφής. Μπορεί, δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στη Νέα Δημοκρατία είναι προετοιμασμένη. Οκ, δεν θα του κάνει κακό.
1: Για να δούμε λοιπόν μέσα στη εβδομάδα. Θα έχουμε και αυτό. Περιμένουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την Τρίτη. Έτσι. Αυτές θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς, περιμένουμε να δούμε το τελικό το βράδυ.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Όλα να πάνε καλά, Γιάννη μου.
0: Ας κερδίσει τον μπάσκετ, Αντώνη μου.
1: Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Κυριακή. Να είστε καλά,
0: Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
21: Regency, το αληθινό καζίνο.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
23: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
22: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
24: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
23: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
22: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
25: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Θόλο είναι το τοπίο σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το νέο δελτίο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι αργότερα σήμερα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Εκτίμησε μάλιστα ότι είναι πιθανό τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Πριν από λίγο πάντως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τανσίμ, επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το Τανσίμ, η πηγή αυτή επισήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες της συμφωνίας. Το ίδιο πρακτορείο είχε μεταδώσει νωρίτερα πως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η Δευτέρα Ιουνίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως, πρόσθεσε, τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια, ελέγχους ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν ως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσοκαλάς, τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν. Ο κ. Τσοκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παρακολουθεί το στεγαστικό πρόβλημα ως θεατής. Στην τελική ευθεία μπαίνουν υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε στο Sky, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο θα ανακοινωθεί ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Τραγωδία νωρίς το πρωί σήμερα στη Ζαχάρο. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Αττική προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν συγκεκριμένα δύο άνδρες ηλικίας 58 και 71 ετών και μια γυναίκα 55 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 52χρονος έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια χωρίς τάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρώνονται από τις 4 στο Παναθηναϊκό στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΟΑΚΑ με λεωφορεία.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μεσημερική απόγευμα με τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26, θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα σήμερα προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μεσημερική απόγευμα με τοπικές βροχές και στα υπηρετικά καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Αιγαίο τους 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία.
0: μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
1: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι εικαστικός. Έτσι συστήνεστε, αυτή είναι η δουλειά σας. Αν ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι λέτε?
7: Καλλιτέχνης, λέω.
1: Α, λέτε καλλιτέχνης. Αν και δεν χρειάζεται να πείτε τι δουλειά κάνετε, γιατί όλοι ξέρουν ότι ο Κώστας Τσόκλης είναι καλλιτέχνης.
7: Ναι, κράτησε πολλά χρόνια και τώρα πια ναι, με ξέρουν. Κι άλλοι με αγαπάνε, κι άλλοι με αντιπαθούν.
1: Γιατί?
7: Φαίνεται ότι δεν είχα έλεγχο σε αυτά που έλεγα.
1: Α, όχι ότι σας βλέπανε και ήσασταν ένας αντιπαθητικός άνθρωπος.
7: Γιατί πολλές φορές δεν έκανα προσοχή, δεν σκέφτηκα ότι αυτό που λέω μπορεί να γίνει αφορμή να με παρεξηγήσουν. Και τα έλεγα όπως τα πίστευα. Τελικά μου βγήκε μάλλον σε καλό. Γιατί ενώ μπορεί να έχω, ας πούμε, 10.000 φίλους, έχω και 20 εχθρούς. Όχι χιλιάδες, 20 απλώς εχθρούς. Άρα λοιπόν συμφέρει. Αυτό που είναι όμως περίεργο, έτσι, με αυτά τα μέσα τα καινούρια, η φωνή των εχθρών ακούγεται πιο πολύ από ότι των φίλων.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα. Είμαι βέρος Αθηναίος. Αλλά ουσιαστικά πήρε μορφή η ζωή μου εκτός Ελλάδας. Στα 30 χρόνια εκτός Ελλάδας και έχω χάσει, πώς να σου πω, την περηφάνεια που μπορεί να έχει κανείς γιατί είναι Έλληνας, είναι Γάλλος, είναι Γερμανός. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν πολίτη του κόσμου που αυτή την εποχή ζει στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα που μεγαλώσατε?
1: Σε διάφορα δυστυχώς μέρη.
0: Υπάρχει όμως μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ακόμη και σήμερα μπορεί να είναι πολύ ζωντανή?
1: Υπάρχουν πολλές αναμνήσεις, πάρα πολλή δυστυχία περάσαμε, μην ξεχνάς ότι περάσαμε τον πόλεμο. Υπάρχουν αναμνήσεις πολλές από την εποχή των Εξαρχείων και της Νεάπολης, γιατί εκεί περάσαμε τα περισσότερα χρόνια μας. Βεβαίως και από τον πόλεμο, βεβαίως και από τον εμφύλιο. Ένα παιδί που ήμουνα, που ζούσε μεταξύ ζωής και θανάτου, στο δρόμο, με όλες τις πιθανότητες της διαφθοράς. Πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς γλίτωσα από όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και τι απαντάτε, πώς επιβιώσατε?
1: Ας είναι καλά η τέχνη. Γιατί από πολύ μικρό παιδί είχα και αυτή την αγάπη προς την τέχνη και την τύχη ο πατέρας μου να είναι ερασιτέχνης ζωγράφος. Και ενώ δεν είχα ψωμί να φάω, είχα χρώματα και πινέλα περιέργως. Ποτέ δεν έκανα τέχνη παιδική αυτή που κάνουν. Από μικρό παιδί είχα εικόνες του Ραφαήλου, του Ρέμπραντ, του Ρούμπενς. Είχα μεγάλη τύχη, πώς να σου πω. Και νομίζω αυτό με έσωσε, γιατί αλλιώς ασφαλώς θα είχα καταστραφεί.
0: Νιώθετε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά?
1: Νομίζω θα πρέπει. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Θα πρέπει να αισθανόμουν διαφορετικός. Αλλά αγαπούσα και τα παιδιά της γειτονιάς μου. Οπότε θα ήθελα να είμαι και όμοιος με εκείνα. Τι να σου πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας? Αφού διαπιστώσατε ότι μπορείτε να ζωγραφίζετε, μετά αποφασίσατε να βιοποριστείτε και όλες από τη ζωγραφική?
1: Κοίταξε, όπως καθένας μας χρησιμοποιεί ή εμπορεύεται τις ικανότητες του ή τις χάρες του για να ζήσει ή καμιά φορά και τα ελαττώματά του, έτσι ακριβώς έκανα και εγώ. Δηλαδή τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο πήγα βοηθός στα ντεκόρ των κινηματογράφων. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ να έκανε τίποτα άλλο από τέχνη. Όπως δεν θυμάμαι και το σκέφτομαι καμιά φορά και λέω πως πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον κόσμο, ότι ποτέ δεν υπήρξα υπάλληλος. Δεν είχα ποτέ υποχρεώσει και μόλις μου είπαν ότι η εκπομπή σου είναι μια Κυριακή, σκεπτόμουν ότι το πρώτο θα σου πω είναι ποια Κυριακή. Εγώ ποτέ δεν αγάπησα τις Κυριακές και τις γιορτές, γιατί ποτέ δεν τις είχα ανάγκη. Ήμουνα πάντα ελεύθερος. Για μένα ήταν όλες οι μέρες ή Κυριακή ή Δευτέρες, Τρίτες, Τετάρτες.
0: Ωραία, η Κυριακή του Κώστα Τσόκλη θα είναι μια οποιαδήποτε μέρα.
1: Μάλιστα θα έλεγα είναι μια μέρα μελαγχολική.
0: Α, γιατί?
1: Γιατί οι φίλοι μου ή οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί δεν

0: σπίτι.
1: Μήπως επειδή υπάρχει αυτό το οργανόγραμμα στη ζωή των ανθρώπων, πρέπει να ακολουθούν ένα ορολόγιο πρόγραμμα.
0: Τους κατανοώ, τους αγαπώ, θυμώνω παρά τα αυτά.
1: Λέτε ότι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για το χάος που έχουν μέσα τους, αν δεν το βάλουν μέσα σε ένα ρολόι?
0: Κοίταξε, το χάος που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι θα πρέπει να το προτείνουν σαν ό,τι πιο προσωπικό έχουν. Άρα όσο πιο εμπορεύσιμο γίνεται, όσο πιο πηγή ευτυχίας μπορεί να γίνει. Το χάος δεν είναι μόνο θλιβερό, είναι και μεγαλειώδες.
1: Το σκέφτεστε πάντως και επιχειρηματικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ήσασταν και επιχειρηματίας του εαυτού σας από ένα σημείο και μετά?
0: Δεν ήμουν επιχειρηματίας, αλλά όπως είπα και προλίγου, ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους που από ένα σημείο και μετά η υπόθεση χρήματα, οι δυνατότητες να κάνω αυτό που θέλω δεν υπήρχαν. Τις είχα. Άρα λοιπόν έχω και μια ψηλό έτσι απέχθεια προς τα χρήματα. Αν είχα περισσότερα θα τα μοίραζα δεξιά-αριστερά. Δεν τα θέλω, τι να τα κάνω. Δεν μου χρειάζονται όμως, πραγματικά στο λέω.

0: κύριε Τσόκλη, που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική, πέρα από τον ερασιτεχνισμό και την αγάπη του πατέρα σας, όταν βρεθήκατε εκεί στο ατελιέ και ζωγραφίζατε τις αφίσες του σινεμά, υπήρχε κάποιος που σας ενθάρρυνε ίσως, που είπε τι ωραία που ζωγραφίζατε?
1: Υπήρχε περισσότερο, αυτό που με ενθάρρυνε ήταν ο θαυμασμός και η αγάπη που είχα προς τους μαστόρους μου. Γιατί ήταν σπουδαίοι, θα έχεις ακουστά, ήταν ο Βαγκυρτζής, ήταν ο Αλμαλιώτης, άνθρωποι μεγάλου ταλέντου και μεγάλων δυνατοτήτων. Αντίθετα, σε μια στιγμή όταν έφτασα στα 18, είχα μια τεράστια απογοήτευση. Ειδικά από τον Γιώργο τον Βαγκυρτζή, ο οποίος ήταν για μένα ένα είδος θεού. Τόσο καταπληκτικός ήταν και αυτό. Και όταν χρειάστηκε να πάω στο Πολυτεχνείο κι εγώ, προσπάθησα να με εμποδίσει. Και έχει μείνει η φράση, έτσι τα αλλιώς, Κωστάκη, ταλέντο δεν έχεις, κάτσε να μάθεις τη δουλειά, να βγάζεις το ψωμί σου. Αυτό ήταν το κρολάρισμα της προσωπικότητας του Βαγκυρτζή μέσα στη συνείδησή μου.
0: Είπε κάτι τόσο δυσάρεστο, αλλά ταυτόχρονα ήταν σαν να σας έσπρωξε κιόλας να βγείτε στη σκηνή. Γιατί όχι, δεν δώσατε σημασία σε αυτό που σας είπα.
1: Θα ήθελε να παραμείνω βοηθός του, να είμαι από κάτω. Μετά αργότερα, όταν γύριζα από το Παρίσι καμιά φορά και βλεπόμαστε, θυμάμαι ότι του το ξεπλήρωνα με λίγο πεισματάκι, με λίγο ξέρεις.
0: Τι κάνατε?
1: Πάνω στην κουβέντα έβρισκα έναν τρόπο να τον ταπεινώσω.
0: Όχι να τον εξευτελίσετε όμως.
1: Όχι, σε ποιον, μεταξύ μας να μιλάγαμε. Πάντα του έβρισκα κάτι και μέσα μου έλεγα μπαγάσα τότε. Έλεγες δεν έχω ταλέντο, τώρα τι λες?
0: Πάντως με αυτό το ταλέντο που είχατε και με αυτή την πρίκα που σας έδωσε ο Βαγκυρτζής, πήγατε στην καλό τεχνών, δεν το βάλατε κάτω?
1: Όχι, όλα πήγανε καλά. Αλλά εκεί χρειαζόταν μεγάλη απόφαση, γιατί πραγματικά δεν είχα τρόπο να ζήσω οικονομικά. Είμαστε σε άθλια κατάσταση. Και τέλειωσα όλα αυτά τα χρόνια της σχολής. Δεν ξέρω πώς τέλειωσες.
0: Ήταν δάσκαλός σας ο Μόραλης?
1: Ο Μόραλης, ο Μόραλης.
0: Θαυμάζατε περισσότερο παρόλα αυτά το Βαγκυρτζή από το Μόραλη?
1: Όταν πήγα πια στη Σχολή Καλών Τεχνών, άρχισα να διαβλέπω τη διαφορά. Ο ένας ήταν ένας μεγάλος δεξιοτέχνης, ο άλλος ήταν ένας βαθύτερος άνθρωπος, πιο υπεύθυνος, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι αγάπησα άλλο άνθρωπο στη ζωή μου όσο είχα αγαπήσει το Βαγκυρτζή. Ομολογώ. Αλλά είχαμε και με το Μόραλη μια καλή σχέση. Πάρα πολύ καλή και του χρωστάω πολλά.

0: Πώς θα περιγράφατε τη δουλειά σας για κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την τέχνη?
1: Κοίταξε, το σκέφτομαι πολύ, το μεγάλωσα. Νομίζω ότι είναι μία διαδρομή η δουλειά μου, ένας περίπατος από το τίποτα στο παν. Δηλαδή θα ήθελα να είμαι από εκεί που είναι ένα παιδάκι του δρόμου, ένα τίποτα, να μείνω στην αιωνιότητα. Αυτό ήταν ο σκοπός μου. Βεβαίως δεν το πέτυχα. Παρά τα αυτά τη διαδρομή την έκανα. Και έστω και αν τερματίζοντας δεν υπήρξαν εκείνοι που θα με χειροκροτήσουν που έφτασα στο τέρμα, εγώ νομίζω πως έφτασα στο τέρμα.
0: Το τέρμα γιατί το λέτε, αφού εξακολουθείτε ακόμη και
1: εντάξει,
0: δημιουργείτε.
1: Εντάξει, τώρα αυτά, εντάξει, τέλειος το πράγμα. Εντάξει, αν δεν σκάω μερικά έργα ακόμη, ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει, αυτό είναι.
0: Γιατί τώρα δεν έχετε πια έμπνευση για κάτι ή δεν έχετε κουράγιο?
1: Ξέρετε, τώρα είμαι πιο ρεαλιστής. Είδα ότι ακολούθησα την εποχή μου χωρίς να την κρίνω και βλέπω ότι στα τελευταία σχεδόν 100 χρόνια η τέχνη έχει πάρει ένα στραβό δρόμο. Τι θέλω να πω? Ότι μέχρι την ανακάλυψη της φωτογραφίας η τέχνη ήταν τελείως αναγκαία στη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορούσες να υπάρξεις αν δεν υπήρχε η τέχνη, η οποία σου έδινε μαρτυρία το πώς ήταν ο παππούς σου, πώς ήταν οι άνθρωποι, οι τέσσερα πόδια, πώς ήταν οι γαϊδάροι παλιά. Όταν ήρθε η ώρα που η φωτογραφία κάλυψε μεγαλοπρεπώς και λεπτομερέστερα αυτή την ανάγκη, η τέχνη βρέθηκε λιγάκι στο δρόμο. Ναι, αλλά και εγώ τι κάνω τώρα?
0: Ξεκρέμαστε.
1: Και άρχισε η εποχή της αφηρημένης τέχνης, όπως ξέρεις, η οποία ελάχιστες φορές κατόρθωσε να αντικαταστήσει τη συγκίνηση που η φιγκουρασιόν παρήγαγε στο θεατή της. Γιατί οπωσδήποτε όταν βλέπεις μια εικόνα που είναι ο Χριστός που σταυρώνεται, η Παναγία, η γιαγιά σου, ή κάτι, συγκινείσαι κάπως. Έστω και αν η ζωγραφική είναι κακής ποιότητος. Στην αφηρημένη τέχνη έπρεπε να το καλύψεις με μια ζωγραφική καλής ποιότητος. Αλλά ποιας καλής ποιότητος, ανακατεμένο με τι? Στην αρχή λοιπόν η αφηρημένη τέχνη βασίστηκε στις σχέσεις των στοιχείων της, δηλαδή οι φόρμες ανάμεσά τους, οι γραμμές, τα χρώματα, τα μεγέθη, και προσπαθήσαμε αυτά τα τέσσερα πράγματα να συγκινήσουμε. Ελάχιστοι το κατόρθωσαν, οι πιο πολλοί όμως, χιλιάδες, δεν κατόρθωσαν τίποτα. Μείνανε αυτά σαν άψυχα αντικείμενα, τα οποία μπορεί να είναι ωραία, αλλά λίγο μας ενδιαφέρονται. Και σιγά σιγά πήραν χαρακτήρα διακόσμησης.
0: Άρα είναι σαν να λέτε ότι αυτού του τύπου η τέχνη, η εικαστική τέχνη, δεν έχει και άμεσο αντίκρισμα στη ζωή των ανθρώπων.
1: Μέχρι ενός σημείου, σου είπα, μέχρι την ανακάλυψη της φωτογραφίας ήταν απολύτως ανοιγέ. Από εκεί και πέρα είναι συμπληρωματική. Δηλαδή, όπως αγαπάμε τη θάλασσα, το βουνό, την πολιτεία, αγαπάμε και τη ζωγραφική. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτή.
0: Είναι δυσνόητη ή απλώς δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή την κουβέντα?
1: Κοίταξε, όχι, χρειάζεται να μπούμε, γιατί έχω μία απάντηση να σου δώσω. Θα έλεγα λοιπόν, η τέχνη δεν είναι νοητή καν. Δεν υπάρχει δυσνόητη ή νοητή. Η τέχνη είναι ένα γεγονός. Μιλώ πάλι για την τέχνη μετά από το 1910, πες και από εδώ. Αν αυτό το γεγονός σε ενδιαφέρει, για ποιους λόγους, εσύ θα μας το πεις, τότε ναι, είναι και αυτή μέσα. Όταν δεν μπορείς να εξηγήσεις σε τι σε ενδιαφέρει, γιατί σε ενδιαφέρει, και τη βλέπεις τώρα και σε λίγο, αντί να περπατώντας στον δρόμο να κλαις ή να συγκινήσεις και να θυμάσαι μονάχα ότι πρέπει να πιεις καφέ ή να πας να βρεις φίλους, τότε η τέχνη δεν είναι αναγκαία.
0: Ναι, όμως εκείνο το ανομολόγητο που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν βλέπει ένα έργο και δεν χρειάζεται να εξηγήσει.
1: Δεν χρειάζεται να εξηγήσει.
0: Δεν είναι ένα αίσθημα πολύ ακριβό.
1: Αν είναι, αυτό λέω, ότι επειδή έφυγε η διοίκηση από την τέχνη, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις αυτό. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που προσπάθησαν, χωρίς να είμαι ρεαλιστής, να συγκινήσω μέσω των στοιχείων αυτών που σου είπα.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι εικαστικός. Πώς καταφέρατε να επιβάλλετε το χαρακτήρα σας, το χαρακτήρα της τέχνης σας?
1: Κοίταξε, αυτό που κατόρθωσα και είμαι περήφανος γι' αυτό, πίστεψέ με, είναι ότι δεν πτωήθηκα. Δεν φοβήθηκα τα ποσά που έπρεπε να πληρώσω για τις πράξεις μου, καλές ή κακές. Φρόντισα πάντα, από παιδί ήμουν όμως έτσι, να έχω πάντα, κοίταξε, και τώρα θα σου δείξω κάτι. σπίτι μου, δεν είμαι κλεισμένος.
0: Ναι, να πω ότι η ηχογράφηση και πραγματοποιείται στο ατελιέ σας.
1: Βλέπεις αυτά.
0: Έχετε ένα μικρό ματσάκι.
1: Είμαι έτοιμος να πληρώσω αμέσως πόσο κάνει. Αν είναι σε λεφτά, το πληρώνω σε λεφτά. Αν είναι σε συμπάθεια, το πληρώνω σε συμπάθεια. Σε αντιπάθεια, σε αντιπάθεια.
0: Α, έχετε απόθεμα απ' όλα δηλαδή.
1: Έχω απ' όλα. Πόσο κάνει αμέσως. Και τούτο σωμάτο που λένε Ιταλοί, άμα τα βάλεις δίπλα, τι πήρα, τι μου κόστησε, φαίνεται ότι βγήκα κερδισμένος. Αυτό είναι, έτσι το πέτυχα. Δεν φοβήθηκα όταν μου έλεγαν οι φίλοι, όταν έβλεπα ότι αφού λες αυτά ή κάνεις αυτά, θα έχεις αυτές τις αντιδράσεις, έλεγα ναι, ας τις έχω.
0: Το πρώτο έργο σας πώς πουλήθηκε?
1: Το πρώτο μου έργο στη ζωή μου?
0: Ναι.
1: Ήμουν νέος. Πολύ. Αντέγραφα τα ψηφιδωτά στο Δαφνί και ήμουν σκαρφαλμός μια σκάλα και είχα κάνει ένα κεφαλάκι του Χριστού. Ξέρεις πως τα κάναμε τότε? Μας αφήνανε όμως. Παίρναμε ένα στυπόχαρτο, το βρέχαμε και το βάζαμε πάνω στα ψηφιδωτά και το πατικόναμε καλά καλά. Και όταν στέχναν το στυπόχαρτο έβγαινε και είχε ανάγλυφα τις ψηφίδες. Και εμείς βάφαμε τις ψηφίδες μία-μία ανάλογα με το χρώμα. Και θυμάμαι είχα φτιάξει αυτό το κεφαλάκι, ήρθε ένας Γάλλος να δει τα ψηφίδια και μου είπε το πουλάς. Βέβαια το πουλάω και μου έδωσε τα 500 άρκο, τότε δεν θυμάμαι τι σημαίνει σήμερα.
0: Μόνος του αποφάσισε την τιμή ή εσείς το κοστολογήσατε?
1: Φαντάζομαι θα ήταν κάτω 500 άρκο σημερινό, κάτω τέτοιο θα ήταν. Αυτό ήταν το πρώτο έργο.
0: Είχε την υπογραφή σας?
1: Όχι, δεν είχε. Τι να υπογράψω αφού ήταν αντίγραφο?
0: Και έπειτα καταλάβατε?
1: Αλλά
0: ότι...
1: Αλλά κοίταξα δεις, κοίταξα δεις. Εκείνη την εποχή βλέπεις αυτό το έργο που είναι εκεί στον τοίχο απέναντι.
0: Ναι.
1: Εκείνο είναι αντίγραφο από τον Ουταμάρου.
0: Α, ναι, όντως.
1: Πηγαίνει από κοντά να λύσει τη μάστορος ήμουνα.
0: Και από μακριά πάντως. Φαίνεται ότι κάνετε...
1: Βάλεις το πραγματικό Ουταμάρου δίπλα, δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο.
0: Ότι είστε σωστός αντιγραφέας. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει τέτοια καριέρα, αντιγράφοντας έργα.
1: Ναι, την ικανότητα θέλω να πω που είχα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο έργο που πούλησα.
0: Και έπειτα πώς διαπιστώσατε ότι μπορείτε να πουλάτε?
1: Ψευτοζούσα. Κάτι βοήθηκα λίγο το γαμπρό μου που ήταν και αυτός ντεκόρ έκανε. Κάτι τα αδέρφια μου, επειδή βλέπανε ότι παλεύω και δουλεύανε αυτοί, κάτι μου δίνανε. Κάτι φίλους που είχα, μοιραζόμαστε το ψωμί μαζί τους. Το παντελόνι μου όταν μπάλιωνε το διέλια, το γύριζα και το ξανάραβα από την Βίση Μαρία μόνος μου. Έτσι μεγάλωσα. Έβγαλα τη σχολή. Μετά πήγα στρατιώτης και ως στρατιώτης κέρδισα την υποτροφία του ήχη. Και από εκεί πέρα άρχισαν τα πράγματα να καλυτερεύουν και στα 38 μου άλλαξε η ζωή μου όταν άρχισα να συνεργάζομαι με μια Αμερικανική γκαλερί στο Παρίσι.
0: Εκεί τι έγινε?
1: Λοιπόν, αφού είχα τρελαθεί να ψάχνω όλες τις γκαλερί και να τους δείχνω τη δουλειά μου αν θέλει να συνεργαστούμε μαζί.
0: Α, ήταν σαν να κάνατε οντισιόν δηλαδή, δίνατε το βιογραφικό σας για να σας πάρει.
1: Περισσότεροι ξέρει, σου λέγε αφήστε τις φωτογραφίες εδώ, θα τις δούμε. Πήγαινε να σπάνε, ούτε τις είχαν δει. Αν έλεγα, μα προς το παρόν είμαστε πιασμένοι, περάστε του χρόνου. Και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο Αμερικανός, ο Νάμεν. Πήγα και του μίλησα και με συμπάθησε. Ήρθε στο ατελιέ μου, τα είδε και από εκεί και πέρα υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε. Και μέσα σε 3 μήνες ο Τσόκλης, ο Κωστάκης που ήταν άγνωστος των αγνώστων, είχε γίνει μια διεθνής βεντέτα.
0: Πείτε μου κάτι, ελπίζω να μην το σκέφτομαι με λάθος τρόπο. Αυτός ο Αμερικανός αναγνώρισε την τεράστια αξία του έργου σας ή το έργο σας μίλησε στην καρδιά του για κάποιο λόγο?
1: Πώς μπορείς να ξέρεις, έπρεπε να είναι εδώ να μας το πει ο ίδιος. Εγώ νομίζω ότι και θα διείδε κάποια ποιότητα στο έργο μου, αλλά νομίζω ότι με συμπάθησε, ότι κόλλησε που λένε, είδες καμιά φορά που κολλάει.
0: Ναι, έτσι. Που συμβαίνει μια χημεία ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Και μετά δούλεψαμε μερικά χρόνια μαζί, μετά όπως ξέρεις ήμουν με το Γιόλα και μετά δεκάδες γκαλερίες όλο τον κόσμο.
0: Θα θέλατε να γράψετε, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, να γράψετε τη ζωή σας σαν ένα μυθιστόρημα?
1: Μα, το έχουν γράψει ήδη μυθιστόρημα.
0: Εσείς, ο ίδιος.
1: Να γράψω εγώ? Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
0: Οπότε, εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που λέτε.
1: Άσε τους άλλους να γράψουν λοιπόν.
0: Υπάρχει ένα έργο σας, το Δέος, που είναι το μεγαλύτερο φορητό έργο ζωγραφικής στην Ελλάδα. Όντως είναι έτσι?
1: Έτσι, έτσι.
0: Το Δέος πού απευθύνεται? στο θεατή ή είναι προσωπική σας συνομιλία?
1: Αρχίζει από τον εαυτό μου, από προβλήματα που είχα εγώ, και θέτει παρακλήσεις στους άλλους. Δηλαδή, θα σου διηθώ μια μικρή ιστορία. Πριν από κάποια χρόνια ταξίδευα πολύ σε όλο τον κόσμο. Ήμουνα για μια ακόμη φορά στην Ινδία και είμαστε στο Δελχή. Εγώ είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει, ένα βιβλίο του Ταμπούκη, που ήταν φίλος μου και όλα πέθανε δυστυχώς, που εξηγούσε πως πηγαίνοντας από το Δελχή στην Καλκούτα, τι είχε δει στον δρόμο. Και καθώς είμαστε με κάποιες παρέες εκεί, τους είπα, θέλω να πάμε στην Καλκούτα. Και του λέω, παιδιά μου, να πάμε με το αυτοκίνητο. Όχι, να πάμε με το αεροπλάνο. Τελικά ήταν περισσότεροι, πήγαμε το αεροπλάνο. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν είδα τίποτα. Βρέθηκα από ένα μέρος σε ένα άλλο χωρίς να ξέρω τίποτα. Αλλά ήξερα τι μπορεί να δει κανείς από το βιβλίο του Ταμπούκη. Και άρχισα να ενδιαφέρομαι πια όχι για το γεγονός, αλλά για τη διαδρομή του γεγονότος. Πώς δηλαδή το νερό φεύγει από την πηγή στην Πάρνηθα και φτάνει στο Θάλιρο. Αυτό η τεχνολογία η σύγχρονη δεν μας το απαντάει. Μας λέει πως ένα σωματίδιο κάνει αυτό, υπάρχει και κάνει αυτό. Αλλά πως από αυτό το σωματίδιο γίνεται αυτό, δεν. Λοιπόν, το έργο αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Πως ταξιδεύουμε και τι συνταραχτικά πράγματα πρέπει να συμβούν στον δρόμο. Μίλησα με πολλούς, περισσότεροι μου είπανε, ξέχνα το. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει και κάνει αυτό. Εμένα δεν μου φαίνεται γεγονός. Αυτό λοιπόν το έργο είναι αυτή η αγωνία μου, αυτά τα πιθανά σωματίδια που ταξιδεύουν, πώς μεταμορφώνονται, πώς είναι, πού φτάνουν. Αυτό με οδήγησε να το κάνω. Ξέρεις, μετά δουλεύοντας ξεχνάς και τις πηγές σου και κοιτάς το έργο. Έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο λοιπόν το δέος που έχω κάνει με αυτή τη λογική, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Άλλα που έχω δείξει και άλλα που ακόμη δεν έχουμε δείξει.
0: Πιστεύετε ότι το έργο σας είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό?
1: Θα έλεγα από την αντίδραση ότι μάλλον θα πρέπει να είναι. Γιατί πώς αλλιώς? Πώς μπόρεσα να ζήσω? Δεν είχα τίποτα. Αγοράζω το έργο μου, δίνει λεφτά, τρώω. Άρα νομίζω λοιπόν, και καμιά φορά αστευόμενος λέω, ότι κακώς λένε το κοινό δεν καταλαβαίνει. Το κοινό καταλαβαίνει. Παράδειγμα ότι είμαι ακόμη ζωντανός και τέτοιο να φάω.
0: Ένα ωραίο κέι.
1: Εγώ ζωγραφική κάνω, κάνω καμιά άλλη δουλειά. Να πεις ότι τα έβγαλα από εκεί, έτσι δεν είναι? Δεν μου τα έδωσε η Χρυσάνη, μου τα έδωσε εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θολό είναι το τοπίο σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Πριν από λίγο όμως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τανσίμ, επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το Πασόκ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πριν να ανασχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Τραγωδία νωρίς το πρωί στη Ζαχάρο. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνώνται προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης αλικάς. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΕΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολογία χωρίς στάση σε άλλους σταθμούς. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ θα συγκεντρώνονται από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφέρονται στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 26. Θεσσαλονίκη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης, λέει ο ίδιος. Ζει και εργάζεται ως καλλιτέχνης. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά?
3: Αν σκεφτείς ότι άρχισα στα 8 μου χρόνια, σχεδόν 90 χρόνια, 88.
2: Σε λίγες μέρες είπατε θα έχετε τα γενέθλιά σας. Πώς είναι τα 96? Μοιάζουν με τα 46, με τα 16?
3: Όχι, δεν μοιάζουν. Όχι, γιατί το 46 ελπίζεις, ενώ στα 96 ξέρεις.
2: Αυτό που θα έρθει.
3: Ξέρεις τι έγινε. Α. Στα 46 ελπίζεις ακόμη ότι θα κάνεις πράγματα ενδιαφέροντα. Στα 99 λες έκανα αυτά τα πράγματα και ανάλογα με την τρέλα σου ή με την αντίδραση των άλλων κρίνεις και λες άξιζαν τον κόπο ή δεν άξιζαν.
2: Είναι περισσότερα αυτά που άξιζαν τον κόπο για εσάς ή που δεν άξιζαν?
3: Δύσκολη ερώτηση, είναι και αυτοτραυματική.
2: Σας ζητώ συγγνώμη.
3: Φοβάμαι πως όχι. Δεν ήταν. Δεν άξιζε. Θα μπορούσαμε να έχω κάνει μια χαρά και ο κόσμος να τραβάει τον δρόμο του όπως ξέρει. Δεν νομίζω πως έφτιασα στο σημείο να γράψω, να χαράξω μια γραμμίτσα στο σώμα της κοινωνίας και του χρόνου.

0: αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Ενώ ήταν να σχεδιάσετε κάτι, αλλά
1: ερωτεύτηκατε. Έφτιαξα τη ζωή μου, την ιστορία της ζωής μου, χάρη στον έρωτα.
0: Είστε ίσως ο πρώτος άνθρωπος που ακούω να λέει κάτι τέτοιο.
1: Να, λοιπόν, μια μικρή χαραματιά στο σώμα της κοινωνίας, και αυτό με χαροποιεί και με τιμά.
0: Τι λέτε πως είναι ο έρωτας? Είναι ένα αίσθημα αυθεντικό ή είναι μια ηλουζιόν που φτιάχνουμε στο μυαλό μας για τον άλλον?
1: Τι ρωτάς αυτά τα πράγματα, ποιος μπορεί να απαντήσει, μωρέ? Με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του ερωτά σου δεν υπάρχει πια, είναι μια πραγματικότητα. Όσο το αντικείμενο του ερωτά σου συνεχίζει να υπάρχει, είναι μια ηλουζιόν. Θα σου φανεί περίεργο, ανάποδα το περίμενες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί το πλάθεις, το φτιάχνεις, του συγχωρείς όταν δεν υπάρχει πια. Το ωραιοποιείς, το μεγαλοποιείς. Όταν υπάρχει, κάθε μέρα που σου προσφέρει ένα μέρος χαράς, είναι συγχρόνως και ένα ντεγκρέ φθοράς.
0: Δεν γλιτώνουμε από τη φθορά πάντως, ό,τι και αν κάνουμε.
1: Μόνο αυτό σου λέω και πάλι. Ο θάνατος είναι ο καλύτερος. Μετά και η απομάκρυνση είναι, αλλά ο θάνατος είναι τελεσίδικος, τελειώνει και όλα μετά μπορείς να τα θεοποιήσεις, να τα κάνεις καταπληκτικά.
0: Ένας λόγος που οι καλλιτέχνες στείνουν τη ζωή τους πάνω στο έργο τους και σχεδιάζουν διαρκώς και παράγουν κάτι καινούριο και δημιουργούν κάτι διαφορετικό κάθε φορά, είναι για να πάνε κόνταρα στη φθορά του χρόνου. Γιατί το έργο σας, να, αυτός ο πίνακας παραμένει τώρα έτσι όπως τον φτιάξατε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τα έργα σας στο Μουσείο της Τίνου θα μείνουν εκεί, τα έργα σας όπου και αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή θα μείνουν σχεδόν παράλλαχτα όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν είναι κρίμα?
1: Κοίταξε, κρίμα
0: για τον άνθρωπο.
1: Ωραία, μωρέ, ίσα ίσα ξαναφτάνουμε εκεί που αρχίσαμε, ότι τελικά δεν υπάρχει καθαρή αρχή και καθαρό τέλος. Υπάρχει μια σύνδεση, μια περίεργη πραγματικότητα. Η βάση όμως είναι να κατορθώσεις να κάνεις κάτι μικρό ή μεγάλο που θα είναι απαραίτητο στις επόμενες γενναίες. Πρόσεξε τη λέξη απαραίτητο. Αν δεν είναι απαραίτητο, κινδυνεύεις να χαθείς. Και ας υπάρχουν τα αντικείμενα που φτιάξεις, δεν παίζουν ρόλο. Αν κατορθώσεις όμως να κάνεις κάτι που χωρίς αυτό δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά, τότε είσαι ημίθεος, θα έλεγα. Μένεις στην αιωνιότητα. Ο Νταβίντσι ήταν ένας τέτοιος. Ακόμη και ο Βαν Γκόγκ ήταν τέτοιος. Εγώ είμαι? Όχι.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί νομίζω πως είμαι αρκετά διαυγής ώστε να βλέπω την κατάσταση. Θα μπορούσε ίσως και κάτι τι, αλλά ξέρεις τι νομίζω πως είναι που μπορεί να μείνει? Η συνείδηση που έχω της πραγματικότητάς μου και η επιμονή μου παρά τα αυτά να προσπαθώ ακόμα. Μπορεί αυτό λοιπόν να μην αντιπροσωπεύεται από ένα αντικείμενο, αλλά και η ζωή δεν αντιπροσωπεύεται πάντα από αντικείμενα, αλλά και από ιδέες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα στο χώρο των ιδεών ίσως θα μπορούσε το παράδειγμα μου να βοηθήσει και ένα νεότερο άνθρωπο να οδηγήσει τη ζωή του προς τη μεγάλη ουτοπία.
0: Η επίγνωση που έχετε για την πραγματικότητα είναι κάτι που κατακτήσατε με το χρόνο ή την είχατε από την αρχή της διαδρομής σας?
1: Κοίταξε, όσο έχεις ελπίδες ακόμα, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί και. Αλλά όταν έρχεται η ώρα που ξέρεις ότι ο χρόνος τελειώνει, τότε πρέπει να δεχτείς, αν είσαι καλός αναγνώστης των γεγονότων, το που βρίσκεσαι, τι έκανες. Καλό θα είναι να... Ήδη, ας πούμε, το ότι μπορεί αύριο το πρωί ο γονός μου, ξέρω, να πουλήσει το έργο και να πάρει 5.000 και να αγοράσει για μοτοσυκλέτα. Καλό είναι, ε? Καλό δεν είναι? Καλό είναι. Υπάρχει
0: και
1: μια
0: προσφορά,
1: θέλω να πω. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκος που λες, είδες που σου πω ότι δεν έκανα παιδική ζωγραφική, ήθελα να γίνω σαν το Ραφαήλο. Δεν έγινα. Απέτυχα. Ουσιαστικά θεωρώ τον εαυτό μου έναν αποτυχημένο.
0: Ραφαήλο όμως. Όχι αποτυχημένο γενικά.
1: Όχι, σύμφωνα με τις επιδιώξεις μου, θέλω να πω. Σαν έναν που λέει πάω να σκάψω στο Λυκαβητό να βρω χρυσάφι, σκάβει και δεν βρίσκει χρυσάφι. Αλλά το γεγονός ότι εξακολουθεί να σκάβει είναι καλό παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί κάτι να βρει.
1: Το μεταθέτω λίγο, έτσι, για να δώσω μια ελπίδα στον εαυτό μου, γιατί γαμώ το, κάτι έχω κάνει, δεν είναι και για πέταμα αυτά που έκανα, όχι δεν είναι, θα ήταν και άδικο εξάλλου. Αλλά θέλω να δω σε ποιο τομέα.

0: Κύριε Τσόκλη, κάνουμε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο ατελιέ σας. Τις περισσότερες ώρες της ζωής σας τις έχετε περάσει στο ατελιέ σχεδιάζοντας κάτι?
1: Ναι.
0: Τη ζωή σας?
1: Καθαρά λέω, ναι.
0: Και η ζωή που ήταν έξω από το παράθυρό σας δεν ήταν κάτι ζηλευτό?
1: Ποτέ δεν κατόρθωσα να αισθανθώ, δυστυχώς ίσως, ένας από αυτούς που κυκλοφορούν στην πλατεία ή στον δρόμο. Ήμουνα πάντα ένας παρατηρητής αυτών που κυκλοφορούν.
0: Μοναχικός?
1: Μοναχικός ίσως θα έλεγα. Δεν είχα δηλαδή ζωή ποτέ ένα στέκι. Είχα μια βίγλα από την οποία παρακολουθούσα. Έβλεπα χτες ένα φιλμάκι που είχε ένα κρυφό παράθυρο. Αυτό έχω κι εγώ. Είχα ένα παράθυρο και έβλεπα τον κόσμο. Και με το ταλέντο που διάθετα όποιο ήταν, προσπαθούσα να του προσφέρω αυτό που λέει την εικόνα του. Να του πω εσύ είσαι έτσι. Πολλές φορές πέφτεις έξω, καμιά φορά το πετυχαίνεις.
0: Παρέες κάνετε με συναδέλφους σας, με άλλους ανθρώπους
1: όταν
0: που είναι καλλιτέχνες?
1: Πάρα πολλές. Όταν γύρισα στην Ελλάδα που άρχισαν σιγά σιγά οι αντιζηλίες, λιγότερο. Αλλά στο Παρίσι, στη Ρώμη, όταν ήμουν στο Βερολίνο ακόμα, τα μέρη που έχω ζήσει, ήμουν μόνο με συναδέλφους.
0: Αντιζηλίες για ποιο λόγο υπήρχαν? Θεωρούσαν κάποιοι ότι είστε καλύτερος?
1: Νομίζω ένα πράγμα που έκανε πολύ κακό στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε η αντιπολίτευση. Γιατί τόσο οι ντόπιοι, θα το πω έτσι, όσοι παρέμειναν στην Ελλάδα, είχαν επιθυμία της αλλαγής, που ό,τι του προσφέραμε οι ζώντες εκτός το δεχότανε χωρίς να το κρίνει. Έτσι λοιπόν ήταν ίδιος, ας πούμε, ο Φασιανός με, ξέρω εγώ, τον Πετρόπουλο, δεν ξέρω, και οι δύο καλοδεχούμενοι. Όμως ο Φασιανός και ο Πετρόπουλος δεν είναι ίδιοι. Άλλο αξίζει ο Φασιανός, άλλο ο Πετρόπουλος.
0: Αυτό ποιος το κρίνει?
1: Αυτό το κρίνει η ιστορία. Και η ιστορία μας απέδειξε ότι βρεθήκαν στα πράγματα άνθρωποι που δεν τάξησαν να βρεθούν σε αυτό το χώρο. Κατάλαβες? Και μη έχοντας τη δύναμη, το θάρρος της γνώμης τους, εξομοίωσαν τα πάντα. Γι' αυτό έκανε μεγάλο κακό, νομίζω. Χάσαμε τις αξίες. Δε στην εποχή της γενιάς του 30 και μετά τη γενιά τη δικιά μας του 60, πόσες προσωπικότητες μεγάλες υπάρχουν. Και δες τις σύγχρονες γενιές. Πόσες. Πες μου ένα ποιητή ανάλογο με τον Ελίτη, με τον Σεφέρη, με τον Καβάφη. Νέο τώρα που να εκτιμάτε τόσο, θεωρείτε.
0: Να εκτιμάτε μαζικά, εννοείται.
1: Να εκτιμάτε, ναι, όπως λέμε. Εμείς και όλοι ξέρουμε από όξω αυτούς ποιητές. Ένα νέο που
0: να. Εντάξει, εκείνοι όμως αξιώθηκαν να γίνουν τραγούδια.
1: Υπήρξαν και σπουδαίοι μουσικοί, βλέπεις.
0: Ναι, ήταν ένα πάντρεμα ανθρώπων μιας εποχής άλλης.
1: Ίσως επειδή δεν υπήρχε όλη αυτή η τεχνολογία, οι κότες δεν κακαρίζανε. Οι πετινοί λαλούσαν μονάχα. Καταρχήν λαλούνε και οι κότες όλο. Έτσι δεν είναι? Και κότες, ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι κάνει. Γιατί και εγώ έχω ένα παράδειγμα τρομερό να το σκεφτείς. Είχα φτιάξει τη μακέτα ενός έργου που νομίζω ότι πραγματικά θα ήταν εξαιρετικό να μπει μπροστά στο μουσείο το αρχαιολογικό της Ακρόπολης. Πήγα στον διευθυντή, ο οποίος ενθουσιάστηκε, και να δει. Και όταν ξαναπήγαμε, είπε, δεν μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Τσόκλε, γιατί θα ζητήσουν και άλλοι να κάνουν. Ωραία, άνθρωποι του Θεού. Οι άλλοι βάλανε του Φιδία την Αθηνά μέσα στον Παρθενώνα, δεν βάλανε και τους Λιθοξώους μέσα. Δεν έχουν το θάρρος να πούνε αυτός ναι, αυτός όχι. Δεν γίνεται. Αλλά δεν γίνεται ζωή χωρίς αυτό το θάρρος. Πρέπει επιτέλους. Λοιπόν, αυτή όλη η τελευταία 40 ετία σχεδόν εξομοίωσε τους πάντες.
0: Είναι σαν να λέτε έβαλε στον πάγκο την αριστεία και προσπαθεί να δείξει ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε όλα.
1: Το ίδιο έγινε και με τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε γιατί θα ζητήσουν κι άλλοι. Μα και ο Τσόκλης είναι ένας από τους πολλούς λοιπόν που θα ζητήσει και ένας νέος φέρελπης. Θα πρέπει και αυτός να κάνει.
0: Είχε σημασία για σας να γίνει αυτός ο διαχωρισμός και να πει κάποιος το έργο του Τσόκλη θα μπει εδώ?
1: Να πάρει το κίνδυνο. Να το κάνει και αν πέσει έξω, έπεσε έξω. Να φροντίσει να είναι αρκετά ανεπτυγμένος ώστε να μην πέσει έξω.
0: Ωστόσο, εσείς δεν περιμένετε όμως μια τέτοια επιβράβευση?
1: Κοίταξε, εν μέρη παλιότερα την είχα. Εγώ από το ελληνικό κράτος πήρα πολλά. Υποτροφίες, πράγματα, σε όλες τις εκθέσεις μεγάλες αντιπροσώπευσα, μέχρι μουσείο μου κάνανε συνδύο. Δεν μπορώ να παραπονεθώ. Θα ήταν ντροπή μου δηλαδή να παραπονεθώ. Παρά τα αυτά, τον τελευταίο καιρό βλέπω αυτό που σου λέω, ότι θέλουν να βάλουν, α από φόβο τα βάζουν όλα στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορούμε γιατί θα θέλει κι άλλος. Μα είναι δυνατόν να μην στείλεις, ξέρω εγώ, υποψήφιο το Σεφέρ για το Νόμπελ, γιατί γράφει και ο Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ. Μα δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση.
0: Η πολιτεία οφείλει να παίρνει μια απόφαση.
1: Η υπεύθυνη λοιπόν της πολιτείας, συνεπώς κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή εσύ και εγώ. Εμείς είμαστε πάλι, καταλάβεις.
0: Ψηφίζετε.
1: Ψηφίζω, ναι. Έχω ψηφίσει πολλές φορές.
0: Και έχετε κάποια προτίμηση?
1: Τώρα πώς είναι τα πράγματα. Κοίταξε να σου πω, περίμενα όπως θα μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Θα σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ δεν περίμενα πάντως ότι θα σας κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Εγώ την περίμενα. Θα σου πω την αλήθεια. Είμαι τελείως αειδιασμένος από την υπόθεση της πολιτικής. Παρά τα αυτά, ναι, επρόκειτο να προτιμήσω σαν οδηγό αυτή τη στιγμή του κράτους, προτιμώ τον Μητσοτάκη. Νομίζω είναι πιο καλός από όλους, σαν άτομο. Χτες έγραφα εδώ, γι' αυτό το λόγο, δεν ξέρω για ποιον, έχω τέσσερις λέξεις. Τι έχω γράψει? Ανέντιμοι, ανίκανοι, άσχετοι, ασυνεπείς. Πιστεύω λοιπόν πως οι περισσότεροι είναι τέτοιοι εδώ. Νομίζω πως σαν παρουσία, σαν προσπάθεια, αυτός ο άνθρωπος είναι καλύτερος από τους άλλους αυτή τη στιγμή.
0: Παρότι διάγεται αυτόν τον μοναχικό βίο, σας ενδιαφέρει πολύ?
1: Πάρα πολύ με ενδιαφέρει, γιατί
0: το
1: αυτό
0: κοινό.
1: Με πνέει. Εγώ δεν σου είπα, κάθομαι και κοιτάω τον κόσμο, δεν κοιτάω την ψυχή μου. Όταν ακούω αυτούς που λένε εγώ εκφράζω τα αισθήματά μου, με πιάνουν τα γέλια. Εγώ δεν εκφράζω ποτέ, ποτέ τα αισθήματά μου. Εκφράζω τις προσδοκίες της εποχής μου.
0: Και τα αισθήματα τι τα κάνετε?
1: Τα αισθήματα τα καταναλώνω μόνος μου ή μέσω πράξεων ή μέσω σκέψεων. Καμιά φορά, όπως είπα και προλίγου, και μέσω της τέχνης. Δηλαδή προσπαθώ να τα μορφοποιήσω.
0: Ποιο θα λέγατε ότι είναι το βασικό συνέστημα της ζωής σας? Κάποιοι άνθρωποι είναι μονίμως θυμωμένοι. Κάποιοι άλλοι είναι αγχωμένοι. Κάποιοι είναι ευχαριστημένοι.
1: Νομίζω περισσότερο είμαι λίγο γκρινιάρης.
0: Ναι. Θα θέλατε τα πράγματα να γίνονται διαφορετικά?
1: Ναι. Δηλαδή δυστυχώς οι καλές μου στιγμές είναι ευάλωτες. Δηλαδή αυτό που σου είπα προλίγο, μπορεί να έχω 100 φίλους και ένας εχθρός να μου χαλάει τη ζωή, την ευτυχία.
0: Μία λέξη δηλαδή μπορεί να σας ακυρώσει?
1: Να με ακυρώσει, ως όχι, να με επικράνει όμως σίγουρα, ναι.
0: Και αυτό όμως να σας χαλάσει τη μέρα?
1: Μου χαλάει ό,τι μέρα, τη ζωή ολόκληρη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φερθεί καλά και υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλάβανε και έκαναν λάθη. Είδες, δεν λέω φερθεί κακά, λέω έκαναν λάθη. Και αυτοί που έχουν κάνει λάθη έτσι μου έχουν δημιουργήσει ένα είδος αηδίας. Όχι.

0: Μπορώ να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, αδιάκριτη?
1: Μπορείς.
0: Το δάχτυλό σας, το μικρό σας δάχτυλο,
1: είναι θύμα του έρωτος. Θέλοντας να κάνω σε μια γυναίκα που με αγαπούσε και την αγαπούσα, αλλά που έπρεπε να χωρίσουμε γιατί οι συνθήκες ήταν τέτοιες, ένα δώρο που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να της κάνει. Και πήρα με χέρι και κόψα το δάχτυλό μου και της δώσα.
0: Η ζωή αντιγράφει την τέχνη ή η τέχνη αντιγράφει τη ζωή?
1: Το βλέπεις, αυτό είναι να γίνεις μύθος σιγά σιγά. Αυτό είναι. Μ' αρέσει όμως αυτό, ωραίο δεν είναι?
0: Δεν σας ενόχλησα που ρώτησα κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, το έχω πει κι άλλες φορές.
0: Ή μπορώ να το πω και στον αγαπημένο μου ότι ο Τσόκλης έκανε για εκείνη που αγαπούσε αυτό το πράγμα?
1: Μπορείς να το πεις.
0: Ευχαριστώ.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Ένα πράγμα αγάπησα περισσότερο από όλα στη ζωή, και από τον έρωτα, την τέχνη. Θυμάμαι ακόμα όταν αργότερα είχα έναν άλλο επίσης μεγάλο έρωτα, που ήταν και η γυναίκα που ζήσαμε 60 χρόνια μαζί. Μια φορά το έχω πει στη ζωή μου και της είπα, σ' αγαπώ περισσότερο από την τέχνη. Μια φορά έχει βγει από το στόμα μου αυτή η λέξη.
0: Ήταν για εκείνη τη στιγμή,
1: και
0: ήταν για πάντα?
1: Δεν ήταν αλήθεια.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα αν ήταν για εκείνη τη στιγμή μόνο.
1: Μετά νιώσα που το είπα.
0: Δεν το πήρατε πίσω όμως, δεν?
1: Όχι,
0: είπατε δεν σ' αγαπώ σήμερα. Υπάρχει κάποιο επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος? Είπατε προηγουμένως για εκείνες τις ρήξεις που κάνατε.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ένα μικρό πράγμα το οποίο ακολουθήθηκε εκ των πραγμάτων, έτσι τα αλλιώς θα πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά εγώ ήμουνα μέχρι και ο πρώτος, μπορώ να πω, αν δεν πω από τους πρώτους που το έκανε, ήταν η ζωντανή ζωγραφική που έκανα την εποχή της Biennale με την γνωστή επιτυχία κτλ, όπου προσπάθησα να βάλω ψυχή στην εικόνα να ζήσει, και της έκανα τα γνωστά κόλπα εκείνα που κουνιώτησαν. Αυτό μετά από πολύ λίγα χρόνια άρχισε να διαδίδεται με άλλη μορφή, βέβαια πάντα, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά διαδίδεται παγκοσμίως. Εκεί έχω την ψευδέστηση ότι υπήρξα κάπως.
0: Πρωτοπόρος.
1: Ναι, υπήρξα πρωτοπόρος. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να πω για να πενέσω τον εαυτό μου είναι ότι έχω κάνει τόσες προτάσεις αισθητικές στην τέχνη που δεν νομίζω πως υπήρξε άλλος ζωγράφος ποτέ από γενέσεως κόσμο που να έχει κάνει τόσες πολλές προτάσεις.

0: έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα και μόνο έργο σας, θα το κάνατε?
1: Θα έλεγα το Καμένο Σπίρτο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ένα ελάχιστο πράγμα, ένα τίποτα, το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πάρα πολλά συναισθήματα και πάρα πολλές οπτικές ειδονές. Νομίζω είναι το πιο ταπεινό έργο που γίνει. Δεν έχεις δει ποτέ? Σκέψου λίγο, πιο ταπεινό έργο, ένα μισοκαμένο σπιρτάκι. Το έβαλα εκεί, του είχα μια γραμμίτσα με το μολύβι, τη σκιούλα του και μια γραμμή, είχε αυτομάτως δημιούργηκε χώρος και φως.
0: Ξέρετε ότι πολλοί όταν θέλουν να υποτιμήσουν είτε ένα έργο, είτε έναν άνθρωπο, είτε την τέχνη την ίδια, λένε σιγά μωρέ, τι έκανε, πήρε ένα σπιρτάκι και το έβαλε.
1: Χαίρομαι που το λέω, γιατί για το λες κάπου το έχεις ακούσει. Δεν μπορεί να το βγάλεις από το μυαλό σου.
0: Όχι, δεν λέω για το δικό σας έργο προσωπικά, γενικά.
1: Για να το λες το σπιρτάκι κάπου έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Είμαι ευτυχής γι' αυτό.
0: Σας ορκίζομαι όμως πως δεν το έχω ακούσει. Γενικότερα.
1: Άφησε με, δεν πιστεύω κι εγώ.
0: Εντάξει, οκ. Εγώ είμαι υπέρ του ψέματος. Νομίζω ότι είναι καλύτερο πράγμα στη ζωή από το να λέει κανείς τη φρικτή αλήθεια.
1: Γιατί η αλήθεια είναι όλο, καθένας μπορεί να την πει. Το ψέμα θέλει φαντασία. Θέλει να το πλάσεις, να το κάνεις, να σκεφτείς, μην το πληρώσεις αργότερα. Θέλει δουλειά το ψέμα. Η αλήθεια είναι μια πλακία, τη λένε όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσόκλη.
1: Να σε καλά, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο ατελιέ του με ηχολήπτη τον Γιώργο Χωριανόπουλο. Επεξεργασία μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Να δω

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
10: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
9: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
11: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
10: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
9: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Κυριακή, σήμερα 24 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχισυνταξία η Τζέση Αμπντουλάη, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα, πριν απ' όλα η επικαιρότητα σε τίτλους. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Έχει σημειωθεί πρόοδος. Στις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλή είδηση, υποστηρίζει ο Μάρκο Ρούμπιο. Δεν έχουμε συμφώνηση για το ουράνιο, λέει η Τεχεράνη, με το πυρηνικό πρόγραμμα να παραμένει το βασικό αγκάθι. Πριν από λίγο, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο μια Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία.
1: So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region.
2: Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες για διαφορετικούς λόγους. Οι Ιρανοί προφανώς γιατί πιέζονται, οι Αμερικανοί διότι αντιλαμβάνονται το αδιέξοδο αυτής της καταστάσεως.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί λίγο σαν βυθία. Δηλαδή, κατά 50% θα ρίξουν ασθενά το ρουμούζο, αλλά κατά 50% μπορεί και να στείλουν κάποιους πυράβλους.
0: Πυροβολισμοί με έναν νεκρό σημειώθηκαν χθες το απόγευμα έξω από τον Λευκό Οίκο. Ο ένοπλος, ο οποίος άνοιξε πυρ κοντά στην πύλη 17, εντοπίστηκε άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών και κατά την ανταλλαγή πυρών έπεσε νεκρός. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε και ένας περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ώρα τελικού για τον Ολυμπιακό, ο οποίος απόψε στις 9 το βράδυ στο Telecom Center αντιμετωπίζει τη Real Madrid. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα κατακτήσουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην Ευρωλίγκα.
4: Παράλια!
5: Δεν ξέρω, ελπίζω να το πάρουμε. Τόσα έχουμε δει, ελπίζω να το πάρουμε.
6: Έχουμε προπονηθεί, έχουμε εξασκηθεί, είμαστε πιο έρημοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για αποτυχία του προγράμματος που υποχρέωσε την κυβέρνηση να ανακρούσει πρίμναν και να προχωρήσει στην παράταση, έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Τα χρώματα του νέου κόμματος που θα έχουν άρωμα Μπαρτσελώνα αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας με νέο βίντεο το οποίο και ανήρτησε στα social media. Την Τρίτη στο Θησίο η επίσημη παρουσίαση του κόμματος.
7: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
8: Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση.
9: Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελώνα δεν έφτασε καν στο Final Four.
10: Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καριστιανού.
11: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας.
0: Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπροι ψηφοφόροι, με την ψηφοφορία να διαρκεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Όσο για τον καιρό, άστατος θα είναι και αύριο, με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως τις πιο ορεινές περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο των διαπραγματεύσεων σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν έντονες διαβουλεύσεις και βεβαίως και έντονο παρασκήνιο γύρω από τις συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στις τελευταίες ώρες, με τον Μάρκο Ρούμπιο αλλά και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνουν πως ενδεχομένως να είμαστε κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Πού ακριβώς βρισκόμαστε, θα μας πει ο Γιώργος Φελίδης που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ένα καλύτερο μεσημέρι από τις τελευταίες 90 τόσες ημέρες.
0: Έτσι φαίνεται.
12: Πολύ κοντά σε μνημόνιο κατανόησης το οποίο θα προλιάνει μια συμφωνία στις επόμενες 60 ημέρες. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα.
12: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, λέει ότι πιστεύει ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια καλή είδηση. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει σπεύσει μέσω των social media να προαναγγείλει ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει ένα προσχέδιο.
0: Είναι ανάρτηση που έκανε και κατά τη διάρκεια της νύχτας ώρα δική μας. Έτσι έκανε μια ανάρτηση όπου ενημέρωνε τους ακολούθους του ότι πάνε καλά τα πράγματα και πως ενδεχομένως να έχουμε μια συμφωνία σύντομα.
12: Ακριβώς. Προσθέτοντας ότι αυτό το προσχέδιο περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και φυσικά τα τελικά στοιχεία της συμφωνίας θα αποκαλυφθούν σύντομα. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης έχουμε μία διγλωσία. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, τον έχουμε δει αυτός ο κύριος ο ψαρομάλης με τα γυαλάκια, μας λέει ότι είμαστε όντως πολύ κοντά σε συμφωνία. Μέσα, κρατικά μέσα, όπως το Τασνίμ, το πρακτορείο που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, δεν το επιβεβαιώνουν αυτό και λένε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει για την διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου, ούτε για την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Βασικά, αυτά τα δύο, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ο εμπλουτισμός ουρανίου, παραμένουν βασικά
0: αγκάθια. Αυτά είναι τα σημεία τριβής. Ναι, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ούτως ή άλλως.
12: Να πούμε με απλά λόγια τι λένε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι περιέχει αυτό το μνημόνιο. Για 60 ημέρες ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη αρχίζει και προβαίνει σε απονακοθέτηση της περιοχής. Προσωρινά έρονται οι διεθνείς κυρώσεις, επιτρέποντας στο Ιρανικό καθεστώς να πουλάει πετρέλαιο και άλλα καύσιμα και να εισπράττει βέβαια.
0: Μάλιστα.
12: Επίσης υπάρχει και μια ρήτρα η οποία ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί πλήρως, αλλά που θα ξεπαγώνει προσωρινά τα ιρανικά κεφάλαια, που περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν παγώσει από το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα κατόπιν βέβαια εντολών των κυβερνήσεων.
0: Και αυτό είναι από τα πάγια αιτήματα των Ιρανών, ένα θέμα το οποίο το βάζουν στο τραπέζι των συζητήσεων όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
12: Σε όλο αυτό που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, λείπει η τέτοια του Ιράν για πολεμικές επανορθώσεις, αποζημιώσεις κτλ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρουμε αν στο τέλος συμφωνηθεί ακόμα και αυτό. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε τηλεφωνικές συνομιλίες, κοινή τηλεφωνική συνδιάσκεψη θα λέγαμε, με τον εμίρη του Κατάρ, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας, τον βασιλιά της Ιορδανίας. Δηλαδή ενέπλεξε
0: όλους τους ηγέτες αυτούς των χωρών του κόλπου και όχι μόνο.
12: Του κόλπου ακριβώς. Και μετά ξεχωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
0: Ναι. Για να τον ενημερώσει
12: για τις εξελίξεις.
0: Ναι.
12: Τώρα, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Mm-hmm. Αναμένουμε όσο νούπο τις επόμενες ώρες να ανακοινωθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Τα βλέπουμε βήμα-βήμα και φορά τι θα προκύπτει. Το λέω διότι και άλλες φορές έχουμε ακούσει και από τον κύριο Τραμπ και από τον κύριο Ρούμπιο ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και όλη αυτή η αισιοδοξία τελικά έχει διαψευστεί, Γιώργο, διότι φαίνεται πως και οι Ιρανοί είναι σκληροί διαπραγματευτές, θέλουν και αυτοί να διασφαλίσουν για το λαό τους και για τη δική τους επιβίωση φρουρή της Επανάστασης.
12: Δεν λέω για το λαό τους, τέλος πάντων. Είναι και τμήμα του λαού τους, γιατί άμα στα 93-94 εκατομμύρια έχουν τα 10 ή τα 15
0: έχουν ένα σκληρό πυρήνα υποστηρικτών, είναι γνωστό αυτό,
12: είναι
0: νομίζω.
12: Για τμήμα του λαού τους.
0: Ναι.
12: Τώρα, ο στρατός του Ιράν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού του Προέδρου, τόνισε ότι θα διατηρήσει αυτός τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τα στενά θα συνεχίσουν να υπόκειται στην Ιρανική Εθνική Κυριαρχία και διαχείριση.
0: Δίχως όμως την επιβολή κάποιου οικονομικού αντιτίμου σε όποιο πλοίο περνάει.
12: Αυτό είπε
0: οι Αμερικανοί.
12: Αυτό είπε και ο Μάρκο Ρούμπιο. Ναι. Ότι η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών.
0: Και την ελεύθερη.
12: Όταν λέω ελεύθερη, και όταν λέει άνοιγμα των στενών, εννοώ χωρίς διόδια.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Νομίζω πως έχουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε πριν από λίγες ώρες. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, λέει ο κύριος Ρούμπιο, τις τελευταίες 48 ώρες, δουλεύοντας με τους εταίρους μας στην περιοχή του κόλπου, πάνω σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε τελικά, αν πετύχει, να μας οδηγήσει όχι μόνο σε πλήρως ανοιχτά στενά, και όταν λέω ανοιχτά εννοώ χωρίς διόδια, αλλά και στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων που συνδυόνται με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν στο παρελθόν. Αυτό που λέγαμε, λέει και σε αυτό το ηχητικό απόσπασμα που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο Μάρκο Ρούμπιο και Γιώργο Φελίδη, ότι δηλαδή τώρα θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και δεν θα υπάρχουν διόδια εκεί όπως ήθελαν οι Ιρανοί.
12: Όταν και αν ανακοινωθεί το προσχέδιο, θα δούμε και την επόμενη φάση του, γιατί προβλέπεται ότι θα είναι σε δύο φάσεις. Πρώτα γίνονται όλες αυτές οι απτές ενέργειες από πλευράς Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή χαλάρωση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών στους Ιρανικούς λιμένες και στα Ιρανικά πλοία, αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς, άνοιγμα των στενών του Ορμούς, και μετά αρχίζουν για τις 60 ημέρες οι διαπραγματευτές να εξετάζουν εάν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει πυρηνικό πρόγραμμα. Μπορεί παραδείγματος χάρη να συμφωνήσω ότι θα πάρουν όλο το εμπλουτισμένο
0: δάνειο. Θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, τέλος πάντων.
12: Ναι, και μετά θα αφήσουν στο Ιράν να έχει, ας πούμε, πυρηνικούς αντιδραστήρες για ηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Αν και το βλέπω πολύ δύσκολο, γιατί είναι και το Ισραήλ στη μέση. Το Ισραήλ που δεν εμπλέκεται άμεσα στις συνομιλίες, ενημερώνεται μεν, αλλά νομίζω και το Ισραήλ θα έχει και αυτό.
0: Ούτως ή άλλως, Γιώργο, το Ισραήλ έχει μια πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν. Είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Μας τα έχει πει και ο Σταύρος Ιωαννίδης όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μας έχει μεταφέρει το κλίμα από το Τελ Αβίβ. Μείνε μαζί μας για να ακούσουμε την ανάλυση του Άγγελου Συρίγου, του καθηγητή διεθνούς δικαίου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στο Δημήτρη Γιατζό.

0: καταλάβει οι Αμερικανοί ότι η αλλαγή του καθεστώτος δεν γίνεται έτσι εύκολα όπως πίστευαν. Οπότε είναι εκφρασμένη θέση και των δύο πλευρών εδώ και πολύ καιρό να μην προχωρήσουν εκ νέου σε εχθροπραξίες. Το αποφεύγουν.
1: Ακούμε και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Θυμίζω πως ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Έχει αξία να ακούσετε τι λέει για το πώς αποκωδικοποιούν όλες αυτές τις εξελίξεις οι άνθρωποι των αγορών. Φαίνεται πως υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και αυτό προφανώς σχετίζεται με τις διφορούμενες και αντιφατικές δηλώσεις που έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα Ντόναλντ Τραμπ.
2: Οι δηληστηριακές τιμές μειώθηκαν τις προηγούμενες δύο μέρες, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, κατά 3 λεπτά το λίτρο. Την Τρίτη όμως ξανατιμολογούν τα δηληστήρια, από ό,τι οσμίζομαι θα υπάρχει πάλι αύξηση. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί λίγο σαν βυθία. Δηλαδή κατά 50% θα ανοίξουν τα στενατορμούς, αλλά κατά 50% μπορεί και να στείλουν κάποιους πυράβλους. Αυτό καταλαβαίνετε ότι οι αγορές δεν μπορούν να το πάρουν στα σοβαρά.
1: Τώρα Γιώργο, πριν κλείσουμε, πριν ολοκληρώσουμε, να μας πεις τι ακριβώς συνέβη και χθες το απόγευμα έξω από το Λευκό Οίκο που είχαμε αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν με πυροβολισμούς.
3: 6 ώρα το απόγευμα, έξω από την πύλη 17 στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, εμφανίζεται ένας ένοπλος ο οποίος ανοίγει πυρ, εντοπίζεται άμεσα από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών, ακολουθεί ανταλλαγή πυρών στην οποία ο δράστης πέφτει νεκρός. Στην διάρκεια αυτής της ανταλλαγής πυρών τραυματίζεται και ένας ανύποπτος περαστικός, ο οποίος τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν είναι από πυρά του ενόπλου ή από πυρά της αστυνομίας. Ναι. Πάντως έχουμε και μια παράπλευρη, ευτυχώς ακόμα όχι απώλεια, αλλά είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πανικός στον περίβολο του Λευκού Οίκου. Δημοσιογράφοι του CNN και άλλων καναλιών που έκαναν εκείνη την ώρα ζωντανή μετάδοση πέφτουν στο έδαφος και τους απομακρύνουν οι αστυνομικοί και οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο δράστης είναι άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα. Έχει αναγνωριστεί και είναι ο 21 ετών μόλις, Νασίρ Μπεστ, ο οποίος είχε προηγούμενα επεισόδια με τη μυστική υπηρεσία. Σε ένα περιστατικό τον Ιούνιο του 2025 μπλόκαρε μια λωρίδα εισόδου στο Λευκό Οίκο και αφού ισχυρίστηκε ότι ήταν ο Θεός, συνελήφθη από τη μυστική υπηρεσία και μεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για αξιολόγηση. Τον Ιούλιο του 2025 συλλαμβάνεται ξανά από τη μυστική υπηρεσία αφού επιχείρησε να εισέλθει σε μια είσοδο του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου. Ένας δικαστής εκδίδει εντολή που απαιτεί να μείνει μακριά από το χώρο του Λευκού Οίκου.
1: Επιμονή όμως συγκεκριμένος Γιώργο.
3: Βέβαια μέχρι τότε δεν είχε ούτε όπλο ούτε είχε βίαιη συμπεριφορά. Βέβαια χθες ήρθε και με όπλο και δυστυχώς αδρανοποιήθηκε, όπως λένε, δηλαδή πυροβολήθηκε θανάσιμα.
1: Μάλιστα. Πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό και έξω από το Λευκό Οίκο και
3: καλά, και στο ο πρόεδρος Τραμπ έχει δύο απόπειρες δολοφονίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ καν να πω ότι ήταν στόχος. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
3: Αλλά φυσικά ενημερώθηκε κατόπιν για το επεισόδιο, για το συμβάν αυτό. Αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν αυτό ήταν στοχευμένη ενέργεια όπως αυτή που έγινε στην.
1: Όχι, αλλά ήταν μια επικίνδυνη ενέργεια, όπως και να έχει.
3: Επικίνδυνότατη.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνη. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών η δημοσιογράφος του ABC Σελίνα Wang έδινε την ανταπόκρισή της από τον Λευκό Οίκο, οπότε καταλαβαίνετε πως ο ήχος των πυροβολισμών πέρασε μέσα από το μικρόφωνο της. Ακούστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα, το οποίο θα το δείτε βεβαίως και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Αλλάζουμε θέμα σε κάτι πιο ευχάριστο τώρα, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Η Αθήνα γενικότερα από την Παρασκευή κινείται σε ρυθμούς Final Four. Σήμερα όμως κινούμαστε, κυρίες και κύριοι, σε ρυθμούς τελικού. Ο μεγάλος τελικός στη EuroLeague το βράδυ στις 9 στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο δηλαδή, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Real και να διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Πολύ μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο πέμπτο διαδοχικό του Final Four ψάχνει ουσιαστικά τη λίτρα.

0: Κόντρα στην ομάδα με την οποία έχει δώσει 4 ακόμα τελικούς, έχει κερδίσει τον έναν το 2013, έχει χάσει με οδυνηρό τρόπο το 23 στο Κάουνας με εκείνο το σούτο Γιούλ και αυτό θέλει να ρεφάρει, όντας σήμερα και το απόλυτο φαβορί για την κούπα στο ΟΑΚΑ, με γεμάτο γήπεδο και κόντρα σε μια Ρεάλ που γενικότερα δεν έπιθε όλη τη χρονιά και δεν γέμιζε το μάτι σε πολλούς. Πόσο μάλλον τώρα που κατεβαίνει χωρίς σέντερ μετά και το δευματισμό του Γκαρούμπα στον ημιτελικό, δεν έχει τον Ταβάρες, δεν έχει τον Λεν, εκεί θέλει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός.
1: Εκεί ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πλεονέκτημα, διότι έχει τρεις ψηλούς οι οποίοι είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Προφανώς ο καλύτερος όλων ο Μιλουτίνοφ, που θα πάρει λογικά και τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής απόψε το βράδυ.
0: Έχει και την υπεροπλία.
1: Και ο Τζονς και ο Χολ όμως και οι δυο τους είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες.
0: Κανονική σέντερ, ναι. Αθλητική, διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους όλοι. Όμως έχει ο Ολυμπιακός υπερτερεί και εκεί θα θέλει να χτυπήσει. Εγώ θέλω να πω ότι σε εποχές που ο Παναθηναϊκός κατέβαινε χωρίς σέντερ πέρσι στα μεταξύ τους παιχνίδια, ο Ολυμπιακός δεν το είχε εκμεταλλευτεί. Ναι. Περιμένουμε να το κάνει σήμερα κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης. Το μόνο θέμα, αν μπορούμε να πούμε για τον Ολυμπιακό, είναι ότι έχει πλέον πολύ μεγάλο το πρέπει πάνω από το κεφάλι του, γιατί είναι και το πολύ μεγάλο φαβορί κόντρα στη Ρεάλ στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Βασίλισσα, η οποία κατεβαίνει χωρίς πρέπει και δεν περίμενε κανείς να φτάσει ως εδώ με τον Σέργιο Καριόλο στον πάγκο. Αλλά είναι εδώ, είναι η ομάδα που στέρισε το τελευταίο ευρωπαϊκό στον τελικό του 23 από τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε μεγάλο μάτς το βράδυ, επαναλαμβάνουμε με μεγάλο φαβορί στην προκειμένη περίπτωση τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια. Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις που έκαναν χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
2: Να ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά, να είμαστε καλά και να πάμε να απολαύσουμε και να δώσουμε τα πάντα για το παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε παιχνίδι, κάθε βράδυ. Έχουμε προπονηθεί, έχουμε εξασκηθεί, είμαστε πιο όρημοι από ποτέ. Πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας και να παίξουμε την ίδια άμυνα που παίξαμε την Παρασκευή, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, ακούμε και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Λέει πως είμαστε ενθουσιασμένοι που μπαίνουμε σε αυτό τον αγώνα. Νιώθουμε ευλογημένοι που μας δίνεται η ευκαιρία να παίξουμε σε έναν μεγάλο τελικό.
3: We're excited and we're ready to go and we're mentally, you know, gonna get focused.
1: Και είπε πως είμαστε έτοιμοι και πως είναι και πνευματικά έτοιμοι, κάτι που σε τέτοιους μεγάλους σπουδαίους αγώνες όπου κρίνεται ένα τρόπαιο είναι ενδεχομένως και το πιο σημαντικό, να είναι πνευματικά εκεί οι παίκτες. Φαντάζομαι θα φροντίσει γι' αυτό και ο Μπαρτζόκας και όλη η ομάδα του Ολυμπιακού, ώστε να υπάρχει απόλυτη προσήλωση στον στόχο του Ολυμπιακού, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο, εκεί βρίσκεται από το πρωί ο Νίκος Σταματέλος. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Η ατάκα που η δήλωση του Βεζένκοφ ότι είμαστε πνευματικά πιο έτοιμοι από ποτέ είναι κάτι που εισπράττουν όλοι όσοι είναι γύρω από την ομάδα,
1: ναι.
4: Είτε καθημερινά δίπλα στην ομάδα, είτε ξέρεις από την πλευρά του ρεπορτάζ. Το νιώθεις αυτό, ότι είναι πέμπτο συνεχόμενο Final Four για τον Ολυμπιακό, η περσινή αποτυχία που για κάποιο λόγο υπήρχε μια βεβαιότητα ότι Ολυμπιακό, όσο μπορεί να υπάρχει βεβαιότητα ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτούσε το τρόπαιο. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν δώσει τη δυνατότητα στους ερυθρόλευκους να είναι πιο συγκεντρωμένοι από κάθε άλλη χρονιά.
1: Ναι. Και θα έλεγα, Νίκο, νομίζω θα συμφωνήσεις, να διατηρούν φέτος πολύ πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με άλλες χρονιές.
4: Ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό. Και ας είναι, ξέρεις, πολλά δεδομένα υπέρ τους.
1: Ναι.
4: Κέντρα.
1: Ναι, δηλαδή, ας πούμε κάτι που δεν το είπαμε με τον Δημήτρη Βάλσαμ, ο Ολυμπιακός δεν έχει τον παραμικρό τραυματισμό, πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Ναι,
1: δηλαδή έχει 15 ετοιμοπόλεμους παίχτες.
4: Είναι το πρώτο Final Four του Ολυμπιακού που δεν αντιμετωπίζει ο Μπαρτζόκας,
1: ναι.
4: Να κληθεί να καλύψει το κενό κάποιου παίχτη, να σκεφτεί τι κάνουμε τώρα για τη λήφθη ο ΤΑΔΕ. Είναι το πρώτο που όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι. Όλοι, στη διάθεση του προπονητή.
1: Ναι, αβαντάζ μεγάλο αυτό.
4: Ακριβώς. Ένα δεδομένο. Δεύτερο, το γήπεδο. Μπροστά σε 14-15.000 κόσμο.
1: Υπάρχουν εκτιμήσεις πόσοι θα βρεθούν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, Νίκο?
4: Πόση χώρα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο?
1: 18-19.000.
4: Πόσοι θα βρεθούν?
1: Κοίταξε, αυτή θα είναι μια μοναδική στιγμή για το μπάσκετ. Θα δούμε για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, το Ολυμπιακό Στάδιο να είναι μόνο με φίλους του Ολυμπιακού. Πραγματικά εντυπωσιακό.
4: Και φαντάζομαι με βάση τον ημιτελικό της Παρασκευής, σε μια γωνιά στο πάνω διάζωμα θα είναι 500-600 της Ρεάλ, γιατί δεν είναι παραπάνω.
1: Ναι.
4: Αυτή τα εισιτήρια που πήρε βάσει τον αριθμό που δικαιούνταν η κάθε ομάδα
1: είναι τόσα.
4: Ναι. Και ας μιλάμε για μια ομάδα που έχει 11 ευρωπαϊκά, που είναι φαβορή σχεδόν κάθε χρονιά, αλλά οι οπαδοί του πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα. Κόσμο έχει τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχουν φτάσει φίλοι του Ολυμπιακού, είναι νωρίς?
4: Πολύ νωρίς, θέλουμε 6,5 ώρες ακόμα, και όμως κάποιοι έχουν αρχίσει να έρχονται. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει κάποιο 6,5 ώρε νωρίτερα στο γήπεδο.
1: Ναι.
4: Αλλά είναι ήδη κάποιο κόσμο εδώ.
1: Ναι.
4: Οι δημοσιογράφοι έχουν δουλειά. Είναι δεδομένο. Γιατί σου λέω και ξένοι και Έλληνε από νωρί για τη δουλειά. Αλλά να δει οπαδού 6,5 και 7 ώρε νωρίτερα. Δεν είναι και πιο συνηθισμένο.
1: Ναι, σίγουρα. Φαντάζομαι και οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμη στο γήπεδο. Πιο μετά θα φτάσουν, έτσι, αποστολές των ομάδων.
4: Οι ομάδες περίπου 2 ώρες πριν.
1: 2 ώρες πριν, μάλιστα. Οπότε έχεις και εσύ δουλειά μπροστά σου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Ολυμπιακό να σηκώσει το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του. Σε ευχαριστούμε πολύ,
4: το
1: Νίκο.
4: Το 5ο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι, ναι, έχουν συναντηθεί πολλές φορές μεταξύ τους. 3-1 μέχρι τώρα είναι.
4: 3-1.
1: Μάλιστα. Πάει για το 3-2 Ολυμπιακό. Σας ελπίζουμε να το καταφέρει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και εδώ θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
18: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
17: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
18: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
19: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank,
7: Η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
21: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
7: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Έλατε να δούμε τώρα ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε καταρχάς την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την καθιερωμένη ανασκόπησή του στα social media, στην οποία μεταξύ άλλων εύχεται και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για τον σημερινό τελικό στο Final Four της EuroLeague απέναντι στη Real Madrid. Βεβαίως στέκεται και σε πολλά κοινωνικά ζητήματα και κυβερνητικές παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες. Βγάζει και μια είδηση ο Πρωθυπουργός μέσα από αυτή την ανάρτησή του για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Γιάννης Καντέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Με τον κύριο Μητσοτάκη, να ξεκινήσουμε αυτό που ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Μιλάει για την παράταση που δίνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο λήγει αρχές Ιουνίου με βάση τον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, πολλοί που είχαν κάνει τις αιτήσεις, αλλά για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Δίνεται, όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όλες έως το τέλος Αυγούστου για τις συγκεκριμένες αιτήσεις, με χρηματοδότηση πλέον από τους εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όπως σημειώνει, όσοι έχουν μπει ήδη στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Από εκεί πέρα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και σε μια σειρά άλλων θεμάτων, τα οποία έτρεξαν από την κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης προσωπικός βοηθός που ενισχύεται με πλέον πόρους 55 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκλήρωση εργασιών σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αναφέρει, έχουν ήδη παραλευθεί 28 ανακοινισμένα τμήματα επιγόντων περιστατικών και 55 κέντρα υγείας μέχρι σήμερα, αλλά και θέματα που έρχονται από την αγορά εργασίας, όπως η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαροδών ποτών που επηρεάζει 400.000 και πλέον εργαζόμενους.
1: Μάλιστα. Και βλέπω πως έχει κάνει ανάρτηση και ο Νίκος Ανδρουλάκης στα social media. Καλά, τώρα που είμαστε και σε προεκλογικό κλίμα, θα πυκνώνουν αυτές οι αναρτήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Βεβαίως, αυτή του την ανάρτηση ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπολύει για μία ακόμη φορά μία σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιάννη.
22: Ναι, και με αφορμή, η ανάρτηση, η αφορμή για την ανάρτηση είναι οι δύο ψηφοφορίες την περασμένη εβδομάδα στην Βουλή. Η μία που απερίφθη η πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβάνο και την κυρία Ραμπατζή, και η δεύτερη η απόρριψη του αιτήματος για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Με τον κύριο Ανδρουλάκη σημειώνει ως εδώ αυτός ο κατήφορος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα διέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε διέξοδα για το λαό και τη χώρα, γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να συμβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμορρησία.
1: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει ενδιαφέρον τώρα να σταθούμε στα όσα συμβαίνουν στο χώρο της κεντροαριστεράς, με τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώνει τη δημιουργία νέου κόμματος στην προσεχή Τρίτη στο Θησίο. Σήμερα μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη σποτ, ένα ακόμη βίντεο, από το οποίο βίντεο μαθαίνουμε ποια θα είναι τα χρώματα τα οποία θα δίνουν αισθητικά το νέο αυτό κόμμα. Το όνομα και το σήμα και το έμβλημα θα τα μάθουμε προφανώς την προσεχή Τρίτη, αλλά και την ειδητική διακήρυξη του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα στις 8 το βράδυ. Θυμίζω την προσεχή Τρίτη στις 26 Μαΐου στην πλατεία Θησίου, η εκδήλωση την οποία έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό ο κύριος Τσίπρας. Να ακούσουμε το σποτ του κυρίου Τσίπρα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το νέο του κόμμα.
23: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Και υπάρχουν και νεότερες εξελίξεις που σχετίζονται άμεσα, θα έλεγε κανείς, με αυτό το νέο πολιτικό φορέα τον οποίο ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε την παρέτηση του κυρίου Τεμπονέρα από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Διονύσης Τεμπονέρας από τα νέα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αντώνης Ατζολέτος με το ρεπορτάζ. Γεια σου, Αντώνη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, αυτή ήταν η τελευταία εξέλιξη. Βεβαίως θυμίζουμε ότι ο κ. Στεμπονέρας για περισσότερο και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχε αποχωρήσει από τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Είχε βρεθεί και σε εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα, οπότε είναι αναμενόμενο, το ξέραμε πως οδεύει προς το κόμμα.
1: Και πάντα δεν ήταν ο κ. Στεμπονέρας, Αντώνη, κοντά στο περιβάλλον του κ. Τσίπρα. Θέλω να πω, ήταν και από τα στελέχη που ο κ. Τσίπρας είχε βγάλει μπροστά στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
0: Και είχε αποστασιοποιηθεί από την πρώτη στιγμή από την Προεδρία του Στέφανου Κασελάκη.
1: Οπότε προβάρει φανέλα Μπαρτσελόνα ο κύριος Στεμπονέρας. Θα το θεωρήσουμε σίγουρα δεδομένο αυτό.
0: Ναι, και λογικά θα δούμε το όνομά του στους υπογράφοντες της ιδρυτικής διακήρυξης, που πρέπει να είναι και 200 άτομα για να κατευθυνθεί και στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Οπότε για αυτό το λόγο δεν ήταν και έκπληξη σήμερα η ευνηδιασμός, η παρέτησή του από μέλος της τοπικής όπου εντάσσεται ο κύριος Στεμπονέρας.
1: Μάλιστα. Ως προς το κόμμα αυτό καθ' αυτό, έχεις μάθει κάτι παραπάνω? Μας ενημέρωσε σήμερα ο κύριος Τσίπρας πως θα έχει κόκκινο και μπλε. Το κόμμα θα είναι τα χρώματα που θα υπάρχουν περισσότερο σε αυτό το νέο κόμμα. Για το όνομα και όλα αυτά φαντάζομαι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την Τρίτη. Να υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κρατάται ως τα σφράγη στο μυστικό και δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή που επενδύει πολύ στην πατρίδα, στους αγώνες, στην αριστερά, ότι μέσα στην ιδρυτική διακήρυξη, μέσα στην ομιλία του, η πατριωτική αριστερά, την οποία έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές όλο το προηγούμενο διάστημα, θα έχει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα εμπεριέχεται και στο όνομα,
1: ναι.
0: Ούτε έχουμε κάποιο τέτοιο σημάδι. Η ομιλία του θα γίνει εκεί στο τέλος της οδού Ηρακλειδών στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ανάμεσα στις εκπλήξεις και ένα βίντεο που λένε πολλά στελέχη πως ενδεχομένως να υπάρχει, που ενδεχομένως να προβιολογίζει τον Αλέξη Τσίπρα και κατά πόσο αυτό το βίντεο θα περιέχει μηνύματα ξένων ηγετών. Τώρα και εγώ οι καρσίες κάνουν το πολύ, γιατί είναι εξαιρετικά φιδωλοί σε αυτά που βγαίνουν από τη Λεωφόρο Αμαλίας. Υπάρχουν τα δεύτερα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων, όπου εκεί γίνονται συνεχώς συνεδριάσεις του οργανωτικού για το νέο κόμμα. Ακόμα και για τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Τρέχουν οι διαδικασίες, επέλεξε να το κάνει πριν το καλοκαίρι, έτσι ώστε ο Σεπτέμβριος ή οποιοδήποτε εκλογικός ευνηδιασμός από τον Πρωθυπουργό να τον βρει έτοιμο.
1: Μάλιστα, και μετά θα περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Φαντάζομαι και εκεί θα υπάρχει ένα ζήτημα με αρκετά στελέχη τα οποία θα θέλουν σίγουρα να μεταπηδήσουν σε αυτό το νέο πολιτικό φορέα του κυρίου Τσίπρα, Αντώνη.
0: Ναι, και το μήνυμα από τον κύριο Τσίπρα ήταν και παραμένει σαφές περί παραίτησης από την βουλευτική έδρα. Σαφώς καταλαβαίνει κανείς, Πέτρο, ότι αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο, το έργο των βουλευτών ή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύει πολύ, γιατί από τη μία θα πρέπει να πολιτεύονται με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη να υποστηρίζουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Όχι, ναι.
0: Και τόσο απλό. Θα συνεδριάσουν στο όργανα του ΣΥΡΙΖΑ 4 και 6 Ιουνίου, οπότε και εκεί σίγουρα θα είναι πολλοί αυτοί που θα ζητήσουν από τον κύριο Φάμελο κάτι πιο συγκεκριμένο για το πώς οδεύει το κόμμα, γιατί μέσα στην εβδομάδα σου θυμίζω τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει σε ένα πλατή ενωτικό σχήμα. Γι' αυτό προκάλεσε απορίες, τι ακριβώς εννοεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που πάντα βάζει την εξίσωση και τον Αλέξη Τσίπρα. Παύλος Πολάκης, μια ξεχωριστή πορεία που έχει χαράξει ως τώρα. Αναμένουμε για τη Νέα Αριστερά τι θα γίνει με την ομάδα Χαρίτση. Και βέβαια από την Τρίτη και μετά, Πέτρο, αναμένουμε τις νέες δημοσκοπήσεις που πλέον στην πρόθεση ψήφου θα περιέχουν τα δύο νέα κόμματα, Καριστιανό και Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Όντως θα τις περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πλέον θα έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα, οπότε θα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο δείγμα γραφής πια. Δεν θα ρωτάμε γενικά, δηλαδή δεν θα ρωτάνε δημοσκόποι, δεν θα θέτουν γενικόλογα ερωτήματα στους πολίτες. Θα είναι πλέον συγκεκριμένο και το όνομα του κόμματος και θα ξέρουμε πάνω κάτω δηλαδή τι πρεσβεύει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ, ο Αντώνης Ατζολέ, και οι δηλώσεις με τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για το κόμμα Τσίπρα πριν καν δημιουργηθεί. Ξεκινάμε με την κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν καλεσμένη εδώ στην τηλεόραση του Sky.
2: Έχω μιλήσει με αρκετούς που αναρωτιούνται ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν που να αναρωτιέται ποιες είναι οι πολιτικές αυτού του κόμματος, και αυτό τα λέει όλα. είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ήταν καλεσμένος στο σταθμό μας στην εκπομπή της Φέης Βαβραγάνη.
3: Να κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό με τις μιμήσεις των Ανδρέα Πανδρέου το ξαναέκανε λίγο πριν τις εκλογές του 2023 με τα γνωστά αποτελέσματα. Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε καν στο Final Four. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε και στις εκλογές του 2019. Το 2023 η Νέα Δημοκρατία ξανακέρδισε για να μην επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας. Τώρα νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε λογική να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την πολιτική αλλαγή για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στο Μέγκα, είπε πως δεν είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε η κυρία Καριστιανού.
4: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Κατά τη γνώμη μου, δική μας έχει κρυφτεί και αξιολογηθεί και σαν πρώην πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Θεωρώ με ένα αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένο την πιο μεγάλη ήττα αντιπολίτευσης στην πρόσφατη ιστορία. Έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκτεθεί και θα αξιολογηθεί. Διαχρονικά βλέπουμε κόμματα πρόσωπο παγί. Θα δούμε στην διαχρονία ότι τα κόμματα αυτά συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Η εκτίμησή μας είναι αυτή. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι ο αντίπαλός μας ο κύριος Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καριστιανού.
1: Ο Πάνος Καμένος, ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Συμπορεύτηκε πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για 4,5 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον να ακούσει κανείς τι εκτιμά για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και γι' αυτό της κυρίας Καριστιανού.
5: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας.
1: Ιδιαίτερη αυτό θα προβολή... το κρατήσει και στις δεύτερες εκλογές μετά.
5: Όχι. Στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα. Όπως πιστεύω και ότι ο Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές θα συσπυρώσει αρκετά κόμματα της αριστεράς.
1: Να δούμε τι θα αποφασίσουν και στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ανακοινωθεί το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, εδώ στον Sky.
6: Η δική μας στρατηγική δεν αλλάζει. Και για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα πράγματα στο κομμάτι της στρατηγικής των συνεργασιών, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει,
24: άρα,
6: να είναι
24: ο κύριος
6: εδώ.
24: Φάμελος
6: τα μέλη
24: αρχηγός,
6: πρέπει να είναι εδώ.
24: Ο κύριος Φάμελος θα είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι θα κατέβετε στις εκλογές.
6: Δεν ξέρω αν θα κατέβουμε στις εκλογές σε ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή σε ένα συνεργατικό σχήμα.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, κινήσεις και στόχοι του Αλβανού με το βαρύ ποινικό παρελθόν που κουβαλούσε 3 όπλα και 6 χειροβομβίδες χθες στο μικρολίμανο και έστρεψε όπλο στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά τον πυροβόλησαν. Ήταν αυτό το περιστατικό που ανησύχησε πάρα πολύ κόσμο εκεί στην περιοχή του μικρολίμανου. Ο Μιχάλης Τεζάρης έχει όλα τα νεότερα. Γεια σου, Μιχάλη.
25: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ένα μοσαϊκό βίας, δολοφονιών, βιασμών, ληστείων και παραβατικών ενεργειών συνθέτουν τη δράση του Αλβανού Τίτη που δέχτηκε να πειράσει ατομικό χθες τα ξημερώματα έξω από μπαρ στο μικρολίμανο. Ο 42χρονος είναι γνωστός στις αρχές από το 1995, ενώ εμφανίζεται σε διάφορες συλλήψεις που το έχουν γίνει με δεκάδες ονόματα, ενδεικτικά αναφέρω 6 ονόματα και 9 επώνυμα. Είχε φτάσει στη χώρα μας 10 ημέρες πριν από το περιστατικό, περνώντας παράνομα τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει εξασφαλίσει ο ΣΚΑΙ, έχει καταγραφεί από φυλάκισή του από τις αλβανικές φυλακές στις 24 Οκτωβρίου του 2025, καθώς είχε συλληφθεί το 2019 όταν είχε αποδράσει από το μεταγωγό στην Πέτρου Ράλι και είχε μεταβεί ξανά, είχε επιστρέψει ξανά στη χώρα του. Μετά από φυλάκισή του, ο Τίτη παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι του, στο Φιέρι, όπου καθημερινά, Πέτρο, ακροβολισμένοι σε ταράτσες και δρόμους αστυνομικοί επιτηρούσαν κάθε του κίνηση. Κατάφερε όμως να διαφύγει της προσοχής τους κάποια στιγμή και να φτάσει στην Αθήνα. Σύμφωνα με το όσο πληροφορούμαστε, ο 42χρονος κατά το παρελθόν διέμενε μάλιστα στις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Τώρα, ο Τίτη νοσηλεύεται διασυλλομένος στο αντικό νοσοκομείο, ενώ να πούμε πως είχε βιάσει στις 2 Μαρτίου του 2003 μαζί με ακόμη δύο άτομα μια γυναίκα στον Ασπρόπυργο. Τον Ιούνιο του 2012 μαζί με έναν συνεργό του προσπάθησαν να κλέψουν αυτοκίνητο στην Κεσαριανή, ο 30χρονος διοκτήτης του αγωχήματος το αντιλήφθηκε, αλλά δυστυχώς για εκείνον, όταν κατέβηκε προκειμένως αποτρέψει, ο Τίτη έβγαλε Καλάθνικοφ και τον γάζωσε με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Τώρα στις 22 Ιουλίου του 2019, μαζί με ακόμη δύο άτομα, όπως καλά θα θυμόμαστε, φαντάζομαι, είχε καταφέρει να αποδράσει από την Πέτρου Ραλή, καταφέροντας να αφοπλίσει και να κλείσει κοιλίες αστυνομικούς, ενώ πήραν όμηρο και μια γυναίκα στον αδελφό τους, επιχειρώντας μάλιστα να διαφύγουν με περιπολικό από την κύρια φίλη του κτηρίου. Τέλος θα πω ότι ο Τίτη έχει καταδικαστεί σε 73 χρόνια κάθειρξης για αδικήματα που έχει διαπράξει στην Ελλάδα, ενώ αναζητούνταν όλα αυτά τα χρόνια με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
1: Μάλιστα, αναμφίβολα μιλάμε για ένα πολύ επικίνδυνο κακοποιό. Τα όσα έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια μιλούν από μόνα τους. Ευχαριστούμε πολύ,
25: Μιχαλή.
1: Να είσαι καλά. Ακούμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου.
8: Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
1: Ο κύριος Χρήστος Συνδρεβέλης είναι ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μίλησε στην ΕΡΤ για τις έρευνες που κινούνται σε σχέση με τον συγκεκριμένο κακόπιο.
9: Θα διερευνηθεί με ποιον ήταν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, τι σχεδίαζε να κάνει. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος καταζητούνταν και με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, αλλά ήταν και σε ρυθρά αγγελία, άκρος επικίνδυνος, βίος και πολιτεία. Από το 1995 απασχόλησε για πρώτη φορά τις ελληνικές αρχές, κακουργήματα τα περισσότερα. Σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση αστυνομίας, εξέτησε και ποινή φυλάκισης από το 2019 μέχρι το 2025, όπου μπήκε παράνομο, όπως φαίνεται, στη χώρα στο πρόσφατο χρονικό διάστημα.
1: Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα, πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση από πλευράς ελληνικής αστυνομίας μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό. Γεια σου, Παναγιώτη.
10: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικών Εγκλημάτων Βορείου Ελλάδος προχώρησαν σε 5 συλλήψεις, ενώ σχηματίστηκε η δικογραφία η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 40 επιπλέον άτομα για υπόθεση που αφορά σε παράνομους στοιχηματισμούς. Σε ό,τι αφορά τώρα τον τρόπο δράσης, πόνταραν λοιπόν σε αποτελέσματα αγώνων και στη συνέχεια εισέπραταν τα κέρδη, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνούν τις 170.000 ευρώ. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών τους, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις που αφορούν σε παράβαση του νόμου για τυχερά παίγνια, όπως και για νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν εντός των επόμενων ημερών. Η δράση της συγκεκριμένης πείρας, σύμφωνα με την αστυνομία, υπολογίζεται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα και τον Κωνσταντίνο Δαβλό, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με το τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για όσους εκπρόθεσμα υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Αλλάζει, ή μάλλον θα έλεγα, επέρχεται μια λογική αντιμετώπιση. Ποια είναι η λογική αντιμετώπιση? Ότι αν κάποιος απλά ξεχάσει ή απλά καθυστερήσει και σπεύσει πολύ σύντομα, μόλις περάσει ο χρόνος να καταθέσει τη δήλωσή του, αλλά αυτή η δήλωση ούτε δημιουργεί φόρο, ούτε στέρισε χρήματα από το δημόσιο, να μην του επιβάλλεται πρόστιμο. Μέχρι τώρα δηλαδή τα πρόστιμα μπορεί να ήταν 100, 200 ή μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ, 100, 250 συγγνώμη, ή και 500 αναλόγως τι δήλωση ξεχνούσε κάποιος να κάνει, και βρισκόταν να πληρώνει πρόστιμο ακόμη και αν δεν υπήρχε φόρος να καταβάλει. Τώρα λοιπόν αυτό αλλάζει και δεν θα υπάρχει απαραίτητο στο πρόστιμο. Τώρα, αυτό δίνει και μια διάσταση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αφαιρέσει τους λόγους για να δίνει παρατάσεις. Μέχρι τώρα δηλαδή υπήρχε πάντα η λογική ότι αν έχουν καθυστερήσει αρκετοί προς τις τελευταίες ημέρες και υπάρχουν ακόμα αρκετοί που δεν έχουν βάλει τις δηλώσεις τους, να μην ρίξουμε τόσα πρόστιμα που τα απαιτεί ο νόμος. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα πνεύμα να μην δίνονται παρατάσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν θα υπάρχουν και όλα αυτά τα πρόστιμα και θα μειωθεί η λογική των προστήμων για κάποιους, για αρκετούς που δεν θα έχουν φόρο και απλά θα φαίνεται μόνο μια παράληψη κτλ. Να μπορεί και πιο ήρεμα το Υπουργείο να μην δίνει παράταση και να λέει για αυτούς τους λίγους που τελικά θα έχουν πρόστιμο, πολύ λιγότερους από όσους θα ήταν πριν, με τη νέα λογική, ναι, πλέον δεν θα υπάρχει λόγος.
1: Πάντως το ότι είναι λιγότερο είναι ούτως ή άλλως δεδομένο, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ο περισσότερος κόσμος έχει συμμορφωθεί και πλέον στην ώρα του υποβάλλει τις δηλώσεις.
11: Έχει συμμορφωθεί διότι είναι πάρα πολλές οι αυτοματοποιημένες. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ ταχύτερη, διότι είναι πάρα πολύ ταχύτερη η γραφειοκρατική απεικόνηση των οργανισμών που έπρεπε να βάλουν κάποια στοιχεία τα οποία τα καθυστερούσαν από τη στιγμή που η κυβέρνηση είπε ότι όποια καθυστέρηση θα την επιβάλλει, το πρόστιμο θα επιβάλλεται στον επικεφαλής του οργανισμού και όχι στον οργανισμό που είχε σαν αποτέλεσμα κάποιοι να διαφορούν ως διοικητικοί. Και τώρα αυτό, επειδή τους ενοχλεί και δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με αυτόν τον νόμο, οπότε δεν γκρινιάζουν και οι λογιστές ότι θέλαμε να καταθέσουμε νωρίτερα κάποιες εύκολες δηλώσεις, όμως δεν μπορούσαμε να το κάνουμε διότι δεν είχαν περάσει τα αυτόματα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται. Μάλιστα. Για να μείνουν μονάχα τα έξτρα εισοδήματα. Και όλο αυτό το πλέγμα οδηγεί ακριβώς εκεί, στο να μην δίνονται παρατάσεις.
1: Σωστά. Πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνε, δώσε μας και τα βασικά στοιχεία εν συντομία, αν γίνεται, του νέου προγράμματος Ανακαινίζω. Καταλαβαίνω πως είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο ποντάρει πολλά το οικονομικό επιτελείο, έτσι ώστε να βγουν στην αγορά κλειστά κίνητα.
11: Όλο το θέμα είναι να ανοίξουν κλειστά ακίνητα. Γι' αυτό και στο πρώτο κύμα που θα γίνει, στο πρώτο κύμα του Ανακαινίζω, ο στόχος είναι να ανοίξουν κλειστά ακίνητα. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, στην Αθήνα ειδικά είναι πολλά, ακόμη και ένα στα τέσσερα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κλειστά. Και στόχος λοιπόν είναι να ανοίξουν αυτά, να δοθεί δυνατότητα ενοικίασης για 5 χρόνια και με σταθερό ενίκιο για τουλάχιστον 3 χρόνια, έτσι ώστε να συγκρατηθεί και η αυξανόμενη πορεία των ενοικίων, η οποία είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπάρχουν λίγα ακίνητα. Εάν κάποιος λοιπόν βάλει έως 36.000 ευρώ, μπορεί να πάρει πίσω το 90% των εξόδων, έως 36.000 ευρώ, για διαμερίσματα έως 120 τετραγωνικά που είναι μέχρι και το 1990. Μάλιστα. Και βεβαίως υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια, 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 ευρώ για έγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Μακάρι να πάει καλά αυτό το πρόγραμμα, θα δώσει ανάσα στην αγορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Φύγαμε, πάμε στη Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Γιάννης Παπαδημητρίου.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης. Ξαφνική αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν, πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες. Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αγγλία, Μάιος με 30 βαθμούς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέο περιστατικό βίας μπροστά στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και ο δράστης υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραυματά του. Τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο δράστης ήταν ένας νεαρός 21 ετών από την πολιτεία του Μέριλαντ με ψυχολογικές διαταραχές, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές. Ξαφνική αισιοδοξία φαίνεται να επικρατεί για ένα τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δημοσιογραφικές διαρροές κάνουν λόγο για μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάτι που δεν διαψεύδει η Τεχεράνη, ενώ άδειλος παραμένει ο ρόλος του Ισραήλ. Πιθανό να υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες, δηλώνει από το Νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Καμία πρόοδος δεν διαφαίνεται ωστόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 40 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων με κύριο στόχο το Κίεβο. Η Μόσχα κάνει λόγο για αντίπεινα με πυράβλους μεσαίου βεληνικούς σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον κατοικημένων περιοχών. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές και στα γραφεία της γερμανικής ραδιοτηλεόρασης στο Κίεβο. Την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων καταδικάζουν μεταξύ άλλων ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο υπουργός εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν ανεβαίνει μόνο το πολιτικό θερμόμετρο, οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι πρωτοφανές στις τελευταίες δεκαετίες, και η ανησυχία εντείνεται για ένα αφόρητο καλοκαίρι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Κύπρο για την ανάδειξη των 56 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυξημένο εμφανίζεται μέχρι στιγμής το ποσοστό συμμετοχής. Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση το βράδυ του Σαββάτου στο Βελιγράδι. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παρέτηση του Σέρβου Προέδρου Βούτσιτς, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του Νίκολας Μαντούρο, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε το Σάββατο στρατιωτική άσκηση κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι έχει δώσει την έγκρισή της για την άσκηση ως προσομοίωση διάσωσης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Και τέλος, στο Πακιστάν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε τρένο κοντά στην πόλη Κουέτα. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η αποσχιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουχιστάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στα του καιρού για το τέλος με τον μετρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, έχει πάρει ήδη θέση. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε?
14: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πω, ακούσαμε για τον καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Πραγματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να γίνει ρεκόρ από τότε που μετράνε τις θερμοκρασίες για Μάιο μήνα.
1: Γιατί θερμοκρασίες?
14: 32,8, το ρεκόρ 32,8. 100 και ετών. Ναι. Και πιθανόν να φτάσουμε τους 33 ή και να ανεβούμε.
1: Σήμερα?
14: Αύριο μεθαύριο. Είναι και το Αγίου Πνεύματος εκεί, ναι, αύριο. Η ουσία είναι να πω για τη χώρα μας ότι κάψαμε.
1: Οπότε το καλοκαίρι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επισκέφθηκε πρώτο το Ηνωμένο Βασίλειο.
14: Το Βασίλειο και την Γαλλία και στην Ισπανία έχει μεγάλες θερμοκρασίες. Για Μάιο μήνα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. Να σας πω ότι στην χώρα μας καύσωνα δεν περιμένουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό για τις επόμενες 15 μέρες. Εμείς θα είμαστε ακόμα στις καταιγίδες για κάποιες ώρες ακόμα σήμερα. Τώρα που μιλάμε, οι καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, σε περιοχές της Ανατολικής Τεριάς. Είχε κάποια πρόσκαιρη και νοτιοδυτική Πελοπόννησο εκεί στην Καλαμάτα κοντά. Αύριο η μέρα θα έχει λιγότερα φαινόμενα.
1: Κυρίως στα ορεινά, από ό,τι καταλαβαίνω αύριο.
14: Ναι, λίγα πράγματα αύριο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά τμήματα, ίσως και στα ορεινά της Κρήτης, με τις βοριάδες στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26-27 βαθμούς. Το μεσημέρι, ίσως στα βόρεια του νομού βρέξει για λίγο. Η μέρα ξεκινήσει με ήλιο, θα συννεφιάσει λίγο το μεσημέρι και ίσως έχουμε κάποια πρόσκαιρη μπόρα το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί αντίστοιχος ο καιρός, λίγο παραπάνω μπόρες ή και κάποια καταιγίδα στα ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η Τρίτη θα είναι μια όμορφη μέρα, ενώ ανοιξιάτικη όπως φανταζόμαστε, με 29 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στην Αθήνα στους 27-28 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη ξανά έρχεται λίγο η αστάθεια, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Και νομίζω αυτό με βάση την Αγγλία, δεν περιμένουμε κάποια ζέστη στη χώρα μας για τουλάχιστον 15 μέρες μετά ακόμα. Άρα εμείς είμαστε στην άνοιξη όπως το φανταζόμαστε.
1: Μια χαρά. Αν είναι να ζεσθενόμαστε τόσο πολύ από τώρα, δεν κάνουμε δουλειά έτσι, κύριε Γιαννόπουλο. Ναι, καταλαβαίνετε. Ας περιμένουμε λιγάκι. Ναι. Με υπομονή θα έρθει και το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρούδη. Καλή ακρόαση.

0: Μα και εκείνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου, το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot, 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
10: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
19: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
20: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky SIS 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Εκτίμησε χαρακτηριστικά ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί ένα τελικό μνημόνιο συμφωνίας. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η ίδια πηγή επεσήμανε πως οι διαφωνίες παραμένουν για μία ή δύο ρήτρες συμφωνίας. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτινόμενης συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να διακινεί ελεύθερα πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει επίσης ότι κλείδωσαν και τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής παροχής. Από αυτά εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων περίπου τα 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν σχολίας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Ζαχάρο. Ένας 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε, υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Τους 56 εκπροσώπου του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως και τις 6 το απόγευμα. Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Τουρκία, καθώς οι δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν νωρίτερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπάζοντας τις πύλες προκειμένου να απομακρύνουν την καθερεμένη ηγεσία του και συγκεκριμένα τον Οζγκούρ Οζέλ. Εφετείο επικαλούμενο παρατυπίες αποφάσισε την προηγούμενη Πέμπτη να απομπευθεί ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ, ακυρώνοντας τα αποτελέσματα του συνεδρίου του κόμματος, το οποίο είχε εκλεγεί το 2023. Στόχους στην Ουκρανία έπληξαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις με 4 τύπους πυράβλων, μεταξύ των οποίων ο Ρέσνικ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή. Για έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό έκανε λόγο η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, με αφορμή τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις. Η επίθεση αυτή πάνω απ' όλα σηματοδοτεί μια μορφή κλιμάκωσης αλλά και το αδιέξοδο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, έγραψε σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της αστυνομίας, οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάλιρο από τις 5 το απόγευμα. Οι σειρμοί με προορισμό το ΆΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάλιρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια, χωρίς να πραγματοποιεί στάσεις σε άλλους σταθμούς. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΆΚΑ με λεωφορεία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο Δευτέρα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκορνία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

Σε βλέπω και σκεφτόμουν 10, 9, 8. Κάθε χολύπτη στο δικό του τρόπο. Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είναι 9 λεπτά μετά τις 3. Σήμερα είναι Κυριακή 24 Μαΐου. Εγώ είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σωστά δεν τα είπα όλα? Σήμερα είναι το Αγίου Μελετίου και Συναυτομαρτύρων. Γιορτάζουν αυτά τα ονόματα. Η Παλαδία. Λέτε να κάνω κάτι λάθος. Η Μαρκιανή, η Μαρκιάνα, θα το ξαναδώ. Μάλιστα. Ο ήλιος ανέτειλε 8 λεπτά μετά τις 6. Θα δύσει 35 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Θα έχουμε φως για 14 ώρες και 28 λεπτά.

Τέλος πάντων, κόλλησα λίγο με το εορτολόγιο, αλλά θα το βρω. Κι όμως γιορτάζει. Αγίου Μελετίου και Συναυτό Μαρτύρων σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου του 2026, και γιορτάζει η Παλαδία, Παλάδα, η Μαρκιανή, η Φωτεινή Φόφη που γιορτάζει και άλλες μέρες των Φώτων, και ο Χριστιανός και η Χριστιανή. Σωστά το είδα. Λοιπόν, καλησπέρα στον City 106,1 στη Θεσσαλονίκη που μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν είστε. Τώρα μπορεί κάποιοι να μπαίνετε σε αυτοκίνητο να πάτε για καφέ. Παρά τη συννεφιά, είναι Μάιος, είναι Άνοιξη, έχει πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Εμείς εδώ μέσα στο στούντιο είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε μπιφτέκια από την θερμοκρασία. Μα με κοιτάς τώρα, έτσι. Όχι. Καλή είναι η θερμοκρασία τώρα, καλή είναι. Υπάρχουν φορές, χθες βγήκα τουλάχιστον 4 χρόνια νεότερη. Άρα μου κάνεις και καλό, έτσι. Τσίτα βγήκα χθες, τσίτα. Λοιπόν, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είτε είστε σε ένα οικογενειακό τραπέζι, είτε βγαίνετε βόλτα με το αυτοκίνητο και είστε από τους τυχερούς, είτε ταξιδεύετε για κάπου, είτε είστε στο σπίτι σας και χαλαρώνετε και θέλετε έτσι να σας κρατήσουμε καλή παρέα, εδώ είμαστε. Σας το υποσχόμαστε, θα κάνουμε πολύ καλή παρέα μέχρι τις 5. 2-10-48-00-170-174. Θα το σηκώσει η Ελένη Μπουλιέρη, θα κρατήσει τα μηνύματά σας. Μου το υποσχέθηκε αυτό. Είπε θα το κάνει, ε. Πολύ ωραία, αφού το είπε η Ελένη, θα το κάνει. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη. Δεν θα πω τα υπόλοιπα που έκανες εκεί, ε. Όχι, τα κρατάμε μεταξύ μας, είναι γυναικεία μυστικά αυτά. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό το είπα, στη ρύθμιση του ήχου, εσένα δεν είπα, είναι ο Παναγιώτης Παπακαλώσης, ο οποίος για να μπω λοιπόν κάθε φορά μετράει από το 10, 9, 8, 7, εκτόξευση, έτσι, Houston, we have a problem. Αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να μπείτε στο skyradio.gr και εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, Μαρία Ντουροντή. Ντουροντή στο Instagram, Ντουροντή στο X, Μαρία Ντουροντή @gmail.com. Τα είπα όλα, ναι. Ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης μ' αρέσει έτσι που είναι πάντα εδώ, από την επανομή, εγώ το θυμάμαι αυτό. Εκεί έχουμε πόρτες ανοιχτές, κύριε Γιαννούδη, σήμερα, στο Ενωπείο, εκεί που είστε. Γιατί είναι Σαββατοκύριακο που είναι πόρτες ανοιχτές στα Ενωπεία και πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτό που δεν μπορώ να τα καταφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Για πείτε μου, είστε ανοιχτοί εσείς σήμερα?

0: 15 λεπτά μετά τις 3 με την καταπληκτική μουσική του Λουδοβίκο Έιναουντι. Αν σας τύχει ποτέ η ευκαιρία κάπου να τον ακούσετε, να πάτε. Εγώ την είχα αυτή πριν πολλά χρόνια στο Ηρώδιο. Καταπληκτικός μουσικός. Η μουσική του είναι... Είναι μερικές φορές που αυτό που ακούς δεν έχει λόγια για να το περιγράψεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Μονιάκη, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Οροπού. Σωστά τα λέω?
1: Σωστά, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, εσείς βοηθάτε εμάς και εμείς εσάς. Δηλαδή, ποιοι είμαστε εμείς, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπου συνδέεται με πολλές ομάδες ανά την Ελλάδα, ειδικά αυτή την περίοδο, όπου εθελοντές βοηθάνε για την δασοπροστασία, γιατί έτσι και αλλιώς το γνωρίζουμε με τις φωτιές που ξεκινάνε και πολύ νωρίτερα κάθε φορά, ελπίζουμε όχι αυτή τη χρονιά, και χρειάζονται χέρια, χρειάζεται βοήθεια. Εσείς λοιπόν στον Οροπό, πόσες ομάδες είστε εκεί?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε 6.
0: Α, έχετε 6 ομάδες.
1: 6 ομάδες, οι οποίες είναι όλοι πιστοποιημένοι με αριθμούς μητρώων στην πολιτική προστασία. Όλα τα παιδιά, πάνω από 250 ενεργούς πιστοποιημένους εθελοντές, οι οποίοι είναι δίπλα μας όχι μόνο στις πυρκαγιές κατά τη θερινή περίοδο, αλλά γενικότερα σε οποιαδήποτε καταστροφή ή οποιαδήποτε δράση κάνουμε όλοι μαζί, όπως με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που πραγματοποιήσαμε ήδη μια μεγάλη αναβάσωση εδώ,
0: ναι,
1: στην περιοχή της Δροσοπηγής που έχει καταστραφεί 3 φορές, και το 12 και το 21 και πέρσι ένα κομμάτι της. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με αυτά τα παιδιά.
0: Στις ομάδες αυτές, δηλαδή, κύριε Μονιάκη, πόσοι άνθρωποι είναι ως εθελοντές? Έχετε αρκετούς?
1: Δεν ακούστηκε μάλλον. Το είπα, είναι 250 και πάνω.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν το. 250 και πάνω και στις 6 ομάδες.
1: Στις 6 ομάδες, οι οποίοι αυτοί είναι πιστοποιημένοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι φίλοι των ομάδων, αυτοί όλοι που αγκαλιάζουν τις δράσεις εκτός από τη δασοπυρόσβεση που δεν μπορούν να επέμβουν, είναι περίπου άλλοι τόσοι. Δηλαδή, στη δράση που κάναμε εμείς πάνω στη δροσοπηγή μαζί με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, είχαμε περίπου 500 άτομα, παρόλο που εκείνη τη μέρα χιόνιζε.
0: Ναι, και είναι τόσο σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρόθεση, να υπάρχει αυτός ο εθελοντισμός από τον κόσμο, και γι' αυτό και βγαίνουμε σήμερα, κύριε Μονιάκη, γιατί είναι μια περίοδος τώρα κρίσιμη και φαντάζομαι και εσείς χρειάζεστε κόσμο. Οπότε, αν θέλει κάποιος να σας ψάξει, να συμμετέχει σε μια ομάδα, και φαντάζομαι επίσης θα υπάρχουν και διάφορες δράσεις που θα μπορεί κάποιος να κάνει. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να είναι στα πάντα.
1: Μα αυτό ακριβώς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί έτσι κι αλλιώς στον εθελοντισμό, γιατί ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής, έτσι. Δεν είναι κάτι,
0: βέβαια,
1: που κάποιος υποχρεώνεται ή δεν υποχρεώνεται. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν, ανάλογα με τα πιστεύω του ή με αυτό που του αρέσει, μπορεί εθελοντικά να προσφέρει από τα αδέσποτα ζώα, από μια δράση δεντροφύτευσης, από οτιδήποτε, από ένα καθαρισμό κοινόχρηστου χώρου, από σκουπιδάκια που αφήνουμε εμείς οι άνθρωποι όταν πάμε και κάνουμε το μπάνιο μας και τα πετάμε.
0: Ναι.
1: Παντού έχουμε δράσεις. Γενικότερα ο εθελοντισμός κινείται σε πάρα πολύ καλά δεδομένα για το Δήμο Οροπού. Ήδη μαζί είμαστε μαζί με το Δήμο και τον μία από τις ομάδες, την εθελοντική των Αφιδνών, έχουμε ιδρύσει και ένα από τα λίγα, αν όχι το μοναδικό, δασικό φυτώριο βελανιδιάς, που παράγουμε δέντρα εμείς εκεί για να τα φυτεύουμε.
0: Ναι.
1: Είναι και ένα κομμάτι των δέντρων πέρα από αυτά που μας φέρατε εσείς, που το Όλοι Μαζί Μπορούμε τότε στην δροσοπηγή, βάλαμε και εμείς βελανιδιές. Δηλαδή βάλαμε παραπάνω φυτά, τα οποία εμείς έχουμε ανοιχτεί στον κόσμο και δίνουμε

0: τις άλλες περιοχές, δεν τα έχουμε μόνο για τη δική μας περιοχή. Αν δηλαδή κάποιο θελήσει να κάνει μια δεντροφύτευση κάπου αλλού και θέλει κάτι βραδύ καυστό και τα λοιπά, εμείς βεβαίως να παραχωρήσουμε αυτό το
1: δηλαδή δεντράκι. Εγώ έρχομαι και σας λέω ότι αν μπορείτε να μου δώσετε κάποια φυτά για να πάω να τα φυτέψω στην περιοχή μου.
0: Όχι εσείς μόνοι σας, εσείς.
1: Με την ομάδα.
0: Η ομάδα.
1: Ναι. Δηλαδή, βοηθιέστε οι ομάδες μεταξύ σας.
0: Μπράβο, μπράβο. Εμείς θέλουμε να πετύχουμε μια δεντροφύτευση η οποία θα ευδοκιμήσει. Δηλαδή θα ποτιστεί, θα περιποιηθεί. Για να είμαστε, έτσι και αλλιώς να πετύχουμε το σκοπό μας. Αλλιώς το να πάμε να τα βάλουμε μόνο δεν έχει νόημα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος, κύριε Μονιάκη?
0: Πρώτα απ' όλα είναι αναζητημένα στο διαδίκτυο όλα τα τηλέφωνα της πολιτικής προστασίας, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
1: Πού θα μπει κάποιος για να σας βρει?
0: Στο site του Δήμου.
1: Στο site του Δήμου Οροπού.
0: Σωστά. Στο site του Δήμου Οροπού βρίσκει τα γραφεία της πολιτικής προστασίας και τα τηλέφωνα. Μπορεί επίσης να έρθει σε επικοινωνία με τις εθελοντικές ομάδες απευθείας, οι οποίες να τις αναφέρω ονομαστικά. Είναι καλό αυτά τα παιδιά να ακούγονται κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η ΣΕΑΔ Αφιδνών, ο Σύλλογος δηλαδή Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας. Είναι η Εθελοντική Ομάδα Μιλεσίου. Είναι η Εθελοντική Ομάδα Οροπού. Είναι η ΕΘΟ Καπαδρητή. Είναι η Ομάδα Καπαδρητίου. Και είναι και η Ομάδα της Νέας Πολιτείας.
1: Μάλιστα.
0: Όλες αυτές είναι κατά τόπους ομάδες στο Δήμο Οροπού. Συν επίσης μία ακόμα ομάδα, η ΜΑΚΙΠ της Ιπποκρατίου Πολιτείας, που δραστηριοποιείται στο κομμάτι της Ιπποκρατίου, που είναι ένας οικισμός μέσα στο δασικό ιστό, και εκεί έχουμε μεγάλους κινδύνους και χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους.
1: Οπομένως, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site του Δήμου Οροπού, θα βρει μέσα και τις ομάδες, θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει.
0: Και εμάς, αν επικοινωνήσει, θα του δώσουμε όποιο τηλέφωνο χρειαστεί.
1: Ωραία.
0: Ή οτιδήποτε χρειαστεί για να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω στον τόπο μας.
1: Και με τη βοήθεια του όλοι μαζί μπορούμε να γίνονται γνωστά. Γνωστές όλες αυτές οι δράσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μονιάκη. Και
0: εγώ σας ευχαριστώ για την ανάδειξη του εθελοντισμού.
1: Να είστε καλά. Εδώ είμαστε καλά πάντα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ, κύριος Γιάννης Μονιάκης, ο οποίος είναι σύμβουλος του Δήμου Οροπού. Να πω καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη Καραβασίλη στο Λονδίνο, που μου στέλνει φωτογραφία με τις φράουλες του και μου λέει ότι εκεί έχουν καύσωνα, δηλαδή μάλλον μας πήρατε τον καιρό. Χαιρετισμούς από το Λονδίνο, λέει, με καύσωνα. Και οι φράουλες της δικής σου παραγωγής. Τι ωραία και πολύ ωραίο χρώμα έχουνε. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννούδης που μου στέλνει, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γιαννούδη, ήταν χθες ανοιχτό το εινοπείο, όχι σήμερα. Γιατί δεν φαίνεται καλά, δεν μπορώ να το ανοίξω εγώ μάλλον. Αλλά θα το δω. Στο κτήμα Γερο Βασίλειο. Πολλά κτήματα πάντως είναι σήμερα, ναι. Το ίδιο λέω κι εγώ. Πολλά κτήματα είναι ανοιχτά σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν. Δηλαδή ο Μπομπ Ντίλαν. Be like

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά πριν να τελειώσουμε αυτό το ημίωρο, να πεταχτούμε για λίγο στην Ξάνθη και να συνομιλήσουμε με την Βασιλική Στρόλη, καθώς εκεί έχουμε φεστιβάλ λογοτεχνίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς
1: από την Ξάνθη. Έχουμε το πρώτο φεστιβάλ λογοτεχνίας που γίνεται στην Ξάνθη. Και λέω το πρώτο και το τονίζω γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει θεσμός. Και είναι ένα φεστιβάλ που τώρα βρίσκεται, είναι στην τρίτη του μέρα, λίγο πριν το κλείσιμο. Και το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει μια βιωματική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Αυτό θέλαμε να είναι το φεστιβάλ. Καλούμε τον κόσμο να γνωριστεί με τη συγγραφή, να δοκιμαστεί. Ξεκινήσαμε την Παρασκευή με ένα reading party, ένα blind date with a book. Δηλαδή βγήκαμε ραντεβού με ένα βιβλίο.
0: Τι ωραίο.
1: Και μαζευτήκαμε πολλοί άνθρωποι και εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ. Γιατί ο κόσμος της Ξάνθης το αγκάλιασε, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο φεστιβάλ και ο στόχος είναι να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και να γίνει θεσμός. Συνεχίσαμε με δωμάτια συγγραφής.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σας διακόψω
0: γιατί σκεφτόμουν τώρα, κυρία Στρόλη, ότι τι ωραία πράγματα που γίνονται στην επαρχία και που δεν γίνεται κάτι, ξέρετε, να αφορά μόνο τον ψηφιακό κόσμο, αγαπητέ Παναγιώτη.
1: Όχι,
0: αλλά είναι
1: σίγουρα.
0: Και το βιβλίο, να κρατήσεις επιτέλους ένα βιβλίο στο χέρι.
1: Εμένα είναι το αγκάθι μου και είναι και το μεράκι μου, γιατί εμένα η δουλειά μου είναι η δημιουργική γραφή. Ασχολούμαι με τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής και ήθελα να φτιάξω ένα φεστιβάλ το οποίο είναι και ανοιχτό και δωρεάν στο κοινό, υπό την οργάνωση της Φιλοπρόδης Ένωσης Ξάνθης, ένας πολιτιστικός φορέας που το αγκάλιασε και το στήριξε. Και εμείς συνδράμουμε εθελοντικά για να γίνει όλο αυτό. Επίσης, ο Δήμος Ξάνθης που παραχωρούσε τα κτίρια, τα αρχοντικά που έχουμε εδώ στην παλιά πόλη, για να γίνουν όλα αυτά τα workshops, οι ομιλίες. Έχει μια προσέγγιση κυρίως στη λογοτεχνία και το τραύμα, που νομίζω είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να κατανοήσει ο κόσμος ότι η ποίηση, η πεζογραφία, γενικά η λογοτεχνία έχει θεραπευτική ιδιότητα και είναι μια αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. Να βρεθούμε λίγο να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας μέσω της τέχνης του λόγου.
0: Ωραία. Και για να το προλάβουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτάκι το πολύ, να μου πείτε σήμερα, ας πούμε, τι έχει όποιος βρεθεί στην Ξάνθη, όποιος μας ακούει, να έρθει να πάρει μέρος.
1: Σήμερα τελείωσε το πρώτο workshop και στο πρώτο workshop στις 5 με 7 έχει workshop με τον Γιάννη Αντάμι για το σενάριο.
0: Ωραία.
1: Και στις 7.30 έχει συνομιλία ανάμεσα σε δύο ποιήτριες της ΚΑΠΑ Εκδοτικής, με τη Ζαφυρία Μόλ και τη Δήμητρα Σιούκα που πήρε πρόσφατα βραβείο πρωτεμφανιζόμενης ποιήτριας. Και μετά έχουμε open mic, ένα ανοιχτό μικρόφωνο που λέμε εμείς, που δηλώσαν συμμετοχή όλοι όσοι μετήχανε στα εργαστήρια για να απαγγείλουν το πείμα τους, να το εκφράσουν. Γιατί είπαμε το κομμάτι είναι να έρθουμε σε επαφή με τη λογοτεχνία και να εκφραστούμε, να νιώσουμε το μοίρασμα.
0: Είναι πολύ ωραία κίνητρα αυτά για να διαβάζει και κάποιος και όχι συνέχεια σε μία οθόνη που μας έχει κάνει όλους πολύ νευρικούς και έχουμε χάσει τον ύπνο μας με αυτό το βρέφο στα μάτια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όσοι βρεθείτε λοιπόν στην Ξάνθη, 6 με 9 τώρα μπορούν να έρθουν. Σε ποιο μέρος και με αυτό θα κλείσουμε?
1: Στο Λεωγραφικό Μουσείο Ξάνθης.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά, κυρία Βασιλική Στρόλη. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Να δω.

0: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
1: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα για συμφωνία. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Τραγωδία σήμερα το πρωί στη Ζαχάρου. 29χρονος βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε υπό συνθήκες που ερευνώνται από την τροχέα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης δαλίκας. Τους 56 εκπροσώπους του στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως και τις 6 το απόγευμα. Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ απόψε στις 9. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα και θα μεταφέρονται με ειδικά δρομολόγια απευθείας χωρίς άλλες τάσεις στο σταθμό Ειρηνή. Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν στο ΟΑΚΑ με λεωφορεία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 εδώ, ζωντανά μαζί. Σήμερα είναι 24 Μαΐου, Κυριακή. Κάποιοι, η μισή εδώ, τι μισή, το 90% εδώ μέσα χτύπω καρδούν για τον αγώνα απόψε. Τέλος πάντων, ενδιαφέρονται, εγώ δεν έχω ιδέα, οπότε ό,τι δεν έχω ιδέα δεν λέω. Λοιπόν, εσύ κάτι ασχολείσαι με το μπάσκετ καθόλου?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Είπα ποδόσφαιρο.
1: Όχι, μπάσκετ.
0: Μπάσκετ,
1: μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Όχι ιδιαίτερα, αλλά πάντα υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, εννοείται.
0: Εδώ μέσα που τόλμησα να το πω αυτό, δεν θες να ξέρεις τι απαντήσεις έχω.
1: Ευτυχώς μου το είπες να μην το πω βγαίνοντας.
0: Όχι, μην πεις τίποτα. Λοιπόν, Κάτια Μαργαρίτη, διδάκτρο κλασικής αρχαιολογίας, το ραντεβού μας εδώ. Εδώ και πόσα χρόνια?
1: Κοντεύουμε τα τρία.
0: Κοντεύουμε τα τρία.
1: Σεπτέμβριο κλείνουμε τα τρία.
0: Α, κόψουμε τούρτα.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Τι επέλεξες αυτή τη φορά να συζητήσουμε?
1: Μου είχε ζητήσει μάχη, οπότε είπα να πάμε με τη μάχη του Μαραθώνα.
0: Είναι η πιο σημαντική μάχη στην.
1: Είναι από τις πολύ σημαντικές, είναι η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση των Ελλήνων με τους Πέρσες και η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση με μια ξένη δύναμη που έρχεται να κατακτήσει την Ελλάδα.
0: Εσύ θεωρείς ότι είναι, λες ότι είναι...
1: Είναι μια... πρώτη χρονολογικά.
0: Πρώτη χρονολογικά. Είναι η πιο σημαντική ίσως?
1: Είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ κορυφαία. Σημαντική. Θα εξηγήσουμε γιατί. Όχι για η μόνη σημαντική, αλλά είναι πολύ κορυφαία. Λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία το 492 π.Χ., δύο χρόνια πριν τη μάχη του Μαραθώνα. Πρώτη περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος. Βασιλιάς της τεράστιας περσικής αυτοκρατορίας ο Δαρίος, ο οποίος θέλει να κατακτήσει την Ελλάδα. Το πρόσχημα είναι η επιθυμία του να τιμωρήσει τους Ερετρείς και τους Αθηναίους, γιατί είχαν βοηθήσει τους Ίωνες, δηλαδή τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, όταν εκείνοι είχαν επαναστατήσει εναντίον των Περσών. Ήταν υποτελείς στους Πέρσες οι Ίωνες και κατέπνιξαν την επανάσταση οι Πέρσες, αλλά επειδή είχαν βοηθήσει οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς τις Ιωνικές πόλεις, είπε ότι εγώ θα τους τιμωρήσω. Στην πραγματικότητα ήθελε να κατακτήσει την Ελλάδα, επεκτατική πολιτική, και κυρίως ήθελε το Αιγαίο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, έτσι το ζούμε και σήμερα.
0: Πάω να κάνω τώρα προβολές.
1: Ήθελε, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Ήθελε το Αιγαίο από τότε η Περσία.
0: Μάλιστα.
1: Στέλνει λοιπόν έναν τεράστιο στρατό και στόλο με στρατηγό τον γαμπρό του, τον άντρα της κόρης του, τον Μαρδόνιο.
0: Τον έστειλε οποίος... ήταν γαμπρός του ή ήταν καλός?
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος.
0: Αν ήταν καλός πολεμιστής, καλός στρατηγός, καλός...
1: Δεν το ξέρουμε, ωραία. Μόνο ο Δαρίος το ήξερε αυτό. Αλλά σίγουρα στους δικούς του ανθρώπους θα είχε απονείμει και κάποιους τίτλους. Επομένως περνούν τον Ελίσποντο και βρίσκονται στη Θράκη. Οι ελληνικές πόλεις περισσότερες έχουν ενωθεί κατά της Περσίας, και η Αθήνα και η Σπάρτη. Καταλαμβάνουν τη Σπάρτη οι Πέρσες, καταλαμβάνουν τη Μακεδονία, καταλαμβάνουν τη Θάσο. Και ευτυχώς για εμάς στη Χαλκιδική, μια τρομερή τρικυμία καταστρέφει ένα μεγάλο μέρος του περσικού στόλου. Οπότε εκεί αποχωρούν οι Πέρσες. Και τον επόμενο χρόνο, θεωρώντας ο Δαρίος ότι έχει κάνει μια επίδειξη δύναμης και πλέον όλοι οι Έλληνες, έχοντας καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της Βορείου Ελλάδος, μόλις στείλει τους κήρυκες να ζητήσουν γιν και είδωρ, δηλαδή να τους ζητήσουν να παραδοθούν, όλοι οι Έλληνες θεωρεί ότι δεν θα τολμήσουν. Ναι, γιν και είδωρ. Το ζητούσε κάποιος, σου έλεγε ότι θέλω να μου δώσεις μια ισχυρή δύναμη, γιν και είδωρ. Mm. Δηλαδή, συμβολικά παρέδιδες την πατρίδα σου, γινώσουν υποτελείς. Και αν έλεγες όχι, ακολουθούσε πόλεμος. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το έκαναν οι πολύ ισχυροί. Ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία για την εποχή.
0: Άρα, βρισκόμαστε λοιπόν στη στιγμή
1: ένα
0: που έχει κατακτήσει.
1: Ένα χρόνο πριν έχει κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της Βορείου Ελλάδος, και το 491 π.Χ. στέλνει κήρυκες στις ελληνικές πόλεις, θεωρώντας ότι πλέον θα παραδοθούν. Έχουν δει τι είναι ικανοί να κάνουν. Οι Πέρσες έχουν δει τη δύναμή τους, θεωρεί ότι θα του πούν μάλιστα. Αλλά κάθε άλλο, η Μένα
0: Θεά. Τα όρια της Ελλάδας τότε ποια ήταν?
1: Ήταν μέχρι επάνω Θράκη, Μακεδονία. Ναι. Μακεδονία-Θράκη, ήταν πιο μεγάλη Θράκη. Είχαμε και κομμάτι της Βουλγαρίας, είχαμε και κομμάτι, αλλά και τα ελληνικά νησιά.
0: Ναι.
1: Αλλά η Αθήνα και η Σπάρτη, οι Μένα Αθηναίοι έριξαν τους Πέρσες, τους αγγελιαφόρους, τους κήρυκες σε ένα βάραθρο, οι δε Σπαρτιάτες σε ένα πηγάδι, και τους είπαν: από εδώ μια χαρά μπορείτε να πάρετε γιν και είδωρ και να το πάτε στο βασιλιά σας.
0: This is Sparta.
1: Αυτό που έδειξε, ναι, αυτό που έδειξε ταινία. Οπότε ναι. Το 490 π.Χ. αρχίζει η δεύτερη περσική εισβολή. Έχει έρθει πλέον για να κατακτήσει όλη
0: το
1: την Ελλάδα.
0: Το θεωρείς προσβολή αυτή ότι μας λέτε?
1: Φυσικά, εφόσον πέρα από την προσβολή ήταν αποφασισμένος, εάν δεν παραδίδονταν, θα έκανε πόλεμο ούτως ή άλλως για να κατακτήσει όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Τεράστιος στρατός, τεράστιος στόλος, στρατηγοί Δάτης και Αρταφέρνης, οι Πέρσες, και ακολουθούν μια διαφορετική διαδρομή. περνάνε στη Σάμο, η οποία τότε βρισκόταν υπό την Περσική κυριαρχία, και από τη Σάμο Κυκλάδες, Ερέτρια, πολιορκούν την Ερέτρια, την καταλαμβάνουν και φτάνουν στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Η επιλογή της πεδιάδας από τους Πέρσες έγινε γιατί θεωρούσαν ότι θα ήταν κατάλληλη για το περσικό υπηκό, για τα λογά τους.
0: Πώς μαθαίνουμε εμείς εδώ ότι έρχεται και πλησιάζει ο περσικός στρατός?
1: Την εποχή εκείνη προφανώς επικοινωνούν οι πόλεις μεταξύ τους με αγγελιοφόρους, ενημερώνονται φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, ενημερώνονται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι σήμερα που τα νέα ταξιδεύουν με άλλη ταχύτητα. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν υπάρχει πάντα ένας προδότης. Αυτός είναι ο πρώην Αθηναίος τύραννος, ο Ιππίας, τον οποίο τον έχουν εκδιώξει οι Αθηναίοι μόλις κατέλεσαν την τυραννία του, και είναι πλέον στο πλευρό των Περσών με σκοπό να γίνει, όταν καταλάβουν όλη την Ελλάδα, να επανέλθει στην εξουσία στην Αθήνα, να γίνει σατράπης, ας πούμε, της Αθήνας. Είναι πολύ ηλικιωμένος, μόλις αποβιβάζεται στον Μαραθώνα, τον πιάνει ένας βήχας, του φεύγει ένα δόντι, μας λέει ο Ηρόδοτος, και δεν μπορεί να το βρει, και τότε λέει, καταλαβαίνει, γιατί το κάθε τι την εποχή εκείνη το θεωρούν ιονό, σταλμένο από τους θεούς, ότι τελικά η μοίρα του έχει γράψει το μόνο μέρος της Αττικής γης που θα του ανήκει ποτέ, να είναι αυτό το μικρό κομματάκι στο οποίο χάθηκε το δόντι του. Οι Αθηναίοι λοιπόν, μόλις αντιλαμβάνονται ότι έρχονται οι Πέρσες, στέλνουν τον περίφημο Φιδιππίδη, τον εμείς τον ξέρουμε ως μαραθωνοδρόμο κλπ. Είναι ο ημεροδρόμος τους. Οι ημεροδρόμοι ήταν αγγελιαφόροι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να διανύουν τεράστιες αποστάσεις με μεγάλη ταχύτητα. Σαν μαραθωνοδρόμος. Ναι. Ο Φιδιππίδης, τον οποίο σε πολλά αρχαία κείμενα αναφέρουν ως Φιλιππίδη, εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς το σωστό όνομα ποιο ήταν, κάνει τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη για να ενημερώσει τους Σπαρτιάτες, που είναι σύμμαχοι των Αθηναίων σε εκείνη τη φάση εναντίον των Περσών, ότι έρχονται οι Πέρσες εναντίον μας, ελάτε να βοηθήσετε, 220 χιλιόμετρα σε δύο μέρες.
0: Τα έκανε.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Wow.
1: Και βρίσκεται τους Σπαρτιάτες να γιορτάζουν τα Κάρνια. Τα Κάρνια είναι... Όχι, οι Σπαρτιάτες συνεχίζουν τη ζωή τους.
0: Ναι, ναι.
1: Γιορτάζουν τα Κάρνια. Τα Κάρνια είναι μια πολύ μεγάλη σπαρτιατική γιορτή προς τιμήν του Θεού Απόλλωνα. Και οι Σπαρτιάτες είναι τρομερά θρήσκοι.
0: Ναι.
1: Και του λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε πριν να τελειώσει η Πανσέλινος και να τελειώσουν τα Κάρνια. Σε λίγες μέρες μπορούμε να φύγουμε. Ναι. Βέβαια, έχει διατυπωθεί και η άποψη ιστορικά ότι ίσως προετοιμαζόταν μία ακόμη μεσσηνιακή επανάσταση από τους ήλωτες και το βρήκαν ως πρόσχημα για να είναι σίγουροι όταν θα φύγουν για να πάνε να πολεμήσουν ότι δεν θα έχουν πίσω επανάσταση.
0: Ρωτάει η Γλυκερία. Μου δημιούργησε μια απορία. Αφού μπήκαν από τη Θράκη, πώς κατάφεραν να πάρουν τη Σπάρτη τόσο νωρίς?
1: Δεν πήραν τη Σπάρτη, τη Μακεδονία.
0: Ωραία.
1: Θράκη, Μακεδονία, Θάσο και στη Χαλκιδική. Μιλάμε για την πρώτη τώρα εξτρατεία. Στη Χαλκιδική καταστράφηκε ο στόλος και έφυγαν.
0: Για πόσο
1: και
0: χρονικό διάστημα? Μέσα σε δύο χρόνια γίνονται αυτά.
1: Το 492 γίνεται η πρώτη εισβολή, η πρώτη εκστρατεία. Το 491 στέλνει τους Κύρικες. Εμείς είμαστε στο 490 π.Χ. Τη Σπάρτη δεν την πήραν ποτέ.
0: Ναι. Η μάχη έγινε.
1: Το 490.
0: Το 490.
1: Τώρα είμαστε στο 490 π.Χ.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να φτάσουμε την ώρα
1: της μάχης.
0: Στα γεγονότα, για να μου πεις και ποιοι διάσημοι Αθηναίοι πήραν μέρος.
1: Βεβαίως,
0: σε αυτή την...
1: Βεβαίως.
0: Ποιοι όντως μπήκανε, δηλαδή, μην
1: ναι,
0: κάθονται από μακριά και τα λένε.
1: Όχι, όχι.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με μπέρα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο μου λέει ότι 30 βαθμούς έχουν στο Λονδίνο σήμερα. Κάτι έχει γίνει λάθος με τους καιρούς και ακούμε με πολύ ενδιαφέρον την κυρία Μαργαρίτη. Κάτι η Μαργαρίτη.
11: Πολλούς χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Η γλυκερία, είπαμε, το λύσαμε και αυτό. Ο κύριος Κώστας Γιαννακάκης μου λέει: στην διάλεξη του ευνίδιου καρδιακού θανάτου στο μάθημα της παθολογικής ανατομικής, ξεκινώ πάντα με την εικόνα του
11: Φιδιπίδη,
10: που ενώ φωνάζει λενικήκαμεν, πέφτει νεκρός. Είναι ο πρώτος ευνίδιος θάνατος στην ιστορία σε άτομο γυμνασμένο, όπως ακριβώς βλέπουμε σε περιπτώσεις σύγχρονων αθλητών. Έκτοτε, η επιστήμη ανακάλυψε τις γενετικές βλάβες υπεύθυνες του τραγικού αυτού θανάτου. Οι Ιταλοί φοιτητές μου μένουν πάντα ενθουσιασμένοι με τη μάχη του μαραθώνα. Πάρα πολύ ωραία.
11: Πολύ ωραίο. Να πούμε ότι υπάρχουν αρχαία κείμενα τα οποία αναφέρουν ότι δεν ήταν ο Φιδιππίδης, ήταν ο Ευκλής. Και έχει λογική, γιατί όταν έτρεξε, όταν έτρεξε 220 χιλιόμετρα Αθήνα-Σπάρτη, δεν νομίζω ότι θα είχε πρόβλημα στα 42. Κάποιον άλλον πρέπει να έστειλαν και έπαθε ανακοπή, γιατί δεν ήταν γυμνασμένος.
10: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για τη μάχη του Μαραθώνα, η οποία είναι σε ποια χρονολογία?
11: 490 π.Χ. Υπολογίζεται 11 με 12 Σεπτεμβρίου του 490 π.Χ.
10: Ωραία.
11: Και βρίσκονται οι Αθηναίοι πλέον χωρίς τους Σπαρτιάτες. Τους λένε θα έρθουμε μόλις τελειώσουν τα Κάρνια, αλλά με τους Πλατεείς. Να το πούμε αυτό.
10: Πόσοι χιλιάδες ήταν οι Αθηναίοι εκεί?
11: 9.000 Αθηναίοι, 1.000 Πλατεείς. Είναι η αδικημένη της ιστορίας.
10: Οι Πέρσες πώς ήταν?
11: Οι Πέρσες είναι. Εδώ έχουμε αριθμούς διάφορους από τους αρχαίους εγγραφείς. Το λιγότερο 30.000, το περισσότερο 100.000, το πεζικό. Και έχουν και υπηκό, το οποίο ανέρχεται από 200 υπείς μέχρι 10.000. Αυτοί είναι οι αριθμοί που μας δίνουν. Είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Οι δικοί μας δεν έχουν υπηκό, δεν έχουν τοξότες.
10: Τι είχαμε?
11: Είναι οπλίτες. Είναι πεζικό, βαριά οπλισμένο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι οι άλλοι είναι τουλάχιστον τριπλάσιοι και έως και δεκαπλάσιοι.
10: Ωραία.
11: Έως και δεκαπλάσιοι. Λοιπόν, και εκεί έχουμε πια τον Μιλτιάδη, έναν από τους 10 Αθηναίους στρατηγούς, ο οποίος θα πείσει τον Πολέμαρχο. Ο Πολέμαρχος είναι ο γενικός αρχηγός όλου του στρατού των Αθηναίων, ένας από τους 9 άρχοντες. Είναι ο καλήμαχος ο Αφιδηναίος από τις Αφιδηνές της Αττικής, που θα σκοτωθεί και όλα στη μάχη. Θα τον πείσει να δώσουν τη μάχη στο Μαραθώνα. Ήταν εξαιρετική επιλογή.
10: Είναι μια μεγάλη πεδιάδα.
11: Ναι.
10: Εκεί,
11: ναι.
10: Που γιατί πιστεύουν ότι αυτό το σημείο είναι Οι Πέρσες
11: το διάλεξαν για τα άλογά τους. Οι Αθηναίοι το θεώρησαν ότι ήταν πολύ καλή επιλογή. Θα δούμε στη συνέχεια.
10: Άρα
11: γιατί
10: μιλάμε ότι οι αντίπαλοι συμφωνούν και οι δύο.
11: Ουσιαστικά ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
10: Για το σημείο.
11: Πολεμάει εκεί. Επιτίθενται πρώτα οι δικοί μας. Απόγευμα.
10: Οπλίτες.
11: Βαριά και είναι βαριά οπλισμένοι. Επιτίθεται απόγευμα, γιατί έχει παρατηρήσει ο Μιλτιάδης ότι το απόγευμα τα άλογα των Περσών τα πηγαίνουν στις φάτνες τους. Τα σταυλίζονται, πρέπει να ξεκουραστούν, δεν πολεμούν. Άρα με τη μία έχει εξουδετερώσει χωρίς να πολεμήσει το πλεονέκτημα του υπηκού των εχθρών.
10: Έγινε αυτό.
11: Ναι. Επιτέθηκε απόγευμα, δεν υπήρχαν υπείς, δεν υπήρχε υπηκό.
10: Ωραία.
11: Και πλέον ήταν οπλίτες εναντίον οπλιτών. Οι δικοί μας όμως βαριά οπλισμένοι, που σημαίνει περικεφαλές, περικνημίδες, ασπίδες, δόρατα, θώρακες, ξύφι. Οι οπλίτες, οι Πέρσες, ο περσικός στρατός, το πεζικό, ελαφρά οπλισμένοι. Οι ασπίδες τους ήταν μεν ελαφριές, αλλά ήταν από καλάμια και από πάνω δέρμα. Όταν έρθει ο οπλίτης και πολεμήσει, ο Έλληνας και πολεμήσει σώμα με σώμα και δώσει μία με το δόρυ στην ασπίδα του Πέρση, τη διαλύει. Εκεί υπολόγιζε ο Μιλτιάδης ότι θα έχουμε πλεονέκτημα και είχαμε πλεονέκτημα. Και εφαρμόστηκε και η εξής πανέξυπνη στρατηγική. Όταν έβλεπες την δική μας παράταξη, οι δύο πτέρυγες, δηλαδή τα άκρα, ήταν πάρα πολύ ενισχυμένα με στρατό. Και το κέντρο της παράταξής μας ήταν πάρα πολύ αδύναμο. Ορμούν λοιπόν οι Έλληνες, οι Αθηναίοι και οι Πλατεείς, στους Πέρσες. Και αρχίζει η σύγκρουση των οπλιτών σώμα με σώμα. Οι πτέρυγές μας που ήταν πολύ δυνατές, είχαν πολύ στρατό, κατάφεραν να αποκρούσουν τους Πέρσες που ήρθαν αντιμέτωποι τους και τους έτρεψαν σε φυγή. Ο μεγάλος όμως όγκος του περσικού στρατού είχε στραφεί στο κέντρο, γιατί έβλεπε ότι εκεί είναι πιο αδύναμη η δική μας παράταξη. Και πράγματι έσπασε την άμυνά μας, δημιούργησε ένα κενό και άρχισε να καταδιώκει τους Έλληνες που πολεμούσαν σε εκείνο το σημείο της παράταξης προς τα Μεσόγεια. Αυτή όμως ήταν η τακτική των Ελλήνων. Μόλις οι δύο πτέρυγες, τα δύο άκρα της παράταξης, απόθυσαν τους Πέρσες, στράφηκαν οι Έλληνες, όλοι μαζί ενώθηκαν οι δύο πτέρυγες και όρμησαν στους Πέρσες. Και βρέθηκαν ξαφνικά οι Πέρσες με τους Έλληνες πίσω τους, στα νότα τους. Και τους κατέσφαξαν. Και άρχισαν, τράπηκαν σε φυγή οι Πέρσες, όσοι δεν σκοτώθηκαν. Αλλά εδώ είναι το πλεονέκτημα της περιοχής. Οι Αθηναίοι γνωρίζουν το Μαραθώνα, είναι ο τόπος τους. Οι Πέρσες δεν το γνωρίζουν. Προσπαθούν να φτάσουν στη θάλασσα που υπάρχουν τα πλοία τους για να επιβιβαστούν. Υπάρχουν όμως ελώδεις εκτάσεις στο Μαραθώνα. Και πάρα πολλοί Πέρσες πνίγονται. Δεν γνωρίζουν την περιοχή. Προσπαθούν να φτάσουν στα πλοία τους. Όσοι καταφέρνουν να φτάσουν, επιβιβάζονται στα πλοία, αλλά ορμούν και οι Έλληνες, μπαίνουν στη θάλασσα και προσπαθούν να τους σταματήσουν. Δόθηκε αγώνας μέχρι την τελευταία στιγμή, μέσα στη θάλασσα. Κατέλαβαν 7 περσικά πλοία. Εκεί κόπηκε και το χέρι και πέθανε του αδερφού του Εσχύλου, του Κυναίγυρου. Είναι αυτή η ιστορία που την ακούμε, που μετά απέκτησε τις διαστάσεις θρύλου. Μας λέει ο Ηρόδοτος ότι άρπαξε την πρίμνη ενός περσικού πλοίου για να το εμποδίσει να φύγει και του έκοψαν το χέρι με ένα πέλεκι. Και μετά βέβαια έγινε ένας ολόκληρος θρύλος, πώς μετά το άρπαξε με το άλλο χέρι, του το έκοψαν και αυτό, πώς με τα δόντια. Δεν έγινε αυτό στην πραγματικότητα, αλλά εκεί σκοτώθηκε ο αδερφός του Εσχύλου. Άρα έχει πέσει πια το σκοτάδι, έχει τελειώσει η μάχη, έχουν νικήσει οι Έλληνες, έχουν αφήσει πίσω τους 6.400 νεκρούς οι Πέρσες, η νεκρή Αθηνά είναι 192. Αλλά μόλις ξημερώνει η επόμενη μέρα, μαθαίνουν ότι ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει. Γιατί ο περσικός στόλος, αντί να αναχωρήσει, κινείται προς το Σούνιο, πλέει προς την Αθήνα για να την βρει αφύλαχτη. Και τότε οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν δώσει μια τρομερή μάχη την προηγούμενη βραδιά και το προηγούμενο απόγευμα, αρχίζουν να τρέχουν για να προλάβουν να φτάσουν στην Αθήνα.
10: Που έχουν μείνει πίσω.
11: Βαριά οπλισμένοι, μέχρι 27 στην κιλά.
10: Στην Αθήνα έχουν μείνει πίσω γυναίκες και μεγάλοι άνθρωποι.
11: Ακριβώς. Μέχρι 27 κιλά ζυγίζει ο οπλισμός τους. Σεπτέμβρη μήνα, που ξέρουμε ότι
10: έχει ζέστη
11: και προλαβαίνουν. Και είναι έτοιμοι να δώσουν μια ακόμη μάχη, αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται. Φεύγει. Ο στόλος, μόλις βλέπει ότι έχουν προλάβει. Την επομένη φτάνουν και οι Σπαρτιάτες. 2.000 Σπαρτιάτες έχουν διανύσει και αυτοί με την ίδια ταχύτητα που διένυσε τη διαδρομή ο Φιδιππίδης Αθήνα Σπάρτη. Μόλις τελείωσαν τα Κάρνια, ήρθαν τρέχοντας σε δύο μέρες, αλλά ήταν πια πολύ αργά.
10: Και ο Χρήστος ρωτάει, να ρωτήσω λέει κάτι ανόητο. Θα έπρεπε να τρέξει τα 220 χιλιόμετρα, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλογο ο ημεροδρόμος?
11: Ναι, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Εμείς ξέρουμε ότι έτρεχαν.
10: Ναι.
11: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Εμείς ξέρουμε ότι έτρεχαν. Αυτή είναι η.
10: Επίσης, αυτό που λέει η Γιάννα, η δρομή στους αρχαίους αγώνες, αν έτρεχαν δεξί χέρι, δεξί πόδι. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πώς να τρέχουν.
11: Δεξί χέρι, δεξί. Αυτό δεν το ξέρω.
10: Ούτε εγώ. Και. Περίμενε λίγο. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει: εύλογη απορία για τα όρια του ελληνισμού την εποχή της μάχης του Μαραθώνα, αλλά θα ήταν κρίσιμο να πούμε ότι δεν υπήρχαν σύνορα με τη σημερινή έννοια.
11: Ναι.
10: Ο ελληνισμός υπήρχε ως έννοια μόνο με τον ορισμό του Ηροδότου.
11: Λοιπόν. Και πλέον θάβουν τους νεκρούς τους, θάβουν και τους Πέρσες. Είναι η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών.
10: Υπάρχει ο σεβασμός στους αρχαίους, στους
11: πάντα,
10: νεκρούς.
11: Στους νεκρούς. Πάντα.
10: Είναι
11: η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων, είναι η πρώτη λαμπρή σελίδα στην ιστορία της Αθήνας. Η Αθήνα είναι μια νεοσύστατη δημοκρατία.
10: Εκεί στο Μαραθώνα σήμερα υπάρχει στήλη
11: σήμερα υπάρχει,
10: με τα ονόματα
11: σήμερα
10: των Περσόντων.
11: Υπάρχει, κοίταξε να δεις, βρέθηκε, υπήρχαν στήλες με τα ονόματα των Περσόντων, βρέθηκε ένα τμήμα της στήλης στην έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού. Τις είχε πάρει στην έπαυλή του στην Κινουρία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Υπάρχει όμως ο τύμβος του Μαραθώνα, ο τάφος των Αθηναίων, και υπάρχουν και τα ευρήματα στο μουσείο, τα αγγεία που προσφέρθηκαν στους νεκρούς, κομμάτι του τροπαίου, του μνημείου που στήθηκε στον τόπο της μάχης. Οι Αθηναίοι είναι για πάντα περήφανοι. Είναι η χρυσή σελίδα στην ιστορία τους. Επί 400 χρόνια τιμούν τους ανθρώπους αυτούς, τους μαραθωνομάχους, τελούν θυσίες στο πεδίο της μάχης. Όσοι έχουν επιζήσει φέρουν στις ασπίδες τους ως έμβλημα τον τάβρο, σημάδι ότι είναι ο τάβρος του Μαραθώνα, είναι ένας από τους άθλους του Οδυσσέα, σημάδι ότι πολέμησαν εκεί. Πολεμά ο Αισχύλος στο Μαραθώνα, ευτυχώς δεν σκοτώνεται, και όταν έρθει η ώρα να πεθάνει, αυτό που θα έχει επιλέξει να γραφτεί στον τάφο του, δεν είναι καμία αναφορά, δεν υπάρχει στις τραγωδίες του, στο έργο του, ότι πολέμησε με γενναιότητα στο Μαραθώνα. Ο Μιλτιάδης θα πεθάνει άδοξα ένα χρόνο αργότερα, έχοντας τραυματιστεί στην πολιορκία της Πάρου από γάγγρενα, με φρικτούς πόνους. Τον έχει βρει ένα βέλος και έχει πάθει σιψεμία, έχει μολυνθεί το τραύμα του, και επίσης τον έχουν καταδικάσει να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο οι Αθηναίοι, διότι τους οδήγησε στην πολιορκία της Πάρου που κατέληξε πολύ άσχημα. Έχασαν, ιτήθηκαν. Στην μάχη θα πολεμήσει του Μαραθώνα και ο Θεμιστοκλής. Και ο Αριστίδης και ο Θεμιστοκλής θα ζηλέψει τόσο πολύ την δόξα του Μιλτιάδη, λέει συνέχεια, ουκαία με καθεύθυν το του Μιλτιάδου τρόπεων. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ το τρόπεο του Μιλτιάδη. Αλλά η δική του στιγμή θα έρθει πια 10 χρόνια μετά, το 480 π.Χ., όταν θα έχει κάνει την Αθήνα μια πολύ μεγάλη ναυτική δύναμη, γιατί ήταν από τους ελάχιστους που δεν πίστεψε ότι οι Πέρσες δεν θα ξανάρθουν ποτέ. Και έτσι θα βοηθήσει τους Αθηναίους να κάνουν το δικό του στόλο, και το 480 π.Χ. η δική του στιγμή θα έρθει με την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Βέβαια, όπως και των Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες.
10: Όλος ο καλός κόσμος πάλεψε τότε.
11: Όλοι. Και ένας σκύλος, πρέπει να σου πω.
10: Ποιος?
11: Αναφέρεται, δεν ξέρουμε το όνομά του, αλλά στην ποικίλη στοά της Αθήνας υπήρχε μια τοιχογραφία με θέμα τη μάχη του Μαραθώνα. Και εκεί υπήρχε και, μας λέει ο Ελιανός, ο συγγραφέας του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο συστρατιώτης Κίων, ο συμβουλεμιστής σκύλος. Είχε πάρει κάποιος το σκύλο του μαζί.
10: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κάτια Μαργαρίτα.
11: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
10: Αρχαιολογίας. Την επόμενη φορά θα βρούμε κάτι ενδιαφέρον. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
10: Πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων, επιστροφή παρέα.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ!
17: Οστεομούβ.
16: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
17: Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Τάκης και Μπούμπης.
20: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
21: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
20: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
21: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
20: Και τι λέτε.
21: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
20: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
21: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
20: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
19: Τάκης και Μπούμπης.
22: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
23: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
22: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
24: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
23: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
22: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ στο Sky.
25: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αβέβαιη είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που θα περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Σε αντάλλαγμα, στο πλαίσιο της προτινόμενης συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια και θα εκδώσουν κάποιες εξαιρέσεις σε κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψουν στο Ιράν να διακινεί ελεύθερα πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν επίσης να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κύριος Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι ωστόσο αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Την παραίτησή του από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Χολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, κάνουμε μια πολιτική επιλογή συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες στην Κρήτη προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου με επίκεντρο τον Προφήτη Ηλία αλλά και περιοχές όπως οι Δαφνές και το Κυπαρίσι. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο της περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο, Πρίαμο Ιερονυμάκη, η χαλαζόπτωση μπορεί να μην διήρκεσε ούτε μία ώρα, αλλά υπήρξε καταστροφική. Υπολογίζεται επίσης ότι έπεσαν 60 με 70 χιλιοστά βροχής. Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι από αύριο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει ελέγχους. Στη σύλληψη 2 ατόμων με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Αναζητείται ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα της δίθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών έπειθαν τα θύματα τους να τους παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα. Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν μεταξύ 12 και 23 Μαΐου σε Καστοριά, Γρεβενά, Πτολεμαϊδα, Δράμα με θύματα 6 γυναίκες. Το παράνομο οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Τους 56 εκπροσώπους τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει ως και τις 6 το απόγευμα. Στην Τουρκία, δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπάζοντας τις πόρτες, προκειμένου να απομακρύνουν την καθερεμένη ηγεσία του και συγκεκριμένα τον Οζγκούρ Οζέλ. Ο Οζέλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 στην ηγεσία του κόμματος, αποπέμφθη την Πέμπτη από το εφετείο, το οποίο επικαλέστηκε παρατυπίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, αυτήν την ώρα ξεκινάει η συγκέντρωση των φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, από όπου και θα αναχωρήσουν με λεωφορεία για το ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ στις 9. Σε μία ώρα στις 5 ξεκινάει η συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο σταθμό Ισαπ Φάληρο. Οι σειρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Η Στασή διευκρινίζει ότι ο σταθμός Φάληρο από τις 5 και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησης των φιλάθλων θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάση σε άλλους σταθμούς.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Μαρία Δουρουδή.

0: Θα μπορούσε να είναι και το ροζέ κρασί. Ροζά, ροζά, ροζά, ροζέ, ροζέ, ροζέ. Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 4. Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα Κυριακή, 24 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός είναι στις 9. Παναγιώτη, εσύ που τα ξέρεις, στις 9 λοιπόν. Είναι. Θα το πω σωστά. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ε? Καλά τα είπα. Μπράβο. Λοιπόν, 2-10-48. Ελένη, είδες που τα είπα καλά. 2-10-48-0-0-170-174. Σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη να τηλεφωνήσετε. Η skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ερωτήματα που ήρθαν αφού τελειώσαμε με την Κάτια Μαργαρίτη και δεν τα προλαβαίνω να τα απαντήσω, γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Ο Γιώργος ρωτάει αν έχουν βρεθεί τα λείψανα των Περσών. Μας είπε δεν έχουν βρεθεί. Το φαλακρό τουρκοβούνι είπε το υπηκό από την Περσία πόσα πλοία χρειαζόταν προκειμένου να αποβιβαστεί στο μαραθώνα. Δεν την είχε αυτή την πληροφορία, φεύγοντας ρώτησα την Κάτια. Και ο κύριος Γιώργος Κανίδης, ο οποίος μου λέει ότι είναι πάντα ωραία να ακούς την ένδοξη ιστορία των αρχαίων προγόνων μας. Λοιπόν, έχω εδώ τώρα καλεσμένο, γιατί πάντα μου αρέσει να έρχονται άνθρωποι εδώ στο στούντιο. Πολλές φορές λένε, μα είναι ραδιόφωνο, μπορούμε και στο τηλέφωνο. Η επαφή, η προσωπική, το να κοιτάζεσαι στα μάτια με τον άλλον, είναι πολύ διαφορετικό. Παναγιώτης Λιβανός εδώ μαζί μας. Καλώς όρισες, καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Να σε καλά. Εσύ εργάζεσαι, είσαι ιδιωτικός υπάλληλος. Σε Μαρίνες εργάζεσαι, εδώ τώρα από κάτω.
1: Όχι, είμαι στον Άλυμο τώρα.
0: Στον Άλυμο.
1: Στην Άλυμο είμαι.
0: Υπεύθυνος κίνησης σκαφών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ποιο σκάφος μπαίνει.
1: Ποιο σκάφος μπαίνει, ποιο σκάφος
0: βγαίνει. Ναι.
1: Να είναι OK όταν θα δέσει, να είναι ασφαλισμένο. Και, τα λοιπά.
0: Και αυτό τώρα χρειάζεται, ας πούμε, την οκτάωρη η δική σου εργασία.
1: Ναι, οκτάωρη.
0: Οκτάωρη. Mm-hmm. Και συνήθως αυτά για να μπει κάποιο σκάφος, φαντάζομαι ότι πριν παίρνει τηλέφωνο.
1: Παίρνει τηλέφωνο, ναι, ή μας μιλάει στο VSF ή στέλνει mail.
0: Ναι.
1: Και εμείς είμαστε σε αναμονή, τον περιμένουμε για να του δώσουμε την ανάλογη θέση με ανάλογα τα μέτρα που.
0: Και να έρθει να δέσει.
1: Και να έρθει να δέσει να ασφαλίσει.
0: Υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων σε μια μαρίνα, φαντάζομαι πως
1: ναι.
0: Mm-hmm. Τώρα αυτή είναι μια μεγάλη μαρίνα, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, είναι η μεγαλύτερη μαρίνα των Βαλκανίων. Του Αλίμου.
0: Α, δηλαδή mm-hmm. πόσες θέσεις.
1: Είναι 1000 θέσεις.
0: Αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν μέρες που είναι κατελημμένες όλες.
1: Την Παρασκευή κατά την είσοδο, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε γύρω στις 700-800 εισόδους. Δηλαδή μπαίνουν 700-800 σκάφη μέσα στη μαρίνα.
0: Ελληνών.
1: Όχι, είναι ξένα νοικιασμένα. Τα περισσότερα αλλά και Έλληνες.
0: Και Έλληνες. Mm-hmm. Μάλιστα. Και έχετε και από αυτά τα μεγάλα, τα ωραία, τα πολύ εντυπωσιακά. Mm-hmm. Δηλαδή ανθρώπων που είναι. Έτσι που έχουν αρκετά λεφτά και έχουν ένα μεγάλο σκάφος, πόσα μέτρα είναι, ένα εντυπωσιακό.
1: Εμείς το μεγαλύτερο που μας παίρνει εκεί πέρα, γιατί δεν, η χωρητικότητα δεν είναι για τόσο μεγάλα σκάφη, είναι μέχρι 55 μέτρα.
0: Μέχρι 55 μέτρα. Mm-hmm. Ξέρεις, τώρα το σκέφτομαι αυτό γιατί πρόσφατα που είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα πάρκινγκ, τα ιδιωτικά για τα αυτοκίνητα τώρα μιλάμε,
1: mm-hmm.
0: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχει αλλάξει πάρα πολύ η χωρητικότητα γιατί τα αυτοκίνητα πια που βγαίνουν είναι πολύ μεγάλα που πιάνουν μια μισή θέση. Και κάπως έτσι θα πηγαίνει και για τα σκάφη. Αν δηλαδή εσείς για τα σκάφη έχετε υπολογίσει, ξέρω εγώ, 1000 θέσεις, αλλά για σκάφη τα οποία να είναι ανθρώπινα, ρε παιδί μου, και όχι αυτά τα θηριώδη, τα τέρατα που μπαίνουν μέσα, τότε ένα θηριώδης θα πρέπει να κρατήσει και περισσότερες από μία θέση.
1: Από μία θέση, ναι.
0: Ωραία.
1: Συνήθως συμβαίνει ό,τι και με τα αυτοκίνητα. Ότι παίρνουμε ένα μικρό στην αρχή,
0: ναι.
1: Και μετά το επόμενο βήμα είναι ένα μεγαλύτερο. Οπότε.
0: Λοιπόν, έλυσα τις απορίες μου τώρα με τα σκάφη.
1: Mm-hmm.
0: Παναγιώτη, εσύ είσαι μία ιστορία. Τι τίτλο να δώσω τώρα. Η ιστορία σου είναι για Netflix. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι για Netflix. Είσαι από τους ανθρώπους που δυστυχώς, όπως και εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι σε αυτή τη γη, περνάνε μια πολύ δύσκολη περιπέτεια όταν έρχονται ή όταν νοσούν από μια αρρώστια η οποία είναι πολύ δύσκολη. Εσύ λοιπόν, πριν πόσα χρόνια.
1: Από το 2018.
0: Το 2018, για πάρε λίγο να μας πεις από την αρχή τι συνέβη. Εσύ ήσουν ένας άνθρωπος παντρεμένος, δύο παιδιά, η ζωή σου, η δουλειά σου. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ξύπνησες μια μέρα και.
1: Ξεκίνησε ο βήχας.
0: Έβηχες. Ναι.
1: Όπως βήχουμε όλοι. Σαν ένα απλό κρύωμα. Αυτή είναι έτσι, η περίπτωση. Αυτό συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε για καιρό. Πέρασε ένας μήνας, πέρασαν δύο μήνες. Πήγα στο γιατρό να δούμε τι ακριβώς είναι και τα λοιπά. Πήραμε κάποια σιρόπια, το βήχας δεν έφευγε. Μου έβγαινε μια απίστευτη κόπωση.
0: Μαζί με το βήχα.
1: Μαζί με το βήχα σε κάτι φάσεις.
0: Ενώ εσύ ήσουν κανονικά ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς και ήμουν και γυμνασμένος, οπότε αυτό περιοριζόταν. το πρόβλημα ήταν το εξής, ότι λόγω του ότι δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ, έκανα δύο δουλειές.
0: Θεώρησες?
1: Θεώρησα πως είναι κόπωση από τις δουλειές. Αυτό λοιπόν με έκανε να πιστεύω ότι όλα κυλούν φυσιολογικά. Αυτό άρχισε να επιδεινώνεται.
0: Ο βήχας.
1: Ο βήχας και η κόπωση. Η κόπωση με έκανε... Μου άλλαξε περισσότερο τον τρόπο που ήμουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με

0: Δεν έδινε σημασία γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτά υποχωρούσαν, οπότε δεν τα, ούτε καν τα είχα υπολογίσει. Όταν με είδε ο φίλος μου, μου λέει: Παναγιώτη, θα ήθελα να πας να σε δει κάποιος ο Ριλάς όσο το συντομότερο.
1: Ναι. Αυτός το είπε ένας φίλος, οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος. Δεν θα πήγαινα.
1: Αν δεν το έλεγε.
0: Δεν θα πήγαινα. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν επειδή σηκώθηκα το πρωί και ήμουν σε χάλια κατάσταση, λέω θα πάω. Ναι. Κοίταξα να δω ποιο νοσοκομείο εφημέρευε. Ήταν το κρατικό της Νίκαιας.
1: Και πήγες.
0: Και πήγα. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη τη στιγμή. Με πήραν μέσα.
1: Σε εξέτασαν.
0: Με εξέτασαν οι ουρλιάδες. Ξαφνικά κοιτάει ο ένας τον άλλον. Με πιάνουν στο λαιμό, με ξανατσεκάρουν πάλι. Φεύγουν, κάνουν μια μήνυ σύσκεψη μεταξύ τους.
1: Εσύ δεν συνειδητοποιείς εκείνη την ώρα ότι κάτι τρέχει. Τι συμβαίνει εδώ, πάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται.
0: Δεν υπήρχε.
1: Στο μυαλό σου.
0: Δεν μου πήγε στο μυαλό η άσχημη
1: πλευρά του πράγματος.
0: Ναι, ναι, ναι. Φεύγει ο ένας, παίρνει ένα τηλέφωνο, κατεβαίνει ο διευθυντής του πνευμονολογικού τότε και μου λένε: Φεύγεις γρήγορα για να κάνουμε ακτινογραφία και αξονική.
1: Φεύγω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πού πας, εκεί στο νοσοκομείο.
0: Μέσα στο νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο. Όλα αυτά.
1: Μέσα στο κρατικό Νίκαιας.
0: Μέσα στο κρατικό της Νίκαιας, μέσα σε 10 λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα. Παίρνουμε την ακτινογραφία. Ο γιατρός μας είπε ότι σε 2 ώρες σας περιμένω μέσα στο
1: γραφείο.
0: Στο γραφείο για να δούμε τις εξετάσεις, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Του χτυπάμε, μετά από 2 ώρες μπαίνουμε μέσα. Μας είπε: Καθίστε παιδιά. Ήμουν με τη γυναίκα μου μαζί. Καθίστε. Σας περιμένει το ΕΚΑΒ έξω. Θα πρέπει να πάτε σε άλλο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στον Άγιο Σάβα. Τον ρωτήσαμε γιατί συγκεκριμένα στον Άγιο Σάβα. Γιατί, παιδιά, είναι αυτό.
1: Τι σου είπαν ότι ήταν?
0: Ήταν καρκίνος.
1: Ναι.
0: Σε ποια μορφή και πού και πώς και τι, δεν το ξέρουμε, αυτό θα το δίνουμε εξετάσεις. Καταλαβαίνετε πως εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι η πρώτη φορά που ακούς τη λέξη.
0: Ο κόσμος χάνεται.
1: Βέβαια.
0: Μπαίνουμε στο ΕΚΑΒ. Φεύγει το ΕΚΑΒ κατευθείαν. Μας πάει γρήγορα στον Άγιο Σάβα. Στον Άγιο Σάβα με περίμεναν 2 γιατροί.
1: Δηλαδή όλα, Παναγιώτη, γίναν σε μία μέρα.
0: Σε μία μέρα, ναι.
1: Σε μία μέρα στο Νίκαια, σε μία μέρα το βρήκαν, σε μία μέρα έφυγε στον Άγιο Σάβα. Σε περίμεναν οι γιατροί εκεί. Πας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λειτουργήσαν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολύ σωστά. Ο συντονισμός δηλαδή ήταν απίστευτος. Και όσον αφορά το θέμα των γιατρών, γιατί οι γιατροί είχαν συνονοηθεί και με περίμεναν στην είσοδο.
1: Δηλαδή, ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή σου, ήταν τόσο προχωρημένη.
0: Ήταν προχωρημένη.
1: Λέμφωμα λέγεται αυτό που είχες.
0: Λέμφωμα στο μεσοθωράκιο, το οποίο μετά από 20 μέρες, επειδή δώσαμε δείγμα για να δούμε εάν και εφόσον έπρεπε να δούμε ακριβώς σε τι σημείο είναι και τι ακριβώς είναι.
1: Αν ήταν μεταστατικό. Μπράβο, και
0: ναι. Και τα λοιπά. Ήταν αιματολογικό λοιπόν, λέμφωμα στο μεσοθωράκιο. Είχα κάνει έναν όγκο στο ύψος της καρδιάς. Είχε μεγαλώσει ένας όγκος.
1: Ναι.
0: Και περιμέναμε, βγήκε το αποτέλεσμα και πλέον περνάω στα χέρια των
1: γιατρών.
0: Των γιατρών, των αιματολόγων.
1: Ναι. Και από εκεί λοιπόν, το 2018, ξεκινάει αυτός ο Γολγοθάς που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις λοιπόν αυτό το πράγμα, που ότι και εσύ το περίμενες, ένας άνθρωπος γυμνασμένος. Φαντάζομαι ότι δεν έκανες έκλειτη ζωή.
0: Χωρίς τσιγάρο, χωρίς τίποτα.
1: Στο άκουσμα λοιπόν όλων αυτών, εσύ ήθελα να μου πεις πώς θα αντιμετωπίσεις η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, γιατί είναι και το ψυχολογικό, όχι και το ψυχολογικό, είναι το ψυχολογικό. Από εκεί ξεκινάνε νομίζω όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί πρώτα πρέπει εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου να παλέψεις, να το αντιμετωπίσεις, να το συνειδητοποιήσεις, για να έχεις και τη δύναμη να τον παλέψεις. Ώστε μετά να ασχοληθείς και με τους δικούς σου, αν μπορείς να ασχοληθείς, γιατί ακολουθεί ο Γολγοθάς.
0: Ο Γολγοθάς αρχίζει και για αυτούς που είναι γύρω σου.
1: Ναι.
0: Και οι φίλοι γίνονται γνωστοί και οι γνωστοί γίνονται φίλοι.
1: Σε τέτοιες περιπτώσεις,
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις,
1: μετριούνται ποιοι άνθρωποι στέκονται και ποιοι γνωστοί έρχονται. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω.
0: Αρχίζει λοιπόν ο Γολγοθάς.
1: Είναι μια πενταετία που σε πάει.
0: Όχι, είναι τρία χρόνια περίπου. 3.

0: 2,5 χρόνια.
1: Με θεραπείες βαριές.
0: Ναι, χημειοθεραπείες πάρα πολύ έντονες, με πολύ δύσκολες φάσεις. Το χαρακτηριστικό που μου έχει μείνει πραγματικά ακόμα και σήμερα, έβγαινα να περπατήσω και έβλεπα ανθρώπους να χαμογελούν στον δρόμο και έλεγα πόσα χρήματα μπορείς να έχεις για να αγοράσεις αυτό το χαμόγελο.
1: Ναι. Είδες πόσο σοβαρό, πόσο ένα απλό πράγμα, ε?
0: Ένα απλό, το οποίο είναι...
1: Ναι. Το οποίο για σένα ήταν εκείνη την ώρα ό,τι πιο σημαντικό. Στα παιδιά, πώς να σταθείς στα παιδιά, πώς να εξηγήσεις.
0: Κάτι το οποίο με βοήθησε αρκετά είναι ότι μου παρήχαν στον Άγιο Σάββα ψυχολόγο να με βοηθήσει το πώς θα αντιμετωπίσω τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, γιατί θα άλλαζα και οπτικά
1: πέσαν
0: και ψυχολογικά.
1: Τα μαλλιά σου.
0: Πέσαν τα μαλλιά, ναι, άλλαξα όλους. Και ο χαρακτήρας μου και ο τρόπος που μιλούσα και όλα.
1: Έγινες ένας άλλος Παναγιώτης.
0: Έγινε ένας άλλος Παναγιώτης.
1: Που φαντάζομαι ότι ούτε εσύ αναγνώριζες τον εαυτό σου.
0: Όχι.
1: Ήσουν λοιπόν μια από τις δύσκολες περιπτώσεις. Καταλαβαίνω,
0: ναι, ήταν δύσκολη περίπτωση.
1: Δύσκολη περίπτωση. Αλλά πέσαν πάνω οι γιατροί. Και με έναν τρόπο, μέσα στην τριετία αυτή που πέρασες τα πάνδυνα από χημειοθεραπείες και όλα αυτά, και μου έχεις πει κιόλας πόσο δύσκολες είναι. Ε?
0: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, το δυσκολότερο σχήμα, γιατί υπήρχαν σχήματα που, okay, κάναμε την ένεση τέλος πάντων ή σε χάπια ή και τα λοιπά, πήγαινα σπίτι μου, εντάξει, σχετικό είναι αυτό, ξέρετε, ναι, μπορούσα να βγω να περπατήσω και τα λοιπά. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν όταν ήμουν στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα και είχα σε καθημερινή φάση τη λήψη της θεραπείας, το οποίο όταν έφευγα από το νοσοκομείο, μετά από 3 μέρες ήταν απίστευτη η πόνη που είχα παντού. Μου φεύγανε τα νύχια, μου πέφτανε τα μαλλιά, δηλαδή ήμουν σε μια φάση απίστευτη πόνου.
1: Σε αυτές τις στιγμές, Παναγιώτη, πού βρίσκει ένας άνθρωπος το κουράγιο για να παλέψει? Δεν κουράστηκες, δεν είπες κάποια στιγμή δεν μπορώ άλλο, αφήστε με?
0: Δεν ήθελα να φύγω. Αυτό. Και ότι δούλευα πολύ την ψυχολογία μου, αυτό σε συνδυασμό και με τον γιατρό που με έβλεπε τότε, κρατήθηκα πολύ καλά ψυχολογικά για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή έκανα και πρωταθλητισμό σε ένα άθλημα το οποίο ήταν δύσκολο και πόνο, κοπηλασία, και ζούσαμε καθημερινά με τον πόνο, με βοήθησε πάρα πολύ στο να ανταπεξέλθω σε
1: όλο αντοχή,
0: αυτό. Αντοχή, ναι.
1: Είχες αντοχή από την κοπηλασία.
0: Και ψυχολογικά.
1: Και ψυχολογικά. Αντοχή δηλαδή σωματικά του
0: να
1: κοπηλάτη το και του κοπηλάτη επίσης του πρωταθλητισμού που έκανες και στην ψυχολογία.
0: Ακριβώς.
1: Της αντοχής. Άρα δεν ήθελες με τίποτα να το βάλεις κάτω.
0: Δεν ήθελα να φύγω.
1: Ωραία. Περνάνε τα 3 αυτά χρόνια και καθαρίζεις.
0: Μερικώς.
1: Νομίζαμε
0: ότι είχαμε καθαρίσει. Μπήκαμε στη διαδικασία, κάναμε το PET scan.
1: Είναι αυτή να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο που μας ακούει, είναι αυτή η εξέταση που μπαίνει αυτό το υγρό μέσα και μπορεί να δει σε όλο τον οργανισμό που υπάρχει νόσος και που όχι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πιο εξελιγμένη που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βλέπει όταν σου βγαίνει, δηλαδή έχεις αυτή την πάθηση, καταλαβαίνεις πού και πώς και τι και σε ποια σημεία.
1: Και βρέθηκε ότι...
0: Ότι δεν έχω καθαρίσει τελείως. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή κάποια σημεία τα οποία ακόμα είναι ενεργά.
1: Μάλιστα. Η Ορόρα, θέλω να μου πεις, πώς βρίσκεται στη ζωή σου τότε, αυτός ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με τέτοιες αιματολογικές ασθένειες και βοήθεια των ασθενών, για να...
0: Όπως θα σας πω και πιο κάτω, ήταν η χρονική στιγμή που έγινε ένας συνδυασμός απίστευτος. Δηλαδή, όταν πραγματικά είχα ανάγκη για να ξεκινήσω μια θεραπεία που θα σας πω το πώς ακριβώς έγινε.
1: Γι' αυτό εγώ σε κάλεσα, γιατί αυτή η θεραπεία είναι αυτή που θα ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο, η οποία είναι συγκλονιστική.
0: Παρήχαν τότε στον Ευαγγελισμό τα μηχανήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην όλη θεραπεία. Διαφορετικά θα έπρεπε να πάω στην Αμερική για να μπορέσω να κάνω τη συγκεκριμένη θεραπεία.
1: Όχι, θέλω να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Θέλω να μου πεις, Παναγιώτη, πόσο χρόνο έχουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις την στιγμή που σε παίρνει Η γιατρός σου δεν ήτανε.
0: Η γιατρός μου, ναι.
1: Για να σου πει ότι υπάρχει αυτή η θεραπεία, θέλω να το εξηγήσουμε όλο στον κόσμο και αν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνεις.
0: Καταρχήν, η γιατρός μου έχει πει το εξής. Ότι πλέον θα πάμε συντηρητικά, δεν μπορούμε.
1: Ό,τι τα να κάνεις, τα έκανες
0: όλα. Τα έχουμε κάνει τα πάντα. Δεν έχει να κάνουμε κάτι άλλο. Με παίρνει μετά από μία εβδομάδα με 10 μέρες και μου λέει: έλα από το γραφείο μου, πήγα στο γραφείο και μου είπε ότι υπάρχει μία πειραματική.
1: Θεραπεία.
0: Την οποία, εάν και εφόσον ήθελες να
1: ακολουθήσεις.
0: Και λέω δέχομαι βέβαια, γιατί στην κατάσταση που ήμουν δεν είχα έτσι κι αλλιώς να χάσω κάτι. Μου λέει θα πρέπει να φύγεις να πας στον Ευαγγελισμό. Υπάρχουν το τμήμα του μεταμόσχευσης στον Ευαγγελισμό που είναι στο 10ο όροφο. Υπάρχουν οι γιατροί, οι οποίοι, το σχήμα των γιατρών, το οποίο είναι κορυφαίοι. Τους έχουν επιλέξει και οι Αμερικάνοι για να μπορέσουν να κάνουν την όλη θεραπεία.
1: Και τι θα έκανες εκεί? Τι θα κάνανε δηλαδή, τι σου είπανε, τι σου προτείνανε?
0: Η θεραπεία ήταν η εξής. Υπήρχαν κάποια στάδια τα οποία καταρχήν έπρεπε να περάσω, αλλά και θα έκανα κάτι το οποίο μέχρι τότε μας φαινόταν στο μυαλό εξωπραγματικό.
1: Και πρωτοποριακό για την Ελλάδα.
0: Πολύ. Δηλαδή, θα έπρεπε να γίνει η λήψη των κυττάρων μου, να ταξιδέψουν στην Αμερική σε ειδικό εργαστήριο, να γίνει τροποποίηση στα κύτταρά μου και μετά από 20 μέρες να ξαναβάζουμε πάλι τα κύτταρα στο σώμα μου, δεσμένα δηλαδή πάλι, για να δούμε εάν και εφόσον με πιάσει ή δεν με πιάσει η θεραπεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τι? Να πέσουμε σε 2 μέρες να μπω στην εντατική, να με παρακολουθούν. Έχασα το μυαλό μου για περίπου μία μέρα. Δηλαδή,
1: κυριολεκτικό είναι αυτό να πούμε.
0: Ναι. Δεν θυμόμουν, δεν καταλάβαινα τι μου λέγανε και τα λοιπά. Τη δεύτερη, τρίτη μέρα ξαφνικά ξύπνησα και όλα ήταν διαφορετικά. Ζήταγα τον γιατρό τον οποίο με παρακολουθούσε τότε. Λέω βγάλετε με από εδώ, γιατί όταν νιώθεις καλά είναι πολύ δύσκολο να μείνεις στη ΜΕΘ.
1: Ναι.
0: Με βγάλανε από 2-3 μέρες, μετά από 2-3 μέρες με πήγανε σε κανονικό θάλαμο.
1: Ωραία. Ας μείνουμε τώρα εδώ, γιατί θα κάνουμε διάλειμμα. Έφτασε έτσι η ώρα. Άρα είμαστε στο σημείο που παίρνουν τα κύτταρά σου, είναι πραγματικά για Netflix, τα στέλνουν στην Αμερική, τροποποιούν τα δικά σου κύτταρα ώστε να μην είναι επιθετικά.
0: Ακριβώς.
1: Τα γυρίζουν και ερχόμαστε στη φάση που θα πρέπει να βάλουν τα κύτταρα πάλι αυτά στον οργανισμό σου και να δούμε πώς θα αντιδράσεις. Θα γυρίσουμε σε λίγο να ακούσουμε την συγκλονιστική ιστορία του Παναγιώτη.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχείο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο σημείωσε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Νωρίτερα πάντως το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα για συμφωνία. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθησαν δύο άτομα με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα. Αναζητείται ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Καστοριά, Γρεβενάπτο, Λεμαίδα και Δράμα με θύματα 6 γυναίκες. Το παράνομο οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Στην Τουρκία, δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν νωρίτερα σήμερα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπάζοντας τις πόρτες προκειμένου να απομακρύνουν την καθερεμένη ηγεσία του και συγκεκριμένα τον Οζγκιού Ροζέλ. Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση των φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, από όπου θα αναχωρήσουν με λεωφορεία για το ΟΑΚΑ για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ στις 9. Στις 5 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο. Οι σειρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες τάσεις. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 4.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 5, 24 Μαΐου σήμερα. Συνεχίζουμε να συνομιλούμε εδώ με τον Παναγιώτη Λιβανό, ο οποίος μας αφηγείται την ιστορία του, γιατί έχει και καλό τέλος η ιστορία, για να είσαι εδώ, φυσικά και έχει καλό τέλος, Παναγιώτη, αλλά ξέρεις, ήθελα να την αφηγηθείς, γιατί και πολύ γρήγορα γίναν όλα, όσοι δεν ακούσατε και μπήκατε τώρα στην παρέα. Ο Παναγιώτης το 18 νόσησε από λέμφωμα και μάλιστα ήταν σε αρκετά προχωρημένη μορφή, η μορφή αυτή του καρκίνου στο αίμα, και έπρεπε να περάσει πολλές και επίπονες θεραπείες επί μία τριετία, χωρίς όμως να έχεις κανένα παράπονο και από τους γιατρούς που πέσαν πάνω σου από την πρώτη στιγμή όλοι. Και βρέθηκε λοιπόν το 2021, τότε που μπαίναμε και στην πανδημία, τότε γίνανε όλα λοιπόν, ήσουνα ο πρώτος ασθενής που στην Ελλάδα που δέχθηκε, εσύ το υπέγραψες και είπες ότι ναι, δέχομαι, έπρεπε να υπογράψεις όλα αυτά, έτσι.
6: Ναι, ναι.
5: Ότι μπαίνεις σε κυταρική θεραπεία.
6: Ακριβώς.
5: Που σημαίνει λοιπόν τι, για να ξανακούσει ο κόσμος, τι πρέπει να κάνουν, τι έπρεπε να κάνεις.
6: Θα έπρεπε να δώσω τα κύτταρά μου, να πάνε σε ειδικό εργαστήριο στην Αμερική, στο εργαστήριο στη λήψη δηλαδή θα έπρεπε να γίνει το εξής. Θα έπρεπε να γίνουν να δημιουργηθούν άμυνες πάνω στα κύτταρα, ώστε όταν θα προσπαθούσαν πάλι τα καρκινικά κύτταρα να επανέλθουν,
5: να επιτεθούν,
6: να μπορέσουν να αμυνθούν. Έτσι λοιπόν, με την ολοκλήρωση αυτή του στο εργαστήριο, γυρίσανε
5: μέσα σε 20 μέρες.
6: 20 μέρες ακριβώς.
5: Και έγινε η λήψη.
6: Τα έβαλαν πάλι, ναι. Έγινε η λήψη το.
5: Και ο οργανισμός σου πώς αντέδρασε σε αυτό?
6: Ο οργανισμός μου αντέδρασε ως εξής. Ότι έπεσα για μία μέρα περίπου.
5: Έπεσα στην εντατική.
6: Έχασα λιγάκι τον κόσμο μου.
5: Ναι.
6: Ήταν λιγάκι δύσκολη μέρα. Στη δεύτερη μέρα έχασα λίγο την επαφή με τη μνήμη μου και τον τρόπο που μιλούσα και τα λοιπά. Τρίτη, τέταρτη μέρα άρχισα να νιώθω φυσιολογικός. Είπα στον γιατρό ότι είμαι εντάξει, βγάλτε με από εδώ, γιατί δεν μπορούσα να παραμείνω στη ΜΕΘ, mm-hmm. Νιώθοντας και ότι είμαι εντάξει. Μετά από δύο ή τρεις μέρες, αν θυμάμαι καλά, με πήγαν σε κανονικό θάλαμο,
5: ναι.
6: Πάνω. Με κοιτούσαν συνέχεια, κάθε μία ώρα είχα έλεγχο για να δούμε τι γίνεται, εξετάσεις ξανά πάλι και τα λοιπά. Άρχισα να νιώθω, όσο πέρναγαν οι ώρες, οι μέρες και τα λοιπά, ένιωθα καλύτερα. Άρχισα να νιώθω.
5: Και πότε φάνηκε ότι είσαι καθαρός?
6: Κάποια στιγμή βγήκα από το νοσοκομείο, περίπου στο μήνα δηλαδή μετά, βγήκα, πήγα στο σπίτι μου και είχαμε προγραμματίσει PET scan. Έκανα το PET scan, περιμέναμε το αποτέλεσμα. Είχαμε δώσει ραντεβού και με τους γιατρούς να πάω να με δουν στον Ευαγγελισμό. Πήγα λοιπόν στον Ευαγγελισμό. Βλέπω τους γιατρούς, ήταν στο δρόμο, γιατί πηγαίνανε στο δρόμο,
5: ναι.
6: Στο διάδρομο. Πηγαίνανε σε όλα τα δωμάτια με να εξετάσουν και τους άλλους ασθενείς και τα λοιπά. Με βλέπουν, χαμογελούν και μου λένε: Παναγιώτη, είσαι καθαρός.
5: Τρομερό, ε.
6: Σας το λέω ακόμα και τώρα, δηλαδή. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να σας δώσω την εικόνα.
5: Την αίσθηση, το συνέστημα.
6: Ναι. Από τότε έκανα κάθε 6 μήνες PET scan.
5: Ναι.
6: Για να δούμε αν όλα είναι εντάξει. Πήγα στον χρόνο. Τώρα έχουμε περάσει σχεδόν στην. Πιάσαμε σχεδόν την πενταετία. Οπότε δεν κάνω και καθόλου πλέον εξετάσεις.
5: Και είσαι καλά.
6: Είμαι καλά. Επέστρεψα στη φυσιολογική μου ζωή, στη δουλειά μου, στο σπίτι μου.
5: Αυτή η θεραπεία, Παναγιώτη, τώρα σήμερα γίνεται, η κυταρική θεραπεία. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, δίνει τα κύτταρά του, τροποποιούνται και μετά μπαίνουν στον οργανισμό
6: γίνεται
5: του.
6: Και γίνεται και υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής.
5: Υπάρχει λίστα αναμονής,
6: ναι,
5: ε.
6: Ναι. Πλέον η θεραπεία συγκεκριμένη γίνεται και για άλλες παθήσεις εκτός από το αιματολογικές.
5: Ναι.
6: Δοκιμάζεται δηλαδή και σε άλλες παθήσεις. Τώρα τα αποτελέσματα ακριβώς τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω πάντως ότι κάποιοι έγιναν, μετά από μένα δηλαδή, έγιναν καλά. Κάποιος τους έπιασε, κάποιος δεν τους έπιασε.
5: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει: Ακούω την περιπέτεια του Παναγιώτη και νομίζω ότι αφηγείται τη δική μου. Για ένα αυτοάνωσο λέει που ταλαιπωρούνταν κι αυτός. Πίστη και δύναμη, τίποτε άλλο. Και ο Παντελής λέει: Respect, σεβασμός σε αυτό που σε ακούει. Να περιγράφεις. Ξέρεις τι, οι άνθρωποι που ακούμε έναν συνάνθρωπο όμως απέναντι να περιγράφει κάτι τέτοιο, κακά τα ψέματα καταλαβαίνεις ότι λέμε μη μας τύχει κάτι τέτοιο, είναι ανθρώπινο. Καταλαβαίνεις, δεν θέλει κανένας να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Γιατί είναι, δεν είναι απλά δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι η ψυχολογία είναι αυτή που πρέπει όσο τίποτε άλλο να δουλέψεις. Αν δηλαδή σε αφήσει η ψυχολογία, νομίζω ότι τελειώσαν όλα.
6: Όχι, έχουν τελειώσει όλα. Και αν τα παρατήσεις. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και να πιστεύουμε στους γιατρούς. Πλέον έχουμε γιατρούς οι οποίοι η εξέλιξή τους είναι απίστευτη. Εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ και στο ψυχολογικό κομμάτι. Παρόλο που και σε κάποιες φάσεις έκανα τη θεραπεία, δεν με έπιανε η θεραπεία, πήγαινα σε άλλη θεραπεία. Μετά άλλαζα από σχήμα σε σχήμα και πάλι με κρατούσαν και ήμουν σε πολύ καλή ψυχολογία για να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον τον οποίον του συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει γύρω του να έχουν μια ψυχολογική υποστήριξη για να ξέρουν τον τρόπο τον οποίο θα αντιμετωπίσουν αυτόν που το έχει πάθει. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι γύρω σου να μπορούν να σε βοηθήσουν να αντέξεις όλο αυτό.
5: Και επειδή υπάρχουν τώρα σίγουρα πολλοί άνθρωποι που μας ακούν και είτε είναι στο νοσοκομείο, είτε είναι και νοσούν, είτε άκουσαν τώρα κάποιο πολύ άσχημο νέο και εσύ το έχεις περάσει όλο αυτό. Δεν ξέρω, αυτός μόνο που το έχει περάσει ξέρει. Τι θα θέλεις να ακούσουν από σένα?
6: Θα πρέπει να είναι δυνατή στην ψυχολογία και να έχουν εμπιστοσύνη στους γιατρούς. Αυτό. Η αφισβήτηση του γιατρού που σε κοιτάει σου διαφοροποιεί πάρα πολύ στο μυαλό το ότι θα γίνεις καλά, καταρχήν, δεν το συζητάμε. Και δεύτερον είναι να αποφύγουμε να ψάχνουμε στο
5: ίντερνετ,
6: στο διαδίκτυο τι θα γίνει, πώς θα γίνει και γιατί θα γίνει.
5: Εσύ δηλαδή δεν μπήκες ποτέ στη διαδικασία να ψάξεις κι άλλο γιατρό, όπως λέμε να πάρω μια δεύτερη, τρίτη γνώμη? Δεν το έκανες?
6: Όχι.
5: Όχι,
6: έγιναν τόσο γρήγορα όλα. Ήμουν στην ευχάριστη φάση, στη συγκεκριμένη, παρόλο που ήταν δυσάρεστο όλο αυτό. Είχα ένα φύλακα άγγελο και με πήγαινε για μένα
5: στο σωστό μέρος,
6: στους θεούς γιατρούς που με ανέλαβαν.
5: Ενώ αυτό που έχουμε πει και μεταξύ μας, Παναγιώτη, που λέγαμε τι λέγανε οι μοίρες πάνω από σένα όταν γεννήθηκες. Και να τελικά όμως, δεν ξέρω, οι γιατροί μάλλον, αυτό πια, πόσο πολύ βοήθησαν να βρεθείς στη συγκεκριμένη στιγμή. Και μάλιστα μου έλεγες ότι αυτή η θεραπεία, αυτό το που έκανες και μπήκες στη διαδικασία αυτή, θα γινόταν τότε χαμός, αλλά μπήκαμε στην φάση του κορονοϊού.
6: Ακριβώς.
5: Οπότε, ναι. Θα σου να πω το θέμα, θα σε είχα κάνει βίντεο σίγουρα.
6: Θα ήξερε ο κόσμος βασικά το τι έχει γίνει και το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα θεραπεία. Και είναι ελπίδα. Δηλαδή, το βασικό κομμάτι που ήθελα να σας μιλήσω, ήθελα να σας πω ότι πρέπει να υπάρχει ελπίδα. Αν δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ζωή.
5: Και η ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει τελευταία. Αυτό δεν είναι?
6: Ακριβώς.
5: Δεν μου είπες και για την Ορόρα και να κλείσουμε με αυτό.
6: Ορόρα.
5: Ορόρα, ναι. Παναγιώτη.
6: Εάν δεν υπήρχε η Ορόρα, ναι, όλα θα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολα και δεν ξέρω αν είχαμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, οι παροχές τις οποίες είχαμε. Και είχε και ο Ευαγγελισμός, δηλαδή.
5: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός από μία ώρα.
6: Μπράβο,
5: που βοήθησε οικονομικά για τα μηχανήματα.
6: Και βοηθάει. Πραγματικά θα ήθελα ο κόσμος να μπει και να δει ακριβώς τι κάνει η Ορόρα.
5: Ναι. Μπείτε και ψάξτε να δείτε.
6: Κατά πόσο βοηθάει και πόσο βοηθάει τους ανθρώπους με αυτές τις παθήσεις. Για μένα ήταν την κατάλληλη στιγμή.
5: Για να βοηθηθείς.
6: Για να βοηθήσω.
5: Ο Πέτρος λέει, συγχωρήστε την αγνοιά μου, στο 2018 δεν σου είχε παρουσιαστεί κανένα σύμπτωμα?
6: Ο Βήχας ήταν το πρώτο σύμπτωμα.
5: Ο Βήχας το πρώτο σύμπτωμα. Αντιμετωπίζω λέει κάτι παραπλήσιο, δυστυχώς, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Αν έχει τώρα ο άνθρωπος αυτός μέχρι και πάνω από μήνα που είχες και εσύ Βήχα,
6: ναι,
5: θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, σε έναν ορειλά, να το κοιτάξει. Ο Μάρκος λέει, δεν πήγε σε νοσοκομείο εσύ στις Ηνωμένες Πολιτείες?
6: Όχι,
5: στείλανε.
6: Όχι,
5: σε ποιο νοσοκομείο τα στείλανε, ξέρεις, θυμάσαι?
6: Δεν θυμάμαι.
5: Όχι, δεν θυμάσαι. Και ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει ότι πιστεύω ότι πρέπει να έχεις αλλάξει πια τρόπο σκέψης και θεώρησης πραγμάτων.
6: Ακριβώς. Βέβαια, είμαστε φτιαγμένοι έτσι στο να ξεχνάμε.
5: Και ξέχασες. Να αφήνουμε.
6: Ναι, υπάρχουν φάσεις που ξεχνάω, επιστρέφω στις παλιές κακές συνήθειες.
5: Όπως? Ότι είμαι άτρωτος.
6: Να είμαι εκνευρισμένος, να φωνάζω, να.
5: Αγχώνες.
6: Ναι. Και τα λοιπά. Και έχω βέβαια τους ανθρώπους δίπλα μου που με σκουντάνε. Και μου λένε.
5: Είναι και η φύση των ανθρώπων έτσι, γιατί πρέπει να προχωράμε. Άμα τα θυμάσαι συνέχεια, θα μου πεις, ήταν αυτό ένα πολύ χειρόχαστο και μάθημα που δεν ξέρω το λόγο που πρέπει ένας άνθρωπος να το πάρει και να το περάσει. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά σίγουρα θα σε έχει αλλάξει. Δεν μπορεί να είσαι ο ίδιος Παναγιώτης που ήσουν πριν το 2018. Ακριβώς.
6: Βέβαια, για όσους έχουν, πιστεύουν ότι έχουν προβλήματα λόγω οικονομικών κτλ., μπορούν να κάνουν μία βόλτα στους διαδρόμους του Αγίου Σάββα, του Μεταξά, και όταν θα φύγουν από εκεί θέλουν να μου πούν αν έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης.
5: Με αυτό θα κλείσουμε, Παναγιώτη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έκανες την τιμή, ρε παιδί μου, να έρθεις, γιατί αυτά τα πράγματα είναι πολύ προσωπικά. Δεν τα θες και πολύ εύκολα να τα μοιράζεσαι. Και γιατί να τα μοιράζεσαι? Αλλά απ' την άλλη, γιατί να μην, αφού θα ακούσει και ένας άνθρωπος που ναι, δυστυχώς πια ξέρεις, αυτές οι αρρώστιες αλματοδός πια έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πολύ άγχος, πολύ στρες, Παναγιώτη, που είναι της εποχής νομίζω η χειρότερη αρρώστια αυτή. Και είναι αυτό που λες. Κάνε μια βόλτα στους διαδρόμους του νοσοκομείου ή ας ακούσουμε λίγο και σένα, τι πέρασες. Αλλά και σήμερα είσαι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να είσαι γερός, δυνατός. Να σε παίρνω να μιλάμε μόνο για το πόσες θέσεις έχουν κλείσει στη Μαρίνα.
6: Στη Μαρίνα.
5: Πόσο μεγάλα σκάφη υπάρχουν. Και άλλο κακό να μην μας βρει.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή εδώ για να κλείσουμε.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove!
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
17: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
18: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
17: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
18: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
17: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
19: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Πραγματικά δεν ξέρω γιατί ακούμε τόσο γαλλικό τραγούδι σήμερα. Πάνω Σάκα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Μ' ακούς?
1: Πάντως εμένα μου αρέσει αυτό που κάνεις.
0: Ποιο?
1: Όχι, όχι. Ποιο? Ότι στην εκπομπή σου τα τραγούδια έχουν το χώρο τους. Δηλαδή τα απολαμβάνεις τα τραγούδια. Δεν είναι ότι ακούς 20 δευτερόλεπτα και μετά μπαίνεις αμέσως, παρότι που έχεις για μια εκπομπή.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Προσπαθώ. Παρόλο που είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και θέλω πάντα να έχω ανθρώπους να συνομιλώ ή να ακούγεται, ξέρεις, ο άνθρωπος να μιλά. Γιατί αν θέλει κάποιος να ακούει μόνο μουσική, δεν θα είναι στο Sky. Το καταλαβαίνουμε αυτό και δεν ξέρω πριν άκουγες την ιστορία που είχα.
1: Ήμουνα, θα σου πω ακριβώς τι έκανα. Μαγείρευα, οπότε όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά για ένα μικρό recap.
0: Φοβάμαι να ρωτήσω τι έκανες πριν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ έτσι, μια συγκλονιστική ιστορία ενός ανθρώπου που πέρασε από σοβαρή αρρώστια λέμφωμα και είναι ο πρώτος που μπήκε σε κυταρική θεραπεία. Άκου πάνω, πήραν τα κύτταρά του, τα στείλαν στην Αμερική, τα τροποποίησαν, τα γύρισαν μέσα σε 20 μέρες. Τα βάλαν στον οργανισμό του ώστε όταν έρχονται τα καρκινικά κύτταρα, τα νέα κύτταρα αυτά να επιτίθενται στα κανονικά, στα καρκινικά και σήμερα είναι υγιής.
1: Αυτό είναι το μέλλον.
0: Αυτό είναι το μέλλον.
1: Θεραπείες.
0: Έτσι όπως το λες, αυτό είναι το μέλλον. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ναι, θέλω να με βοηθήσεις με 100 ευρώ να αγοράσουμε ένα υπηρεδάκι στην Ισπανία.
1: Βεβαίως, επενδύστε, σπέψατε.
0: Ναι.
1: Μετά την Ιταλία που άφημα, θυμάσαι τα σπίτια με 1 και 2 και 10 ευρώ. Που δίνανε σε κάτι βέβαια για τα λιμένα χωριά, γιατί μήπως και αναζωπηρώσουν το ενδιαφέρον για την επαρχία και δίνανε και σπίτια με 1 και 2 και 10 ευρώ, ακόμα και σε ξένους, αν θυμάσαι οι Ιταλοί. Βέβαια με κάποιες δεσμεύσεις, ότι μετά θα επενδύσεις αυτό, θα κάνεις ένα σπίτι, θα κάνεις κάτι. Έτσι και έξω από τη Μαδρίτη, διότι έξω από τη Μαδρίτη, η Ισπανία, δήμος πάνω στην Ισπανία, δημοπρατεί η κόπεδα σε εντελώς συμβολικές τιμές για να καταπολεμήσει την πληθυσμική συρρήκνωση και μπορείς με 100 ευρώ να αγοράσεις οικοπεδάκι. 2 ώρες από τη Μαδρίτη. Δηλαδή, πες μου, σήμερα να βγεις έξω να φας με μια παρέα, θα δώσετε παραπάνω.
0: Έλα, πες μου τώρα, ποια είναι η μπλόφα που κρύβεται εκεί.
1: Τι εννοείς, είναι πολύ απλό. Δεν έχει κάτι, απλά είναι μόνο ένα δήμος που έχει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους. Και φυσικά πρέπει να είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαθέτεις βίζα ή άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα για να μπει σε αυτή τη δικασία να αγοράσει ένα οικόπεδο μόνο του 100 ευρώ. Και πρέπει φυσικά να εγγραφεί στα δημοτολόγια του Δήμου και με κάποιο τρόπο να παραμείνει εκεί, να δουλέψει εκεί. Οι δουλειές που έτσι όπως καταλαβαίνεις είναι δουλειές αρχαιοπαρχίας, αγροτικής παραγωγής, κτηνοτροφίας, κατασκευές. Σε αυτά θα δραστηριοποιηθείς. Εκτός και αν είσαι ψηφιακός νομάς φυσικά και θες να δουλέψεις από το χωράφι σου. Ναι. Για κάποια άλλη χώρα.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Και γιατί να πρέπει να πας, ας πούμε, μέσα στην πόλη. Τα οικοπεδάκια αυτά που είναι λίγο εκτός, μια χαρά είναι 100 ευρώ τώρα. Να πάρουμε 2-3 να τα έχουμε.
1: Εγώ σίγουρα θα πάρω κανένα 2.
0: Θα πάρεις κανένα.
1: Αλήθεια. Ναι. Γιατί όχι, να σου πω κάτι, γιατί όχι. Και ας μην πάω ποτέ, δεν πειράζει. Ξέρω ότι κάθεται εκεί πέρα, ότι υπάρχουν.
0: Σωστό και αυτό. Πριν πάμε στην επόμενη, με ενημερώνει εδώ η παραγωγός μου η Μελίνα Σαμαραδέλη ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε χορτολιμπαδική έκταση στη Λεωφόρο Προφάρτας στα Καλύβια. Και στο σημείο σπέβδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι απειλούνται σπίτια. Ωστόσο, ξέρεις, είναι τώρα και η περίοδος και η εποχή που θα ακούμε φωτιές και δεν θα θέλουμε να το ακούμε αυτό το πράγμα.
1: Άστο.
0: Γιατί και σε κοντινή απόσταση βρίσκονται εργοστασιακές εγκαταστάσεις. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί εκεί. Χορτολιβαντική έκταση στη Λεωφόρο Προφάρτας στα Καλύβια. Και πάμε να μου πεις άλλη μια από τις ωραίες ειδήσεις που εσύ συνήθως μου λες. Κάτσε να επιλέξω, κάτσε να επιλέξω. Τι κάναν τα παιδιά στη ΜΕΤΑ?
1: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, αλλά η ΜΕΤΑ, επειδή όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, κολοσσοί της τεχνολογίας, προβλέπουν κατά καιρούς μαζικές απολύσεις. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους, έτσι.
0: Ναι.
1: Η ΜΕΤΑ, λοιπόν, μέσα σε μια νύχτα, ας πούμε, αποφάσισε την απόλυση περίπου 8.000 εργαζομένων, που είναι το 10%. Του εργατικού δυναμικού, δηλαδή σοβαρό πράγμα. Και μετακινεί άλλους 7.000, γιατί γίνεται όλο αυτό, διότι έχοντας επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολλοί εργαζόμενοι στη ΜΕΤΑ, κάποιοι και αναγνία τους ενδεχομένως, τους παρακολουθούσε η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, και δημιουργήθηκαν εντός εισαγωγικών ψηφιακά αντίγραφά τους. Δηλαδή το AI έβαλε ακριβώς τη δουλειά του υπαλλήλου. Και σου λέει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, πάρα πολύ ωραία, δεν μου χρειάζεσαι πια, καθότι το AI. Ούτε διακοπές ζητάει,
0: ναι.
1: Ούτε επιδόματα, ούτε ξεκουράζεται.
0: Ναι.
1: Να πάτε στο καλό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκάλεσε τεράστια αναταραχή στο εσωτερικό της ΜΕΤΑ, διότι και οι υπόλοιποι είναι 8.000, αλλά μένει και ένα 90% που δεν έχει απολυθεί ακόμα. Και σου λέει πόσο θα αντέξουμε κι εμείς. Έχει γίνει λοιπόν στη ΜΕΤΑ φοβερός πανικός. Υπάρχουν φυλάδια τα οποία μοιράζονται στα εσωτερικά γραφείων, όπου λένε να αντισταθούν οι εργαζόμενοι σε αυτή την τάση της εταιρείας, να παρακολουθεί την εργασία τους για να δημιουργήσει ψηφιακά αντιγραφά τους τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο φυσικά οδηγεί στην απόλυσή τους, δεν θα είναι πια χρήσιμη. Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα του πανικού, ορισμένοι εργαζόμενοι που δεν ήξεραν αν την επόμενη μέρα θα απολυθούν ή όχι, μπήκαν στη δικασία και άρχισαν να κάνουν η ΜΕΤΑ όπως και άλλες εταιρείες και προσφέρουν δωρεάν φαγητό στους εργαζόμενους όλη την ημέρα. Καταγράφηκαν λοιπόν περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι φάγανε για το σπίτι τους, παίρνοντας τεράστιες ποσότητες από σάντουιτς και άλλα σνακ, να έχουν μια κάβα τα παιδιά. Και επίσης έπαιρναν μαζί τους, λέει, φορτιστές, λάπτοπ από την εταιρεία. Αύριο μεθαύριο να πάω να τα μεταπουλήσω στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Μιλάμε για κανονικό πλιάτσικο, αυτό να φέρνει New York Times. Πλιάτσικο σε γραφεία της ΜΕΤΑ με φόντο τις απολύσεις εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τι έχουμε να ζήσουμε, λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν αυτή την Κυριακή μαζί μου.
1: Και εγώ.
0: Να σου ευχηθώ καλό απόγευμα. Πάνω Σάκας, να είσαι καλά, την καθημερινή GR. Να πω καλησπέρα στον Βασίλη Ορφανό, που μετά το μάθημα στο βουνό με τις μηχανές του, εδώ τον είχαμε την προηγούμενη, δεν ήσουνα, ναι, με τη μηχανή, επέστρεψε στην Αθήνα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και φυσικά να ευχαριστήσω τον αγαπημένο ζωγράφο, τον κύριο Γιώργο Ρόρη, που έχουμε πολύ καιρό, κύριε Ρόρη, να τα πούμε. Πρέπει να έρθετε εδώ οπωσδήποτε, πάρα πολύ καιρό, αφού δεν μπορώ να έρθω εγώ στο στούντιο. Σας άρεσε πολύ η εκπομπή, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ για το πολύ προσωπικό αυτό μήνυμα. Ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο Κυριακής. Κοίτα πόσο είμαι ακριβή στην ώρα μου. Ψηλά το κεφάλι, γεια σας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
14: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
4: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
15: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
14: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
4: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στον Sky.
16: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ξεκινάει αυτήν την ώρα η συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάλιρο, από όπου θα αναχωρήσουν στις 6 με ειδικά δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου για το ΟΑΚΑ, όπου στις 9 θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Ρεάλ. Σύμφωνα με τη Στασή, οι Σιρμοί θα αναχωρήσουν στις 6 αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάση σε άλλους σταθμούς. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ συγκεντρώνονται στο Παναθηναϊκό στάδιο, από όπου θα αναχωρήσουν με λεωφορεία για το ΟΑΚΑ. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο ίδιος ωστόσο επεσήμανε ότι η διαπραγματευτική μας ομάδα δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, από την πλευρά του πάντως, επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια, δεν θα υπάρξει καμία πιθανότητα για συμφωνία. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θωρικού Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα. Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Χολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. «Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του. Στη σύλληψη 2 ατόμων με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Αναζητείται ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα της δίθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών έπειθαν τα θύματα να τους παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα. Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε περιοχές της Καστοριάς, των Γρεβενών, της Πτολεμαϊδας και της Δράμας με θύματα 6 γυναίκες. Το παράνομο οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία εκλέγουν σήμερα οι Κύπριοι ψηφοφόροι. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει για μία ακόμη ώρα, ως και τις 6 το απόγευμα. Στην Τουρκία, δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισέβαλαν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και σπάζοντας τις πόρτες προκειμένου να απομακρύνουν την καθερεμένη ηγεσία του κόμματος και συγκεκριμένα τον Οζγκούρ Οζέλ. Ο Οζέλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 στην ηγεσία του κόμματος, αποπέμφθη την Πέμπτη από το εφετείο, το οποίο επικαλέστηκε παρατυπίες. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες στο μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλώς ή κακώς στις μέρες μας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο φαίνεστε για να κρατήσει ένας άνθρωπος μία θέση στην καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, μία θέση εργασίας, για να μπει σε μία κοινωνική ομάδα ή ακόμη και μόνο για να είναι αποδεκτός από τους γύρω του, αλλά και πολλές φορές από τον καθρέφτη του. Παλιά θέταμε το ερώτημα, είναι η εμφάνιση στο διαβατήριο για όλα τα παραπάνω? Σήμερα το ερώτημα αυτό, αυτή η πρόταση, έχει εξαφανιστεί. Τολμώ να πω ότι από ερώτηση έγινε κατάφαση. Η εμφάνιση είναι το διαβατήριο για όλα τα παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η εμφάνιση αποτελεί για κάποιους προϋπόθεση να διατηρήσουν τη δουλειά τους σε μια εποχή που ο ηλικιακός ρατσισμός σε όλους τους τομείς της ζωής αλλά κυρίως στην εργασία καλά κρατεί. Τα κίνητρα για κάθε άνθρωπο που επιλέγει σήμερα να χρησιμοποιήσει τα όπλα που του δίνει η επιστήμη για να δείχνει πιο νέος και φρέσκος διαφέρουν βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι απλώς ικανοποιούν την αυθαρέσκειά τους, άλλοι ανεβαίνουν ψυχολογικά. Για πολλούς αυτές οι παρεμβάσεις είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους και της κοινωνικής τους εικόνας, ενώ για άλλους αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν στο φλερτ και στο ερωτικό παιχνίδι. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών δεν πάβει να είναι η ματαιοδοξία. Στην εποχή που η αιμονή για την ανικότητα και την οπτική αντιγύρανση κυριαρχεί και τα φίλτρα στις φωτογραφίες τείνουν να αντικατασταθούν από τις δημιουργίες της τεχνητής νοημοσύνης πλέον, είναι πολύ εύκολο αρκετοί άνθρωποι να ξεφύγουν και να φτάσουν στην υπερβολή. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ παλαιότερα άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ή των 50 περνούσαν το γραφείο του δερματολόγου ή του πλαστικού χειρουργού, σήμερα πολλά νέα κορίτσια και αγόρια, ακόμη και από την ηλικία των 18 ετών ή και μικρότερα, επιδιώκουν να τριστελείες αλλοιώσουν ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους για να έχουν αυτό το αντικειμενικό όμορφο όπως ήδη έχουν στο μυαλό τους και τους επιβάλλει η νεότητα αλλά και οι παρέες τους και τα συγκεκριμένα πρότυπα από τα social media. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η επιστήμη προσφέρει πολλές επιλογές για να λιάνει ή ακόμη και να εξαφανίσει τις ρητίδες του προσώπου, να δημιουργήσει γωνίες οι οποίες δεν υπάρχουν, να βοηθήσει το δέρμα να αναγεννηθεί μόνο του, με στόχο να δείχνουμε πιο νέοι και πιο φρέσκοι από τη χρονολογική μας ηλικία. Και αν όχι πιο νέοι, σίγουρα πιο φρέσκοι. Μετά την κατάχρηση σε υλικά όπως το υαλουρονικό οξύ, που γέμιζαν ή φούσκωναν περιοχές του προσώπου, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που ζητούν από έναν δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό είναι, όπως το λένε πολύ απλά, να έχουν ένα φυσικό αποτέλεσμα. Λένε για την ακρίβεια, γιατρέ, δεν θέλω να φαίνεται ότι έχω κάνει κάτι. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, αν σκεφτεί κάποιος ότι πριν από μερικά χρόνια οι υπερβολές ήταν μια συχνή πρακτική στα πρόσωπα αρκετών γυναικών και ανδρών. Όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα, αλλά τουλάχιστον και με τα νεότερα υλικά και μεθόδους φαίνεται ότι κάποιοι έχουν συνετιστεί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ενδιαφερόμενους που προστρέχουν στον ειδικό, αλλά και στους ίδιους τους ειδικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν κατανοήσει ότι η υπερβολή τους δυσφημεί αντί να τους διαφημίζει. Έτσι, θεραπείες όπως οι ενέσεις με διάφορες ουσίες, η προσθήκη αλουρανικού οξέως, οι τεχνικές που διεγείρουν το κολαγόνο και βοηθούν το δέρμα να αναδομηθεί, είναι πλέον ρουτίνα για πολλούς δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Προφανώς, δεν ξεκινούν όλοι οι άνθρωποι από αυτά, καθώς υπάρχουν αρκετοί και καλά κάνουν, που πιστεύουν ότι πριν από όλα αυτά πρέπει να έχουν μια σωστή φροντίδα του δέρματος, που δεν είναι άλλο από το πλύσιμο κάθε πρωί και κάθε βράδυ, μια ενυδατική κρέμα και ένα αντιλιακό. Προφανώς και ο δερματολόγος αρκετών ανθρώπων τους συστήνει εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τον τύπο δέρματός τους, τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έτσι, βιταμίνες όπως η ΣΕ ή η ΑΛΦΑ ή παράγωγα της όπως η ρετινόλη, η νιασιναμίδη και πολλές άλλες ουσίες που δεν έχει νόημα να αναφέρω, έχουν ενταχθεί στις κρέμες καθημερινής περιποίησης και αποτελούν το δεύτερο ανάχωμα στην αντιγύρανση. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε πιο επεμβατικά στο πρόσωπό μας για να αντιμετωπίσουμε τις δερτίδες, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ξεκινάμε από τα βασικά, αλλά και από παλαιότερες δοκιμασμένες τεχνικές που φαίνεται ότι έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τις νεότερες. Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι από την ήπια απολέπιση του δέρματος με οξέα φρούτων και λέιζερ, έως τη χρήση ειδικών νημάτων που αποσκοπούσαν, τουλάχιστον παλιότερα, δεν χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον, στη στήριξη των ιστών του δέρματος. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη για το τι γίνεται σήμερα και πώς έχει εξελιχθεί η επιστήμη της αντιγύρανσης, οπτικά τουλάχιστον, αλλά και τι αναμένουμε στο μέλλον. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη.
5: Καλησπέρα σας.
4: Είναι πιο σημαντικό από την ενηλικίωσή μας και μετά η καθημερινή φροντίδα του δέρματος όπως την περιέγραψα και λιγότερο οι νέες τεχνικές που αποτελούν την εύκολη και γρήγορη λύση για τους ανθρώπους, ακόμη και τους νέους, ή είστε τη λογική από τη στιγμή που υπάρχουν και η επιστήμη μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ας τα κάνουμε?
5: Ο συνδυασμός είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η γύρανση στο δέρμα και ιδιαίτερα στο πρόσωπο εξαρτάται από τον τρόπο ζωής, από την περιποίηση που κάνουμε και από την κληρονομικότητά μας. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να περιποιούμαστε το δέρμα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν την προδιάθεση να δημιουργούν ερυτίδες και να δημιουργούν ξηρότητα στο δέρμα και να φαίνεται η ηλικία τους στο πρόσωπο, θα πρέπει να ξεκινάνε πιο νωρίς να ασχολούνται με το πρόσωπό τους.
4: Άρα δεν υπάρχει αυτό το ταμπού της ηλικίας που λέγαμε παλιότερα, ότι όλοι γερνάμε γύρω στα 40-50 και τότε πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε? Είναι λάθος, λέτε. Πρέπει να ξεκινάμε πολύ νωρίτερα, ανάλογα και με την ποιότητα του δέρματός μας και τα γονίδια που κουβαλάμε.
5: Ανάλογα με την ποιότητα και τα γονίδια. Δηλαδή, έχω δει κοπέλες οι οποίες είναι 25 χρονών, 27 χρονών και επειδή συνοφριώνονται έντονα για κληρονομικούς λόγους και επειδή το δέρμα τους για κάποιο λόγο δεν συγχωρεί αυτή την έντονη συνοφρίωση, χρειάζονται βοτουλινική τοξίνη ακόμα από την ηλικία των 25-27 ετών. Αλλά όλα αυτά με μέτρο και με αραιά διαστήματα εφαρμογής.
4: Να ξεκινήσω λίγο από τις παλιές τεχνικές πριν πάμε στα νεότερα, οι οποίες βρίσκουν ακόμη εφαρμογή και θεωρούνται αξιόπιστες και πετυχημένες στο κομμάτι της αντιγύρανσης. Τουλάχιστον ποιες θεωρούνται επιτυχημένες? Γιατί συζήταγα με έναν συνάδελφό σας προχθές για τα νήματα και μου λέει: αυτά, μου λέει, σχεδόν έχουν καταργηθεί πια.
5: Αυτό είναι αλήθεια. Τα νήματα προσφέρουν παραγωγή κολαγόνου. Μπορούμε με άλλους τρόπους πια να δώσουμε παραγωγή κολαγόνου. Σίγουρα οι τεχνικές όπως η εξάχνωση της επιδερμίδας, τα λέιζερ, τα peelings, είναι τεχνικές που έχουν αντέξει στον χρόνο και έχουν τη θέση τους στα όπλα που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε.
4: Τι μπορείτε να πετύχετε με αυτές τις τεχνικές?
5: Με αυτές τις τεχνικές πετυχαίνουμε να διεγείρουμε το δέρμα, να το κάνουμε να παράξει κολαγόνο και να βοηθήσουμε να καθυστερήσει η εμφάνιση των λεπτών ρητίδων.
4: Ναι, να το πω πολύ απλά. Ουσιαστικά με τα peeling αυτά, είτε είναι χημικά και είναι ενώ σοβαρά peeling, δεν είναι αυτά που κάνουμε στο σπίτι, ας πούμε, ένα απλό peeling. Αυτά τα peeling μπορούν να βοηθήσουν στο να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος, τα επιφανειακά κύτταρα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το λέιζερ, που καίει, ας πούμε, κάποια κομμάτια από την αρχική στιβάδα της επιδερμίδας?
5: Βεβαίως, αρκεί να μην το παρακάνουμε. Έτσι, δεν μιλάω για τα πολύ βαριά peeling που ήταν πολύ της μόδας πριν από 20 χρόνια, 30, τα peeling της φενόλης. Μιλάω για τα καινούργια peeling τα οποία προκαλούν ένα έντονο κοκκίνισμα για 24 ώρες και αυτό είναι. Και το επαναλαμβάνει μετά από μερικές εβδομάδες. Άρα αυτό έχει τα καλά του peeling, διεγείρει το δέρμα, αλλά δεν προκαλεί τόσο έντονο τραυματισμό.
4: Εδώ υπάρχει μία παρανόηση. Ποιος αποφασίζει πόσα peeling μπορεί να κάνει μία γυναίκα ή ένας άνδρας, είτε είναι με λέιζερ, είτε είναι με οξέα φρούτων, είτε οτιδήποτε, μέσα στο χρόνο? Ή δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό?
5: Ο γιατρός που την κουράρει, ανάλογα με το πάχος του δέρματος, ανάλογα με τον τρόπο ζωής, ανάλογα με το πόσο εκτίθεται στον ήλιο και ανάλογα με τις αντιδράσεις που έχει στην πρώτη εφαρμογή. Έτσι, άρα κάνουμε μια εφαρμογή, βλέπουμε το πώς αντιδράει το δέρμα και μετά αποφασίζουμε το πόσο
4: άρα
5: θα χρειαστεί.
4: Εγώ, και δεν κάνω τυχαία αυτή την ερώτηση, και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει εξατομίκευση. Όχι ότι εγώ αποφασίζω να πάω να κάνω κάτι και πάω και το ζητάω από τον δερματολόγο ή τον πλαστικό χειρουργό.
5: Όχι, πάντα υπάρχει εξατομίκευση.
4: Λοιπόν, ενέσιμα, έχουμε δύο κατηγορίες. Θα έλεγα ότι τολμώ να πω ότι και αυτά θεωρούνται ήδη ξεπερασμένα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι αυτά που παραλύουν τους μυς του προσώπου, είπατε για τη βοτουλινική οξύνη πριν, με αποτέλεσμα να μην συσπώνται έτσι ώστε να αλλοιώνονται οι ρητίδες γύρω από αυτή την περιοχή. Σωστά?
5: Ναι, πολύ σωστά.
4: Και είναι και αυτά που γεμίζουν τις αυλακές, τις ρητίδες, δηλαδή είναι το υαλουρονικό οξύ, το οποίο είναι ένα οξύ το οποίο υπάρχει και φυσιολογικά στο σώμα μας.
5: Ένας πολυζαχαρίτης. Είναι ένας πολυζαχαρίτης ο οποίος φτιάχνεται στο εργαστήριο, υπάρχει και φυσιολογικά στο σώμα μας και τον χρησιμοποιούμε σε διάφορες πυκνότητες και σε διάφορες διασταυρώσεις για να γεμίσουμε λεπτές ή βαθύτερες ρητίδες. Mm-hmm. Η

0: να πέσει το δέρμα.
1: Εννοείται. Εάν λοιπόν βάζεις μεγάλες ποσότητες υαλουρονικού, θα βαρύνει το πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή, όταν ξεπεραστεί η ελαστικότητα του δέρματος, θα βαρύνει και θα δημιουργήσει χειρότερες ρητίδες. Άρα λοιπόν και εδώ χρειάζεται εξατομίκευση και να μην παρασυρώμαστε και να λέμε ότι η φίλη μου έβαλε 3 ή 4 ήρυγες. Θα πρέπει ο γιατρός να κρίνει το πόση ποσότητα υαλουρονικού χρειάζεται και να κρίνει και να δει τον ασθενή σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ναι, θα βάλω σήμερα υαλουρονικό, αλλά το υαλουρονικό αυτό θα το έχει ασθενής και για τα επόμενα χρόνια. Άρα πρέπει να λάβω και την εξέλιξη υπόψη μου πριν να συζητήσω το
0: πόσο. Το ίδιο συμβαίνει, φαντάζομαι, και με τη βοτουλινική τοξίνη, δηλαδή το ενέσιμο αυτό που αρχικά ήταν ένα φάρμακο, να πούμε, που μπορεί να μην το ξέρει πολλοί κόσμος, χρησιμοποιήθηκε στην οφθαλμολογία και μετά πέρασε και πολύ χρησιμοποιείται σωστά τώρα για τις ρετίδες. Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτό σε γενικές γραμμές?
1: Για τη βοτουλινική τοξίνη θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνει παραλύει τους συγκεκριμένους μύες του προσώπου, έτσι ώστε να μην κάνουμε δυναμικές ρητίδες. Mm-hmm. Και ορισμένοι άνθρωποι έχουν γονιδιακή προδιάθεση. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, υπάρχουν νέα κορίτσια 25-27 ετών που έχουν έντονο μύ και ξεκινάνε και δημιουργούνται δυναμικές ρητίδες. Άρα λοιπόν η βοτουλινική τοξίνη παραλύει τον μύ, δεν προκαλεί κακό, δεν προκαλεί αυτό που λένε ότι πέφτει το δέρμα ή χαλαρώνει το δέρμα. Ατροφεί ο μύς, αλλά έτσι κι αλλιώς ο μύς
0: προσωρινά ατροφεί.
1: Προσωρινά
0: ατροφεί. Μέχρι να επαναληφθεί η θεραπεία, να το πούμε αυτό. Σωστά.
1: Σωστά. Ναι, σωστά. Αλλά αν επαναλαμβάνεται η θεραπεία για κάποια χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι ο μύς ατροφεί σχεδόν μόνιμα. Αλλά πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάποια χρόνια.
0: Ναι,
1: να ρωτήσω. Με μία-δύο φορές.
0: Ναι, να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν σημεία που ενδείκνεται να γίνεται αυτή η εφαρμογή των ενέσεων και σημεία που ενδείκνεται το υαλουρονικό και άλλα σημεία στο πρόσωπο που δεν πρέπει να τα αγγίζουμε, είτε βάζοντας υαλουρονικό είτε όχι? Το λέω γιατί τελευταία υπάρχει μία τάση ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες περιοχές από την πράξη που τις έχετε δει ότι υαλουρονικό δεν πρέπει να μπαίνει.
1: Πράγματι, πάρα πολύ σωστή η ερώτηση σας αυτή και εξαρτάται και από την κρίση του γιατρού. Σε γενικές γραμμές, στην περιοχή γύρω από τα μάτια, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε υαλουρονικό ιδιαίτερα παχύρευστο. Καλό είναι στην περιοχή γύρω από τα μάτια, η καλύτερη θεραπεία είναι η βοτουλινική τοξίνη και η παράλυση του μυός, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται οι ρητίδες. Mm-hmm. Λεπτόρευστο υαλουρονικό σε στυλ μεσοθεραπείας, που ελπίζω να με ρωτήσετε αργότερα.
0: Θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτό. Ναι.
1: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά το παχύρευστο υαλουρονικό γύρω από τα μάτια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Πόσο συχνή πρέπει να είναι η εφαρμογή τους, ή αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας? Επίσης, τι γίνεται με την ασφάλεια? Δηλαδή, χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια. Είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα? Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να διορθωθεί με αυτές τις ιστορίες? Και δεν εννοώ στραβά μόνο σε επίπεδο αισθητικής, δηλαδή να δω κάτι στο πρόσωπό μου που να μην μ' αρέσει. Μπορεί να υπάρξει μια παρενέργεια. Αυτή μπορεί να αναστραφεί.
1: Εάν υπάρξει παρενέργεια που είναι η δημιουργία κοκκιώματος, μπορεί να αναστραφεί με τη χρήση υαλουρονιδάσης. Αλλά τα καλής ποιότητας υαλουρονικά, γι' αυτό πάντα οι ασθενείς πρέπει να ρωτάνε τον γιατρό τους τι υαλουρονικό χρησιμοποιείς. Υπάρχουν πάρα πολλά υαλουρονικά και καλό είναι να βεβαιωθούν οι ασθενείς ότι ο γιατρός τους χρησιμοποιεί υαλουρονικά, τα οποία είναι από μεγάλες εταιρείες, τα οποία είναι εγκεκριμένα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με την τεχνική του γιατρού σε σχέση με την ποσότητα.
0: Αλλά και την ποιότητα και των υλικών.
1: Άρα και την ποιότητα των υλικών.
0: Ναι, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην αγωνία τους, γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα σήμερα για να λέμε για την αλήθεια πάρα πολλά, να πληρώσουν ελάχιστα, να πληρώσουν την καλύτερη δυνατή τιμή, παρακάμπτουν λίγο και την ποιότητα των υλικών, που αυτό είναι σημαντικό, έχω την αίσθηση από αυτά που λέτε.
1: Όταν ακούει κάποιος κάποια υπερβολικά φθηνή τιμή, πρέπει να μπαίνουν ορισμένες σκέψεις στο μυαλό του. Ναι. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άλλοι να χρεώνουν παραπάνω και αυτοί να μην χρεώνουν.
0: Ναι. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτό, ή και αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου?
1: Εξατομικεύεται χοντρικά για τη χρήση της βοτουλινικής τοξίνης. Λέμε ότι το μάξιμο που μπορεί να γίνεται είναι 3 φορές το χρόνο. Συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς το κάνουν 1 ή 2 φορές το χρόνο. Για το θέμα του υαλουρονικού, ανάλογα με την πυκνότητά του και με το είδος του υαλουρονικού, λέμε ότι συνήθως επαναλαμβάνεται μετά από 1 ή 1,5 χρόνο. Αλλά υπάρχουν και ασθενείς που το υαλουρονικό αργεί πάρα πολύ να φύγει και το επαναλαμβάνουν μετά από 2 χρόνια.
0: Αυτό είναι θέμα οργανισμού.
1: Αυτό είναι θέμα οργανισμού.
0: Γίνεται πολύ φασαρία τα τελευταία χρόνια για τους βιοδιεγέρτες, δηλαδή ουσίες που ενισχύουν ή εγχύονται στο δέρμα για να βοηθήσουν το ίδιο το δέρμα να αναγεννηθεί, να βοηθήσουν όμως το ίδιο το δέρμα, είτε ακόμη και μηχανικές παρεμβάσεις, δηλαδή μικρά τρυπήματα, ας πούμε, να το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, για να ενεργοποιηθεί πάνω στο δέρμα το υπάρχον κολαγόνο που υπάρχει. Αυτό.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι πολύ καλό. Οι βιοδιεγέρτες βοηθάνε και είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να πετύχουμε ανάπλαση του δέρματος.
0: Τι ουσίες μπορούμε να βάλουμε που, ας πούμε, συνήθως διεγείρουν το ίδιο το κολαγόνο το δικό μας.
1: Κοιτάξτε, μια μορφή βιοδιέγερσης κάνει και το ίδιο το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε διεγείρει το δέρμα για να παραχθεί κολαγόνο.
0: Α, μετά, το κάνει αυτό.
1: Το κάνει αυτό. Δράσαν σκαλωσιά, μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι ώστε ο οργανισμός να πάει και να χτίσει κολαγόνο.

0: οι βιοδιεγέρτες είναι πιο συγκεκριμένα υλικά τα οποία πράγματι διεγείρουν τους ιστούς να παράξουν περισσότερο κολαγόνο, δεν δίνουν όγκο, δεν χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν, ούτε για να δώσουν όγκο, αλλά για να διεγείρουν τον οργανισμό να παράξει κολαγόνο.
1: Και παράγει κολαγόνο, φαίνεται. Δηλαδή, είναι μετρήσιμο, βλέπουμε ότι βελτιώνεται.
0: Είναι μετρήσιμο.
1: Το δέρμα ξανά είναι πιο σφριγγυλό.
0: Έχουν κάνει ιστολογικές μελέτες και έχουν δει ότι έχουν παχύνει οι στιβάδες του δέρματος μετά από τη χρήση βιοδιαγερτών και το βλέπουν και οι ασθενείς οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, να ξέρουμε ότι οι βιοδιαγέρτες λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε λίγο νεότερες ηλικίες.
1: Από ό,τι σε μεγαλύτερες. Είναι λογικό γιατί τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή.
0: Τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή, όπως
1: ναι. Και νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως αν δηλαδή δεν θέλει κάποιος να βάλει καθόλου ουσίες στο πρόσωπό του. Γιατί η βιοδιέγερση μπορεί να γίνει μόνο και με αυτά το needling, αυτά τα μικρά τρυπήματα. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάποια ουσία. Σωστά.
0: Το needling αυτό βοηθάει πάρα πολύ, αλλά είναι κρίμα να περάσεις τη διαδικασία του needling και να μην
1: και να μην έχεις και κάποιες ουσίες που θα βοηθήσουν το δέρμα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Τι επιφυλάσσεις στο μέλλον όσον αφορά τις ήπια παρεμβατικές αυτές καταστάσεις στο δέρμα του προσώπου? Θα μπορούσε τελικά να πει κανείς ότι όσο μικρότερη παρέμβαση, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα? Γιατί οι άνθρωποι θέλουν μικρές παρεμβάσεις πια. Το ακούτε πολύ συχνά και το είπα και στον πρόλογό μου, ότι θέλω με πολύ λίγα πράγματα, όχι να με φορτώσετε με υλικά και αυτά, να δείχνω σαν να μην έχω κάνει τίποτα, ας πούμε.
0: Σίγουρα οι μικρές παρεμβάσεις καθυστερούν τις μεγαλύτερες. Και γι' αυτό βλέπετε και τις
1: άρα μπορεί να λειτουργήσουν
0: γενιές
1: και προληπτικά δηλαδή.
0: Σίγουρα καθυστερούν την ανάγκη για κάτι πιο έντονο. Και γι' αυτό και οι νέες ηλικίες βλέπετε ότι το ξεκινάνε πιο νωρίς και προσπαθούν να καθυστερήσουν την ανάγκη.
1: Και καταφέρνουν να το καθυστερήσουν.
0: Ανάλογα πάλι με τη γονιδιακή προδιάθεση, γιατί αν έχεις έντονη γονιδιακή προδιάθεση για να κάνεις ρητίδες, για να το δέρμα σου είναι αρκετά ξηρό, το δέρμα σου και μαζί με τον τρόπο ζωής, δηλαδή αν έχεις γονιδιακή προδιάθεση έντονη και τρόπο ζωής κακό, δεν θα μπορείς να το καθυστερείς πολύ. Αλλά σίγουρα βοηθάς και πετυχαίνεις αρκετά.
1: Με όλες αυτές τις μεθόδους, έχετε δει να μετατοπίζετε ακόμα και η ηλικία που γινόντουσαν παλιότερα και γίνονται ακόμα και τώρα πιο αιματηρές εντός και εκτός εισαγωγικών επεμβάσεις, όπως ας πούμε το lifting προσώπου, έχει πάει αρκετά χρόνια μετά?
0: Εννοείται. Γιατί τώρα έχεις τη δυνατότητα σε μια γυναίκα στα 40, 45, 50 να κατορθώσεις, να της βελτιώσεις την εμφάνιση χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις στο χειρουργείο. Ναι, έχει καθυστερήσει αρκετά.
1: Ναι, δηλαδή μπορείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο, έναν άντρα ή μια γυναίκα στην ηλικία των 40 ή των 50 τουλάχιστον εμφανισιακά μέχρι τα 70 ή μοιραία κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνει και ένα lifting, εφόσον το επιθυμεί βέβαια, δηλαδή μια ανόρθωση χειρουργική του προσώπου?
0: Ναι, πάλι έχει να κάνει και με τη γονιδιακή προδιάθεση και με τις ανατομικές λεπτομέρειες του προσώπου, αλλά σίγουρα το καθυστερεί στο lifting για τουλάχιστον 10-15 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις και 20 χρόνια.
1: Και 20 χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ανάλογα με τη γονιδιακή,
1: ναι.
0: Και.
1: Ναι, δεν θα σας ρωτήσω αν είμαστε μακριά από την εποχή που δεν θα βλέπουμε ρητίδες, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το παρακάνουν και οι γιατροί τους και πραγματικά είναι σε ηλικίες βιολογικές, εννοώ χρονολογικές, 50, 60 και παραπάνω, και όντως δεν βλέπουμε καμία ρητίδα.
0: Αυτό
1: το έχουμε επιτύχει.
0: Το παρατηρούμε όλοι μας, στον κύκλο μας και στους ανθρώπους μας. Βέβαια, για
1: και οι άνθρωποι έχουν εξοικειωθεί και με αυτή την εικόνα πια, νομίζω. Αρκετοί
0: εννοείται
1: άνθρωποι.
0: Και γι' αυτό και υπάρχει και η ανάγκη. Συγκρίνεται μια γυναίκα 60 χρονών της σημερινής εποχής και μια γυναίκα 60 χρονών πριν από 45 χρόνια. Καμία σχέση. Και το ίδιο μια σαραντάρα. Ή έναν σαραντάρι της σημερινής εποχής και μια σαραντάρι ή ένα σαραντάρι πριν από 30-40 χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μας δίνει, μας βοηθάνε όλα αυτά και γι' αυτό και οι ασθενείς και οι έρχονται και τα ζητάνε.
1: Επειδή, ναι, και νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την ψυχολογική τους
0: στήριξη.
1: Ναι, στήριξη ή οτιδήποτε άλλο. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που δεν μοιάζει με επιστημονική φαντασία, αλλά θέλω να κλείσουμε με αυτό. Είμαστε πολύ κοντά, τουλάχιστον οπτικά, γιατί εντάξει, το να κάνεις όλα αυτά και μετά να τρέφεσαι χάλια, να μην γυμνάζεσαι και αυτά, νομίζω δεν βοηθάει ούτε το δέρμα τελικά, αλλά και ούτε και τον οργανισμό συνολικά. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το οπτικό μέρος που αφορά το πρόσωπο σήμερα, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Είμαστε πολύ κοντά στην εποχή που οι άνθρωποι θα πεθαίνουν νέοι. Εννοώ νέοι με την έννοια ότι θα βλέπουμε ένα νέο πρόσωπο. Και πολύ καλύτερο από αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, επειδή ακούω για διάφορες μεθόδους που είναι στα σκαριά, από τα κύτταρα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήδη είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό και θα βρεθούμε ακόμα πιο κοντά με εξατομικευμένες θεραπείες, δηλαδή μπορεί στο μέλλον με τα πλαστοκύτταρα, με τις καλλιέργειες κυττάρων να παίρνουμε καλύτερες ποιότητας υλικά, και καλύτερες ποιότητες βιοδιαγέρτες που θα ταιριάζουν περισσότερο στο DNA μας και στον οργανισμό του καθενός, έτσι ώστε η διαδικασία της γύρανσης να αντιστραφεί ακόμα πιο έντονα.
1: Και θα είναι μια διαδικασία που θα ξεκινάει, ας πούμε, όταν δημιουργείται η πρώτη ρητίδα τα 18. Θα γίνεται δηλαδή πρόληψη ώστε ένας άνθρωπος που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία, υποθετικό τώρα το ερώτημα, από τα 18, θα φτάνει, ας πούμε, στα 60-70 και θα διατηρεί ένα πρόσωπο που μοιάζει, ας πούμε, 20-30.
0: Αυτό έχει μια δόση φαντασίας, αλλά μπορεί να συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί.
1: Μου αρέσει η φαντασία, γι' αυτό το λέω. Αλλά πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα το κατακτήσει η επιστήμη, αργά ή γρήγορα?
0: Μακάρι. Και να το προλάβουμε.
1: Ναι. Και εσείς και εμείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαϊτάνη. Καλησπέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαλογιάννη. Γεια σας.
1: Κατανοώ απολύτως τους ανθρώπους που για οποιοδήποτε λόγο θεωρούν ότι οι ίδιοι ότι θα πρέπει να κάνουν χρήση της επιστήμης και των επιτευγμάτων της για να δείχνουν πιο νέοι, εφόσον βέβαια το αντέχει και η τσέπη τους. Αυτό που σίγουρα δεν μπορώ να καταλάβω είναι τους νεότερους ανθρώπους που αντικειμενικά είναι εμφανίσιμοι ή όσον αφορά τις κοπέλες εμφανίσιμες και αναζητούν μετά μανίας να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως δεν είναι και πραγματικά, δηλαδή να είναι ακόμη και αποτέλεσμα οπτικής επεξεργασίας. Ο στόχος να μοιάσουν σε κάτι ή σε κάποιον που δεν είναι και πολύ ανθρώπινο, γιατί κανείς δεν βάζει πλέον πολύ ανθρώπινες φωτογραφίες στα social media. Είναι φωτογραφίες ιδεατές που έχουν φτιαχτεί ακόμα και με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ουσιαστικά επενδύουμε σε αυτό, πολύ συχνά ελπίζοντας ότι έτσι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε όλα όσα πάνε στραβά στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ θα φτιάξω ένα πρόσωπο με βάση την τεχνητή νοημοσύνη την καλύτερη δυνατή εκδοχή μου και θα λυθούν όλα μου τα προβλήματα. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, να βρω ένα σύντροφο, να ανέβω κοινωνικά και οικονομικά, να πετύχω επαγγελματικά, όμως δεν συμβαίνει πάντα. Και λέγοντας όλα αυτά, σκέφτομαι κάποιες κυρίες που έχουν μεγαλώσει και οριμάσει όμορφα στο πρόσωπο, γυναίκες που δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία να πειράξουν οτιδήποτε, οι οποίες με κάθε ευκαιρία τονίζουν και σε κάθε συνέντευξη, αν πρόκειται για επώνυμες, ότι οι ρητίδες τους είναι τα παράσημα της ζωής τους. Κατανοώ ότι αυτή είναι μια στάση ζωής που δεν μπορούν ή δεν αντέχουν να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι, ιδίως σε μια εποχή που η ιατρική προχωρά με στόχο μια μέρα, όπως ακούσατε, όχι πολύ μακρινή, να δώσει λύση σε αρκετά ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα εδώ και χρόνια και κυρίως αυτά που αφορούν την αντιγύρανση. Τελικά, δεν έχει σημασία αν τα έχεις βρει ή όχι με τον εαυτό σου για το αν θα παρέμβεις στο πρόσωπό σου, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το πώς εσύ θα αισθανθείς καλύτερα, έχοντας όμως πάντα κατά νου το μέτρο και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των πράξεών σου. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ξεκινάει αυτήν την ώρα η αναχώρηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φάλιρο προς το ΟΑΚΑ, όπου θα διεξαχθήσει σε νέο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκας με αντίπαλο τη Ρεάλ. Σύμφωνα με τη Στασή, οι σειρμοί που αναχωρούν αυτή την ώρα είναι αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, χωρίς να πραγματοποιήσουν στάση σε άλλους σταθμούς. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ αναχώρησαν νωρίτερα από το Παναθηναϊκό στάδιο με λεωφορεία για το ΟΑΚΑ. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας με σκοπό του τερματισμού του πολέμου. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Περιορίστηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας της με δικαστική απόφαση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

Τον άλλο τον έχω στείλει στο ΑΚΑ, δηλαδή τον έχω στείλει και πάει μόνος του. Όλος με ρωτάει, ο ΑΚΑ ή ο ΑΚΑ. Telecom Center. Και εδώ στον Παπακαλούση, ωραία είναι, λέει, έχει ωραίο φάει. Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας, μεγάλη βραδιά για το μπάσκετ, τελικός της EuroLeague, Ολυμπιακός Ρεάλ στις 9 η ώρα. Και αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μέχρι τις 7 η ώρα θα είμαστε μαζί. Στη ρύθμιση του ήχου, το αγόρι με τα λαχανία ακουστικά. Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχεις μαζέψει το μαλλί σήμερα, γνώριστη. Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο και σήμερα το συνάδελφος με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα. Ελένη Μπουγέρη, Ελένη Μπουγέρη. Και πάμε απ' όλα φουνταριστή. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Θα ακούτε πως μαζεύονται οι φίλαθλοι για να προωθηθούν προς το Telecom Center στο Μαρούσι. Γεια σου ρε Γεωργία, καλησπέρα. Ποιος πλαστικός χειρουργός ήταν νωρίτερα στην εκπομπή, ποιο ήταν το όνομά του, ευχαριστώ. Γεωργία μου, πρέπει να πάρεις στο τηλεφωνικό κέντρο την Ελένη την Μπουλιέρη για να σου πει, γιατί εγώ προετοίμαζα την εκπομπή. Pleased to meet you, γεια σου Χριστάρα. Σήμερα είπα στον πεντάχρονο γιο μου να κάνει πολύ φασαρία την ώρα του Dr. Kef, ώστε να φταίει αυτός που δεν μπορώ να τον απολαύσω. Χαιρετίσματα το τρισάθλιο ζεστό με 32 βαθμούς Λονδίνο. Θα πεθάνουμε χωρίς κρύο, πεπόνι και κρύο τσίπουρο. Γεια σου Αλέξανδρα από Πειραιά. Τσαμών καλησπέρα. Είχαμε κλείσει με ένα φίλο εισιτήρια για τον απόψινο τελικό της EuroLeague. Επειδή το είχαμε κλείσει πολύ νωρίτερα και λόγω λάθους υπολογισμού των ημερομηνιών, είχε ξεχάσει ότι σήμερα παντρεύεται. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται για απόψε να παντρευτεί στις 8.30 στον Άγιο Νικόλαο στον Πειραιά. Θα βάλει και ο παπάς στην εκκλησία γιγαντοοθόνη. Θα κλείσουνε σπίτια απόψε.

Ολυμπιακός είναι ένας τελικός πάντα, τον θεωρούν φαβορί απέναντι στη Ρεάλ, αλλά σε τελικούς δεν υπάρχουν παιδιά φαβορί, γιατί δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Πρέπει να είσαι προσγειωμένος και να πατάς, όπως έλεγε και ένας καθηγητής μου, και με τα τέσσερα πόδια στη γη. Ο Ολυμπιακός που είναι πιο κοντά από ποτέ στο τέταρτο αστέρι, η Ρεάλ έχει τραυματισμούς, αλλά όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα με βαριά φανέλα, οι δυσκολίες τη γιγαντώνουν και την ατσαλώνουν.

Οι δυο τους θα συναντηθούν για πέμπτη φορά σε τελικό. 3-1 νίκες η Ρεάλ. Οι Ερυθρόλευτοι θα κυνηγήσουν το τρόπαιο που μέσα στην πορεία του χρόνου το άγγιξαν, αλλά πριν τους το απάξουν από τα χέρια, νομίζω θυμάται Βελιγράδι 22, ο Βασίλη Μίτσιτς με τον μπάζερ μπίτερ τρίποντο στον ημιτελικό, που έστειλε την Εφές στον τελικό. Ένα χρόνο μετά στο Κάουνας το 2023, ο Σέρχιο Γιούλ με εύστοχο τρίποντο 3,2 πριν το τέλος του τελικού με τη Ρεάλ. Στο Βερολίνο το 2024 πάλι η Ρεάλ έφραξε το δρόμο στον ημιτελικό. Και στο Αμπουντάμπι πέρσι ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έστειλε την Μονακό στον τελικό. Να πούμε ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο με συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που στον ημιτελικό με την Φενέρ του Γιασκεβίτσιους είχε μια απόδοση κυριαρχική. Με όπλο την άμυνα είχαν απαντήσει για όλα. Ο Γιασκεβίτσιους έκανε 35-37 αλλαγές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το πάλεψε το παιχνίδι, προσπάθησε να το γυρίσει, ανακάτεψε την τράπουλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ο Ολυμπιακός του βγήκαν και τα χαρτιά του Μπατζόκα. Όσους πρώτους έβαλε βασική ομάδα, σχεδόν τους ίδιους βάλανε και σε εισαγωγικά αναπληρωματική. Ένα παραπάνω αναπληρωματική. Από τους 79 πόντους, 40 ήρθαν από τον πάγο και 39 από τους βασικούς. Με το Σαρούνας να λέει ότι κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή, ο Ολυμπιακός μας την έπαιρνε. Συντονισμένοι με το Sky στους 100,3 είναι η εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Θα το περπατήσουμε παρεΐτσα. Θα ακούσουμε και τον Νικόλα κατά τις 18:30.

Γεια σου, Αντρέα, τον καθηγητή στον κόβο για πολύ βοδί. Που λέει ότι πρέπει να πατάμε και με τα τέσσερα πόδια. Γεια σου, Λαμόγιο, καλησπέρα, Μινά. Πώς τη βλέπεις τις συνομιλίες σε Τεχεράν της Αμερικής? Λαμόγιο από ζωγράφου. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω και δεν είμαι. Αλλά να σου πω ότι τρεις μήνες τώρα κονομάνε. Κονομάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, κονομάει και το Ιράν, παρά τα προβλήματα που έχει, βρίσκει τις λύσεις. Η Κίνα που λέμε ότι ζορίζεται, η Ρωσία, οι μεταφορείς και όχι μόνο της ενέργειας. Λοιπόν, αφού οι μεγάλες χώρες βγάζουν λεφτά, βλέπεις εσύ να τελειώνει. Μπορεί να γίνει μια ύφεση, έτσι, για να σταματήσουν και οι σκοτωμοί και να χάνουν τις ζωές. Αλλά η αναμπουμπούλα, το disruption, η αναταραχή, δεν βλέπω να τελειώνει εύκολα, αδελφούλη. Και όπως σας έχω ξαναπεί, σκεφτείτε τρεις μήνες τώρα, γιατί τους βολεύει όλους, το βαρέλι, ό,τι και να γίνει, είναι εκεί γύρω στα 100 δολάρια. Πάει λίγο πάνω, το έχετε δει να πηγαίνει 120-130, άγγιξε μια στιγμή, το ξανακατεβάσαμε. Το αμερικανικό εκεί γύρω στο 97-98. Εκεί τριγύρω εννοώ. Τυχαίο.

Κάποιος μου είπε μήπως πάμε και σε κατάσταση όπως τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Πέμπτος χρόνος έγινε καθημερινότητα. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να εξάγουν το πετρέλαιό τους και τα αποθέματα ενέργειας ή ό,τι βγάζουν. Λεφτά βγάζουν, εντάξει, ζόρια έχουν. Ο Ζελένσκι έχει φτάσει να στέλνει ντρόνς μέχρι τη Λευκάδα. Ζωάρα! Οι Ευρωπαίοι λένε ο πόλεμος στην Περσικό κόλπο δεν είναι δικός μας πόλεμος. Το πιάνει ο Τραμπ και λέει και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι δικός μας πόλεμος. Ο Σι ο Κινέζος δέχεται τον Τραμπ και λίγες μέρες αργότερα τον Πούτιν. Τι άλλο θέλετε? Ζωάρα! Ο Τραμπ που θα τελείωνε το Ιράν μέσα σε λίγες εβδομάδες είναι κάτω τώρα και το Ιράν συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι. Prince. Λοιπόν, όλα καλά. Και ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρώπη. Που την τρώει από παντού, τη φάπα.

Γεια σου, GBU 57. Καλησπέρα, Μινιά. Ευτυχώς σήμερα ο Dr. Κέφε δεν είχε μακάβριο θέμα, γιατί είχε το Botox και το υαλουρονικό. Μια συμβουλή όμως με το Botox Μπερλουσκόνη, λέει, είχε βάλει πολύ κάποια στιγμή. Είχε τσιτώσει τόσο πολύ το δέρμα του που δεν μπορούσε να κλείσει καλά το αναμάτι. Μπερλουσκόνη, ρε φίλε. Τον είχε ο αείμνηστος Περικλής Παναγόπουλος και έπαιζε μουσική με την κιθάρα του σαν τα κουρασγερό πλιά του. True story, ε. Το φαντάζεσαι, τι μου θυμίζει αυτός, ρε. Δεν τον είχαμε στο τάδε κουρασγερόπλιο που παίζε κιθάρα κάθε βράδυ

Χρήστο λέει πάντως αν σήμερα κερδίσει ο Ολυμπιακός, το πιθανότερο βλέπω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παίρνει τηλέφωνο κάθε 10 λεπτά στα κεντρικά της EuroLeague και να ρωτάει πότε θα γίνει το Final Four στο ΣΕΦ αφού τελειώσουν τα έργα. Είναι παιδιά εντάξει, είναι παιχνίδι που θέλει τεράστια προσοχή.

I beat prophet, λέει Μαλαχία, αφού το κονόμημα λέει πάει σύννεφο, τότε βομβάρδισε, baby, βομβάρδισε. Τι να σας πω, εγώ αυτό βλέπω. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο, θα τους φάνε, αλλά. Δεν ξεμπλέκει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί εύκολα από εκεί κάτω.

Γεια σου Βασίλη Κέι, παιδιά Έλεος, όχι άλλη μπάλα. Δεν είμαι για μπάλα, για μπάσκετ μιλάω. Ένα πλάκα σου κάνω. Πώς λέγαμε, όχι άλλο κάρβουνο. Ξέρω, υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται σφοδρά, αλλά σκεφτείτε και εμάς που αειδιάζουμε με ό,τι σχετικό με την μπάλα. Τι θέλετε να αλλάξουμε σταθμό? Έλα ρε Βασίλη τώρα, τι να λες αυτά. 35 χρόνια ακούω κάτι τέτοια. Σου είπε κανείς να μην αλλάξει σταθμό? Κάνω ό,τι γουστάρεις. Σαν τόση ώρα μιλάμε για πόλεμο, για πεσικό, για στενό ορμού, για ισορροπίες, για ενεργειακά. Άρης Ρολογάς, καλησπέρα κύριε, όλα είναι θάλασσα. Γεια σου ρε Άρη. Να πω στην κυρία που ρώτησε ότι ο πλαστικός λέγεται γαϊτάνης. Τι είσαι ρε, εσύ τα καταγράφεις όλα σε μπλοκάκι? Έχεις βάλει AI που καταγράφει τις συνομιλίες και στα κάνει κείμενο? Τι κάνεις? Ο Διονύσης Απατήσια λέει, τι λες, ο έμπολα μας έρθει μέσω Λιβύης και Κρήτης. Άλλη για περιοχές, ναι. Να σου πω αδελφούλη, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, Αστυλοκεφαλονή της Λιξούρη. Μινά καλησπέρα, πήγα χθες ο Άγα Μέιντεν. Τι να σου πω, το κάτι άλλο. Πού θα βάλουμε? Ένα Μέιντεν θα βάλουμε. Δεν θα βάλεις? Έλα θα βάλεις, είσαι ψυχούλα. Λοιπόν, υπερθέαμα εικόνας και ήχου. Οι Maiden καλύτερα από ποτέ, είμαστε τυχεροί που τους έχουμε και τους βλέπουμε κάθε τόσο. Είναι ωραία εποχή να είσαι μεταλλάζει, το όνειρό σου. Να είσαι καλά, το βράδυ θα δω ταινία στην τηλεόραση. Έχει το πολύ σκληρός για να πεθάνει. Κατάλαβες, είμαι πράσινος, τι να κάνω. Εντάξει, η ομάδα για τον καθένα είναι, θα έλεγα, μια παράλληλη θρησκεία. Τάκης από παλαιό φάληρο. Ωρίσε, ναυτιλιακό τραγούδι μου βάλε.

Τάκης δημογράφη, καλησπέρα. Μην σε άφησε μόνο ο Νικόλας. Απόψε πάει να σηκώσει την κούπα. Δεν τα χάνει με τίποτα. Δεν το χάνει με τίποτα ο Ολυμπιακός. Έτσι το χρωστάει, αλλά είπαμε. Είπαμε. Με το μαλακό. Αν κατέβει με την ίδια πνευματική προετοιμασία όπως κατέβηκε στον ημιτελικό,

GPU δεν μπορώ να καταλάβω το μήνυμα, το πιάνω γενικά, αλλά κάπου το γράφεις έτσι, σε διορθώνει το correct λάθος, αυτό που σε διορθώνει λάθος, πώς το βλέπεις.

Και βγαίνει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί και μιλάει για παραγωγική σχέση με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, να μην βιαστούμε για συμφωνία. Δεν επιτρέπονται λάθη. Σαν να ακούω τον Μπαρτζόκα, ρε. Δεν επιτρέπονται λάθη. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.

Είπαμε φίλοι της Ρεάλ συγκεντρώθηκαν όλοι στο Παναθηναϊκό στάδιο και με λεωφορεία κατευθύνονται προς το Telecom Center. Νέα η ώρα αρχίζει ο τελικός, γιατί ρωτάτε, τηλεοπτικά από την Nova, από το συνδρομητικό, δεν υπάρχει σε δεύτερο κανάλι.

Γεια σου Κρομίδα, γεια σου Γίγαντα. Ο Κώστας ο Κρομίδας, συγγραφέας. Σε ξέχασα κι εγώ, με ξέχασες κι εσύ. Τώρα γυρίζω από την πρώτη περιοδία και ξαναφεύγω την άλλη εβδομάδα. Πάμε μπι που λένε και στο χωριό μου. Σε ακούω στην Εθνική Οδό. Να σε καλά, θα τα πούμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.

Καλησπέρα στη Φρόσο, γεια σου Φρόσο. Και τα τρένα φεύγουν εδώ από το Φάλιρο. 6 ώρα είναι η πρώτη αναχώρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα της ελληνικής αστυνομίας. 1.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού ανεβαίνουν εκτός από το τρένο με μηχανάκια.

Και κυρίες και κύριοι, για εσάς που κνευρίζεστε εύκολα, δηλαδή οι περισσότεροι, χρησιμοποιήστε αυτή τη φράση, λέει, όταν τσακώνεστε με τον σύντροφό σας για να αποφύγετε μεγαλύτερες συγκρούσεις. Ο θυμός δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Άκου, Παπακαλούση. Δεν είμαι στην κατάλληλη ψυχική διάθεση αυτή τη στιγμή και χρειάζομαι χρόνο για να ηρεμήσω πριν μπορέσω να εκφράσω τα αληθινά μου συναισθήματα. Αυτό θέλει ηρεμία για να το πεις. Πες, άσε με τώρα, σταμάτα, γιατί μου έχει γυρίσει το μυαλό, θα τα πούμε μετά. Να ηρεμήσω, αυτό το καταλαβαίνω.

0: Η ελληνική αστυνομία για τον τελικό της EuroLeague είπε ότι είναι υποχρεωτική ταυτοποίηση για την είσοδο στο γήπεδο, γιατί είχαμε κάτι τραλαρίμ τραλαρόμ που μπήκαν άνθρωποι χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, είπε η EuroLeague θα το κοιτάξει. Η είσοδος λοιπόν θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίαση των κανόνων ασφαλείας με οποιονδήποτε τρόπο. Και υπενθυμίζει η ελληνική αστυνομία ότι σε περιπτώσεις αθέμητης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Έλα ρε Παουκάρα, έλα ρε Τσέφλιο, Τσέφλιο, Τσέφλιο. Είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, αγώνα μου, δεν παίζει ο Μπάουκ απόψε μπάσκετ. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Γιατί κάτσε, γιατί μου έχει δώσει ο... Έχουμε τελικό κυπέλου γυναικών. Πάω Καστέρα Τρίπολης. Έχει αρχίσει εδώ και μισή ώρα στο Αγρίνιο. Μετά το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πάει για το ντάμπλε και το 8ο κύπελο, έχει 7 κύπελα η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ και με το φετινό 20 πρωταθλήματα σε εξέλιξε λοιπόν ο τελικός κυπέλλου γυναικών ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Το παιχνίδι έχει αρχίσει 5:30 στο Αγρίνιο. Φύγαμε!
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove!
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
5: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
16: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
11: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
16: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ στον Sky.
17: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει και στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επισημαίνει ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας του. Νωρίτερα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι είναι πιθανόν τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο Ιρανική πηγή, μετέδωσε από την πλευρά του ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να γύρουν εμπόδια, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για συμφωνία. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε σήμερα στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν σχολίας ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν σήμερα στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας του με δικαστική απόφαση. Ο Οζγκούρ Οζέλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αποπέμφθηκε την Πέμπτη από το εφετείο, το οποίο επικαλέστηκε παρατυπίες. Στη θέση του επανήλθε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, ο οποίος είχε ιτηθεί από τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν στις εθνικές εκλογές. Κλείνουν αυτήν την ώρα οι κάλπες στην Κύπρο, καθώς στις 6 έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των 56 εκπροσώπων στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Στη σύλληψη 2 ατόμων με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Καστοριάς. Αναζητείται ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράσεις προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα της δίθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών έπειθαν τα θύματα να τους παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε Καστοριά, Γρεβενά, Πτολεμαϊδα, Δράμα. Θύματα 6 γυναίκες. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στο χωριό Αρχάνες Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν άνδρας που είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί σε κατάστημα εστίασης επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός άρχισε να πυροβολεί. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ άμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στις 9 το βράδυ. Η διαιτητική τριάδα του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτη θα αποτελείται από τους Ρέντεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και Όλεξ Λάτισεβς. Αυτή την ώρα αναχωρούν από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φάληρο οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού με προορισμό το ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, οι σειρμοί με προορισμό το ΟΑΚΑ δεν θα πραγματοποιήσουν ενδιάμεσες στάσεις. Οι φίλαθλοι της ΡΕΑΛ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, από όπου μεταφέρονται οργανωμένα με λεωφορεία. Οι υπογραφές απομένουν για τη συμφωνία του 39χρονου Δανού τεχνικού Γιάνγκομπ Νέστρουπ. Αναμένονται ανακοινώσεις προκειμένου να επικυρωθεί με κάθε επισημότητα η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή. Ανώτεροι του Απόλλωνα στο Σεράφιο αναδείχθηκαν οι πολίστες του Παναθηναϊκού, καθώς επικράτησαν 12-9 και προκρίθηκαν ξανά στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 4-0 της Λιόν και κατέκτησε το Women's Champions League.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι!
0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.
6: Γεια σου.

0: 8 λεπτά μετά τις 6, κυρίες και κύριοι, έχουμε και καλεσμένο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αλλά να πω ποια είναι η ομάδα. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής σε δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Μέχρι τις 7 η ώρα παρεΐτσα. Παναγιώτης Παπακαλούς, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και παραμένουμε, μάλλον ξαναπάμε στο μπάσκετ, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον φίλο και συνάδελφο Γιάννη Φιλέρη.
1: Έλα μηνά, μηνά.
0: Ο νονός μου, γεια σου Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά.
0: Έφτασες?
1: Έφτασα, ναι, είχαμε ελέγχους, αλλά έφτασα, εντάξει.
0: Πώς είναι, για πες. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Είδες να παίρνουνε θάρρος?
1: Κοίταξε, όχι, τελικός είναι. Κανένας τελικός δεν είναι εύκολος και δεν νομίζω ότι αυτός θα είναι. Προφανώς ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει τον πρώτο λόγο, που είναι φαβορία, ας το πούμε έτσι, στη θεωρία, στα χαρτιά, πείτε το όπως θέλετε, γιατί θα παίζει σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο από οπαδούς του και απέναντι θα βρεθεί μια ομάδα που δεν έχει ψηλό. Δηλαδή και οι τρεις διαθέσιμοι σέντερ για φέτος είναι νοκάουτ. Και ο Ταβάρες και ο Λεν και από προχθές ο Γκαρούμπα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ρεάλ θα παραδοθεί ανεφόρον. Νομίζω ότι θα είναι πολύ
0: ζωνή.
1: Η ζώνη έτσι κι αλλιώς παίζει Ρεάλ, οπότε και χωρίς ψηλό νομίζω ότι θα τη δοκιμάσει για αρκετή ώρα ο Σέρτζιο Σκαριόλο, που είναι ένας προπονητής που του αρέσουν οι σύνθετες άμυνες και οι ζώνες. Οπότε
0: Αργεντινός στον κάμπο, Αργεντινός και playmaker, ε.
1: Ναι, ναι, είναι ο Καμπάσο, μια ιδιοφυΐα του μπάσκετ και πολύ έμπειρος. Έχει μεγάλη εμπειρία η Ρεάλ και ο Καμπάσο και ο Γιούλ. Και ο Ντέκ, ο άλλος Αργεντίνος που έχει νέο αίμα, τον Δομινικανό, το Φελίς που εντυπωσίασε στο ημιτελικό. Είναι πολύ καλός ο Αμερικανός, ο Καναδός μάλλον, ο Λάιλς, που έρχεται κατευθείαν από το NBA, έκανε μια σπουδαία καριέρα εκεί. Γενικώς είναι η Ρεάλ, έτσι, είναι η ομάδα των 22 τελικών και των 11 τροπέων, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και με μισή ομάδα να κατέβαινε πρέπει να τη σεβαστείς, γιατί είναι
0: Γιάννη,
1: το
0: ομάδες με τέτοιες φανέλες, οι δυσκολίες τις ατσαλώνουν.
1: Τις γονατίζουν. Ναι, ναι, και αυτό φάνηκε και στον ημιτελικό. Εντάξει, στο μεγαλύτερο μέρος έπαιξε ο Γκαρούμπα, αλλά ακόμα και να μην έπαιζε νομίζω ότι θα νικούσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή, θέλει, θα έλεγα, συγκέντρωση 40 λεπτών και νομίζω ότι αυτό είναι και το προσόν του Ολυμπιακού φέτος, γιατί το βλέπω πολύ συγκεντρωμένο, πολύ αποφασισμένο, πολύ focus όπως λένε οι Αμερικανοί για την εκπλήρωση του στόχου που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague εδώ που έφτασε. Άλλωστε μόνο αυτό μπορεί να σκεφτεί.
0: Έχει βάθος ο Ολυμπιακός στον πάγκο.
1: Όχι μόνο στον πάγκο, και δηλαδή αν δει κανείς και αυτούς που δεν θα παίξουν. Είναι βασικά στελέχη σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Έτσι. Δηλαδή θα είναι έξω ο Φαλ, θα είναι έξω ο Μόντε Μόρις, μπορεί να είναι έξω ο Νιλικίνα ή ο Μακίστικ ή ένας ψηλός. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι είναι καλοί παίκτες που δεν θα παίξουν καν. Έτσι. Αυτό είναι
0: το Λαριτζάκι ξέχασες.
1: Ναι, ο Λαριτζάκι βέβαια. Ναι, διεθνής Έλληνας. Από τα ιστορικά στελέχη του Ολυμπιακού σε αυτή την εξαετία που ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο έφτασε ξανά στην ελίτη της Ευρώπης. Νομίζω είναι μια διαδρομή αυτή η οποία φέτος φτάνει στην κορύφωσή της. Υπήρξε ο τελικός του Κάουνας βέβαια πριν από 3 χρόνια με το σου του Γιούλ που πλήγωσε όλο τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι εκεί...
0: 3 δεύτερα πριν το τέλος, 3,2.
1: Ναι, 3,1, ναι. Ο Ολυμπιακός που έκανε βέβαια τελευταία επίθεση δεν είναι στο έξος Λούκας, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το σουτ τον έστειλε στην κόλαση. Άντεξε όμως, δηλαδή άλλες ομάδες ενδεχομένως μετά από αυτό το τελικό να μην είχαν την εξέλιξη που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έγινε καλύτερος και νομίζω ότι φέτος παρουσιάζει μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε δει του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Έφτασε στο τελικό, ήταν πρώτος στην κανονική περίοδο. Πέρασε αέρα στα play-off, καλά έτσι καλλιώς η Μονακό δεν μπορούσε να το κοντράρει με τα προβλήματα που είχε. Και τώρα είναι στο τελικό απέναντι σε μια ομάδα που ναι μεν τη σέβεται, αλλά θέλει να την κερδίσει κιόλας έτσι. Νομίζω ότι έχει τύχει και αν παίξει όπως στον ημιτελικό με την αποφασιστικότητα δηλαδή που έδειξε στην άμυνα και την διάθεση να πηγαίνει πρώτο στην μπάλα, να κυριαρχήσει στα rebound και να μην επιτρέψει στη Ρεάλ ξεμαρκάρει στα σούτ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι το πρώτο φαβορί και πάνω στο παρκέ και στο τέλος θα πανηγυρίσει. Αλλά βεβαίως...
0: Πιστεύεις ότι θα τη βάλει μέσα την μπάλα ο Μπαρτζόκας στους ψηλούς?
1: Είναι λογικό αυτό να πάει μπάλα να περάσει από τα χέρια των ψηλών, γιατί εκεί έχει υπεροπλία ο Ολυμπιακός, είτε παίζει ο Μιλουτίνοφ που ήταν καταπληκτικός στον ημιτελικό, μπορεί να έβαλε μόλις 6 πόντους, αλλά...
0: Είναι πανέξυπνος, φίλε.
1: Ναι, μάζεψε 13 ριμπάουντ.
0: Είναι πολύ έξυπνος παίκτης, πέρα από τα σωματικά του προσόντα.
1: Ναι. Είτε ο Τζόουνς, είτε ο Χολ, εκεί έχει ο Ολυμπιακός την υπεροχή, αλλά ξέρεις είναι και πώς θα τους δώσουν την μπάλα, έτσι, γιατί ναι, μεν ο ψηλός είναι μέσα στο παρκέ, αλλά τη δίνουν κοντή την μπάλα, οπότε εξαρτάται πάντα από τους περιφερειακούς το παιχνίδι.
0: Πώς τα λένε οι Αμερικάνοι τα τελευταία χρόνια, το μπάσκετ είναι το παιχνίδι των κοντών, όχι των ψηλών.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, των ψηλών είναι, αλλά...
0: Κατάλαβες πώς το λένε, τώρα ταχύτητα, ιστορίες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
0: Απολαύσεις το παιχνίδι.
1: Ήμουνα πριν από δύο εβδομάδες στην Μπανταλώνα, με έναν άλλο Μινά, το Μινά το Κέκο. Και το φώναζα Μινά. Τι γίνεσαι, τι είναι χαμός.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Γεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ένα τεταρτάκι μετά τις 6, παρείτσα μέχρι τις 7 η ώρα. Γεια σου Μίνα από Καλυθέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Έτερος λέει είναι στο ΆΚΑ για τον αγώνα, σε ευχηθούμε νίκη στον Ολυμπιακό, την αξίζει, καλή σου συνέχεια και καλή εβδομάδα από αύριο. Να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Μινά, όντως ήταν εκπληκτική χθες η Iron Maiden και έκλεισαν τη συναυλία τους με το Wasted Gear.

Δάκι έστω, Total Eclipse of the Heart. Με την νίκη να ευχηθώ στην ομάδα μου. Το ίδιο θα ευχόμουν και σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα σε διεθνή οργάνωση. Αλλά μάλλον εγώ είμαι λίγο φεύγα, λέει, κανένα πρόβλημα. Γεια σου ρε Μανιάνα.

Με αφορμή και το μήνυμα του Χριστάρα από το Τρισάφιο Λονδίνο που λέει για τις δέσιμου 32 βαθμούς, είδαμε στις ειδήσεις του Sky το μεσημέρι σε κατάσταση συναγερμού η Δυτική Ευρώπη. Κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 15 βαθμούς πάνω από την κανονική. Χαμός!

Υπάρχουν περιοχές που αγγίζουν, η θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς, όπως είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Είπαμε, δυτική Ευρώπη, όχι η βόρεια, δυτική, εδώ μην μπλέξουμε, πάνω από 10-15 βαθμούς από τα φυσιολογικά για την εποχή. Σε δεκάδες πόλεις στη Γαλλία και στην Ισπανία η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς, έφτασε μέχρι και 38. Η Ισπανία με την Πορτογαλία, τη Γαλλία όμως και το Μαρόκο βρίσκονται κάτω από θερμικό θόλο που παγιδεύει τη θερμότητα και την ανεβάζει σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα. Θερμικός θόλος!

Λοιπόν, η Γαλλία ένα θερμό Σαββατοκύριακο, αλλά και ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πρωτοφανείς για τον Μάιο, σε διάρκεια και ένταση. Η πρόβλεψη είναι ότι στη Γαλλία η μέση θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, συντρίβοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 22,9 βαθμοί από το 2010.

Γεια σου ρε Σόκρατε, Σοκράτης Αντίπας, γεια σου ρε φίλε, έτοιμος λέει για το Telecom Center φίλε. Σε ακούω, καλή επιτυχία να έχουμε. Βάλε ένα Alexander the Great που δεν παίξανε μπιπ. Η μπιπ χθες δεν το παίζουν συνάβλες όταν έρχονται στην Ελλάδα. Το έχουν κόψει. Τι έγινε, τους τα σκάνε τα τουρκικά λομπί, τα μακεδονικά λομπί, ε. Ε, γιατί το μα, ε. Τα σκουπιανά μάλλον, για να ακριβολογώ. Εντάξει, θα το μεταφέρω.

Επικοινωνούμε ή επικοινωνεί ο φίλος ακροατής από το παράλληλο σύμπαν. Δημήτρης, καλησπέρα. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα από την Νότια Ισπανία. Ρε παιδιά, πού είναι η ζέστη ρε παιδιά? Εδώ έχει αέρα και 19 βαθμούς. Κάνουμε κρά να κάνει ζέστη, να πάμε λίγο στη θάλασσα. Ήμαρτον. Ο Δημήτρης από το παράλληλο σύμπαν. Ή ο Τσαμό από το παράλληλο σύμπαν. Δεν θα συναντηθούμε ποτέ.

0: κλέψω τα χάρη.
1: Γεια σου Κωστή από Ηλιούπολη, καλησπέρα στην πιο θρυλική φωνή του ραδιοφώνου. Σε ευχαριστώ πολύ αδερφούλη. Α, να στείλω καλησπέρα στον αγαπητό, ο οποίος είναι οδηγός ταξί. Είχε πάρει χθες το βράδυ τον Άγγελο, τον Σύρο, και συζητάγανε για μένα. Να σε καλά ρε αγαπητές, ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Το link που στέλνω δείχνει μια εκδήλωση φιλανθρωπίας, μας γράφει ο Κωστής, που καταρρύπτει τα στερεότυπα. Ο μικρός Κίλιαν με καρκίνο στο τελικό στάδιο και με λατρεία στις μηχανές είχε ως τελευταία επιθυμία του να περάσουν έξω από το σπίτι του μερικοί μηχανόβοι. Εκεί που περίμεναν μερικές δεκάδες εμφανίστηκαν 20.000 μηχανές.
2: Πραγματικά ανατριχιαστικό, συγκινητικό.
1: Άρε Μανιάν, ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ όλους, να είσαι καλά!

0: Ο Άρης σε ένα μήνυμα λίγο προηγουμένως, λίγο πριν. Όταν μιλάω δεν λέω τίποτα στην τύχη. Χτες μίλησα για γυμναστική που βοηθάει στην εμφάνιση και υγεία ενός ατόμου. Και σήμερα έπιασε τον Dr. Κεφ θέματα που έχουν σχέση με την εμφάνιση. Με ποτοξάκι, ποτοξάκι. Ποτοξάκι, ποτοξάκι. Πάμε στη Μαρία Αλιφαντή για την Λουσιδήσεων και επανερχόμαστε. Καλησπέρα Μινά από την καλοκαιρινή Χάγιο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί δύο φίλοι, τρεις απόψεις Sky 100,3.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
13: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίου. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στο ΆΚΑ για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας στις 9. Η μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού γίνεται με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο από το Φάληρο με ειδικά δρομολόγια χωρίς στάσεις προς το σταθμό Ειρήνη. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ μεταφέρονται από το Παναθηναϊκό στάδιο με λεωφορεία για το ΆΚΑ. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ο κύριος Μητσοτάκης ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας της με δικαστική απόφαση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 26 λεπτά πριν από τις 7 μπήκαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Νίκο Σταματέλο. Νίκο!
1: Μινό!
0: Πες μου πώς... Πες μου πόσες φορές έχεις βγει στην τηλεόραση σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Σε όλες τις εκπομπές.
1: Τέσσερις νομίζω. Πάλι αυτό το ραδιόφωνο.
0: Έχεις βγει παντού. Πού είσαι, έφταξες τάση σε μέσα ενώ.
1: Ναι, βλέπω το Μπαρσελόνα Ρεάλ κάτω των 18. Για να περάσει η ώρα γιατί δεν παλεύεται. Όσο κοιτάω το ρολόι δεν βλέπω να περνάει η ώρα και κάτι θέλει να κάνει.
0: Να πούμε ότι δεν έχει μικρό τελικό.
1: Πώς έχει το Next Gen. Ναι, ευτυχώς. Έχει τον τελικό των Σιτσιρικάδων, τον Κάγιο Δεκαρκέ. Είναι η Ρεάλ Μπάρσα και είναι 34-31, νικάει η Ρεάλ 3-45 για το ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Για πες, τι γίνεται, έχει μαζευτεί κόσμος ή είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Όχι, είναι πολύ νωρίς. Από τη μία που είναι στο περιβάλλοντα χώρο για το μόνο μπάλα, είναι και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αδιανόητο.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για 8 ώρες πριν και είχε κόσμο.
0: Μάλιστα. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
1: Όσο πίσω υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, όσο μπορεί να υπάρχει μια βεβαιότητα στο Ολυμπιακό και Ρεάλ, επειδή η Ρεάλ δεν έχει ψηλό, τόσο ανησυχώ περισσότερο. Τόσο ανησυχώ περισσότερο. Γιατί δεν γίνεται σε τελικό και μάλιστα απέναντι στη Ρεάλ να δηλώνει κάποιος ότι εύκολα θα τελειώσει αυτό το τελικό.
0: Πώς βλέπεις να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός?
1: Φαντάζομαι ότι θα θέλει να. Καταρχάς να δούμε την δωδεκάδα, αν θα κόψει κάτι ψηλό για να βάλει ένα περιφερειακό ακόμα. Γιατί μπορεί να φορεί ο Μπαρτζόκα έτσι και με δύο ψηλού, με δύο ποντάρια. Από τη στιγμή που δεν έχει ποντάρι Ρεάλ, θα την κάνει τη δουλειά τη. Αλλά θα το μάθουμε σε λίγο όλο αυτό. Πώς ακριβώς θα παραταχθεί ποια θα είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Και το θέμα είναι ότι επειδή ο Σταντζόλο θα παίξει ζώνη, θα μπορέσει να την διασπάσει ο Ολυμπιακός, να βρει τα σουτ, γιατί θα βρει αμαρκάρες αυτές απέναντι στη ζώνη, να τα βάλει και να τους υποχρεώσει να αναθεωρήσουν τα πλάνα του.
0: Μάλιστα. Οκ, αδελφούλη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα με βάση την εικόνα όλη τη σεζόν, αλλά από ό,τι έχουμε 40 λεπτά τουλάχιστον μπροστά μας, για να δούμε αγωνιστικά ποια θα είναι και επίσημα η καλύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ξανακούσουμε, θα σε ξαναδούμε. Όρεξη να έχεις. Άντε να απολαύσεις το παιχνίδι. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, αδελφέ. Νίκος Σταματέλος, κυρίες και κύριοι, από το Telecom Center. Για να δει το τελικό της EuroLeague.

Υπόλοιπη φωτιά στα καλύβια. Πρέπει να έχουν καεί γύρω στα 25 στρέμματα. Περιορίστηκε λοιπόν η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή επιχειρούν 62 πυροσβέστες, ελικόπτερο και οχήματα. Ελικόπτερο. Το μέτωπο είναι λοιπόν, το μαζέψανε, λίγο περιορίστηκε. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4:07 πρώτα λεπτά. Καλύβια Θωρικού Αττικής. Αλλά χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας τέθηκε υπό έλεγχο. Να πούμε ότι στην περιοχή έπνεαν άνεμοι εντάσεις 5 μποφόρ. Και επαναλαμβάνω, από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 25 στρέμματα με ελαιόδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια. Αρχίζουμε σιγά σιγά. Ενώ να γυρίσουμε στα αθλητικά, έχουμε το συγκινητικό πανό των οπαδών της City για το αντίο του Γκουαρδιόλα. Μετά από 10 χρόνια ο Pep αποχαιρετά την City, την οποία ανέλαβε το 2016-17, κέρδισε 20 τίτλους, μεταξύ αυτών 6 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League. Άρε Μαρία. Μαρία Αλιφαντή. Επαναλαμβάνω, 20 τίτλους. Βάλε ρε καμιά ροκιά δυνατή να ανεβούμε λίγο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα μιλάς καλύτερα. Τι να τον κάνω, είναι ερωτευμένος. Δεν μπορώ να του πάω πολύ κόντρα του Παπαγαλούση. Λίγο πριν από τη Σέντρα, στο παιχνίδι στο Etihad απέναντι στην Άστο Κατοβίλα, οι οπαδοί των πολιτών σήκωσαν ένα εντυπωσιακό πάνω στις εξέδρες του γηπέδου, θέλοντας να τιμήσουν τον άνθρωπο που άραξε την ιστορία του συλλόγου και την οδήγησε στην πιο... και τον οδήγησε στην πιο πετυχημένη περίοδο της ιστορίας του. 54 ετών ο Καταλανός. Μπαρσελόνα, όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μπλε το χρώμα της πατρίδας, κόκκινο το χρώμα της αριστεράς, τα χρώματα της Μπαρσελόνα, και έχει κάτω μια μπάλα της Μπαρσελόνα στο TikTok. Valerie, δεν σας το παγώ. Αυτό είναι το δυνατό κομμάτι που έβαλε. Μέχρι εκεί αντέχουν τα νεύρα του Παπακαλούση. Παράλληλα, οι φίλοι της City αποχαιρέτησαν και τους Μπερνάρντο Σίλβα και Τζον Στόουνς, οι οποίοι επίσης ολοκληρώνουν την παρουσία τους στους πολίτες. Είναι το ολόκληρη συζήτηση με τη Βρετανίδα, η οποία ήρθε στην Ελλάδα με την οικογένειά της, στη Λευκάδα πιο συγκεκριμένα, και έγραψε «Ζήτε στον Παράδεισο». Μάλλον δεν της είπε κανένας για το θαλάσσιο ντρόπο που στείλω Ζελένσκι. Και παραλίγο να μας έστελνε στον Παράδεισο.

Σε βίντεο λοιπόν που ανήρθισε στο TikTok, 43 χρονών Ρενέι Βρετανίδα, τον περασμένο Νοέμβρη άφησε την Αγγλία, μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα μαζί με την οικογένειά της, εξηγεί τους λόγους που την οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Η επιλογή τους δεν σχετίζεται με τα οικονομικά, καθώς η οικογένεια δεν διαθέτει υπέρογκα εισοδήματα, αντιθέτως οι λόγοι είναι καθαρά ποιοτικοί. Ακούστε το, Έλληνες! Η κόρη τους απολαμβάνει καθημερινά τον ήλιο, μπορούν να επισκέπτονται παραλίες και βουνά εύκολα, κάνουν τα ψώνια τους στις λαϊκές αγορές με φρέσκα προϊόντα, ενώ η φιλικότητα των ανθρώπων και η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα κάνουν τη ζωή τους πιο χαρούμενη. Κοίτα ρε εσύ θέμα και λείπει ο Λευκαδιώτης. Ο Λευκαδίτης εδώ. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, όλα αυτά λέει δεν απαιτούν επιπλέον κόστος, ενώ η χαμηλότερη τιμή του ενοικίου στην Ελλάδα πριν μετακομίσουν στο δικό του σπίτι στο νησί, πήραν και σπίτι, τους ανακουφίζει οικονομικά χωρίς να χρειάζεται να ζουν σε πολυτέλειες. Ακούστε το, Έλληνες! Κοίτα, εφαφούτα με τον Τζίπρα, έτσι, σου καταλάβει. Μόλις λέω ωραία πράγματα για τη χώρα και τι φθηνά που είναι και αυτά που τα λένε οι ξένοι, πάμε break.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

Ο Παπακαλούσης μου βάζει υποψίες τώρα. Μήπως μου λέει αυτή η Βρετανίδα μένει στο ξενοδοχείο του Σταματέλου, γι' αυτό λέει ότι ζει στον παράδεισο. Δεν μας λένε τι δουλειά κάνει. Παναγιώτης, όχι μόνο ο παράδεισος και λίγα, είπε η Αγγλίδα. Έχει absolutely right. Μόνο Λευκαβάρα, μηνά. Πού είναι ο πατριώτης μου σήμερα? Ο πατριώτης είναι στο Telecom Center, στο ΆΚΑ. Για να δει τον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ, 9 η ώρα. Γεια σου, Χριστάρα. Όταν λέω για τρισάθλιο Λονδίνο και Αγγλία, ο Σταματέλος με λέει υπερβολικό. Ορίστε. Και... καλή επιτυχία, είπε στον Ολυμπιακό.

Εντάξει, λέει, μας πείσατε. Όχι άλλες ιστορίες μεταναστών στην Ελλάδα από δύο ισχυρές οικονομικά χώρες. Ρε Κώστα, που είδες ότι η Αγγλία είναι ισχυρή χώρα οικονομικά. Αυτοί μετά τον Brexit διαλύονται. Έχουν αλλάξει 7-8 πρωθυπουργούς. Πώς έχουν αλλάξει, ρε Κρις? 6 πρωθυπουργούς 8 χρονιά. Αυτοί καταραίουν με τον Brexit. Διαλύονται. Δεν έχουν στόλο πολεμικό, δεν έχουν τίποτα. Μπάτε σκύλια αλέστε έχουν γίνει. Παρόλο που είναι υψηλό μισθό ζευγάρι κατά δεδομένα της Ελλάδας, αν έπαιρναν τα μισά θα έλεγαν τα ίδια, όταν μεγαλώσουν αυτοί και το παιδάκι τους και χρειαστούν υπηρεσίες υγείας και παιδείας, τότε θα αλλάξουν γνώμη για τον παράδεισο. Μόνο για το κλίμα θα συμφωνήσω με την κυρία, αλλά αυτό δεν είναι κατόρθωμα. Πείτε στον υπουργό! Θα δείχνει τη τηλεόραση τον Αλέξη με την μπάλα της Μπαρτσελόνα. Ίδιος είναι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αν ήμουν πρωθυπουργός. Θέλει, αυτό το έζησα στα 4-5 μέτρα μπροστά μου, τον είχα στους δελφούς. Συντόνιζα μετά και είχα πάρει σειρά, περίμενα. Αν ήμουν πρωθυπουργός. Πάντως υπολογίζουν θα βγει δεύτερο στις δημοσκοπήσεις πάντα, στις δημοσκοπήσεις. Θα τα ανακοινώσει την Τρίτη. Πιο καλές, πιο εμπεριστατωμένες δημοσκοπήσεις περιμένουν μετά το Αγίου Πνεύματος, να ξέρετε. Για να συμπεριλάβουν Αλέξη και Μαρία. Πάντως άνθρωποι που δουλεύουν στο εξωτερικό και έχουν καλά εισοδήματα λένε ότι η Ελλάδα είναι μια υπέροχη χώρα άμα έχεις λεφτά. Και περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους, έρχονται εδώ, αγοράζουν και κανένα σπιτάκι για να έρθουν εδώ και να παγιάσουνε. At first I was afraid, I was petrified. Παντού και Πελοπόννησο και νησιά θα έχουν αγοράσει τα σπίτια ξένοι, συνταξιούχοι, Γερμανοί, σουξουμούξου. Και έχουμε και τις ιστορίες, κυρίες και κύριοι, στην διπλανή Τουρκία. Εμφύλιος λοιπόν στην τουρκική αντιπολίτευση. Σημειώθηκαν επεισόδια στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλανικού Λαϊκού Κόμματος, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, στην Άγκυρα μετά από δικαστική απόφαση που καθαρεί τον πρόεδρο ως Γιούροζέλ. Τους κάνει ο Πασάς. Η ένταση κλιμακώθηκε με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζγκιούρ Ροζέλ και του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις ήσαν στο κτίριο χρησιμοποιώντας spray πιπεριού. Ο Κεμάλ κάλεσε σε συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση και απέφυγε ενέργειες αντίθετες στην κομματική πειθαρχία. Ο Οζγκιούρ δήλωσε ότι δεν θα αποχωρήσει από τα γραφεία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση επίθεση κατά του κόμματος. Ο Εκρέμι Μάμουγλου κάλεσε σε πολιτική αντίδραση απέναντι σε όσους επιδιώκουν να κρατηθούν στην εξουσία. Το κουνάνε λίγο το τραπέζι που το τάβλι απάνω. Το κουνάνε και εκεί. Ωραία θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε. Έχουμε την δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Είναι ακριβώς η ίδια με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρ. Θα μου στείλει το τσάμοπλι. Και που να θυμηθούμε ποιος παίζανε κόντρα στη Φενέρ. Τόμας Γουόκαπ, Τόρσεϊ, Τζόζεφ, Σακίλ Μακίσικ, Ουόρντ, Βενζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Τάιρικ Τζόουνς.

Τώρα που λέμε για το Final Four, μου λένε φίλοι οι οποίοι δουλεύουν σε ξενοδοχεία, πίτα φίλε, πίτα. Γιατί έχει συναυλίες, έχει το Final Four, πληρώνουν 6-7 εκατοστάρικα δωμάτιο. Δεν βρίσκανε Airbnb, ούτε Airbnb, στο Θεό όλα. Είχαν κάτι συναυλίες, έρχονται και κάτι συνέδρια, έχουμε τα Ποσειδόνια, την Παγκόσμια Γιορτή της Ναυτιλίας. Είναι πίτα. Θα πάει και ο Ιούνιος στα ξενοδοχεία της Αθήνας, της ευρύτερης περιοχής. Τρένο,

Μπορούμε να πάμε για ένα brunch, λέει, με την ησυχία μας, λέει εδώ ο Παπαγαλού. Πάμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας φιλήσουμε στα βρωτά. Καλά, δεν φεύγουμε ακόμα, αλλά σας προετοιμάζω.

0: Έχουν αλλάξει τουλάχιστον 5 με κορυφαία την Τρας σε 45 μέρες. Σου το κλάφε στη Λίντς. Αυτό θυμήθηκε στον κλάφ. Κλάφ, είναι προπονητή τη Νότιχαμ Φόρεστ, ο άμυστο. Η Νότιχαμ Φόρεστ είναι η μοναδική ομάδα που έχει διπλάσια πρωταθλητριών από ό,τι πρωταθλήματα. Στην Αγγλία. Ανέβηκε τρένο κατηγορία. Το δεκαετία του 70. Έρχεται από τη δεύτερη, ας πούμε, κατηγορία στην Premier League, δεν υπήρχε Premier League τότε, στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, και τη χρονιά που ανεβαίνει παίρνει το πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά παίζει κύπελο πρωταθλητριών, κατακτάει το κύπελο πρωταθλητριών, κάπως έτσι είναι. Δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, επειδή κατέκτησε το πρωταθλητριό, ξαναπαίζει και το ξαναπαίρνει. Έχει δύο πρωταθλητριών και ένα πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν υπάρχει σχέση, λέει, των υπηρεσιών υγείας Αγγλίας-Ελλάδας, δημόσιες και ιδιωτικές. Πολλοί Έλληνες όπως και εμείς για ιατρικά ερχόμαστε στην Ελλάδα. Ζήστε πρώτα στην Αγγλία ή αλλού και μετά τα λέμε. Για την Αγγλία δε μακριά, στείλτε τα παιδά σας Δανία, Ολλανδία, Νορβηγία. Αυτά από έναν άνθρωπο ο οποίος ζει και μεγαλώνει παιδιά στην Αγγλία. Σας λέω, μετά τον Brexit έχουν καταρρεύσει οι Άγγλοι. Έχουν καταρρεύσει. Όσο σκέφτομαι, θα κάναμε εμείς Brexit. Κυνηγιόμαστε στους δρόμους, φίλε. Κυνηγιόμαστε στους δρόμους. Θα ήταν η βενζίνη 10 ευρώ το λίτρο. Ακόμα και σε αυτή την Ευρώπη, η οποία έχει πυροβολήσει τα πόδια της, έχει εγκλωβιστεί και η ενέργεια της τρώει καθημερινά τα σωθικά, η ακριβή ενέργεια. Η ενέργεια τρώει τα σωθικά καθημερινά της Ευρώπης. Δεν σας δω τίποτα άλλο. Για κανένα άλλο θέμα. Μόνο γι' αυτό. Ένα λεπτό. Ορίστε τι έπαθε. Λύσαξ. Όχι, όχι, λέει τώρα. Πετράν! Πες στην Ελλαδούρα. Μες στην Ελλαδούρα, λέει και Ολυμπιακό. Ένας Έλληνας, λέει. Πέτρος Ηράκλειο. Δεν το πιάσα. Το κατάλαβε εσύ. Α, μέσα στην. Μπράβο, ο Παπακαλούς τα καταλαβαίνει αυτά, γιατί εγώ πλέον έχω ξυπνήσει σήμερα από τις 4 το πρωί. Δεν ξέρω πώς θα πού να στρίψω. Λοιπόν, άμεσα στην Ελλαδούρα δεν έχει Έλληνα. Έχει τον Παπα-Νικολάου. Ε. Yeah. Και ο Γουόκαπ δεν παίζει στην Εθνική Ελλάδος με τον Ντόρσεϊ. Και ο Βεζέκοφ που μεγάλωσε. Τζίμπρο και εδώ. Πώς με βλέπεις. Γεια σου, ρε Πετρά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη, Μινά Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαρία Αλιφαντή για Δελτίο Ειδήσεων και μετά Πέτρος Κυρκυλής και εκπομπή και Δελτίο. Να είστε όλοι καλά, 9 η ώρα Ολυμπιακός Ρεάλ. Ραδιοφωνικά από το αδερφάκι μας Big Win Sport FM 94,6 και τηλεοπτικά από την Nova. Γεια!
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τάκης και Πούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
8: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
7: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
9: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
8: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
7: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά των φιλάθλων του Ολυμπιακού και της Ρεάλ στο ΆΚΑ για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκα στις 9 το βράδυ. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού μεταφέρονται με ειδικά δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από το Φάλιρο προς το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, ενώ οι φιλάθλοι της Ρεάλ από το Παναθηναϊκό στάδιο με λεωφορεία. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε δική του ανάρτηση στο Telegram ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας του. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ο ίδιος αναφέρει σε ανάρτησή του. Στη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαν, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο. Η πολιτική μου, όπως και αυτή του Προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τονίζει στην ανάρτησή του. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας της με δικαστική απόφαση. Ο Σγιούρ Οζέλ, ο οποίος είχε εκλεγεί το 2023 στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αποπέμφθηκε την Πέμπτη από το εφετείο, το οποίο επικαλέστηκε παρατυπίες. Στη θέση του επανήλθε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, ο οποίος είχε ιτηθεί από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις εθνικές εκλογές. Πρωτιά του δημοκρατικού συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με ποσοστό από 22,5% έως 30,2%, δείχνουν τα exit poll που δόθηκαν νωρίτερα στη δημοσιότητα. Ακολουθεί το ΑΚΕΛ, στην τρίτη θέση καταγράφεται το ΕΛΑΜ, το ΔΙΚΟ, ενώ στην πέμπτη θέση φαίνεται να κατατάσσεται το κόμμα του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Σύμφωνα με το Γενικό Έφορο Εκλογών, στις 5 το απόγευμα το ποσοστό προσέλευσης είχε ξεπεράσει το 60% και ήταν στο 61,2%, ενώ την αντίστοιχη ώρα το 2021 η συμμετοχή είχε μετρηθεί στο 56,7% του εκλογικού σώματος. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το ΠΑΣΟΚ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Για πολλωστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλαία σκάνδαλα τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στο χωριό Αρχάνης Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν ένας άνδρας, ο οποίος είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί σε κατάστημα εστίασης, επέστρεψε με όπλο στο σημείο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο συνοδηγός άρχισε να πυροβολεί. Δεν υπήρξε τραυματισμός, άμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας από ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου με βαλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνικού τύπου Ορέσνικ. Αυτό ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του, τονίζοντας ότι έγινε χρήση συνολικά 600 μη επανδρωμένων αεροσκαφών και 90 πυράβλων. Η Ρωσία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξε στόχους στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικούς τύπους πυράβλων. Ρωσικά κρατικά πρακτορία ειδήσεων τόνισαν ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν ως αντίπεινα για ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκελής.
0: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Ποια γέλασε.
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλές θέσεις μας. Δεν γίνεται. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
6: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
7: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
8: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
9: Αλουστήκανα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
10: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
11: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή.
12: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
13: Για μένα η κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
14: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Γεια σας βρε παιδιά, τι κάνετε? Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινεύθεις αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Ο Παναγιώτης ο Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξι. Με Ελίνα Σαμαραδέλη το κορίτσι μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας 210-4800-170 έως και 4. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirk@papakitsbel.com. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9 θα σας ταλαιπωρεί ο Πέτρος Κυρκυλής, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

Κανονικά, αν υπήρχε σοβαρή διεύθυνση σε αυτόν εδώ το σταθμό, θα έπρεπε να έχει προνοήσει σήμερα εμείς οι Παναθηναϊκοί να μην κάνουμε εκπομπή, να μην εργαζόμαστε. Να μην δουλεύουμε γενικότερα, θα έλεγα, παιδιά. Όσοι είμαστε Παναθηναϊκοί, να μπορέσουμε να έχουμε ελεύθερη τη μέρα μπροστά μας, να μπορέσουμε να πάμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο μακριά από το Ολυμπιακό το στάδιο. Να φύγουμε και από την Αθήνα και από την Αττική, αν γίνεται, να φύγουμε μια μόνο ημέρη εκδρομή, ρε παιδί μου. Αν μπορούμε να κάνουμε και διανυκτέρευση εκτός των Αθηνών, να επιστρέψουμε από Δευτέρα. Ή τώρα που το σκέφτομαι, ή από Τρίτη, από Τετάρτη. Να έχει κάτσει η σκόνη από την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό που θα γίνει στο σπίτι μας αυτό. Γι' αυτό δεν το έχουμε χωνέψει εμείς ακόμη και ούτε πρόκειται να το χωνέψουμε. Θα πρέπει να περάσει αρκετός καιρός. Ωραίο καιρό έχει έξω. Δηλαδή με τέτοιον ωραίο καιρό εγώ εύκολα θα πήγαινα με τη φαμίλια ένα τριμεράκι κάπου δηλαδή. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι δηλαδή. Αλλά κι εγώ εγκαίρως δεν χτύπησα την πόρτα της διεύθυνσης για να τα διεκδικήσω όλα αυτά. Και τώρα θα τα λουστούμε, φίλοι μου Παναθηναϊκοί που είστε εδώ εντός των πυλών. Θα τα λουστούμε ενώ θα δούμε να σηκώνουν οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί στο Ολυμπιακό το στάδιο την Ευρωλίγκα. Δεν μας σκέφτεται κανείς εμάς τους Παναθηναϊκούς, δεν μας σκέφτεται κανείς τον πόνο μας. Το πρότεινα και χθες, το προτείνω και σήμερα. Έχει πολύ ωραίες ταινίες και σειρές στο Netflix για να δείτε 9 η ώρα το βράδυ. Και υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή υπάρχει και Netflix, υπάρχει και Amazon Prime, υπάρχει και Apple TV. Δηλαδή και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Μην δείτε τον τελικό της EuroLeague όσοι δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε. Βρείτε κάτι άλλο να κάνετε. Βράδυ Κυριακής, γνώμη μου τώρα. Η πρόταση δική μου, η πρόταση της εκπομπής. Φίλοι Παναθηναϊκοί που δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, μην τον δείτε τον τελικό, κάντε κάτι άλλο. Αυτό το λέω και για έναν άλλο λόγο. Έχω κάνει την πρόβλεψη, δεν φοβάμαι εγώ να κάνω δημοσίους προβλέψεις, πως θα είναι πολλά με λίγα ο τελικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα η Real και με τις απουσίες που έχει και με τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο Ολυμπιακός γενικότερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να μπορέσει να τον κοντράρει στα ίσια. Νομίζω πως είναι αδύνατον. Ο Ολυμπιακός δικαίως πάει να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του, την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα όλη τη σεζόν με ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, με βάθος στον πάγκο, με έναν προπονητή που είχε συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένο σχέδιο, δεν έκανε παλαβομάρες όπως ο δικός μας ο Εργκίνα Ταμάν, και κάτι το οποίο το δικαιούται από την άποψη ότι τα λέγαμε και χθες και οι περισσότεροι συμφωνούσατε, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αεκτζίδες, συμφωνούσατε ότι στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός έχει μια συνέπεια ως ομάδα και την τελευταία πενταετία και διαχρονικά νομίζω, δηλαδή μας έχει συνηθίσει στις υψηλές πτήσεις. Έχει παίξει τόσους τελικούς. Κάποια στιγμή θα το έπαιρνε και πάλι το τρόπαιο, διότι είναι εκεί, δίνει το παρόν στα μεγάλα ραντεβού. Όσοι λοιπόν δεν έχετε θέμα, όσοι είστε Ολυμπιακοί θα δείτε τον τελικό. Ξεκινάμε από αυτό το βράδυ, 9 η ώρα ο τελικός, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την Νόβα, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, στο Telecom Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο Αγώνας, ραδιοφωνική μετάδοση, Big Win Sport FM, το αδερφάκι μας, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Οι υπόλοιποι που δεν έχετε θέμα, εκεί μπαίνετε και βλέπετε στην Νόβα τηλεοπτικός τον αγώνα τον τελικό που έχει και τα δικαιώματα της EuroLeague και υπάρχει και EuroLeague TV. Εντάξει, τώρα αυτό φαντάζομαι σε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό. Η απόβαση των ερυθρόλευκων στο Telecom Center συνεχίζεται αυτή την ώρα με σειρμούς του ηλεκτρικού από το Φάληρο, πάνε για το σταθμό Ειρήνη να κατέβουν εκεί και να μπουν σιγά σιγά όλοι τους να πάρουν θέση στο Ολυμπιακό το στάδιο για τον μεγάλο τελικό. Θα συνδεθούμε και εμείς μετά τις 7.30. Θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε τον Νίκο Σταματέλο, ο άνθρωπός μας. Είναι από το πρωί εκεί ο Νίκος. Και εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο, θα έχει μια μακρά νύχτα μπροστά τον Νίκος, διότι το γλέντι θα κρατήσει μέχρι πρωιές. Να σας πω πως, επειδή ξαναλέω το διαφιλονίκη, το φαβορί σε αυτό το τελικό είναι ο Ολυμπιακός. Αν δεν κατακτήσει το τρόπαιο θα είναι μια έκπληξη τεραστίων διαστάσεων.
ήδη έχουν προνοήσει και έχουν στήσει εξέδρες στον Πειραιά, νομίζω στο Δημοτικό Θέατρο. Εκεί είναι ο σχεδιασμός να πάει μετά τα μεσάνυχτα. Και αφού θα έχει κατακτήσει το τρόπαιο, Ολυμπιακός, όλη η ομάδα, Μπαρτζόκας, οι παίκτες, οι διοίκηση, οι ιδιοκτήτες, η κυρία Αγγελόπουλη, και εκεί θα στηθεί ένα τρελό πανηγύρι μέχρι το πρωί. Θα πάνε όλοι μαζί εκεί για να αποθεωθούν από όσους δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο Ολυμπιακό στάδιο, όπου θα έχει 18-19 χιλιάδες Ολυμπιακούς όσους χωράει. Σε μια γωνίτσα θα δείτε στριμωγμένους κάποια στιγμή όσοι παρακολουθήσετε το μάτς τους φίλους της Ρεάλ, που θα είναι 400-500 άτομα κάπου εκεί. Ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά, να μην έχουμε ούτε εντός του Ολυμπιακού σταδίου ούτε εκτός παρατράγουδα, να μην έχουμε και τα καραγκιοζηλίκια του ημιτελικού με τους τζαμπατζίδες. Αρκετοί μπήκαν στο γήπεδο δίχως αγωνιστήριο, από ό,τι φαίνεται δηλαδή. Έχουμε και επίσημες καταγγελίες σχετικά με αυτό, αλλά νομίζω πως και η εικόνα ήταν αδιάψευστος μάρτυρας. Δηλαδή στους διαδρόμους, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι, μην τυχόν συμβεί κάτι και μέσω των οποίων φτάνει στις κερκίδες. Έβλεπες μόνο κόσμο, δεν έβλεπες τίποτα άλλο στον ημιτελικό. Καλό θα είναι και για λόγους ασφαλείας και για την προστασία των ανθρώπων που πλήρωσαν αρκετά λεφτά για να βρεθούν σε αυτό το τελικό. Όποιος δεν έχει καμία δουλειά, στο Πασαλιμάνι, παιδιά, να το δει σε κάποια τηλεόραση το μάτς. Μην κάνουμε τέτοια πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε άλλες καταστάσεις που δεν θα είναι καθόλου ευχάριστες. Θα είναι πολύ δυσάρεστες και είναι και ασέβεια και σε αυτόν που πλήρωσε το εισιτήριο, διότι τα εισιτήρια για το Final Four δεν είναι φτηνά. Ο άλλος έχει

σήμερα πάλι κάποιοι Ολυμπιακοί δεν είχαν παραλάβει τα εισιτήριά τους. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Τώρα που φαίνεται πως θα ασχοληθεί με το ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA, νομίζω είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να μας δείξει το NBA, να μας δείξουν οι Αμερικανοί πώς γίνεται η δουλειά. Διότι από τεχνογνωσία φαίνεται πως η EuroLeague έχει μαύρα μεσάνυχτα. Αυτά για το Final Four, τον τελικό και τον Ολυμπιακό και τη Real, που είναι αν θέλετε το θέμα της σημερινής ημέρας, η βραδιά νίκη στον Ολυμπιακό, και από το Final Four της EuroLeague στο Final Four της πολιτικής και των κομμάτων. Είναι το καινούργιο κλισέ των δημοσιογράφων αυτό, το δικό μας κλισέ και των μέσων ενημέρωσης, γι' αυτό λέω δικό μας. Φαντάζομαι πως ως οι τέσσερις του Final Four λογίζονται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Αυτοί είναι οι τέσσερις του Final Four. Και για τους τέσσερις φιναλίστ έχω να πω δύο κουβέντες. Θέλω και τη δική σας γνώμη στο skyradio.gr, αν και θα ακούσουμε και στη συνέχεια μετά τις 7.30 το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Είναι πάντα πολιτικό το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ανακολουθίες του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είχε υποσχεθεί αρκετά πράγματα και το 2019 και το 2023. Πολλά από αυτά δεν έχουν γίνει, κάποια έγιναν. Πολλά όμως δεν έγιναν, και το γεγονός ότι δεν τα υλοποίησε θα είναι και αυτό το οποίο θα τον κυνηγάει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Περιμένω βέβαια κάποια στιγμή να ακούσω από τον Πρωθυπουργό και ένα πιο πιστικό πολιτικό αφήγημα εν ώψη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, από το «τα κάναμε όλα καταπληκτικά, είμαστε φοβεροί, φανταστικοί, τιτανοτεράστιοι και ελάτε να μας στηρίξετε για μια τρίτη τετραετία». Πρέπει να πει και κάτι άλλο. Πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα που για μένα δεν έχει απαντήσει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σας. Τι θα κάνει την τρίτη τετραετία? Δεν έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να το εξειδικεύσει στην πορεία προς τις κάλπες. Και βλέπεις και μία ολίσθηση της κυβέρνησης στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια και τη διαφορά και τα πολλά σκάνδαλα που έχουν πλήξει το κύρος αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει, διότι ξέρετε, οι πολίτες συνήθως με γνώμονα τα ζητήματα της καθημερινότητας και της τσέπης τους ψηφίζουν, όμως κάποια στιγμή θα τα βρει μπροστά της αυτά η κυβέρνηση. Για την αντιπολίτευση έχω να πω πως θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσει πολύ κάποιος από αυτούς τους τρεις, δηλαδή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού, να ξεχωρίσει πολύ, να πάει, ξέρω εγώ, κοντά στο 20%. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, και αυτό διότι αν σκεφτείτε, χρειάζονται τρία πολύ απλά πράγματα για να έχει ρεύμα ένα κόμμα που βρίσκεται στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Να έχει ένα σχέδιο που θα είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ υπαρκτό, συγκεκριμένες κινήσεις που θα κάνει εφόσον το επιλέξει το κόμμα αυτό η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Δεύτερον, θα πρέπει να έχει ένα άφθαρτο πολιτικό παρελθόν. Και τρίτον, να έχει και το χάρισμα της επικοινωνίας ο αρχηγός αυτού του κόμματος. Πείτε μου εσείς ποιος από τους τρεις, από τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού, έχει και τα τρία αυτά? Νομίζω κανείς δεν τα έχει και τα τρία. Δηλαδή, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι άφθαρτος, δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει υπάρξει ούτε καν υπουργός. Θα περίμενε κανείς όμως από το ΠΑΣΟΚ, που είναι κόμμα το οποίο έχει κυβερνητική εμπειρία πολύ μεγάλη, να έχει ήδη έτοιμα τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή εφόσον γίνει κυβέρνηση. Έχουμε δει κάτι τέτοιο. Παλιά τα ακούγαμε αυτά και επί Γιώργου Παπαδρέου. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτή η εκλογική ετοιμότητα, δεν υπάρχει πίστη στο ότι πράγματι θα είναι αυτοί που θα κόψουν πρώτη το νήμα. Τι να πω. Για τον κύριο Τσίπρα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του την προσεχή Τρίτη στο Θησείο. Ωραία είναι αυτά τα επικοινωνιακά που λέει ότι φτιάχνει ομάδα για πρωτάθλημα. Φαντάζεται κάτι σαν την Μπαρτσελώνα. Όμως το παρελθόν τον κυνηγάει ακόμη, είναι εδώ και τον στοιχιώνει. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, και εφόσον είναι εδώ και τον στοιχιώνει το παρελθόν, αυτή η τετραετία 2015.

0: 2019 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος να τον εμπιστευτεί και πάλι, και περιμένουμε να δούμε αν θα έχει να παρουσιάσει αυτή τη φορά ένα ρεαλιστικό σχέδιο ο κύριος Τσίπρας, διότι το 2015 αυτό που παρουσίασε δεν ήταν ρεαλιστικό σχέδιο. Τώρα για την κυρία Καριστιανού που έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα για το νέο της κόμμα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η ονομασία του κόμματός της. Θα το χαρακτήριζα αυτό που είδαμε με την κυρία Καριστιανού επί σκηνής ως μια σχολική παράσταση. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτό. Κάτι αυτοσχέδια, σκετσάκια που δεν παρέπεμπαν σε μια σοβαρή πολιτική εκδήλωση. Σε μια εκδήλωση όπου παρουσιάζεται ένα κόμμα με συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα. Βέβαια, έχει ένα πολύ δυνατό χαρτί και θα το παίξει αυτό το χαρτί, κυρία Καριστιανού, ότι είναι αφθαρτή, δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα. Αυτό θα οδηγήσει σίγουρα κάποιον κόσμο πολύ εύκολα στο να την ψηφίσει στις εθνικές εκλογές, και σίγουρα θα ποντάρει και στον συναισθηματισμό των Ελλήνων ψηφοφόρων. Πολλοί ενδεχομένως θα πάνε και θα ψηφίσουν όχι την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά την μάνα των Τεμπών. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Εγώ νομίζω πως σαν να βρήκαμε έναν θηλυκό πάνω καμένο στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Όλα αυτά τα περί κινήματος δηλαδή, και με όλους αυτούς που την περιτριγυρίζουν, εμένα εκεί με παραπέμπουν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, εισαγωγικώς, και για το Final Four της πολιτικής εκεί θα γελάσουμε πολύ, παιδιά, διότι εμείς Παναθηναϊκοί σήμερα λογικά θα κλάψουμε μετά τον τελικό της EuroLeague. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ.
0: Τον βρίσκω εδώ στο στούντιο τον Στέφανο Νικολαίδη. Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι?
2: Γεια σου Πέτρο, καλό απόγευμα, καλησπέρα. Κάτσε να δούμε, έχουμε μέχρι τις 11 να δούμε. Μπορεί να μην κλάψουμε εμείς Παναθηναϊκοί με το αποτέλεσμα.
0: Τι, έχεις ελπίδες ότι μπορεί η Ρεάλ να κάνει το θαύμα της?
2: Έχω ελπίδες ότι πάντα ο ισχυρός υποτιμά τον πιο αδύναμο.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε.
0: Χλωμό σε κόβα, αλλά θα δούμε. Καλό θα είναι βέβαια, επειδή σιγά σιγά νυχτώνει, να απομακρυνόμαστε εμείς εδώ οι Παναθηναϊκοί από το νέο το Φάληρο.
2: Καλό
0: να πάμε, ναι, προς τα άλλη μέρη τα δικά μας, διότι εφόσον το πάρει ο Ολυμπιακό στο Τρόπαιο, θα γίνει ο κακός χαμός εδώ.
2: Σωστά.
0: Και στο νέο το Φάληρο και στο Μικρολίμανο και στον Πειραιά. Έχουν ήδη ετοιμάζουν τη φιέστα τους, να ξέρεις. Ήδη την ετοιμάζουν.
2: Έχουν στήσει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τα λέμε. Λοιπόν, όλα αυτά που αναφέρουμε, Πέτρο, τα αναφέρουμε στο sky.gr, μιας που πιάσαμε τα του Final Four. Έχουμε κάνει live blogging στο sky.gr με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όλα όσα πρέπει να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, γύρω από το Final Four. Λέμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα πριν τη μάχη για το τέταρτο τρόπαιο. Όλη η Αθήνα βρίσκεται, χορεύει σε ρυθμούς Final Four.
0: Και βλέπω και βίντεο. Είναι η σημερινά αυτά τα βίντεο που θα δείτε, κυρίες και κύριοι, θα μπείτε στο sky.gr με φίλους τους Ολυμπιακούς να προσέρχονται στο Ολυμπιακό στάδιο.
2: Σωστά. Επίσης, να πούμε ότι υπήρχε ένταση παρόλα αυτά και κυνηγητό έξω από το Telecom Center.
0: Α, ναι.
2: Πριν τον τελικό, βεβαίως. Σημειώθηκε σοβαρή ένταση έξω από το T-Center λίγο πριν το τζάμπολ του τελικού της Ευρωλίγκας.
0: Πάλι με τζαμπατζίδες.
2: Κάπως έτσι, ναι. Μάλιστα, συνελήφθη και ένας σεκιουριτάς, ο οποίος άφηνε να μπαίνουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο.
0: Δεν το πήρα είδηση αυτό. Δηλαδή, συνέλαβαν security, ο οποίος τους άφηνε έτσι, δίχως να ελέγξει τα στοιχεία τους ή να διαπιστώσει αν έχουν ή δεν έχουν εισιτήριο, να μπουν μέσα στο γήπεδο.
2: Ακριβώς.
0: Κοίταξε, αυτό από μόνο του αποδεικνύει εν μέρη ότι κάτι πήγε πολύ στραβά, κάτι έγινε πολύ λάθος στον ημιτελικό.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, οι καταγγελίες προφανώς δεν είναι στον αέρα, αν πιάσαν αυτόν τον άνθρωπο στα πράσα. Δηλαδή, να αφήνει οπαδούς να μπαίνουν έτσι δίχως να έχουν εισιτήριο.
2: Ναι, μα όπου υπάρχει καπνός, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, Πέτρο,
0: δεν υπάρχει και φωτιά. Μπορεί να μην ήταν οι αριθμοί αυτοί κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή να μην μπήκαν 5.000, και εμένα το νούμερο μου ακούγεται εξωπραγματικό τώρα. 5.000 άτομα να μπουν έτσι, αλλά 500-600 σίγουρα θα μπήκαν.
2: Και αυτό πολύ είναι. Μα και αυτό πολύ είναι.
0: Δεν ζει σε καμιά χώρα σοβαρή ανεπτυγμένη. Στην Ελλάδα.
2: Ναι. Στα υπόλοιπα θέματα, Πέτρο, του sky.gr, έχουμε άλλο live blog. Έχουμε δύο live σήμερα στο sky.gr. όλα όσα αφορούν στην κρίση γύρω από τη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι θα χρειαστούν μέρες για μια συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επισημαίνει ότι η διαχείριση του στενού του Ορμούζ αποτελεί νόμιμο δικαίωμά της. Στα άλλα νέα, πριν πάμε στα άλλα νέα, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε για το Ιράν πως έχει δώσει οδηγίες να μην βιαστούν οι διπλωμάτες μας να κλείσει η συμφωνία. Και ο αποκλεισμός παραμένει, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Και πάρα πολύ γρήγορα να σε πάω επίσης στα δικά μας. Είχαμε νωρίτερα την παρέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος οδεύει, όπως όλα δείχνουν, προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε και όλη την επιστολή που υπέβαλε στην τοπική Παπάγου Χολαργού.
0: Προβάρει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, κύριο Τεμπονέρα.
2: Συμπαίκτη του Γιαμάλ.
0: Βέβαια. Άστα να πάνε.
2: Και κλείνω.
0: Να δω ποιοι θα μείνουν πίσω εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου δηλαδή, πραγματικά.
2: Αν θα μείνουν.
0: Ναι. Φιλορροεί το κόμμα και αυτό θα το δεις, θα είναι πολύ πιο έντονο από την Τρίτη και μετά.
2: Έχουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο με την εξομολόγηση του Αδόλφου Χίτλερ. Σε πάω σε εντελώς διαφορετικό τοπίο τώρα, Πέτρο. Ναι. Αναφορικά με την Ιταλία και την Ελλάδα, που χαρακτηρίζει όλα όσα συνέβησαν ως τεράστια ατυχία. 4 Ιουνίου 1942 έγραφε το ημερολόγιο, όταν ο Φίρερ και ο στρατάρχης Κάιτελ επισκέπτονται με υπό άκρα μυστικότητα τη Φιλανδία, και εκεί θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της χώρας και τον αρχηγό των Φιλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εκεί γίνεται μια συζήτηση, μια ιδιωτική συζήτηση επί 11 λεπτά για την αποτυχία της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Και εκεί...
0: Πολύ ωραίο αυτό το θέμα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχετε στο sky.gr. Μπράβο, παιδιά. Από τα θέματα της τεχνολογίας και της επιστήμης που εμένα πάντα μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον, οι Κινέζοι εκτόξευσαν καινούργια αποστολή. Ο στόχος τους είναι η παραμονή αστροναύτη για ένα χρόνο στο διάστημα. Και λένε όλοι ότι η Κίνα αυτού του ανταγωνισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προηγείται.
2: Ακριβώς. Ναι. Είναι πάνω από τη Ρωσία. Είναι πάνω από τη Ρωσία.
0: Όχι από τη Ρωσία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέω. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι. Ήταν ο ανταγωνισμός.
0: Από τη Ρωσία φαντάζομαι σίγουρα προηγείται η Κίνα, αλλά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να τους έχει ξεπεράσει είναι πραγματικά.
2: Ναι, θέλω να πω, το δίπολο ήταν Αμερική, Ρωσία για πολλές δεκαετίες. Τώρα η Κίνα έχει πάρει πρωτεία, δεύτερη θέση. Θα δούμε τι ισχύει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Φίξ λόγω τροχαίου και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση γύρω από τους δρόμους του ΟΑΚΑ, όπου στις 9 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης. Μέχρι στιγμής από προελέγχους γύρω από το γήπεδο έχουν γίνει 7 συλλήψεις, 6 για ναρκωτικά και 1 για καπνογόνο. Εύθραυστες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί όσον αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα ένας 67χρονος σε μονοκατοικία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 30χρονου γιου του θύματος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη του. Σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία. Σκηνές χάους με επεισόδια και δακρυγόνα διαδραματίστηκαν στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας του με δικαστική απόφαση. Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου με βαλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνικούς τύπου Ορέσνικ, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
8: Υποδεχόμαστε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλησπέρα, Υπουργέ.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
10: Ψήφισε η Βουλή, έγινε εξεταστική, βγήκαν συμπεράσματα. Τώρα ξανά!
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
10: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να δουλέψει.
11: Τι πράγμα?
10: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να δουλέψει.
12: Δεν το καταλαβαίνω.
10: Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να δουλέψει.
13: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
10: Αυτό δεν έχω ανάγκη να τα ξεδιάσω όλα. Είναι σαν να το ζω σε sequel. Σαν να το ζω σε επανάληψη. Αυτό δεν έχω ανάγκη να τα ξεδιάσω όλα. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να δουλέψει. Δηλαδή, και άμα μετά από τους μήνες άθελα να δουλέψει ξανά και μετά ξανά δεν θα σου μετά να δουλέψει. Εγώ έχω βγει ανάταξη τα λεφτά μου όλα.
14: Ένα
10: λεπτό. Δεν πάω να σε διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυρίδης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Φρεσκολόφρεσκο το τραγούδι που ακούτε είναι η κυρία Ολίβια Ροντρίγκο. Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2021 με το τραγούδι Driver's License. Ξεκίνησε την καριέρα της από σειρές της Disney. Και μέσα σε λίγα χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα pop ονόματα της γενιάς της. The Cure, η θεραπεία, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πριν από μερικές ημέρες. Θα βγάλει και ολόκληρο δίσκο, ολόκληρο άλμπουμ, τον προσεχή Ιούνιο.

0: Γεια σου Κάτια μου, τι κάνεις, καλησπέρα, να είσαι καλά. Η Κάτια μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram. Πέτρο μου, μας φώτισε ο Θεός και δεν περάσαμε στο Final Four. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν να το σηκώσει στο Ολυμπιακό Στάδιο παρουσία του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτό θα ήταν ένα μεγάλο δράμα που θα ζούσαμε εμείς οι Παναθηναϊκοί. Ότι το χειρότερο ευτυχώς δεν θα το ζήσουμε. Ο Άρης Ρολογάς, Πέτρο καλησπέρα, καλά, ντροπή δεν αισθάνονται οι Σιριζέοι μετακομίζουν στο κόμμα Τσίπρα ενός ανθρώπου που τους διέλυσε και όλοι αυτοί θα έρθουν το 27 να ζητήσουν την ψήφο μας? Τι να πεις, δεν υπάρχουν ντροπές αυτά. Ντροπές δεν υπάρχουν, φίλε μου Άρη, αν και τώρα εκλογές το 27, το σχολιάζει εδώ εκτός αέρα και ο κύριος Παπακαλούσης, λιγάκι δύσκολο το βλέπω δηλαδή, σαν να έχουν έρθει και να έχουν κατσικωθεί το φθινόπωρο του 26 εκλογές. Ο Παναγιώτης Κανέλος, και εγώ είμαι αυθαρτός, έχω όμως τις ικανότητες να δικήσω μια χώρα. Ναι, με αυτό έλεγα και εγώ, δηλαδή το ότι είναι κάποιος αυθαρτός ή δεν έχει καμία σχέση με το υπάρχον πολιτικό σύστημα δεν αρκεί από μόνο του. Αρκεί όμως, φίλε μου Παναγιώτη, δυστυχώς για αρκετό κόσμο να σαγηνευτεί από τα λεγόμενά του και να πάει και να το ψηφίσει. Δεν χρειάζεται να έχεις και πολλά. Αυτός είναι ένας μύθος. Εγώ ουσιαστικά σας παρουσίασα ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία κανονικά θα έπρεπε να απαιτεί ο πολύς ο κόσμος να έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματά τους, έτσι ώστε να πάνε να τους ψηφίσουν. Αλλά ο πύχης των απαιτήσεων δεν είναι ψηλά, είναι πολύ χαμηλά. Λίγο χαρισματικός να είσαι, λίγο να έχεις την επικοινωνία, δηλαδή αυτό εννοώ, μπορείς εύκολα να κοροϊδέψεις πολλούς πολίτες και να αρπάξει την ψήφο τους. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές. Γεια σου Γιώργο, τα ναυπηγεία ξαναδουλεύουν. Η άμυνα είναι ό,τι καλύτερο. Το ψηφιακό κράτος, το δέδαλος και τόσα άλλα, ούτε τα αναφέρεις. Εντάξει, δημοσιογράφος είμαι εγώ. Οφείλω να κάνω κριτική στην εξουσία. Τα έχω πει όμως κατά καιρούς και τα καλά που έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βλέπω και αρκετά αρνητικά όμως. Φαντάζομαι τα βλέπεις και εσύ, Γιώργο μου, Η Μανιάνα, έχει καμία σημασία, Πέτρο μου, σε ποιο γήπεδο γίνεται ο τελικός? Αυτό έχουμε, τι να κάνουμε τώρα, αν είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Ας το κάναμε στη Μύκονο. Υποστηρίζω και εγώ συγκεκριμένη ομάδα, αλλά στις διεθνείς διοργανώσεις είμαι πάντα με την κάθε ελληνική ομάδα. Με ενοχλούν οι εντός εισαγωγικών φίλαθλοι που παρακαλούν να χάσει ο αιώνιος. Θα περίμενα και από σένα λίγη περισσότερη ψυχραιμία. Την έχω την ψυχραιμία. Εγώ χαβαλέ κάνω, μπορεί να μην το κατάλαβες, Μανιάνα μου. Χαβαλέ κάνω και εννοείται πως θα δω τον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Δεν θα δω καμιά ταινία, ούτε κάποιο επεισόδιο κάποια σειράς. Και πιστεύω ότι θα το δίκαια θα το κατακτήσει το τρόπο ο Ολυμπιακός, διότι όλη τη σεζόν είχε την καλύτερη ομάδα. Εμείς δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο φέτος και θα φανεί αυτό και στους τελικούς της Basket League όταν θα ανταμώσουμε με τον Ολυμπιακό. Θα φανεί η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ηρεμήστε, παιδιά. Πλάκα κάνω, έτσι. Χαβαλέ κάνω. Ο συνονόματος, γιατί ρε Πέτρο, δεν είναι γκάφα του αιώνα η απουσία του Παναθηναϊκού από τους τέσσερις? Αχαρακτήριστο, δεν το περίμενα με τίποτα. Ντροπή, θα έλεγα, δεν ξέρω, κρίμα. Δεν είναι γκάφα. Απλώς δεν ήμασταν καλοί. Δηλαδή, παίξαμε με μια ομάδα τη Βαλένθια που δεν ήταν κάτι το σπουδαίο και καταφέραμε να αποκλειστούμε. Τι, δεν μας έφταιξε κανείς? Ποια τα σφυρίγματα τώρα, εντάξει, μην ψάχνουμε πάντα. Δικαιολογίες να βρούμε, ρε παιδιά. Σέρνεται η ομάδα από την αρχή τη σεζόν. Έχω δει σχεδόν όλα τα ματς. Έχω δει ακόμα και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον κολοσσό Ρόδου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ομάδα δεν βλέπετε φέτος. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά από τα μηνύματά σας. Α, ο Κωνσταντίνος. Εδώ, κυριέ μου, συνέλαβαν οι αστυνομικοί security που έβαζαν χωρίς εισιτήρια φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ναι, δεν το ήξερα. Μου το είπε ο Στέφανος Νικολαίδης πριν από λίγο. Ναι. Μα το είπαμε και χθες ότι εγώ παρατήρησα λίγο τι γίνεται στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου και κατάλαβα. Δεν χρειάζεται. Δύο πλάνα χρειάστηκε να δω και κατάλαβα ότι έχουν μπει παραπάνω από όσοι θα έπρεπε στο γήπεδο. Παιδιά. Δεν θέλω να αυτολογήσω και γενικότερα δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Πηγαίνω στα γήπεδα από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Τότε με πήγαινε ο πατέρας μου. Έχω προλάβει δεξί μπακ να έχει ο Παναθηναϊκός τον Αποστολάκη. Τόσο παλιός είμαι πια. Ναι, μεγαλώσαμε κι εμείς, κύριε Παπακαλούση, αφήστε τα. Οπότε τα γήπεδα τα έχω φάει με το κουτάλι. Αυτό. Στο μεταξύ αυτό, αν δεν θέλουμε να είμαστε υποκριτές, πριν από 10-15 χρόνια γινόταν κατά κόρον στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Τους βάζαν έτσι. τους φιλάθλους. Δηλαδή θυμάμαι μάτς στα play-off της EuroLeague με την Μπαρτσελώνα να κρέμονται από παντού παιδιά. Και λέω κοίτα να δεις θα γίνει κάτι τώρα και θα τρέχουμε εδώ. Δεν είναι. Αλλά τώρα είμαστε στο 2026, δεν γίνεται να έχουν πέσει τόσα λεφτά σε αυτό το γήπεδο, να έχουν αλλάξει τα πάντα. Να έχει μείνει μόνο το κουφάρι του γηπέδου, αλλά τα άλλα τα έχει αλλάξει ο Γιαννακόπουλος και έβαλε και πολλά λεφτά. Και να υπάρχει αυτή η κατάσταση, να μην μπορούμε να κάνουμε καν την ταυτοποίηση, τον έλεγχο, αυτό τον απλό έλεγχο, αν έχεις εισιτήριο και ταυτότητα μαζί σου και αν το εισιτήριο είναι δικό σου. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Αυτά, δεν έχω κάποιο άλλο μήνυμα να διαβάσω νομίζω. Πάμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Baby, you can drive my car. Πολύ κίνηση εννοείται έξω από το Ολυμπιακό στάδιο αυτή την ώρα, χαμός γίνεται, διότι οι Ολυμπιακοί ακόμη πηγαίνουν, δεν έχει ολοκληρωθεί η κόκκινη απόβαση, παρότι τώρα βλέποντας εικόνες από το εσωτερικό του Ολυμπιακού σταδίου βλέπω πως έχουμε γίνει Ευρωπαίοι, οι περισσότεροι ήδη έχουν πάρει τη θέση τους κύριε Παπακαλούση στο Telecom Center, ναι, δηλαδή έχουν αρχίσει και γεμίζουν οι εξέδρες. Ναι, φαντάζομαι σε μισή ώρα, 3/4 από τώρα δεν θα πέφτει καραφίτσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Τελικός είναι παιδιά. Να είστε όλοι εκεί από νωρίς, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό, μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, οπότε πολλή κίνηση γύρω από τους δρόμους του Αμαρουσίου αυτή την ώρα. Βλέπω κίνηση και στην κάθοδο της Αθηνολαμίας, στον Κηφισό, στον ταλέπορο Κηφισό, από Μεταμόρφωση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο πολλή κίνηση δεν βλέπω. Στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά τώρα τίποτα. Φαντάζομαι οι καφετέριες θα είναι φύσκα εκεί για να δουν το μάτς. Χάμος θα γίνεται. Δεν θα βρίσκεις θέση να κάτσεις. Η παραλιακή δεν έχει κίνηση. Μια χαρά είναι και στα δύο ρευματά της. Το ίδιο ισχύει και για την Βουλιαγμένης. Η Αττική οδός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η περιφερειακή Μητού τίποτα. Και η Κηφισίας στο υπόλοιπο κομμάτι της δεν έχει επίσης κάποιο θέμα. Η Μεσογείο επίσης είναι μια χαρά, να δω και την Αθηνών Κορίνθου, έτσι μπας και γυρίζει κανείς. Όχι, μια χαρά στην Αθηνών Κορίνθου. Όσοι επιστρέφετε, όσοι κάνατε μια μικρή εξόρμηση, είτε σήμερα Κυριακή, είτε και από το Σάββατο. Δηλαδή, φύγατε, την κοπανίσατε. Κίνηση δεν έχει αυτή την ώρα. Δεν θα καθυστερήσετε αν επιστρέφετε αυτή την ώρα. Αυτά και από τους δρόμους. Θα δει πολλοί κόσμος τώρα το τελικό, καταλαβαίνετε, οπότε η κίνηση τις επόμενες ώρες δεν νομίζω πως θα έχει. Όταν την κατακτήσει και τη σηκώσει την κούπα Ολυμπιακός, μετά θα δείτε τι έχει να γίνει στους δρόμους του Πειραιά. Αυτά. Φύγαμε κύριε Παπακαλούση να δούμε μαζί το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Πρέπει να δούμε ένα replay.
2: Please, αν υπάρχει το βίντεο, φέρτε το.
3: Το βίντεο!
4: Είδαμε

0: Ποιες εκλογές, ρε παιδιά, ποιες εκλογές. Ακούω να μιλάνε όλοι για εκλογές. Τι, πότε, το φθινόπωρο. Ένα χρόνο έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Μέχρι τότε έχουν πολλά να κάνουν.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.
0: Εσύ που με ακούς, δεν θες να είσαι στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να κυβερνάει αυτή τη χώρα και είναι και καταδικασμένος να δίνει και λύσεις. Ναι, στα προβλήματά μας. Χαχα, καλό!
2: Από εδώ και πέρα και μέχρι την εξάντληση της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης έχουν πολλά να γίνουν. Είναι δύσκολη προσπάθεια να κάνεις αυτό το περίφημο άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά, αλλά είστε καταδικασμένος να αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα προβλήματα που, όπως προείπα, ένα λύνεις, ένα, δύο, τρία δημιουργούνται και έχει και αυτό τη γοητεία του, διότι η μεγάλη πρόκληση της κυβέρνησης είναι το πράτην και καλώς κάνετε και ρίχνετε εκεί το βάρος.
0: Αν είναι τόσο αποτελεσματικός ο πρωθυπουργός μας, τον λες και αναντικατάστατο. Για κάποιους άλλους είναι απολύτως αναλώσιμος.
3: Στη χώρα μας είχαμε την τύχη και την τιμή να έχουμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης πολύ σημαντικούς ηγέτες και των δύο παρατάξεων. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θεωρούσε σε αυτό το βαθμό τον εαυτό του αναντικατάστατο. Και ρωτώ σήμερα, τι κάνει τον πρωθυπουργό να έχει τέτοια ίση και τέτοια λαζονία. Όταν λοιπόν σε αυτά τα μεγάλα μέτωπα, δύο διαφορετικά, άλλου, άλλης βαρύτητας, αλλά σημαντικά, δεν έχεις να δείξεις κάποια βελτίωση, κάποια πρόοδο, κάποια επιτυχία, τι σε κάνει να μιλάς με αυτόν τον τρόπο.
0: Με την εξεταστική και τις προανακριτικές, τι φάση αυτή την εβδομάδα? Όχι σε όλες τις προτάσεις της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση, που σημαίνει τι, παιδιά, πρακτικά αυτό? Σημαίνει πως θα μάθουμε τα πάντα, εκτός από αυτά που έγιναν.
4: Για να συσταθεί αυτή η εξεταστική επιτροπή, δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία.
0: Και πειρά προς την κυβέρνηση και από έναν παλιό φίλο. Διακριτικός ο κύριος Σαμαράς. Ναι, όσο διακριτική είναι μια ντουντούκα σε μια βιβλιοθήκη.
5: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φίλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, ναι, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα?
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη Βουλή και να κάτσουν να κάνουν τι, να τσακώνονται, καλά έκαναν. Μπορούν να περάσουν και πιο δημιουργικά το χρόνο τους.
6: Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι? Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
0: Δεν αποχώρησαν όμως όλοι από την αντιπολίτευση. Η ζωή παρέμεινε. Βεβαίως, the show must go on.
7: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνεται την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
8: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Έφτασε η ώρα για τον Αλέξη μας, παιδιά. Την Τρίτη ανακοινώνει το νέο του κόμμα. Το κόμμα του θέλει, λέει, να φτιάξει την Μπαρτσελόνα της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, μην φτιάξετε Μαγιόρκα ή Οβιέδο.
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Έχει πάντως αυτοπεποίθηση ο Μπαγάσας, νομίζει ότι είναι ο Μέση της πολιτικής.
10: Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση που παίζει στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα, στο Camp Nou. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
0: Εγώ άλλον πολιτικό πάντως θυμάμαι πως τον έλεγαν Μέση της πολιτικής. Ρε εσείς ηρεμήστε λιγάκι, βάλτε λίγο πιο χαμηλά τον πήχη.
11: Κύριε Πρόεδρε, δεν σε ξεχνάω,
12: Είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι, δεν παίζεσαι, με τίποτα δεν παίζεσαι. Λεπέντη μου, Κυριάκο, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Ο Μέση της πολιτικής είσαι.
11: Επίθεση.
0: Επίθεση και από την κυρία Καριστιανού. Του ανακοίνωσε το νέο κόμμα. Το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και το σήμα του, ένα υπέρβαρο περιστέρι.
13: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Γιατί χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν. Και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφικτιούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μας ανάγκασαν να ζούμε. Με λιγότερα από όσα αξίζουμε. Να συνηθίσουμε το άδικο. Να ανεχόμαστε τη σιωπή. Να χαμηλώνουμε το βλέμμα. Να παλεύουμε να επιβιώσουμε. Αντί να ζούμε με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό βόλευε και βολεύει να είμαστε διχασμένοι, διαιρεμένοι και άρα αποδυναμωμένοι. Όμως υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία κάθε έθνους, κάθε λαού, όπου η σιωπή γίνεται φωνή. Και πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή έφτασε για την Ελλάδα.
0: Παιδιά, η Μαρία Καριστιανού γράφει ιστορία, δεν τα λέω εγώ. Ίδια τα είπε σε αυτή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Ωραία, με τριοπάθεια ξεκινά να φτιάξει ένα κόμμα και λε: δεν φτιάχνουμε ένα απλό κόμμα. Εμεί γράφουμε ιστορία. Βέβαια, με αυτά που είπε η κυρία Μουτσάτσου, στέλεχος του κόμματο, έχει γραψεί την ιστορία.
14: Καλησπέρα, Ελλάδα. Καλησπέρα στου Έλληνε, στου ομογενεί, στον απόδημο ελληνισμό, στου Ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
15: Έχω λόγω και της εμπειρίας διάφορες χώρες το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές

0: ένα μέλα.
1: Our house, στο σπίτι μας θα το σηκώσουν, κύριε Παπακαλούση. Έχω φάει κόλλημα, τι να κάνω ρε παιδιά. Αλλά ξέρετε, εγώ προσπαθώ να το διασκεδάσω. Μην τα παίρνετε αυτά που λέω στο σοβαρά. Και επειδή ο Παναθηναϊκός σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο δεν φέτος, δεν η ομάδα δεν, του χρόνου να δούμε τι θα κάνουμε. Η μόνη χαρά που πήρα είναι στο μεγάλο νησί, η ομάδα μου στην Αγγλία, η Arsenal, κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Απίστευτο το πόσο περίμενε η ομάδα αυτή για να χαρεί. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη τελευταία αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Premier League. Μιλάμε για το μεγαλύτερο, το πιο εμπορικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του κόσμου. Εκεί να δείτε φιέστες και αποθέωση και αντιδράσεις όταν πριν από μερικές ημέρες και μαθηματικά η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα διότι γκέλαρε η Manchester City. Τι έγινε στις μπειραρίες, στις pub, δεν λέγεται. Και ετοιμάζουν και μια μεγάλη γιορτή με αυτά τα μεγάλα ανοιχτά λεωφορεία την επόμενη Κυριακή μετά το τελικό του Champions League. Και αν πάρει Arsenal και το Champions League, το μεγάλο το τρόπαιο, τη μεγάλη την Ευρωπαϊκή την κούπα απέναντι στην Παρή, πράγμα δύσκολο βέβαια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ένα ματς είναι, τότε θα έχουμε διπλή γιορτή. Η απόβαση των φίλων μου των Ολυμπιακών στο Ολυμπιακό στάδιο συνεχίζεται. Πριν από λίγο τα πολλά μηχανάκια με τα οποία αρκετοί επέλεξαν να πάνε στο γήπεδο ανέβαιναν την Σπύρου Λούι, οπότε είχαν φτάσει κοντά στον προορισμό τους. Οι αποστολές των ομάδων εννοείται πως βρίσκονται ήδη στο Telecom Center. Και έχουν αρχίσει και το ζέσταμα οι παίκτες των ομάδων, έτσι εννοείται, διότι 9 η ώρα το τζάμπουλ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει στο πλευρό του 18.000 οπαδούς. Και βλέπω και τις ετοιμασίες καλά να κρατούν στον Πειραιά και εκεί ζουν σε ρυθμούς τελικού. Θα έχουμε την απόλυτη αποθέωση εφόσον σηκώσει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός. Θα έχουμε μέχρι πρωία σε ένα γλέντι το οποίο θα στηθεί και βεβαίως θα έχετε ενημέρωση και από τον Sky. Και βεβαίως στο διαδίκτυο θα γίνει ο κακός χαμός. Όλοι θα ασχολούνται με αυτό. Θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα τα οποία θα τα δούμε μαζί ευθύς αμέσως στο βραδινό μαγκαζίνο που ακολουθεί. Μην κουνηθεί κανείς!
2: Σας παρακαλώ.
3: Μπορείς να φύγεις.
4: Όχι, εγώ θα φύγω. Γιατί δεν έχω μια θέση εδώ, φύγει, αγάπη μου.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο πατέρα σου!
0: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
22: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
23: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
24: Τι?
23: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
24: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
25: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
27: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
26: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
28: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
27: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
26: Την Τρίτη στις 9 το βράδυ, στο Sky.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και η επικαιρότητα σε τίτλους έχει ως εξής. Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ωστόσο, παραμένουν τα αγκάθια σε ό,τι έχει να κάνει με το καθεστώς των στενών του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Σκηνές χάος με επεισόδια και δακρυγόνα στην Τουρκία κατά την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος λίγο μετά την καθαίρεση της ηγεσίας του με δικαστική απόφαση. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον απόψινό μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν στις 9 το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Σε τουλάχιστον 7 συλλήψεις και 7 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία σε προελέγχους γύρω από το γήπεδο. Την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι και το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης υπό την πίεση του Πασόκ για την αποτυχία του προγράμματος ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου, με τους Ρώσους να χρησιμοποιούν συνολικά 600 ντρόνς και 90 πυράβλους. Στη Σερβία, σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι του Βελιγραδίου με άγριες συγκρούσεις να ξεσπούν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια μαζικής αντικυβερνητικής διαδήλωσης. Στην Ουάσιγκτον, συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Λευκό Οίκο όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στον περίβολο του κτηρίου μέσα στο οποίο βρισκόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο δράστης έπεσε νεκρός, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά. Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει τη Βρετανία με τον υδράργυρο στο Λονδίνο να πλησιάζει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού προχώρησε η αστυνομία μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε Κιλκής και Θεσσαλονίκη. Νεκρός εντοπίστηκε 67χρονος σε μονοκατοικία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη στην προσαγωγή του 30χρονου γιου του θύματος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη. Σημαντικές ζημίες σε καλλιέργειες στην Κρήτη προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι στην Κύπρο η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές που θα αναδείξουν τους 56 εκπροσώπους στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία. Όσο για τον καιρό, αναμένεται να περιοριστεί η αστάθεια των τελευταίων ημερών, κυρίως στα ορεινά της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται πως βρισκόμαστε στο κατόφλι ενός ιστορικού μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μια διαδικασία η οποία πέρασε από χίλια μύρια κύματα. Φαίνεται τελικά πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τελικά βαδίζουμε προς μια συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Πάντως, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ακόμη εξαιρετικά εύθραυστες, διότι υπάρχουν και συγκεκριμένα αγκάθια, με σημαντικότερο το καθεστώς των στενών του Ορμούς, βεβαίως, και τα πυρηνικά του Ιράν. Εκεί φαίνεται πως υπάρχει μια διαφωνία από την Τεχεράνη για το τι ακριβώς θα συμφωνηθεί. Όμως, πάμε να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη με όλα τα νεότερα, με όλες τις εξελίξεις και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Ένα διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, με συνεχείς επαφές, διαρροές αλλά και αντικρουόμενα μηνύματα. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλά πλέον ανοιχτά για μια συμφωνία που βρίσκεται πολύ κοντά, με μνημόνιο κατανόησης που υπογράφεται ως ονούπο.
2: Οι τελικές πτυχές και λεπτομέρειες της συμφωνίας συζητώνται επί του παρόντος και θα ανακοινωθούν σύντομα. Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.
1: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος από το Δελχή.
0: Υπάρχει πιθανότητα τις επόμενες ώρες ο κόσμος να λάβει κάποια καλά νέα για τα ασθενά του ορμούς και μια διαδικασία που μπορεί τελικά να μας οδηγήσει εκεί που θέλει ο πρόεδρος. Αυτό είναι κάτι που δεν χρειάζεται πλέον να το φοβάται ο κόσμος ή να ανησυχεί για ένα ιρανικό πυρηνικό όπλο. Έχει σημειωθεί πρόοδος. Δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αλλά θέλω επίσης να επιφυλαχθώ λέγοντας ότι έχουμε ακόμη κάποια δουλειά να κάνουμε. Θα δούμε.
1: Το προσχέδιο της συμφωνίας, όπως γράφουν αμερικανικά μίντια, προβλέπει 60 ημέρες παράταση της εκεχηρίας, άνοιγμα του στενού του ορμούς χωρίς διόδια, αποναρκοθέτηση της περιοχής από το Ιράν, χαλάρωση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, προσωρινές εξαιρέσεις στις κυρώσεις, ώστε η Τεχεράνη να πουλήσει ξανά πετρέλαιο και καύσιμα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία.
0: Εντός εύλογου χρονοδιαγράμματος, 30-60 μέρες δηλαδή, θα γίνουν συνομιλίες πάνω στις λεπτομέρειες των θεμάτων και τελικά θα έχουμε μια τελική συμφωνία, θέλουμε να πιστεύουμε. Είμαστε στα στάδια οριστικοποίησης αυτού του μνημονίου συνεννόησης, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
1: Στην Τεχεράνη πάντως εμφανίζονται δύο γραμμές, καθώς μίντια που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης διαψεύδουν ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα και επιμένουν πως το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό ιρανικό έλεγχο.
3: Ενημερωμένη πηγή είπε πως είναι θεμελιωδώς ψευδής η αναφορά του Άλα Ραμπίγια ότι το Ιράν έχει προτείνει την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου πάνω από 3,6% για 10 χρόνια. Η πηγή υπογράμμισε ότι ουσιαστικά στο επίκεντρο των μηνυμάτων και των συνομιλιών είναι αποκλειστικά το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου. Δεν συζητούνται λεπτομέρειες σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα.
1: Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθαρίζει πως καμία μεγάλη απόφαση δεν θα ληφθεί χωρίς την έγκριση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και κυρίως χωρίς το πράσινο φως του Ανωτάτου ηγέτη Μοσταμπά Χαμενέη. Στην Τεχεράνη, πρωτοσέλιδα γράφουν πως ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ιράν, ενώ διάχυτη είναι η καχυποψία για τις αμερικανικές προθέσεις.
0: Νιώθω ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να διευθετηθεί μια και καλή. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να έχουμε ξανά καλό αποτέλεσμα μέσω μια συμφωνία. Ελπίζω να το κάνουμε, αλλά εξακολουθώ να μην πιστεύω πως η Αμερική θα κάνει αυτό που λέει, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνομιλίες. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, λέει μια κάτοικος της Τεχεράνης.
1: Επιφυλάξεις εμφανίζεται να εκφράζονται και στο Ισραήλ, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ.
2: Ο Τραμπ διευκρίνησε ότι θα παραμείνει σταθερός διαπραγματεύσεις σχετικά με το μακροχρόνιο αίτημά του για την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το ιρανικό έδαφος και ότι δεν θα υπογράψει τελική συμφωνία χωρίς να πληρούνται αυτοί οι όροι, λέει αξιωματούχος.
1: Σύμφωνα με το κρατικό Ισραηλινό δίκτυο Καν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρει ήδη τις ανησυχίες του απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως για τη ρήτρα που αφορά τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που φαίνεται να παραπέμπεται ουσιαστικά σε επόμενη φάση διαπραγματεύσεων.
0: Υπάρχουν νεότερες εξελίξεις. Έχουμε καταρχάς νέα μηνύματα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Μία μακροσκελέστατη ανάρτηση που έχει κάνει στα social media και για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Φελίδης. Τον ακούμε.
1: Σε μακροσκελέστατη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραυνώνει καταρχήν τους προκατόχους του για την άθλια συμφωνία που έκανα με το Ιράν το 2015, ενώ δίνει και διαδικαστικές οδηγίες στους διαπραγματευτές. Όπως χαρακτηριστικά λέει, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με τάξη και επικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία εφόσον ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και δύο πλευρές και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν λάθη. Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική, σημειώνει. Πρέπει ωστόσο να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν πυρηνικά όπλα ή βόμβες. Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής του Ιράν στο πλαίσιο των συμφώνων του Αβραάμ, μεταξύ δηλαδή των συμφωνίων που έχουν γίνει μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ. Ενώ μιλώντας τηλεφωνικά στο δίκτυο ABC, δηλώνει πως η επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και διαβεβαιώνει ότι αυτός δεν κάνει κακές συμφωνίες.
3: Γιώργο, τι λένε οι πληροφορίες γύρω από τα πιθανά στάδια της κυοφορούμενης ειρηνευτικής συμφωνίας?
1: Η πιθανή συμφωνία φαίνεται να εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, το Ιράν θα επαναφέρει τα στενά του Ορμού στην προπολεμική κατάστασή τους και θα δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στη δεύτερη φάση, που θα διαρκέσει, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, 30 έως 60 μέρες, θα ξεκινήσουν οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ιρανική πηγή πάντως δηλώνει στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι παραμένουν διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ανώνυμα στους New York Times πως το Ιράν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.
4: Ενώ στίγμα προθέσεων για τα πυρηνικά του Ιράν εξέπεμψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.
1: Σε επίπεδο δηλώσεων, βέβαια, ο πρόεδρος του Ιράν λέει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν επιδιώκουμε αναταραχή στην περιοχή, δηλώνει στο επίσημο πρακτορείο Ίρνα, ισχυριζόμενος ανταυτού ότι αυτός που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή είναι το Ισραήλ. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν εκτίμησε τον επικοδομητικό ρόλο των Ιρανών διαπραγματευτών στις συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία των ηγετών 8 χωρών με τον πρόεδρο Τραμπ ως ένα σημαντικό βήμα προς μια διπλωματική συμφωνία. Πάντως, Μάρκο, είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, ο πρόεδρος Τραμπ αναρτά στα social media μια εικόνα ολέθρου με την επικεφαλίδα «Αντίος», αντίο δηλαδή, εμφανίζοντας ένα αμερικανικό drone MQ-9 Reaper να πλήττει και να βυθίζει ιρανικά πλοία, προκαλώντας πολυάριθμες απώλειες στα πληρώματά τους.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Γραντίου. Έχει πληροφορίες για το τι σκοπεύει να κάνει γύρω από το πεδίο των διαπραγματεύσεων η αμερικανική πλευρά. Και βεβαίως ο Μιχάλης Γραντίου πάντα μας βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό τα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ. Τον ακούμε.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει επανάσταση. Ειλικρινά έτσι θα τη χαρακτηρίζα, από τα γεράκια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διαφωνούν με τη συμφωνία, την οποία αναμένουμε να υπογράψει κάποια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και προκύπτουν ήδη σοβαρές διαφωνίες. Όπως είπε και ο Γιώργος, απουσιάζουν από το μονοσέλιδο το κείμενο σημαντικοί όροι που είχε θέσει ο κύριος Τραμπ στην Τεχεράνη, και επειδή ο διάβολος, όπως λένε, κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, χρειάζεται, Μάρκο, προσοχή και υπομονή. Είναι και αυτά τα περιστατικά βίας εναντίον του Προέδρου, όπως και το χθεσινό, που ξέρεις του προκαλούν φόβο. Οπότε το μείγμα, με λίγα λόγια, είναι εκρηκτικό. Έσπευσε σήμερα ο Πρόεδρος να ενημερώσει τον λαό ότι τόνισε στους Αμερικανούς μεσολαβητές να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με τη Τεχεράνη, διότι, όπως είπε, ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Χθες όμως τα είχε πει διαφορετικά. Προετοίμασε τον κόσμο για συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υποκαθεστώς ανωνυμίας, έκανε μια δήλωση που αφήνει αμφιβολίες όσον αφορά το πότε θα γίνει η υπογραφή. Δήλωσε ότι υπόκειται στην τελική έκριση από τον πρόεδρο Τραμπ και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε, όπως είπε, να διαρκέσει ημέρες. Και χρησιμοποιώ με ακρίβεια τα λόγια του, δεν περιμένει σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας μας.
4: Μιχάλη, οι αντιδράσεις των γερουσιαστών και ειδικά του κυρίου Γκράχαμ, που θυμίζουμε είναι ο πιο καλός φίλος και ο πιο μεγάλος υποστηρικτής του πρόεδρου Τραμπ, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση του?
5: Όπως ξέρεις, ο κύριος Τραμπ είναι απρόβλεπτος άνθρωπος, ενθουσιάζεται εύκολα και όταν σκέφτεται ξανά τα δεδομένα και τα γεγονότα αλλάζει γνώμη. Το έχει κάνει πολλές φορές. Θεωρώ ότι η αντίδραση των νομοθετών ήδη το προβληματίζει.

0: πληθωρισμό, αλλά δεν γίνεται αναφορά στη δέσμευση των 20 ετών για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος. Ήταν βασικό αίτημα του Προέδρου αυτό. Έχουμε πάντως ένα θετικό γεγονός. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν καταρχήν σε μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν δεσμεύεται επίσης να απορρίψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του, χωρίς να γίνεται αναφορά στο μονοσέλιδο κείμενο πώς αυτό θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, Μάρκο, παραμένουν κάποιες χαόδεις διαφορές που αφέθηκαν για το μέλλον, για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.
1: Ποιο είναι το πραγματικό κέρδος της Ουάσιγκτον από αυτή τη συμφωνία, εάν τελικά υπογραφεί, διότι όντως απουσιάζουν οι βασικοί όροι του Προέδρου Τραμπ?
0: Ναι, λοιπόν, ο Πρόεδρος θεωρεί μεγάλη υπόθεση το άνοιγμα των στενών, διότι πιστεύει ότι θα τερματιστεί η οικονομική κρίση που ο ίδιος ξεκίνησε. Θέλει να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, διότι πιστεύει ότι αυτό θα το βοηθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε προσπαθεί να πετύχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτά αφέθηκαν για μετά και είναι πρόβλημα. Αυτό που δεν είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα το πρωί είναι τι θα συμβεί εάν η Τεχεράνη αθετήσει αυτό το συμφωνημένο πλαίσιο. Διότι στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να ανανεώνει το προστάσιο του και οι μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι είχε αποκτήσει ξανά το 75% των δυνατοτήτων του. Μιλάμε για ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή για το πότε θα αποφασίσει ο Πρόεδρος να υπογράψει τη συμφωνία ή όχι. Όπως είπα στην αρχή, η αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων νομοθετών είναι πολύ ισχυρή και ήδη επηρεάζονται οι οπαδοί του Προέδρου και αυτό θα το λάβει υπόψη.
2: Και έλατε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη, ο Κωνσταντίνος Φιλής.
3: Βρίσκονται κοντά, περισσότερο κοντά παρά όλες τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, Μάρκο. Από την άλλη όμως μπορεί να βρίσκονται και μακριά, υπό την έννοια ότι υπάρχουν αρκετοί στο εσωτερικό των δύο κρατών, ας τους χαρακτηρίσουμε πιο σκληροπυρηνικούς, οι οποίοι δεν επιθυμούν την ευόδοση αυτής της συμφωνίας. Και ήδη η αντίδραση των Ρεπουμπλικανών, προεξάρχοντος ενός γερουσιαστή που είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, θα μπορούσε να παίζει τον ρόλο του λαγού, θα πει κάποιος, ή θα μπορούσε να εκφράζει μία άλλη άποψη μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, την οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει υιοθετήσει ακόμα τουλάχιστον ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει και το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι. Συζητούσαμε χθες μαζί για το ρόλο και τη θέση του Ισραήλ, το οποίο οπωσδήποτε προσπαθεί να επηρεάσει και να ασκήσει πίεση, είναι πάρα πολύ ισχυρό έτσι κι αλλιώς και γνωρίζει τις οδούς που χρειάζεται να ακολουθήσει για να επηρεάσει την άποψη πολλών γερουσιαστών. Επίκυνται άλλωστε και ενδιάμεσες εκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε αρκετοί εξαρτώνται από τα χρήματα που θα εξασφαλίσουν για τις επικείμενες εκλογές. Όπως και να έχει, λοιπόν, θέλω να πω ότι και στα δύο μέρη είναι κάποιοι κύκλοι ισχυροί κατά τα φαινόμενα, οι οποίοι δεν θέλουν τη συμφωνία για τους δικούς τους λόγους. Άρα θα έλεγα ότι είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ σε σχέση με όλες τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ζήτημα χρόνου η υπογραφή μιας συμφωνίας που, όπως λέγαμε και χθες, είναι μια συμφωνία πλαίσιο και κυρίως είναι μια συμφωνία περισσότερο εκεχηρίας και κατάπαυσης του πυρός, επιμήκυνσης κατάπαυσης του πυρός, παρά μια συμφωνία που έχει τα χαρακτηριστικά μιας πλήρους διευθέτησης.
1: Γνωρίζουμε πως τα δύο μεγάλα αγκάθια είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν. Εάν τα στενά ανοίξουν, για το φλέγον ζήτημα των πυρηνικών θα μπορούσε να γίνει σταδιακή προσαρμογή της Τεχεράνης στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον?
3: Εντοπίζω, Μάρκο, μια ουσιαστική διαφοροποίηση, αλλαγή του προπολεμικού με το μεταπολεμικό σκηνικό. Πριν τον πόλεμο, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα και για τους Αμερικανούς και για τους Ισραηλινούς και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Μαζί με το θέμα των βαλιστικών πυράβλων και της υποστήριξης του Ιράν προς τρίτες χώρες ή μη κρατικούς δρόντες όπως και Χεζμπολά και Χαμάς. Το πυρηνικό όμως ήταν στο επίκεντρο. Μεταπολεμικά, βλέπουμε ότι το πυρηνικό περνά σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον ας το πούμε χρονικά σε δεύτερη φάση, και έρχεται μπροστά το θέμα του στενού του Ορμούς. Αυτό, αν το δεις από διπλωματικής απόψεως, είναι μία νίκη του Ιράν. Ενός Ιράν το οποίο ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις από αδύναμη θέση, θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συντριπτικά υπέρτερες, όμως είχε το πυρηνικό όπλο στα χέρια του, που δεν ήταν το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά το στενό του Ορμούς, το οποίο έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Επομένως,

0: Η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ότι θα δούμε το θέμα των πυρηνικών να διευθετείται, αν πρόκειται να διευθετηθεί στην ολότητά του, δηλαδή λεπτομερώς, σε μεταγενέστερο χρόνο και όχι άμεσα.
1: Επειδή μίλησες και για την ενεργειακή κρίση, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί. Εάν έχουμε ολοκλήρωση της συμφωνίας, πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας?
0: Ακόμη, Μάρκο, και αν οι τιμές δούμε να επανέρχονται στα προπολέμου επίπεδα, το οποίο δεν αποκλείεται, εφόσον ανοίξει το στενό του Ορμούς και αποκατασταθεί η τάξη σε σχέση με αυτό, κάτι το οποίο βέβαια δεν νομίζω ότι θα συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη, θα εξακολουθούν και οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι εταιρείες οι οποίες μεταφέρουν, οι χώρες, αλλά οι εταιρείες που μεταφέρουν μέσω του στενού του Ορμούς να έχουν με ένα δισταγμό, αν μη τι άλλο. Αλλά αν υποθέσουμε ότι αύριο γίνεται ένα μικρό θαύμα και το στενό του Ορμούς ανοίγει και γίνονται όλα κανονικά, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις τιμές της ενέργειας. Έχει να κάνει συνολικά με τις αλυσίδες τροφοδοσίας, με το πώς αντιλαμβάνονται οι χώρες του κόλπου και της περιοχής πλέον τη θέση τους. Ας πούμε το Κατάρ είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Το Κατάρ παράγει περίπου το 1 πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως. Επειδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν μπορεί να μεταφερθεί μέσω αγωγών, παρά μόνο μέσω πλοίων, αυτή τη στιγμή η παραγωγή του Κατάρ έχει πέσει σχεδόν στο μηδέν. Για να αποκατασταθεί η παραγωγή ή για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν μονάδες οι οποίες έχουν καταστραφεί από πυρηνικές, από πυραυλικές επιθέσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πάρει αρκετό καιρό. Επομένως, είναι ζήτημα μηνών οπωσδήποτε και όχι λίγων και όχι εβδομάδων.
2: Πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου είχαμε άγρια επεισόδια μετά και την απόφαση της τουρκικής αστυνομίας να πραγματοποιήσει έφοδο στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να απομακρυνθεί η καθερεμένη ηγεσία του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τι μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky.
3: Με τα επεισόδια αυτά, ο ηγέτης του κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το κτίριο. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τουρκικό κοινοβούλιο με δικαστική κλήτευση. Σήμερα το τουρκικό κράτος ζήτησε την εκένωση του κτηρίου για να επανέλθει στην ηγεσία του κόμματος ο πρώην πρόεδρος πριν από 3 χρόνια, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Αρνήθηκαν φυσικά και ο Γιουροζέλ αλλά και όλη η ηγεσία του κόμματος, και λίγες ώρες μετά εκατοντάδες αστυνομικοί με τη χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών, επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα στο κτίριο και μετά από αρκετή ώρα μπήκαν στο κτίριο και εκένωσαν το κτίριο. Για να συνοψίσουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Τουρκία, ο Γιουροζέλ, ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, αυτή τη στιγμή λέει ότι βρίσκεται στην εξορία, δηλαδή έχει πάει στο κοινοβούλιο και έχω, λέει, χαρακτηριστικά 81 γραφεία σε όλη την επικράτεια της Τουρκίας. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται και αυτός βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για οικονομικές ατασταλίες. Άλλοι 7 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων που έχουν εκλεγεί από την Αξιωματική Αντιπολίτευση και αυτοί είναι στη φυλακή. Και σήμερα έρχεται ένας κρατικά διορισμένος, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, και αναλαμβάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση Ερντογάν και έναν από το κράτος διορισμένο ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. Αυτά τα επεισόδια δεν έχουν ξαναγίνει. Δηλαδή, είναι το κόμμα που έχει ιδρύσει ο Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία, και σε αυτό το κόμμα εισέβαλε η τουρκική αστυνομία για να εκδιώξει τον ηγέτη της και την ηγεσία της, το οποίο έχει σοκάρει όλη την τουρκική κοινωνία, μέρος της τουρκικής κοινωνίας. Η τουρκική κυβέρνηση μιλάει για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι η αστυνομία κάνει το έργο της. Άλλωστε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει μιλήσει για μια δημοκρατική απόφαση που προστατεύει τη δημοκρατία. Και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου αναμένεται αυτές τις ημέρες να επισκεφθεί το κτίριο που εκένωσε η αστυνομία με τη χρήση δακρυγόνων για να αναλάβει την ηγεσία. Όσον αφορά το πολιτικό μέλλον, μέχρι σήμερα λέγαμε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν πρόορες εκλογές. Αλλά οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι ότι ενδεχομένως ο νέος ηγέτης να στηρίξει τον Ερντογάν στην προσπάθεια του για νέο σύνταγμα και αργότερα πρόορες εκλογές. Ο Γιουροζέλ θα επιχειρήσει να αντισταθεί μαζί με τους οπαδούς του, μαζί με τους ψηφοφόρους του, αλλά επειδή τώρα διαμεσολαβεί και η αργία της θρησκευτικής γιορτής του Μπαϊραμιού, ενδεχομένως οι πολιτικές εξελίξεις να ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες μετά από μία εβδομάδα. Ωστόσο, πέρσι ήταν η εισβολή της αστυνομίας στο δημοτικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης με τον Εκρέμη Μάμογλου, όπου τον είχαν συλλάβει από το σπίτι του. Τώρα εκδίωξαν τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το κτίριο του κόμματός του. Και σήμερα βρίσκεται στη Βουλή. Θα δούμε.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σε μισή ώρα από τώρα ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους. Το Ολυμπιακό στάδιο είναι ήδη κατάμεστο. Πάνω από 18.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στις εξέδρες και περιμένουν το πρώτο τζάμπολ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Θανάση Κρητικού και στη συνέχεια θα συνεχθούμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται και μέσα και έξω από το Ολυμπιακό στάδιο.

0: Η ώρα είναι 5 το απόγευμα αυτή τη στιγμή. Φίλοι αθλητοί του Ολυμπιακού ξεκινούν μοτοπορία από το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το ΆΚΑ. Το κλίμα στη στάση του ΙΣΑΠ στο Φάληρο είναι πανηγυρικό από νωρίς το απόγευμα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού περίμενε καρτερικά για ώρα για να επιβιβαστεί στους ιρμούς. Τελικός προορισμός, ο σταθμός ειρήνης. Στόχος να γίνουν ο έκτος παίκτης της ομάδας του.
1: Για το τέταρτο πάμε, κύριε, για το τέταρτο φύγαμε.
2: Από τον Εύρο μέχρι και την Κύπρο, μόνο Ολυμπιακός. Ήρθε η ώρα, πάμε.
3: Σβεσταλέ, σβεσταλέ.
4: Με τρένα, μηχανάκια και αυτοκίνητα, οι φίλοι του Ολυμπιακού από όλη την Ελλάδα κατευθύνονται προς το Telecom Center.
5: Έχω φύγει από τη Λευκάδα, 5 ώρες με το λεωφορείο. Το βράδυ 5 ώρες να γυρίσω πίσω στη δουλειά, σε ζώνη είμαι, τρέλα υπάρχει.
6: Σήμερα ευκαιρία, σήμερα εκεί μέσα.
0: Από τι ώρα τραγουδάς και μέχρι τι ώρα
6: μέχρι αύριο. Αύριο γράφω μάθημα, δεν με νοιάζει.
7: Πάμε.
8: Χθες 12 πόντους θα κερδίσουμε, χθες το σηκώσαμε.
0: Μεγάλη προσμονή, για χρόνια η ομάδα έχανε τίτλους, νομίζω είναι η ευκαιρία μας φέτος.
7: Άγχος, πολύ άγχος, παιδιά.
4: Το εορταστικό σκηνικό από το ποτάμι μεταφέρεται στο Ολυμπιακό στάδιο.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6 και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού προσέρχονται στο κλειστό του ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Final Four.
4: Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν τους φίλους του Ολυμπιακού να εισέρχονται στο γήπεδο για να οθήσουν την ομάδα τους στη νίκη στον αγώνα της χρονιάς με τη Ρεάλ. Το δικό τους πάρτι έστησαν οι φίλοι της Ρεάλ στο Καλλιμάρμαρο.
10: It's the only option. Win today.
11: Tonight we will have the big night. We will win the EuroLeague the 12th time in Euro history and it will be a big moment again.
9: Η ώρα είναι 4 και οι Μαδριλένοι επιβιβάζονται στα λεωφορεία στο Καλλιμάρμαρο προκειμένου να μεταφερθούν στο ΆΚΑ για τον τελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό.
12: Έλληνας με την Ρεάλ όμως, ε?
13: Ναι, είμαι από μικρός Ρεάλ Μαδρίτης, από την εποχή που έπαιζε ο Φερνάντο Μαρτίν.
14: Άρα Μαδρίτη.
4: Οι Μαδριλένοι αναχώρησαν για το ΆΚΑ με στόχο το 12ο ευρωπαϊκό.
15: Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Νίκος Σταματέλος βρίσκεται εκεί. Σε λίγη ώρα ξεκινάει ο μεγάλος τελικός. Πάμε να δούμε το κλίμα που επικρατεί. Οι περισσότεροι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει ήδη θέση. Νίκος Σταματέλος από το Ολυμπιακό στάδιο πριν από λίγο στον Sky.
16: 45 λεπτά πριν από το Τζάμπολ, πριν από το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Real Madrid, το 5ο στην ιστορία των δύο ομάδων. 5ο τελικός EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real. Με τους Ερυθρόλευκους να θέλουν να ανέβουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην κορυφή της Ευρώπης. Θέλουν να εκμεταλλευτούν την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται και φυσικά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Real Madrid, η οποία θα αγωνιστεί ουσιαστικά χωρίς κάποιον ψηλό, χωρίς σέντερ. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η Real θα είναι εύκολη λία για τους Ερυθρόλευκους. Μιλάμε για την κορυφαία ομάδα στην ιστορία της θεσμού με 11 τρόπαια στο παλμαρέ της. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν 45 λεπτά για τον τζάβολ και σχεδόν 2 ώρες για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει και θα πάρει και εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για αθλητισμό, την εκδίκησή του για την ήττα στο Κάουνας.
15: Πάμε να δούμε τι κατάσταση επικρατεί και έξω από το Ολυμπιακό στάδιο, στον περιβάλλοντα χώρο, διότι νωρίτερα είχαμε και ένταση. Είχαμε τουλάχιστον 7 συλλήψεις και 7 προσαγωγές. Είναι πιο αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας σήμερα, ανήμερα του τελικού, και γίνονται αυστηροί έλεγχοι, έτσι ώστε να αποφευθεί αυτό το φαινόμενο που είδαμε στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, όπου πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο κατάφεραν και μπήκαν στο Ολυμπιακό στάδιο. Η Μέρη Τούμπα έξω από το Ολυμπιακό στάδιο πριν από λίγο στον Sky.
9: Λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, Μάρκο, και όλα τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι στραμμένα στον μεγάλο τελικό του Final Four εδώ στο ΆΚΑ. Οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν με στόχο να προσθέσουν το τέταρτο αστέρι στη φανέλα τους. Μαζί τους και οι χιλιάδες φίλαθλοι, μικροί και μεγάλοι, παρέες και οικογένειες, περισσότεροι από 15.000, που όπως φάνηκε κατά την είσοδό τους και όπως μας δήλωσαν, έφτασαν εδώ με ανεβασμένο το ηθικό, δημιουργώντας μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η μάχη στις κερκίδες βέβαια έχει ήδη κερδιθεί, αφού οι φίλαθλοι της Ρεάλ δεν ξεπερνούν τους 600. Αυξημένη είναι και η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων περιμετρικά του ΟΑΚΑ. Εντατικοί έλεγχοι γίνονται στις πύλες εισόδου για τα εισιτήρια, τις ταυτότητες και τα διαβατήρια. Μέχρι στιγμής από προελέγχους πέριξ του γηπέδου έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Οι πρώτοι φύλαθλοι έφτασαν εδώ στις 5 περίπου το απόγευμα με σε γιορτινή διάθεση. Η ώρα είναι 8 και φτάνουν σιγά σιγά και οι τελευταίοι για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη μάχη μεταξύ Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης. Λίγα λεπτά λοιπόν απομένουν για να ξεκινήσει ο αγώνας και περίπου 3 ώρες για να μάθουμε ποιος θα στεφτεί νικητής του φετινού ευρωπαϊκού μπάσκετ.
15: Και από το Μαρούς και το Ολυμπιακό Στάδιο στον Κορυδαλό και την Πλατεία Ελευθερίας, όπου βρίσκεται ο Νίκος Βαλιαράκης. Εκεί πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού θα δουν από τις τηλεοράσεις τον τελικό. Περιμένουν με αγωνία την κατάκτηση του τροπέου από την ομάδα τους.
14: Ζουν και αναπνέουν για αυτή τη στιγμή, περιμένουν εδώ και πάνω από 10 χρόνια προκειμένου να βρεθούν και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης, και αυτό αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στις αντιδράσεις τους στο ξέφρενο πάρτι που έχουν στήσει σε κάθε γωνιά του Πειραιά. Θα δείτε με τη βοήθεια του Νίκου του Μπασίσογλου την εικόνα που έχουμε από νωρίς εδώ στην πλατεία Βενιζέλου στον Κορυδαλό. Άνθρωποι όλων των ηλικιών βρίσκονται εδώ, δεν σταματούν να τραγουδούν. Φυσικά υπάρχει πολλή αγωνία για το αποτέλεσμα και όλοι εύχονται και περιμένουν να πανηγυρίσουν το βράδυ την νίκη της ομάδας τους. Σε αυτό το ραντεβού του με την ιστορία, ο Ολυμπιακός έχει μαζί του όχι μόνο τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, αλλά σε κάθε γωνιά του Πειραιά, από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το Πασαλιμάνι και τον Κορυδαλό που βρισκόμαστε. Όλα τα καταστήματα είναι γεμάτα, ασφυκτικά γεμάτα από πολύ νωρίς το απόγευμα. Βλέπετε την εικόνα, οικογένειες με μικρά παιδιά, κόσμος με σημαίες, κασκόλ και φανέλες του Ολυμπιακού βρίσκονται εδώ και περιμένουν να ενώσουν τις φωνές τους και εύχονται φυσικά να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου.
15: Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού λοιπόν για τον Ολυμπιακό, που στοχεύει στο τέταρτο αστέρι και την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Θυμίζω πως τότε το 2013 ο Ολυμπιακός είχε βρει πάλι απέναντί του τη Ρεάλ Μαδρίτης, την είχε κερδίσει με ηγέτη τότε τον Βασίλη Σπανούλη. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
17: Οι φίλοι του Ολυμπιακού ζητούν το τέταρτο αστέρι. Και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα έχουν τη χρυσή ευκαιρία να εξωστρακίσουν τη λαδωμένη Ρεάλ και να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης μετά από καρτερία 13 ετών.
18: Είναι μια ευκαιρία να φτάσει στον τίτλο και να φτάσει αυτό το πολυπόθητο τίτλο που θέλουμε και ονειρευόμαστε όλοι εμείς και οι χιλιάδες κόσμου μας. Είναι όχι μόνο στις εξέδρες αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
17: Με μόλις μία νίκη σε 4 τελικούς με τη Βασίλισσα, οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν λύτρωση και εκδίκηση για τις ήττες σε Σαραγώσα, Μαδρίτη και Κάουνας.
19: Δεν ξεχνάμε στο Κάουνας πόσοι δεν παίζανε. Ήτανε 3-4 και πήγαμε με ψηλά το κεφάλι, με ψηλά τη μύτη και είδατε τι απογίναμε στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι φέτος είναι διαφορετικά, είμαστε όλοι πιο συγκεντρωμένοι.
17: Πανοπλοί κόκκινοι χωρίς τους τρεις πύργους του Σιμαδριλένη. Οι απώλειες των Ταβάρες Λέγε Γκαρούμπα υποχρεώνουν τον Σέρτζιο Σκαριόλο να επιστρατεύσει τις αγαπημένες του ζώνες.
20: Ο Σέρτζιο is going to prepare something different to cover these absences. I mean, probably zone, one man to man and four zone that he used in the past.
21: Tyler, don't laugh about that.
20: Yes.
17: Η άμυνα ζώνης ανοίγει την όρεξη στο δεινό σουτέρ Τάιλερ Ντόρσι.
22: Και εκτέλεσε για τρεις.
23: Feel calm, feel ready, feel like I put in the work to for this moment. So.
17: Περισσότεροι από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα δώσουν ερυθρόλευκο χρώμα στο Telecom Center.
22: Μελωτίνα αυτή κάρφωσε.
24: Support of our fans who were amazing last night to show better basketball and try to reach our goal.
25: Η ώρα της αποθέωσης για τον αρχικό!
17: Μετά την πρώτη στέψη στη Ρώμη το 1997, την εποπτεία της πόλης το 2012 με το θρυλικό πεταχτάρι του Φρίντεζη και την τρίποντη ραψοδία του Σπανούλη στο Λονδίνο, η παρέα του Φουρνιέ θέλει να προσθέσει την τέταρτη ερυθρόλευκη πινελιά στον καμβά της Ευρωλίγκα.
26: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή δημοσιογραφία. Να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Η αντιπαράθεση των κομμάτων καλά κρατεί, λαμβάνει όλο και πιο έντονο προεκλογικό τόνο με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, να προτάσει τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
3: Στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας εστιάζει ο κ. Μητσοτάκης στους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κολλήσει για γραφειοκρατικούς λόγους.
5: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την απόρριψη από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα της πρότασης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΚΠ και του αιτήματος για εξεταστική για τις υποκλοπές.
6: Ως εδώ αυτός ο κατήφορος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμορρησία.
3: Το προεκλογικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί οδηγεί σε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων.
8: Από τη μια ακούω μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να επιβάλλει στην πολιτική ζωή αυτή την τοξικότητα, τη σκανδαλολογία, τη Βουλή που έχει μετατραπεί σε δικαστήριο. Και από την άλλη αυτό που κάνει η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία είναι η πραγματική ζωή και αυτό που βιώνουν οι πολίτες.
26: Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
27: Το κρίσιμο για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτήν την κυβέρνηση όσο και από κάθε δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής.
3: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
15: Τώρα, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα προανήγγειλε το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως τα επίσημα αποκαλυπτήρια τα περιμένουμε την προσεχή Τρίτη στο Θησίο σε μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση την οποία την έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου με όλη την αναδιάταξη που θα προκαλέσει στο χώρο της κεντροαριστεράς η δημιουργία αυτού του νέου κόμματος.
27: Με νέο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα χρώματα του νέου κόμματος που έχουν άρωμα Μπαρτσελόνα και απευθύνει νέο κάλεσμα για την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
28: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
27: Έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από τις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, με το στρατόπεδο Τσίπρα να διευκρινίζει πως δεν ζητά τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων.
29: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης-διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα.
30: Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης, αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
27: Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
31: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
27: Καθώς η κλεψίδρα αδειάζει για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό σκηνικό καταγράφει ήδη έντονες διεργασίες και αντιδράσεις.
8: Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση που παίζει στο γήπεδο της Μπαρτσελώνα, στο Camp Nou. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
0: Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελώνα δεν έφτασε καν στο Final Four. Τώρα νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε λογική να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την πολιτική αλλαγή για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
27: Την εβδομάδα που πέρασε κατατέθηκαν 5 παραιτήσεις μελών από το όργανο της Νέας Αριστεράς, ενώ αναμένονται αποφάσεις από τα στελέχη της ομάδας Χαρίτση σε σχέση με την παραμονή τους ημί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Πάμε στην Ουκρανία, εκτός συνόρων και πάλι, για να σταθούμε σε αυτή την εφιαλτική νύχτα που έζησε το Κίεβο. Είχαμε μια μαζική επίθεση από την Ρωσία. Χτύπησε την πρωτεύουσα της Ουκρανίας με ντρόνους και πυράβλους. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως, το έχει ετοιμάσει η Αθήνα Παπακώστα.
27: Νύχτα τρόμου στο Κίεβο. Η Μόσχα σφυροκοπά την Ουκρανική πρωτεύουσα με 600 ντρόουν και 90 πυράβλους. Ανάμεσά τους και ο υπερηχητικός βαλιστικός Ορέστνικ, που είναι ικανός να μεταφέρει και πυρηνικές κεφαλές.

0: 4 άνθρωποι σκοτώνονται και περισσότεροι από 80 τραυματίζονται. Just crazy.
1: Υπάρχουν παιδιά ανάμεσα σε όσους έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία, λέει ο δήμαρχος του Κιέβου.
0: Στο Κίεβο πλήττονται περισσότεροι από 50 στόχοι, κατοικίες, σχολεία, ένα μουσείο, εμπορικά κέντρα αλλά και εγκαταστάσεις σύνδρευσης. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν χρησιμοποιούν μονάχα τον Ορέσνικ, που κινείται με ταχύτητα 10 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του ήχου και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστεί, αλλά και πυράβλους Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζυρκών.
2: Вибух. Я вам за собакою, вона Я
1: άκουσα μια έκρηξη. Πήγα να πιάσω το σκύλο μου, ήμουν στο διάδρομο και εκείνο στο δωμάτιο.
3: Είναι σημαντικό αυτό να μην παραμείνει χωρίς συνέπειες για τη Ρωσία. Απαιτούνται αποφάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους.
0: Οι ρωσικές επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση Πούτιν για αντίπεινα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε περιοχές της κατεχόμενης περιφέρειας του Λουχάνσκ.
4: Ο τρόμος κατά πολιτών δεν είναι δύναμη. Είναι απόγνωση.
0: Οι διεθνείς αντιδράσεις για τη χρήση Ορέσνικ διαδέχονται μία την άλλη.
3: Η γερμανική κυβέρνηση καταδικάζει έντονα αυτή την απερίσκεπτη κλιμάκωση. Η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας.
5: Η αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη και να ενισχύουμε την ασφάλεια της Ευρώπης μόνο ενισχύεται.
0: Η τρίτη φορά που η Μόσχα εκτοξεύει πύραυλο Ρέσνικ κατά της Ουκρανίας, με τις δυνάμεις του Κιέβου να ανακοινώνουν επίθεση με ντρόουν στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας πως έπληξαν ρωσική φρεγάτα και πυραυλάκατο.
1: Και από την Ουκρανία στη Σερβία, όπου οι δρόμοι του Βελιγραδίου μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, είχαμε άγριες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Το ρεπορτάζ είναι της Αθηνάς Παπακώστας και πάλι.
0: Μια χώρα καζάνι που βράζει. Στην καρδιά του Βελιγραδίου η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Βία επεισόδια ξεσπούν για ακόμη μία φορά στη σερβική πρωτεύουσα. Ομάδα διαδηλωτών συγκρούεται με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πετούν πέτρες και μπουκάλια. Εκτοξεύουν φωτοβολίδες. Οι αστυνομικοί τους αποθούν ανάμεσα στους διαδηλωτές και χούλιγκαν ποδοσφαιρικών ομάδων. Η σερβική πρωτεύουσα βιώνει ακόμη μια ταραγμένη νύχτα. Έχει προηγηθεί μαζική διαδήλωση με δεκάδες χιλιάδες να ενώνουν τη φωνή τους με τους φοιτητές που απαιτούν εδώ και τώρα την παρέτηση του πρόεδρου της χώρας Αλεξάνδρ Βούτσιτς και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Τη Σερβία στοιχιώνει τραγωδία με 24 νεκρούς στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαν το Δεκέμβριο του 2024. Πολίτες συσπυρώνονται καταγγέλλοντας σταθερά την κυβερνητική διαφθορά.
1: Δεν πρόκειται για μία μάχη πολιτική. Δεν πρόκειται για μάχη αλλαγής καθεστώτος. Αυτή είναι μία μάχη επιβίωσης, λέει ο Αλεξάνδρ Σεφκόβιτς, ηθοποιός. Και ακούμε και άλλους διαδηλωτές, λέει η διαδηλώτρια αυτή, ότι το πρόβλημα είναι ο φόβος, ο εκφοβισμός, η διαφθορά, η έλλειψη ενδιαφέροντος ή ανίκανοι άνθρωποι. Έχει ιδέα. Πρέπει να διεξαχθούν δίκαιες εκλογές, λέει ένας άλλος διαδηλωτής.
0: Για τον Σέρβο πρόεδρο που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, οι διαδηλωτές απλώς απέδειξαν, όπως δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη βίαιη φύση τους, προσθέτοντας πως το κράτος θα συνεχίσει να εργάζεται σύμφωνα με τον νόμο.
1: Στην Ουάσιγκτον τώρα σήμανε συναγερμός μετά και από μια επίθεση που είχαμε στο Λευκό Οίκο από έναν ένοπλο ο οποίος άνοιξε πύρη στον περίβολο του κτηρίου, μέσα στο οποίο κτήριο βρισκόταν εκείνη την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ο δράστης έπεσε νεκρός, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά. Το ρεπορτάζ είναι του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
6: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
7: No. Η ανταποκρίτρια του ABC Σελίνα Γουάνγκ πέφτει έντρομη στο έδαφος ενώ μεταδίδει σε ζωντανή σύνδεση το ρεπορτάζ της, καθώς μπαράς πυροβολισμών ακούγεται έξω από τον Λευκό Οίκο.
8: We have to evacuate.
1: Πρέπει να εκενώσουμε. Υπάρχουν πυροβολισμοί. Πρέπει να φύγουμε. Πυροβολισμοί. Πρέπει να φύγουμε. Υπάρχουν πυροβολισμοί, λέει το μέλος του τηλεοπτικού συνεργείου.
7: Τα επικρατεί χάος στη βόρεια πτέρυγα του συγκροτήματος. Δημοσιογράφοι και μέλη τηλεοπτικών συνεργείων τρέχουν να καλυφθούν, εγκαταλείποντας κάμερες και μικρόφωνα, ενώ πράκτορες ασφαλείας συγκενώνουν ολόκληρη την περιοχή.
9: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
7: Η κινητοποίηση στο Λευκό Οίκο είναι τεράστια.
1: Η δεύτερη μονάδα διασωστών να ανταποκριθεί μαζί με το έκτο τάγμα επιχειρήσεων για το περιστατικό πυροβολισμό στη διασταύρωση της 17ης οδού με τηλεοφόρο Πενσιλβένια.
7: Οι πυροβολισμοί πέφτουν σχεδόν μπροστά από το σημείο όπου στείνονται καθημερινά οι ζωντανές μεταδόσεις των Αμερικανικών δικτύων, περίπου 150 μέτρα από το κεντρικό κτίριο του Λευκού Οίκου.
1: Πανικός έξω από τον Λευκό Οίκο. Παρακολουθούμε αυτή την είδηση. Πιθανοί πυροβολισμοί κοντά στο Λευκό Οίκο, στην πρωτεύουσα της χώρας.
7: Ανταποκριτές που βρίσκονται στο σημείο μιλούν για έναν καταιγισμό πυρών.
1: Βρίσκονται ακόμη εκεί έξω οι άνδρες της μυστικής υπηρεσίας. Εμείς επιστρέψαμε ξανά μέσα. Ακούσαμε περίπου 25 με 30 γρήγορους κρότους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς, λέει ο δημοσιογράφος.
7: Τον συναγερμό και το χάος προκαλεί ο 29χρονος Νασίρ Μπεστ. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα πλησιάζει σημείο ελέγχου στη διασταύρωση της 17ης οδού με τηλεοφόρο Πενσιλβάνια, βγάζει πιστόλι από την τσάντα του και ανοίγει πυρ εναντίον πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας.
1: Οι πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυμάτισαν τον ύποπτο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που αργότερα υπέκυψε. Υπάρχει επίσης ένας περιστατικός, ο οποίος τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, λέει ο δημοσιογράφος του CNN Brian Todd.
7: Οι Αμερικανικές αρχές αναφέρουν πως ο δράστης ήταν γνωστός τόσο στη μυστική υπηρεσία όσο και στην αστυνομία της Ουάσιγκτον λόγω ιστορικού ψυχικών προβλημάτων. Ενώ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να πλησιάσει ή να εισέλθει στον προστατευμένο χώρο γύρω από τον Λευκό Οίκο.
1: Είναι τρομακτικό. Ζούμε σε τρομακτικές εποχές. Νιώθω πως υπάρχει βία παντού, λέει μια τουρίστρια.
7: Την ώρα των πυροβολισμών, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται μέσα στο Λευκό Οίκο και ενημερώνεται άμεσα για το περιστατικό.
10: Θέλω να ευχαριστήσω τη σπουδαία μυστική υπηρεσία και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την άμεση και επαγγελματική αντίδρασή τους απέναντι σε ένα ένοπλο κοντά στο Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή αιμονή με το πιο εμβληματικό σύμβολο της χώρας μας.
7: Το νέο επεισόδιο έρχεται μόλις έναν μήνα μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και επαναφέρει στο επίκεντρο τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και την ασφάλεια ακόμη και στην καρδιά της αμερικανικής εξουσίας.
1: Στην οικονομική δισογραφία έρχονται αλλαγές στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός έχει όλες τις λεπτομέρειες.
11: Μειώνονται λοιπόν τα πρόστιμα. Η ΑΔΕ αποφασίζει να αφαιρέσει πρόστιμα σε εκείνους που κάνουν έστω με μικρή καθυστέρηση τη δήλωσή τους και δεν προκύπτει φόρος, που σημαίνει ότι στην ουσία το κράτος δεν χάνει. Με αυτόν τον τρόπο σταματούν πρόστιμα όπως ήταν εκείνα των 100, των 200 ή και των 500 ευρώ για μια καθυστερημένη δήλωση. Στην ουσία, Μάρκο, αφαιρεί το κράτος λόγους για να δίνει παρατάσεις. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μπορεί το κράτος να μην δίνει παράταση στον χρόνο προκειμένου κάποιος να καταθέσει την δήλωσή του, κάτι που κατά το παρελθόν το φρόντιζε ή το πρόσεχε, αν θέλεις, η οικονομική διοίκηση. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι ακόμη και οι άνθρωποι που έχουν κάνει σήμερα δηλώσεις τέτοιου είδους και τους έχουν επιβληθεί τέτοια πρόστιμα θα πάρουν ακόμη και τα χρήματά τους αναδρομικά από το 2024.
1: Πάμε στην Βρετανία, πάμε στο Λονδίνο να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας. Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή για την εποχή καύσωνα. Σήμερα ο υδράργυρος έφτασε τους 31 βαθμούς Κελσίου και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πως θα ανέβει και άλλο τις επόμενες ημέρες. Θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία. Γιάννης Χανιωτάκης πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δημέζη.
12: Στο κόκκινο βρίσκεται ο υδράργυρος για τρίτη ημέρα, με τον καιρό να θυμίζει μέσα καλοκαιριού και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν έως και κατά 15 βαθμούς Κελσίου τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε κάποιες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο τις επόμενες ημέρες και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου τόσο λόγω της έντασης όσο και της παρατεταμένης διάρκειας του φαινομένου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα καταρρίφθηκε εκ νέου το ρεκόρ της θερμότερης ημέρας του έτους μέχρι στιγμής, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 30,9 βαθμούς σε ένα Σαββατοκύριακο, Μάρκο, που η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη καθώς αύριο είναι αργία. Και δεδομένου ότι τα περισσότερα σπίτια στη χώρα δεν διαθέτουν καν κλιματισμό, οι αρχές εφιστούν την προσοχή κυρίως στα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Και βέβαια το κύμα του καύσωνα δεν τελειώνει εδώ. Από αύριο αναμένεται κορύφωση των θερμοκρασιών, οι οποίες θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Θα μείνουμε στο θέμα. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, για αυτό το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει όχι μόνο τη Βρετανία, όπως θα ακούσετε να αναφέρει ο κ. Γιαννόπουλος, και πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
13: Σήμερα λοιπόν στο Λονδίνο έφτασε το θερμόμετρο 30 βαθμούς. Αύριο θα πάει στους 33 και την Τρίτη στους 34 βαθμούς. Πόσο ακραίο είναι αυτό για την Αγγλία? Θα σας πω ότι καύσωνα στην Αγγλία είναι όταν έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από 28 βαθμούς για τρεις ημέρες. Ήδη στο Λονδίνο έχει ήδη συμβεί αυτό και έχουμε άλλες δύο μέρες καύσωνα.
14: Και δεν είναι συνηθισμένοι οι Βρετανοί σε τέτοιες θερμοκρασίες.
13: Το ρεκόρ όλων των εποχών για το Μάιο στην Αγγλία είναι 32,8 βαθμούς. Άρα θα κάνουμε ρεκόρ όλων των εποχών για Μάιο αύριο. Άρα μιλάμε για ακραίο καιρό, πραγματικά πρωτοφανή καύσωνα στην Αγγλία. Τώρα τι γίνεται στη χώρα μας? Στη χώρα μας και σήμερα είχαμε καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα σε αρκετές περιοχές. Αύριο η αστάθεια περιορίζεται. Περιορίζεται σημαντικά. Νομίζω σε κάποιες ορεινές περιοχές, αν έχουμε κάποιες καταιγίδες αύριο, όχι κάτι σημαντικό. Σημασία έχει πώς θα είναι ο καιρός του Αγίου Πνεύματος, γιατί και έχουμε και εμείς τριήμερο.
14: Έχει εικόνα να μας δώσεις?
13: Με τα στοιχεία τα σημερινά φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κάποιο καιρικό θέμα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά είμαστε ακόμα λίγο μακριά. Να πω επίσης ότι δεν προβλέπεται κύμα ζέστης στη χώρα μας για τις επόμενες 15 μέρες. Θα είμαστε θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή.
1: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
15: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε?
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
19: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
20: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
21: Να το, ήρθε.
19: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
22: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα
22: Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
21: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα έξω από το ΟΑΚΑ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προχωρούν σε καταδίωξη οπαδών του Ολυμπιακού γύρω από τις εισόδους του Telecom Center. Το περιστατικό συνέβη όταν συγκεντρωμένος κόσμος προσπάθησε να κινηθεί προς μία από τις θύρες, με αρκετούς να φέρονται να επιχειρούν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου, όπου διεξάγεται απόψε ο τελικός της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 12 συλλήψεις για ναρκωτικά, κατοχή καπνογόνου, πλαστή διαπίστευση και αντίσταση κατά της αρχής. Προσήχθησαν επίσης 16 άτομα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς να διαθέτουν εισιτήριο. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρά τα μηνύματα συγκρατημένης αισιοδοξίας, οι διαπραγματεύσεις είναι εύθραυστες σε ό,τι αφορά το καθεστώς των στενών του Ορμούς και το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε νωρίτερα σήμερα σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας του. Νέα πλήγματα στο Λίβανο εξαπέλυσαν σήμερα οι Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας, κατά τη σημερινή επίθεση 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ανέφερε ο επικεφαλής του φιλοϊρανικού κινήματος Ναΐμ Κάσεμ, καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο ίδιος τόνισε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών που να περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας 67χρονου στη Θεσσαλονίκη από τον 30χρονο γιο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα εντόπισε νωρίς το μεσημέρι η κόρη του στο ημιυπόγειο του σπιτιού του, ενώ ο αδελφός της κοιμόταν στο δωμάτιό του. Όταν του γνωστοποίησε ότι ο πατέρας του είναι νεκρός, εκείνος φέρεται να της ομολόγησε ότι διέπραξε το έγκλημα έπειτα από καυγά που είχαν. Στο σημείο έσπευσε η ιατροδικαστής, ενώ οι αρχές προσήγαγαν τον 30χρονο, ο οποίος φέρεται κατά τις ίδιες πληροφορίες να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη. Με καταμετρημένο το 50,2% των ψηφοδελτίων στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το ΔΙΚΟ και το ΕΛΑΜ από 8 έδρες. Από 4 έδρες λαμβάνουν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής στις φετινές βουλευτικές εκλογές ανήλθε στο 66,4%. Τουλάχιστον 83 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου με βαλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνικού τύπου Ορέσνικ. Αυτό ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, τονίζοντας ότι έγινε χρήση 600 drones και 90 πυράβλων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι εικαστικός. Έτσι συστήνεστε, αυτή είναι η δουλειά σας? Αν ρωτήσει κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι λέτε?
4: Καλλιτέχνης, λέω.
3: Α, λέτε καλλιτέχνης. Αν και δεν χρειάζεται να πείτε τι δουλειά κάνετε, γιατί όλοι ξέρουν ότι ο Κώστας Τσόκλης είναι καλλιτέχνης.
4: Ναι, κράτησε πολλά χρόνια. Και τώρα πια, ναι, με ξέρουνε. Κι άλλοι με αγαπάνε, κι άλλοι με αντιπαθούν.
3: Γιατί?
4: Φαίνεται ότι δεν είχα έλεγχο σε αυτά που έλεγα.
3: Α, όχι ότι σας βλέπανε και ήσασταν ένας αντιπαθητικός άνθρωπος.
4: Γιατί πολλές φορές δεν έκανα προσοχή, δεν σκέφτηκα ότι αυτό που λέω μπορεί να γίνει αφορμή να με παρεξηγήσουνε. και τα έλεγα όπως τα πίστευα. Τελικά μου βγήκε μάλλον σε καλό. Γιατί ενώ μπορεί να έχω, ας πούμε, 10.000 φίλους, έχω και 20 εχθρούς. Όχι χιλιάδες, 20 απλώς εχθρούς. Άρα λοιπόν συμφέρει. Αυτό που είναι όμως περίεργο έτσι, με αυτά τα μέσα τα καινούρια, η φωνή των εχθρών ακούγεται πιο πολύ από ότι των φίλων.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα. Είμαι βέρος Αθηναίος. Αλλά ουσιαστικά πήρε μορφή η ζωή μου εκτός Ελλάδας. Στα 30 χρόνια εκτός Ελλάδας και έχω χάσει, πώς να σου πω, την περηφάνεια που μπορεί να έχει κανείς, γιατί είναι Έλληνας, είναι Γάλλος, είναι Γερμανός. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν πολίτη του κόσμου που αυτή την εποχή ζει στην Ελλάδα.
0: Στην Αθήνα που μεγαλώσατε?
1: Σε διάφορα δυστυχώς μέρη.
0: Υπάρχει όμως μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που ακόμη και σήμερα μπορεί να είναι πολύ ζωντανή?
1: Υπάρχουν πολλές αναμνήσεις, πάρα πολλή δυστυχία περάσαμε, μην ξεχνάς ότι περάσαμε τον πόλεμο. Υπάρχουν αναμνήσεις πολλές από την εποχή των Εξαρχείων και της Νεάπολης, γιατί εκεί περάσαμε τα περισσότερα χρόνια μας. Βεβαίως και από τον πόλεμο, βεβαίως και από τον εμφύλιο. Ένα παιδί που

0: Ήμουνα που ζούσε μεταξύ ζωής και θανάτου στο δρόμο με όλες τις πιθανότητες της διαφθοράς. Πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς γλίτωσα από όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και τι απαντάτε, πώς επιβιώσατε?
0: Ας είναι καλά η τέχνη. Γιατί από πολύ μικρό παιδί είχα και αυτή την αγάπη προς την τέχνη και την τύχη ο πατέρας μου να είναι ερασιτέχνης ζωγράφος. Και ενώ δεν είχα ψωμί να φάω, είχα χρώματα και πινέλα περιέργως. Ποτέ δεν έκανα τέχνη παιδική αυτή που κάνουν. Από μικρό παιδί είχα εικόνες του Ραφαήλου, του Ρέμπραντ, του Ρούμπενς. Είχα μεγάλη τύχη, πώς να σου πω. Και νομίζω αυτό με έσωσε, γιατί αλλιώς ασφαλώς θα είχα καταστραφεί.
1: Νιώθατε διαφορετικός σε σχέση με τα άλλα παιδιά?
0: Νομίζω θα πρέπει. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Θα πρέπει να αισθανόμουν διαφορετικός. Αλλά αγαπούσα και τα παιδιά της γειτονιάς μου. Οπότε θα ήθελα να είμαι και όμοιος με εκείνα. Τι να σου πω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, αφού διαπιστώσατε ότι μπορείτε να ζωγραφίζετε, μετά αποφασίσατε να βιοποριστείτε και όλες από τη ζωγραφική?
0: Κοίταξε, όπως καθένας μας χρησιμοποιεί ή εμπορεύεται τις ικανότητες του ή τις χάρες του για να ζήσει, ή καμιά φορά και τα ελαττώματά του, έτσι ακριβώς έκανα και εγώ. Δηλαδή, τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο, πήγα βοηθός στα ντεκόρ των κινηματογράφων. Δηλαδή δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ να έκανε τίποτα άλλο από τέχνη. Όπως δεν θυμάμαι και το σκέφτομαι καμιά φορά και λέω πως πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον κόσμο, ότι ποτέ δεν υπήρξα υπάλληλος. Δεν είχα ποτέ υποχρεώσει, και μόλις μου είπαν ότι η εκπομπή σου είναι μια Κυριακή, σκεπτόμουν ότι το πρώτο θα σου πω είναι ποια Κυριακή. Εγώ ποτέ δεν αγάπησα τις Κυριακές και τις γιορτές, γιατί ποτέ δεν τις είχα ανάγκη. Ήμουν πάντα ελεύθερος. Για μένα ήταν όλες οι μέρες ή Κυριακή ή Δευτέρες, Τρίτες, Τετάρτες.
1: Ωραία, η Κυριακή του Κώστα Τσόκλη θα είναι μια οποιαδήποτε μέρα.
0: Μάλιστα θα έλεγα, είναι μια μέρα μελαγχολική.
1: Α, γιατί?
0: Γιατί οι φίλοι μου ή οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί δεν έρχονται, κάνουν διακοπές εκείνη τη μέρα, κάνουν αυτό και μου λείπουν. Άρα μπορώ να πω ότι όχι μόνο δεν την αγαπώ την Κυριακή, αλλά της έχω και μια κακία.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ.
1: Να σας πω την αλήθεια, σας καταλαβαίνω. Αλλά μεγαλώνοντας, συναισθάνομαι και τους ανθρώπους που ξεκουράζονται τις Κυριακές.
0: Και εγώ τους συναισθάνομαι, αλλά δεν θα ήθελα, δεν ξέρω γιατί η Κυριακή, γιατί όχι η Δευτέρα ή η Τρίτη.
1: Μήπως επειδή υπάρχει αυτό το οργανόγραμμα στη ζωή των ανθρώπων, πρέπει να ακολουθούν ένα ορολόγιο πρόγραμμα.
0: Τους κατανοώ, τους αγαπώ, θυμώνω παρά τα αυτά.
1: Τι λέτε ότι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για το χάος που έχουν μέσα τους, αν δεν το βάλουν μέσα σε ένα ρολόι?
0: Κοίταξε, το χάος που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι θα πρέπει να το προτείνουν σαν ό,τι πιο προσωπικό έχουν. Άρα όσο πιο εμπορεύσιμο γίνεται, όσο πιο πηγή ευτυχίας μπορεί να γίνει. Το χάος δεν είναι μόνο θλιβερό, είναι και μεγαλειώδες.
1: Το σκέφτεστε πάντως και επιχειρηματικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ήσασταν και επιχειρηματίας του εαυτού σας από ένα σημείο και μετά?
0: Δεν ήμουν επιχειρηματίας, αλλά όπως είπα και προλίγου, ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους που από ένα σημείο και μετά η υπόθεση χρήματα, οι δυνατότητες να κάνω αυτό που θέλω δεν υπήρχαν. Τις είχα. Άρα λοιπόν έχω και μια ψηλό έτσι απέχθεια προς τα χρήματα. Αν είχα περισσότερα θα τα μοίραζα δεξιά-αριστερά. Δεν τα θέλω, τι να κάνω. Δεν μου χρειάζονται όμως, πραγματικά στο λέω.

0: Υπάρχει κάποιος, κύριε Τσόκλη, που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική, πέρα από τον ερασιτεχνισμό και την αγάπη του πατέρα σας? Όταν βρεθήκατε εκεί στο ατελιέ και ζωγραφίζατε τις αφίσες του σινεμά, υπήρχε κάποιος που σας ενθάρρυνε, ίσως, που είπε:
1: Κοίταξε,
0: τι ωραία που ζωγραφίζετε?
1: Υπήρχε περισσότερο. Αυτό που με ενθάρρυνε ήταν ο θαυμασμός και η αγάπη που είχα προς τους μαστόρους μου. Γιατί ήταν σπουδαίοι, θα έχεις ακουστά. Ήταν ο Βαγγελτζής, ήταν ο Αλμαλιώτης. Άνθρωποι μεγάλου ταλέντου και μεγάλων δυνατοτήτων. Αντίθετα, σε μια στιγμή όταν έφτασα στα 18, είχα μια τεράστια απογοήτευση. Ειδικά από τον Γιώργο τον Βαγγελτζή, ο οποίος ήταν για μένα ένα είδος θεού. Τόσο καταπληκτικός ήταν και αυτό. Και όταν χρειάστηκε να πάω στο Πολυτεχνείο κι εγώ, προσπάθησα να με εμποδίσει. Και έχει μείνει η φράση έτσι τ' αλλιώς: Κωστάκη, ταλέντο δεν έχεις, κάτσε να μάθεις τη δουλειά, να βγάζεις το ψωμί σου. Αυτό ήταν το κρολάρισμα της προσωπικότητας του Βαγγελτζή μέσα στη συνείδησή μου.
0: Είπε κάτι τόσο δυσάρεστο, όλα ταυτόχρονα ήταν σαν να σας έσπρωξε κιόλας να βγείτε στη σκηνή. Γιατί δεν δώσατε σημασία σε αυτό που σας είπα.
1: Θα ήθελε να παραμείνω βοηθός του, να είμαι από κάτω. Μετά αργότερα, όταν γύριζα από το Παρίσι καμιά φορά και βλεπόμαστε, θυμάμαι ότι του το ξεπλήρωνα με λίγο πεισματάκι, με λίγο, ξέρεις.
0: Τι κάνατε?
1: Πάνω στην κουβέντα έβρισκα έναν τρόπο να τον ταπεινώσω.
0: Όχι να τον εξευτελίσετε όμως.
1: Όχι, σε ποιον, μεταξύ μας να μιλάγαμε. Πάντα του έβρισκα κάτι και μέσα μου έλεγα: Μπαγάσα τότε. Έλεγες δεν έχω ταλέντο, τώρα τι λες?
0: Πάντως με αυτό το ταλέντο που είχατε και με αυτή την πρίκα που σας έδωσε ο Βαγγελτζής, πήγατε στην Καλλιτεχνών, δεν το βάλατε κάτω?
1: Όχι, όλα πήγανε καλά. Αλλά εκεί χρειαζόταν μεγάλη απόφαση, γιατί πραγματικά δεν είχα τρόπο να ζήσω οικονομικά. Είμαστε σε άθλια κατάσταση. Και τέλειωσα όλα αυτά τα χρόνια της σχολής. Δεν ξέρω πώς τέλειωσε.
0: Ήταν δάσκαλός σας ο Μόραλης?
1: Ο Μόραλης, ο Μόραλης.
0: Θαυμάζατε περισσότερο παρόλα αυτά το Βαγγελτζή από το Μόραλη?
1: Όταν πήγα πια στη σχολή καλλιτεχνών, άρχισα να διαβλέπω τη διαφορά. Ο ένας ήταν ένας μεγάλος δεξιοτέχνης, ο άλλος ήταν ένας βαθύτερος άνθρωπος, πιο υπεύθυνος, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι αγάπησα άλλο άνθρωπο στη ζωή μου όσο είχα αγαπήσει το Βαγγελτζή. Ομολογώ. Αλλά είχαμε και με το Μόραλη μια καλή σχέση. Πάρα πολύ καλή και του χρωστάω πολλά.

0: θα περιγράφατε τη δουλειά σας για κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την τέχνη?
1: Κοίταξε, το σκέφτομαι πολύ το μεγάλωσα. Νομίζω ότι είναι μια διαδρομή η δουλειά μου, ένας περίπατος από το τίποτα στο παν. Δηλαδή θα ήθελα να είμαι από εκεί που ήταν ένα παιδάκι του δρόμου, ένα τίποτα, να μείνω στην αιωνιότητα. Αυτό ήταν ο σκοπός μου. Βεβαίως δεν το πέτυχα, παρά τα αυτά τη διαδρομή την έκανα. Και έστω και αν τερματίζοντας δεν υπήρξαν εκείνοι που θα με χειροκροτήσουν που έφτασα στο τέρμα, εγώ νομίζω πως έφτασα στο τέρμα.
0: Το τέρμα γιατί το λέτε, αφού εξακολουθείτε ακόμη και
1: εντάξει,
0: δημιουργείτε.
1: Εντάξει, εντάξει, τέλειος το πράγμα. Εντάξει, αν δεν σκάω μερικά έργα ακόμη, ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει, αυτό είναι.
0: Γιατί τώρα δεν έχετε πια έμπνευση για κάτι ή δεν έχετε κουράγιο?
1: Ξέρετε, τώρα είμαι πιο ρεαλιστής. Είδα ότι ακολούθησα την εποχή μου χωρίς να την κρίνω και βλέπω ότι στα τελευταία σχεδόν 100 χρόνια η τέχνη έχει πάρει ένα στραβό δρόμο. Τι θέλω να πω? Ότι μέχρι την ανακάλυψη της φωτογραφίας η τέχνη ήταν τελείως αναγκαία στη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορούσες να υπάρξεις αν δεν υπήρχε η τέχνη, η οποία σου έδινε μαρτυρία το πώς ήταν ο παππούς σου, πώς ήταν οι άνθρωποι, οι τέσσερα πόδια, πώς ήταν οι γαϊδάροι παλιά. Όταν ήρθε όλα που η φωτογραφία κάλυψε μεγαλοπρεπώς και λεπτομερέστερα αυτή την ανάγκη, η τέχνη βρέθηκε λιγάκι στο δρόμο. Ναι, αλλά και εγώ τι κάνω τώρα?
0: Ξεκρέμαστε.
1: Και άρχισε η εποχή της αφηρημένης τέχνης, όπως ξέρεις, η οποία ελάχιστες φορές κατόρθωσε να αντικαταστήσει τη συγκίνηση που η φιγκουρασιόν παρήγαγε στο θεατή της. Γιατί οπωσδήποτε όταν βλέπεις μια εικόνα που είναι ο Χριστός που σταυρώνεται, η Παναγία, η γιαγιά σου, ή κάτι, συγκινείσαι κάπως. Έστω και αν η ζωγραφική είναι κακής ποιότητος. Στην αφηρημένη τέχνη έπρεπε να το καλύψεις με μια ζωγραφική καλής ποιότητος. Αλλά ποιας καλής ποιότητος, ανακατεμένο με τι? Στην αρχή λοιπόν η αφηρημένη τέχνη

0: και σιγά σιγά πήρε ένα χαρακτήρα διακόσμησης.
1: Άρα είναι σαν να λέτε ότι αυτού του τύπου η τέχνη, η εικαστική τέχνη, δεν έχει και άμεσο αντίκρισμα στη ζωή των ανθρώπων.
0: Μέχρι ενός σημείου, σου είπα, μέχρι την ανακάλυψη της φωτογραφίας, ήταν απολύτως ανοιγέ. Από εκεί και πέρα είναι συμπληρωματική. Δηλαδή, όπως αγαπάμε τη θάλασσα, το βουνό, την πολιτεία, αγαπάμε και τη ζωγραφική. Αλλά μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτή.
1: Είναι δυσνόητη ή απλώς δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή την κουβέντα?
0: Κοίταξε, όχι, χρειάζεται να μπούμε, γιατί έχω μια απάντηση να σου δώσω. Θα έλεγα λοιπόν, η τέχνη δεν είναι νοητή καν. Δεν υπάρχει δυσνόητη ή νοητή. Η τέχνη είναι ένα γεγονός. Μιλώ πάλι για την τέχνη μετά από το 1910, πες και από εδώ. Αν αυτό το γεγονός σε ενδιαφέρει, για ποιους λόγους εσύ θα μας το πεις, τότε ναι, είναι και αυτή μέσα. Όταν δεν μπορείς να εξηγήσεις σε τι σε ενδιαφέρει, γιατί σε ενδιαφέρει, και τη βλέπεις τώρα και σε λίγο, αντί να περπατώντας στον δρόμο να κλαις ή να συγκινήσει και να θυμάσαι μονάχα ότι πρέπει να πιεις καφέ ή να πας να βρεις φίλους, τότε η τέχνη δεν είναι αναγκαία.
1: Ναι, όμως εκείνο το ανομολόγητο που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν βλέπει ένα έργο και δεν χρειάζεται να εξηγήσει.
0: Δεν χρειάζεται να εξηγήσει.
1: Δεν είναι ένα αίσθημα πολύ ακριβό.
0: Αν είναι, αυτό λέω, ότι επειδή έφυγε η διήγηση από την τέχνη, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις αυτό. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που προσπάθησαν, χωρίς να είμαι ρεαλιστής, να συγκινήσω μέσω των στοιχείων αυτών που σου είπα.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι εικαστικός. Πώς καταφέρατε να επιβάλλετε το χαρακτήρα σας, το χαρακτήρα της τέχνης σας?
0: Κοίταξε, αυτό που κατόρθωσα και είμαι περήφανος γι' αυτό, πίστεψέ με, είναι ότι δεν πτωήθηκα. Δεν φοβήθηκα τα ποσά που έπρεπε να πληρώσω για τις πράξεις μου, καλές ή κακές. Φρόντισα πάντα, από παιδί ήμουν όμως έτσι, να έχω πάντα, κοίταξε, και τώρα θα σου δείξω κάτι. Σπίτι μου δεν είμαι κλεισμένος.
1: Ναι, να πω ότι η ηχογράφηση πραγματοποιείται στο ατελιέ σας.
0: Βλέπεις αυτά.
1: Έχετε ένα μικρό ματσάκι.
0: Είμαι έτοιμος να πληρώσω, να πληρώσω αμέσως πόσο κάνει. Αν είναι σε λεφτά, το πληρώνω σε λεφτά. Αν είναι σε συμπάθεια, το πληρώνω σε συμπάθεια. Σε αντιπάθεια, σε αντιπάθεια.
1: Α, έχετε απόθεμα από όλα δηλαδή.
0: Έχω απ' όλα. Πόσο κάνει αμέσως. Και τούτο σωμάτο που λένε οι Ιταλοί, άμα τα βάλεις δίπλα, τι πήρα, τι μου κόστησε, φαίνεται ότι βγήκα κερδισμένος. Αυτό είναι, έτσι το πέτυχα. Δεν φοβήθηκα. Όταν μου έλεγαν οι φίλοι, όταν έβλεπα ότι αφού λες αυτά ή κάνεις αυτά, θα έχεις αυτές τις αντιδράσεις, έλεγα ναι, ας τις έχω.
1: Το πρώτο έργο σας πώς πουλήθηκε?
0: Το πρώτο μου έργο στη ζωή μου?
1: Ναι.
0: Ήμουν νέος πολύ. Αντέγραφα τα ψηφιδωτά στο Δαφνί. Και ήμουν σκαλφαλμός μια σκάλα και είχα κάνει ένα κεφαλάκι του Χριστού. Ξέρεις πως τα κάναμε τότε? Μας αφήνανε όμως. Παίρναμε ένα στυπόχαρτο, το βρέχαμε και το βάζαμε πάνω στα ψηφιδωτά και το πατικόναμε καλά καλά. Και όταν στέχνανε το στυπόχαρτο, έβγαινε και είχε ανάγλυφα τις ψηφίδες. Και εμείς βάφαμε τις ψηφίδες μία-μία ανάλογα με το χρώμα. Και θυμάμαι, είχα φτιάξει αυτό το κεφαλάκι, ήρθε ένας Γάλλος να δει τα ψηφιδωτά και μου είπε, το πουλάς? Βέβαια το πουλάω, και μου δώσετε 500 άρκο. Τότε δεν θυμάμαι τι σημαίνει σήμερα.
1: Μόνος του αποφάσισε την τιμή ή εσείς το κοστολογήσατε?
0: Φαντάζομαι θα ήταν κάτω από 500 άρκο σημερινό, κάτι τέτοιο θα ήταν. Αυτό ήταν το πρώτο έργο.
1: Είχε την υπογραφή σας?
0: Όχι, δεν είχε. Τι να υπογράψω αφού ήταν αντίγραφο?
1: Και έπειτα καταλάβατε?
0: Αλλά κοίταξα, κοίταξα, εκείνη την εποχή βλέπεις αυτό το έργο που έχει στον τοίχο απέναντι.
1: Ναι.
0: Εκείνο είναι αντίγραφο από τον Ουταμάρου.
1: Α, ναι, όντως.
0: Πηγαίνει από κοντά να δεις τη Μάστορος ήμουνα.
1: Και από μακριά πάντως. Φαίνεται ότι κάνετε...
0: Αν βάλεις το πραγματικό Ουταμάρου δίπλα, δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο.
1: Ότι είστε σωστός αντιγραφέας. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάνει τέτοια καριέρα, αντιγράφοντας έργα.
0: Ναι, την ικανότητα θέλω να πω που είχα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο έργο που πούλησα.
1: Και έπειτα πώς διαπιστώσατε ότι μπορείτε να πουλάτε?
0: Ψευτοζούσα. Κάτι βοήθηκα λίγο το γαμπρό μου που ήταν και αυτός ντεκόρ έκανε. Κάτι τα αδέρφια μου, επειδή βλέπανε ότι παλεύω και δουλεύανε αυτοί, κάτι μου δίνανε. Κάτι φίλους που είχα, μοιραζόμαστε το ψωμί μαζί τους. Το παντελόνι μου όταν μπάλιωνε το διέλεια, το γύριζα και το ξανάραβα από την πίσω μεριά μόνος μου. Έτσι μεγάλωσα. Έβγαλα τη σχολή. Μετά πήγα στρατιώτης και ως στρατιώτης

0: Έρθα την υποτροφία του είχε και από εκεί πέρα άρχισαν τα πράγματα να καλυτερεύουν και στα 38 μου άλλαξε η ζωή μου όταν άρχισα να συνεργάζομαι με μια Αμερικανική γκαλερί στο Παρίσι.
1: Εκεί τι έγινε?
0: Λοιπόν, αφού είχα τρελαθεί να ψάχνω όλες τις γκαλερίες και να τους δείχνω τη δουλειά μου αν θέλουν να συνεργαστούμε μαζί.
1: Α, ήταν σαν να κάνατε οντισιόν δηλαδή, δίνατε το βιογραφικό σας για να σας πάρει.
0: Περισσότεροι, ξέρεις, σου λέγε αφήστε τις φωτογραφίες εδώ, θα τις δούμε. Πήγαινε να σπάνε, ούτε τις είχαν δει. Αν έλεγα, μα προς το παρόν είμαστε πιασμένοι, περάστε του χρόνου. Και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο Αμερικανός, ο Νάμιν. Πήγα και του μίλησα και με συμπάθησε. Ήρθε στο ατελιέ μου, τα είδε και από εκεί και πέρα υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία. Αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε. Και μέσα σε τρεις μήνες ο Τσόκλης, ο Κωστάκης που ήταν άγνωστος των αγνώστων, είχε γίνει μια διεθνής βεντέτα.
1: Πείτε μου κάτι, ελπίζω να μην το σκέφτομαι με λάθος τρόπο. Αυτός ο Αμερικανός αναγνώρισε την τεράστια αξία του έργου σας ή το έργο σας μίλησε στην καρδιά του για κάποιο λόγο?
0: Πώς μπορείς να ξέρεις, έπρεπε να είναι εδώ να μας το πει ο ίδιος. Εγώ νομίζω ότι και θα διείδε κάποια ποιότητα στο έργο μου, αλλά νομίζω ότι με συμπάθησε, ότι κόλλησε που λένε, είδες καμιά φορά που κολλάει.
1: Έτσι. Που συμβαίνει μια χημεία ανάμεσα στους ανθρώπους.
0: Και μετά δούλεψαμε μερικά χρόνια μαζί, μετά όπως ξέρεις με το Γιόλα και μετά δεκάδες γκαλερίες όλο τον κόσμο.
1: Θα θέλατε να γράψετε, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, να γράψετε τη ζωή σας σαν ένα μυθιστόρημα?
0: Μα το έχουν γράψει ήδη με τη σόλμα.
1: Εσείς ο ίδιος?
0: Να γράψω εγώ? Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
1: Οπότε εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που λέτε.
0: Άσε τους άλλους να γράψουν λοιπόν.
1: Υπάρχει ένα έργο σας, το Δέος, που είναι το μεγαλύτερο φορητό έργο ζωγραφικής στην Ελλάδα. Όντως είναι έτσι?
0: Έτσι, έτσι.
1: Το Δέος που απευθύνεται? Στο θεατή ή είναι προσωπική σας συνομιλία?
0: Αρχίζει από τον εαυτό μου, από προβλήματα που είχα εγώ, και θέτει παρακλήσεις στους άλλους. Δηλαδή, θα σου διηθώ μια μικρή ιστορία. Πριν από κάπια χρόνια ταξίδευα πολύ σε όλο τον κόσμο. Ήμουνα για μια ακόμη φορά στην Ινδία και είμαστε στο Δελχή. Εγώ είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει, ένα βιβλίο του Ταμπούκη, που ήταν φίλος μου και όλα πέθανε δυστυχώς, που εξηγούσε πως πηγαίνοντας από το Δελχή στην Καλκούτα τι είχε δει στον δρόμο. Και καθώς είμαστε με κάποιες παρέες εκεί, τους είπα θέλω να πάμε στην Καλκούτα και τους λέω παιδιά μου να πάμε με το αυτοκίνητο. Για πάμε με το αεροπλάνο. Τελικά ήταν περισσότεροι, πήγαμε με το αεροπλάνο. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν είδα τίποτα. Βρέθηκα από ένα μέρος σε ένα άλλο χωρίς να ξέρω τίποτα. Αλλά ήξερα τι μπορεί να δει κανείς από το βιβλίο του Ταμπούκη. Και άρχισα να ενδιαφέρομαι πια όχι για το γεγονός, αλλά για τη διαδρομή του γεγονότος. Πώς δηλαδή το νερό φεύγει από την πηγή στην Πάρνηθα και φτάνει στο Θάλιρο. Αυτό η τεχνολογία η σύγχρονη δεν μας το απαντάει. Μας λέει πως ένα σωματίδιο κάνει αυτό, υπάρχει και κάνει αυτό. Αλλά πως από αυτό το σωματίδιο γίνεται αυτό, δεν. Λοιπόν, το έργο αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Πως ταξιδεύουμε και τι συνταραχτικά πράγματα πρέπει να συμβούν στον δρόμο. Μίλησα με πολλούς, περισσότεροι μου είπανε ξέχνα αυτό. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει και κάνει αυτό. Εμένα δεν μου φαίνεται σαν γεγονός. Αυτό λοιπόν το έργο είναι αυτή η αγωνία μου, αυτά τα πιθανά σωματίδια που ταξιδεύουν, πώς μεταμορφώνονται, πώς είναι, πού φτάνουν. Αυτό με οδήγησε να το κάνω. Ξέρεις, μετά δουλεύοντας ξεχνάς και τις πηγές σου και κοιτάς το έργο. Έτσι δεν είναι? Και δεν είναι μόνο λοιπόν το Δέος που έχω κάνει με αυτή τη λογική, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Άλλα που έχω δείξει και άλλα που ακόμη δεν έχουμε δείξει.
1: Πιστεύετε ότι το έργο σας είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό?
0: Θα έλεγα από την αντίδραση ότι μάλλον θα πρέπει να είναι. Γιατί πώς αλλιώς? Πώς μπόρεσα να ζήσω? Δεν είχα τίποτα. Αγοράζω το έργο μου, δίνει λεφτά, τρώω. Άρα νομίζω λοιπόν και καμιά φορά σκευόμενος λέω ότι κακώς λένε το κοινό δεν καταλαβαίνει. Το κοινό καταλαβαίνει. Παράδειγμα ότι είμαι ακόμη ζωντανός και τέτοιο να φάω.
1: Να ωραίο κέικ.
0: Εγώ ζωγραφική κάνω, κάνω καμιά άλλη δουλειά. Να πεις ότι τα έβγαλα από εκεί, έτσι δεν είναι? Δεν μου τα έδωσε η Χρυσάνη, μου τα έδωσε εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί αυτήν την ώρα το 4ο τρόπαιο στην ιστορία του με αντίπαλο τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ. Το σκορ είναι 23-29 υπέρ της Ρεάλ. Νωρίτερα σημειώθηκε ένταση έξω από το γήπεδο μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, στη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου έχουν γίνει μέχρι στιγμής 12 συλλήψεις για ναρκωτικά, κατοχή καπνογόνου, πλαστή διαπίστευση και αντίσταση κατά της αρχής. Προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε νωρίτερα σήμερα σε ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για την έγκριση της συμφωνίας από την ηγεσία του Ιράν. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με το ποσοστό αποχής να αγγίζει το 33,6%, με καταμετρημένο περισσότερο από το 50% των ψήφων. Τις περισσότερες έδρες, 17, κερδίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης, λέει ο ίδιος. Ζει και εργάζεται ως καλλιτέχνης. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά?
4: Αν σκεφτείς ότι άρχισα στα 8 μου χρόνια, σχεδόν 90 χρόνια, 88.
3: Σε λίγες μέρες είπατε θα έχετε τα γενέθλιά σας. Πώς είναι τα 96? Μοιάζουν με τα 46, με τα 16?
4: Όχι, δεν μοιάζουν.
3: Όχι,
4: γιατί το 46 ελπίζεις, ενώ στα 96 ξέρεις.
3: Αυτό που θα έρθει.
4: Ξέρεις τι έγινε. Στα 46 ελπίζεις ακόμη ότι θα κάνεις πράγματα ενδιαφέροντα. Στα 99 λες έκανα αυτά τα πράγματα και ανάλογα με την τρέλα σου ή με την αντίδραση των άλλων κρίνεις και λες άξιζαν τον κόπο ή δεν άξιζαν.
3: Είναι περισσότερα αυτά που άξιζαν τον κόπο για εσάς ή που δεν άξιζαν?
4: Δύσκολη ερώτηση, είναι και αυτοτραυματική.
3: Σας ζητώ συγγνώμη.
4: Φοβάμαι πως όχι, δεν ήταν, δεν άξιζαν. Θα μπορούσαμε να έχω κάνει μια χαρά και ο κόσμος να τραβάει το δρόμο του όπως ξέρει. Δεν νομίζω πως έφτιασα στο σημείο να γράψω, να χαράξω μια γραμμίτσα στο σώμα της κοινωνίας και του χρόνου.

0: αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Ενώ ήταν να σχεδιάσετε κάτι,
1: έφτιαξα τη ζωή μου, η ιστορία της ζωής μου, χάρη στον έρωτα.
0: Είστε ίσως ο πρώτος άνθρωπος που ακούω να λέει κάτι τέτοιο.
1: Να λοιπόν μια μικρή χαραματιά στο σώμα της κοινωνίας, και αυτό με χαροποιεί και με τιμά.
0: Τι λέτε πως είναι ο έρωτας? Είναι ένα αίσθημα αυθεντικό ή είναι μια ηλουζιόν που φτιάχνουμε στο μυαλό μας για τον άλλον?
1: Τι ρωτάς αυτά τα πράγματα, ποιος μπορεί να απαντήσει, μωρέ? Με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο του ερωτά σου δεν υπάρχει πια, είναι μια πραγματικότητα. Όσο το αντικείμενο του ερωτά σου συνεχίζει να υπάρχει, είναι μια ηλουζιόν. Θα σου φανεί περίεργο, ανάποδα θα το περίμενες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί το πλάθεις, το φτιάχνεις, του συγχωρείς όταν δεν υπάρχει πια. Το ωραιοποιείς, το μεγαλοποιείς. Όταν υπάρχει, κάθε μέρα που σου προσφέρει ένα μέρος χαράς, είναι συγχρόνως και ένα ντεγκρέ φθοράς.
0: Δεν γλιτώνουμε από τη φθορά πάντως, ό,τι και αν κάνουμε.
1: Μόνο αυτό σου λέω και πάλι. Ο θάνατος είναι ο καλύτερος. Μετά και η απομάκρυνση είναι, αλλά ο θάνατος είναι τελεσίδικος, τελειώνει και όλα μετά μπορείς να τα θεοποιήσεις, να τα κάνεις καταπληκτικά.
0: Ένας λόγος που οι καλλιτέχνες στείνουν τη ζωή τους πάνω στο έργο τους και σχεδιάζουν διαρκώς και παράγουν κάτι καινούριο και δημιουργούν κάτι διαφορετικό κάθε φορά, είναι για να πάνε κόντρα στη φθορά του χρόνου. Γιατί το έργο σας, να, αυτός ο πίνακας παραμένει τώρα έτσι όπως τον φτιάξατε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Τα έργα σας στο Μουσείο της Τίνου θα μείνουν εκεί, τα έργα σας όπου και αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή θα μείνουν σχεδόν παράλλαχτα όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν είναι κρίμα?
1: Κοίταξε, κρίμα
0: για τον άνθρωπο.
1: Ωραία, μωρέ, ίσα ίσα ξαναφτάνουμε εκεί που αρχίσαμε, ότι τελικά δεν υπάρχει καθαρή αρχή και καθαρό τέλος. Υπάρχει μια σύνδεση, μια περίεργη πραγματικότητα. Η βάση όμως είναι να κατορθώσεις να κάνεις κάτι μικρό ή μεγάλο που θα είναι απαραίτητο στις επόμενες γενναίες. Πρόσεξε τη λέξη απαραίτητο. Αν δεν είναι απαραίτητο, κινδυνεύεις να χαθείς. Και ας υπάρχουν τα αντικείμενα που φτιάξες, δεν παίζουν ρόλο. Αν κατορθώσεις όμως να κάνεις κάτι που χωρίς αυτό δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά, τότε είσαι ημίθεος, θα έλεγα. Μένεις στην αιωνιότητα. Ο Νταβίντσι ήταν ένας τέτοιος. Ακόμη και ο Βαν Γκόγκ ήταν τέτοιος. Εγώ είμαι? Όχι.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί νομίζω πως είμαι αρκετά διαυγής ώστε να βλέπω την κατάσταση. Θα μπορούσε ίσως και κάτι τι, αλλά ξέρεις τι νομίζω πως είναι που μπορεί να μείνει? Η συνείδηση που έχω της πραγματικότητάς μου και η επιμονή μου παρά τα αυτά να προσπαθώ ακόμα. Μπορεί αυτό λοιπόν να μην αντιπροσωπεύεται από ένα αντικείμενο, αλλά και η ζωή δεν αντιπροσωπεύεται πάντα από αντικείμενα, αλλά και από ιδέες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα στο χώρο των ιδεών ίσως θα μπορούσε το παράδειγμα μου να βοηθήσει και ένα νεότερο άνθρωπο να οδηγήσει τη ζωή του προς τη μεγάλη ουτοπία.
0: Η επίγνωση που έχετε για την πραγματικότητα είναι κάτι που κατακτήσατε με το χρόνο ή την είχατε από την αρχή της διαδρομής σας?
1: Κοίταξε, όσο έχεις ελπίδες ακόμα, εντάξει, νομίζω ότι μπορεί και. Αλλά όταν έρχεται η ώρα που ξέρεις ότι ο χρόνος τελειώνει, τότε πρέπει να δεχτείς, αν είσαι καλός αναγνώστης των γεγονότων, το που βρίσκεσαι, τι έκανες. Καλό θα είναι να... Ήδη ας πούμε το ότι μπορεί αύριο το πρωί ο γονός μου, ξέρω, να πουλήσει το έργο και να πάρει 5.000 και να αγοράσει για μοτοσυκλέτα, καλό είναι, καλό δεν είναι, καλό είναι. Υπάρχει
0: και
1: μια προσφορά,
0: θέλω
1: να πω. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκος που λες, είδες που σου πω ότι δεν έκανα παιδική ζωγραφική, ήθελα να γίνω σαν τον Ραφαήλο. Δεν έγινα, απέτυχα. Ουσιαστικά θεωρώ τον εαυτό μου έναν αποτυχημένο.
0: Ραφαήλο όμως. Όχι αποτυχημένο γενικά.
1: Όχι, σύμφωνα με τις επιδιώξεις μου, θέλω να πω. Σαν έναν που λέει πάω να σκάψω στο Λυκαβητό να βρω χρυσάφι, σκάβει, σκάβει και δεν βρίσκει χρυσάφι. Αλλά το γεγονός ότι εξακολουθεί να σκάβει είναι καλό παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί λες, κάτι
1: το,
0: να βρει.
1: Το μεταθέτω λίγο, έτσι, για να δώσω μια ελπίδα στον εαυτό μου, γιατί γαμώτο, κάτι έχω κάνει, δεν είναι και για πέταμα αυτά που έκανα, όχι, δεν είναι. θα ήταν και άδικο εξάλλου. Αλλά θέλω να δώσω σε ποιο τομέα πιο πολύ.

0: Κύριε Τσόκλη, κάνουμε αυτή την ηχογράφηση εδώ στο ατελιέ σας. Τις περισσότερες ώρες της ζωής σας τις έχετε περάσει στο ατελιέ σχεδιάζοντας κάτι?
1: Ναι.
0: Τη ζωή σας?
1: Καθαρά λέω, ναι.
0: Και η ζωή που ήταν έξω από το παράθυρό σας δεν ήταν κάτι ζηλευτό?
1: Ποτέ δεν κατόρθωσα να αισθανθώ, δυστυχώς ίσως, ένας από αυτούς που κυκλοφορούν στην πλατεία ή στον δρόμο. Ήμουν πάντα ένας παρατηρητής αυτών που κυκλοφορούν.
0: Μοναχικός?
1: Μοναχικός ίσως θα έλεγα. Δεν είχα δηλαδή ζωή ποτέ ένα στέκι. Είχα μια βίγλα από την οποία παρακολουθούσα. Έβλεπα χτες ένα φιλμάκι που είχε ένα κρυφό παράθυρο. Αυτό έχω κι εγώ. Είχα ένα παράθυρο και έβλεπα τον κόσμο. Και με το ταλέντο που διάθετα όποιο ήταν, προσπαθούσα να του προσφέρω αυτό που να την εικόνα του. Να του πω εσύ είσαι έτσι. Πολλές φορές πέφτεις έξω, καμιά φορά το πετυχαίνεις.
0: Παρέες κάνετε με συναδέλφους σας, με άλλους ανθρώπους που είναι καλλιτέχνες?
1: Όταν πάρα πολλές. Όταν γύρισα στην Ελλάδα που άρχισαν σιγά σιγά οι αντιζηλίες, λιγότερο. Αλλά στο Παρίσι, στη Ρώμη, στο Βερολίνο ακόμα, τα μέρη που έχω ζήσει, ήμουν μόνο με συναδέλφους.
0: Αντιζηλίες για ποιο λόγο υπήρχαν? Θεωρούσαν κάποιοι ότι είστε καλύτερος?
1: Νομίζω από ένα εκείνο. Πράγμα που έκανε πολύ κακό στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε η αντιπολίτευση. Γιατί τόσο οι ντόπιοι, θα το πω έτσι, όσοι παρέμειναν στην Ελλάδα, είχαν επιθυμία της αλλαγής, που ό,τι του προσφέραμε οι ζώντες εκτός, το δεχότανε, χωρίς να το κρίνει. Έτσι λοιπόν ήταν ίδιος, ας πούμε, ο Φασιανός με, ξέρω εγώ, τον Πετρόπουλο, δεν ξέρω. Και οι δύο καλοδεχούμενοι. Όμως ο Φασιανός και ο Πετρόπουλος δεν είναι ίδιοι. Άλλο αξίζει ο Φασιανός, άλλο ο Πετρόπουλος.
0: Αυτό ποιος το κρίνει?
1: Αυτό το κρίνει η ιστορία. Και η ιστορία μας απέδειξε ότι βρεθήκαν στα πράγματα άνθρωποι που δεν τάξησαν να βρεθούν σε αυτό το χώρο. Κατάλαβες? Και μη έχοντας τη δύναμη, το θάρρος της γνώμης τους, εξομοίωσαν τα πάντα. Και αυτό έκανε μεγάλο κακό, νομίζω. Χάσαμε τις αξίες. Δε στην εποχή της γενιάς του 30 και μετά τη γενιά τη δικιά μας του 60, πόσες προσωπικότητες μεγάλες υπάρχουν. Και δες τις σύγχρονες γενιές. Πόσες. Πες μου ένα ποιητή ανάλογο με τον Ελίτη, με τον Σεφέρη, με τον Γκαβάφη. Νέο τώρα που να εκτιμάται τόσο, θεωρείτε.
0: Να εκτιμάται μαζικά, εννοείται.
1: Να εκτιμάται, ναι, όπως λέμε. Εμείς και όλοι ξέρουμε από όξω τους ποιητές. Ένα νέο που
0: λέει. Εντάξει, εκείνοι όμως αξιώθηκαν να γίνουν τραγούδια.
1: Υπήρξαν και σπουδαίοι μουσικοί, βλέπεις.
0: Ναι, ήταν ένα πάντρεμα ανθρώπων μιας εποχής άλλης.
1: Ίσως επειδή δεν υπήρχε όλη αυτή η τεχνολογία, οι κότες δεν κακαρίζανε. Οι πετινοί λαλούσαν μονάχα. Καταρχήν λαλούν και οι κότες όλων. Έτσι δεν είναι? Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ό,τι κάνει, γιατί κι εγώ έχω ένα παράδειγμα τρομερό να το σκεφτείς. Είχα φτιάξει τη μακέτα ενός έργου που νομίζω ότι πραγματικά θα ήταν εξαιρετικό να μπει μπροστά στο μουσείο το αρχαιολογικό της Ακρόπολης. Πήγα στον διευθυντή, ο οποίος ενθουσιάστηκε, και να δει. Και όταν ξαναπήγαμε, είπε, δεν μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Τσόκλη, γιατί θα ζητήσουν και άλλοι να κάνουν. Ρε άνθρωποι του Θεού, οι άλλοι βάλανε του Φιδία την Αθηνά μέσα στον Παρθενώνα, δεν βάλανε και τους Λιθοξώους μέσα. Δεν έχουν το θάρρος να πούνε αυτός ναι, αυτός όχι. Δεν γίνεται. Αλλά δεν γίνεται ζωή χωρίς αυτό το θάρρος. Πρέπει επιτέλους. Λοιπόν, αυτή όλη η τελευταία 40 ετία σχεδόν εξομοίωσε τους πάντες.
0: Είναι σαν να λέτε έβαλε στον πάγκο την αριστεία και προσπαθεί να δείξει ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε όλα.
1: Το ίδιο έγινε και με τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε γιατί θα ζητήσουν κι άλλοι. Μα και ο Τσόκλης είναι ένας από τους πολλούς λοιπόν που θα ζητήσει και ένας νέος φέρελπης. Θα πρέπει και αυτός να κάνει.
0: Είχε σημασία για σας να γίνει αυτός ο διαχωρισμός και να πει κάποιος το έργο του Τσόκλη θα μπει εδώ?
1: Να πάρει τον κίνδυνο. Να το κάνει και αν πέσει έξω, έπεσε έξω. Να φροντίσει να είναι αρκετά ανεπτυγμένος ώστε να μην πέσει έξω.
0: Ωστόσο, εσείς δεν περιμένετε όμως μια τέτοια επιβράβευση?
1: Κοίταξε, εν μέρη, παλιότερα την είχα. Εγώ από το ελληνικό κράτος πήρα πολλά. Υποτροφίες, πράγματα, σε όλες τις εκθέσεις μεγάλες αντιπροσώπευσα, μέχρι μουσείο μου κάνανε συνδύο. Δεν μπορώ να παραπονεθώ. Θα ήταν ντροπή μου δηλαδή να παραπονεθώ. Παρά τα αυτά, τον τελευταίο καιρό βλέπω αυτό που σου λέω, ότι θέλουν να βάλουν, από φόβο τα βάζουν όλα στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορούμε γιατί θα θέλει κι άλλος. Μα είναι δυνατόν να μην στείλεις, ξέρω εγώ, υποψήφιο το Σεφέρ για το Νόμπελ, γιατί γράφει και ο Παπαδόπουλος, ξέρω εγώ. Μα δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση.
0: Η πολιτεία οφείλει να παίρνει μια απόφαση.
1: Η υπεύθυνη λοιπόν της πολιτείας, συνεπώς κάποιοι άνθρωποι δηλαδή εσύ και εγώ, εμείς είμαστε πάλι, καταλάβεις.
0: Ψηφίζετε.
1: Ψηφίζω, ναι. Έχω ψηφίσει πολλές φορές.
0: Και έχετε κάποια προτίμηση?
1: Τώρα πώς είναι τα πράγματα. Κοίταξε να σου πω, περίμενα όπως θα μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Θα σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ δεν περίμενα πάντως ότι θα σας κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Εγώ την περίμενα. Θα σου πω την αλήθεια. Είμαι τελείως αηδιασμένος από την υπόθεση της πολιτικής. Παρά τα αυτά, ναι, επρόκειτο να προτιμήσω σαν οδηγό αυτή τη στιγμή του κράτους, προτιμώ τον Μητσοτάκη. Νομίζω είναι πιο καλός από όλους, σαν άτομο. Χτες έγραφα εδώ, γι' αυτό το λόγο, δεν ξέρω για ποιο, να έχω τέσσερις λέξεις. Τι έχω γράψει? Ανέντιμη, ανίκανη, άσχετη, ασυνεπής. Πιστεύω λοιπόν πως οι περισσότεροι είναι τέτοιοι εδώ. Νομίζω πως σαν παρουσία, σαν προσπάθεια, αυτός ο άνθρωπος είναι καλύτερος από τους άλλους αυτή τη στιγμή.
0: Παρότι διάγεται αυτόν τον μοναχικό βίο, σας ενδιαφέρει πολύ?
1: Πάρα πολύ με ενδιαφέρει, γιατί
0: το
1: αυτό
0: κοινό.
1: Με επιτρέει. Εγώ δεν σου είπα, κάθομαι και κοιτάω τον κόσμο, δεν κοιτάω την ψυχή μου. Όταν ακούω αυτούς που λένε εγώ εκφράζω τα αισθήματά μου, με πιάνουν τα γέλια. Εγώ δεν εκφράζω ποτέ τα αισθήματά μου. Εκφράζω τις προσδοκίες της εποχής μου.
0: Και τα αισθήματα τι τα κάνετε?
1: Τα αισθήματα τα καταναλώνω μόνος μου ή μέσω πράξεων ή μέσω σκέψεων. Καμιά φορά, όπως είπα και προλίγου, και μέσω της τέχνης. Δηλαδή προσπαθώ να τα μορφοποιήσω.
0: Ποιο θα λέγατε ότι είναι το βασικό συνέστημα της ζωής σας? Κάποιοι άνθρωποι είναι μονίμως θυμωμένοι, κάποιοι άλλοι είναι αγχωμένοι, κάποιοι είναι ευχαριστημένοι.
1: Νομίζω περισσότερο είμαι λίγο γκρινιάρης.
0: Ναι. Θα θέλατε τα πράγματα να γίνονται διαφορετικά?
1: Ναι. Δηλαδή δυστυχώς οι καλές μου στιγμές είναι ευάλωτες. Δηλαδή αυτό που σου είπα προλίγου, μπορεί να έχω 100 φίλους και ένας εχθρός να μου χαλάει τη ζωή, την ευτυχία.
0: Μία λέξη δηλαδή μπορεί να σας ακυρώσει?
1: Να με ακυρώσει, ως όχι, να με επικράνει όμως σίγουρα, ναι.
0: Και αυτό όμως να σας χαλάσει τη μέρα?
1: Μου χαλάει τη μέρα, τη ζωή ολόκληρη. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φερθεί καλά και υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλάβανε και έκαναν λάθη. Είδες, δεν λέω φερθεί κακά, λέω έκαναν λάθη. Και αυτοί που έχουν κάνει λάθη, έτσι, μου έχουν δημιουργήσει ένα είδος αηδίας.

0: Μπορώ να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, αδιάκριτη?
1: Μπορείς.
0: Το δάχτυλό σας, το μικρό σας δάχτυλο,
1: είναι θύμα του έρωτου. Θέλοντας να κάνω σε μια γυναίκα που με αγαπούσε και την αγαπούσα, αλλά που έπρεπε να χωρίσουμε γιατί οι συνθήκες ήταν τέτοιες, ένα δώρο που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να της κάνει. Και πήρα με χέρι και κόψα το δάχτυλό μου και τη σώσα.
0: Η ζωή αντιγράφει την τέχνη ή η τέχνη αντιγράφει τη ζωή?
1: Το βλέπεις, αυτό είναι να γίνεις μύθος σιγά σιγά. Αυτό είναι. Μ' αρέσει όμως αυτό, ωραίο δεν είναι?
0: Δεν σας ενόχλησα που ρώτησα κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, το έχω πει κι άλλες φορές.
0: Ή μπορώ να το πω και στον αγαπημένο μου ότι ο Τσόκλης έκανε για εκείνη που αγαπούσε αυτό το πράγμα?
1: Μπορείς να το πεις.
0: Ευχαριστώ.

0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Ένα πράγμα αγάπησα περισσότερο από όλα στη ζωή, και από τον έρωτα, την τέχνη. Θυμάμαι ακόμα όταν αργότερα είχα έναν άλλο επίσης μεγάλο έρωτα, που ήταν και η γυναίκα που ζήσαμε 60 χρόνια μαζί. Μια φορά το έχω πει στη ζωή μου και της είπα, σ' αγαπώ περισσότερο από την τέχνη. Μια φορά έχει βγει από το στόμα μου αυτή η λέξη.
0: Ήταν για εκείνη τη στιγμή ή ήταν για πάντα?
1: Δεν ήταν αλήθεια.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα αν ήταν για εκείνη τη στιγμή μόνο.
1: Μετά νιώσα που το είπα.
0: Δεν το πήρατε πίσω όμως, δεν
1: όχι.
0: Είπατε δεν σ' αγαπώ
1: σήμερα.
0: Υπάρχει κάποιο επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος? Είπατε προηγουμένως για εκείνες τις ρήξεις που κάνατε.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ένα μικρό πράγμα το οποίο ακολουθήθηκε εκ των πραγμάτων, έτσι τα αλλιώς θα πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά εγώ ήμουνα μέχρι και ο πρώτος, μπορώ να πω, αν δεν πω από τους πρώτους που το έκανε, ήταν η ζωντανή ζωγραφική που έκανα την εποχή της Biennale με την γνωστή επιτυχία κτλ, όπου προσπάθησα να βάλω ψυχή στην εικόνα να ζήσει, και τις έκανα τα γνωστά κόλπα εκείνα που κουνιόντουσαν. Αυτό μετά από πολύ λίγα χρόνια άρχισε να διαδίδεται με άλλη μορφή, βέβαια πάντα, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά διαδίδεται παγκοσμίως. Εκεί έχω την ψευδέστηση ότι υπήρξα κάπως.
0: Πρωτοπόρος.
1: Ναι, υπήρξα πρωτοπόρος. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να πω για να πενέσω τον εαυτό μου είναι ότι έχω κάνει τόσες προτάσεις αισθητικές στην τέχνη που δεν νομίζω πως υπήρξε άλλο ζωγράφος ποτέ από γενιές ως κόσμο που να έχει κάνει τόσες πολλές προτάσεις.

0: έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα και μόνο έργο σας, θα το κάνετε?
1: Θα έλεγα το Καμένο Σπίρτο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ένα ελάχιστο πράγμα, ένα τίποτα, το οποίο είναι ικανό να μεταφέρει πάρα πολλά συναισθήματα και πάρα πολλές οπτικές ειδονές. Νομίζω είναι το πιο ταπεινό έργο που γίνει. Δεν έχεις δει ποτέ? Σκέψου λίγο, πιο ταπεινό έργο, ένα μισοκαμένο σπιρτάκι. Το έβαλα εκεί, του είχα μια γραμμίτσα με το μολύβι, τη σκιούλα του και μια γραμμή, και αυτομάτως δημιούργηκε χώρος και φως.
0: Ξέρετε ότι πολλοί όταν θέλουν να υποτιμήσουν είτε ένα έργο, είτε έναν άνθρωπο, είτε την τέχνη την ίδια, λένε «Ε, σιγά μωρέ, τι έκανε, πήρε ένα σπιρτάκι και το έβαλε».
1: Χαίρομαι που το λέω, γιατί για να το λες κάπου το έχεις ακούσει. Δεν μπορεί να το βγάλεις από το μυαλό σου.
0: Όχι, δεν λέω για το δικό σας έργο προσωπικά, γενικά.
1: Για να το λες το σπιρτάκι κάπου έχεις ακούσει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Είμαι ευτυχής γι' αυτό.
0: Σας ορκίζομαι όμως πως δεν το έχω ακούσει. Γενικότερα.
1: Δεν πιστεύω κι εγώ.
0: Α, εντάξει, οκ. Εγώ είμαι υπέρ του ψέματος. Νομίζω ότι είναι καλύτερο πράγμα στη ζωή από το να λέει κανείς τη φρικτή αλήθεια.
1: Γιατί η αλήθεια είναι όλο, ο καθένας μπορεί να την πει. Ψέμα θέλει φαντασία. Θέλει να το πλάσεις, να το κάνεις, να σκεφτείς, μην το πληρώσεις αργότερα. Θέλει δουλειά το ψέμα. Η αλήθεια είναι μια βλακεία, τη λένε όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσόκλη.
1: Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο ατελιέ του με ηχολήπτη τον Γιώργο Χωριανόπουλο. Επεξεργασία μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του με αντίπαλο τη Ρεάλ στο ΟΑΚΑ. Το σκορ στο ημίχρονο είναι 46-44 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Νωρίτερα σημειώθηκε ένταση έξω από το γήπεδο μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου έχουν γίνει μέχρι στιγμής 12 συλλήψεις για ναρκωτικά, κατοχή καπνογόνου, πλαστή διαπίστευση και αντίσταση κατά της αρχής. Προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Εύθραυστη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολύ τεχνικές. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες σε μία γωνιά του τραπεζιού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν σύμφωνα με τα όσα έχουν, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, αλλά και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών, προσθέτοντας πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή. Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. «Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας του. Νέα πλήγματα στο Λίβανο εξαπέλυσαν σήμερα οι Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, κατά τη σημερινή επίθεση 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ανέφερε ο επικεφαλής του φιλοϊρανικού κινήματος Ναΐμ Κάσεμ, καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες που γίνονται με το Ισραήλ. Ο ίδιος τόνισε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, που να περιλαμβάνει όμως και τον Λίβανο. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου πολλές ώρες πριν βρει νεκρό τον πατέρα της σήμερα το μεσημέρι η κόρη του. Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης. «Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των σημερινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Με καταμετρημένο περίπου το 90% των ψηφοδελτίων στη Νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα, Δημοκρατικό Συναγερμό, ΑΚΕΛ, Δημοκρατικό Κόμμα, ΕΛΑ, ΜΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Εκτός μένουν με βάση την έως τώρα καταμέτρηση η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και οι οικολόγοι. Η Κίνα ξεκίνησε σήμερα την αποστολή Σεντζού 23, στη διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο. Το πείραμα αυτό θα επιτρέψει κυρίως να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Αποτελεί επίσης το πρώτο βήμα για να επιτευχθεί ο στόχος της Κίνας να προσελληνώσει αστροναύτες μέχρι το 2030. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλά τώρα, εντάξει, ξέρω να σου πω για τις εκπλήξεις που περιμένουμε την Τρίτη το βράδυ στο Θησίο, σε ρυθμούς Μπαρτσελόνα πάντα βέβαια, έτσι.
1: Εγώ έτσι όπως έχει πάει το Final Four δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις να μου πεις ποιος θα κερδίσει?
1: Ξέρω να σου πω ποιος δεν θα πάει αν και θα θέλει πολύ.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν με το Γιάννη Καντέλη. Γιάννη.
1: Αντώνη, κοίτα να δεις. Σήμερα έτσι όπως είναι η μέρα, από αθλητική επικαιρότητα, θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή μόνος σου. Αλήθεια, να είσαι χαρούμενος, να το χαρείς και μπράβο σου, δικαιολογημένα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο χαρούμενο.
0: Εντάξει, αλλά εσείς υπεράνω, έχουμε πει.
1: Κοίτα να δεις, δεν ξέρω τι με έχει πειράξει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επειδή τον Παναθηναϊκό δεν τον πολύ έβλεπα. Είχα πει νωρίς, εδώ με τους φίλους μας αθλητικούς που κάθονται στην πλάτη μας,
0: ναι,
1: στα γραφεία.
0: Έχουμε μεγάλο debate.
1: Και έχουμε debate
0: μέρα, ναι.
1: Σχεδόν κάθε μέρα.
0: Περνάμε πολύ μπάσκετ.
1: Ωραία. Ναι.
0: Πολιτικό με αθλητικό.
1: Ναι. Είχα πει τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου και με κορόιδευαν ότι η Real Madrid θα πάρει το Final Four. Mm-hmm. Έτσι όπως έχει γίνει, με τις απουσίες που έχει, και το έλεγα συγγνώμη και το έλεγα ακόμη και όταν στον ημιτελικό θα ζευγάρωνε αν περνούσε ο Παναθηναϊκός με τον Παναθηναϊκό. Και πάλι έλεγα ότι το Final Four το πάρει Real. Δεν ξέρω αν με έχει πειράξει ότι μετά τους τραυματισμούς της δεν έχει καμία ελπίδα ή με έχει πειράξει περισσότερο που ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε καν να πάρει στο Final Four.
0: Μήπως σε πείραξε περισσότερο που έχασε η Βαλένθια την οποία κέρδισε τον Παναθηναϊκό από την Ρεάλ. Περίμενε λίγο να κερδίσει η Βαλένθια.
1: Όχι.
0: Μας κέρδισε μια καλή ομάδα.
1: Όχι, δεν περίμενα να κερδίσει η Βαλένθια. Πραγματικά πίστευα και το έλεγα και μέχρι που ξεκίνησε και το Final Four και λίγο πριν. Ότι θα, και θα είναι μάρτυρας ο Νίκος Σταματέλος με τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο. Ότι θα ήταν η Ρεάλ το φαβόρι. Μια χαρά μου πήγαινε, έχουν τραυματιστεί όλοι ψηλοί. Τι να κάνω.
0: Είναι λοιπόν η αθλητική εκπομπή σήμερα, ξέρω να σου πω, στη ρύθμιση του ήχωνα της Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέσι Αμπτουλάη. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170-174. Και βέβαια στο skyradio.gr περιμένουμε όλα τα αθλητικά σας σχόλια.
1: Εντάξει, θα πούμε και πολιτικά, θα τα μπλέξουμε με τον αθλητισμό όμως.
0: Υπάρχει, είμαι μια λυσίδα.
1: Καχάς, κοίτα να δεις, αυτή τη φορά είμαι full με τους στενοχωρημένους, δηλαδή με Τσίπρα, με Ανδρουλάκη. Συμπάσχω μαζί τους.
0: Τι εννοείς είσαι full?
1: Είμαι full μαζί τους, συμπάσχω.
0: Επειδή είναι Παναθηναϊκή.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Συμπάσχουμε.
0: Γι' αυτό.
1: Και αυτός που είναι full Ολυμπιακός και δεν θα πάει, παρότι θα ήθελε πολύ, αλλά σου λέει θα έχει 20.000 κόσμο να γίνεται χαμός εκεί πέρα, άστο τώρα μην μπλέκω, είναι ο Μητσοτάξης.
0: Δεν θα πάει.
1: Όχι, δεν θα πάει.
0: Θεσμικά, σαν πρωθυπουργός, θα πάει στον τελικό.
1: Θα το δει σπίτι με τους φίλους του.
0: Σαν Ολυμπιακός, σαν.
1: Θα το δει σπίτι με τους φίλους του.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Να σου πω ένα.
0: Δεν περίμενα πως θα πήγαινε.
1: Να σου πω ένα ωραίο.
0: Άστο τον ημιτελικό.
1: Να σου πω ένα ωραίο περιστατικό από τη βραδιά των εκλογών το 23.
0: Ενώ
1: ότι δεν θα. Εσύ τι.
0: Για τη στραβή λέει ο Νότης, εντάξει.
1: Λες Νότη, να ήταν η τελευταία ελπίδα των Παναθηναϊκών. Τη βραδιά των εκλογών του 23.
0: Ναι.
1: Καλοκαιράκι, όχι Μάιο, συγγνώμη, των πρώτων εκλογών το Μάιο. Ήταν και ο τελικός με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Είχαν βγει, φαινόταν ότι η νίκη της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Αλλά ξέραμε ότι οποιαδήποτε αντίδραση θα υπήρχε από το επιτελείο της Πειραιός θα ήταν μετά το τέλος του τελικού.
0: Στο Κάουνας.
1: Στο Κάουνας. Όπου υπήρχαν στον τρίτο όροφο που είναι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είχαν μαζευτεί 20 άτομα, όλοι τους Ολυμπιακοί όπως καταλαβαίνεις. Βλέπαν τον τελικό. Ήμασταν από κάτω με συναδέλφους και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Κάποιοι από εμάς ήμασταν ήδη στημένοι στον αέρα να βγούμε να πούμε και είχαμε ζητήσει μια τηλεόραση από αυτές τις δύο οθόνες που είχαμε κάτω να παίζει και αυτή το μπάσκετ να βλέπουμε τι γίνεται. Δεν μας είχαν κάνει το χατήρι. Δείχναν κανάλια με τα exit poll, με τις προβλέψεις αποτελεσμάτων κτλ. Και εκεί που περιμέναμε, με βάση το χρόνο, θα τελείωνε το παιχνίδι και περιμέναμε να ακούσουμε τα πανηγύρια από τον τρίτο όρφο, γιατί ήσασταν το μεγάλο φαβόρι σε εκείνο τον τελικό. Δεν πήγε καλά βέβαια. Ακούμε νεκραμάρα και κάτι μπινελίκια. Και κοιταζόμασταν οι Παναθηναϊκοί μεταξύ μας και δεν είπαμε τα χέρια μας.
0: Λοιπόν.
1: Και τους αρχίσαμε στην πλάκα.
0: Ο παππούς Γιάννης Καντέλης έχει ξεκινήσει τις πολιτικές ιστορίες του. Εμείς όμως να συνδεθούμε με τον πρωί του στάμενα του αθλητικού ρεπορτάζ. Είδες, τα μπέρδεψα. Του Sky, τον Νίκο Σταματέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κανονικά πρέπει να το κλείσω το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, τώρα αναφέρεται στο Κάουνας, θα μας πει και για τη Σαραγώσα σε λίγο και για τη Μαδρίτη. Το Λονδίνο μόνο δεν θα μας πει, Νίκο, ο Γιάννης.
1: Όχι, εγώ περιέγραψα μια βραδιά εκλογών. Που συνέπεσε με έναν τελικό.
2: Αν δεν ήσουν, θα κλείσω το τηλέφωνο.
1: Αν ήταν να περιγράψω τελικούς Ευρωλίγκας, θα περιέγραφα αυτούς που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
2: Είναι
1: και περισσότεροι. Θα είχα περισσότερες ιστορίες.
2: Ψάχνεις να βρεις αντίστοιχο τελικό Δηλαδή, γιατί δεν λες για το Λονδίνο και λες για το Κάουντας.
0: 13, να πάμε στο 13.
1: Δεν είχε εκλογές στο 13.
2: Γιατί έχει τη μέρα.
1: Περιέγραψα μια ιστορία του 23, αδερφέ.
2: Ας την περιέγραψες τώρα.
1: Σούπα, το καλό νέο που είπα όμως το άκουσες.
2: Τι είναι το καλό νέο?
1: Δεν θα είναι ο Μητσοτάκης στο...
2: Ευχήθηκε καλή τύχη.
1: Ευχήθηκε στο Facebook.
0: Εντάξει και εσύ, τι περιμένεις δηλαδή?
2: Πέρσι δεν είχε πει καλή τύχη να δούμε ελληνικό τελικό για που πήγαν και δύο.
1: Ναι, αλλά είχε πει, συγγνώμη, είσαι άδικος, γιατί είχε πει και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, στον τελικό με τη Φιωρεντίνα και το πήρατε.
2: Φαίνεται στο ποδόσφαιρο δεν πιάνει ο Μιντιλίμπαρη, τα έχει βρει, δεν
1: να είσαι δίκαιο. Θέλω να είσαι δίκαιο.
2: Δεν το θυμόμουν, αλλά φαντάζομαι πως έτσι ήταν, ναι. Αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ.
1: Επειδή με αμφισβητούσε ο Ατζολέτος, τι πρόβλεψη είχα κάνει για το Final Four?
2: Ποιο θα το πάρει?
1: Και με αμφισβητούσατε, ναι.
2: Ρεάλ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ρεάλ. Πέρσι Φενέρ και φέτος Ρεάλ.
0: Και επιμένεις ότι θα το πάρει?
1: Τώρα πια όχι, με αυτού του τραυματισμού που έχει. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξο για τον Ολυμπιακό από τον Νίκο.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και χθες που συζητούσαμε στο γραφείο, ο Γιάννης ήταν πολύ πιο αισιόδοξος από ότι εγώ.
1: Έλα, για δώσε λίγο κλίμα τώρα, γιατί ήσουν μέσα στον ημιτελικό, θα είσαι στον τελικό.
2: Κοίταξε, στον ημιτελικό είδαμε ένα μάτσο που δεν το περιμέναμε, κακά τα ψέματα. Γιατί το Ολυμπιακός Φενέρ ήταν, η Φενέρ ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Το ξεχνάμε. Μέχρι να παραδώσει τα σκύπτρα της το βράδυ της Παρασκευής. Ήταν μια ομάδα που με Σαρούνας για συσκευή προπονητή, με παίχτες που ξέρουν από τέτοιες καταστάσεις, που πέρσι πήραν το ευρωπαϊκό. Είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος μπήκε αποφασισμένος. Δηλαδή έκανε επίδειξη ισχύως ο Ολυμπιακός την Παρασκευή απέναντι.
0: Ξεκίνησαν και οι άλλοι πώς ξεκίνησαν. Έτσι δεν βρίσκαν καλάθι. Ήταν απίστευτο αυτό το
2: 7 λεπτά χωρίς καλάθι.
0: Ναι, ναι.
1: 7 λεπτά ξύλο. Για δώσε λίγο κλίμα το γήπεδο.
2: Κοίταξε. Ήταν ερυθρόλευκο. Δηλαδή ήταν σε μια γωνιά. Η χείλη, βαριά χείλη της Φενέρ, χείλη 200, 1500, αυτό που γράφανε 3,5 με 5.000 σε καμία περίπτωση. Αν οδειάζομα δεξιά, όπως έδειχνε η κάμερα, η χείλη της Βαλένθια με πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία, δηλαδή ήταν οι τύποι, το ζούμε μέχρι τελευταία στιγμή. Και πάνω αριστερά, εκεί που δεν φαίνονταν λόγω κάμερας, οι 500 της Ρεάλ, αυτοί που πάνε στάνταρ, οι 550, δηλαδή δεν πρέπει να είχε προαγοράσει εισιτήριο ο παδός της Ρεάλ για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο.
1: Πριν στο δελτίο λέγαμε πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί της Ρεάλ. Αυτοί μεταξύ μετακινούνται, μια χαρά.
2: Μια χαρά, ναι. Δηλαδή, λέει μελεφορία από το Καλυμπάρμαρο. Μελεφορία από το Καλυμπάρμαρο. Γιατί τέτοια ταλαιπωρία?
0: Και σήμερα τόσο λίγοι θα είναι, δεν υπάρχουν άλλες εισιτήρια, έτσι.
2: Υπήρχε το Σάββατο, με το που τέλειωσε και ο δεύτερος ημιτελικός, υπήρχε το παράθυρο μεταπόλησης μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague. Ναι. Για όποιον θέλει να πουλήσει το εισιτήριό του. Δηλαδή, ο παδός της Φενέρ, ο παδός της Βαλένθια, είναι πάνω από 2.000 εισιτήρια αυτά. Γιατί κάποιος μπορεί να σου πει, όχι, εγώ θέλω να το δω, τελικό.
0: Ναι.
1: Πάντως, φίλοι μου που είχαν εισιτήριο για το παιχνίδι με την Φενέρ, πήγανε στις θέσεις τους και δεν είχαν να κάτσουν.
2: Εντάξει,
1: ήταν κατηλημένες για κάποιο λόγο.
2: Ναι, για κάποιο λόγο ήταν κατηλημένες, γιατί ο καθένας μπήκε και έκατσε όπου ήθελε. Γιατί κάποιοι μπορεί να μπήκαν πολύ αργότερα, γιατί υπήρχε το τεράστιο πρόβλημα με τα εισιτήρια. Δεν λες ότι στο θέμα των εισιτηρίων παίρνει άριστα η διοργάνωση. Η Ευρωλίγκα το χρεώνει στην εταιρεία που χειρίζεται τα εισιτήρια. Έχουν ακουστεί πολλά.
1: Γενικώς η Ευρωλίγκα δεν παίρνει πολλά άριστα σε θέματα
0: σήμερα,
1: οργάνωσης.
0: Σήμερα τα ίδια θα δούμε, Νίκο, δηλαδή.
2: Ότι θα έχει κόσμο, θα είναι κατάμεση στο γήπεδο, θα είναι. Τώρα πώς τι θα είναι, τι θα σου πω.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ας πάνε νωρίς όσοι έχουν τα εισιτήριά τους πάντως.
2: Ναι.
0: Να κάτσουν στη θέση τους.
1: Νίκο, για πες μας την πρόβλεψή σου, πες μας ποσοστά.
2: 92-48 Ολυμπιακός.
1: Ρε, κόφτε τα γούρια.
0: 52-48.
1: Οι αθλητικοί είστε πολύ κουραστικοί με τα γούρια.
2: Αν έλεγα για γούρια, αν ήταν για γούρια.
0: Αναγκαστώ να διαφωνήσω κι εγώ μαζί σου, δηλαδή για ρόλο του Θεού.
2: Αν μιλούσα με βάση τα γούρια, θα έλεγα φαβορί τη Ρεάλ.
0: Πε 62-38, δώσε λίγο παραπάνω, εντάξει. Okay. 52-48.
2: Βγήκε ο Φουρνιέ και είπε ότι έχουν πάρει 11 ευρωπαϊκά. Ξέρουν τον τρόπο. Και θα πάω εγώ κόντρα στο Φουρνιέ.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Έχει δει πολλέ ομάδε να πηγαίνουν τελικό χωρί να έχουν ένα πεντάρι, ένα ψηλό και να θέλουν να το πάρουν κιόλα.
0: Εντάξει, εγώ τον Γκιούλ φοβάμαι πάλι, παιδιά. Μην κάνει τα ίδια. Τελευταία στιγμή.
2: Κοιτάξτε, το ότι λείπει το πεντάρι, δεν έχουν πεντάρι δηλαδή, και τα τρία είναι εκτός, εντάξει, σίγουρα είναι ένα θέμα. Αλλά είναι η Real Madrid. Δεν σου λέω ότι θα βγάλει λαγούστα από το καπέλο Σκαριόλο και ξαφνικά θα εμφανιστεί ένας παίχτης και θα γίνει ο Σακίλ Ονίλ. αλλά είναι η Real. Δεν μπορείς να πεις ότι. Και είναι και τελικός. Και στο παιχνίδι μιας βραδιάς το ξέρουμε πολύ καλά. Ότι ο θεωρητικά πιο αδύναμος, και λέω θεωρητικά πιο αδύναμος για τη Real λόγω των απουσιών.
1: Νίκο, τι να σου πω, μακάρι να δικαιωθείς, φίλε μου. Μην το κλείσεις. Μην το κλείσεις, ρε, έλα, μην το κλείσεις.
2: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Όλη τη χρονιά στο γραφείο, αυτά λέμε. Μην πειράξεις την πέρα.

0: στην προπόνηση, στον τρόπο που κινούνται στην τηλεόραση, στον τρόπο που ακούσε να μιλάνε. Είναι όλα αυτά ένα δείγμα ότι. Εντάξει, είναι και το πέμπτο συνεχόμενο Final Four για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα κάτι έχουν αποκομίσει από όλα αυτά. Υπάρχει η εμπειρία που σου δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείς αλλιώς καταστάσεις. Λογικό είναι.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Ωραία, Νίκο. Θα σε ακούμε, θα σε βλέπουμε.
2: Θα σε δούμε στο δελτίο που θα βγεις.
0: Φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι.
1: Και όλα να πάνε καλά. Να έχουμε να συζητάμε αύριο εδώ πέρα.
2: Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Αυτό λέει ο Γιάννης. Αυτό εύχεται ο Γιάννης. Κατάλαβες τώρα.
0: Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν ωραίο μπάσκετ. Αλλά αν το πάρει ο Ολυμπιακός, Γιάννη μου, και δούμε το χειρότερο τελικό όλων των εποχών, δεν θα με επηρεάξει καθόλου.
2: Είμαι σίγουρος γι' αυτό, φίλε μου. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος.
1: Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά.
0: Καλά.
1: Συνέχεια. Γεια, γεια.
2: Αφού βγάλαμε τα μάτια μας, καλά να πάθουμε.

0: κόσμος στον ημιτελικό.
1: Σίγουρα θα πάνε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαζαν τελικό, θα χάσουν τελικό.
0: Εντάξει. Και είναι και γουρλίδες. Άλλωστε τους θέλουμε στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτό πήρανε. Το πρώτο παιχνίδι θα πάνε και στο δεύτερο. Καλά. Και το ΆΚΑ έχει και το. Σαν γήπεδο.
0: Είναι φοβερό γήπεδο.
1: Είναι φοβερό γήπεδο.
0: Φοβερό γήπεδο.
1: Και
0: είχα πάει το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν με πήρε με τον Παναθηναϊκό, τέλος πάντων.
1: Κακό σου να.
0: Και βέβαια θα ερχόμουν.
1: Θα σε πάρω στο. Δεν νομίζω να γίνουν και πολλά παιχνίδια. Στο ένα παιχνίδι θα γίνει μεταξύ μας. Θα σε πάρω μαζί μου.
0: Λοιπόν, να σημειώσουμε, επειδή είμαστε μια καθαρά αθλητική εκπομπή, το 8.46 του Μίλτον Ντόγλου επανήλθε δηλαδή δυναμικά.
1: Ναι, άντε, επιτέλους.
0: Αθληταράς μεγάλος.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους. Καλύτερη επίδοση στον κόσμο και άντε, να πάει και για το πανελλήνιο ρεκόρ σιγά-σιγά. Λοιπόν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του με αντίπαλο τη Ρεάλ στο ΆΚΑ. Νωρίτερα σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου μέχρι στιγμής έχουν γίνει 12 συλλήψεις. Επίσης προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Εύθραυστη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των σημερινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο, με καταμετρημένου περίπου το 90% των ψηφοδελτίων στην Εύβουλή εισέρχονται 6 κόμματα. Τις περισσότερες έδρες, 17, συγκεντρώνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εκπομπή ξέρω να σου πω με τον φίλο μου τον Αντώνη Ατζολέτο.
1: Και με τον Γιάννη Καντέλη.
0: Θα παραμείνουμε σε αθλητικό περιβάλλον.
1: Πάντα, πάντα.
0: Το οποίο θα το συνδυάσουμε με τον Μέση της πολιτικής.
1: Ναι. Το πας στην Μπαρτσελόνα εσύ. Και τον είδες σήμερα που έπαιζε με την μπάλα, ε.
0: Αλέξη Τσίπρας.
1: Αλέξη Τσίπρας. Γιατί δεν του πήγαινε σε Πανιόνιος, όχι λες. Τα ίδια χρώματα δεν είναι. Και έχει και ελληνικό.
0: Εντάξει.
1: Και Σμύρνη και αναφορές και εκεί.
0: Αναφορές, αλλά δεν έχει Μέση.
1: Εντάξει.
0: Ο Μέση στην Μπαρτσελόνα έχει παίξει.
1: Ο ιστορικός όμως.
0: Επιστρέφει ο Μέση στα γήπεδα.
1: 1890.
0: Σου λέει ο Τσίπρας. Επιστρέφει ο Μέση στο γήπεδο της πολιτικής.
1: Και μπορεί και ο Μέση να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, ακούγεται επίσης. Άρα διπλές επιστροφές.
0: Όπου πάει. Τα χρώματα τα βρήκαμε.
1: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Μπλε πατρίδα, κόκκινο αγώνες. Και έλεγα εγώ με στη βδομάδα, το μπλε θα συζητηθεί, έλεγα. Ότι παραπέμπει λίγο σε κάτι πιο δεξιό. Αλλά εντάξει, το πάει στην πατρίδα. Πατριωτική αριστερά.
0: Νομίζω ότι προσπαθεί να τους πιάσει όλους τώρα.
1: Ναι.
0: Σου λέει δεν κάνουμε με χωριό με μία.
1: Μόνο με την αριστερά.
0: Κοιτώντας προς τη μία πλευρά.
1: Ναι, την πατριωτική αριστερά την χρησιμοποιεί συνέχεια όλο την περίοδο του rebranding. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου είχαν πει ρε παιδί μου στη βδομάδα ότι με το πατριωτική αριστερά παίξε λίγο. Μπορεί ενδεχομένως κάπου να το δεις, αλλά δεν μου έδωσαν κάποιο σήμα ότι θα περιέχεται και στο όνομα του κόμματος, χωρίς να το αποκλείω. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι σήμερα κάτι θα έχει διαρρεύσει. Αλλά η αλήθεια δεν έχει διαρρεύσει.
0: Όχι, δεν έχει διαρρεύσει.
1: Σχετικά με το κόμμα. Και κάνουν και συσκέψεις και το κόμμα, το όνομα του κόμματος δεν το αναφέρουν στις συσκέψεις.
0: Μην ξεφύγεις σε κανένα. Ναι, δηλαδή, είναι ένας μαρτυριάρης εκεί στην παρέα.
1: Ναι, έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι μου ορκίζονται, δεν ξέρουν τίποτα και λένε καλύτερα να μην ξέρω γιατί θα με κατηγορήσουν μετά.
0: Άμα βγει, αυτό συμβαίνει, ξέρεις.
1: Ναι,
0: βγαίνει
1: ναι.
0: Κάτι και μετά κοιτάζουν όλοι καχύποτα μεταξύ τους. Ποιος την έχει κάνει.
1: Όχι,
0: συνήθως την πληρώνει αυτός που δεν φταίει.
1: Σύσκεψη με Τσίπρα, παιδιά, θα σας πω το όνομα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε. Μα θα σας το πω.
0: Ενσωματώνει λίγο και το μπλε στη διακυβέρνηση. Το εκπροσωπούσε ο Καμένος.
1: Σωστό. Α, λες δεν είναι κατάλοιπα Καμένο αυτά.
0: Λέει, αντί να μπλέξω, να τους φέρνω απ' έξω και τα έχω όλα πάνω μου.
1: Τι θα
0: γιατί
1: το
0: να χρειάζομαι τον κάθε Καμένο.
1: Τώρα πρέπει να σου πω για την Τρίτη, επειδή είπαμε και στην αρχή. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι θα υπάρχει ένα βίντεο. Χωρίς να μου έχουν πει και πάλι για αυτό το βίντεο τίποτα, καταλαβαίνω πως λογικά πάντα, θα έχει κάποια μηνύματα από ξένους ηγέτες σε σχέση με το νέο κόμμα. Τώρα ποιους θα έχει, με ποιους θα έχει συζητήσει. Εντάξει, λογικό μου ακούγεται να είναι ο Λέτα, με τον οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις. Τώρα να έχει κανέναν Ολάντ, λες, ξέρω εγώ.
0: Το Γιούνκερ.
1: Το Γιούνκερ.
0: Είχε μιλήσει και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει και στο κόμμα της πέρα να μιλήσει.
1: Σωστά, να μιλήσουν και για τη γραβάτα που του είχε δώσει. Ή να απαντήσει και σε φήμες που είχαν ακουστεί. Ναι, δεν νομίζω. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Μάλλον σε πιο σοσιαλδημοκράτες.
0: Να κλέψει Σάντσεθ από Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, εκεί θα γίνει χαμός.
0: Εκεί θα γίνει χαμός.
1: Εκεί θα γίνει χαμός. Ήδη το μπιφ έχει ξεκινήσει, έτσι. Όπως... και είναι και χοντρό.
0: Εννοείται και φαντάζομαι εμφανίσει Σάντσεθ. Που όποτε έχει να γίνει.
1: Θα τον πάρει τηλέφωνο κατευθείαν ο Ανδρουλάκης. Τι κάνεις. Με ποιον είσαι.
0: Εγώ νομίζω τον διαγράψει από τις κλήσεις του. Πάει επαφές. Σάντσεθ. Delete.
1: Λοιπόν, σε σχέση με την Τρίτη πάντα, θα στηθεί μια εξέδρα, όπως μου έχουν πει, στο τέρμα Ηρακλειδών, εκεί που είναι η πλατεία Θησίου, με θέα την Ακρόπολη. Επίσης το ερώτημα είναι αν στη σκηνή θα ανέβουν, μετά την ομιλία του προφανώς, και κάποια από τα πρόσωπα τα οποία έχουμε πει ότι ενδεχομένως να είναι στη βιτρίνα το επόμενο διάστημα. Ούτε αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο. Επίσης προσπάθησα να μάθω για τον Εμίλιο Χιλάκη, αν θα έχει κάποια συμμετοχή. Ούτε αυτό μου το είπανε. Το θεωρώ φυσιολογικό, που είναι και αφηγητής του βιβλίου του και προσωπικός του φίλος. Αυτό που αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο είναι ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε συντριπτική πλειοψηφία δεν θα πάνε.
0: Παρότι η καρδιά τους, όπως είπα και δίκολο μου στην εβδομάδα, θα είναι εκεί.
1: Φαντάζεσαι πόσο δύσκολα θα κάτσουν στο σπίτι τους. Αλλά δύσκολο όντως. Αλλά πού να πάνε ρε εσύ. Να πάνε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος.
0: Εκτός αν έχουν πάει στην Αμαλία και πούν τα γραφεία ή στα άλλα που είχες αποκαλύψει εσύ στις Φιλελλήνων και περιμένουν από κάτω. Λέει θα γυρίσουν να μπούμε τότε μέσα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση μέσα στην εβδομάδα ο βουλευτής Αχαΐας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, που είπε ότι θα βρεθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη αυτό. Η αλήθεια είναι πως είναι περισσότεροι από 15-18 βουλευτές οι οποίοι σχεδόν το έχουν ανακοινώσει ότι θα μεταπηδήσουν με κάποιο τρόπο στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ο Νίκος Παπάς σήμερα στην ΕΡΤ, ο Νίκος Παπάς, και λέει ότι Δικαίωμά του, καθένας να πάει όπου θέλει.
1: Ναι.
0: Ας παραιτηθεί και ας πάει.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι είναι εσύ. Και από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, γιατί θα βγαίνουν να μιλούν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και θα υποστηρίζουν τις αρχές της διακήρυξης του κόμματος Τσίπρα. Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο για αυτούς? Το δύσκολο είναι να φτάσουν οι εκλογές μέχρι τον Απρίλιο. Άντε να γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, λύνονται
0: εκεί
1: τα θέματα.
0: Διαλύθηκαν.
1: Εκεί παρετήσε ένα μήνα πριν και είναι και κοντά. Απρίλιο, τι κάνεις?
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό
0: το
1: που
0: έλεγες. Μελοκάματο. Πάνω απ' όλα.
1: Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα, γιατί εντάξει, όντως είναι 5,5 χιλιάρικα. Κάποιοι, η αλήθεια είναι πως ζουν από αυτά και είναι,
0: ναι,
1: δύσκολο.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή και εκεί λίγο έχουν δυσανασχετήσει με τον Τσίπρα. Αλλά το άλλο ποιο είναι? Τι έχει ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας? Δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Κανείς από εσάς που θα έρθετε από το πρώην κόμμα δεν θα είναι στη βιτρίνα. Και που ξέρουν ποιον θα βρουν στην περιφέρειά τους.
0: Δεν σου πω κάτι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Πολύ
1: δύσκολο
0: το παίζει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αλήθεια το παίζει πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι θέλει να βγάλει καινούργια πρόσωπα, να κάνει. Το έχω ακούσει και από άλλους πολιτικούς και από άλλους πολιτικούς χώρους. Οκ. Okay. Αλλά τις εκλογές τις τρέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Αν πάρεις 10 καινούριους, όσο ικανοί και όσο λαμπεροί να είναι, αν δεν έχουν ξανακάνει εκλογές, δεν μπορούν να φέρουν ψήφους.
1: Αν δεν είναι πολιτικοί δηλαδή, αν, ναι, δεν έχουν το μηχανισμό, στην περιφέρεια,
0: αν δεν πάνε στα καφενεία, στις, ναι, κηδείες, ναι, ναι, στους γάμους, στα βαφτίσια,
1: ναι,
0: δεν θα φέρουν ψήφους.
1: Γι' αυτό και δεν τους έχει αποκλείσει, αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως ο Τσίπρας πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης το πάει για τον Απρίλιο, αλλά θα ευχόταν να το κάνει πιο νωρίς, όπως το εύχεται και η Καριστιανού, νομίζω, έτσι.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, η κυβέρνηση σου λέει δεν ασχολούμαστε με τους άλλους, αλλά τους αρέσει που απλώθηκε η τράπουλα τόσο νωρίς. Τους βολεύει, γιατί τους λέει όσο να είναι, όσο και να κρύβονται, θα μιλάνε.
1: Τους παρέσει ο Μητσοτάκης.
0: Θα αρχίσουν. Ότι αυτό έγινε, η διαρροή για τις εκλογές το Σεπτέμβριο έγινε για δύο λόγους: να μαζευτεί η κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο και να ξεδιπλωθούν και οι υπόλοιποι και να έρθουν μπροστά. Σίγουρα έγινε. Σίγουρα τους βολεύει να μιλάνε όσο γίνεται περισσότερο στο διάστημα που έρχεται, γιατί θα εκτεθούν σε διάφορα πράγματα, το πιστεύουν αυτό. Είδαμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού στην Θεσσαλονίκη με την ιδρυτική διακήρυξη. Δεν βλέπουμε να βγαίνουν μπροστά άνθρωποι. Ας πούμε, θα ακούσουμε την κυρία Νεγρεπόντε σε λίγο. Έχουμε ένα ηχητικό που βγήκε, είναι πολύ κοντά της, καθηγήτρια οικονομικών, ήταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βγήκε στον Νίκο Ευαγγελάτο να μιλήσει για το οικονομικό πρόγραμμα. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Κατά τα άλλα όμως παρουσιάστηκαν οικονομικές θέσεις.
1: Άρα.
0: Ευχολόγια.
1: Ναι, ευχολόγια δεν λέω.
0: Αυτό, όταν μιλάς με ευχολόγια και μετά πας στην πράξη και σου λέει τώρα με κάτι φοιτητές μου θα καθίσουμε να το φτιάξουμε.
1: Εντάξει, ρε, γιατί οι φοιτητές δεν έχουν καλές ιδέες.
0: Όχι, δεν λέω. Ρε, και σου λέει ήταν φοιτητές μου, τώρα είναι οικονομολόγοι. Αλλά κατεβάζεις το κόμμα και δεν έχεις έτοιμες τις προτάσεις. Το παρουσιάζεις και δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις αυτό που λες. Υπόσχεσαι κάτι στην ιδρυτική διακήρυξη. Ναι. Αν δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις, έχει νόημα, υπόσχεσαι.
1: Καλά, γενικό όλο αυτό με την παρουσία στη Θεσσαλονίκη, αυτό το πολύ αντιμνημονιακό στοιχείο, που γενικότερα από ό,τι άκουσαν πώς βρέθηκαν εκεί, ενδεχομένως να μην είχε και τον κόσμο που περίμενε η κυρία Καριστιανού. Δηλαδή και έξω από το Λίμπιον δεν υπήρχε κάποιος κατακλυσμός.
0: Ναι, όχι, δεν γίνονταν χαμός.
1: Ναι.
0: Έχει μάθει σε μεγάλες συγκεντρώσεις.
1: Ναι, και επέλεξε στην Βόρεια Ελλάδα που είναι η μεγάλη της δύναμη. Εντάξει, θα δείξει. Θα έχουμε δημοσκοπήσεις πολύ ενδιαφέρουσες μέσα στον Ιούνιο, έτσι. Ωραία παρουσία. Πρέπει να την ακούσουμε λίγο την Μαρία Καριστιανού.
3: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
4: Πρώτο κόμμα.
3: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς.
1: Πάμε για την νίκη.
0: Όταν κατεβαίνει στον αγώνα, τι για να κερδίζει, κατεβαίνει.
1: Βέβαια, τι κατεβαίνει. Να πάει στη δεύτερη θέση, αυτά που λέμε εμεί εδώ πέρα, μάχη για τη δεύτερη θέση, κατεβαίνει για να κερδίσει. Σωστά το είπε.
0: Πρωθυπουργό Μαρία.
1: Πρωθυπουργό Μαρία.
0: Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε πει πρωθυπουργό.
1: Ναι. Και ποια ήταν η έκπληξη τη Μαρία Καριστιανού στην εκδήλωση?
0: Κατέβαινα μου τσάτσο.
1: Για ακούσουμε.
5: Έχω λόγω και τη εμπειρία σε διάφορε χώρε
4: αυτό ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές.
0: Διεθνές επίπεδο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Αλλάζουμε επίπεδο.
1: Δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα αυτά που είπα, θέλω να σου πω. Και αυτή την ειδησιογραφία που παρακολουθούσε σε διεθνές επίπεδο δεν κατάλαβα πολύ, αλλά εντάξει.
0: Influencer, εναλλακτική.
1: Εντάξει, κάπου θα βοηθήσει, κάτι θα έχουν δει. Έπαιξε και το τραγούδι της, το μια φορά με τον Κοριαλά.
0: Ναι, και βγήκε ο Κοριαλάς και λέει καταστράφηκα.
1: Τα λέτε, δεν είναι αυτό, όχι.
0: Κάπου έκανε μια δήλωση ο Κοριαλάς και λέει. Έπαιξε αυτό το τραγούδι, λέει, πω, καταστράφηκα τώρα. Γιατί παίξαν το τραγούδι μου. Σου λέει που έμπλεξα. Και υπάρχει και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που νομίζω θα το αφιέρωναν πολύ από τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Καριστιανού.

0: Ράσπουτιν.
1: Ράσπουτιν. Αναγκαστικά.
0: Γιατί βγήκε ο άλλος, λέει Ρώσιν. Βγήκανε και άλλοι και το είπανε, βέβαια τους, θα τους κάνουν μήνυση.
1: Όχι, τα πήραν πολύ με αυτό. Αλλά και ο Γερινός βγήκε με μια μπλούζα με τους Ρώσους συγγραφείς.
0: Ναι, και από τη μία το προμοτάρουν.
1: Ναι.
0: Δείχνουν ότι και καλά το εναλλακτικό δεν είναι τέτοιο. Αλλά απ' την άλλη, όταν τους λένε τι παίζει με τους Ρώσους. Ξύλο.

0: να ψάξει τραγούδια.
1: Όχι, όχι, το βρήκε. Σταμάτης Καρονάκης.
0: Του γράφει ύμνο.
1: Μουσικό θέμα, λέει, χωρίς στίχους, το οποίο θα παίζει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εντάξει, υπήρχε μια απόσταση νομίζω το τελευταίο διάστημα, αλλά μάλλον η μουσική τα κάλυψε όλα.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό να πεις. Εμείς θεωρούμε ότι με Ρωσία πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν είπαμε ότι θα έχουμε καλές σχέσεις. Το λέει το ένα νέο κόμμα, εννοείς.
0: Ναι. Ναι. Να πει ότι okay, θεωρούμε ότι είναι λάθος να μην έχουμε καλές σχέσεις όπως δεν έχουμε αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.
1: Εντάξει, είναι στα επιχειρήματα. Θα τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε την εθνική στρατηγική. Θα ακούσουμε και αυτό δηλαδή, εννοείς.
0: Δεν θα μπορούσε. Θέλω να πω, δεν είναι κακό. Και να δαιμονοποιείται. Άμα θες, πες το. Δηλαδή, θα κριθείς.
1: Ναι, προφανώς δεν θέλουν να το πούνε. Θέλουν να το δείξουν μόνο. Δεν ξέρω.
0: Υπογείως.
1: Ναι, ναι.
0: Να περάσει το μήνυμα.

0: Πάμε και στο τρίτο κόμμα.
1: Πάμε και στο τρίτο κόμμα. Τον είδα πολύ δυναμικό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, στη Βουλή.
0: Κοιτάξτε, πλέον έχει ανοίξει την κριτική σε όλα τα θέματα στην κυβέρνηση. Ξεκίνησε από τα εθνικά, το χτίσε εκεί και πλέον είναι απέναντι σε όλα. Και δεν υπάρχει καμία γέφυρα, επειδή λέγανε διάφορα και στο συνέδριο κάποιοι κτλ. Τώρα αυτά είναι ευχολόγια χωρίς βάση.
1: Τι γέφυρα μπορεί να υπάρξει μετά από αυτά που έχει σούρει.
0: Σαμάρας δεν θέλει να βλέπει το Μητσοτάκι μπροστά του ούτε σε κάρτ ποστάλ. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα κάνει το κόμμα πλέον για τους περισσότερους, όχι αν θα το κάνει. Γιατί είναι δεδομένο ότι έχει κάνει επαφές με πολλούς ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Ο Σαμάρας έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον Τσίπρα και την Καριστιανού. Έχει έτοιμο μηχανισμό που μπορεί μέσα σε ένα μήνα να του τρέξει εκλογές σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ο ίδιος δεν χρειάζεται να κάνει κανένα rebranding. Έχει μια ταυτότητα πολύ συγκεκριμένη και πολύ αναγνωρίσιμη. Και επειδή είναι πολύ έμπειρος σε σχέση με όλους αυτούς και έχει αυτά τα πλεονεκτήματα, δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί να κάνει κόμμα.
1: Εγώ, ρε Γιάννη, νομίζω ότι δεν θα το κάνει το κόμμα στο τέλος. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Γιατί να το κάνει. Εντάξει, ξέρουμε γιατί θα το κάνει. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος. Αλλά νομίζω ότι επειδή το έχει κάνει στο παρελθόν, έχει μια συγκεκριμένη πορεία, ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτή τη στιγμή. Ξέρω εγώ ότι θα συγκρατηθεί στο τέλος.
0: Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να συγκρατηθεί στο τέλος, αλλά εγώ μπορώ να σου πω δεδομένα ότι κάνει επαφές με κόσμο και τους λέει, εφόσον προχωρήσουμε στο εγχείρημα, θέλω τη στήριξή σας. Και αρκετοί την προσφέρουν.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι ένας από τους ανθρώπους που θα το στηρίξουν είναι ο Κώστας Καραμαλής.
1: Θα το στηρίξει ανοιχτά.
0: Όχι ανοιχτά. Όχι ανοιχτά, είπαμε. Μέχρι ένα σημείο.
1: Κλειστά, πόσο κλειστά.
0: Την
1: δηλαδή.
0: Τρίτη που παρουσιάζει ο Τσίπρας στο κόμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Καραμαλής μιλάει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Ναι, και ξέρεις ποιος είναι μέσα στους ομιλητές.
0: Ποιος?
1: Δεν τα έχεις δει αυτά.
0: Για πες.
1: Βαγγέλης Καλπαδάκης, πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Ο οποίος θα πρέπει να προλάβει. Θα πάει στο Τσίπρα μετά. Θα προλάβει να πάει και στα δύο.
1: Θα πάει και στα δύο. Κάπως θα συνδυαστεί, φαντάζομαι.
0: Ναι, Καλπαδάκης, έχεις δίκιο.
1: Ναι, σου λέω, αυτή ήταν με το που χτύπησε το μάτι εκεί πέρα. Να σου πω, ο Πολάκης πιστεύεις ότι θα κάνει κόμμα?
0: Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ρε, αφού δεν έχει πλειοψηφία μες στο κόμμα.
0: Και άμα φύγουν οι άλλοι, ποιοι μένουν?
1: Πιστεύεις ότι άδικα τον διέγραψε ο Φάμελος?
0: Έχουν πει άλλοι χειρότερα και δεν τους έχει διαγράψει ο Φάμελος.
1: Ναι, ρε, εσύ, οι άλλοι έχουν πει ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Αυτός υπονόησε ότι τα έχει βρει ο Τσίπρας με το Φάμελο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, okay, αλλά εγώ σου λέω, ωραία, γι' αυτό και το λόγο έπρεπε να τον διαγράψει. Γιατί να μην διαγράψει και κάποιον που βγαίνει και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λόγο ύπαρξης και πάμε όλοι στο Τσίπρα.
1: Δεν το λέει έτσι, το λέει, έχει κλείσει τον κύκλο του.
0: Λέει όλο αυτό, όσο Χατζησοκράτης είπε να αυτό διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είπε να ενσωματωθεί. Δεν χρησιμοποιεί σωστές λέξεις, Γιάννη.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλάζει τώρα τα λεγόμενα των πολιτικών.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είχαν λήξει το λεξιλόγιο της ανανοτικής αριστεράς.
1: Μα συγγνώμη, ενσωμάτωση είναι άλλο με την αυτοδιάλυση.
0: Εντάξει. Καταρχάς, όλοι αυτοί τους μισούς δεν τους θέλει ο Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω ποιους τελικά θέλει.
0: Είναι ενεργός όλο αυτό στο να κρατήσω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, εντάξει. Αν και δεν είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή με τον Πολάκη. Γιατί όπου ο παπάς έρχεται και λέει να συνεννοηθούμε με τον Τσίπρα. Ο Πολάκης νομίζω είναι στη γραμμή, δεν υπάρχει συνεννόηση. Ίσως και πιο ρεαλιστική. Πάμε μόνοι μας να κρατήσουμε.
0: Τίμιο το βλέπω αυτό του Πολάκη εγώ. Δεν περίμενα θα το πω, θα τον στηρίξω τόσο ανοιχτά.
1: Είναι τίμιο γιατί δεν το θέλει ο Τσίπρας. Είναι τίμιο γιατί δεν το θέλει ο Τσίπρας. Σου θυμίζω πως σου στήριξε τον Κασελάκη. Μετά επέριξε τον Κασελάκη. Και σου θυμίζω τη στήριξη του Κασελάκη στον Πολάκη.
0: Ναι.
1: Όταν διαγράφει.
0: Ναι.
1: Μήπως αλλά έχουμε εκεί κάτι πάλι.
0: Εντάξει, δύσκολο, αλλά θεωρώ τίμιο του Πολάκη. Ωραία, δεν μας θέλει αυτό, δεν θα διαλύσουμε το κόμμα, θα κρατήσουμε το κόμμα.
1: Εντάξει, να δω πώς θα γίνει αυτό σε κεντρική επιτροπή και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και όλους μαζί αυτούς θα τους κυνηγάει η ζωή, πιστεύω.
1: Όλοι μαζί θα κυνηγούνται μεταξύ τους, Γιάννη.
0: Χαμός.
1: Φαντάζεσαι
0: να τους βάλεις όλους αυτούς σε ένα κλουβί.
1: Αν τα βάλεις τώρα κάτω.
0: Εντάξει και τα κλειδιά.
1: Και με αυτό που έρχεται, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα 6-7 κομμάτια τουλάχιστον.
0: Από όλο αυτό, εγώ κράτησα προχθές τη Βουλή σε συζήτηση για την Εξεταστική που σηκωθήκαν, αποχώρησαν όλοι. Και έμεινε η ζωή Κωνσταντοπούλου μόνη της μέσα. Όχι, εγώ θα σας. Εδώ.
1: Ναι, γιατί.
0: Κερδίζω και τον χρόνο σας.
1: Γιατί ήθελε. Θυμάσαι τι είχε γίνει μες τη εβδομάδα, τι της είπε ο Φλωρίδης.
0: Να το ακούσουμε, να το δούμε.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου η πρωταγωνιστή. Ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
3: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
4: Κοιτάζω πάνω τον κρεμό. Πο. Δάση της λύσας μου κρατώ. Πο.
1: Εν τω μεταξύ ακούω αυτά και βλέπω και το πεταχτάρι τώρα στην τηλεόραση, τέλος πάντων, ήθελα να το πω.
5: Να, και εγώ βλέπα πριν το γιόλα.
1: τι θα έβλεπες εσύ, εννοείται.
5: Εσύ έβλεπα τα πλάνα από τον Μπανταλώνα, Ολυμπιακός.
1: Ναι.
5: Επειδή είναι το αφήνουμε τώρα στο τελικό στο Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Πόσο η εικόνα, βλέπεις αυτήν την εικόνα και λες, τι μπάσκετ παίζαν τότε.
1: Πραγματικά.
5: Πόσο... Τι τηλεόραση βλέπαμε τότε, ναι, ναι, ναι, τι ποιότητα εικόνας βλέπαμε τότε.
1: Πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα σε όλα τα επίπεδα. Και στον τρόπο παίξηματος και στην τηλεόραση και στην εικόνα τα πάντα. Άλλο πράγμα.
5: Λοιπόν, στη Βουλή γίνεται χαμός. Έχουμε να δούμε τώρα, ακόμη χειρότερα.
1: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
5: Βάλαμε και το κομμάτι της ταινίας που λέγει ο Φλωρίδης.
1: Ναι, ναι, έχουν ξεφύγει τα πράγματα εντελώς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο θα φτάσουμε. Καλύτερα να γίνουν εκλογές σύντομα. Τελικά.
5: Ξέρεις γιατί? Γιατί μετά αυτοί που θα μπουν μέσα θα είναι ακόμη καλύτερο. Τώρα, θα ανέβει επίπεδο η παράσταση.
1: Ναι, εντάξει, εμείς θα την πληρώνουμε πάλι. Το θέμα είναι τώρα, τελειώσαμε με προανακτική εξεταστική. Έχουμε τίποτα άλλο σημαντικό μέσα στο καλοκαίρι από τη Βουλή? Καμιά πρόταση δυσπιστίας, θα μου πεις.
5: Έρχεται. Υπάρχει μια θυμολογία για το ότι το Πασόκ από εβδομάδα μπορεί να κάνει μια πρόταση μορφής. Μπορεί, δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι, εντάξει.
5: Στη Νέα Δημοκρατία είναι προετοιμασμένη, οκ, δεν θα του κάνει κακό.
1: Για να δούμε λοιπόν μέσα στη εβδομάδα, θα έχουμε και αυτό. Περιμένουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την Τρίτη, έτσι. Αυτές θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Καταρχάς, περιμένουμε να δούμε τον τελικό το βράδυ.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Όλα να πάνε καλά, Γιάννη μου.
5: Ας κερδίσει τον μπάσκετ, Αντώνη μου.
1: Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Κυριακή, να είστε καλά.
5: Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του με αντίπαλο τη Ρεάλ στο ΆΚΑ. 52 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός προηγείται 86-80. Νωρίτερα σημειώθηκε ένταση έξω από το γήπεδο μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 12 συλλήψεις για ναρκωτικά, κατοχή καπνογόνου, πλαστή διαπίστευση και αντίσταση κατά της αρχής. Επίσης, προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Εύθραυστη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολύ τεχνικές. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες σε μια γωνιά του τραπεζιού, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για την δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νέα πλήγματα στον Λιβάνο εξαπέλυσαν σήμερα Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, κατά τη σημερινή επίθεση, 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί. Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ανέφερε ο επικεφαλής της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου πολλές ώρες πριν βρει τον νεκρό πατέρα της σήμερα το μεσημέρι η κόρη του. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των σημερινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Με καταμετρημένο περίπου το 90% των ψηφοδελτίων, στη Νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώς προβλέπονται για αύριο στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώς κατά διάστηματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: K103.
0: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από αυτήν την εβδομάδα ανοίγουμε έναν άλλο κύκλο συζητήσεων, πάντα στην περιγραφή της ιστορίας του 19ου αιώνα, ιστορίας που αφορά κατά κύριο λόγο, όπως θα διαπιστώσετε, στην ελλαδική οικονομική ιστορία, με προσκεκλημένο καθηγητή τον κύριο Ζήνωνα Ζαμπακίδη. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, φίλες και φίλοι, είναι, όπως διαβάζω, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας. Το βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ, όπως λέει ο ίδιος, είναι το 5ο βιβλίο του. Τίτλος λοιπόν του βιβλίου που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και κάλεσα τον κύριο Ζαμπακίδη, έτσι ώστε να κάνουμε την ραδιοφωνική μεταφορά του γραπτού του λόγου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Μπορείτε να το προμηθευτείτε, είναι από τα σχετικά φρέσκα βιβλία αυτής της χρονιάς. Ο τίτλος του είναι «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων. Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις. 1821-1932». Εμείς θα διανύσουμε την περίοδο του 19ου αιώνα, πάντα από την αναλυτική καταγραφή δεδομένων που κάνει ο συγγραφέας κύριος Ζαμπακίδης. Αλλά ειλικρινά ήταν το βιβλίο το οποίο περίμενα. Ο τίτλος του και μόνο, που αναφέρεται στα 100 πρώτα χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων, είναι αυτό που θα ήθελα να περιγράψω, φίλες και φίλοι. Η αρχή φυσικά θα γίνει από τα χρόνια του αγώνα της ανεξαρτησίας. Κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για
4: την πρόσκληση.
0: 2-3 στοιχεία για τον εαυτό σας, κύριε Ζαμπακίδη.
4: Είμαι εκπαιδευτικός, όπως είπατε. Διδάσκω στις σχολές Μωραΐτη, στο International Baccalaureate. Είμαι διεθνής εξεταστής στο International Baccalaureate. Είμαι συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας, που θεωρώ ότι είναι μια φοβερή δουλειά για τον οικονομικό εγγραμματισμό των Ελλήνων. Και μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Και τα 5 βιβλία που έχω γράψει, τα 4 είναι είτε παιδικά είτε ενηλίκων, καθαρά όμως ιστορικού ενδιαφέροντος. Και το 5ο είναι μόνο οικονομικό, λεγόταν Οικονομικά για να καταλαβαίνουμε τις ειδήσεις. Και το είχα γράψει μες στην κρίση, γιατί συνειδητοποιούσα ότι υπήρχε και μία έλλειψη κατανόησης βασικών όρων οικονομίας.
0: Ναι. Δηλαδή, εκτός από το πρόβλημα της κατανόησης κειμένου, που σημαίνει είτε γραπτού είτε προφορικού λόγου, να μην καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε ή τι ακούμε, υπάρχει και ένα ειδικό κομμάτι που αφορά στα οικονομικά δεδομένα.
4: Ναι. Αν θέλετε την ιστορία, μετά από ένα θεατρικό στο οποίο είχα πάει να δω μια φίλη μου, ήμουν σε ένα μπαρ στο κέντρο και μιλάγα για την ανεργία στην Ελλάδα. Και έλεγα να είναι 30% η ανεργία. Άρα έχουμε 3 εκατομμύρια άνεργους. Το οποίο προφανώς δεν έχει καμία αίσθηση πραγματικότητας ή κατανόηση του πώς μετριέται η ανεργία. Οπότε μετά με έπιασε ότι είναι βασικοί όροι που δεν κατανοούνται και έγραψα αυτό το βιβλίο.
0: Ανεξαρτήτως βέβαια μορφωτικού επίπεδου. Δηλαδή μπορεί να το βρεις και στους καλά εκπαιδευμένους σε μη τομείς οικονομίας τον οικονομικό αναλφαβητισμό.
4: Ναι. Ναι, μπορείς, γιατί δεν υπάρχει οικονομική παιδεία. Ουσιαστικά.
0: Δεν συνδυάζεται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια, δηλαδή δεν είναι μια ύλη την οποία γνωρίζει ο μαθητής ή μαθήτρια από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Αυτό δεν είναι
4: μεγάλο μέρος του προβλήματος. Και ναι, το πρόβλημα γίνεται πρακτικό. Δηλαδή, πάρα πολλές οικογένειες, όταν σκέφτονται οικονομικά, το πρώτο αίσθημά τους είναι το στρες. Δεν κάνουν επενδύσεις, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Δεν κάνουν καλές κινήσεις. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι στην πρώτη κρίση αυτές οι οικονομίες που δεν έγιναν, ενώ θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει μια οικογένεια σε οικονομική ασφάλεια, τελικά αυτή η οικογένεια βρίσκεται σε οικονομική δυσκολία. Το να ενισχυθεί ο οικονομικός αλφαβητισμός στη χώρα μας θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά εντάξει, ας επιστρέψουμε,
0: ναι,
4: και στην ιστορία.
0: Όχι, θα, είναι... θα πάμε στην ιστορία. Έτσι και λιώσει, για την ιστορία θα μιλήσουμε, κύριε Ζαμπακίδη, αλλά δεν ενετάχθη ένα κάποιο μάθημα, έστω ένα εισαγωγικό τώρα τον τελευταίο καιρό? Κάτι τέτοιο άκουσα, δεν ξέρω.
4: Στην πρώτη ηλικία. Από όσο γνωρίζω.
0: Είναι αργά η πρώτη ηλικίου ή όχι?
4: Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες μέσα στην πολιτική οικονομία, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που χρειάζεται εκ του αποτελέσματος. Ναι. Γιατί βλέπουμε από τα στοιχεία ότι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν ακόμα βασικές γνώσεις οικονομικών.
0: Γι' αυτό και όταν, ακόμη και στις παρέες, αν θέλεις έτσι ενιδιαστείς μου το λέω, να πεις με μία λέξη τα λεφτά του κράτους, τι λεφτά είναι, δυσκολεύεσαι να πάρεις την απάντηση φόροι, ας πούμε.
4: Ναι, κυρίως φόροι. Ναι. Υπάρχει κενό, το οποίο πέρα από το γεγονός ότι δημιουργεί και πρόβλημα στην οικονομική διαχείριση της κάθε οικογένειας, συχνά επιτρέπει και σε διάφορους ανθρώπους
0: να ειδημούν τα λεφτόδεντρα, ας πούμε.
4: Ναι, ή οδηγεί και σε όχι λάθος πολιτικές αποφάσεις, αλλά κάποιος να ψηφίζει χωρίς να έχει την κατανόηση του τι ψηφίζει. Αν είχε ο καθένας φυσικά να ψηφίζει ό,τι θέλει. Έτσι,
0: ναι, εννοείται είναι... φυσικά. Απόλυτα
4: αλλά
0: σωστά
4: ας
0: αυτό,
4: υπάρχει κατανόηση της κρίσης, αλλά για να έχουμε κρίση πρέπει να έχουμε γνώση σε όλα τα πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από το κεφάλαιο 1 του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και όπως συνηθίζω να λέω, ταυτόχρονα με την ακρόαση μπορείτε εσείς να συμβουλεύεστε και τον γραπτό λόγο του κυρίου Ζαμπακίδη, ενώ να διαβάζετε και το βιβλίο του, το οποίο είναι εύκολο διάβαστο. Οφείλω να πω ότι το διάβασα όλο ένα απόγευμα Σαββάτου, κύριε Ζαμπακίδη, με προσήλωση φυσικά, γιατί με τις σημειώσεις που ήθελα να κρατήσω κτλ. Λοιπόν, είπε ο Ανδρέας Ανδρεάδης, οικονομολόγος και ιστορικός, ο οποίος έζησε από το 1876 έως το 1935. Είπε, η ιστορία της δημόσιας οικονομίας του νεότερου ελληνικού κράτους είναι εν πολλής η ιστορία του δημοσίου χρέους. Πώς γίνεται τώρα να συνδεόμαστε, γελάω και δεν αστείο φυσικά, να συνδεόμαστε οι άνοδοι και οι κάθοδοι, ενώ της ιστορίας των 200 ετών, να είναι πάντα συνδεδεμένες με ένα χρέος που θα το βρίσκουμε πάντα μπροστά μας.
4: Ο Ανδρεάδης, ο οποίος είναι ίσως, και το ίσως δεν ξέρω καν γιατί το τοποθετώ, ο μεγαλύτερος οικονομολόγος περίοδου του, όταν πέθανε ακόμα και ο Κέινς, φρόντισε να σταματήσει τα πάντα για να ασχοληθεί με το θάνατο του Ανδρεάδη. Αυτό που θέλει να πει εδώ ο Ανδρεάδης είναι ότι ποτέ η Ελλάδα δεν χειρίστηκε κατάλληλα τα δάνεια που έπαιρνε. Ή σε μεγάλο βαθμό δεν τα χειρίστηκε κατάλληλα και αυτά κατέληγαν να μετατρέπονται σε χρέος, συνεχώς αυξανόμενο, το οποίο πέρα από ένα σημείο γινόταν μη βιώσιμο και γι' αυτό έχουμε σε αυτά τα χρόνια τρεις χρεοκοπίες, σύν μια τέταρτη λίγο αργότερα του Βενιζέλου.
0: Θα τα εξηγήσουμε όλα. Με το πρωτόκολλο του Λονδίνου, διαβάζω στην πρώτη σελίδα, που υπογράφτηκε από την Αγγλία, τη Ρωσία και τη Γαλλία, η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έγινε επίσημα κράτος στις 3 Φεβρουαρίου 1830. Γι' αυτό άλλωστε, σε λιγότερο από 4 χρόνια, θα τιμήσουμε ακριβώς τα 200 χρόνια, όχι πια από την έναρξη της Επαναστάσεως, αλλά από τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Έως τότε, γράφει ο κύριος Ζαμπακίδης, είχε ήδη πτωχεύσει το 1827, δηλαδή 3 χρόνια πριν από τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους, αδυνατώντας να αποπληρώσει τα λεγόμενα δάνεια της ανεξαρτησίας, επιβεβαιώνοντας περίτερνα το συμπέρασμα του Ανδρεάδη. Γιατί πήρε η Ελλάδα αυτά τα δάνεια και εξίσου σημαντικό, γιατί επέλεξαν οι ξένοι τραπεζικοί οίκοι να δανείσουν μια υποδημιουργία χώρα με αμφίβολο μέλλον? Τελικά πόσο βοήθησαν αυτά τα δάνεια και πόσο αναπόφευτη ήταν η πτώχευση? Ένα-ένα λοιπόν. Δεύτερη εθνοσυνέλευση του άστρους. Κύριε Ζαμπακίδη, ορίστε, αρχίζει η αφήγηση.
4: Ένα πράγμα που είναι ίσως σημαντικό να τονιστεί εδώ πέρα είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. Το οποίο θα δούμε ότι έχει και οικονομικό αποτέλεσμα αυτό. Οπότε π.χ. οι πλούσιοι, καλοντημένοι Παριζιάνοι, οι Λονδρέζοι καθόντουσαν στα καφέ τους, ξέρω και εγώ, στο Le Procop, στο Παρίσι, που είναι τα πιο παλιά, και ανοίγαν τις εφημερίδες τους και διαβάζανε για τον Μπότσαρη και διαβάζανε για τον Κολοκοτρώνη και ενθουσιάζονταν με την Ελληνική Επανάσταση και κάποιοι φτιάξανε και τεράστια έργα τέχνης, όπως ήταν ο Ντελακρουά. Η τραπεζική
0: και
4: κύκλη
0: συνέβαλαν
4: όμως,
0: στον φιλελληνισμό με αυτά τα έργα.
4: Συνέβαλαν πάρα πολύ και σε μια μονιμοποίηση, αν θέλετε, του φιλελληνισμού και στα επόμενα χρόνια. Η τραπεζική κύκλη όμως, αυτά είναι και λίγο πιο κοινική, είναι λίγο πιο οικονομική. Οπότε σου λέγανε, οκ, υπάρχει αυτή η επανάσταση, έχει διεθνές ενδιαφέρον, αλλά δεν θα πιστεύαμε ότι θα πετύχει. Δεν ήταν δηλαδή πολύ θετική προς την ιδέα του να δανείσουν σε μια επανάσταση, γιατί πιθανότητες στατιστικά.
0: Να βάλουν τα λεφτά τους, να επενδύσουν δηλαδή.
4: Να επενδύσουν. Δηλαδή,
0: ο δανεισμός ο δικός μας είναι η επένδυση δική τους.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς αυτό. Ναι. Γιατί μέχρι τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αντιμετωπίσει πολλές παρόμοιες επαναστάσεις, οι οποίες ξεκινάγανε εντυπωσιακά, συχνά πιάνανε εξαπίνεις τους Οθωμανούς, οι οποίοι όμως με τον καιρό οργανώναν και την καταπνίγανε την εκάστοτε επανάσταση. Είχαν γίνει σχετικά εξπέρ σε αυτό. Εκεί προκάλεσε περισσότερο ενδιαφέρον η Ελληνική Επανάσταση, ήταν μετά τα Δερβενάκια. Γιατί ξαφνικά είδαν ότι ενώ ήρθε ένας τεράστιος Οθωμανικός στρατός, αυτός ο Οθωμανικός στρατός όχι μόνο δεν αποτελείωσε την Επανάσταση, αλλά συνετρίβει. Οπότε ξαφνικά άρχισα να σκέφτομαι ότι εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει και ένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Συν το φιλελληνισμό που δημιουργείται, συν μια σειρά από πολιτικούς λόγους που θα πούμε σε λίγο.
0: Γιατί επενδύοντας σε μια χώρα που θα συγκροτηθεί, αν αυτή πάει καλά, θα ανέβουν και οι αποδόσεις.
4: 100%. Και ειδικά όπως θα δούμε, τα δάνεια εδώ ήταν αρκετά υπέρ των δανειστών.
0: Αυτό θα μας το εξηγήσετε ένα-ένα. Ωραία. Πάμε να πιάσουμε το πρώτο του 1823, την Εθνοσυνέλευση. Εκεί λοιπόν τι λένε.
4: Στην Εθνοσυνέλευση λοιπόν, καταρχάς ακόμα και στον προϋπολογισμό που πάει να γίνει, ο οποίος ήταν ένας προϋπολογισμός αρκετά γενικόλογος, ακόμα και σε αυτόν τον γενικόλογο προϋπολογισμό, τα έξοδα είναι τρεις φορές μεγαλύτερα από τα έσοδα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, ότι μια επανάσταση, κάθε πολεμική σύραξη, έχει τεράστιο κόστος. Οι Έλληνες χρειάζονταν όπλα, χρειάζονταν πολεμοφόδια, χρειάζονταν επιμελητεία, τρόφιμα, χρειάζονταν μισθή. Η αμοιβή του μέσου στρατιώτη ήταν περίπου 30 γρόσια. Τώρα να καταλάβουμε τι είναι 30 γρόσια. Με ένα γρόσιο αγόραζες περίπου 10 καρβέλια ψωμί. Οπότε ήταν ένας μισθός ο οποίος επαρκούσε για να ζήσει κάποιος, αλλά όχι να πλουτίσει. Δεν μπορούσε να κάνει περιουσία.
0: Ένα γρόσιο αντιστοιχούσε, λέτε, σε 40 παράδες.
4: Ναι.
0: Με ένα καρβέλι ψωμί να κοστίζει περίπου 4 παράδες και ένα πλοίο πολλές χιλιάδες γρόσια, για να καταλάβουμε τα μεγέθη της εποχής.
4: Οπότε ένα γρόσιο περίπου 10 καρβέλια ψωμί. Ταυτόχρονα τα έσοδα ήταν ελάχιστα. Από τη στιγμή που επαναστάτησε η Ελλάδα, αποκλείστηκε από το Οθωμανικό εμπόριο. Ταυτόχρονα η αγροτική παραγωγή, η οποία ήδη δεν επαρκούσε σε μεγάλο βαθμό, γιατί ένα φαινόμενο που θα το δούμε και στη συνέχεια, ήταν απαρχαιωμένη. Ήταν πρωτόγονη στον τρόπο που λειτουργούσε η αγροτική καλλιέργεια στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα τα λάφυρα τα οποία μαζεύτηκαν και τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν στους Έλληνες ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο αν επενδυθεί σωστά μπορούσε να καλύψει τα έξοδα του αγώνα, κατασπαταλήθηκαν. Ουσιαστικά τα πήρανε οι
0: πρωταγωνιστές.
4: Ναι.
0: Οι επαναστάτες. Όπως σημειώνεται, ο Δημήτριος Υψηλάντης πρότεινε να κάνουν ένα κουμπαρά, να κάνουν ένα ταμείο, εν πάση περιπτώσει.
4: Ναι, είχε άλλες προσλαμβάνουσες από τους χώρους όπου βρισκόταν και σου λέει το λογικό δεν είναι να πάρει ο καθένας ένα κομμάτι από αυτά τα λάθυρα, αλλά να τα μαζέψουμε για το κοινό καλό. Οι Έλληνες όμως δεν είχαν συνηθίσει έτσι.
0: Και ο Καποδίστρια στη συνέχεια προσπάθησε και αυτός να οργανώσει ένα φορολογικό σύστημα. Και
4: προσπάθησε.
0: Μάλλον δολοφονήθηκε γι' αυτό.
4: Σίγουρα δεν έγινε αρεστός. Γενικά η φορολογία ήταν ένα πρόβλημα. Εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι λίγο πριν αυτή την Εθνοσυνέλευση, όταν η τότε γερουσιά της Πελοποννήσου είχε προσπαθήσει να βάλει φόρους στους έχοντες, έπρεπε να πάει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης να τους πείσει, εντός εισαγωγικών, να δώσουν κάποια χρήματα. Γιατί και το συνήθιο επίσης της περίοδου, πέρα από το να παίρνει ο καθένας λάφυρα σαν ανταμοιβή για τη μάχη που κέρδισε, ήταν να αποφεύγουμε να πληρώνουμε φόρους αν μπορούμε να το αποφεύγουμε. Το οποίο είναι και αυτό λίγο ενδημικό στη συνέχεια.
0: Και κάποιοι εξ αυτών, όχι όλοι φυσικά, κάποιοι εξ αυτών λειτουργούσαν σαν εισπράκτορες στο όνομα της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής. Έτσι, ναι. Δηλαδή αγόραζαν φόρους τους οποίους προπλήρωναν για να τους

0: όπως πολύ σωστά είπατε, οι οποίοι πηγαίνανε για το κράτος, μαζεύανε αυτούς τους φόρους και παραδίδανε στο κράτος το ποσό που αντιστοιχούσε. Αυτή η τακτική δεν είναι ούτε ελληνική, ούτε πρωτότυπη, ούτε μοντέρνα. Υπάρχει από την αρχαιότητα. Ξέρουμε ότι όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε μεγάλο βαθμό λειτουργούσε με φορείς πράκτορες. Αλλά και από τότε ξέρουμε ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γιατί ο φορείς πράκτορας έχει συχνά και μια αίσθηση κερδοσκοπίας. Θέλει να βγάλει χρήματα. Τι κάνει λοιπόν, επιβαρύνει τον ντόπιο πληθυσμό όσο μπορεί, μαζεύει όσους περισσότερους φόρους μπορεί, συχνά πολύ πάνω από αυτό το 10%, και αν έχω εγώ συμφωνήσει με το ελληνικό κράτος ότι θα παραδώσω χ χρήματα και βγάλω 2 χ, τα υπόλοιπα δικά μου. Οπότε τελικά το πόσο πλήρωνε ο εκάστοτε αγρότης είχε να κάνει με τις συνθήκες, με την τύχη του ποιο φορενοικιαστή θα έχει, και ήταν και κατά βάση ένας άδικος φόρος. Δεν ήταν μόνο ένας φόρος ο οποίος δημιουργούσε πτώχευση στους ντόπιους πληθυσμούς, αλλά ήταν άδικα τα φορολογικά βάρη, γιατί δεν υπήρχε ούτε φόρος εισοδήματος, ούτε φόρος περιουσίας, ούτε φόρος κερδών. Οπότε οι αγρότες και οι κατώτερες οικονομικές τάξεις λίγο πολύ πληρώνανε όλο το φορολογικό βάρος της Ελλάδος. Κάτι το οποίο θα επανέλθει στα επόμενα χρόνια και θα δημιουργήσει και αυτό ένταση.
1: Αυτή η κατάσταση, αυτό το σύστημα πήγε έως τον Τρικούπη.
0: Ως τον Τρικούπη και τον Κομοδούρο.
1: Ωραία. Θα το δούμε πώς αλλάζει όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την χρονική στιγμή, στην περιγραφή της εννοώ. Επιστροφή πίσω στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους. Εκεί λοιπόν τι διαπιστώνουν τώρα, ότι υπάρχουν έξοδα.
0: Τα έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα έσοδα. Χρήματα δεν υπάρχουν. Τα λάφυρα δεν φέρνουν χρήματα στο ελληνικό κράτος. Εμπόριο έχει περιοριστεί. Η αγροτική παραγωγή είναι ελλιπής ούδος ή άλλος. Δεν μπορεί να φέρει ουσιαστικά έσοδα. Άσε που πολλές περιοχές έχουν καταστραφεί και το εργατικό δυναμικό είναι λιγότερο για να παράξει, γιατί πολεμάνε. Και οι φιλέλληνες, όσα χρήματα και να δώσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να καλύψουν την τρύπα, να το πω έτσι απλά. Πέρα από το γεγονός ότι και οι δωρεές των φιλελλήνων, πέρα από ένα σημείο, αρχίζουν να φθήνουν, γιατί δεν μπορεί κάποιος να δίνει συνέχεια για ένα σκοπό. Οπότε η μόνη λύση είναι το δάνειο.
1: Το δάνειο το οποίο για να το πάρουν απευθύνονται στην Αγγλία.
0: Απευθύνονται, ναι.
1: Ή έχουν δοκιμάσει και από τις άλλες δύο δυνάμεις.
0: Έχουν δοκιμάσει καταρχάς, το οποίο τουλάχιστον εγώ το βρήκα λίγο χιουμοριστικό, να πάνε στους υπότες της Μάλτας, τους Ιωαννίτες. Το οποίο από τη μία δείχνει.
1: Βρήκατε έγγραφο δηλαδή, βρήκατε.
0: Ναι, βρήκα κείμενα πάνω σε αυτό. Και το σημειώνει και ο Ρωμαίος στο βιβλίο του, αρκετά έτσι με ενδιαφέρον.
1: Ο Γιώργιος Ρωμαίος.
0: Ναι. Έχει γράψει ένα ενδιαφέρον βιβλίο, γιατί έχει πολλά αποθέγματα της περίοδου και έχει κομμάτια από τις εκάστοτες βουλές. Οπότε βλέπεις και την ένταση των γεγονότων. Το να πάει κάποιος υπότες, απ' τη μία, είχε μια ιστορική συνέχεια. Δηλαδή, σήμερα ότι στους Έλληνες είχε μείνει αυτή η εικόνα, αν μη τι άλλο, των Ιαννητών που για αιώνες πολεμούσαν τους Οθωμανούς, ήταν υπέρμαχοι της χριστιανοσύνης. Στους ιερούς τόπους, στη Ρόδο, μετά στη Μάλτα. Αλλά είχε και μία έμφυτη αφέλεια, γιατί οι Ιωαννίτες δεν είχαν καν κράτος εκείνη τη στιγμή. Ο Ναπολέοντας τους είχε εκδιώξει από τη Μάλτα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν είχαν πολλά να προσφέρουν και είχαν πολλά να ζητήσουν, γιατί θέλανε κάπου να έχουν βάση. Οπότε όταν αυτό δεν πήγε πουθενά, τελικά κατέληξαν σιγά σιγά οι Έλληνες τη λογική επιλογή του Λονδίνου. Και γιατί ήταν το Λονδίνο μία.
1: Και όχι το Παρίσι.
0: Όχι το Παρίσι τόσο εύκολα. Όχι το Παρίσι δεν είχε χρήματα, αλλά είχε πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες. Οι τραπεζικοί κύκλοι του Παρισιού δεν ήταν τόσο ελεύθεροι στο τι και πού μπορούσαν να δανείσουν. Υπήρχε και πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα κρατικά συμφέροντα, πολύ πιο έντονα.
1: Άρα μπορούμε να κατανοήσουμε από εκείνη την εποχή πόσο ο καπιταλισμός λειτουργεί διαφορετικά στην Αγγλία, στο περιβάλλον της Αγγλίας.
0: Όχι ότι οι τραπεζικοί κύκλοι της Αγγλίας δεν είχαν σύνδεση με την πολιτική ζωή της. Αντιθέτως, πολλοί τραπεζίτες Άγγλοι ήταν στη Βουλή των Λόρδων. Αλλά ταυτόχρονα είχαν και μια ελευθερία κίνησης. Επίσης, η Αγγλία τότε και το Λονδίνο ήταν το χρηματιστηριακό κέντρο του πλανήτη. Ήταν τεράστιο εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πανίσχυρη. Και οπότε ήταν και το πιο λογικό να πάνε εκεί.
1: Και συγκροτείται η Τριμελής Επιτροπή.
0: Συγκροτείται μια Τριμελής Επιτροπή από τον Ανδρέα Λουριώτη, τον Ιωάννη Ορλάνδο και τον Ιωάννη Ζαΐμη. Ο Ζαΐμις

0: επειδή βλέπουμε και τα προεόρτια, ούτε καν τα προεόρτια, είμαστε στον εμφύλιο ουσιαστικά. Τσακώνεται με τους άλλους δύο ως μωραΐτης και ουσιαστικά αποχωρεί. Και μένουν οι άλλοι δύο, οι οποίοι πηγαίνουν, φτάνουν στο Λονδίνο και καταφέρνουν το 1824 να πετύχουν ένα πρώτο δάνειο. Το οποίο τέλος πάντων, όχι ότι έχει σημασία, υπογράφεται με τον τραπεζικό οίκο Lauman O'Brien Ellison Co. Εδώ, βλέποντας τα στοιχεία αυτού του δανείου, αρχίζουμε να βλέπουμε και μια ιδέα για το γιατί μας δανείσανε οι ξένοι, που ήταν το άλλο ερώτημα που θέσατε. Αυτό το δάνειο ήταν τεράστιο. Ήταν για 800.000 λίρες. Ένα ποσό που για την εποχή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά, ενώ το επιτόκιο δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό, ήταν 5%, η σύγχρονη Ελλάδα έχει κατά καιρούς δανειστεί με μεγαλύτερα επιτόκια και η απόσβεση ήταν σε 36 χρόνια, υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο ονομαστικό δάνειο και στο πραγματικό δάνειο. Τι είναι το πραγματικό δάνειο? Είναι αυτό που παίρνει ο δανειζόμενος. Οι Έλληνες λοιπόν πήραν το 59% του δανείου, αλλά χρωστούσαν το 100%. Προφανώς δεν έχει νόημα να θυμόμαστε το 59, έχει όμως νόημα να θυμόμαστε ότι πήραν πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία χρωστούσαν. Το οποίο στην πράξη επίσης σημαίνει ότι και το επιτόκιο είναι πολύ μεγαλύτερο, αν το ανάγουμε στο ονομαστικό δάνειο. Από αυτά τώρα το 800.000, ένα ποσό πήγε για προεξόφληση τόκων. Κάποιο άλλο πήγε για εξασφάλιση νέων τόκων. Κάποιο άλλο πήγε για πολεμοφόδη από την Αγγλία. Οπότε στην Ελλάδα τελικά έφτασαν 300.000.
1: Τους έδεσαν χειροπόδαρα συνεπώς.
0: Ναι.
1: Με μια πρώτη ματιά.
0: Θα πω και την πλευρά των δανειστών, αλλά πρώτα να κάνω ένα αστερίσκο, αν επιτρέπετε.
1: Θα σας το επιτρέψω αμέσως μετά το διάλειμμα. Κάνουμε διακοπή εδώ. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την περιγραφή που μας κάνει ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης. Ο κύριος Ζαμπακίδης είναι καθηγητής οικονομικών αλλά και ιστορίας ταυτόχρονα. Είναι εκπαιδευτικός. Και με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, προσεκλήθη προκειμένου να συζητήσουμε μαζί την οικονομική ιστορία στα πρώτα 100 χρόνια συστάσεως, συγκροτήσεως του νεοελληνικού κράτους. Μετά το διάλειμμα, συνέχεια, καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague στο μπάσκετ, καθώς νίκησε τη Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί αυτή την ώρα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στον Πειραιά και σε άλλα σημεία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εύθραυστη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονικής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ένα ακόμη κεφάλαιο παράθεσης της ιστορίας του 19ου αιώνα βρισκόμαστε. Προσκεκριμένος σήμερα ο καθηγητής Ζήνων Ζαμπακίδης, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τον τίτλο «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων». Κύριε Ζαμπακίδη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Σας συστήνω εκ νέου στο κοινό. Τώρα, μας είπατε για την ιδιότητά σας. Έχουμε κάποιο άλλο να προσθέσουμε από το βιογραφικό? Ότι είσαστε εκπαιδευτικός, διδάσκετε στην
4: Σχολές Μωραΐτη.
3: Σχολές Μωραΐτη, ακριβώς.
4: Είμαι διεθνής εξεταστής για το IB. Είμαι συντάξει στο περιοδικό Ξενοφώντας και επίσης είμαι στην Επιστημονική Επιτροπή και της Ελληνικής Ολυμπιάδας των Οικονομικών και της Διεθνής Ολυμπιάδας των Οικονομικών, για την οποία βγάζω και θέματα για τους τελικούς.
3: Μάλιστα. Τώρα, επιστρέφουμε, κύριε Ζαμπακίδη, στην φάση την πρώτη, την σύναψη του πρώτου δανείου των επαναστατικών χρόνων, γιατί είπατε προηγουμένως ότι χρειάζονται λεφτά οι αγωνιστές, το έξοδα είναι 3 φορές, τα έσοδα είναι μόλις, σε μια αναλογία, 3-1, οπότε η Ανδρέας Λουριώτης, Ιωάννης Ζαΐμης και Ιωάννης Ορλάντος συγκροτούν μια επιτροπή, η οποία όμως τελικώς καταλήγει με 2 μέλη.
4: Ναι.
3: Γιατί υπάρχει η σύγκρουση Μωραϊτών και Ρουμπελωτών. Οπότε συνάπτεται λοιπόν αυτό το δάνειο, για το οποίο η Ελλάδα δανείζεται 800.000 λίρες Αγγλίας, αλλά περιορίζεται να εισπράξει μόλις 300.000.
4: Ναι. Ένα κομμάτι από αυτά που δεν εισέπραξε πηγαίνουν στο να πάρει η Ελλάδα πολεμικό υλικό από τους Βρετανούς. Το οποίο, όταν το ακούει κάποιος, μπορεί να πει αυτό είναι εξαιρετικό. Οι Βρετανοί έχουν μία από τις καλύτερες πολεμικές μηχανές τότε στον κόσμο, έχουν εξοπλισμούς τελευταίας τεχνολογίας, η Ελλάδα θα πάρει από το πάνω ράφι. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε είναι ότι η Βρετανία ξεσκάρταρε οτιδήποτε πολεμικό υλικό δεν ήθελε στην Ελλάδα, χωρίς να σκεφτεί τις ανάγκες των Ελλήνων. Π.χ. έδωσε περικεφαλές. Περικεφαλές οι Έλληνες δεν φορούσαν. Ακόμα και οι πίνακες του Κολοκοτρώνη με την περικεφαλαία δεν έχουν και τόση βάση στην πραγματικότητα. Πιο πολύ τη φορούσε μετά το τέλος της Επανάστασης παρά πριν. Οπότε και αυτό το υλικό δεν ήταν χρήσιμο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3: Άρα η Ελλάδα και φορτώθηκε κάτι που δεν ήταν απολύτως απαραίτητο και χρεώθηκε από το δάνειο το οποίο έλαβε.
4: Και το οποίο χρωστούσε.
3: Και το χρωστούσε. Εδώ υπάρχει το εξής, είναι μια ευκαιρία να σταθείτε για λίγο στην περιγραφή ενός δανείου. Λέμε το δάνειο αυτό έχει ονομαστική αξία, τόσο ποσό, η πραγματική του αξία όμως είναι τόση. Άρα η ονομαστική αξία ήταν 800.000 λίρες, η πραγματική αξία 300.000 λίρες. Με επιτόκιο όμως που αντιστοιχούσε στις 800.000.
4: Ναι, ακριβώς. Η πραγματική αξία ήταν το 59% της ονομαστικής, 472.000 λίρες, από τις οποίες όταν αφαιρέθηκαν προμήθειες, επόμενοι τόκοι και αυτό το πολεμικό υλικό, το οποίο χρήσιμο ουσιαστικά δεν ήταν, έμεινε στους Έλληνες 300.000.
3: Μάλιστα. Τα μέλη της Επιτροπής, πόσοι είπαμε ότι έμειναν στο Λονδίνο, ήταν οι δύο.
4: Ο Λουριώτης και ο Ορλάνδος.
3: Και ο Ορλάνδος, οι οποίοι συνέχισαν να ζουν στο Λονδίνο, δηλαδή με την ευκαιρία εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο.
4: Έμειναν για κάποιο καιρό.
3: Να παρακολουθήσουν την πορεία του δανείου, εν πάση περιπτώσει, εκταμείευσης.
4: Ναι, έμειναν για κάποιο καιρό στο Λονδίνο, όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι έκαναν μια καλή διαπραγμάτευση. Αν μη τι άλλο, η όρη που πήρε η Ελλάδα ήταν χειρότερη από άλλα παρόμοια δάνεια που είχε δώσει τότε η Αγγλία σε ενδυνάμει χώρες ή σε επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική. Ουσιαστικά ο Λουριώτης και ο Ορλάνδος έκαναν μεγάλη ζωή, να το πούμε έτσι απλοϊκά, με αυτά τα χρήματα, με την αιτιολογία ότι πρέπει να δείξουμε ένα πλούσιο πρόσωπο και άνεση για να πείσουμε αυτούς τους τραπεζίτες να μας δανείσουν.
3: Για να μας μετράνε.
4: Για να μας μετράνε, ναι. Και το οποίο φυσικά δέχτηκαν μετά τεράστια κριτική, γιατί είναι μια περίοδος στην οποία πάρα πολλοί Έλληνες ζούσαν με το ζόρι. Υπήρχε ασυτεία, υπήρχε πείνα. Επίσης ζητούσαν και πολύ μεγάλες αποζημιώσεις για αυτούς και τις οικογένειές τους. Για παράδειγμα, ο Ορλάνδος ζητούσε μια επιπλέον αποζημίωση των 6.000 λιρών.
3: Και είναι πέρα από το κόστος ζωής στο Λονδίνο που το είχε αναλάβει το δάνειο.
4: Εννοείται.
3: Μάλιστα.
4: Και είναι μια περίοδος όπου υπήρχαν Έλληνες που ζούσαν σε σπηλιές.
3: Ναι, ναι. Αυτό περιγράφεται ότι δεν ήταν απλώς η ανέχεια, ήταν ότι ήταν τροχλωδίτες οι άνθρωποι. Δηλαδή, ναι, ναι.
4: Και πραγματική...
3: Ζούσαν σε τρύπες μέσα γιατί υπήρξε καταστροφή.
4: Τα χωριά είχαν καταστραφεί.
3: Ακριβώς.
4: Και στην τρύπα σε έβρισκε και πιο δύσκολα ο Οθωμανός ή και ο Έλληνας λόγω του εμφυλίου. Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι πραγματικοί ήρωες επανάστασης παλεύαν να πάρουν μια μικρή σύνταξη για να ζήσουν. Όταν ο Ορλάνδος ζητούσε 5.900 λίρες και ζούσε πλούσιο πάροχα στο Λονδίνο. Οπότε όλο αυτό ερέθησε και το λαϊκό αίσθημα εναντίον τους. Σε τόσο βαθμό μάλιστα που όταν ο Ορλάνδος είχε φτιάξει αργότερα ένα μεγάλο σπίτι στο Σύνταγμα, η ιστορία είναι ότι συνήθιζαν οι Έλληνες να πηγαίνουν και να τον βρίζουν. Σε βαθμό που αναγκάστηκε να φύγει. Τώρα, γιατί μας δάνεισαν οι ξένοι? Το πρώτο, το καταλαβαίνουμε, αυτά τα δάνεια είχαν μεγάλο ρίσκο σίγουρα για αυτούς, αλλά είχαν και μέσα στο συμβόλαιο ρήτρες που ήταν υπέρ τους. Όπως αυτή η διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό και στο ονομαστικό και τους τόκους που έχουν προπληρωθεί.
3: Αυτοί επένδυαν σε μια χώρα η οποία περίμεναν ότι θα κερδίσει την επανάσταση, θα συγκροτηθεί σε κράτος, θα αρχίσει να αναπτύσσεται και με βάση αυτό θα αρχίσει και η αποπληρωμή και η επιστροφή της επενδύσεώς τους. Αυτό είναι το σχήμα.
4: Αυτό είναι το σχήμα και αν κερδίσει η Ελλάδα αλλά δεν μπορεί να αποπληρώσει, υπάρχει το ενέχειρο μέσα στα δάνεια της Εθνικής Γης. Οπότε αυτό βόλευε. Πολιτικά αυτά τα δάνεια βολεύαν και τους δύο. Βολεύουν την Ελλάδα γιατί για να δανείσεις κάποιον δέχεσαι ότι υφίσταται. Σε δανείζω, άρα υπάρχεις.
3: Είναι ένα διαβατήριο αυτό να σταθεί στον κόσμο, ας πούμε. Ναι. Να ανοιχθείς και να πεις, να δηλώσεις την παρουσία σου.
4: Ναι. Από τη στιγμή που εγώ σε δανείζω, δέχομαι ότι είσαι μια χώρα υποδημιουργία μένα, λέει, σε μια υπόσταση. Ταυτόχρονα, οι Άγγλοι προετοιμάζαν την επόμενη μέρα. Βλέπανε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταραίει. Μετά από πάρα πολλούς αιώνες όπου έλεγχε την περιοχή, είναι ο κλασικός γίγαντας με τα πύληνα πόδια που έχει περιγραφεί πολλές φορές, με αποτέλεσμα να θέλουν να προετοιμάσουν την ηγεμονία τους πάνω στις περιοχές και στις χώρες που θα δημιουργηθούν. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε δανείσει την Ελλάδα, έχουμε και μια οικονομική ηγεμονία πάνω στην Ελλάδα και είναι μια μορφή οικονομικού υπεραλισμού, ο οποίος είναι και πιο ασφαλής και συχνά είναι και πιο σίγουρος από το να πας να καταλάβεις μια περιοχή και πιο φτηνός. Η Βρετανική Αυτοκρατορία κόστησε στους Άγγλους υπέρογκα ποσά. Δεν ήταν όλοι οι Άγγλοι χαρούμενοι με την ιδέα του να κατακτηθούν νέες περιοχές. Τώρα οι Έλληνες τι κάνανε αυτά τα χρήματα?
3: Μάλιστα. Πού τοποθετήθηκαν?
4: Πουθενά. Δηλαδή, άμα θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του εμφυλίου, όχι για τις ανάγκες του πολέμου με τους Οθωμανούς, και όχι απλά χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του εμφυλίου, αλλά υποδάβλησαν και τον εμφύλιο.
3: Τα χρησιμοποίησαν οι Μωραΐτες?
4: Όχι, δεν τα χρησιμοποίησαν οι Μωραΐτες, δεν δόθηκε σε αυτούς. δόθηκε στους πιο φιλοάγγλους, όπως ήταν η αντίπαλη των Μωραϊτών, ο Κουντουριώτης, ο Μαυροκορδάτος, και οι οποίοι πήραν αυτά τα λεφτά, εξαγόρασαν επιρροή, εξαγόρασαν οπλαρχηγούς, όπλα, δύναμη. Και ένα κλασικό παράδειγμα είναι ο Γκούρας.
3: Υπερ Ρουμελιωτών.
4: Ναι. Ο Γκούρας π.χ. έπαιρνε χρήματα για 4 περισσότερους στρατιώτες από όσους είχε. Ο οποίος ο Γκούρας είναι μια μορφή που δεν έχει αφήσει καλό όνομα πίσω του, γιατί θεωρείται και υπεύθυνος για την δολοφονία του Ανδρούτσου. Τώρα.
3: Και τις πτώσεις του Ανδρούτσου από την Ακρόπολη.
4: Αυτή ήταν και η δολοφονία.
3: Η δολοφονία, έτσι, ακριβώς.
4: Οπότε η Ελλάδα πολύ γρήγορα ξύπνησε από λεφτά.
3: Μάλιστα.
4: Τι έκανε.
3: Τώρα, μισό λεπτό πριν πάμε εκεί, δύο στοιχεία ακόμη για τα αδέλφια Κουντουριώτη.
4: Τα αδέλφια Κουντουριώτη ήταν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ο ένας από τους δύο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να έχει πολύ μεγάλη πολιτική ισχύ. Δηλαδή, ο Γιώργος Κουντουριώτης ήταν ένας άνθρωπος, και ιδιαίτερα με την Ίδρα. Ήτανε ζάμπλουτοι, ήτανε πλειοκτήτες, μπήκανε στον πόλεμο με το ζόρι, όχι τόσο πολύ επειδή δεν ήταν πατριώτες, αλλά γιατί δεν ήξεραν ότι αυτός ο πόλεμος αναγκαστικά θα μπορούσε να κηρυχθεί, επανάσταση δηλαδή, και φοβόντουσαν τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ήττας. Αλλά υπήρχε τεράστια λαϊκή πίεση στην Ίδρα, που ουσιαστικά τους όθησε να λάβουν πολύ πιο ενεργό μέρος. Τώρα, ο Γιώργος Κουντουριώτης έχει κατακριθεί για πολλά στην πολιτική του ζωή, γιατί ανέλαβε και θέσεις πρωθυπουργικές ουσιαστικά, για να το πούμε έτσι με μοντέρνα στάνταρ. Δεν έλαβε όμως ούτε επαρκή μέτρη για τη θωράκιση των επαναστατημένων περιοχών, και όταν ήρθε ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο έδρασε πάρα πολύ αργά. Υπάρχουν και ιστορίες που πηγαίνει με το άλογο τόσο αργά, παίρνει μέρες για να πάει
3: να τον αντιμετωπίσει. Εκείνος καίει ό,τι υπάρχει μπροστά του.
4: Και κυρίως έχει φτάσει στην Πελοπόννησο και έχει οργανωθεί. Δηλαδή, άμα θες να αντιμετωπίσεις ένα στρατό που εισβάλλει στην περιοχή σου, ο καλύτερος τρόπος είναι να τον αντιμετωπίσεις πριν φτιάξει μια σταθερή βάση. Αυτό δεν έγινε. Και έχουμε άλλους όπως ο Παπαφλέσσας, ο οποίος έδρασε πολύ πιο γρήγορα. Όχι αναγκαστικά επιτυχημένα, αλλά μια ταχύτητα η οποία έδειξε και το δρόμο που θα έπρεπε ίσως να έχει ακολουθηθεί.
3: Ο Λάζαρος.
4: Ο Λάζαρος ήταν ένας άνθρωπος.
3: Λάζαρος Κουντουριώτης.
4: Κουντουριώτης, ο οποίος ήταν ακόμα πιο πλούσιος, ακόμα πιο ισχυρός από τον αδελφό του, καραβοκύριδες και οι δύο, και ο οποίος όμως ήθελε να έχει μια πιο σκιώδη εξουσία. Δεν ήθελε να είναι στο κέντρο της πολιτικής ζωής. Καταρχάς δεν ήθελε να φύγει από το νησί του, από τη βολή του, από το σπίτι του, να έχει να αντιμετωπίζει πιθανώς τις γκρίνιες ή την πίεση που έρχονται με την ενεργή πολιτική, αλλά μπλέχτηκε στα δάνεια, ειδικά στο πρώτο ήταν στην Επιτροπή Ελέγχου των Χρημάτων που έφτασε στην Ελλάδα. Είχε δηλαδή αυτό τον τρόπο σκέψης, ότι εγώ θα εμπλεκώ εκεί πέρα που παίζουν συμφέροντα, που μπορεί να υπάρχει και μια άμεση χρήση. Συγκρούστηκε και με τον αδελφό του. Μάλιστα, όταν ο αδελφός του απέτησε χρήματα, ο Λάζαρος δεν έκανε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει, το γιατί δεν το ξέρουμε 100%, και ο αδελφός του δεν πήρε τα χρήματα που ήθελε σαν αποζημίωση από τη Βουλή των Ελλήνων, και άφησε πίσω του μια τεράστια περιουσία. Αν θέλουμε, η κατηγορία που αυτός έχει είναι ότι δεν ενίσχυσε αναγκαστικά όσο θα έπρεπε ή θα μπορούσε τους μεσολογγίτες με τον Ιδραϊκό Στόλο, το οποίο εν μέρει οδήγησε και στην πτώση του Μεσολογγίου. Συγκρούστηκε αργότερα και με τον Καποδίστρια, γιατί ο Καποδίστριας δεν έδινε σε αυτόν αποζημίωση για το έργο του. Αλλά επιστρέφοντας στην ιστορία των δανείων, η Ελλάδα, όπως είπαμε, το πρώτο δάνειο το κατασπατάλησε. Οπότε αμέσως τον επόμενο χρόνο επιστρέφει στην Αγγλία για δεύτερο δάνειο. Πάλι με τον Ορλάνδο και τον Λουριώτη. Εδώ λοιπόν αυτό το δάνειο υπογράφεται με τους αδελφούς Ρικάρντο. Για να καταλάβουμε την κατάσταση, ο Ιμπραήμ έχει αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές για την Ελληνική Επανάσταση. Γίνονται συμφωνίες και η Ελλάδα παίρνει ένα τεράστιο δάνειο. 2 εκατομμυρίων λιρών. Αλλά όπως φαντάζομαι καταλαβαίνετε, και πάλι τα χαρακτηριστικά του δανείου είναι παρόμοια με το πρώτο. Οπότε και εδώ το 55% του δανείου είναι το πραγματικό δάνειο, από το οποίο φεύγουν προμήθειες, χρήματα για εξόφληση του πρώτου δανείου, χρήματα για ναυπήγηση πλοίων, το οποίο είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία από μόνο του. Και στην Ελλάδα φτάνουν 230.000 λίρες, που και αυτά όμως επί το πλείστον κατασπαταλούνται.
3: Εδώ όμως υπάρχει η ιστορία των πλοίων τώρα.
4: Ναι.
3: Αυτό είναι το ενδιαφέρον μέσα στην δεύτερη αποτυχία.
4: Ομολογώ ότι αν το διάβαζα για άλλη χώρα θα το έβρισκα αστείο. Εδώ πέρα πιο πολύ σαν τραγελαφικό. Οι Έλληνες λοιπόν δείχνουν μια κάποια αφέλεια, όπως θα δούμε και στην περιγραφή στην προσπάθειά τους να ναυπηγήσουν πλοία από το εξωτερικό, τα οποία χρειάζονταν γιατί ένας ενισχυμένος στόλος θα μπορούσε και να αποκλείσει τον Ιμπραήμ και να κρατήσει τους Οθωμανούς μακριά από τον ελλαδικό χώρο και να διατηρήσει και τις επικοινωνίες ανάμεσα στη Στερεά, την επαναστατημένη Στερεά και την επαναστατημένη Πελοπόννησο. Οπότε η πρώτη κίνηση που γίνεται με την καθοδήγηση της Επιτροπής που έλεγχε το δάνειο που δεν είναι Έλληνες, κάτι το οποίο οι Times του Λονδίνου τότε που ήταν στα πρώτα τους χρόνια το τονίσανε, όχι θετικά, για τους Άγγλους που είχαν δώσει το δάνειο, ήταν να αγοραστούν έτοιμα πλοία από την Αγγλία. Τι πλοία? Ατμόπλοια. Τα ατμόπλοια ήταν η καινούρια τεχνολογία της περίοδου. Ήταν πλοία που είχαν ένα μεγάλο αβαντάζ, πάνω από ένα μεγάλο αβαντάζ σχέση με τα ιστιοφόρα. Ότι μπορούσαν να κινηθούν πολύ πιο άνετα και γρήγορα ανεξαρτήτως αέρα. Δηλαδή όταν υπάρχει άπνοια, το ιστιοφόρο γίνεται πολύ αργό.
3: Έμπαινε προς η μηχανή με την καινούργια τεχνολογία.
4: Και πήγαινε. Επίσης χρειαζόντουσαν κάπως λιγότερο κόσμο. Ήταν πλοία τα οποία είχαν ευελιξία, που η ευελιξία στον πόλεμο, το ξέρουμε και από την αρχαιότητα, ειδικά σε ναυμαχίες, έχει τεράστιο φαντάζ. Εδώ όμως γίνονται κάποια κερδοσκοπικά παιχνίδια, αν θέλετε, σε σχέση με αυτά τα πλοία. Ποια είναι αυτά? Ότι η Επιτροπή λέει όχι, δεν θα δώσουμε στην Ελλάδα 6 έτοιμα πλοία, θα κατασκευαστούν καινούρια, καλύτερα πλοία.
3: Αυτό πρώτα απ' όλα σημαίνει καθυστέρηση. Δηλαδή πάβουν να εκμεταλλευτούν τον χρόνο που θέλουν για να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι. Αλλά εδώ πέρα έχουν ένα συμφέρον οι Άγγλοι, αν θέλουμε να το δούμε λίγο κακόβουλα, να κατασκευαστούν καινούρια πλοία, γιατί στην κατασκευή μπορούν να γίνουν υπερκοστολογήσεις, να δοθούν προμήθειες σε δικούς τους ναυάρχους, οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο, να πάρουν χρήματα, αγγλικά ναυπηγεία. Οπότε υπάρχει και ένα δικό τους οικονομικό συμφέρον.
3: Ναι, δανείζουν για να μην τα λεφτά στον τόπο τους.
4: Ναι, αυτό στις μέρες μας το λέμε tied aid. Τέλος πάντων, σου δίνω χρήματα, το κάνει πολύ η Κίνα στην Αφρική. Δίνει π.χ. χρήματα σε μια αφρικάνικη χώρα, αλλά με τη συμφωνία ότι ό,τι φτιάξει αυτή η χώρα θα αγοραστεί από την Κίνα. Οπότε τα χρήματα ξαναγυρνάνε στην κινέζικη οικονομία. Μπορούσαν αυτά τα πλοία να φτιαχτούν γρήγορα και με ποιότητα και με χαμηλό κόστος? Ξεκάθαρα ναι. Και αυτό το βλέπουμε από την καρτερία. Η καρτερία είναι ένα πλοίο το οποίο την επίβλεψη την έκανε ο Frank Hastings. Στην Ελλάδα έμεινε γνωστός ως ο Hastings. Ο Frank Hastings λοιπόν επέβλεψε το πλοίο, το κράτησε μέσα στο κόστος, το έφτιαξε γρήγορα, το εξόπλισε με ειδικά βλήματα της περιόδου που ήταν πιο διατριτικά και κατέστρεφαν ακόμα περισσότερο τα ξένα πλοία, το οδήγησε στην Ελλάδα και στην ναυμαχία της Αγκάλης προκάλεσε τεράστιες ζημιές και συνέτριψε ουσιαστικά τον Οθωμανικό στόλο.
3: Πραγματικός φιλέλλην.
4: Πραγματικός φιλέλλην, ναι. Και ο οποίος πέθανε στο Μεσολόγγι λίγο αργότερα.
3: Καρτερία τι έγινε στο μεταξύ?
4: Η καρτερία νομίζω βυθίστηκε στο Μεσολόγγι. Αλλά στα γραπτά του δικού μας Υπουργείου είναι σημειωμένο ότι η καρτερία είναι και το πρώτο πλοίο παγκοσμίως σε αυτή την τεχνολογία που παίρνει μέρος σε πολεμικές σειράξεις. Οπότε έχουμε εδώ πέρα μια πρωτοπορία.
3: Υπενθυμίζουμε πάλι ότι το ονομαστικό δάνειο το δεύτερο είναι 2 εκατομμύρια λίρες. Σημειώνεται ότι είναι τεράστιο ποσό για την εποχή εσείς στο βιβλίο σας. Η πραγματική αξία του δανείου από την ονομαστική των 2 εκατομμυρίων λιρών εισπράττει η Ελλάδα 1.100.000 λίρες, το 55%, και η διάρκεια αποπληρωμής είναι τα 36 χρόνια.
4: Ναι, ήταν ένα νούμερο χρόνων που είχε μείνει το ίδιο και στα δύο δάνεια. Ναι. Και επανέρχεται και συνέχεια σε πολλά δάνεια.
3: Τώρα, από αυτά τα 1.100.000 λίρες, λέει ο κ. Ζαμπακίδης στο βιβλίο του, ξοδεύτηκαν για χρεολύσια, προμήθειες και τόκους 284.000 λίρες, για εξόπληση ομολογιών πρώτου δανείου 212.000 λίρες, για ναυπήγηση πλοίων και στρατιωτικό υλικό 392.000 λίρες. Μετά από όλα αυτά τα υποχρεωτικά, λέτε, κουρέματα του ποσού, στην Ελλάδα έφτασαν τελικά 230.000 λίρες από την ονομαστική αξία ενός δανείου 2 εκατομμυρίων λιρών.
4: Στα οποία μάλιστα είναι και κάποιες δωρεές μέσα σε αυτές τις 230.000.
3: Και από αυτά τα λεφτά, αυτά που φτάσαν εδώ, πώς χρησιμοποιήθηκαν, κύριε Ζαμπακίδη?
4: Από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, χρησιμοποιήθηκαν και αυτά για τον εμφύλιο, για να ενισχυθεί η επιρροή των πολιτικών της περίοδου, για τις συγκρούσεις. Ελάχιστα πήγανε είτε για να ελαφρύνουν την πείνα του ελληνικού λαού, είτε για να πολεμηθεί ο Ιμπραήμ.
3: Μάλιστα.
4: Το ενδιαφέρον εδώ είναι τα υπόλοιπα πλοία τα οποία ναυπηγήθηκαν.
3: Μισό λεπτό, πριν πάμε στα πλοία, άλλη μια ευκαιρία εδώ να εξηγήσετε ως οικονομολόγος τι είναι οι ομολογίες.
4: Λοιπόν, όλα τα δάνεια που παίρνει ένα κράτος είναι λίγο πολύ ομολογιακά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, να το πούμε κάπως απλά, ένα δάνειο σπάει σε πολλά πολλά μικρά κομμάτια, τα οποία αυτά τα κομμάτια έχουν, σκεφτείτε σαν ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί έχει πάνω ένα νούμερο, π.χ. στις μέρες μας 1000 ευρώ. Το οποίο θα έχει το νούμερο 1000 ευρώ, θα έχει το επιτόκιο που θα σου χρωστάει το κράτος, γιατί εσύ του δίνεις τα 1000 ευρώ, συν το πότε το κράτος έχει υποχρέωση να σου δώσει πίσω και να αποσβέσει αυτό το ποσό που έχει πάρει. Αυτά τα ομόλογα όμως γίνονται και κομμάτι του χρηματιστηριακού παιχνιδιού. Δηλαδή, έχω ομόλογα. Βλέπω ότι η Ελλάδα δεν πάει καλά. Θέλω να τα πουλήσω. Εσύ θεωρείς ότι θα ανέβει. Τα αγοράζεις. Βλέπω ότι η Ελλάδα πάει καλά. Αλλά εγώ θέλω χρήματα. Οπότε βλέπω ότι έχει ανέβει η ασφάλεια ότι θα αποπληρωθούν. Δίνω τα ομόλογα σε κάποιον άλλον. Οπότε η αξία τους αλλάζει. Και στο χρηματιστήριο της Αγγλίας υπήρχε αυτό το νταλαβέρι με τα ελληνικά ομόλογα, όπως και με πολλά άλλα ομόλογα. Και συχνά οι φιλέλληνες χρησιμοποιούσαν και ψευδείς πληροφορίες ή αυτό που θα λέγαμε σήμερα inside information για να κερδίζουν τις διαφορές. Δηλαδή βγαίνει μια φήμη, τη βγάζουν μια φήμη ότι η Ελλάδα έχει πετύχει τεράστια νίκη. Πουλάνε τα ομόλογά τους σε ψηλή τιμή, ακόμα και αν αυτή η φήμη μετά δεν ισχύει. Αυτά συμβαίνουν στα χρηματιστήρια, δεν είναι...
3: Εγκλωβίζεται ο δεύτερος αγοραστής, ας πούμε.
4: Εγκλωβίζεται κατά κάποιον τρόπο, ναι. Είναι χρηματιστηριακές απάτες.
3: Αλλά πάντως αυτές οι ομολογίες διανεμήθηκαν σε βρετανικό κοινό.
4: Κυρίως σε βρετανικό κοινό, ναι.
3: Μάλιστα.
4: Με το πλήστο.
3: Ναι. Γυρίζουμε στα πλοία. Έχουμε δύο λεπτά με τη διάθεσή μας. Με τα υποκατασκευή πλοία. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς. Απλώς δώστε μας λοιπόν τι κάνουμε τώρα με τα πλοία. Κατασκευάζεται μόνο η καρτερία?
4: Κατασκευάζονται και τα άλλα. Η μόνη που κατασκευάζεται μέσα στο κόστος και σε χρόνο που να είναι χρήσιμη και σε καλή ποιότητα, ναι, είναι η καρτερία.
3: Τα άλλα επέπλεψαν.
4: Ή περισσότερα βυθίστηκαν μέσα στον Τάμεση. Το οποίο ηρωνικά αυτό που βυθίζεται μέσα στον Τάμεση είναι ένα πλοίο που ονομάστηκε ο Ακαταμάχητος. Οι λόγοι είναι που είναι ενδιαφέρον και δείχνουν και την αφέλεια των Ελλήνων εδώ. Οι Έλληνες, οι περισσότεροι είναι αγράμματοι. Δεν έχουν μάθει τα σύνθετα συμβόλαια των Άγγλων ή των Αμερικάνων. Οπότε, τα συμβόλαια τα οποία υπογράφονται για αυτά τα πλοία δεν έχουν βασικές ρήτρες μέσα, όπως ποινές για υπερκοστολογήσεις ή ρήτρα για καθυστερήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι ο ναυπηγός που φτιάχνει αυτά τα πλοία, ο λεγόμενος Galloway, ο γιος του είναι στην αυλή της Αιγύπτου. Οπότε δεν έχει αναγκαστικά και συμφέρον ούτε να φτιαχτούν αυτά τα πλοία γρήγορα.
3: Για να αντιμετωπιστεί ο Ιμπραήμ.
4: Βέβαια.
3: Που είναι της Αιγύπτου και της αντιβασιλείας της Αιγύπτου, μάλιστα.
4: Ναι, οπότε ουσιαστικά ο γιος του είναι στην αυλή του μεγάλου αντιπάλου των Ελλήνων την περίοδο εκείνη.
3: Ναι.
4: Και ενός στρατηγού, ο οποίος άλλωστε είναι ικανότατος και κάνει και τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Οπότε δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος ο Ιμπραήμ.
3: Εδώ έχουμε σύγκρουση συμφερόντων.
4: Έχουμε σύγκρουση συμφερόντων.
3: Ανατίθεται η κατασκευή πολεμικών πλοίων σε έναν άνθρωπο του οποίου τα συμφέροντα είναι συνδεδεμένα με τον εχθρό. Για τον οποίο κατασκευάζονται τα πλοία προκειμένου να τον αντιμετωπίσουν, ας πούμε.
4: Ναι. Οπότε οι καθυστερήσεις είναι και λίγο δεδομένες. Στην ιστορία μας εδώ πέρα μπλέκεται και ο διάσημος ναύαρχος Κόχραν.
3: Θα τον κουβεντιάσουμε αυτόν την επόμενη Κυριακή, κύριε
4: Ζαμπακίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο κύριος Ζήνος Ζαμπακίδης, φίλες και φίλοι, μας περιγράφει την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα, η οποία αρχίζει από τα δύο περίφημα δάνεια στη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της ημέρας σας, εννοείται η συνέχεια της ιστορίας την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί αυτήν την ώρα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στον Πειραιά και σε άλλα σημεία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας, ελληνική ομάδα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εύθραυστη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολυτεχνικές. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, μια γωνιά του τραπεζιού, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς, καθώς είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για την δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νέα πλήγματα στον Λιβανό εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ανέφερε ο επικεφαλής της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ που θα περιλαμβάνει και τον Λιβανό. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, καταδίκασε τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο οποίος ζήτησε να ανατραπεί η κυβέρνηση του Λιβάνου, και κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι θέλει να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδε Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου πολλές ώρες πριν βρει τον νεκρό πατέρα της χθες το μεσημέρι η κόρη του. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα. Τις περισσότερες έδρες, 17, συγκεντρώνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: παιδιά στις ψόφιες. Όχι και στους κρυοκολούς. Όχι παιδιά στις ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς. Ναι!
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωτοαθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία του, για τέταρτη φορά στην ιστορία του, το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί αυτήν την ώρα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, στον Πειραιά και σε άλλα σημεία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας, ελληνική ομάδα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εύθραυστη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτήν την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί αυτήν την ώρα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις. 9 αφορούν σε ναρκωτικά, μία σε κατοχή καπνογόνου, μία σε αντίσταση κατά της αρχής και μία σε πλαστή διαπίστευση. Επίσης, προσήχθησαν 110 άτομα, καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Εύθραστη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα είναι πολυτεχνικές. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, σε μια γωνιά του τραπεζιού, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times από το Νέο Δελχή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, καθώς και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός του Ιράν θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νέα πλήγματα στον Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ανέφερε ο επικεφαλής της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ που να περιλαμβάνει και τον Λιβάνο. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο οποίος ζήτησε να ανατραπεί η κυβέρνηση του Λιβάνου και κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι θέλει να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου πολλές ώρες πριν βρει τον νεκρό πατέρα της χθες το μεσημέρι η κόρη του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας, ελληνική ομάδα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εύθραυστη παραμένει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

εσείς την ιστορία μου που ξέρετε, κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί αυτήν την ώρα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη, θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις, 9 αφορούν σε ναρκωτικά, 1 σε κατοχή καπνογόνου, μία σε αντίσταση κατά της αρχής και μία σε πλαστή διαπίστευση. Επίσης προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούς όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. «Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο, καθώς και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε: «Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν, θα είναι καλή και σωστή, όχι όπως εκείνη που έκανε ο Ομπάμα», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social. «Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα», ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Νέα πλήγματα στον Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. «Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι, και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε την Real με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε.